0: Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Έκανε μια αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και εκεί λοιπόν θυμήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου.
7: Όσο αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Άλλο τραγούδι έβαλες εσύ. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω, είπε ο πρωθυπουργός για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Αυτό είναι, παιδί μου, τα δίδυμα φεγγάρια.
2: Ναι, ωραία.
6: Ο στίχος στην αρχή είναι,
2: ναι,
6: λοιπόν,
2: μου,
6: ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Ναι.
6: Μετά όμως λέγε τα δίδυμα φεγγάρια. Το ακούει αυτό ο Κώστας ο Τσουκάλας.
2: Ναι, και πολύ.
6: Με το που τελειώνει η ομιλία λοιπόν, ναι, του πρωθυπουργού, βγαίνει ο Κώστας Τσουκάλας και τι λέει. Για να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε αμέσως μετά.
8: Εγώ σκεφτόμουν όταν είπε το ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Και μία άλλη αναφορά, γιατί το τραγούδι μετά αναφέρεται σε δίδυμα φεγγάρια. Ότι μοιάζουν με δίδυμα φεγγάρια, αν ξέρετε, είναι το τραγούδι που έχει μικροφάνω.
6: Βέβαια.
8: Και δεν έλεγε Κανελίδου.
6: Σωστά.
8: Άρα, εγώ κρατάω αυτό, ότι κυρίως έχουμε δύο δυνάμεις που όσον αφορά τις προτάσεις μοιάζουν, δεν είναι σε δίδυμα φεγγάρια.
2: Αίρες.
6: Διάλεξε τον άλλο στίχο.
2: Ναι.
6: Ο Κώστας Τσουκάλας.
2: Τα δίδυμα φεγγάρια σου λέει μοιάζουν οι προτάσεις σας. Άρα δίδυμα φεγγάρια, ρε παιδί μου.
6: Ακριβώς. Βγαίνει και η κυρία Γιωτάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και κάνει μία διασκευή. Διασκευάζει τους στίχους του τραγουδιού, ειδικά στο σημείο ωραία που τα λες, αλλά σε ξέρω.
9: Και η κυρία Φανή Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Ελλάς, επειδή ξεκινήσαμε με την αφιέρωση και μας είπε προηγουμένως και ο κύριος Χατζηδάκης ότι η αφιέρωση ήταν για τον κύριο Τσίπρα, μας το ξεκαθάρισε. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Εσείς τι θα αφιερώνατε?
10: Το αφιερώνουμε το ίδιο τραγούδι, απλά αλλάζουμε λίγο το στίχο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε. Ζούμε στο ρεύμα.
9: Άρα συνεχίζεται και σε
10: διασκευή.
9: Δεν σας πείραξε η αφιέρωση αυτή, σας ενόχλησε?
10: Ανταποδίδουμε κι εμείς.
9: Ανταποδίδεται.
6: Όπως
2: θα πάμε.
6: Παλιά στα ραδιόφωνα.
2: Ναι, αυτό λέω. Θα πάμε
6: και ανταποδίδουμε.
2: Ή κάνουμε και διασκευή.
6: Παιδιά, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας.
2: Ναι.
6: Περιμένουμε και από τον Νικό Ανδρουλάκη να δούμε τι τραγούδι θα αφιερώσει.
2: Το επόμενο
6: Σαββατοκύριακο. Από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Όταν ανέβαινε την Τετάρτη.
6: Τι τραγούδι θα διαλέξει και εκείνος για να αφιερώσει αυτή τη φορά στον Πρωθυπουργό.
2: Τη αφιέρωση γίνεται. Τη αφιέρωση.
6: Καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τη αφιέρωση και εξηγούμε. Νίκος Δένδιας.
11: Υπάρχει ένα. Εγώ όταν μου άρεσαν διάφορα συγκροτήματα όταν ήμουν μικρός, τότε είχα και μαλλιά και κοτσίδα και διάφορα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγουδάκι των Eagles που πάει κουτί στον Πρωθυπουργό.
6: Και λέει.
11: Και το οποίο λέει το εξής. Your lying eyes and your smile is a thing disguise. Τα μάτια σου που ψεύδονται και το χαμόγελό σου είναι πολύ μικρό κρύψιμο.
6: Ο Νίκος Δένδιας λοιπόν.
2: Είχε μαλλιά και κοτσίδα ο Νίκος Δένδιας.
6: Κλασικός ροκάς.
2: Ροκάς ο Νίκος Δένδιας.
6: Γι' αυτό διάλεξε English.
2: Βέβαια.
6: Το Your Lying Eyes. Το είχε αφιερώσει.
2: Είναι δικό σου. Είναι δικό σου.
6: Το είχε αφιερώσει.
2: Προς τη μουσική, ένα μήνα.
6: Τότε στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς.
6: Δεν σταματάμε με τις αφιερώσεις. Έχουμε πολλές
2: αφιερώσεις. Παιδί μου.
6: Κυρία Γιανακοπούλου με τον Κώστα Ζαχαριάδη.
12: Κώστα, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
13: Όπα.
12: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
13: Πίσω από τη λέξη κρύβεται ο Αλέξης.
12: Για εσένα.
13: Συνεχίζουμε τραγούδι εγώ.
12: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
13: Περιμένετε.
12: Τσίπρα.
14: Και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
12: Ναι.
14: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Αν συνεχίσουμε.
14: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
6: Αφιερώσεις εδώ και.
2: Πού λέτε, ξέρουν τραγούδια πάντως.
6: Ναι, παιδί μου,
2: μπράβο,
6: το έχουνε.
2: Μπράβο, το έχουνε. Ναι.
6: Καλά,
2: αυτό λέω.
6: Η καλύτερη αφιέρωση ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια.
6: Α, καλά τώρα. Μακράν από όλες τις υπόλοιπες.
15: Θέλω να κλείσουμε ευχάριστα και να μου τραγουδήσεις ένα κομμάτι της Δύσης.
16: Θες να το ζήσεις αυτό, ε. Είμαι εξαιρετικά, έχω κακή φωνή. Ωραία. Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
6: Να, και αφιέρωση. Και αφιέρωση. Λοιπόν, από την κυρία Αναστασίου.
2: Θυμάστε και ο κύριος Μητσοτάκης που είχε απαντήσει πριν δύο χρόνια, τρία στη ΔΕΗ. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Με στίχους πάλι είχε.
6: Το έχουνε και οι παιδιά, ρίξτε το στο τραγούδι καλύτερα. Θα περάσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 14 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Εντάξει, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στο οικονομικό πακέτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είπαμε κάποια πράγματα, θα πούμε ακόμα περισσότερα και αύριο μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Εντάξει, που έχει πάρα πολλά μέτρα και για συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και όχι μόνο, και για τρίτεκνους, πολυτέκνους. Ό,τι ακούσουμε και εξειδικευτεί σήμερα θα σας το μεταφέρουμε αύριο και να μας στείλετε και τα ερωτήματά σας.
6: Είπαμε λοιπόν για τα μέτρα, ακούσαμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπάρχει απογοήτευση σε μεγάλη μερίδα από τις επαγγελματικές ομάδες και από τους μικρομεσαίους και από τους συνταξιούχους και από δημοσίους υπαλλήλους και από τρίτεκνους και από ενστόλους. Υπάρχει λοιπόν γκρίνια σε αυτό το κομμάτι. Θα περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα και την εξειδίκευση αυτών των μέτρων και θα σχολιάσουμε περισσότερα αύριο. Μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας και για αυτό το μέτρο του κουμπαρά για τη νέα γενιά.
2: Ναι.
6: Έτσι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να ακούσουμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει αυτό το
2: και
6: μέτρο.
2: Και πώς θα γίνει αυτός ο κουμπαράς, έτσι, πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή.
6: Ο αγαπητός για παράδειγμα ρωτάει, πρώτον λέει στα κουμπαρά θα μπορούν να καταθέτουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή μόνο οι γονείς, και δεύτερον αν θα μπορεί να είναι συνδικαιούχος και ένα δεύτερο παιδί. Γι' αυτό λέμε αγαπητέ ότι θα περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τι ακριβώς
2: θα ισχύει. Ερώτηση. Φυσικά είπαμε για αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα που χάσαμε δύο πιλότους. Δεν είπα κάτι, θα μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να πω μόνο. Αποφεύγω όταν γίνονται τέτοια τραγικά γεγονότα να, εντάξει, δεν ξέρω, να ας έχω και, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, απλώς λόγω της σχέσης που υπάρχει, ότι έχουμε άνθρωπο στην οικογένεια που ασχολείται με αυτά. Όμως θα πω κάτι, ας είμαστε όλοι λίγο πιο φιδωλοί και λίγο πιο προσεκτικοί όταν βγαίνουμε και μιλάμε για τέτοιες τραγωδίες. Δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Και εγώ δεν τα ξέρω. Γιατί μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις που δεν τις γνωρίζω πραγματικά. Με ρώτησε και κάτι πολύ σωστό που δεν ήξερα την απάντηση. Και ξέρετε, άλλο είναι να έχεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου που κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να έχεις απάντηση για όλα. Και εξάλλου οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Άρα λοιπόν ας μείνουμε στο ότι χάσαμε δύο παλικάρια. Το ένα παλικάρι θα βάτσε το παιδάκι του 5 μηνών το Σάββατο. Εγώ μένω εκεί
6: Και το άλλο παλικάρι έχει ένα ανήλικο. Και μάλλον.
2: Ανήλικο, ναι. Άρα, άκουσα τον πρωθυπουργό να λέει ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Κακλαμάνη, θα αναλάβουν αυτά τα παιδιά, έτσι θα τα στηρίξουν. Ας μείνουμε εκεί, στο ότι χάθηκαν δύο πιλότοι μας και όλα τα άλλα θα τα βρουν οι ειδικοί.
6: Ακριβώς. Για τα αίτια λοιπόν.
2: Έτσι, γιατί
6: υπάρχει η έρευνα για τα αίτια τη πτώση. Δεν μπορούν να βγαίνουν τόσο εύκολα συμπεράσματα. Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί των ειδικών.
2: Ναι.
6: Πόσο μάλλον όλοι.
2: Το γνωρίζω για να σας πω.
6: Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Επίσης ένα ζήτημα είναι αυτό το οποίο συζητάγαμε νωρίτερα, ότι πρόκειται για μια ιδιωτική εκδήλωση.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Θα συμφωνήσω. Και δεν ξέρω, γιατί ο Ιωσήφ λέει, ναι, και εγώ έχω αυτό το ερώτημα. Πρέπει να πηγαίνουν, θέλουν να πηγαίνουν. Δεν το ξέρω αυτό όλο. Ας δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, τα αίτια, και από εκεί πρέπει να ληφθούν και ανάλογες αποφάσεις.
6: Παρόλο που, όπως επαναλάβαμε και νωρίτερα, ακούσατε και πιλότο της ελληνικής αεροπορίας, αυτά τα air shows δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχουν πολλές πολεμικές αεροπορίες όλων των χωρών.
2: Και να μην αρχίσουμε για τα Phantom. Για τα Phantom μπορεί να είναι παλαιό τύπο αεροσκαφή, μαχητικά. Όμως κάθε τύπο πετάει, περνάει από εντελεχή έλεγχο. Άρα, επειδή ακούω διάφορα, το λέω επειδή ρώτησα. Και δεν υπάρχει κάτι να πετάξει αν δεν έχει ελεγχθεί.
6: Αυτό λένε και όλοι οι υπτάμενοι.
2: Οπότε πετάει, κρατήστε το αυτό, μην λέμε ο καθένας ότι θέλει.
6: Ό,τι πετάει στην πολεμική αεροπορία είναι αξιόπλο.
2: Στους αυτών των παιδιών, έτσι, τίποτα άλλο.
6: Πάμε παρακάτω και στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πούμε μια καλημέρα στην Αναστασία, ναι, στο Πορτοράφτη. Λέει να είστε καλά, αγαπημένα μου παιδιά, γιατί με τα τραγούδια των πολιτικών με κάνατε και γέλασα, παρόλο που σήμερα έχω τρελό πονοκέφαλο. Καλημέρα, Αναστασία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger, που να ήξερε ο Μάριος Τόκας ότι θα τον έπιαναν στο στόμα τους οι πολιτικοί. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Το πιο όμορφο τραγούδι, λέει, για την ημέρα είναι το Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος.
2: Α, μάλιστα.
6: Πήραμε τα πάνω μας τώρα.
2: Ναι, το βλέπω στα μηνύματα.
6: Κερδίσαμε,
2: ναι,
6: τον ΠΑΟΚ σε, ναι, 3-1. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε από το 10ο λεπτό, σχεδόν από το 15 με 10 παίκτες, λόγω αποβολής, δίκαιης αποβολής. Αλλά από την άλλη δεν έδωσε και ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ, καθαρό πέναλτι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν δόθηκε. Όμως ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Νικόλα.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους προτέτης και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από τον Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
6: Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, η οποία ζητάει να σταματήσουν αυτές οι επιδείξεις οι οποίες καταπονούν τους πιλότους μας. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Καλημέρα και στο Λευτέρη, θέλει και εκείνος να αφιερώσει ένα τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει, λέει, όλους, ένα και μόνο κανένα άλλο. Welcome to the show του Παύλου Σιδηρόπουλου. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Λοιπόν, για τα μέτρα θα επανέλθουμε και στην αυριανή εκπομπή όταν θα ακούσουμε την εξειδίκευση. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο. Παρακαλούμε, λέει, να μην χρησιμοποιούμε την ιδιότητα του πολυτεχνού σε σχέση με τα μέτρα. Αφορούν εξαρτώμενα μέλη με άπειρα κριτήρια αποκλεισμού. Η οικογένεια, λέει, που κάποτε γέννησε 6 παιδιά μπορεί να μην πάρει τίποτα, λέει ο Χαράλαμπος. Είναι πολλά τα μηνύματα και από τρίτεχνους και από πολυτεχνούς. Όμως η ώρα είναι 9 και 20.
2: Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη μου.
17: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει η κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε όμως με δύο συγκρούσεις που είχαμε. Σύγκρουση 2 ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο. Σύγκρουση 2 οχημάτων είχαμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, και η κίνηση είναι αυξημένη από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό. και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και να πούμε και πάλι ότι κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεω μέχρι τον κόμβο Λεωφόρου Φυλής, λόγω έργων που διεξάγονται στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης.
6: Κόμβος.
17: Κυκλοφοριακές.
2: Πού είναι ο κόμβος, πού είναι ο κόμβος,
6: στον δρόμο.
2: Στον δρόμο και γίνεται αυτό. Μάλιστα.
17: Το βλέπουμε τον κόμβο πάντως, κάνει κάποια δουλειά.
6: Μακάρι και αποτελέσματα. Μακάρι.
17: Ναι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης θα διαρκέσουν έως τις 10 το πρωί. Και καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
2: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
6: Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Γρηγόρη. Καλημέρα. Λέει ξέπλυμα ημέρας, γίνονται απανταχού, απαντού τα air show. Ρε Γρηγόρη, αυτό κατάλαβες. Άκουσες τον πιλότο της ελληνικής αεροπορίας τι είπε νωρίτερα. Εσύ βλέπεις δηλαδή ξέπλυμα. Για ξανασκέψου το λίγο, ρε φίλε. Καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Για πείτε μας εδώ στο στούντιο Παπακυριαλεφέμ, τον κόμβο τον είδατε σήμερα που έχει κίνηση. Αυτό καταλαβαίνω από νωρίς το πρωί. Υπάρχει, βλέπετε, τροχέα σε κάποια δύσκολα σημεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να μας πούνε, είναι ο κόμβος, βρε Ιωσήφ μου, τον κόμβο περιμένουμε.
6: Κόμβος. Τώρα, όταν επιλέγετε σπουδές, πρέπει να βλέπετε την πράξη. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, μπορείτε να το ζήσετε από κοντά. Στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα φοιτητών από το πρώτο έτος έως τις διπλωματικές τους, αποδεικνύοντας τη δημιουργική τους εξέλιξη. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, ο ACTO σας προσκαλεί στο Open Day στο Athens Campus, Ευελπίδων 11α Κυψέλη, και εκεί θα γνωρίσετε τους program leaders, θα δείτε τα εργαστήρια και θα μάθετε για τα προγράμματα σπουδών. Σημαντικό! Όσοι κάνουν την εγγραφή τους αποκλειστικά την ημέρα του Open Day εξασφαλίζουν επιδότηση διδάκτρων. Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή στον ACTO. 5η 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Open Day στο Athens Campus, Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Πάμε και στο επόμενο θέμα, Αμαλία μου, γιατί από ό,τι φαίνεται έρχεται.
18: Εμπρός! Έρχεται με φόρα ο Καλαμάτιανος!
19: Μπράβο, Αντώνη.
6: Έρχεται με φόρα, μπράβο, Αντώνη.
2: Την τιμητική του είχε στη δέθο, Αντώνη Σαμαράς.
6: Τι έγινε, ρε παιδί.
2: Χαμούλης.
6: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και μεταξύ άλλων έδωσε την ακόλουθη απάντηση.
20: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Έχει την τεχνογνωσία. Αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης.
6: Ρε παιδί μου, έχει το know-how.
2: Αυτό τώρα... μου το πήρε από το στόμα τώρα.
6: Την περίοδο εκεί, 90-93.
2: Την έριξε την καρφάρα κανονικά ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά, έτσι. Κανονικότατα, δηλαδή ήταν πολύ και πολύ. Να σου πω, δηλαδή το είπε ξεκάθαρα. Ήταν ευθεία βολή.
6: Ναι, αλλά και ο Καλαμαντιανός όμως.
2: Έτσι μου το είχε δει.
6: Σήκωσε το γάντι κατευθείαν.
2: Ναι, περίμενε, το σήκωσε. Αλλά ήταν πολύ άμεση αντίδραση. Δηλαδή έλεγαμε πως το έχει και έτοιμο.
6: Έκανε βίντεο λοιπόν, ναι. Το ανέβασε στα social media και απάντησε.
21: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
6: Δεν τελείωνε. Και κάνει ένα κατάλογο εκεί πέρα. Έλεγε. Μικραίνη, λέει, την παράταξη. Μητσοτάκης. Πλά να θυμίσουμε, επί Σαμαρά πήγε 18%.
2: 2012,
6: έτσι.
2: Έτσι, ακριβώς.
6: Και μικρύνει πάρα πολύ η παράταξη. Τότε είχε πάει στο 18, είχε πιάσει 18. Και αν δεν γύριζε τότε η Ντόρα Μπακογιάννη που είχε φύγει και είχε κάνει άλλο κόμμα, δεν ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Απλά να τα θυμίζουμε.
2: Πάντως αυτή η κόντρα νομίζω θα γίνεται όλο και πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Εντάξει, τώρα να δούμε και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Είναι έτοιμο το κόμμα, λένε τα πάντα όλα. Είναι, δεν ξέρω, πότε θα λάβει την απόφαση να ανακοινώσει το κόμμα.
6: Έρχεται, παιδί μου, σου λέω, όπως άκουσες και νωρίτερα από το ηχητικό, έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός.
0: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
2: Ποια πολιτική άνοιξη?
6: Έρχεται. Εντάξει, δεν θα την πούμε. Άνοιξη, θα την πούμε κάπως αλλιώς. Καλημέρα και στη Μαρία. Παιδιά, λέει, συγγνώμη που σας στέλνω και πάλι μήνυμα, αλλά το Σάββατο είχε και συγκέντρωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και είχε και ήταν και πολύ, πολύ δυναμική. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Θα πάμε τίτλους ειδήσεων, Αμαλία μου.
2: Ναι.
6: Θα γυρίσουμε να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχε και ένα πολύ εξαιρετικό πρωτοσέλιδο χθες η Real News για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και τον Ερντογάν και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στη Real News ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και την αναφορά που έκανε στα ελληνοτουρκικά μαζί και με τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Γερμανία, εκεί όπου το AfD είχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία με 44% προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.

0: Ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Απλά να τα θυμίζουμε.
1: Πάντως αυτή η κόντρα νομίζω θα γίνεται όλο και πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Εντάξει, τώρα να δούμε και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Είναι έτοιμο το κόμμα, λένε τα πάντα όλα. Είναι, εντάξει, οπότε θα λάβει την απόφαση να ανακοινώσει το κόμμα.
0: Έρχεται, παιδί μου, σου λέω, όπως άκουσες και νωρίτερα από το ηχητικό, έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός.
2: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται. Εντάξει, δεν θα την πούμε. Άνοιξη, θα την πούμε κάπως αλλιώς. Καλημέρα και στη Μαρία. Παιδιά, λέει, συγγνώμη που σας στέλνω και πάλι μήνυμα, αλλά το Σάββατο είχε και συγκέντρωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά και είχε και ήταν και πολύ, πολύ δυναμική. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Θα πάμε τίτλους ειδήσεων, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσουμε να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχε και ένα πολύ εξαιρετικό πρωτοσέλιδο χθες η Real News για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και τον Ερντογάν και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στη Real News ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και την αναφορά που έκανε στα ελληνοτουρκικά μαζί και με τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Γερμανία, εκεί όπου το AfD είχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία με 44% προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.

0: Σύνδρωση των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων σε Θεσσαλονίκη. Φυσικά και είχε και ήταν και πολύ πολύ δυναμική. Καλημέρα και σε σένα Μαρία. Θα πάμε τίτλους ειδήσεων, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα γυρίσουμε να πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Γιατί είχε και ένα πολύ εξαιρετικό πρωτοσέλιδο χθες η Real News για το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και τον Ερντογάν και την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά θα ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στη Real News ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου και την αναφορά που έκανε στα ελληνοτουρκικά μαζί και με τις εξελίξεις στις πολιτικές στη Γερμανία, εκεί όπου το AfD είχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία με 44% προκαλώντας ευρύτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Πάντως αυτά τα αποτελέσματα και ο θρίαμβος της ακροδεξιάς πρέπει να ανησυχήσει όχι μόνο τη Γερμανία αλλά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ακροδεξιά κόμματα επελάβουν σε όλες τις εκλογές που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται κεντρικά από την Ευρώπη.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας εκεί μιας κυβέρνησης με το κόμμα της πολιτικού η οποία προέρχεται από τον Die Linke, έχει φύγει από τον Die Linke, από το κόμμα της αριστεράς, αλλά έχει ταυτόσιμες απόψεις με το AfD για το μεταναστευτικό.
7: Ακριβώς.
8: Οπότε είναι μια πιθανή συνεργασία.
7: Είναι
8: μια πιθανή συνεργασία για την επόμενη ημέρα. Είναι όμως ένα ανησυχητικό, επαναλαμβάνω, σημάδι για όλη την Ευρώπη.
7: Αλλιώς πρέπει να γίνει και θα γίνουν νέες κάλπες. Αν δεν υπάρξει αδιέξοδο και δεν σημαίνει κυβέρνηση, πάμε προς νέες κάλπες. Αλλά η σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD κάτι δείχνει, ξαναλέω. Κάτι δείχνει.
8: Και ο Πέτρος ημερίζεται αυτή την ανησυχία. Νομίζω λέει ότι δεν έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, φίλε. Ευτυχώς τουλάχιστον προς το παρόν στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια σημάδια. Προς το παρόν. Και ελπίζω να μην τα δούμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στη Φωτεινή, η οποία αναφέρεται στην φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη στην Τραπεζίτσα πάνω στην Ήπειρο, στην περιοχή της Κόνιτσας. Ναι, είναι μια φωτιά που προκλήθηκε από αναζωπυρώσεις και δυστυχώς είναι σε ένα πολύ δύσβατο σημείο. Όπως λένε οι αρχές, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί παρά μόνο τα εναέρια μέσα. Τώρα πάμε και στα ελληνοτουρκικά, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα, χθες η Real News κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται». Η ασπίδα του Αχιλλέα πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Άγκυρα. Είναι κάτι που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία, η ασπίδα του Αχιλλέα.
7: Πάρα πολύ και η συμφωνία με το Ισραήλ, έτσι. Αυτό έχει ενοχλήσει τον Ερντογάν.
8: Και γι' αυτό ερωτήθηκε χθες στην συνέντευξη τύπου από τη Real News και τον Παναγή Γαλιατσάτο ο Πρωθυπουργός.
9: Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
8: Και η απάντηση για τα F-35. Για την Τουρκία.
7: Α, δεν μπορώ να πω λέει, που θα πουλήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τα F-35, αλλά και δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξεις. Γιατί τι κάνω εγώ στην άμυνα της χώρας μου, την ενίσχυση. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρη η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός.
8: Στη συνέχεια είπε ακριβώς ότι δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται η χώρα. Ότι δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσουμε τίποτα πέρα από τη μία και μοναδική διαφορά που υπάρχει με την Τουρκία, δηλαδή την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα, και ταυτόχρονα είπε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτά και για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
7: Τώρα να αλλάξω λίγο κλίμα, γιατί ο Βασίλης πρέπει να κατεβαίνει τον Κηφισό και λέει: ψάχνω κόμπους. Το μόνο που βρίσκω είναι κόμπους στα νεύρα των οδηγών. Την καλημέρα μου. Πρέπει
8: καλημέρα,
7: να είναι
8: Βασίλη.
7: Κόλαση στο ποτάμι. Ψάχνει να βρει τον κόμπο και ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να είναι εκεί και να ταλαιπωρείται.
8: Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που στέλνει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr. Αγαπητέ φίλε, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για το φεστιβάλ στο Κρίκελο. Θα το ψάξουμε λίγο με την Αμαλία και θα σας ενημερώσουμε, γιατί και από εκεί όλο και κάτι μπορεί να τσιμπήσουμε.
7: Ναι.
8: Προς το παρόν την Πέμπτη, η Παρασκευή, με συγχωρείτε, ανοίγουν τα σχολεία. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
7: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
8: Αμαλία!
7: Ναι, ναι.
8: Θέλω να σου αφιερώσω και εγώ πλέον ένα τραγούδι. Δεν θα αφιερώνουν μόνο οι άλλοι.
7: Να μου αφιερώσεις.
8: Άντε να σου αφιερώσω.
7: Παρακαλώ.

0: Δεν θα το βρει το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Όχι, δεν ζητάω κανένα δαχτυλίδι.
0: Έλεγε το παιδικό τραγούδι. Εσύ
1: μάλιστα.
0: Όχι. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί. Ναι. Έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση
1: ναι.
0: σχετικά με αυτή την αναφορά που έχουν κάνει στελέχη τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τι φυρίδε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδάκι μου, βγήκε ο Αλέξη ναι. Τσίπρα, μίλησε για την πατριωτική εισφορά.
1: Σωστά.
0: Και έκανε λόγο και για το περιουσιολόγιο
1: ναι.
0: από το οποίο θα προέλθει η γνώση για το ποια είναι η φορολογητέα ύλη.
1: Έχει, και το προσιολόγιο έχει αναξηγήσει μεγάλη. Έτσι, πώς, πότε, πού. Ναι, αλλά δεν θα γίνει αμέσως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν πήγε αμέσως.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Είπε σε βάθος 1,5-2 ετών.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Το είπε αυτό ο πρόεδρος. Βγαίνουν λοιπόν μετά στελέχη και κάνουν κάποιες δηλώσεις. Ακούσαμε τον κύριο Παπά την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος έλεγε για τις θηρίδες. Άνοιξε τη συζήτηση για τις θηρίδες.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει αναστάτωση. Και βγαίνουν άλλα στελέχη λοιπόν τώρα, τα οποία παρουσιάζουν τις δικές τους εκδοχές. Ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Τι έχουμε ακούσει.
0: Ο κύριος Φρακίσκος Κουτεντάκης για το θέμα με τις θηρίδες.
2: Μιλάτε για το φόρο περιουσίας τώρα. Για το φόρο του 1% στο 1%. Μάλιστα. Λοιπόν, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
1: Κοσμήματα
2: αυτό,
1: δεν θα είναι.
2: Αυτό, όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Το ξεκαθαρίζει λοιπόν ναι, ο κ. Κουτεντάκης. Ναι. Δεν πρόκειται για κοσμήματα, ομόλογα, μετοχές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Οποίος, το οποίο το οικονομικό πρόγραμμα έχει τη σφραγίδα του το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί ο κ. Κουτεντάκης με τον κ. Χουλιαράκη το επιμελήθηκαν. Το λέω ναι. απλώς, δεν είναι τυχαίος ο κ. Κουτεντάκης.
0: Αλλά ξεκαθαρίζει λοιπόν ναι. ότι δεν πρόκειται εκεί να καταγράφονται κοσμήματα.
1: Και
0: βγαίνει ο κ. Νιφούδης.
1: Τι λέει ο κ. Νιφούδης.
0: Τι λέει λοιπόν και ο κ. Νιφούδης.
3: Κανονικά είναι πάνω από ένα ποσό, πρέπει να δηλώνονται. Άρα δεν λέμε κάτι καινούργιο. Λέμε ότι εφόσον εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο σωστά, θα πρέπει οτιδήποτε είναι κάποιο, πάνω από κάποιες αξίες, θα πρέπει να δηλώνεται στο περιουσιολόγιο. Είτε αν είναι στην τράπεζα, είτε σε εταιρεία, είτε είναι στο σπίτι του. Δηλαδή έχει να κάνει με τον πλούτο που κατέχει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω, σε μια κοινωνία η οποία σέβεται τον εαυτό του.
0: Ο κύριος Νιφούδης το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, πέρα από τις θηρίδες και ό,τι έχουμε στο σπίτι πρέπει να δηλώνεται. Είτε αυτά είναι μετρητά, είτε είναι τη μαλφή και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, συνεννοηθείτε, εγώ θα περιμένω μια επίσημη τοποθέτηση από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η δική του άποψη και τοποθέτηση είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία. Αλλά
1: ναι,
0: θα πρέπει και τα στελέχη.
1: Θολώνουν όλο αυτό το τοπίο, ναι. έτσι. Θολώνουν το τοπίο.
0: Ακριβώς. Θα περιμένω λοιπόν την επίσημη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της εκπροσώπου τύπου του κόμματος, της κυρίας Κούφο-Νικολάκου, και λίγη περισσότερη προσοχή στα στελέχη, τα οποία βγαίνουν και λένε διαφορετικά πράγματα σε θέματα τα οποία προκαλούν ανησυχία στον κόσμο. Όταν άλλος ακούει ότι θα καταγραφούν ό,τι υπάρχουν σε θηρίδες και στα στρώματα στο σπίτι, κάπου ανησυχεί. Προσοχή, παιδιά.

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, κυρίως φυσικά σήμερα για τα μέτρα. Για τα μέτρα τα οποία ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λογικό, την τσέπη του ο καθένας κοιτάει, όλοι μας, και μέσα σε ένα περιβάλλον ακρίβειας και πληθωρισμού.
0: Για παράδειγμα, οι δημόσιοι σου λέει θα το πάρουμε το Δεκέμβριο του 27 και αυτά τα 500 είναι τα 340 καθαρά, έτσι. Θα τα δούμε όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μετά την εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα, για να τα σχολιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια αύριο το πρωί. Τώρα, προς το παρόν, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό, κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο της κλήρωσης είναι διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα. Προλαβαίνετε στο...
1: Real.gr.
0: Έτσι, παιδί μου.
1: Φταίω εγώ, είναι μέσα ο κύριος Βασιλόπουλος ο διευθυντής και έχω χάσει τον ηρμό μου.
0: Παιδιά, έχει αποσπάσει την προσοχή της. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα, Αμαλία, και αναφέρομαι στα σχολικά βιβλία που σηκώθηκε μια πολύ μεγάλη συζήτηση,
1: ναι,
0: σχετικά με τα βιβλία της Δευτέρας και της Έκτης Δημοτικού. Υπήρχαν λοιπόν κάποιες κατηγορίες ότι εκεί παρουσιάζονται μορφές οικογένειες οι οποίες είναι πέρα από την παραδοσιακή, όπως λέμε.
1: Ναι, και μπήκε στο στόχαστρο και η Υπουργός Παιδείας και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Νομίζω αδίκως, γιατί δεν ήταν δική της αρμοδιότητα αυτό το βιβλίο, το που εντάσσεται στο πολλαπλό βιβλίο. Πάρα πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη γύρω από αυτό το θέμα, έτσι.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον συγγραφέα του βιβλίου, του συγκεκριμένου, της Δευτέρας Δημοτικού, είναι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης.
2: Η μόνη προτροπή ήταν το βιβλίο να τονίσει την συμπεριληπτικότητα. Φοβάμαι μέσα σε εισαγωγικά ότι αυτοί που κατηγορούν το βιβλίο για woke agenda δεν ξέρουν τι είναι η woke agenda. Το ότι αναφέρεται ότι υπάρχουν και ομοφυλόφιλες οικογένειες, αυτό δεν το κάνει το βιβλίο woke. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Τι λέει λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου? Επί της ουσίας, ότι τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλάμε για τη δημιουργία προτύπων. Μιλάμε για την πραγματικότητα όπως υπάρχει στη ζωή, όπως είναι στην καθημερινότητα. Δεν πάει να δημιουργήσει κάποιο πρότυπο, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Αυτό υπάρχει.
1: Υπάρχει
0: στη ζωή μας.
1: Απλώς, ναι, υπάρχει στη ζωή μας και το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος που δημιούργησε το βιβλίο, ότι δεν περνάει ως πρότυπο. Εντάξει, γιατί σου λέω ξανά, έγινε και ερώτηση στον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη τύπου χθες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είπε ο Πρωθυπουργός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει woke agenda.
1: Ναι.
0: Όσοι λέει την επικαλούνται δεν γνωρίζουν τι είναι η woke agenda, που πραγματικά υπάρχει στην Αμερική και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει, και ότι εάν τυχόν υπήρχε, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν ένα κόμμα που θα υποστήριζε μια τέτοια ατζέντα. Αναφερόμενος στο θέμα των σχολικών βιβλίων, μετά από ερώτηση που έγινε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές. Άκουσα και τον κύριο Μηταράκη, που λέει θα τα πρέπει να διορθώσουμε αυτά τα βιβλία, και εγώ δεν συμφωνώ, λέει, με αυτές τις αναφορές. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είχε πει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών.
1: Ναι, και οι δύο το είπαν, σωστά είναι οι επισημάνσεις τους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι όπως ακούσαμε και τον δημιουργό του βιβλίου, δεν έχει τέτοιο, δεν θέλει να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα, έτσι. Είναι, θέλει να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Αυτό καταλαβαίνω τώρα.
0: Καλημέρα και σε μια κυρία που έχει στείλει το μήνυμά της.
1: Ναι.
0: Και λέει: είμαι μια ηλικιωμένη κυρία, δεν λέμε χρόνια, από το Λόφο Σκουζέ.
1: Ναι.
0: Σε καμάρωσα, Αμαλία μου, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να είστε, λέει, και οι δύο ευτυχισμένοι και υγιείς. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μέσα από την καρδιά μας.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά που καμαρώσατε και το κορίτσι το οποίο ήταν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να τα πω. Παιδιά, ήταν στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη τύπου και ανταλλάσσαμε μηνύματα, σχολιάζαμε τα όσα έλεγε ο Υπουργός. Καμία σχέση. Έτσι και δημοσιοποιήσω, παιδιά, το διάλογο που είχαμε με την Κάτσου. Ξέρεις τι μου έστελνε, Γιάννη. Πώς είμαι, το μαλλί πώς είναι. Γράφω καλά. Είναι όμορφη.
1: Το πιστεύεις, Γιάννη, με αυτό.
0: Κύριε Βασιλιά, μου θα σου δείξω εγώ μετά τη συνομιλία.
1: Εγώ τέτοια δεν έχω στείλει. Αλήθεια σας το λέω. Νομίζω ο κόσμος.
0: Ναι, είναι πραγματικά λαμπρή. Λαμπρή κοπέλα. Ναι, είναι. Εντάξει,
1: με τρολάρετε, με πειράζετε, δεν πειράζει. Μεγάλη γυναίκα, δεν πειράζει.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο τον Κάτσο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς πέρασε η ώρα, πού να προλάβουμε, παιδιά, πραγματικά με τόσες ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα και τόσα θέματα που έπρεπε να σχολιάσουμε μαζί σας φυσικά. Πέρασε το 2ωρο, φτάσαμε και 55. Εμείς θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά γιατί σε πολύ λίγο
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα το «Η Οκεά μου» με το Σέρτζιο Ενρίκο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2005 και επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό εμείς σαν αφιέρωση, αφού αφιερώνουν όλοι, στη σημερινή εκπομπή. Yeah.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Είδα να ξέρετε, καμία όμως ελπίδα. Απέναντί μου, και να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, ο απόλυτος άρχοντας για σήμερα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κύριε Καραγευρέκη? Όλα καλά, όλα εντάξει, όλα δυνατά? Περάσαμε καλό Σαββατοκύριακο? Δούλευες? Όχι, τι, έλειπες? Σήμερα γύρισες? Από τότε γύρισες σήμερα? Δεν τρέπεσαι να το λες, να μου το λες μέσα στα μούτρα. Πέρασε καλά, γοράκι μου, αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και η κυρία Κούρτη σήμερα γύρισε. Σήμερα γυρίσατε, κυρία Κούρτη, κι εσείς. Σήμερα γυρίσατε κι εσείς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βαλόμεθα από παντού, να ξέρετε. Εμείς που τον Αύγουστο τον περάσαμε εδώ. Τέλος πάντων, κυρία Κούρτη, την καλημέρα μου. Ό,τι θέλετε στο 211-200-8200. Και βεβαίως, βεβαίως, studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θέλουμε τη δική σας βοήθεια, βεβαίως, βεβαίως, για να μας πείτε, για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Τώρα θα μου πεις, ρε παπαδάκι, τι παλμό, τι πόλη, τι. Κοιμάται η πόλη. Α, αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. Πιστέψτε με. Όπως επίσης δεν κοιμάται και η Βλακεία ποτέ. Θα κρυνιάξω τώρα, όχι πάνω στο σήμα. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σπύρος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ημέρα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:59. Νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε, αλλά θα ρίξουμε άπλετο φως σε όλες έτσι τις κρυφές γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ενημέρωσης, της ειδησιογραφίας. Ο ήλιος θα δύσει 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα.

διανύουμε ήδη τη 251η ημέρα του έτους και γιορτάζουν η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα. Τι λες τώρα? Η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Τσαμπίκος, Τσαμπίκα στη Ρόδο φαντάζομαι. Ή γενικά. Δεν. Τώρα πολύ Μαρία βλέπω, πολύ Παναγιώτη βλέπω. Δεν ξέρω. Είναι που λέμε, κυρία Κούρτη, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα. Είναι που λέμε που γιορτάζουν οι Μαρίες οι Παρθένες. Όχι. Δεν είναι οι Παρθένες. Είναι άλλες Μαρίες αυτές. Έχουμε τις Μαρίες του 15 Αυγούστου. Πρέπει να τα μάθω κιόλας αυτά, ναι. 21 Εντεκάτου οι Παρθένες. Δηλαδή να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Πόσα δώρα πρέπει να παίρνω κατά τη διάρκεια του χρόνου στη γυναίκα μου για να καταλάβω? Αλλά μπας περιπτώσεις, κοιμάται, εγώ σε όλες τις υπόλοιπες Μαρίες, τις Δέσποινες και όλα τα σχετικά, στέλνω τα χρόνια μου πολλά να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσο πιο όμορφα γίνεται.

Και πριν από μερικές ημέρες γιορτάζαν οι 40 Παρθένες. Κάτι τέτοιο. Νομίζω. Παρθενοπαίοι ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό πια. Καλημέρα, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Θα σπάσω το πρωτόκολλο. Ναι, το πρωτόκολλο τώρα να μην πρωτόκολλο. Και θα διαβάσω το μήνυμά σου. Αδερφέ μου, λέει καλημέρα. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Χαίρομαι που είσαι παρέα στο ξεκίνημα της ημέρας. Ξεκινάς βάρδια τώρα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ βλαμμένοι εκεί έξω. Και ασφαλώς να επιστρέψεις με μπόλικο μεροκαματάκι στο σπιτικό σου, αδερφέ μου.

Αυτό είναι, παιδιά, που έπεσαν όλοι από τα σύννεφα με το που είδαν και άκουσαν το αποτέλεσμα εκεί στη Σαξονία Anhalt, όπως λέγεται. Πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν το περίμενα, λέει. Ειδικά ο Φρίντριχ Μέρτς. Εγώ ξαφνιάζομαι που ξαφνιάστηκε. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Οι άνθρωποι είναι αλλούνταλλού ή, okay, ή τις δημοσκοπήσεις απλά τις κάνουν για να τις κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις δημοσκοπήσεις. 43,8 τελικά τις 100 των ψήφων δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 42 εδρών, 39 νομίζω κάπου εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το αποτέλεσμα στην πρώην Ανατολική Γερμανία ασφαλώς δημιουργεί πάρα πολλούς κραδασμούς, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και με δεδομένο ότι, γι' αυτό ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο, και με δεδομένο ότι έχουμε και την πολύ ισχυρή παρουσία της Λεπέν στη Γαλλία, καταλαβαίνετε την ανησυχία που υπάρχει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και υπάρχει λόγος.

Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές και οι σημερινές γονίτσες του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Μάλιστα μία από αυτές τις γωνιές μας παραπέμπει σε αυτό, σε αυτό τον τύπο, σε αυτό τον τραγουδιστή. Το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις. Όταν η τεχνολογία έρχεται και κουμπώνει με κάτι τέτοια απίστευτα εκπληκτικά ακούσματα.

στις υπόλοιπες εξίσου ενδιαφέρουσες γωνιές. Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτορητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Σαν σήμερα επίσης το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφαδισμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι η αρμάτα στις Σπέτσες. Αναμένεται να γίνει πανικός όπως κάθε χρόνο. Έχω πολλά χρόνια να πάω, οφείλω να σας πω. Δεν ξέρω. Φέτος ίσως τελικά είναι η συγκυρία τέτοια που μπορεί να βρεθούμε έτσι μια βολτίτσα στις Σπέτσες. Τα έχω και φωτογραφικό υλικό. Ασφαλώς θα υπάρχει και φωτό opportunity, να ξέρετε. Το 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται συνοριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρισης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Πόσους έχουμε αλλάξει εμείς από τότε? Ο Βλαντιμίρος εκεί, όχι στη Χαλκιδική που έγινε η συνάντηση. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη της προσπάθειας για εξέβρεση δίκαιη και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, ακόμα το περιμένουμε, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας για την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο Καραμαλής, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Σ' όλα μέσα πέσανε. Ήμουν και εγώ εκεί και η συνάντηση αυτή έγινε σε συνέχεια της πρώτης επίσκεψης του Καραμαλή ως πρωθυπουργός τότε το 2004 στο Κρεμλίνο. Στην πρώτη εκείνη συνάντηση είχε πέσει πολύ ξύλο, να ξέρετε.

Και είχε πέσει πολύ ξύλο, διότι άρτια φιχθής στην Πρωθυπουργία της χώρας ο Κώστας Καραμπαλής βρήκε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί τα προηγούμενα χρόνια με τη Ρωσία από την πλευρά της Αθήνας Μόσχας, που από την πλευρά της Ελλάδας οι συμφωνίες αυτές δεν είχαν τηρηθεί. Και βεβαίως, επειδή ο Βλαντιμίρ είναι και από αυτούς, ναι, τότε κάλυπτα το ρεπορτάζ του κυβερνητικού Καράκη, και ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, ετοιμαζόμουν για το Ζωντανό. Και όλοι μας είχαν δώσει ένα κλίμα σύσφιξη σχέσεων, ότι η Ελλάδα-Ρωσία παραδοσιακά καλές σχέσεις και όλα τα σχετικά, και βγαίνουν έξω οι δύο ηγέτες για να κάνουν δηλώσεις. Έχω το μπλοκάκι μου, έχω το στυλάκι μου και πάω να σημειώσω για να βγάλω Ζωντανό για την κρατική τηλεόραση, όπου εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θα πω όλα τα ωραία. Και αρχίζει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και λέει: δεν είσαστε σωστοί στην Ελλάδα, δεν κρατάτε το λόγο σας, δεν κρατάτε συμφωνίες, δεν το ένα μας κοροϊδεύετε, έναν αγωγό από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Αθήνα τον παιδεύετε 6 χρόνια, την ώρα που εμείς φτιάξαμε αγωγό από τη Μόσχα μέχρι τη Σιβηρία μέσα σε 8 μήνες. Και καθόμουν εγώ και κοίταζα και έλεγα: τώρα τι λένε. Το σήμερα πάντως, να ξέρετε, επειδή έγινε και η πρώτη εξειδίκευση από τον Κυριάκο Πιερακάκη και τους υπόλοιπους εκεί, την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξεκαθάρισε ότι, α, κοιτάξτε, λέει, δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει. Όσοι πήρατε, πήρατε. Όσοι δεν πήρατε, πώς το είπε, πώς το έχει πει η κυρία Τζάκρη, τον ήπιαμε. Ναι, δεν το έχω πει εγώ, η Τζάκρη το έχει πει. Τον ήπιαμε. Α, σοφή κουβέντα, με συγχωρείτε. Σοφές κουβέντες σοφών, έτσι, προσωπικότητων μεγάλων της χώρας. Παρόλα τα αυτά, είπε για το 2026 ό,τι είπαμε, είπαμε για το 2026 από το 2027. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε χθες, ότι ο Μητσοτάκης έχει κρατήσει πραγματάκια στη φαρέτρα του, στο βαλιτσάκι του. Δεν ξέρω, δεν είναι το βαλιτσάκι του, Sport Billy, που άκουσα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είδα το ασθενοφόρο, τώρα πάω σε άλλο θέμα. Έγινε ένα τροχαίο με το ασθενοφόρο εκεί στη Μάνη. Το ένα και μοναδικό ασθενοφόρο, το οποίο πρέπει να επισκευαστεί και θα χρειαστεί χρόνο. Και στείλανε ένα άλλο ασθενοφόρο. Καραγευρέκη, εάν δηλαδή χτύπα ξύλο, βρισκόμασταν στη Μάνη, είχαμε πάθει κάτι, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε, και φωνάζαμε και ερχόταν το ασθενοφόρο το συγκεκριμένο, θα λέγαμε: όπα αδέρφια, είμαι μια χαρά, δεν έχω τίποτα. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Δεν μπαίνω μέσα, θα γίνω χειρότερα. Τέλος πάντων, λέει: δεν έχω την βαλίτσα του Sport Billy για να βγάζω ασθενοφόρα. Είσαστε πολιτεία όμως, είσαστε το Υπουργείο Υγείας. Και θα έπρεπε να υπάρχουν εφεδρείες καλύτερες. Πήγα σε άλλο θέμα. Πρόσθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, για να φύγω από αυτό, ότι δεν λύνονται όλα με ένα μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Πρέπει να σας πω ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Πιερακάκη. Δεν λύνονται όλα με μαγικό χρόνο, με μαγικό τρόπο. Βέβαια, εντάξει, δεν είπαμε να έχετε το ραντάκι του Χάρι Πότερ και να λέτε συνταξιούχου σουσούσου. Και να βγάλουμε συνταξιούχοι. Στο μεταξύ, όλοι μα όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Είναι φοβερό αυτό. Άκουσα τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, δυσαρεστημένος. Άκουσα τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Ποεδίνη, δυσαρεστημένος. Άκουσα τους συνταξιούχους, δυσαρεστημένοι. Άκουσα τους πάντες, όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Κανένας μα κανένας δεν είναι ικανοποιημένος. Εντάξει, ρε παιδιά, οκ. Αλλά σε επίπεδο τώρα βάσης, μήπως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς έχουμε πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων. Αύριο 9-9 έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 το πρωί θα συναντήσει, θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Σκληρή κριτική για το ζήτημα της ακρίβειας και των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Παιδιά, μερικές φορές αισθάνομαι ότι ο Τσουκαλάς το παλεύει μόνος του. Για πάμε με αυτό.

Ωραίο το σκαμπανεβασματάκι, ε. Είναι σαν τις σχέσεις. Σαμαρά με Μέγαρο Μαξίμου. Μέγαρο Μαξίμου με Σαμαρά. Μητσοτάκι με Σαμαρά. Έρε τι έγινε. Ακόμα και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας το φυσάνε και δεν κρυώνει. Μίλησα με πάρα πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και με υπουργούς, οφείλω να ομολογήσω, και μάλιστα το κλίμα είναι το εξής. Εντάξει ρε παιδί μου, και εμείς μεταξύ μας τώρα τα συζητάμε και τα λέμε αυτά, αλλά δεν περιμέναμε τέτοιο πράγμα. Δεν περιμέναμε τέτοιους πυροβολισμούς. Και μάλιστα οι πυροβολισμοί, οι πολιτικοί πάντα, δεν ήταν στον αέρα, ήταν γκραπ στοχευμένοι. Στο μεταξύ, με το που έδωσε το ο Μητσοτάκης το έναυσμα, με το που έδωσε το επιχείρημα, με το που βγήκε μπροστά και τα είπε, ακολούθησαν. Μετά την απάντηση του Σαμαρά, επαναλαμβάνω, πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς είχε κάνει τη δήλωση και είχε μοιραστεί σε όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Καθόμασταν, την κοιτούσαμε. Στο μεταξύ, οφείλω να σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε, τώρα τεχνολογία, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, γίνεται πιο εύκολη και δική μας η δουλειά. Πήγε ο συνεργάτης, εκεί πήγαν τα συνεργεία, θα πω εγώ, του Σαμαρά, στο γραφείο του, έκανε τη δήλωση και αυτομάτως εκεί στην που ενημερωνόμαστε, μας στέλνουν τα διάφορα, τα δελτία τύπου και όλα τα σχετικά, έρχεται και το βιντεάκι. Καθόμασταν, το ακούγαμε, το ξανακούγαμε. Λέω, κάτσε παιδιά, επειδή υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κανένα χακάρισμα, ας πάρουμε και κανένα τηλέφωνο. Μας το επιβεβαίωσαν, όχι αυτό είναι.

Το λατρεύω αυτό το σημείο με την τρομπέτα, είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ακούστε τι θέλω από σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας, σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσω να τα διαβάζω. Θέλω να μου λέτε οτιδήποτε περίεργο γίνεται εκεί έξω. Να ενημερώνετε, προκειμένου να ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Ακροάτριες και ακροατές. Πρώτα λέει να βάζεις το γυναικείο φίλο. Το ξέρω ρε παιδιά, εντάξει. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και γενικότερα τις γυναίκες μας, τις μανάδες μας, τις κόρες μας. Δεν τις αφήνουμε ούτε το πόμολο να αγγίξουνε, ούτε το μπουκάλι, ούτε τίποτα. Εντάξει, πάντα προηγούνται οι γυναίκες. Τώρα πάνω στην τη ρήμη του λόγου μερικές φορές μου ξεφεύγει. Τι να κάνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συμβαίνουν πολλά και θα μου επιτρέψετε να γκρινιάξω, διότι μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα. Άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο αυτή τη φορά ήταν από την ανάποδη, μοτοσυκλετιστής που έκανε σε δρόμο πάλι στην Κρήτη. Στην Κρήτη ρε παιδιά, τι γίνεται, τι πίνετε? Μη μου απαντήσετε. Ρητορική ερώτηση. Πάμε με το επόμενο. Μα ας πάρουμε και κανένα τηλέφωνο. Μας το επιβεβαίωσαν, όχι αυτό είναι.

Το λατρεύω αυτό το σημείο με την τρομπέτα, είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ακούστε τι θέλω από σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια σας, σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσω να τα διαβάζω. Θέλω να μου λέτε οτιδήποτε περίεργο γίνεται εκεί έξω. Να ενημερώνετε, προκειμένου να ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Ακροάτριες και ακροατές. Πρώτα λέει να βάζεις το γυναικείο φίλο. Το ξέρω ρε παιδιά, εντάξει. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και γενικότερα τις γυναίκες μας, τις μανάδες μας, τις κόρες μας. Δεν τις αφήνουμε ούτε το πόμολο να αγγίξουν, ούτε το μπουκάλι, ούτε τίποτα. Εντάξει, πάντα προηγούνται οι γυναίκες. Τώρα πάνω στην τη ρήμη του λόγου μερικές φορές μου ξεφεύγει. Τι να κάνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συμβαίνουν πολλά και θα μου επιτρέψετε να γκρινιάξω, διότι μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα. Άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο αυτή τη φορά ήταν από την Ανάποδη, μοτοσυκλετιστής που έκανε σε δρόμο πάλι στην Κρήτη. Στην Κρήτη ρε παιδιά, τι γίνεται, τι πίνετε. Μη μου απαντήσετε. Ρητορική ερώτηση. Πάμε με το επόμενο.

Είναι όλα τα λεφτά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, ακούσε τι θέλω από σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσω να τα διαβάζω. Θέλω να μου λέτε οτιδήποτε περίεργο γίνεται εκεί έξω. Να ενημερώνετε, προκειμένου να ενημερώνουμε και εμείς τους υπόλοιπους ακροατές και ακροάτριες. Ακροάτριες και ακροατές. Πρώτα λέει να βάζεις το γυναικείο, φίλο. Το ξέρω, ρε παιδιά, εντάξει. Εδώ έχουμε μεγαλώσει και γενικότερα τις γυναίκες μας, τις μανάδες μας, τις κόρες μας. Δεν τις αφήνουμε ούτε το πόμολο να αγγίξουνε, ούτε το μπουκάλι, ούτε τίποτα. Εντάξει, πάντα προηγούνται οι γυναίκες. Τώρα πάνω στην τη ρήμη του λόγου μερικές φορές μου ξεφεύγει. Τι να κάνουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συμβαίνουν πολλά και θα μου επιτρέψετε να γκρινιάξω, διότι μυαλό δεν βάζουμε σε αυτή τη χώρα. Άλλο ένα βιντεάκι, το οποίο αυτή τη φορά ήταν από την ανάποδη, μοτοσυκλετιστής που έκανε σε δρόμο πάλι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι πίνετε? Μη μου απαντήσετε. Ρητορική ερώτηση. Πάμε με το επόμενο.

άλλος έκανε προσπέραση σε δρόμο, σε σημείο, χωρίς ορατότητα, διπλή διαχωριστική γραμμή. Στο τσακ πρόλαβε το αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν από απέναντι. Αλλά όντως δεν βάζουμε μυαλό. Δύο περιστατικά. Εγώ θα περιγράφω καθημερινά και θα λέω τα περιστατικά τα οποία, προσέξτε, είμαι σίγουρος ότι συμβαίνουν σε όλους σας, εκτός και αν είσαστε από αυτούς που τα κάνουν. Η διαφορά είναι ότι εσείς που τα βιώνετε, μοιραστείτε τα μαζί μας. Εμείς τα λέμε στον αέρα. Τα λέμε στον αέρα, μπας και καταφέρουμε να σώσουμε και τίποτα. Σήμερα το πρωί το στόπε ένας τύπος, ευτυχώς που τον έβλεπα, είχα ορατότητα. Λέω, αυτός πάει για μπιστόλιασμα. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ. Εάν δηλαδή εγώ συνέχιζα την πορεία μου, θα είχε πέσει πάνω μου και μάλιστα ερχόταν και με ταχύτητα ο βλαμμένος. Εχθές, υπάρχουν, ξέρετε, κάποια φανάρια τα οποία, ναι μεν, έχουν πρόσβαση στην ευθεία, αλλά έχουν υποχρεωτική πορεία αριστερά. Φανάρι υποχρεωτικής πορείας αριστερά. Το γράφει και το βελάκι κάτω στο δρόμο. Τι πρέπει δηλαδή αυτό το βελάκι να φωσφορίζει, να έχει πάνω του λαμπάκια, προβολής. Κανονικά εγώ στο δρόμο μου, κανονικά και ο μπροστινός στο δρόμο μας, στη λωρίδα μας, εκεί που έπρεπε να είμαστε. Συνεχίζουμε να πάμε ευθεία και ο άλλος ερχόταν από τα αριστερά, από εκεί που απαγορεύεται να πάει ευθεία, παραλίγο τον μπροστινό να τον κάνει ένα μάτσο χάλια. Συντονιστείτε, συνετιστείτε, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Βάλτε για ύπνο τον Βατάνεν, οποιονδήποτε μπας περιπτώσει έχετε στο μυαλό σας. Μπας και γλιτώσουμε. Διότι δυστυχώς, πως το έχει πει ο Μπέζος, ατακάρα, βρε πως συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους.

Έτσι, στο μεταξύ έχει συνεχίσει. Βλέπω εδώ στην τέτοια συνεχίζει τα βαφτίσια, έτσι, ο Τραμπ. Συνεχίζει τα βαφτίσια. Η λίμνη του Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Το Νέο Μεξικό θα το κάνει Νέα Αμερική. Κάνει ό,τι θέλει, τα αλλάζει εκεί, όλα τα πάντα. Τον κόλπο του Μεξικού τον έχει κάνει κόλπο Αμερικής. Κόλπος θα μας έρθει με όλα αυτά. Τα στενά του Ορμούς. Γενικότερα όλο αυτό εκεί το κομμάτι θα το πάρει. Θα γίνει, λέει, 51η πολιτεία. Ψάχνει να βρει την 51η πολιτεία. Δεν του κάθεται ο Καναδάς. Αντιδρούν οι Καναδοί. Αναρωτιέται κιόλας για ποιο λόγο αντιδρούν. Ο άνθρωπος δεν. Έχει ένα δικό του τρόπο. Όχι δεν, έχει ένα δικό του τρόπο. Δώσε ρε φρενάκι.

The Man Who Sold the World, να το αφιερώσουμε στον 47ο, τι λέτε? Να το αφιερώσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος δεν ξέρει τελικά τι του γίνεται ή αυτό θέλει να δείχνει. Διότι να τι ήρθε η διαρροή. Ότι όλο το προηγούμενο, λέει, χρονικό διάστημα που ο Τραμπ έκανε τα δικά του, υπήρξε, παιδιά, εχθές μέσα σε μία ώρα έκανε 38 αναρτήσεις. 38 αναρτήσεις. Ας του πάρει κάποιος το κινητό από τα χέρια, το τάμπλετ, κάτι οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι αλλού. Αλλά προσέξτε, μέσα σε όλο αυτό, ναι, μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Οι Navy Seals εξουδετέρωναν επί 4 μήνες ιρανικές νάρκες κάτω από τη μύτη των Ιρανών.

0: Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, για το μήνυματάκι σου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Τόρπι. Καλημέρα, λέει Σπύρο μας. Καλή εκπομπή. Για να μάθουμε τα νέα που είναι όπως πάντα ενδιαφέρουσα και ωραία. Τώρα, δεν έχουμε μόνο ωραία. Βασικά, τι ωραία. Μπόλικη πολιτική επικαιρότητα, μπόλικο πράγμα, μπόλικη οικονομία.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Είναι διασωληνωμένο. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, μετά το σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο.

Ακούστε, δεν είμαι της λογικής όταν κάτι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, να το κόβεις. Ποτέ δεν ήμουν αυτής της λογικής, να ξέρετε. Αλλά που να πάρει ευχή από τη στιγμή που δεν μπορούμε, ναι, να διαχειριστούμε αυτό το οποίο γίνεται με τα πατίνια, ναι, ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να το κόψουμε. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τελείως μα τελείως διαφορετική διαχείριση στην ιστορία με τα πατίνια. Η 14χρονη, 13χρονη υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική και οι γιατροί θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες αφύπνισης. Σε ελπίσουμε πως θα πάνε όλα καλά. Έχουμε όμως 3 νεκρούς μέσα σε 1,5 χρόνο. Που να πάρει ευχή.

και βεβαίως πάρα μα πάρα πολλούς τραυματισμούς όσον αφορά στα πατίνια. Περίπου 9 ατυχήματα το μήνα από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και προχθές θα μου πεις, ρε Παπαδάκι, όλα σε σένα συμβαίνουν. Όχι, συμβαίνουν και σε εσάς και τα βλέπετε δίπλα σας. Απλά είτε δεν δίνετε σημασία, είτε κάνετε, ξέρετε, αυτή την κίνηση που κάνουμε όλοι οι Ελληνάδες. Κοίτα το μπιπ. Και μετά το διαγράφετε από το μυαλό σας. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εχθές, λοιπόν, όχι εχθές, για να είμαι ακριβής. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τρίτη? Α, Δευτέρα. Όχι, την Κυριακή. Την Κυριακή που ερχόμουν στο, εδώ στο Real FM, που είχα εκπομπή με την Ρίτσα Μπιζόγλη. Στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Υποτίθεται ότι είναι ήπιας κυκλοφορίας, διότι έχει χαμηλό όριο ταχύτητας. Μην κοιτάτε που το γράφουν στα παλαιά των υποδημάτων τους, το όριο ταχύτητας. Όλοι εκεί, Λεωφόρος, Πόρτο Ράφτη, Μαρκοπούλου και όλα τα σχετικά, έχει κάτι τεράστια πενινταράκια. 50 μέχρι 50. Και τους βλέπεις, Γιάννη, και πηγαίνουνε 80-100, κάνουνε προσπεράσεις στη διπλή διαχωριστική, ό,τι να είναι όπως να είναι. Και ερχόταν λοιπόν με ταχύτητα πατίνι από το αντίθετο ρεύμα, όπου ασφαλώς με την ταχύτητα αυτή του ξέφυγε το πατίνι και για να μπορέσει να πάρει τη στροφούλα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Κρανός, ούτε καν. Εξοπλισμό, ούτε καν. Ήταν κανονικό, κανονικότατα. Με το γυαλί ηλίου. Κανονικά με το γυαλί ηλίου. Τι να μας διπλώνει τα ματάκια ο ήλιος. Το κοντομάνικο. 3/4 η βερμουδίτσα. Πώς προλάβα να τα δω όλα αυτά. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω τόσα χρόνια σε αυτό το ρημάδο επάγγελμα. Παρατηρούμε στο τσάκ το οτιδήποτε. Έτσι τα έχουμε μάθει. Το θέμα είναι να μάθετε και εσείς να οδηγείτε. Να οδηγείτε με σωστό τρόπο για να μην θρυνούμε θύματα. Στα χρηστικά μας, να ξέρετε, ότι στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι. Και εδώ που βαράει δυνατά, δώσε για να το απολαύσουμε, σε παρακαλώ, κύριε Καραγευρέκη.

Για ελάτε οι ακροατές τους 4 με 5 να φάμε τους ακροατές τους ακροατές που ακούνε 5 με 6 στα μηνύματα. Βλέπω εδώ γίνεται ένας υπέροχος πανικός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ κύριε Κώστα. Καλημέρα λέει στο Λαλίστα το καθεστωτικό ευχαριστώ πολύ. Έρχονται και τα μηνύματάκια από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ κυρία Κούρτη. Στο Λαλίστα το καθεστωτικό πρετοριανό της επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης, έτη περαιτέρω των δούλων υπηκών, δεσποτάδων και κοτσαμπάσιδων του πριγκιπάτου. Ρε μεγάλε να σου πω, όλα καλά, όλα εντάξει. Να στείλουμε καμιά λικουανικόπιτα, καμιά τυρόπιτα, κάτι. Μπουγάτσα με κοιμά. Όλα καλά, αδερφούλη μου. Εδώ είμαστε για να τα λύσουμε όλα. Την καλημέρα μου. Στην επικαιρότητα, αγαπητέ μου κύριε Κώστα, όπως και να το κάνουμε, δεσπόζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεσπόζουν ασφαλώς και οι απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου. 44 σπάσανε το ρεκόρ, λέει φέτος. Πέρυσι ήταν 43, αλλά ποιος μετράει. Οπότε δεν ξέρω. Την κριτική μας όσον αφορά στα μέτρα την έχουμε κάνει. Κάποια πράγματα τα οποία περιμέναμε δεν τα ακούσαμε. Κάποια άλλα τα οποία δεν περιμέναμε τα ακούσαμε. Τώρα, η τελική κρίση, να ξέρετε, είναι καθαρά δική σας. Είναι καθαρά δική σας. Παραδείγματος χάρη, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, ξέρω πάρα πολύ καλά από αυτά τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης, αν κάπου θα ωφεληθώ ή όχι. Συμπαθάτε με που χρησιμοποιώ τον πρώτο ενικό. Απλά κάπως έτσι πράττουν όλοι οι πολίτες, όλες οι κοινωνικές ομάδες. Το σίγουρο είναι, και το είπα στην αρχή αγαπητέ μου κύριο Κώστα, για να μιλήσουμε έτσι, για να τιμήσω κιόλας το γεγονός ότι έστειλες μήνυμα, και μάλιστα μεγάλο μήνυμα. Αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν έχουν λυθεί πολλά πράγματα. Συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά θέλω να μην αδικήσω πρώτα απ' όλα τους πολίτες εκεί έξω. Να μην αδικούμε το δικό μας, να μην αδικούμε τον εαυτό μας από ποια άποψη. Εγώ τα μπελάκια, ρε παιδιά, δεν έχω δει ακόμα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς. Δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ αμβληθεί η πρεσβειοποία μου και δεν μπορώ να τα δω. Αλλά δεν έχω δει καθόλου μα καθόλου τα μπελάκια. Το θέμα της ακρίβειας, που να πάρει ευχή, βάζω βενζίνη και πονάω. 2,119 έβαλα εχθές. 2,119 η αμόλυβδη βενζίνη στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο. Πού είναι λοιπόν τα μέτρα? Πού είναι λοιπόν όλο αυτό το οποίο ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Πλέον ο κόσμος δεν θα μπορεί να κινηθεί. Και ασφαλώς περιμένουμε, και ξέρετε για ποιο λόγο περιμένουμε, τις δημοσκοπήσεις. Ήταν ένα γενναίο πακέτο από την πλευρά της κυβέρνησης. Το γενναιότερο πακέτο το οποίο έχει κατατεθεί ποτέ, έχει ανακοινωθεί ποτέ, ήταν αυτό του 2003 από τον Κώστα Σημίτη, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε δημοσκοπικά πόσο κέρδισε, πόσο αυξήθηκε η δημοσκοπική δύναμη του ΠΑΣΟΚ τότε? 0,7%. Ξέρετε τι έγινε στις εκλογές του 2004, 7 Μαρτίου? Και μάλιστα στο μεσοδιάστημα, επειδή οι δημοσκοπήσεις έδιναν κολλημένο το ΠΑΣΟΚ και σταθερά στη δεύτερη θέση και με διαφορά ασφαλείας από την πρώτη Νέα Δημοκρατία τότε του Κώστα Καραμαλή, έδωσε και το δαχτυλίδι στο Γιώργο Παπανδρέου. Θυμάστε τότε που υπήρχε και εκείνο το επικοινωνιακό τσουνάμι? Έρχεται ο Γιώργος, έρχεται ένας νέος Παπανδρέου, έρχεται η νέα αλλαγή. Παρόλο που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση, αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Αλλά μπας περιπτώσει, όλοι λέγανε την αλλαγή του 1981. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Μα αφού είσαστε ίδιοι και θέλατε την. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κέρδισε με πάρα πολύ άνεση ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές. Άρα, ίσως και να μην έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Λέμε τώρα. Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Ας μην κάνουμε δίκη προθέσεων. I
Καλημέρα Βασίλη μου από τα Εξάρχεια. Ο Βασίλης λέει καθημερινά βλέπω παιδιά που δεν φοράνε κράνος πάνω στα πατίνια και στεναχωριέμαι. Μας περισσεύουν παιδιά και τα αφήνουμε να σκοτώνονται. Άδικο έχεις ρε Βασίλη. Απλά όταν μια πολιτεία, μια κοινωνία δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, έχουμε αποτύχει πλήρως, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι.

Ο Ευάγγελος, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγέλη μου, για το μήνυμά σου. Καλημέρα, λέει, σύντροφε, καλή δύναμη. Συνταξιούχος είμαι από τον Πειραιά. Δεν έχω τι να κάνω τα λεφτά που θα εισπράξω. Ναι. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, μου γράφει ο Ντόναλτ Ντακ. Γεια σου, ρε Ντόναλτ. Κανένα έτσι πιο ελληνικό ονοματάκι, κάτι οτιδήποτε. Τι πιο περίεργο να συμβαίνει εδώ έξω. Καλημέρα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι η προσωπική σου άποψη, την οποία σέβομαι. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, συνηθίζω να λέω το εξής. Ο Αβραάμ Λίνκον έχει πει μία από τις φοβερές, ένα από τα φοβερά αποφθέγματά του είναι το εξής. Με ένα όπλο, λέει, και με μία σφαίρα μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Οπότε η δύναμη, να ξέρετε, είναι στα δικά σας χέρια. Έρχονται εκλογές. Τώρα θα γίνουν τέλη Μαΐου, μέσα Μαΐου, θα γίνουν τέλη Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση έρχονται εκλογές. Εσείς λοιπόν είσαστε αυτοί που θα αποφασίσετε. Εσείς είσαστε αυτοί που θα επιλέξετε ποιον θέλετε να μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Επίσης, ασφαλώς και δεν χωράει καμία μα καμία προτροπή από κανέναν, και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσετε το τάδε ή το δίνα κόμμα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Εκεί, στην περιφέρειά σας, στο νομό σας, οπουδήποτε και αν ψηφίζετε, πάρτε το ψηφοδέλτιο του κόμματος που εσείς γουστάρετε και θέλετε. Πάρτε όμως το ψηφοδέλτιο και δείτε προσεκτικά τα ονόματα, τους υποψηφίους. Βάλτε προσεκτικά σταυρό εκεί που πιστεύετε ότι θα μπορέσει ο τάδε ή η Δίνα να σας εκπροσωπήσει καλύτερα στη Βουλή. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά. Ποιους θα στείλετε εκεί μέσα. Ποιοι θα είναι οι 300. Αυτά. Και συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο Bloomberg ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει, λέει, προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Steve Witkoff και τον Jared Kushner. Αυτοί οι δύο πάνε τελικά σαν τους χιώτες, 2-2. Βέβαια οι χιώτες πηγαίναν 2-2 για άλλους λόγους. Αυτοί δεν ξέρω γιατί πάνε 2-2. Έχω την εντύπωση απλά επειδή ο Witkoff είναι το χαμογελαστό παιδί, σε οτιδήποτε του λένε λέει ναι, και έχω την εντύπωση ότι κάθε φορά που τον ρωτάει ο Τραμπ πώς πήγαν τα πράγματα, του λέει very well. All good. All good, αυτό λέει. Γι' αυτό το λόγο έχει και τον Kushner από δίπλα. Μπας ξέρω το γαμπρός. Μπας και ναι, μαθαίνει σωστά τι ακριβώς γίνεται με όλες τις συνομιλίες. Δεν υπήρξε πάντως κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες αυτές στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα πάντα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται τον Bloomberg, προσθέτουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ στην Ουκρανία και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 6 μήνες από εδώ, 6 μήνες από εκεί, μας έχετε αλλάξει τα φώτα. Μας έχετε αλλάξει τα φώτα και υπάρχουν δύο πύρινα μέτωπα, δύο φλεγόμενα πολεμικά μέτωπα γύρω-γύρω.

ξύπνησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προσπαθεί να ξυπνήσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Bonjour και στους δυο. Προκειμένου, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την προστασία όλων των παιδιών στην Ένωση. Το θυμηθήκανε τώρα, πάντως έχουνε, τα αντανακλαστικά τους είναι, δεν το συζητάμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως σοβαρά, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το κοιτάξει πολύ πιο επισταμένα, ειδικά μετά τα τελευταία μαντάτα. Θυμάστε σε μία από τις τελευταίες εκπομπές με την Στεφανία, αν δεν με πατάει η μνήμη, ήμουνα μόνος μου, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, φιλοξενήσαμε την κυρία Κουτσουπιά, η οποία είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος στις Βρυξέλλες, μία εκ των συντακτριών του τελευταίου νομοθετικού κειμένου, της τελευταίας κοινοτικής οδηγίας που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει να κάνει με το AI, με τα social media, με τα πάντα. Λοιπόν, και μας είπε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Υπάρχουν, λέει, application τα οποία ο βλαμμένος το παίρνει στα χέρια του, βρίσκει τις φωτογραφίες που διάφορα κοριτσάκια, τον Ατάλο, θα βγάλουν μια φωτογραφία με το μαγιό, με τα ρούχα τους κανονικά. Το application πώς το λένε, γδύνει τα κορίτσια και αυτοί παίρνουν αυτές τις φωτογραφίες, τις γυμνές, τις επεξεργασμένες εις AI, και τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο με fake λογαριασμούς. Αυτό το πράγμα είναι βιασμός. Ξύπνησε ο κύριος Μακρόν, προσπαθεί να ξυπνήσει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να δούμε αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Γεια σου, ρε Τέλη. Ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Το δίπλωμα οδήγησης, μου γράφει ο Αριστοτέλης, δεν είναι τόσο απλό που μπορείς να πάρεις μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ μέχρι να φτάσεις στο κανονικό δίπλωμα περνάνε κάποια χρόνια εκμάθησης, τουλάχιστον 1-2, που είσαι στα L. Α, είσαι σε κατάσταση, πρόσεξε, learning, και μπορείς να οδηγήσεις μόνο με κάποιον δίπλα σου που έχει κανονικό δίπλωμα, και άλλα 2 που είσαι στο P, practice, και όταν και αφού περάσεις όλα αυτά παίρνεις το κανονικό. Εδώ μερικές φορές, αγαπητέ μου Αριστοτέλη, το φέρνουν σπίτι. Τι έγινε, πέσατε από τα σύννεφα? Δεν το έχετε ξανακούσει, ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Ελάτε όλοι οι πέφτω συννεφάκηδες.

Ο Γιώργος, σπίτι την καλημέρα μου, φίλε, και καλή δύναμη με υγεία. Ήθελα να σε ρωτήσω, έκανες βραδινή εκπομπή στο Real με κόσμο 2 με 5 πριν χρόνια από ό,τι θυμάμαι. Τα φιλιά μου, όχι, καλέ μου, αυτή είναι η τρίτη σεζόν μου στον Real FM. Ο Μανώλης ο Παρδάλης είναι αυτός ο οποίος υποδέχεται όλους εσάς τηλεφωνικά, ζωντανά, και είναι ασφαλώς σε όλο το βραδινό πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του βραδινού προγράμματος του Real FM και φέτος. Από άλλο μετερίζει πάντα πρωινές εκπομπές, πάντα στο ειδησιογραφικό, ενημερωτικό κομμάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα να μην είναι. Αυτό σημασία έχει ότι σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας και ξυπνάμε μαζί. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Βρέσεις όταν βλέπετε μπροστά σας απορριμματοφόρο. Μην αρχίσετε τα κορναρίσματα, να αναβοσβήνετε τα φώτα, να κάνετε χειρονομίες, κάνουν τη δουλειά τους. Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων και πάντα μα πάντα, εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ, πραγματικά ποτέ, να πέσω σε αγενή οδηγό απορριμματοφόρου που όταν έχει έστω και ελάχιστο χώρο, στριμώχνει το απορριμματοφόρο, το όχημα, για να μπορούν να περνάνε τα αυτοκίνητα. Αλλά εσείς είσαστε τόσο βιαστικοί και τόσο απρόσεκτοι και ξέρετε κάτι, επειδή οι περισσότεροι ούτε καν υπολογίζετε τους ανθρώπους που είναι στην πλάτη του απορριμματοφόρου και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, περνάτε και με ταχύτητα. Ένα στραβοπάτημα, κάτι που να πάρει ευχή. Καλά κάνουν μερικές φορές για μένα, κακώς κάνουν στην άκρη και αφήνουν έστω και ελάχιστο περιθώριο, γιατί εκεί μπορεί να γίνει και το ατύχημα. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Όχι, εκεί θα περιμένετε. Μας ξεβρωμίζουν, καθαρίζουν την πόλη. Και εσείς έχετε το χαμπά σας να ξεκινήσετε 10 λεπτά νωρίτερα. Για να πάτε σύνορα σας αν βιάζεστε. Ο Πάνος μου λέει: το αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ φτάνει στο Βερολίνο και ο Μέρτς παθαίνει ένα μικρό πολιτικό ταράκουλο. Κοιτάζει τα ποσοστά, ξανακοιτάζει τα ποσοστά, κοιτάζει το σύμβουλό του. Πάρε τις Βρυξέλλες. Τώρα, μα είναι 3 το πρωί. Λοιπόν, θα το διαβάσω με ησυχία στο διάλειμμα αυτό το μήνυμα πάνω μου, γιατί βλέπω ότι έχει τζόγο και θα το αναλύσουμε μετά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, οδηγός ταξί. Με αυτά που βλέπω πάλι καλά που δεν έχουμε πιο πολλούς νεκρούς. Αυτά που είναι στο δρόμο, πραγματικά έχεις δίκιο. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από τα αποτελέσματα των ατυχημάτων, παύλα δυστυχημάτων, Κωνσταντίνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους τους οδηγούς ταξί, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Δεν είναι έτσι, ρε εσύ, Ντόναλτ. Δεν είναι έτσι. Και σου είπα, στείλε ένα μήνυμα τώρα να διαβάζω μήνυμα σου ως Ντόναλτ Ντακ. Δεν μου πάει, το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά δεν είναι έτσι όπως γράφεις το μήνυμά σου. Εάν μου γράψεις και ένα όνομα μικρό, θα μπορέσω να διαβάζω και τα μήνυμα. Το ένα, εντάξει, το διάβασα έτσι, κατά παραχώρηση ένα πράγμα. Ο Πάνος λέει: σπίτι, ετοιμάσου να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. 3 ευρώ θα φτάσει το λίτρο στη βενζίνη. Ελπίζω να διαψευστείς. Αδελφέ, ξεκινάω όσο πιο πρωί μπορώ, μου γράφει ο Ιωάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. 3 με 4 για να γυρνάω κατά τις 4. 3 με 4 το πρωί και γυρίζει στο σπίτι του ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Όσο για τα καύσιμα που είπες, εγώ ξέρω ότι θέλω 25 με 30 λίτρα την ημέρα. Οπότε μπορείς εύκολα να δεις πόσα χάνω από το κέρδος μου, χωρίς να μπορώ αυτά να τα εισπράξω για την υπηρεσία που προσφέρω. Την καλημέρα μου. Σε σένα και σε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σου.

0: Καλημέρα και σε όλους τους αρτοποιούς, σε όλους τους φουρναρέους εκεί έξω που έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Εντάξει, ευλογημένο επάγγελμα να μοσχοβολάει η γειτονιά. Φρέσκο φρέσκο, μοσχομυθιστό ψωμάκι. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη από το αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλό ξημέρωμα, γράφει ο Νίκος από το Μπέλβι. Πώς πάνε τα πραγματάκια, όποτε μπορέσει στείλε και καμιά φωτογραφία με τίποτα έτσι. Ναι, είναι που είναι ανοιχτή η όρεξη, να μας την ανοίξει ακόμα περισσότερο. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, ειρήνη και υγεία για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης. Περιμέναμε την κατάργηση της συμφωνίας των Πρεσπών. Από πού είχε προκύψει αυτό? Φαντάζεσαι να έβγαινε μονομερός ο Μητσοτάκης και να έλεγε μεταξύ όλων των υπολείπων καταργούμε και τη συνθήκη των Πρεσπών, τη συμφωνία των Πρεσπών? Έρε τι είχε να γίνει με τον Ερντογάν από απέναντι. Ο οποίος Ερντογάν, λοιπόν, πρόσεξε τώρα για να δείτε ότι κάποια πραγματάκια δεν είναι, δεν μπορούμε να τα βάζουμε τόσο μα τόσο πολύ. Πώς να το πω ρε παιδί μου, ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας τόσο πολύ έτσι επιδερμικά. Ανοίγω εισαγωγικά. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Κλείνω εισαγωγικά. Αυτά είπε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, αγαπητέ μου κύριε Καραγευρέκη. Πάμε σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε. Ξεκινάμε το restart όσον αφορά στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο και αυτά τα οποία αναμένουμε να γίνουν μέσα στο επόμενο 24ωρο. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια νέα σειρά, να σας πω ότι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Στο 211-200-8200 έχουμε αλλαγή. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να πάει να ξεκουραστεί. Και στη θέση της η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, δεν σας βλέπω. Κυρία Βουγιουκλιώτη, καλημέρα σας λέω. Να μας πείτε και πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Κυρία Βουγιουκλιώτη. Εντάξει, θα μας πει πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Όχι τίποτα άλλο, μπας και καταφέρουμε να προσδιορίσουμε λίγο. Ναι, ξέρετε πότε θα ο Ντόναλντ, ο 407ος, διότι με τον που μπήκε το 2026 μας άλλαξε τα φώτα. Μήπως όταν φύγει το 2026, ξέρω εγώ, βάλει λίγο μυαλό. Μήπως όταν δει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, πει, οπ, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Κάτι ρε παιδί μου, μήπως το σκεφτεί. Εχθές μέσα σε μία ώρα λέει πάνω από 38 αναρτήσεις. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει 58 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 200η, όχι ρε παιδιά, τι είναι τούτο εδώ, μισό λεπτάκι, την 250η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Το θέμα γενικότερα με τις Παρθένες και όλα τα σχετικά το λύσαμε. Μας βοήθησε σε αυτό η κυρία Κούρτη. Γιορτάζουν σήμερα η Δέσποινα, η Καλαμιώτησα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαπίκος και η Τσαμπίκα. Αυτό λέει το εορτολόγιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα με μαλώσει ο Νιφλής, αλλά αυτό λέει το εορτολόγιο. Και υπάρχουν και στις... να σας πω το εξής. Μπράβο, βλέπω τα μηνυματάκια σας. Πολύ ωραία. Για ελάτε να δω. Θα τους ξεπεράσετε σήμερα ή της δεύτερης ώρας τους ακροατές και τις ακροάτριες της πρώτης ώρας. Και θέλω ασφαλώς τον παλμό της πόλης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Να προσέχετε στους δρόμους. Στο Έλα Λαμέιν λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να μας ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη ένα πράγμα. Προκλητικές δηλώσεις. Η Τουρκία δεν πρόκειται, λέει, να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της. Η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Ποια ήρεμη συμπεριφορά? Δηλαδή, ρε μεγάλε, να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι. Ειλικρινά τώρα, μεταξύ μας. Κάθε μέρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σηκώνεις ό,τι έχεις σε πτυτικό μέσο. Μόνο ελικόπτερα αεροψεκασμού δεν έχει σηκώσει για να έρθουν να κάνουν βόλτα στο FIR Αθηνών και στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας. Μόνο! Δηλαδή τι πρέπει να κάνεις? Λοιπόν, η κατάσταση έχει όντως ξεφύγει, επαναλαμβάνω, δημιουργεί θλίψη ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τέτοια προκλητική κατάσταση και επικίνδυνα προκλητική κατάσταση που διαμορφώνει και προσπαθεί να διαμορφώσει ξανά στην περιοχή μας ο Ερντογάν και βεβαίως το ΝΑΤΟ. Καλημέρα. Καλημέρα, καληνύχτα, buenas noches, δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες πρέπει να το πούμε, bonjour, κάτι, οτιδήποτε. Δεν τρέπεστε, μωρέ? Την ώρα που βγήκε η Γερμανία, την ώρα που ο Μέρτς είπε ότι, ξέρετε, βρήκαμε ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας προέρχεται από τη Μόσχα, από τη Ρωσία. Το τι δηλώσεις έκαναν όλοι, ο Μαρκ Ρούτε, η Ούρσουλα, η Καγιά Κάλλας, καλά ο Μακρόν, οκ. Θα την έκανε ούτως ή άλλως. Ντροπή. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, σε κανένα να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Ποιες είναι οι υποθέσεις σας, κύριε Ερντογάν? Την ίδια ώρα ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ασφαλώς σηκώθηκαν τα δικά μας και τα αναχέτησαν όπως ακριβώς προβλέπετε. Το άσμα το ακούτε.

Το άσμα λοιπόν μας παραπέμπει στα αρχαία μας γνωμικά. Θεμιστοκλή σήμερα. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία ρητά του Θεμιστοκλή είναι το «ουκ εά με καθεύδιν το του Μιλτιάδου τρόπεων», το οποίο σημαίνει ότι δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπεο του Μιλτιάδη. Το είπε νεαρός, δείχνοντας τη φιλοδοξία του και το ζήλο του να ξεχωρίσει και να προσφέρει στην πατρίδα του μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Οι άνθρωποι που τότε έβαζαν στόχους της εποχής. Τρόφε για σκέψη νούμερο 1. Χρήματα δεόμενων μάλλον ή χρήματα ανδρός. Προτιμούσε ο Θεμιστοκλής άντρα που να έχει ανάγκη από χρήματα παρά χρήματα που να έχουν ανάγκη από άντρα, αναφερόμενο στην αξία του ανθρώπου έναντι του πλούτου. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Δύο γαρ οίκιν έφη θεούς κομίζων, πειθώ και βίαν. Και από σήμερα θα ξεκινήσουμε το εξής. Το τελευταίο γνωμικό το οποίο θα σας λέω, να σας βάλω να κάνετε και καμιά δουλίτσα. Να σας βάλω να κάνετε καμιά δουλίτσα. Να το γκουγκλάρετε για να σας μείνει η μετάφραση, και τη μετάφραση θα τη λέμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε για άλλα, κύριε Καραγευρέκη.

Μένεται δυστυχώς η δασική πυρκαγιά στην ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικές εστίες στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Για ένατη ημέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Μάλιστα εχθές, αυτό το οποίο είχαμε, την ενημέρωση την οποία είχαμε, η ενημέρωση που είχαμε έλεγε, έκανε αναφορά ότι το πράγμα πηγαίνει καλύτερα, ότι είναι σε ύφεση. Κι όμως μένεται για ένατη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες που να πάρει ευχή, όχι τσιγαράκι το χεράκι με το τσιγαράκι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και εμείς μερακλώνουμε μερικές φορές, έτσι θέλουμε να κάνουμε το τσιγαράκι μας από εδώ από εκεί. Αλλά αν δεν έχει τα σάκι, τα καινούργια λέει αυτοκίνητα, δεν, γιατί εμένα το αυτοκινητάκι μου είναι όσο είναι και δική μου ηλικία. Της γυναίκας μου που είναι σχεδόν καινούριο, 1,5-2 χρόνια έχει το αυτοκίνητό της, δεν έχει τα σάκια ρε Καραγευρή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρέπει να αγοράζεις λέει τα σάκια και να το βάζεις στην ποτηροθήκη. Είναι φοβερό. Παίρνεις λέει αυτό, παίρνεις και τα μέτρα, τη μεζούρα, ούτως ώστε το τασάκι το στρογγυλό που θα πάρεις να χωράει μέσα στην ποτηροθήκη. Μην είναι μεγαλύτερο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εδώ τα παλιά τα χρόνια θυμάμαι διαφημίσεις εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 που έλεγαν παραδείγματος χάρη το τάδε αυτοκίνητο και είχε στα αξεσουάρ τα σάκι πίσω. Ήταν φοβερό αξεσουάρ. Τα σάκι πίσω. Φοβερό. Τώρα δεν έχει τα σάκι καθόλου. Τώρα στα αξεσουάρ έχει ότι δεν έχει τα σάκι καθόλου. Πάση περιπτώσει. Πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό. Ξέρετε τώρα, ένα μπουκαλάκι με λίγο νερό και το σβήνετε εκεί μέσα. Έξω το χέρι, ο άλλος ο Μερακλής, τον έβλεπα εκεί, 40 βαθμούς Κελσίου. Έβγαλε ένα Σάββατο, έτυχε και καθόμουν για να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Και όπως, εντάξει, εκεί δεν είναι και πυκνοκατοικημένα τα πράγματα, και όταν παίρνουμε σε κάποιο σημείο που είχε δεξιά και αριστερά λουλουδάκια, δεντράκια, ξεροχορτάκια, ήταν ο άλλος με το τσιγάρο έξω, έκανε και τη στάχτη. Είμαι σίγουρος ότι λίγο πιο κάτω μπορεί να έκανε και την κίνηση, ξέρεις, ασυναίσθητα, όχι τέτοιο, ναι. Θα έκανε και την κίνηση, ξέρεις, με το δάχτυλο για να πάει όσο γίνεται πιο μακριά η γόπα. Όπα, με τη γόπα. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Επαναλαμβάνω, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Λακωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κυρία Βουγιουκλιώτη. 108 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, περνούν οι μέρες. Άντε μπας και περάσει και αυτή η ίωση με τον 47ο εννοώ.

0: Ακούει ο Χριστούγιας?
1: Ναι. Έστειλε μήνυμα. Πήρε τηλέφωνο. Τι έκανε ο Δημήτρης? Δημήτρη, γύρινα πίσω ή στο τηλεφώνα ένα πράγμα. Στο Δημήτρη τον Χριστούγια, τον οικονομικό μας συντάκτη. Δεν ξέρω, κάτι θα έχει στο μυαλό της η κυρία Βουγιουλιώτη. Αφιερωμένο το τις 108 ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα στο Δημήτρη τον Χριστούγια. Λοιπόν, σήμερα στη Ρώμη μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο. Οι δύο άνδρες θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Είναι κλάσεις οι Μπεργκαμίνι. Μπεργκαμίνι. Θα έχουμε και φρεγάτες Μπεργκαμίνι, εκτός από Μπελαρά και Μπεργκαμίνι. Τώρα, το ότι υπάρχουν και διήστανται λίγο οι απόψεις γενικότερα όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να αφήνουμε γενικότερα τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο τέλος της ημέρας βεβαίως έρχεται ο λογαριασμός και να δούμε τι ακριβώς, πώς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αυτές οι Μπεργκαμίνοι θα έρθουν και θα πλαισιώσουν και θα ενταχθούν μέσα στον ελληνικό στόλο του πολεμικού μας ναυτικού. Ασφαλώς, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τόσο πολύ μεγάλη αναταραχή, τεκτονική ταραχή, αναταραχή λέει, στο γερμανικό κομματικό σύστημα, συθέμελο κλονισμό του CDU, αυτούς τους χαρακτηρισμούς, παιδιά, δεν τους έχει κάνει καμία εφημερίδα, δεν τους έχει κάνει δημοσιογράφος εκεί στην Deutsche Welle ή στο ARD, καλά στο ARD εκ των πραγμάτων. Ναι, ξέρετε, αυτές είναι λέξεις του Φρίντριχ Μέρτς, ο καγκελάριος. Στο μεταξύ, εχθές είχε μαζευτεί κόσμος, λέει, εκεί στην πύλη του Βραδεμβούργου, έγινε πανικός εναντίον του AfD, του κόμματος AfD. Αλλά τι να κάνεις όταν ο κόσμος ψηφίζει? Τι θα κάνεις όταν ο κόσμος ψηφίζει, όταν αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα της κάλπης? Το επεσήμανε ο Φρίντριχ Μέρτς ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ αλλά σε όλη τη Γερμανία. Αυτό το να το παραδέχεται ο καγκελάριος, τούτος εδώ δεν είναι, αλλού δεν το έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι το παραδέχεται ο καγκελάριος και το λέει με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια. Μια Γερμανία η οποία ταλανίζεται και από τα οικονομικά προβλήματα. Το ερώτημα το έθεσα χθες, θα το επαναλάβω. Λες να δούμε την μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης να μπαίνει σε τίποτα μνημόνια, να ζητά τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Λέτε ο Φρίντριχ Μέρτς να είναι ο Γερμανός Γιώργος Παπανδρέου? Αγαπητέ καγκελάριε, να ξέρετε, εμείς το φόντο πάντως του Καστελορίζου σας το χαρίζουμε, σας το δίνουμε να έρθετε να κάνετε δήλωση ότι δυστυχώς επτοχεύσαμε στα γερμανικά και από πίσω να είναι το Καστελόριζο και να έχετε από κάτω στο σουπεράκι Καστελόριζο Now ή δεν ξέρω πως είναι στα γερμανικά, συμπαθάτε με, και να κυματίζει και η ελληνική σημαία. Ωραίο δεν θα είναι καθόλου? Λοιπόν, ιστορική επιτυχία ασφαλώς, η οποία θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έτσι περιέγραψε η, τώρα πώς να την πούμε τώρα, συμπρόεδρο του κόμματος AfD, η Αλίς Βάιντελ, έτσι περιέγραψε τη νίκη της, τη νίκη του κόμματός της. Το εκλογικό αποτέλεσμα προκάλεσε έντονη ανησυχία στις κοινότητες των μεταναστών. Πολλοί μετανάστες ετοιμάζονται να φύγουν από τη Γερμανία. Ωστόσο, εντάξει, τώρα αυτά τα γράφουνε, τα λένε. Εγώ δεν βλέπω κάποια ευρεία έξοδο, να ξέρετε, εκεί από τη Γερμανία. Αλλά οκ. Διότι να φύγουν από τη Γερμανία, φοβούμενοι τα χειρότερα, να πάνε πού? Η διεθνή κατάσταση, σε οικονομικό επίπεδο η διεθνής κατάσταση δεν είναι καλή, όπως και να το κάνουμε. Πάντως οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν εχθές στην πύλη του Βραδεμβούργου ζήτησαν να ανακοπεί η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος, εκφράζοντας ανησυχία για το μέλλον της δημοκρατίας στη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών. Απλά αυτό που ξενίζει τους πάντες είναι πως έχουν γυρίσει τα πράγματα και στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, αυτή τη στιγμή πήρε κοντά στο 44%. Ένα, η λέξη ακροδεξιό κόμμα ίσως και να μην χαρακτηρίζει και να αντικατοπτρίζει το πόσο δεξιά βρίσκεται αυτό το κόμμα. Μιλάμε για ανθρώπους, θυμάστε τους Skinhead και όλα τα σχετικά. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Συνεχίζουμε. Πάμε στα μηνυματάκια σας.

Στα 22 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι. Εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, ξέρετε εσείς. Όλα αυτά ακούγοντας Real FM. Και αν δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο realplayer.gr που μπορείτε να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter ή ένα κλικ και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κατά δεύτερον, που επίσης μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πρέπει να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούσε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Έτσι λοιπόν μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Νίκος στο Ho Chi Minh City, από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Ο Νίκος λοιπόν λέει το εξής: κάποιος από όλους αυτούς τους ειδήμονες που πηγαίνουν έρχονται με μέτρα, παροχές, λεφτά που δίνουν απλόχερα για εξαγορά ψήφων, θα μας πει ποιο είναι το πιο παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη πενταετία, δεκαετία, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας προστιθέμενης αξίας. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Νίκο, και ξέρεις για ποιο λόγο έχεις δίκιο. Η ανεργία έχει μειωθεί υπερβολικά στη χώρα μας. Μάλιστα, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία και να πέσει κάτω από το 6%. Το θέμα όμως είναι να έχουμε θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι σε full time, οκτάωρο, και να αμείβονται εξ ολοκλήρου, να παίρνουν όλο το μισθό, όχι part time, όχι εποχικές. Όχι ότι δεν χρειάζονται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, για να μην τρενόμαστε κιόλας και να κάνουμε την κριτική μας στη σωστή βάση. Ποιο είναι, λέει, το μοντέλο ο Νίκος, στον πρωτογενή παράγοντα, αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, μεταποίηση, βιομηχανία, τεχνολογία, που επίσης μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πρέπει να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε λοιπόν όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούσε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Έτσι λοιπόν μας ακούτε παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως ο Νίκος στο Ho Chi Minh City, από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Ο Νίκος λοιπόν λέει το εξής: κάποιος από όλους αυτούς τους ειδήμονες που πηγαίνουν έρχονται με μέτρα, παροχές, λεφτά που δίνουν απλόχερα για εξαγορά ψήφων, θα μας πει ποιο είναι το πιο παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη πενταετία, δεκαετία, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας προστιθέμενης αξίας. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Νίκο, και ξέρεις για ποιο λόγο έχεις δίκιο. Η ανεργία έχει μειωθεί υπερβολικά στη χώρα μας. Μάλιστα, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία και να πέσει κάτω από το 6%. Το θέμα όμως είναι να έχουμε θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι σε full time, οκτάωρο, και να αμείβονται εξ ολοκλήρου, να παίρνουν όλο το μισθό, όχι part time, όχι εποχικές. Όχι ότι δεν χρειάζονται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, για να μην τρενόμαστε κιόλας και να κάνουμε την κριτική μας στη σωστή βάση. Ποιο είναι, λέει, το μοντέλο ο Νίκος στον πρωτογενή

ο Νίκος στο Ho Chi Minh City. Από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Ο Νίκος λοιπόν λέει το εξής. Κάποιος από όλους αυτούς τους ειδήμονες που πηγαίνουν έρχονται με μέτρα, παροχές, λεφτά που δίνουν απλόχερα για εξαγορά ψήφων, θα μας πει ποιο είναι το πιο παραγωγικό μοντέλο που θα ακολουθήσουμε την επόμενη πενταετία, δεκαετία, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας προστιθέμενης αξίας. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Νίκο? Και ξέρεις για ποιο λόγο έχεις δίκιο? Η ανεργία έχει μειωθεί υπερβολικά στη χώρα μας. Μάλιστα, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία και να πέσει κάτω από το 6%. Το θέμα όμως είναι να έχουμε θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι σε full time, οκτάωρο, και να αμείβονται εξ ολοκλήρου, να παίρνουν όλο το μισθό, όχι part time, όχι εποχικές. Όχι ότι δεν χρειάζονται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, για να μην τρελαινόμαστε κιόλας και να κάνουμε την κριτική μας στη σωστή βάση. Ποιο είναι, λέει, το μοντέλο ο Νίκος, στον πρωτογενή παράγοντα, αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, μεταποίηση, βιομηχανία, τεχνολογίες? Είναι εύκολο να μαζεύεις λεφτά από φόρους στα καταναλωτικά προϊόντα όταν αυξάνονται οι τιμές, και μετά να εξαγγείλεις 500 άρικα στους πελάτες ψηφοφόρους. Είμαι από αυτούς που απέχουν από τις εκλογές συνειδητά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω όλο για να μην αδικήσω, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, να προλάβω να διαβάσω και κάποια από τους υπόλοιπους, τα μηνύματα των υπόλοιπων ακροατών και ακροατριών. Πρέπει να σου πω το εξής. Το θέμα της ποιότητας της ζωής είναι ίσως το σημαντικότερο. Να μην έχεις, ρε παιδί μου, αυτές τις δεύτερες και τρίτες κοτούρες. Πόσο πιο παραγωγικοί θα ήμασταν εάν δεν σκεφτόμασταν πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πόσο πιο παραγωγικοί θα ήμασταν. Διότι όταν τη μισή σου ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας σου τη τρώει αυτή η σκέψη, θα τα βγάλω πέρα? Θα μπορέσω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου? Θα μπορέσω να πάρω αυτό το οποίο μου ζητάει το παιδί μου? Όλα αυτά δημιουργούν ένα επιπρόσθετο άγχος. Διαφωνώ μόνο σε ένα πράγμα από αυτά τα οποία μου έχεις γράψει, Νίκο μου. Ότι απέχεις συνειδητά από τις εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο όμως δίνεις διπλή δύναμη στην ψήφο του άλλου. Δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που θα πάει να ψηφίσει. Και μετά, δικαιωματικά ίσως, θα λες και θα σκέφτεσαι, όπου τι βγάλανε πάλι ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι επίσης η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δανιήλ. Καλημέρα από Φρεατίδα πια, γράφει ο Δανιήλ. Επέστρεψες, γυρίσατε. Το βλέπουμε ότι έχετε γυρίσει, το βλέπουμε στην κίνηση. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή εγώ, που είναι, ρε παιδιά, τον χάσαμε το χάρτη. Πάει ο χάρτης. Α, όχι, εδώ είναι ο χάρτης. Λοιπόν, για να δούμε να κάνουμε και μια ανανέωση. Εκεί στο Χαϊδάρι βλέπω ένα μικρό κοκκινάκι, στο ύψος που είναι το Δαφνί, το ψυχιατρίο. Είναι ένα φανάρι εκεί που είναι το μεγάλο περίπτερο, ξέρετε, και μαζεύει κόσμο πάνω στην... από την πλευρά της λεωφόρου Αθηνών αναφέρομαι, βεβαίως προς Κόρινθο. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη πορεία. Κάποιοι έρχεστε, κάποιοι φεύγετε. Εντάξει, υπάρχουν και οι ταξιδιώτες, ξέρετε, που έρχονται. Κατά τα λοιπά, ο χάρτης είναι κατά πράσινος. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αλλά πάντα με προσοχή. Γεια σου, ρε Τόρπη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη μικρούλα που τραυματίστηκε με το πατίνι. Σήμερα θα δούμε. Σήμερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το παιδόν, θα προσπαθήσουν να κάνουν αποσωλήνωση. Απίστευτο όμως. Απίστευτο. Ένα κοριτσάκι 13-14 ετών.

0: κάνει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Όλοι όσοι έχουμε το τιμόνι του αυτοκίνητου στα χέρια μας, να μην τρέχουμε, να έχουμε το νου μας. Διότι να ορίστε, διασωληνωμένη, σε σταθερή κατάσταση, αλλά διασωληνωμένη η μικρούλα στο πέδον Αγλαία Κυριακού, υποβλήθηκε σε πολύ ορυχειρουργική επέμβαση, φέρει κρανοκεφαλικές κακώσεις, ούτε κράνος ούτε τίποτα. Μερικές φορές πρέπει οι γονείς να είμαστε πιο αυστηροί που να πάρει ευχή. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Καλύτερα, ο παππούς μου, ξέρετε τι έλεγε, όταν παραδείγματος χάρη μου απαγόρευε να κάνω το οτιδήποτε. Εντάξει,
1: είστε και εγώ συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Ναι, το γεγονός ότι κάποιοι δεν ακούνε, ρε παιδί μου, δεν ακούν. Δεν ακούν. Και όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι, λέει ότι άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα έχουμε πει, τα συζητάμε, τα λέμε, χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα. Α, να σας πω επίσης ότι στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν λόγω εργασιών έως και την Πέμπτη η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Να το έχετε λοιπόν αυτό υπόψη σας. Όσοι μετακινήσετε με τη γραμμή 3 του μετρό, ότι αυτοί οι τρεις σταθμοί, προσέξτε, δεν σταματάει το μετρό η γραμμή 3, απλά από αυτές τις στάσεις θα περνάει χωρίς να σταματάει το μετρό. Έτσι, για να πράξετε τα ανάλογα. Επίσης να ξέρετε, αυτή η ιστορία με την με την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη, τα είχαμε πει, είχαμε ζητήσει και ενημέρωση. Ο κύριος Ταχιάος εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιλώντας στη Βουλή και μάλιστα είπε το εξής. Μιλάμε τώρα, καταλάβατε έτσι, εσείς οι Κυψελιώτες τα ξέρετε, ειδικά εσείς που είσαστε στη γειτονιά εκεί τα βιώνετε. Έχουν υποστεί ζημιές που συνδέονται, διάφορα κτίρια στην Κυψέλη που συνδέονται με τη διάνοιξη της γραμμής 4 του μετρό. Ο κύριος Ταχιάος λοιπόν τι είπε, ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει κίνδυνος για κάποιο κτίριο που να απαιτεί εκένωση. Τις βλάβες τις χαρακτήρισε ανατάξιμες. Τα ακούτε εσείς? Ανατάξιμες είναι οι βλάβες. Ανατάξιμες, ξαναλέω, οι βλάβες. Ο κύριος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι ο Μητροπόντικας δεν θα επανεκκινήσει, έλα το είπαμε σωστά, αν προηγουμένως δεν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και δεν ενημερωθούν οι κάτοικοι. ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος, θα πω εγώ τώρα. Θα πω εγώ. Να υπάρξει και έλεγχος το πώς θα γίνουν και όλες αυτές οι ενέργειες. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνετε. Αυτό που δεν μπορώ επίσης εγώ να καταλάβω είναι για ποιο λόγο δεν υπήρξε κάποια διαφορετική μελέτη, για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα προβληματάκια. Ξέρετε, έχει αρχίσει και μου θυμίζει την ιστορία όταν φτιάχνανε το πρώτο μετρό, όπου περνούσε ο Μετροπόντικας κάτω από την Πανεπιστημίου, και υπήρχε εκεί Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους, δεν είναι Ιπποκράτους, δεν βγαίνει ρε εσύ Γιάννη στην Πανεπιστημίου. Έχει φορά προς την Πανεπιστημίου Ιπποκράτους, όχι Χαριλάου Τρικούπη. Τελειώνει η Πανεπιστημίου, μπράβο. Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου, λοιπόν, εκεί στη γωνία επί της Πανεπιστημίου υπήρχε ένα περίπτερο, το θυμάστε? Οι παλιότεροι το θυμάστε. Οι νεότεροι ήταν να το γκουγκλάρετε, υπάρχουν και βίντεο, κυκλοφορούν. Το οποίο περίπτερο το κατάπιε η γης. Γιατί περνούσε το μετρό από κάτω, ο Μετροπόντικας. Και την ώρα που έκανε το τέτοιο, και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπάρχει ένα «πέφτει, πέφτει, πέφτει, έπεσε», φώναζε ένας από τους παρευρισκόμενους εκεί. Για την αντικειμενική τώρα καταγραφή των βλαβών, η Ελληνικό Μετρό θα συνεργαστεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο θα πραγματοποιήσει ανεξάρτητες, λέει, πραγματογνωμοσύνες. Και δεν απέκλεισε ο κύριος Σταχιάος να χρειαστούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι, αδέρφια μου. Ακριβώς όπως είναι η είδηση, σας την έδωσα. Εάν εσείς θεωρείτε ότι το ένα με το άλλο, εντάξει, έχει και μια μικρή αντιθεσούλα, τι να σας πω, θα με βρείτε και εμένα σύμφωνο σε αυτό. Περισσότερα από 750 παιδιά ευάλωτων οικογενειών που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ξεκινούν τη νέα σχολιά με τα απαραίτητα, τη νέα σχολική χρονιά. Έλα, ωραίο σαν δάμε ήταν αυτό, Παδάκι, μπράβο. Τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά είδη. Μπράβο στον Δημάρχο. Μπράβο. Του έχουμε σούρει τα εξαμάξεις. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν και τη προηγούμενη σεζόν. Αλλά όταν κάνουν. Θα πούμε και τον μπράβο και η συλλογή συνεχίζεται καθημερινά 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών στη Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Όσοι μπορείτε, όσοι έχετε ρε παιδί μου το περιθώριο, ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, έστω και ένα στυλό που λέει ο λόγος, ένα τετράδιο. Σπεύσατε. Σπεύσατε. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων μας. Επίσης να σας πω το εξής. Επειδή κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, αυτό το θέμα με τους αστέγους, πόσο πονάει. Πόσο πονάει μια σύγχρονη πόλη να βλέπεις αυτή την εικόνα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που, εντάξει, σε κάποιο σημείο της, σε κάποιο χρονικό σημείο, σε κάποιο σημείο του μήκους της ζωής τους είχαν κάποια ατυχία, μην τους αφήνετε μόνους τους. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι, οτιδήποτε. Για σας μπορεί να είναι 4-5 ευρώ. Θα μου πεις, μας περισσεύουνε ρε Παπαδάκι. Δεν περισσεύουν, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά όσοι έχετε τη δυνατότητα αυτή, ξέρετε, ο κόσμος τους όλους, κάποιοι μπορεί να σας ζητήσουν και ένα πακέτο τσιγάρα, κάτι, οτιδήποτε. Μην το θεωρήσετε ότι έλα ρε μεγάλη να πούμε εδώ δεν έχεις να φας και εσύ θες να καπνίσεις. Ακόμα και αυτό, η ανάγκη αυτή, όσοι μπορείτε, όσοι μπορείτε κάντε το, όσοι μπορείτε κάντε το. Να σας πω επίσης ότι επειδή ο καιρός γενικότερα είναι ζεστός ακόμα, θα έχουμε και δεύτερο καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο καιρός, διαβάζω, θα είναι αίθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ούτε ζακετάκι να πάρετε, γιατί θα βγάλετε την μπέμπελη, ούτε ο μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε το παραμικρό. Ένα μαγιουδάκι να το έχετε μαζί σας, ποτέ δεν ξέρετε πού θα βρεθείτε, για να ρίξετε καμία βουτιά. Μπορεί να βρεθείτε εκεί προς τα δικά μου τα μέρη. Εγώ θα λείπω βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Λακωνίας. Το επαναλαμβάνω εγώ. Το επαναλαμβάνω. Η Δέσποινα ρωτάει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βογιουπιώτη, έρχονται και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Η Δέσποινα ρωτάει, αυτά τα πατίνια ποιος τα έχει εισάγει, είναι του Δήμου, ανήκουν σε εταιρείες που έχουν τη διαχείριση των πατινιών με την, με την άδεια βεβαίως του κάθε Δήμου. Έτσι ξέρω ότι λειτουργεί το σύστημα. Και μάλιστα έχουν αυτό το οποίο ορίζει και προβλέπει ο νόμος, είναι ότι εάν δεν κάνει σωστή διαχείριση η εταιρεία και υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα, ο Δήμος αναζητά ευθύνες από την εταιρεία. Αυτό. Καλημέρα στον Παύλο, έστειλα από τον Ντίζελτοφ. Βλέπω εδώ το μήνυμά σου. Καλημέρα, καλημέρα Παύλο μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Σπύρος, συνονόματος ταξιτζής. Σπύρο, καλημέρα, επιστρέψαμε. Κοιτάξτε που μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει που γυρίσατε και δεν αλλάξατε συνήθειες. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, Σπύρο μου, και όλοι οι ταξιτζίδες, να προσέχετε. Μου έλεγε ένας φίλος, συνάδελφός σας, Πέτρο μου την αγάπη μου, Πέτρος Ζοπουλόπουλος, Γκαζιάρης. Γκαζιάρης, αλλά με τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό. Αλλά μου έλεγε ένας φίλος ταξιτζής, καθόμαστε λέει στην πιάτσα, μου στείλε και φωτογραφία. Καθόμαστε λέει στην πιάτσα και περιμένουμε. Περιμένουμε υπομονετικά να κάνουμε καμιά κούρσα, γιατί πλέον λέει δεν έχουμε και τη δυνατότητα να γυρίζουμε γύρω-γύρω εκεί που έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης. Ο Πέτρος, ο έτερος φίλος ταξιτζής, μου έλεγε το εξής. Γεμίζω, λέει, ανά μια μισή, άντε δύο το πολύ ημέρες, γύρω στα 144 ευρώ, και μάλιστα αυτά, λέει, τα οποία τα έσοδα τα οποία έχω από τις κούρσες, τα 3/4, λέει, τα αφήνω στο δρόμο. Τα 3/4 τα αφήνω στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άσχημο είναι όλο αυτό. Τα ακούει η κυβέρνηση κάτι, οτιδήποτε? 2,119 επαναλαμβάνω έβαλα βενζίνη. Με πόνεσε, πολύ με πόνεσε. Πραγματικά πολύ με πόνεσε. Την αγάπη μου, αγάπη Σπύρο μου, συνονόματε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο. Ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως δούριο ύπο για να πάει σε μία ακόμη τετραετία. Η Ελλάδα είναι τόσο ισχυρή πολιτικά όσο και στρατιωτικά που ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Από πότε τα έχουμε πει, Κωνσταντίνε μου? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι ο Ερντογάν, επειδή δεν έχει δικαίωμα να πάει σε τρίτη θητεία, να διεκδικήσει τρίτη θητεία, παρά μόνο εάν μπει στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, δεν προκάμει και δεν νομίζω και... Το πιο εύκολο για τον Ερντογάν είναι να πάει σε πρόορες εκλογές. Να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος και για λόγους εθνικού συμφέροντος να οδηγήσει τη χώρα και οικονομικού και το ένα και το άλλο να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Να ξέρετε ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές αντί για την άνοιξη του 28 στην Τουρκία. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Για να ανανεώσει για μία ακόμα τετραετία τη θητεία του Ερντογάν. Και βεβαίως στο εσωτερικό της χώρας ήδη έχει αρχίσει και γράφεται και λέγεται ότι μα αν φύγει ο Ερντογάν, ποιος έρχεται, ποιος θα τον αντικαταστήσει? Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αν κοιτάξουν προς φυλακή μεριά, θα βρούνε διάδοχη κατάσταση. Αλλά δεν θέλει κιόλας να δώσει στον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου πότε βγαίνει? Τώρα πρόσφατα, σε καμία 150 χρόνια, ε? Έρε που έχουμε φτάσει και η Ευρώπη. Τσιμουδιά! Τσιμουδιά, παιδιά. Ησυχία, να μιλάμε χαμηλόφωνο για να μην ξυπνήσουν απότομα. Όπως ξύπνησαν απότομα Φωνάζαμε, τα λέγαμε για το μεταναστευτικό, ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχει αλλάξει γενικότερα η διαδικασία. Όχι ότι δεν το ξέρανε, μωρέ. Όχι ότι δεν το ξέρανε. Είμαστε εμείς πιο έξυπνοι. Αυτοί έχουν και την πληροφόρηση. Γενικότερα παρακολουθούν και πληροφορούνται για τα πάντα. Παρακολουθούν με την καλή έννοια, όχι με την κακή. Και δεν γνώριζαν τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει. Ξύπνησαν, λέει, τελείως ξαφνικά με το που είδανε την εικόνα στη Θέουτα. Δεν την περίμεναν. Με το που είδανε νεαρούς από 25 μέχρι 40 ετών να πηδάνε σαν τα κατσίκια, με την καλή έννοια επίσης. Τους φράκτες είχαν βγάλει και τα μπλουζάκια από πάνω και πέρασαν σε ισπανικό έδαφος και πανηγύριζαν και δεν μπορούσε να τους σταματήσει κανένας. Έκανε ρεκόρ, 0,7% λέει. Ακούς, Γιάννη, αυτό που σου δείχνω. Ναι, 0,7%. Μιλάμε για ρεκόρ, φοβερό ρεκόρ. Όσο πάνε τα πράγματα, όλο και καλύτερα. Ανοίγεις, να πούμε, το λογαριασμό του ρεύματος και με το που βλέπεις ότι πρέπει να πληρώσεις και το τέλος αυτό, λες, γιατί ρε παιδάκι μου, για ποιο λόγο. Γιατί τι σας έχω κάνει. Και πρόσεξε, το λέω που ήμουν εκεί καμιά 15 χρόνια, ε. Αλλά αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει γίνει και έχει καταντήσει, τέλος πάντων. Τώρα, από το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο λες, Κωνσταντίνε μου, ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, ασφαλώς ότι έχει οχυρωθεί η Ελλάδα, ασφαλώς ότι είμαστε πολύ πιο μπροστά από όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν. Αυτό το καν, δηλαδή, μας έχει αλλάξει τα φώτα. Ότι το υπερμαχητικό πια F-35, λέει, το καν είναι το καλύτερο. Κάναν, λέει, κάτι ειδικοί εκεί πέρα αναλύσεις και το καν το είχαν βγάλει ότι είναι το καλύτερο μαχητικό που έχει εμφανιστεί ποτέ στον πλανήτη. Μη σας πω ότι το βγάλανε καλύτερο και από το Enterprise. Το θυμάστε το Enterprise, το θυμάστε το Enterprise, Γιάννη. Star Trek, εγώ είμαι με το Star Trek, να ξέρεις, όχι με το Star Wars. Με το Spock ήμουνα και με τον... και με τον Jean-Luc Picard. Ο πρώτος ποιος ήταν, ήτανε... Ο Kirk, Captain Kirk, σωστό. Με τον Captain Kirk. Στο μεταξύ, πρόσεξε τώρα, πώς το έχουν οι Αμερικανοί στο μυαλό τους. Ενώ ο καπετάνιος άλλαζε, ο Spock παρέμενε εκεί. Λόγω του ότι ήταν από άλλο πλανήτη. Ζούσε καμιά 200 χρόνια. Live long and prosper, το θυμάμαι ακόμα. Και έκανε έτσι τα δαχτυλάκια του. Ξέρεις πόση προπόνηση έχω κάνει πιτσιρικάς για να μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν. Αλλά ναι, και τελικά τα καν, αυτά τα φοβερά και τρομερά, να ξέρετε, μόνο ο δικός μπορούν να πάνε. Σταματάνε και στα φανάρια, δεν μπορούν να περάσουν απέναντι. Εντάξει. Δεν υποτιμούμε ούτε την στρατιωτική βιομηχανία, την οποία έχει αναπτύξει πολύ περισσότερο από εμάς η Τουρκία, ούτε βεβαίως τη δύναμη της Τουρκίας ως Τουρκία. Αλλά αυτή τη στιγμή, τεχνολογικά, εξοπλιστικά, στρατιωτικά, απέχουμε από την Τουρκία καμιά δεκαριά χρόνια και εμείς είμαστε μπροστά. Εμείς έχουμε τα F-16 Viper. Η Τουρκία έχει F-16 απλά. Εμείς έχουμε Rafale. Η Τουρκία δεν έχει. Ψάχνει Eurofighter. Έρχονται τα F-35. Ακόμα περιμένει μήνυμα, απάντηση από τον Τραμπ ο Ερντογάν. Έχει στείλει μήνυμα στον Ερντογάν. Τι γίνεται, μου είπες φεύγοντας από την Άγκυρα ότι με το που θα πας στην Ουάσιγκτον θα αρχίσεις τις διαδικασίες για να πάρω τα F-35. Το μήνυμα είναι στο παραδόθηκε. Ούτε καν στο διαβάστηκε. Και βεβαίως για να του χρυσώνει το χάπι, κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ο Τραμπ και λέει «He's a very nice guy. I like him». Εντάξει, ας σου αρέσει όποιος θέλει. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Και τα F-35 ασφαλώς η Τουρκία δεν τα παίρνει επειδή είμαστε εμείς. Επειδή έχουμε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Είναι το Ισραήλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε πότε θα πρέπει να αρχίσουμε εμείς ως Ελλάδα να ανησυχούμε. Αν παραδείγματος χάρη το Ισραήλ πάρει τα F-22 τα Raptor. Τότε ανοίγει ο δρόμος, γιατί θα είναι ένα επίπεδο, 1,5 επίπεδο πιο πάνω. Το Ισραήλ εξοπλιστικά σε σχέση με την Τουρκία, τότε μπορεί να του δώσει F-35. Εάν το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, πάρει τα F-85, έχει φτάσει η τεχνολογία σε F-85, τότε μπορεί να πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Εκεί λοιπόν εμείς θα πρέπει να ανησυχούμε. Αυτό απέχει. Και όσον αφορά στο Αιγαίο, στις θάλασσες. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Τι να πούμε. Και μόνο η Μπελαρά, που κάποιοι προσπαθούν να τις βγάλουν και άκρηστες, οκ. Εντάξει, αυτό είναι. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε καπεταναίους. Το έχουμε καπεταναίους μεγαλόνια. Οι Τούρκοι, το Μάλτα Γιόκ, ξέρετε πως έχει βγει. Το Μάλτα Γιόκ. Γινόταν νατοϊκή άσκηση, αυτή είναι η μία εκδοχή. Υπάρχει και άλλη μία εκδοχή με τον Μπαρμπαρόσα. Αλλά αυτό. Η εκδοχή πάντως η οποία έχει επικρατήσει ως αστικός μύθος λέει το εξής: νατοϊκή άσκηση. Άκου Καραγευρέκη για να δεις τι πλάκα έχει. Νατοϊκή άσκηση. Όπου συμμετείχαν όλες οι χώρες στη Μεσόγειο. Και όχι μόνο και Αμερικανοί και. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο λοιπόν σχέδιο, ένα σχέδιο επί χάρτου. Ο στόλος που συμμετείχε από την πλευρά της Τουρκίας είχε ως στόχο απόβαση στη Μάλτα. Ότι εχθρικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τη Μάλτα, το νησί της Μάλτας, και θα έπρεπε να προσεγγίσει ο τουρκικός στόλος τη Μάλτα για να κάνει απόβαση, για να επανακαταλάβουν το νησί. Δεν βρήκε ο πλοίαρχος ποτέ, ο καπετάνιος δεν βρήκε ποτέ τη Μάλτα. Ξέρεις για ποιο λόγο, Καραγευρέκη? Ο καπετάνιος λοιπόν, ο επικεφαλής του στόλου της Τουρκίας, ήταν πολύ μερακλής και κάπνιζε πουρο. Όπως ήταν λοιπόν ο χάρτης μπροστά, είχε βάλει το τασάκι πάνω στο χάρτη. Φαντάζεσαι που είχε βάλει το τασάκι πάνω στη Μάλτα? Δεν μπορούσαν να βρουν τη Μάλτα. Και όταν κάποια στιγμή όλοι οι υπόλοιποι περίμεναν να δουν το στόλο της Τουρκίας για να πηγαίνει προς τη Μάλτα και ρωτούσαν τι γίνεται ρε παιδιά, είπε το ιστορικό Μάλτα Γιόκ. Η Τζένι, δεν ξέρω τώρα, συμπάθαμε. Διόρθωσέ με να κάνω λάθος το όνομα. Καλημέρα, είσαι σε good mood σήμερα. Ήμουνα και χθες. Γενικότερα την εβδομάδα δεν έχω ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως ήταν και ένα πολύ επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Με μπόλικη δουλίτσα, δεν πρόλαβα να κάνω κάτι. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα ένα πρωινούλι και ένα βραδινούλι με την γυναίκα μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Οι μέρες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει πάρα πολύ δουλειά λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα περιμένουμε, τα ζούμε δημοσιογραφικά τόσα χρόνια. Στην πρώτη έκθεση που είχα πάει ήταν το 2002, να ξέρετε, ως ρεπόρτερ. Δεν έκανα βέβαια ερώτηση, σιγά δεν, ούτε που φαινόμουν. Ερωτήσεις άρχισα να κάνω από το 2004 μέχρι και το 2015, καλύπτοντας το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Είτε η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, μεγαλώνουμε, γερνάμε, πόσο πια. Πρέπει να αλλάζουμε και λίγο παραστάσεις, πρέπει να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Βλέπω και μ' αρέσει που βλέπω τους νεαρούς συναδέλφους έτσι να έχουν αυτή τη. Έτσι ήμασταν κι εμείς. Ήμασταν χαρούμενοι, είχαμε τον ενθουσιασμό. Πω, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Είναι, να ξέρετε, πάρα πολύ κουραστική διαδικασία. Και συνήθως στη Θεσσαλονίκη, όταν κάνει τα εγκαίνια ο Πρωθυπουργός, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, τις προηγούμενες μέρες, εκτός του ότι έχει κάτι σαραντάρια, και λες, μα γιατί Θεέ μου. Από την Αθήνα που έφυγα ήταν πιο δροσερά. Έχει κάτι σαραντάρια, λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, ρίχνει και μία βροχή. Να έχεις και την υγρασία, έχει που έχει υγρασία η Θεσσαλονίκη, να έχεις και μία παραπάνω υγρασία στο κεφάλι σου. Είναι μία πολύ, επαναλαμβάνω, κοπιαστική διαδικασία η κάθε ΔΕΘ. Τώρα βεβαίως εμείς τη ζήσαμε από την Αθήνα αυτή. Κάναμε και την έκτακτη εκπομπή στο κανάλι, εδώ εκπομπές με την Ρίτσα την Πιζόγλη. Νομίζω ότι εντάξει, από τα μηνύματά σας φάνηκε ότι όλα καλά, όλα καλά. Οι περισσότεροι, μου γράφει ο Γιώργος, καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή. Οι περισσότεροι δημόσιοι και δημοτικοί δρόμοι δεν έχουν φωτισμό, σωστό. Στις περιοχές Κερατσινίου και Δραπετσόνας δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την. Δεν ξέρουμε τι έχει να κάνει αυτό. Και καλά κάνεις και μου το θύμισες, ρε Γιώργο, γιατί το είχα στο μυαλό μου. Δεν έχουν πληρώσει το λογαριασμό κάποιοι δήμοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το ψάξω. Αύριο θα σου έχω απάντηση. Αλλά πολύ σκοτάδι, είναι γεγονός αυτό. Πάρα πολύ σκοτάδι. Τώρα, εφόσον θέλω και από άλλους. Τώρα είμαστε βέβαια στα τελευταία λεπτά. Να, ο Γιώργος από το Βραχάτι. Αλλά όσοι μπορείτε, στείλτε μήνυμα να τα κρατήσω και να δούμε ανά περιοχή τι γίνεται. Καλημέρα, Σπύρο, καλή δύναμη. Πλήρης η απογοήτευση από την κυβέρνηση. Τίποτα για μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικό χρέος και άλλα που δεν κοστίζουν και θα αλλάξουν τη χώρα. Κρίμα. Ο Γιώργος από το Βραχάτι. Είναι φοβερό πάντως αυτό, Γιώργο μου. Δεν το λέω για σένα, αλλά γενικότερα. Διότι μετά τις εξαγγελίες, ασφαλώς φιλοξενήσαμε τους κοινωνικούς εταίρους. Κανένας δεν έχει μείνει ικανοποιημένος. Κανένας. Βγήκε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δώσαμε, λέει, 2 δισεκατομμύρια. Θέλουνε 3 δισεκατομμύρια. Αν δίναμε 3 δισεκατομμύρια, θα θέλανε 4 δισεκατομμύρια. Αν δίναμε 80 δισεκατομμύρια, θα θέλανε 90 δισεκατομμύρια. Δεν γίνεται, λέει, δουλίτσα, έτσι. Ένα σωστό ασθενοφόρο κάτω στη Μάνη, κύριε Γεωργιάδη. Ένα σωστό ασθενοφόρο. Το καταλαβαίνω. Δεν είσαστε στο Sport Billy, όπως είπατε εσείς στη δήλωσή σας, για να βγάζετε ασθενοφόρα. Οκ, έγινε ένα ατύχημα. Ο οδηγός, για λόγους που θα πρέπει όντως και να διερευνηθούν, υπήρχε αυτό το ατύχημα. Έχει ακριστευθεί πλέον το ασθενοφόρο, το οποίο ήταν και σχετικά, ήταν καινούριο. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να αποκατασταθούν οι βλάβες. Αλλά ένα σωστό ασθενοφόρο. Τώρα αυτό το ασθενοφόρο το οποίο έχει πάει εκεί, δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, εσάς που το βλέπετε, δεν τρομάζει η ψυχή σας? 1.000.000 χιλιόμετρα, λέει, έχει. 1.000.000 χιλιόμετρα. Είναι, λέει, αξιόπιστο, λέει ο κύριος υπουργός. Τι να πω. Εντάξει, οκ. Καλημέρα. Παθαίνουμε αλλά δεν μαθαίνουμε, γράφει ο Χαράλαμπος. Πάντα τα ίδια λάθη. Άφησαν τη φωτιά στην Κόνιτσα να σιγοκαίει για μέρες και τρέχαμε πάλι να γλιτώσουμε την καταστροφή. Και δυστυχώς, από ό,τι με τις τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε, δυστυχώς συνεχίζει να καίει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να διαβάσω όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ο Μιχαήλ. Απορώ, μου λέει, γιατί σε ενοχλεί η αποχή από τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα και συμμετοχή διαζώσει στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όπως στην Ελβετία. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ρε εσύ, Μιχαήλ? Γιατί το ακούω πάρα πολλές φορές. Α, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελβετία. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Σουηδία. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ολλανδία. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Ελβετία, τη Σουηδία, ποια άλλη χώρα είπα, την Ολλανδία? Θα σου πω. Στην Ελβετία ζουν Ελβετοί. Στη Σουηδία Σουηδοί. Στην Ολλανδία Ολλανδοί. Και στην Ελλάδα Έλληνες. Το πιάσες το υπονοούμενο. Ο Παναγιώτης. Καλά έτσι που τα λες τόσο ερωτικά για την υπεροπλία μας. Παναγιώτη, συγκρατήσου. Και δεν τα λέω ερωτικά. Τα λέω όπως είναι. Αλλά Παναγιώτη μου, εάν το υπόλοιπο το οποίο μου γράφεις έτσι αυτό, πρέπει να το κοιτάξεις. Να ήταν παραδείγματος χάρη, να, σου έχω δικαιολογία. Έρχεται η Κασιανή η Βραχά με τον Γιώργο τον Παγάνη. Βγάλε τον Γιώργο τον Παγάνη απ' έξω, γιατί πάλι το ίδιο πράγμα. Τι Παγάνης, τι Παπαδάκης, αντρικές φωνές, και κράτα τη φωνή της Κασιανής. Και μετά κάνε, πώς το λένε, παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Αυτό. Για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Γεια σου, ρε συνονόματε. Καλημέρα. Έπαιξα, λέει, στο στοίχημα. Να σου πω, Σπυρό, είσαι τέτοιο, ένα επεισόδιο μπρος πίσω, κάτι τέτοιο. Καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν το διαβάζω ασφαλώς. Ναι. Η Τουρκία, λέει, θα σας κάνει σκόνη. Μου έχει στείλει εδώ ένα φοβερό Hand Nixon. Καλημέρα. Τι να πω. Ο έτερος Γιώργος. Καλημέρα, Σπύρο. Η εκπομπή On Demand παίζει μόνο το ένα μέρος, 5-6. Ρε Καραγευρέ, και τι έχεις κάνει εδώ, με σαμποτάρεις? Ρε εσύ, ρε Γιάννη. Δηλαδή το 4-5 δεν ακούγεται? Δηλαδή όλο αυτό το show το οποίο κάνουμε 4-5 δεν είναι On Demand? Καραγευρέκης φταίει. Α, τέλειο, βρήκα τον υπέτειο με τη μία. Είδατε, το έβγαλα εγώ το πόρισμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, ένα λεπτό, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, δεν τα προλαβαίνω ούτως ή άλλως. Ο Γιούρας από την Αργυρούπολη. Ανέγνων, έγνων, κατέγνων. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Διάβασα, κατάλαβα, απέρριψα. Τον καπιταλισμό μέσα σε παρένθεση. Ο Πολύ Γιώργηδες. Να σου πω, Γιάννη, σας έχουν κατατροπώσει οι Γιώργηδες. Είναι περισσότεροι πλέον από εσάς. Δεν ξέρω αν σε στεναχωρεί αυτό. Την καλημέρα μου, σύγχαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή εκπομπή, φίλε μου, σε ευχαριστώ για την παρέα. Η μπλούζα των Iron Maiden τα έσπαγε. Έχετε και φωτογένεια και εσύ και η κυρία Μπιζόγλη. Η ρίτσα εκ των πραγμάτων. Με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Μου κάνει νόηματα ο κύριος Καραγευρέκης. Φεύγω, σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε και σήμερα. Όχι και σήμερα, σήμερα ξεκίνησες. Θα με ανεχτείς και αύριο, βοήθειά σου. Εγώ σας αφήνω. Παρακαλώ. Ποιο? Είμαστε στον αέρα ακόμα.
8: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε, να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Πώς γινόταν με το αεροπλάνο, ήταν η εποχή που δέναμε τα.
21: Α, όχι με το ιδιωτικό σου τζετ.
0: Το είχα στο συνεργείο.
20: Κατέβαινε ο Παπαδάκης που λέει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, του λέγανε ελάτε κύριε Παπαδάκη, σας περιμένουμε. Τον μπαίνανε μεταξύ ή έπαιρνε αυτό ταξί, πήγαινε στο ξενοδοχείο και μετά έπαιρνε το πρόγραμμα. Τι ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε.
0: Ναι.
20: Έπρεπε να είναι εκεί το αγόρι. Μετά, τι ώρα θα ρωτήσει. Κατάλαβε την Κυριακή. Εμείς εδώ οι κακομύριδες πηγαίναμε στο Αριστοτέλειο για τη βράδυ Παρασκευής. Σαββάτου, μάλλον Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου ξεκινάει, είχαν όρεξη τα παιδιά εκεί και βγαίνανε για κοκτέιλ. Μολότοφ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ο Γιώργος ήταν από την άλλη πλευρά.
21: Λέω και εγώ τώρα θα μου πει ότι περιμέναν έξω από καλαμπάρ και τέτοια.
20: Όχι. Και μια χρονιά πρέπει να είναι και ο Παπαδάκης πάνω.
0: Ναι.
20: Που ήμουνα στο μπλόκο στο Βελίδιο Παρασκευή βράδυ και έρχονταν αγρότες μαζί με παοξίδες. Είχαν θέματα τότε στον ΠΑΟΚ, σοβαρά. Ιδιοξιακά
0: ναι,
20: και τα λοιπά.
0: Ναι.
20: Και εμείς ήμασταν ψύχρεμοι και τους περιμέναμε και κατέληξαν, ο Σπύρος σου λέει, εσύ είσαι μικρή, ο Σπύρος του με ανάμεικτα συνθήματα που ήταν πολιτικοαθλητικά, τα οποία δεν μπορώ να τα μεταδώσω από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM 97,8.
0: Εμείς ήμασταν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εκεί τρώγαμε ξύλο από άλλη πλευρά.
20: Τι δηλαδή, ξύλο,
0: ρε παιδί, όχι, ξύλο από ποια άποψη.
20: Ναι.
0: Τα θυμάσαι.
20: Ήταν επιθετικός ο μπουφές.
0: Ήταν πρώτον επιθετικός ο μπουφές. Ναι, πάρα πολύ επιθετικός. Ναι. Φεύγαμε τουλάχιστον με 15-20 κιλά παραπάνω μέσα στο τρίμερο. Μέσα στο τρίμερο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, θυμάσαι πως ήταν παρατεταγμένες οι κάμερες.
20: Ναι, σε παίρνανε από παντού.
0: Λοιπόν,
20: τώρα τις κάμερες τροχέας οι έξυπνες που κινείζε στην Αθήνα και σε βλέπουνε.
0: Τότε παρέμειναν χαζές, δεν ήταν. αλλά το θέμα είναι το εξής. Ό,τι και αν έλεγες, επειδή υπήρχε κόσμος.
20: Ναι.
0: Κόσμος, μιλάμε Κασιανή, για ψηφοφόρους. Περίμεναν όλοι να έρθει ο Πρωθυπουργός.
21: Με το καλάθι.
0: Με καλάθι, ξεκαλάθι, δεν έχει σημασία. Περίμεναν να έρθει ο Πρωθυπουργός και είχαν μαζευτεί οι πάντες. Νόμιζες ότι είσαι σε προεκλογική συγκέντρωση. Στο μεταξύ όλοι σε παρακολουθούσαν. Αν είχε τύχει και είχες πει παραδείγματος χάρη την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τότε για την ΕΡΤ και για την ΕΡΤ 3, κάτι ας πούμε εναντίον. Ήσουν εκεί με το ζωντανό και ερχόντουσαν και σου λέγανε αυτό το οποίο έπεσε χθες δεν έπρεπε να το πεις για τον πρωθυπουργό μας.
20: Το ξέρανε, γιατί ξέρεις εκεί στη.
0: Δεν μπορείς να φαντάσεις.
20: Τη δημόσια τηλεόραση, όλοι βλέπουν τι. Από πάνω μέχρι κάτω στην Ελλάδα. Από παλιά δηλαδή. Έχεις και τα προφανώς τα δυτικά, βλέπεις αντένα, αλλά και την έρτη την έχεις. Και στα καφενεία βλέπουν, ρε παιδί μου. Πολύ ετό, οπότε βλέπαν το Παπαδάκι τι έλεγε, καταλαβαίνω.
21: Και με τόλμαγες, Παπαδάκι, να πεις κουμπί. Μωρέ,
0: τολμάγαμε.
20: Επειδή το είπες και επειδή εγώ σ' ακούω και το ρεπορτάζ σου δίνεις, βέβαια σ' ακούω από τις 5 και μετά, οφείλω να ομολογήσω.
0: Κακός, γιατί είναι Γιώργο.
20: Το προσπαθώ, ρε.
0: Γιώργο, με συγχωρείς, άμα δεν μας ακούνε οι δικοί μας άνθρωποι από τις 4. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το ζητάμε από τους ξένους.
20: Ξέρεις τι, ενώ μεταφέρεις πάρα πολύ ωραία εργασία και το παρασκήνιο. Ρε εσύ, εγώ ήθελα να τα πούμε. Αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ που ανεβαίνουν. Και φέτος ανέβηκαν. Ο πληθυσμός των Υπουργείων. Ανεβαίνουν οι γενικοί γραμματείς. Ανεβαίνουν οι διοικητές υπηρεσιών. Ανεβαίνουν οι επικεφαλείς υπηρεσιών στα Υπουργεία. Ανεβαίνουν όλοι μαζί πάνω.
0: Ναι.
20: Και μετά θα ξεκινήσω να κάνω τις βολτούλες εκεί, ξέρεις τώρα που. Και δεν λέω στο παραλιακό μέτωπο. Λίγο προς το αεροδρόμιο, λέω. Προς το αεροδρόμιο, κατάλαβα.
0: Ναι.
20: Αυτό δεν είναι λίγο προκλητικό, ρε παιδί μου, σήμερα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος το θεωρεί προκλητικό γιατί δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι, Κασιανή.
0: Έπρεπε.
21: Να μπαίνουν μιλιούνια πάνω στη Θεσσαλονίκη.
20: Ναι, παιδί μου, δεν χρειάζεται τόσο κόσμο.
0: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Γενικότερα θα πρέπει να έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει καθόλου άδικο.
21: Όχι,
0: θα πρέπει να έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ένα event το οποίο έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
20: Εγώ σου λέω αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν,
20: γιατί μεταφέρεται όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουν
20: όχι,
0: τα τελευταία.
20: Λέω.
0: Όχι, θα σου πω το εξής. Ναι. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχουν κόψει το τζαμπέ. Για να τα λέμε και αυτά. Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναν με έξοδα.
20: Με έξοδα της υπηρεσίας τους.
0: Δεν πηγαίνουν πλέον με έξοδα. Περίμενε, οι γενικοί διευθυντές, οι γενικοί γραμματείς αυτοί πηγαίνουν με έξοδα της υπηρεσίας.
20: Να πας με, με το πορτοφολάκι σου. Λοιπόν. Άμα είσαι γενικός γραμματέας και θες να είσαι εκεί να κρατάς το χέρι του υπουργού που είναι στην πρώτη σειρά ή στη δεύτερη, πήγαινε να το πληρώσεις κιόλας, να το χρηματοδοτήσεις.
0: Στο μεταξύ, ειδικά φέτος, αυτό το οποίο είδαμε, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, άλλη ιστορία. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα. Αν εξαιρέσεις τον Πιερακάκη και την ομάδα του που ήταν στην Αθήνα και μαζί με τον Πρωθυπουργό έφτιαχναν το τελικό πακέτο.
20: Ναι.
0: Έτσι βγήκε το πεντακουσαράκι.
20: Είχε μείνει πίσω ο Πιερακάκης. Έκανε δουλίτσα.
0: Όπως έκανε δουλίτσα και ο Παπαθανάσης όλο τον Αύγουστο.
20: Ναι.
0: Μου έλεγε υπουργός, συνάδελφος του Παπαθανάση. Τον παίρνω τηλέφωνο κάποια στιγμή και λέω: για να βγούμε ιστορία, αλλά από εδώ, από εκεί, τον Ατάλο, ναι. Είσαι στις επάλξεις. Και να θέλω, μου λέει, να μην είμαι σε επάλξεις, μπορώ. Με έχει αφήσει ο Παπαθανάσης. Του λέω, τι εννοείς. Κάθε τρεις και λίγο μου λέει, zoom, έλα να συνδεθούμε. Τηλεδιασκέψεις.
20: Ήθελα να σε ρωτήσω και εδώ τον Ψακού. Όλα τα τηλέφωνα που παίρνεις, σου έχει τύχει ποτέ κάποιος από αυτούς να στο κλείσει τα μούτρα?
0: Εννοείται.
20: Καλημέρα. Ο Σπύρος Παπαδάκης είμαι. Άντε ρε.
0: Πρώτα απ' όλα έχουν το τηλέφωνο. Δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο. Όχι. Ξέρεις τι. Ακούς τελείως ξαφνικά τον ήχο του κατηλημένου.
20: Υπουργέ, ο Σπύρος Παπαδάκης, μας ερωτήσω κάτι. Άντε ρε από εδώ.
0: Τα παλιά, τα χρόνια που δεν είχαν και το κινητό και όλα τα σχετικά, μόνο μια και δύο φορές. Και ποιος είσαι εσύ? Και πού βρήκες το τηλέφωνο? Και τέτοιες ερωτήσεις.
20: Ναι.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Ξέρετε, δημοσιογράφος είμαι το, και τι με ενδιαφέρει εμένα.
20: Είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
20: Συγκινήθηκα.
0: Ανατρίχιασα ένα πράγμα. Πολλά. Έχουν γίνει πράγματα και στον αέρα. Μου είχε τύχει υπουργός, παραδείγματος χάρη, να του κάνεις να βγεις στον αέρα και να πει με αγενή κιόλας τρόπο, και γρήγορα σας παρακαλώ γιατί βιάζομαι.
20: Αυτό συνήθως λέγεται ευγενικά.
0: Λοιπόν, στον αέρα, πρόσεξε. Και λες εκεί, εφόσον βιάζεται, ας μην τον πάω μαλακά. Ας του ρίξω την ερώτηση απευθείας. Και σου δίνει και την απάντηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και στο κλείνει και στον αέρα.
20: Αυτό είναι ένα ζωντανός τηλεοπτικός διάλογος, παιδί μου. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Τηλεθέαση.
0: Δεν πήγε καλά.
21: Εγώ νομίζω θα πάω λίγο στο σπίτι μου.
0: Τι να κάνεις? Όχι, εγώ θα πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ.
21: Είμαι ανάμεσα εδώ στα δυο βουνά.
0: Όχι, λέγε.
21: Δεν μπορώ. Όχι.
0: Να σου φωνάξουμε και τον Παναγιώτη.
21: Το Μολάνιο.
0: Όχι το Μολάνιο. Τον Ακροατή.
21: Όχι, τον Ακροατή. Δεν θέλω. Αφήστε με στην ησυχία μου το δόλιο το κορίτσι.
20: Δεν κατάλαβες. Δεν σε ενέπλεξε ο Παναγιώτης. Ο Παπαδάκης σε ενέπλεξε.
0: Καθαρά.
21: Το κατάλαβα.
0: Σε κάθαρα.
21: Φοβήθηκε για το δικό του.
20: Δεν κατάλαβα την κασιά.
0: Μα είναι δυνατόν. Άσε τώρα να πούμε στα γεράματα. Σε παρακαλώ πολύ.
21: Μα είναι δυνατόν. Τι καταστάσει.
0: Ωραία, παιδί μου. Guilty as charged. Πάμε πάλι. Guilty as charged που λένε και στο χωριό μου στου Μολάου.
21: Αυτό για του Μολάου.
20: Τον έχει εδώ. Ρώτα τον τίποτα κι εσύ.
0: Ναι, τι θε να με ρωτήσει, πε μου.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις τόση όρεξη τη ρεφιλέ, 4 ώρα το χάραμα, αλήθεια σου λέει.
20: Α, έτσι να φτιάξει.
0: Λοιπόν, να ξέρετε πρώτα απ' όλα. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα, επειδή με ρωτάει και η Μαρία. Μου λέει τι πίνεις.
20: Λέω Ρωμαντολίνο.
0: Εδώ είμαστε στο σπίτι, βλέπεις να πίνω κάτι. Πίνω πάρα πολύ νερό και πάρα πολλούς καφέδες. Τρώω καλά και προσπαθώ όποτε μπορώ να κοιμάμαι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
21: Με πολλούς καφέδες δεν πας μετά.
0: Υπάρχει περίπτωση να πιω καφέ στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 10 και 4 να ροχαλίζω σαν γουρουνάκι.
20: Σε αυτό το σημείο να πούμε στο κρατές μας ότι ο Σπύρος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας. Μην το κάνετε και στο σπίτι αυτό με τους καφέδες.
21: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι,
0: έχεις δίκιο. Ναι, μην το δοκιμάσετε.
20: Ναι.
0: Πώς σας φάνηκε, παιδιά, η. Πώς να το πω τώρα. Να μιλάς για ερωτισμό. Μεγαλύτερος ερωτισμός από τα δίδυμα φεγγάρια.
20: Ναι, το βάλαμε κι εμείς.
0: Εννοείται.
20: Σε άκουσα στον αέρα που το έχεις βάλει. Είχαμε συνοηθεί και εμείς.
21: Ναι,
20: το
21: βάλαμε κι εμείς.
20: Το προηγούμενο βράδυ.
21: Παίζει να το βάλαν όλοι.
0: Καλά, αλλάζουν οι ακροατές.
21: Α, ξέρεις τι.
20: Ναι.
21: Νομίζεις ότι θα γίνουμε Στάθης Ψαλτής. Κουλά, πολύ κολόπεδο Κυριακός. Βάζουμε αφιερώσεις στο το ένα κόμμα
20: σκαλό.
0: Έχουμε φτάσει.
20: Πολύ εγκληματίας ο Κυριάκος. Αυτό θα λέγανε εγκληματική κυβέρνηση, εγκληματική κυβέρνηση. Τους κάνε βέβαια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κάνε από εδώ, τους κάνε κάτι δική τους, κάτι κουμπάρι, κάτι από εδώ. Άρα ο Κυριάκος παραμένει κλιματίας. Είναι σαφές αυτό, το έχουμε συμφωνήσει.
0: Ναι,
20: το έχουμε συνομολογήσει.
21: Άμα είσαι κουμπάρος της αντιπολίτευσης, δεν πειράζει. Αν είσαι κουμπάρος της κυβέρνησης.
20: Έτσι, μπράβο, ρε.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Είχαμε ερωτισμό λοιπόν ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Νομίζω ότι θα απαντήσει με τραγουδάκι. Α, είχα την κυρία Κουφονικολάκου τηλεοπτικά μετά τη συνέντευξη τύπου. Για να σχολιάσει. Ναι. Λοιπόν, και αφιέρωσε, λέει, εντάξει, λέει, εμείς το τραγούδι, λέει, αυτό το. Πώς το λέει, το στίχο, έλα τώρα, γιατί είναι η ώρα του Αλσχάιμερ.
21: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
0: Και είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ωραία τα λες, μα έλα που σε ζούμε.
21: Ναι,
0: ήταν καλό.
20: Το πες στην αυθεμπορική. Ωραίο ήταν ως έρημα, αλλά πες δε στις πυραφού τους φιλοξενείς και στην αυθεμπορική. Να συνεννοούνται μεταξύ τους, παιδί μου, τα βγαίνουν. Άλλος λέει. Υπάρχει, λέει, η πλατφόρμα αυτή με τα παγκόσμια δεδομένα. Σοπαρέ μεγάλο. Και αν έχουμε διαβάσει θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή και στα νιάτα μας και εδώ. Κασκανή μου, εγώ ήμουν αθειαζόντης, λάτρευα. Άλλος λέει, αυτό με το 1% από το 1% του πλούτου θα είναι προσωρινό.
0: Ναι.
20: Άλλος λέει, όχι, θα είναι μόνιμο. Άλλος λέει έτσι, άλλος γιουβέτσι. Μήπως μεταξύ τους να συνεννοούνται λίγο, δεν τους το λες και εσύ που τους μιλάς.
0: Εγώ τους προτρέπω ακριβώς το αντίθετο. Να μην συνεννοούνται μεταξύ τους.
20: Σωστό.
0: Διότι έχουμε πολυτροφή υλικό.
20: Γιατί έρχεται ο Καλαμαράκης 8 παρα 10 το πρωί. Κάνει τον υπολογιστή εδώ πέρα και πόσα αρχεία έχετε, Κασκιάνη. Χθες το πρωί πρέπει να κατέβασε καμιά. Είπε, πόσα είπε.
0: Ο Καλαμαράκης είναι
20: 80.
21: 80, έχει
20: 80 από Μητσοτάκη και καμιά 80 από όλους τους υπόλοιπους.
0: Ο Καλαμαράκης από μόνος του είναι ένα ολόκληρο αρχείο. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τον Καλαμαράκη. Βλέπω ένα, ξέρεις, αυτό το σηματάκι του file που έχει ο υπολογιστής. Που δείχνει να κουνιέται. Είναι ολόκληρο αρχείο. Ολόκληρο αρχείο.
20: Γι' αυτό μη διά όταν το βλέπεις, γιατί πάντα στο μυαλό του έχει τα αρχεία του αυτό. Κάτσε να είμαι χαμογελαστός, γιατί στο μυαλό του έχει πιο φάει.
0: Δύσκολες λέξεις βάζεις πρωί-πρωί, ρε Σιπαγάνη. Έχει τα αρχεία του, ναι, σωστό.
21: Παιδιά, τέλος.
0: Μα για τα αρχεία μιλάμε.
21: Σφυρίζω τη λήξη με τα αρχεία.
20: Όχι, να συνεχίσουμε.
21: Σφυρίζω τη λήξη. Ναι. Κύριε Παπαδάκη.
0: Ναι, κυρία Βραχά.
21: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
0: Παρακαλώ.
21: Γιατί εσύ είσαι και μουσίτσα και δεν τα λες.
0: Εγώ είμαι μουσίτσα.
21: Εσύ είσαι πολύ μεγάλη.
20: Το πηγαίνεις ωραία, λες, κυρία Παπαδάκη, είσαι μουσίτσα.
0: Είσαι μουσίτσα.
21: Δεν γίνεται Σαμαρά.
0: Όλα καλά.
20: Πρόσεξε, όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά.
0: Όλα καλά.
21: Μπράβο. Βλέπεις που είναι μουσίτσα.
0: Γιατί είμαι μουσίτσα.
20: Όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά, τα τραβάει τα φωνήεντα.
0: Λόγω Καλαμάτας.
20: Η σύγκρουση.
0: Εντάξει. Όλα καλά. Δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε. Έτοιμο. Στο μεταξύ, εχθές έβγαλα το εξής ρεπορτάζ. Παίρνω τηλέφωνο εκεί που πρέπει να πάρω και τους λέω, παιδιά, πότε το κόμμα. Είχατε πει Σεπτέμβρη, τώρα τ' άλλο τι γίνεται. Τα γραφεία πότε. Την πρίζα αυτό. Στο μεταξύ μου λένε, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα. Ότι δεν έχει, λέει, υπολογιστές μέσα, δεν έχει γραφεία.
20: Αυτό είναι ακόμα. Δεν βάλουν.
0: Είναι έτοιμο τα γραφεία.
20: Τι έχει.
0: Είναι έτοιμο, ναι, τα έχει όλα.
20: Υπολογιστές
0: έχει. Έχει πολλές.
20: Εθελοντές έχει.
0: Δεν έχω φτάσει τόσο εκεί το ρεπορτάζ. Εθελοντές έχει. Ο εθελοντισμός ούτως ή άλλως είναι η λέξη κλειδί ακόμα και στη συμφωνία των κυρίων. Τα μπελάκια έχετε δει εσείς. Με βάση τον εθελοντισμό γίνεται. Ναι. Αλλά επειδή το πάμε αλλού. Ρωτάω, πότε το κόμμα και τι μου λένε.
20: Τι σου λένε.
0: Έτσι λέει όπως τα κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω ναι. Πλέον η ανακοίνωση του κόμματος.
20: Επίκειται.
0: Όχι. Είναι ίσονο σημασίας.
20: Άρα, πες το ρε παιδάκι, ας
0: είναι ίσονο σημασίας. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για το κόμμα Σαμαρά και απαντάμε και ως κόμμα Σαμαρά.
20: Βέβαια.
0: Παρασκευή στο μεταξύ, Πέμπτη, βγάλαμε το ρεπορτάζ για το Σαλμά.
20: Ναι.
21: Έχουμε έτσι. Σαλμά μετά, όχι, θα τον έχουμε εδώ. Έχουμε κόψει ένα αποσπασματάκι να.
0: Ναι.
20: Λοιπόν, πέρα, κάνει.
0: Την Πέμπτη βγάλαμε το ρεπορτάζ ότι Τετάρτη απόγευμα ο κύριος Σαλμάς ήταν σε συγκεκριμένο μαγαζάκι, ξέρουμε και το μαγαζί. Γιώργο, να πάρει την Κασιανή να την πα. Πολύ ωραίο μαγαζί.
20: Μαγαζάκι.
0: Ναι. Εκεί στην Βαλαωρή του Δημοκρίτου και πέρα.
21: Όχι, δεν
0: κατάλαβα. Ναι, μην πούμε τώρα το μαγαζί.
20: Ξέρω εγώ αυτά τα
0: ξέρει. Τα ξέρει. Λοιπόν, να την πάρει την Κασιανή, μπορεί να πετύχετε εκεί το Σαμαρά με κάποιον άλλον.
20: Ναι.
0: Πάντως, πετύχαμε το Σαμαρά με τον κύριο Σαλμά.
20: Τους πέτυχες εσύ.
0: Όχι προσωπικά, ρε παιδάκι μου, τώρα κοίτα.
20: Ή κάποια πηγή σου.
21: Ρε παιδί μου.
0: Βγάλανε και photo opportunity. Και μάλιστα είχε και συνάντηση ο κύριος Σαμαράς εκείνο το απόγευμα με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετείχε ο κύριος Σαλμάς.
20: Ναι.
0: Και μάλιστα photo opportunity βγάλανε οι αγροτοσυνδικαλιστές.
20: Και ένας από αυτούς ήταν και ελεγχόμενος για πάρα πολλούς μήνες από τη συνάντηση.
0: Δεν ξέρω
20: και τέτοιες στο αρχείο η υπόθεση του τελικά.
0: Ναι.
20: Λόγω ΠΚΠ για να ξέρετε τι έκανε.
21: Αντελήφθη
0: ποιο είναι. Το έχει το ρεπορτάζ ο Παγάνης.
20: Τα βάζει στα θέματα και μίλησα και εγώ την Παρασκευή το βράδυ. Είχα καιρό να του πάρω. Επειδή ρώτησα, λέω ρε παιδιά, 15 μήνες συζητάμε για το κόμμα αυτό. Αν θα βγει, δεν θα βγει. Είναι ένα ρεκόρ αυτό. 15 μήνες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
20: Μου λένε, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν τις ξέρεις. Οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά στη Θεσσαλία.
0: Ορκίζονται.
20: Και λέω, αυτές οι δημοσκοπήσεις πότε γίνανε. Γιατί έχει σημασία αν γίνανε Φεβρουάριο ή αν γίνανε Ιούνιο, ας πούμε. Φεβρουάριο ήταν οι αγρότες ξεσηκωμένοι και οι κτηνοτρόφοι, θυμίζω, έτσι ήταν αναστατωμένοι. Όχι, λέει, έχουν γίνει προς την άνοιξη οι δημοσκοπήσεις αυτές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και γι' αυτό, λέει, επιταχύνεται η διαδικασία. Αλλά, λοιπόν, κύριε Σπύρο,
0: για πες.
20: Εξακολουθούν, λέω, μαθαίνω εγώ, κάποιοι μέσα εκεί, να βάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα ποσοστά.
0: Ναι.
20: Δηλαδή λένε ότι κάτω από ένα ποσοστό, δεν θέλω να πω ποιο είναι, μου είπανε ποιο ποσοστό. Θεωρώ ότι είναι μάταιη η προσπάθεια και το εγχείρημα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι επειδή έχουν μιλήσει και σε ακούω και σαν να το λες, ότι το 95% τα ονόματα και τα λοιπά, κάτι τέτοιο ακούω κι εγώ. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι οι περισσότεροι με τους οποίους Κασιανοί έχουν συμφωνήσει είναι πολιτευτές ή πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με κάποιο τρόπο συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία, με κάποιες επιλογές του παρελθόντος, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον τρόπο να τους προσεγγίσει άμα γίνει γνωστό ότι ο Σπύρος Παπαδάκης αν υποψήφιος του Σαμαρά, του κόμματος Σαμαρά, ο Παγάνης που είναι στο κόμμα θα τον πάρει τον Παπαδάκη. Γιατί μέχρι προχθές ο Παπαδάκης έπαιρνε τον Παγάνη και του λέγε, ρε φίλε, πώς μπορείς να δεις αυτό ή να δεις εκείνο, καταλαβαίνεις.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό που λες.
20: Αυτά είναι δύο πραγματάκια τα οποία τα κρατάνε. Και ένα τρίτο είναι ότι δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την ανακοίνωση του κόμματος. Οι στενοί συνεργάτες, Σαμαρά.
0: Υπάρχει μια διχογνωμία. Υπάρχει ένας. Πρώτα απ' όλα να σου τελειώσω το εξής, ότι επειδή την Παρασκευή στην αυτεμπορική έβγαλα το Σαλμά. Ο οποίος το παραδέχθηκε στον αέρα.
20: Τι παραδέχθηκε, Σπύρο?
0: Ότι θα είναι.
20: Σαλμάς παραδέχθηκε στον αέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήταν ένας από τους πρωτεργάτες, όπως έλεγε, των αποκαλύψεων για την Οβάρτης και της έρευνας που έγινε, που είχε βγει μετά από Παπαγγελόπουλος και λέει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.
0: Και για μέσα αυτά εκεί θα κρυθούν όμως.
20: Μέσα εκεί ήταν ο Σαμαράς στους 10.
0: Για αυτά θα κρυθούν όμως. Και ανάλογα. Αυτό,
20: εσύ βγάζει νόημα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Κανένα νόημα, απολύτως. Μα αυτή είναι η πολιτική, Γιώργο, επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Αυτή είναι η πολιτική. Πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε αυτό. Κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν χθες, σήμερα να τα αναιρούν. Διότι έτσι τους βολεύει η πολιτική συγκυρία, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
20: Είναι εντυπωσιακό. Ή ο κύριος Νικολόπουλος που μου είναι πολύ συμπάθης σε μένα. Αναφέρομαι πριν υπουργός βουλευτής στην Αχαΐα. Πώς εγώ τον θυμάμαι στην Επιτροπή.
0: Ρεκόρ, πώς το λένε, ρεκόρ θητείας υπουργικής.
20: Ρε Σπύρο,
0: εκεί ήταν 48 ώρες.
20: Ποια επιτροπή ήταν αυτή, δεν ήταν θεσμό και διαφάνειας, αυτή που.
21: Για τον ΠΚΠ ήταν.
20: Όχι, όχι, όχι, του 16 Κασιανή, του 2016.
21: Α, συγγνώμη, λάθος.
20: Για τις υποθέσεις τύπου, για τα δάνεια κτλ. Και δεν είχε αποστροφές κατά του Σαμαρά, προσωπικές. Δεν είχε και πιο πίσω. Όταν ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά για μερικές ημέρες, τόσο δεν είχε μεταφέρει στον Πάνο Καμένο το ότι τους είχε πει ο Σαμαράς να είναι σε μια στάση, εν πάση περιπτώσει, και τα λοιπά, υποτιμητική απέναντι στους Τροϊκανούς.
0: Είναι έτσι όπως τα περιγράφεις και όπως τα λες.
20: Ναι.
0: Πού πάει αυτό. Αλλάζει, ναι. Αλλάζει η χρονική. Ναι. Πώς το λένε, η πολιτική συγκυρία είναι τελείως διαφορετική. Σου λέει αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μπορέσει να ξαναφέρει πίσω στην κεντροδεξιά παράταξη τους γαλάζιους απογοητευμένους ψηφοφόρους.
20: Κεντροδεξιά θα είναι δηλαδή, Σπύρο Παπαδάκη, αυτό.
0: Θα είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε περίπτωση.
20: Άρα είναι κέντρο δεξιά-δεξιά.
0: Θα είναι κέντρο δεξιά-δεξιά.
20: Είναι νότιο-νότιο-δυτικά.
0: Νότιο-νότιο-δυτικά ένα πράγμα.
20: Αυτό. Έχεις και τις μπλίες.
0: Τώρα ούτως ή άλλως, αν το πάρουμε και με την. Ρε παιδί μου, αν το πάρουμε.
20: Κέντρο δεξιά.
0: Κάτσε,
20: κέντρο-δεξιά.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, έλα μωρή τα δεξιά και αριστερά πλέον δεν υπάρχουν.
20: Εντάξει, όμως υπάρχουν. Όχι, Κασιανή, εσύ δεν έχεις γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι σου λένε είναι πεπισμένοι ότι με τα εμβόλια επιχειρήσαν να μας ελέγξουν και αυτό και τα λοιπά, και αυτό είναι ένα οριζόντιο κοινό. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στην αριστερά ή στο Πασόκ.
21: Ναι, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ίδια άποψη σε σχέση με αυτό το κομμάτι με τα εμβόλια, ας πούμε, και είναι από Ανταρσία μέχρι Βελόπουλος. Δεν έχει. Ναι.
20: Δεν έχει κάπως αλλάξει το μείγμα, ρε Παπαδάκη. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ο οποίος μπορεί παλιά να ψήφισε Πασόκ. Ναι. Από το 12 και μετά, ή μάλλον από το 9 και μετά, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, που ήταν ένα 47% που είχε πάρει θηριώδες τότε. Έχει διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Μετά το μνημόνιο, μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρχισε να γίνεται μια τελείως διαφορετική ανακατανομία, στο πούμε έτσι, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, όσον αφορά πρώτα απ' όλα στους δημοσίους υπαλλήλους. Το κοινό του Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, μην γελιόμαστε τώρα, επί το πλείστον, η βάση τους ήταν στο δημόσιο. Ήταν στους δημόσιους υπαλλήλους.
20: Αναρωτιέμαι γιατί.
0: Τι γιατί. Εντάξει, ναι.
20: Ομολογώ,
0: έχεις
20: δεν
0: μπορώ να κάτι απορίες. Δεν μπορώ να σου τη λύσω αυτή την απορία.
20: Γιατί άραγε.
21: Δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις, να κόβεις μισθούς, να κόβεις το ένα, να κόβεις το άλλο, αυτοί άρχισαν να ψάχνουν.
20: Ανακαλύψαν την Επανάσταση.
0: Άρχισαν να ψάχνουν, ναι, άρχισαν να ψάχνουν κάτι άλλο. Το κάτι άλλο το βρήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 στις πρώτες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την πρώτη του άνοδο, που ο Σαμαράς είχε πάρει 18%.
20: 18,5.
0: 18,5, εντάξει. Έφαγα το 0,5 τώρα.
21: Το έφαγε για προβάσπα, θα τσαντίστηκε ο κύριος Σαμαράς.
20: Για το 0,5%. Πες τα ρε Κασιανή. Ανταλλάξαν ανακοινώσεις γι' αυτό.
21: Που λέει έχεις κάνει, ήταν ο κύριος Σαμαράς και τα ρίξε στο Μητσοτάκη ότι η παράταξη είναι με το όνομά σου, γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και λέει ο Μητσοτάκης η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία και από ό,τι θυμάμαι η δική σου απόδοση ήταν 18%.
0: Ναι. Και είπε η Ντόρα η Μπακογιάννη σε συνέντευξή της ότι μετά, λέει, παλέψαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά έτρεξα το 18,5 να το κάνουμε 28. Γιατί μετά στις δεύτερες ήταν 28%. Και βγήκαν και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά υπενθυμίζοντας ότι το 18,5% τότε ήταν μόλις 100.000 ψήφοι λιγότεροι από τις ψήφους που πήρε ο κύριος Σαμαράς το 2024.
20: Ωραία. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, λίγο.
20: Κασιανή μου.
0: Και έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι, ρε παιδί μου τώρα.
20: Εγώ καταλαβαίνω ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος, αλλά εδώ δεν βάζουμε μυαλό. Εκεί είμαστε τώρα πάλι. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σαν να μην έχουμε περάσει μνημόνια, σαν να μην έχουμε περάσει. Ομολογώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να σου τη λύσω αυτή την απορία.
20: Γιατί άραγε.
21: Δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις, να κόβεις μισθούς, να κόβεις το ένα, να κόβεις το άλλο, αυτοί άρχισαν να ψάχνουν.
20: Ανακαλύψαν την Επανάσταση.
0: Άρχισαν να ψάχνουν, άρχισαν να ψάχνουν κάτι άλλο. Το κάτι άλλο το βρήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 στις πρώτες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την πρώτη του άνοδο, που ο Σαμαράς είχε πάρει 18%.
20: 18,5.
0: 18,5, εντάξει. Έφαγα το 0,5 τώρα.
21: Το έφαγε για προβάσπα, θα τσαντίστηκε ο κύριος Σαμαράς.
20: Για το 0,5%. Πες τα ρε Κασιανή. Ανταλλάξαν ανακοινώσεις γι' αυτό.
21: Που λέει έχεις κάνει, ήταν ο κύριος Σαμαράς και τα ρίξε στο Μητσοτάκη ότι η παράταξη είναι με το όνομά σου, γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο, και λέει ο Μητσοτάκης η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία και από ό,τι θυμάμαι η δική σου απόδοση ήταν 18%.
0: Ναι. Και είπε η Ντόρα η Μπακογιάννη σε συνέντευξή της ότι μετά, λέει, παλέψαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά έτρεξα το 18,5 να το κάνουμε 28. Γιατί μετά στις δεύτερες ήταν 28%. Και βγήκαν και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά υπενθυμίζοντας ότι το 18,5% τότε ήταν μόλις 100.000 ψήφοι λιγότεροι από τις ψήφους που πήρε ο κύριος Σαμαράς το 2024.
20: Ωραία. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, λίγο.
20: Κασιανή μου.
0: Και έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι, ρε παιδί μου τώρα.
20: Εγώ καταλαβαίνω ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος, αλλά εδώ δεν βάζουμε μυαλό. Εκεί είμαστε τώρα πάλι. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

0: 18,5.
1: 18,5, εντάξει. Έφαγα το 0,5 τώρα.
2: Το έφαγε για το πρόγραμμα που θα τσαντίσει ο κύριο Σαμάτα.
1: Για το
0: 0,5. Πε τα ρεκάνε. Ανταλλάξαν ανακοινώσει γι' αυτό.
2: Που λέει, έχει κάνει. Ήταν ο κύριο Σαμαρά και τα ρίξε στο Μητσοτάκι ότι η παράταξη είναι με το όνομά σου, γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λέει ο Μητσοτάκι, η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και από ό,τι θυμάμαι, η δική σου απόδοση ήταν 18%.
1: Ναι. Και είπε η Ντόρα η Μπακογιάννη σε συνέντευξή της ότι μετά, λέει, παλέψαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά έτρεξα το 18,5 να το κάνουμε 28. Γιατί μετά στις δεύτερες ήταν 28%. Και βγήκαν και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά υπενθυμίζοντας ότι το 18,5% τότε ήταν μόλις 100.000 ψήφοι λιγότεροι από τις ψήφους που πήρε ο κύριος Σαμαράς το 2024.
0: Ωραία. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, λίγο.
0: Κασιανή μου.
1: Και έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εγώ ναι, καταλαβαίνω ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος, αλλά εδώ δεν βάζουμε μυαλό. Εκεί είμαστε τώρα πάλι. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σαν να μην έχουμε περάσει μνημόνια, σαν να μην έχουμε περάσει όλη αυτή το φόβο και την ταλαιπωρία, σαν να είμαστε ακόμα εκεί περίπου στην περιοχή του λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή κάπου τα έχουμε κρυμμένα τα λεφτά. Πού τα έχεις, Κασιανή, τα λεφτά? Μήπως θα ξύπλα στη ρίδα που έχεις τα κοσμάτα σου που έρχεσαι προχθές?
2: Ελάχιστο το βρουδάκι τη γιαγιάς μου, το είπαμε.
1: Έχεις τη ρίδα?
2: Όχι, αλλά άμα θέλει να μου γράψει.
1: Κάτσε.
2: Την είδα, δεν έχω, αλλά άμα θέλει να καταγράψει τα κοσμήματά μας και μου πάρει το σταυρουδάκι της γιαγιάς μου.
1: Έχεις κομμένο στρωμά?
2: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτά είναι τα πρώτα σημεία που θα ψάξουν.
2: Εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω.
1: Μα εκεί στο στρώμα του.
0: Και το 15 δεν μπήκανε και ψάχνανε. Δεν κάνανε περιουσιολόγιο το 15. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε ο πρόεδρος. Το είπε και το 14. Αν δεν κάνανε τελικά περιουσιολόγιο το 15, δεν κάνανε.
1: Το είχαν πει, αλλά δεν κάνανε.
0: Γιατί ρε Σπύρο δεν το κάνανε?
2: Καλά, άμα αρχίσουμε να μετράμε τι είχαν πει,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιματολόγιο. Περιουσιολόγιο θα κάνουμε κι εσύ.
0: Ναι.
2: Λέω, άμα κάτσουμε να μετρήσουμε τι είχαν πει και δεν το κάνανε, θα συζητάμε με τη
0: μετά. Δεν τα λέμε όμως κάθε φορά, κάθε 10-12 χρόνια. Δεν τα επαναλαμβάνουμε. Και είναι εκεί που σα λέγαμε θα τα κάνουμε τότε, θα τα ξανακάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τα κάναμε τότε?
2: Αφού δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, σου λέει.
0: Τι πρόλαβε, ρε.
2: Σου λέει, του ήρθαν τα μνημόνια, σου λέει. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να εφαρμόσει το πρόγραμμα.
1: Δεν πρόλαβε, αφού 6 μήνες να πούμε κάνανε διαπραγματεύσεις.
2: Είχανε
1: διαπραγματεύσεις. Ο Γιάννης με τον Ανή δεν έκανε διαπραγματεύσεις.
2: Το θυμάμαι.
1: Α, ωραία. Επειδή έκανε διαπραγματεύσεις. Κανένας δεν είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα ότι ό,τι διαπραγμάτευση και να κάνει είχαν υπογραφεί τα πάντα και ο δικός χάρτης μέχρι το 2023-2024.
0: Δεν τα είχε πει ο Βάγγελος Βενιζέλος. Δεν του είχε πει ότι μεγάλε, μη βιάζεσαι γιατί. Δεν του είχε πει μεγάλε. Του είχε πει μη βιάζεσαι γιατί θα σε. Δεν μπορώ να το πω το ρήμα. Ήταν στο δημόσιο βήμα, καταλάβες. Λένε στο τηλέφωνο το είχε πει, στο κοινοβούλιο. Και τον κοίταζε, λέει. Μετά.
1: Ο Σαμαράς,
0: ναι,
1: είχε αφήσει το κλειδί κάτω από το χαλάκι στο Μαξίμου και πάνω στο πρωθυπουργικό γραφείο τον οδικό χάρτη που αυτός ως πρωθυπουργός μαζί με Στουρνάρα ως υπουργό οικονομικών είχαν υπογράψει με τους Ευρωπαίους το 2012-2013.
0: Ναι.
1: Και το είχε πάνω και έλεγε είναι ο οδικός χάρτης πώς θα κινηθείτε μέχρι το 2022.
0: Ναι.
1: Τι δεν κατάλαβε από αυτά?
0: Δεν κατάλαβε ότι δεν πήγε ο Σαμαράς να παραδώσει το Μαξίμου. Και έτσι και τσαντήσεις Μεσίνη, ο Κασιανή, που εσύ δεν είσαι από τη Μεσσηνία και δεν ξέρεις, και αυτός εκεί είναι από τη Λακωνία που είναι.
1: Λακωνία.
0: Άμα τσαντήσεις Μεσίνη, μέχρι να πεθάνει δεν το ξεχνάει.
2: Αυτό άμα και τσαντήσετε το Σαπρανίδη, ξέρεις τι θα γίνει, θα μας κλείσει τα μικρόφωνα και πρέπει να πάμε σε break.
0: Είσαι από Μεσσηνία, όχι, Δεν είναι.
1: Όχι βέβαια. Σαπρανίδης και από Μεσσηνία.
0: Όχι βέβαια. Σε παρακαλώ πολύ. Τι ήταν αυτό που είπες?
2: Κύριε Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 100

0: 68 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά...
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.

0: Έλα, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, έλα να σηκωνόμαστε σιγά σιγά.
1: Έλα να σηκωνόμαστε δυνατά που λέει και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Ναι, πόσο έχουμε σήμερα, 8 έχουμε.
1: 8 του μηνού.
0: 8 Σεπτεμβρίου.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Πολύ ωραία μέρα. Εξαιρετική μέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε δύο μέρες θα έχουμε 10.
1: Και τι είναι στις 10.
0: Προχωράει ο Σεπτέμβριος αυτό.
1: Ξεκινάνε και τα σχολεία,
0: Στις 11. Στις 11, βέβαια. Παρασκευή.
1: Να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
1: Στην έξοδο τη λεωφόρου Αθηνών, κλασικά για τέτοια ώρα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επηρεάζεται και η άνοδο του λεωφόρου Σχιστού. Και έχουμε και μια μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας στην άνοδο του Κηφισού μετά τη Λιωσίων και μέχρι την Πίνδου περίπου
0: από
1: και στην Φιλαδέλφεια.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Εκεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών περνάνε δύσκολο οι άνθρωποι που έχουν να περάσουν από εκεί. Ναι. Ελπίζω με αυτόν τον κόμβο που υποσχεθήκαν ότι θα γίνει εκεί στην παραλία του Ασπροπύργου να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ο Πειραιάς είναι φουντωμένος γύρω από το λιμάνι, αρκετά.
1: Όσο είναι ακόμα καλοκαιράκι και πηγαίνουν έρχονται τα καράβια.
0: Έρχονται πλοία, φεύγουν πλοία, αυτό να μου πεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2-11-200-8-200. Επαναλαμβάνω, Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2-11-200-8-200. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά. Γεια σας, Κασιανή.
1: Γιώργος Παγάνης. Γεια σας, Γιώργο.
0: Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε μαζί σας. Βασιλική μου, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Βραχά, έχετε την αγάπη της, να ξέρετε.
1: Την αγαπώ πολύ, τη Βασιλική.
0: Γεια σου, Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σου, ρε Πάρη. Γεια σου, ρε Πάρη. Εδώ είπαμε, επειδή έλεγε διάφορα πράγματα, κατάλαβε. Είπαμε, κάτσε εδώ πέρα, ρε Παπαδάκη, να μας τα πεις. Να μας τα πεις.
1: Αυτές δύο κουβέντες.
0: Ναι. Καλημέρα, ρε Μιχαήλ. Ο οποίος Μιχαήλ διαθέτει την τεχνολογία της μέτρησης της εγκεφαλικής, δηλαδή ακούει δημοσκοπήσεις και κάνει κατευθείαν autocorrect. Πώς λέγεται αυτό το κινητό?
1: Ναι, τα φαινιά, autocorrect.
0: Autocorrect. Ναι. Κάνει και ο Μιχαήλ autocorrect στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, όπα! Αυτό το πετάω, εκείνο το κρατάω, συμπέρασμα τόσο. Και μπράβο, Μιχαήλ, σε παραδέχομαι. Και εγώ θα ήθελα να ζω στον κόσμο μου έτσι και να ήμουν ευτυχισμένος. Τι
1: είπατε?
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, ρε μεγάλε.

0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχουν τόση όρεξη για γκρίνια πρωί-πρωί εδώ οι ακροατές μας?
1: Είναι λογικό, είναι. Είναι πρωί, σου λέει τώρα με σηκώνουν. Κάποιοι μπορεί να είναι συνηθισμένοι περισσότεροι, πιστεύω. Κάποιοι σηκώνουν υποχρεωτικά γιατί μπορεί να έχουν κάποια εργασία. Ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι.
0: Δουλεύουν οι άνθρωποι.
1: Στο Γιώργο αναφέρεσαι. Δεν πειράζει. Ο Γιάννης από την άλλη λέει ότι πίνει και αυτός πολλούς καφέδες όπως ο Παπαδάκης. Ναι, είναι κατασκευαστικό το θέμα. Γεια σου, ρε, άλλος Γιάννης. Εκτός και αν είναι ο ίδιος Γιάννης αυτός. Ναι, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το πράγμα που λες ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κυρία Κασιανή Βραχά, έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Αυτών των μέτρων παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, την Κυριακή. Αν δεν εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα, ξέρεις, αυτό συμβαίνει συνήθως. Όταν δεν εξειδικεύονται τα μέτρα, αυτά δεν μένουν για πολύ στη μνήμη του κόσμου. Ξαφανίζονται, ξαϊλώνονται. Για να καταλάβουμε κιόλας πόσο χρήσιμα θα τους είναι, δηλαδή πόσο χρήσιμα θα μας είναι τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό. Αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες. Θα ακολουθήσουν βεβαίως οι αναλύσεις των εφημερίδων το Σαββατοκύριακο. Γιατί ειδικά σε κάποια πράγματα όπως το ενεργειακό ή όπως ο Κουμπαράς που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός με κάποιες έτσι γραμμές, θέματα τα οποία συζητώνται για πρώτη φορά, να δούμε, ρε παιδί μου, είναι χρήσιμα, δεν είναι, μας κάνουνε, δεν μας κάνουνε. Θα κριθούν σήμερα, αύριο και περιθάβριο. Καλημέρα Παναγιώτη, έτσι θέλουμε να ξεκινάς και εσύ τη μέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τόπο, δηλαδή με λίγο χαμόγελο, με λίγο κέφι.
0: Μιας και πιάσεις τα μέτρα, να κάνουμε μια τούμπα στη σκαλέτα μας, να δούμε λίγο το θέμα με το Κουμπαρά που συζητούσαμε και χθες πώς θα λειτουργεί.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν μου βγαίνει το 60.000 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι άμα βάζεις 100 ευρώ κάθε μήνα για 18 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου έβγαινε γιατί βγαίνει όντως 49.300 ευρώ αν υπολογιστεί από τους γονείς συν το κράτος, αλλά με μια απόδοση 3% το ποσό αυτό φτάνει στις 64.000. Ενώ με υψηλότερες αποδόσεις, ανάλογα με τον επενδυτικό λογαριασμό που θα διαλέξεις, 5 ή 7% μπορεί να διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αλλά έκαναν και μια άσκηση και σου λέει, αν βάζω 10 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια κάθε μήνα και μου βάζει και το κράτος άλλα 10, βγαίνει γύρω στις 6.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τα 10 ευρώ που μπορεί κάποιος σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, αλλά όχι πάντα, να βάλεις αυτό το λογαριασμό του παιδιού, μπορείς να μαζέψεις 6.500 ευρώ μέχρι να πάει στα 18 του, που είναι ένα ποσό που μπορεί να επιπλώσει το σπίτι του, το φοιτητικό, λέμε τώρα. Είναι ένα θετικό μέτρο εν συνόλου. Μην είμαστε να κατακρίνουμε ό,τι λέμε.
1: Έπες με απόδοση 3%, ξεπερνάει τα 60.000.
0: Ναι, αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
1: Αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα. Και οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι επενδυτικοί.
0: Ναι, θα είναι κλειστοί επενδυτικοί λογαριασμοί. Θα μπορούν να ανοίξουν μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Δεν θα ανοίγει. Δεν θα
1: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές είναι. Τι είπε στην ουσία? Ότι το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι βάλουν οι γονείς. Και τα λεφτά θα είναι, όπως είπες, κλειδωμένα μέχρι τα 18, μέχρι να ενηλικιωθεί δηλαδή το παιδί. Και η κουβέντα που γίνεται είναι, ναι, αλλά υπάρχουν γονείς των 900, των 800 ευρώ που δεν θα μπορούν να βάλουν. Και διαβάζω και εγώ, προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί που δυσκολεύονται δεν θα μπορούν να βάλουν και θα προτάξουν, θα ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους στην καθημερινότητά τους και ενδεχομένως να μην υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ότι Κασιανή επίσης. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω. Η Επιτροπή, λέει, Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025 διαπίστωσε το 2025 ότι οι Έλληνες τζόγαραν 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, ένα μικρό ποσό από αυτό δεν θα μπορεί να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς για τα παιδιά τους? Λέω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Τώρα πιάνεις αρρώστια, εσύ, Γιώργο, όμως. Αυτό το πράγμα είναι αρρώστια με τον τζόγο.
1: Είναι τεράστιο ποσό. Αυτό είναι τεράστιο ποσό μέσα σε μια χρονιά. Ένα μικρό, ένα κομματάκι δεν θα μπορούσε να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς. Και επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως και εγώ και Κασιανή, ότι υπάρχει κόσμος που δεν βγαίνει με τα 700, με τα 800, με τα 900 ευρώ. Προφανώς και δεν βγαίνει, εκεί δεν συζητάμε. Δηλαδή, τι άβαλες εκεί?
0: Σου δίνει τη δυνατότητα όμως, ας πούμε, ο παππούς και η γιαγιά σου δίνουν στο παιδάκι στη γιορτή του ένα εικοσάρικο μπουναμά ή το Πάσχα ή αυτά που θα βγάλει τα Χριστούγεννα από τα κάλαντα. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας να τα καταθέσεις και να σου βάλει το κράτος άλλα τόσα. Είναι ένα καλό μέτρο.
1: Καλό είναι, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν και μια σειρά από θέματα, όπως Πού θα τηρούνται οι λογαριασμοί, ποιος θα τους διαχειρίζεται, σε τι θα επενδύονται τα χρήματα, ποιος θα επιλέγει τις επενδύσεις και βέβαια τι θα συμβαίνει, ρε παιδί μου, ακριβώς όταν το παιδί θα συμπληρώνει τα 18, δηλαδή τη διαδικασία τεχνικά εννοώ. Βήμα-βήμα, ναι. Καταλαβαίνεις, να αναλυθεί αυτό. Γιατί όντω έχει ενδιαφέρον.
0: Και δεν είναι όλοι οι 18χρονοι ικανοί να διαχειριστούν τέτοιο ποσό χρημάτων.
1: 18χρονοι.
0: Ακόμα και τα
1: εγώ ξέρω και 58χρονους που δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν χρήματα. Επομένως, άσε τους 18χρονους. Λογικό είναι να μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματα
0: τους. Είσαι και δίκαιο.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Έχουμε και το σπίτι μου 3. Μάλιστα. Που είναι πάρα πολλοί αυτοί που ψάχνουν την ιδιοκατοίκηση και ψάχνουν ένα φθηνό δάνειο. Από τα 25 μέχρι τα 55 είναι οι δικαιούχοι πλέον. Το ανώτατο όριο μέχρι σήμερα ήταν τα 50 έτη. Οπότε αυξάνεται κατά 5 έτη το ανώτατο όριο. Τα εξοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως έως 25.000 ευρώ για άγαμους διαζευμένους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, έως 35.000 ευρώ για έγκαμους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενώ τα χρήματα είναι μέχρι 230.000 ευρώ που μπορεί να σου επιδοτήσει το κράτος με μικρό επιτόκιο, αξία κατοικίας έως 300.000 ευρώ και έως το 2007 μπορεί να είναι τα σπίτια αυτά που θα κλείσετε με το σπίτι μου 3 για το πιο οικονομικό δάνειο. Ουσιαστικά σου επιδοτεί το επιτόκιο. Υπήρξαν όμως, Γιώργο, και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες, γιατί τώρα αυτά ήταν μέτρα που είπαμε για όλους τους πολίτες. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες. Οι μεν λένε ότι είναι θετικά τα μέτρα και βοηθούν τις επιχειρήσεις. Οι δε λένε ότι μας καταστρέφουν και ότι πάμε σε χρεοκοπία. Να ακούσουμε ένα παράδειγμα
1: για
0: πάμε,
1: και τα δύο.
0: Πάμε πρώτα με τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πειραιά.
2: Κρατάω το μήνυμα αισιοδοξίας ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν μέτρα άμεσα που θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητά σας το 26. Υπάρχουν μέτρα για το 27 που συνήθως μας δίνει η ΔΕΘ και υπάρχει και μια προοπτική τετραετίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι επαγγελματικοί, τα επιμελητήρια που θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτός είναι ο κορμός. Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ό,τι φορολογικά κίνητρα έχει μια startup για μια πενταετία, δώστα στην μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αλλάζει γενιά. Ναι. Που υπάρχει διαδοχή. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία, δεν κοστίζουν στην οικονομία.
0: Ο κύριος Κορκίδης, λοιπόν, είπε ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Κορκίδης. Από την άλλη, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Real FM, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου είπε ότι στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά ενισχύουν τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων.
3: Περιμέναμε όλοι ότι ήταν η έκθεση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί αυτού, πήραμε υποσχέσεις για το μέλλον, δηλαδή αυτή η ομιλία του χρόνου το 27 στην έκθεση θα έχει κάποιο νόημα, γιατί κάτι παίρνουμε στο τέλος του 27. Μιλάμε για ένα μακρύ διάστημα στο οποίο δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέω, και στην πραγματικότητα ενισχύει τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Δείτε, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά με τη μείωση που υπάρχει του τζίρου και θα δείτε ότι μη ανακοινώντας κανένα μέτρο προαποφασίζεις ότι σε αυτή την τάξη των μικρομεσών που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλωστούμε σε 2-3 μήνες.
0: Είπε λοιπόν ο κ. Χατζηθεοδοσίου ότι θα είχαν νόημα αυτά τα μέτρα αν τα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ του 2027.
1: Μάλιστα. Και αυτές είναι μερικές από τις αντιδράσεις, έτσι. Και είναι προφανές ότι όσο περνάει η εβδομάδα, επαναλαμβάνω και με την ανάλυση των μέτρων, θα ξέρουμε ποια είναι η υποδοχή τους από την κοινωνία και από όλες τις τάξεις. Καλημέρα, ρε εσύ, Κώστα. Καλημέρα. Αφού, κύριε Κώστα μου, είσαι τόσο στεναχωρημένος και θες να μοιραστείς και τη στεναχώρια σου, σου εύχομαι να βρεις αυτό που αναζητάς. Άντε μπράβο που μου μπήκατε μερικοί και νομίζετε ότι δεν έχουμε καταλάβει. Άντε μπράβο. Και είναι και πρωί δηλαδή, και τίποτα, όχι τίποτα άλλο. Αρχίζω και προσαρμόζομαι και εγώ στην πρωινή ώρα, γιατί εγώ ξέρεις κανονικά είμαι και εσύ μεσημεριανή, εγώ απογευματινός ήμουν. Άντε, γιατί ζούμε στην εποχή, αυτό θέλω να πω, που ο ορθολογισμός και ο ρεαλισμός, θα το πω ή θα σου το πω και από χθες κασκένα, δεν αρέσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ζούμε στην εποχή όπου όποιος ρωτάει, ρε παιδιά, βγαίνει λογαριασμός. Αυτούς τους διάολους στέλνουμε κατευθείαν και τελειώνει η υπόθεση. Γιατί γουστάρουμε τον τύπο ο οποίος θα αρχίσει να φωνάζει εδώ πέρα και να λέει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Προφανώς και έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτός ο οποίος είναι θειασότης της καταστροφής, της συνωμοσιολογίας, της γυναικολογίας, του φέρτε τα όλα τώρα. Αυτός που θα αρχίζει να καταγγέλει και να λέει άρε, κλεφταράδες, αυτό και τα λοιπά, και θα ποντάρει στην καταστροφή για να πλουτίσει, αυτός είναι συνήθως ο αρεστός. Σε αυτή την εποχή ζούμε. Αν το ξεπεράσουμε λίγο μας, γιατί τα μαθήματα τα πρόσφατα, αν κάποιοι κάνουν delete την πρόσφατη εμπειρία, δεν φταίνει οι επόμενες γενιές. Επειδή κάποιοι δεν μπορούμε να μάθουμε με τίποτα, δεν μας φταίνουν τα παιδιά που έρχονται. Βλέπω κάποιοι είναι κολλημένοι. Θεωρούν ότι είμαστε στο 2009 ακόμα ή στο 2015. Όχι, έχει προχωρήσει η ζωή και πήραμε και μαθήματα.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα περάσουμε και εμείς σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους νέους 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Lastoflex Esti από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, εγκυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Αναμένεται αίθιος ο καιρός και για τις επόμενες 10 μέρες, λένε οι κασιανοί μετεωρολόγοι. Θα είναι ζεστή ημέρα σήμερα, προετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, να υποδεχτώ το φίλο μου το Σάκη, θέλω να σου πω. Δεν είναι ο Σάκης, μην ανησυχείτε. Είναι το αγαπημένο του ψευδόνυμο, έχει 35 αυτός. Αυτός έρχεται από το απόγευμα.
1: Είναι ο Χιουλί Ντιουί, ο πάνω μα.
0: Αυτός. Ναι. Ο οποίος σε ευχαριστούμε που ήρθες, φίλε. Σε περίμενα, η αλήθεια είναι. Σε περίμενα εδώ και πόσο, 7-8 ημέρες. Αρχίζεις να ξυπνάς και εσύ, αυτό κάτι καλό σημαίνει. Μπράβο που αρχίσεις να το και
1: ξυπνάω νωρίτερα. Το μπράλο που έχεις γράψει τον έχεις ανέβει ποτέ ή έτσι απλά το έγραψες? Ξέρεις που είναι ο μπράλος, παιδί μου? Ανεβαίνει από την Ελλάδα πάνω από τα Τρίκαλα και ανεβαίνει στα Τζουμέρκα, στα δικά μου τα μέρη.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: μια απίστευτη διαδρομή. Ξέρει ο Σάκης από εκεί.
0: Ξέρει, ξέρει. Είναι και από Λιβαδιά είναι και τα έχει κάνει πιο, έχει ανέβει πιο πάνω.
1: Τα έχει ανέβει, εντάξει. Σα τάξαμε Σαλμά. Αλλά εκτός από Σαλμά, έχω και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έχω καλύτερο να ξέρεις από τις ατάκες που πετάνε οι πολιτικοί για όταν έχουν κόντρες μεταξύ τους.
0: Για δώσε καμία, εδώ πέρα είναι η ιστορία ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά.
1: Θέλω να ακούσω, πρώτα τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Για πάμε.
2: Εγώ να σου πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό. Και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Αλλά έβγαζε τον ήχο και δεν έβλεπε. Και το έβλεπε μόνο γραπτό, εγώ να σου πούμε ποιο είναι. Τι διαφορά λέει σε Ξεντοπούλη. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει Ξεντοπούλη. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέγει ζωή Ξαντοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, πατέρα μου τσοτάκι. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κανένα λάθος μετάξει. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Δημοκρατία. Ένα. Το Γινάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το Γινάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς.
1: Είναι δύσκολο το Γινάτι.
0: Δύσκολο. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω ότι κάνουν ένα λάθος και είναι πολύ έμπειροι τώρα. Όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και κάποιοι υπουργοί πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ έμπειροι. Τσιμπάνε, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή, ένας τρόπος για να δυναμώσει το κόμμα Σαμαρά δημοσκοπικά είναι να του δίνουν απαντήσεις, να του τροφοδοτούν με απαντήσεις κάθε μέρα. Καταλαβες. Μέχρι στιγμής πάντως τσιμπάνε. Δηλαδή η δουλειά που θέλει να κάνει ο Σαμαράς γίνεται.
1: Ο κύριος Σαλμάς από την άλλη, μίλησε χθες στην Αντένα. Είπε πρώτον.
0: Α, ότι... τον Άδωνη τον έβαλες από Άξιον 24.
1: Από Άξιον 24, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
3: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
4: Γιατί?
3: Θεωρείς ότι δέχθηκε επίθεση?
4: Όχι. Ίσως γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
4: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
3: Τόσο πολύ.
4: Και που τον έκανε υπουργό του, διότι αν δεν τον είχε κάνει υπουργό και δεν τον είχε στηρίξει, δεν θα ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 24, 25%, πες το όσο θέλετε. Μην ξεχνάτε πώς προκύπτει το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Είναι αίτημα της κοινωνίας. Σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει όλο του τον κύκλο, το πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός που σημαίνει αγώνας και μάχη για τις ιδέες και τις αξίες, προφανώς ούτε και για μένα ισχύει αυτό, δεν τις καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι φαντάστηκε ο κ. Μητσοτάκης? Ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμεθα για τις ιδέες μας και τις αξίες μας. Δεν γίνονται αυτά.
1: Τι περίμενε, σου λέει ο κ. Μητσοτάκης, λέει ο κ. Σαλμάς, να μας διαγράψει και εμένα και τον κ. Σαμαρά και μετά να κάτσουμε στα αυγά μας?
0: Ναι.
1: Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική, δικαίωμά του δεν είναι?
0: Καλά, πάντως εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν θυμάμαι ότι, γιατί ξέρεις εγώ λίγο σούπα, έχουν περάσει τα χρόνια και έχω μεγαλώσει λίγο. Δεν ήταν πάντα οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον κ. Σαλμά μελισθάλακτες. Δεν ήταν πάντα καλές. Δεν ήταν πάντα καλές. Υπήρχε και μια περίοδος έντασης. Μην πω και δύο και τρεις. Αλλά όπως έλεγε πριν ο Παπαδάκης, η πολιτική αναγκαιότητα. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι, γίνεται φίλος μου, λέει η ζωή. Και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην πολιτική αυτό, ξέρεις, καμιά φορά.
1: Εδώ πήγαν οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο Σαλμάς με το Σαμαρά θα μας πειράξει.
0: Οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία και πήγαν και κάποιοι επίσης νεοδημοκράτες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και αρκετοί Πασόκ επίσης πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποτε ήταν και
1: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, πέσανε λίγο.
0: Κόκκινες γραμμές ήταν.
1: Ο κύριος Σαλμάς πάντως, αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι ότι είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα ήταν πρωθυπουργός σήμερα αν δεν τον είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς επί της δικής του διακυβέρνησης.
0: Και γιατί δεν βγήκε να το πει αυτό σε προγενέστερο χρόνο?
1: Τι να σου.
0: Τώρα το αντιλήφθηκε. Τώρα το κατάλαβε. Το 2026. Από το 2016 δηλαδή χρειάστηκε 10 χρόνια να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί λίγο νωρίτερα.
1: Τώρα που τον διέγραψε το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα που έχουν
0: καλή αργά παρά αργότερα, ρε παιδί μου. Καλή αργά παρά αργότερα. Λοιπόν, να περάσω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρία Κασιανή Βραχά, αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια σε περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριο. Για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμιση βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος με latinica.gr. Λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Elastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση τεράστια με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώς από το μεσημέρι σε Ιόνιο και επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Διορθώνω αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Θα είναι μια μέρα λίγο πιο δροσερή από τη χθεσινή. Γιατί βλέπω εδώ πέρα κυρία Βραχάμ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε 23 βαθμούς στις 10, 24 στις 11 και θα πάμε μέχρι 28.
1: Καλύτερα
0: το μεσημεράκι δηλαδή, και θα αρχίσει να πέφτει τώρα. Θα μου πεις, λες για το Μαρούσι. Το Μαρούσι μες στην Αθήνα είναι.
1: Εδώ που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Για δες λίγο εσύ τα κυκλοφοριακά πάλι. Μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη να ενημερώσουμε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι που έλεγες.
1: Στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Έχουν επηρεαστεί και η λεωφόρος Σχιστού και το κομματάκι εκεί που βγαίνει στην λεωφόρο Αθηνών στην περιφερειακή Εγάλεο. Mm-hmm. Και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ανάσχεση της κυκλοφορίας και στην κάθοδο, όχι μποτιλιάρισμα όμως, από το ύψος των Αγίων Αναργύρων περίπου μέχρι το ύψος του Εγάλεο.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει, βλέπω, και μία, πώς να το πω τώρα, ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα. Για εσάς που ανεβαίνετε αυτή την ώρα από Ηλιούπολη, εκεί στην Αγία Μαρίνα, με χαμηλή ταχύτητα θα πάτε στην ανηφόρα και θα βγείτε μετά για περίπου 150-200 μέτρα με μποτιλιάρισμα. Μαζεύει όμως κατεχάκι, επομένως να το έχετε στο νου σας, αν να τη διατρέξετε, να το κάνετε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, υπάρχει όμως έκτακτο ρεπορτάζ, έκτακτη επικαιρότητα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θεοδόση Σπάνου. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας μέρα. Μέσα σε λίγη ώρα σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες, κατά πάσα πιθανότητα επιθετικού τύπου, σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 4 και 25 όταν ένας άγνωστος άνδρας προσέγγισε κατάστημα καφέ, κλειστό βέβαια εκείνη την ώρα, που είναι στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια. Mm-hmm. Δηλαδή πήρε ένα καπάκι αποχέτευσης, έσπασε την βιτρίνα και συνέχεια στο εσωτερικό έριξε μια χειροβομβίδα. Η έκρηξη έχει προκαλέσει σοβαρότατες υλικές ζημιές. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό. Στη συνέχεια, στις 5 παρα 10, άγνωστο άτομο με την ίδια τακτική, καπάκι αποχέτευτικού, το πήρε, το έριξε στην βιτρίνα καταστήματος στην οδό Μυθύμνη, στην πλατεία Αμερικής. Έσπασε την βιτρίνα, έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για το ίδιο άτομο. Μήνυμα θέλει να στείλει.
0: Προφανώς θα είναι δύο τύποι, ο καθένας με μια χειροβομβίδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια μέθοδο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Όχι βέβαια. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο άτομο, άλλωστε και την απόσταση, αν την χρονομετρήσει.
0: Τόσο είναι.
2: Ακριβώς τόσο βγαίνει η διαδρομή και με ελαφριά κίνηση. Το ζητούμενο είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να στείλει, τι είναι. Κατά πάσα πιθανότητα ή έχουμε να κάνουμε με προσωπικές διαφορές, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, ή κάποια καινούργια ομάδα που θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της στην περιοχή εν είδη προστασίας. Πόρο υποτελείας δηλαδή στους καταστηματάρχες, να τους πληρώνουν κάθε μήνα δήθεν για να τους προστατεύουν. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κατευθύνσεις των ερευνών που έχουν οι αστυνομικοί μετά από αυτό το περιστατικό που σας προανέφερα ανακεφαλαιώνοντας. Δύο καταστήματα έχουν υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημίες, το ένα στην Ομόνια, το έτερο στην πλατεία Αμερικής. Χειροβομβίδα η αιτία για τις ζημίες που προκλήθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Θεοδόση μας. Καλημέρα. Εκεί δεν έχει κάμερες, θέλω να ξέρω. Βάλτε κάμερες παντού. Όταν πηγαίνουν αυτοί οι τύποι και πετάνε χειροβομβίδες μέσα στα καταστήματα, να μπορείτε να τους πιάσετε. Βάλτε κάμερες. Έχετε βάλει για την τροχέα, έχετε βάλει για τις παραβάσεις. Καλά κάνετε. Βάλτε και κάμερες γι' αυτό. Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα πρωί-πρωί με τον τύπο αυτόν ο οποίος πήγε, έσπαγε τις ζαμαρίες και πέταγε μέσα χειροβομβίδες.
1: Εδώ δεν θα με βρεις να διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Το να υπάρχουν κάμερες στους δρόμους, στα στενά, μας βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Βοηθάει να νιώθουν και περισσότερη ασφάλεια, να νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια. Είμαι υπέρ σε αυτό το μέλλον.

0: Λοιπόν, τώρα για τα πολιτικά, σας είπαμε νωρίτερα, είπαμε για τα, και για τα το παρασκήνιο, τις πληροφορίες. Πάμε να πιάσουμε τώρα για ένα άλλο θεματάκι, έτσι, που να χαρούμε όλοι, ρε παιδί μου, για αυτό που λέμε ελληνικό δημόσιο, για τα... για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε διάφορα ζητήματα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, το αλλιέξαμε από το Δελτίο Ειδήσεων, το Αντένα χθες με την Κασιανή.
1: Ο Τάσος Τέλογλου, λοιπόν, ναι, μας έφερε στο προσκήνιο μια ιστορία από το Δήμο Σιθωνίας, όπου εργαζόμενοι εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα,
0: ναι, ναι,
1: υδρομετρητών και στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες στη Χαλκιδική. Ναι. Και άνθρωποι γύρισαν στις δουλειές τους.
0: Δεν έχουν καταδικαστεί.
1: Όχι, δεν έχουν καταδικαστεί.
0: Δεν έχουν καταδικαστεί. Δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο. Ναι, ναι. Ελέγχονται. Αλλά υπάρχουν και μέσα δικαστήρια. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμβαίνει. Συνήθως σε κρατάμε εκτός της υπηρεσίας, γιατί είναι κάποιες καταγγελίες οι οποίες ερεύνονται από τη δικαιοσύνη, και όταν τελεσυδικήσει η υπόθεσή σου, επιστρέφεις, ρε παιδί μου. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε επιστροφή, χωρίς όμως να τελεσυδικήσουν οι υποθέσεις. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Τίθεται το ερώτημα πόσο ηθικό μπορεί να είναι και τι μήνυμα στέλνει η πολιτεία όταν δύο υπάλληλοι που ελέγχονται δικαστικά για κακοδιαχείριση και είχαν τεθεί σε εργεία, ο ένας μάλιστα για δύο υποθέσεις, επανέρχονται στις θέσεις τους με τη δικαιολογία ότι ο Δήμος δεν έβρισκε άλλους για τις θέσεις αυτές. Η πρώτη υπάλληλος είχε κατηγορηθεί για την περίφημη υπόθεση των υδρομέτρων. Φαινόταν δηλαδή υδρόμετρα εγκατεστημένα που δεν είχαν εγκατασταθεί, αν και εκείνοι ως προϊσταμένοι τεχνικών έργων φαίνεται να βεβαίωνε το αντίθετο. Τέθηκε σε δυνητική αργία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως έλεγε το Δήμαρχος, στις 21 Φεβρουαρίου του 2024. Ο δεύτερος υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία για δύο υποθέσεις, τα υδρόμετρα, αλλά και για την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και δωροληψία για την περίφημη υπόθεση των πολεοδομιών που είχαμε αναδείξει εδώ στον Αντένα. Ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Δόμησης στη Σιθωνία.
3: Τώρα, εδώ καταλαβαίνω, Τάσο, ότι οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές. Μιλούμε για κακουργήματα. Ποιος πήρε την απόφαση να επανέλθουν στις θέσεις τους?
2: Νίκο, με μια απόφαση του Δημάρχου στις 7 Αυγούστου επανήλθε και ο δεύτερος υπάλληλος θέση του. Ρωτήθηκε η γνώμη του νομικού συμβούλου, τοποθετήθηκε σε μια άλλη θέση ευθύνης, αλλά σε μια θέση από την οποία μπορεί να διαμορφώσει πολιτική, αναπληρωτής προϊστάμενος στη διεύθυνση δόμησης μέχρι να μπει προϊστάμενος. Ο Δήμαρχος, με τον οποίο μιλήσαμε τρεις φορές τον τελευταίο μήνα στα πλαίσια αυτής της έρευνας, επικαλείται σωρία αποφάσεων για τη δόμηση. Μας είπε ότι εκκρεμεί η εξέταση 2.166 πράξεων σχετικά με τους όρους δόμησης, και ότι δεν βρίσκει άλλους υπαλλήλους. Λέει ακόμα ότι τόσο η υπόθεση για τα υδρόμετρα, όσο και η δεύτερη, αυτή για τις άδειες, τις οικοδομικές, δεν έχουν κρεθεί δικαστικά και άρα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ξαιρετικά. Εγώ θέλω να πω μπράβο στον Δήμαρχο, συγχαρητήρια πάρα πολλά, γιατί ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι προφανές ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Δεν βρίσκω άλλο άνθρωπο.
0: Και δεν βρίσκουμε άλλους, ναι, γιατί αυτοί έχουν εξειδίκευση, αυτοί έχουν εκπαιδευτεί, καταλαβαίνεις, μέχρι να εκπαιδεύσουμε καινούριους αυτούς. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πώς θα βρεις δηλαδή την κυρία αυτή ή τον κύριο που έχουν μια εμπειρία, ρε παιδί μου?
1: Έχουν και θέση προϊσταμένου.
0: Μπορεί να βεβαίωνε η κυρία, κατηγορείται, εγώ δεν την κατηγορώ, ότι έχουν εγκατασταθεί τα υδρόμετρα στα σπίτια και να μην είχαν μπει τα υδρόμετρα. Αλλά ρε παιδί μου, η δουλειά την ξέρει. Ή ο άλλος ο κύριος, ο οποίος. Τώρα, άκουτα. Κατηγορείται, λέει, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έλα.
1: Κάτι λεφτά πρέπει να για να βγάλω κάτι παλιοάδειο.
0: Και είναι αυτό το κλασικό, το ελληνικό, το υπέροχο του τύπου. Μια απόφαση που τη βρήκε ο Τέλογλου με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2026. Είναι γνωστό ότι τότε γίνονται τα μπάνια του λαού και ξέρεις, υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον στο να. Βεβαίως, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή, ξεχνάνε οι άνθρωποι εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι αυτά είναι σε έγγραφα και τα έγγραφα κυκλοφορούν. Δεν είναι ότι τα υπογράψαμε 7 Αυγούστου και μετά αυτά καίγονται. Όπως οι.
1: Ξεγρώνονται.
0: Όχι, πες, το Mission Impossible που έπαιρνε τις αποστολές ο Tom Cruise σε γυαλιά και μετά έλεγε ότι τα γυαλιά αυτά θα καταστραφούν. Μόλις γινόταν η ανάθεση της αποστολής. Αλλά είναι ωραία δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να βρούμε άλλους που να έχουν αυτή την εμπειρία. Ένα. Και δύο, ρε παιδιά, ισχύει το τεκμήριο της αθώτητας. Τι θέλετε τώρα, τι είστε εσείς? Τι είστε, δικαστές είστε, εισαγγελείς είστε μήπως?
1: Έχεις δύο τύπους που ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Ελέγχονται,
0: ναι,
1: για σοβαρές παραβάσεις, για συμμετοχή σε σκάνδαλα.
0: Σοπαρε μου, πρώτη είναι τώρα, είτε λες.
1: Και όχι απλά τους γυρνάς στη δουλειά, τους βάζεις και σε διευθυντικές θέσεις.
0: Σε άλλους τομείς όμως. Κάτσε ρε εσύ Κασιανή, δεν μπήκανε στην ίδια θέση, τους πήγανε διευθυντές σε άλλο τομέα. Τι θες το, τι με κοιτάς?
1: Θα τρελαθώ.
0: Γιατί θα τρελαθείς?
1: Δεν τον πρώτο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία της Ελλάδας και του ελληνικού δημοσίου, το πώς γίνεται δουλίτσες, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια νοοτροπία.
1: Ξέρω ότι αν βγεις σε διαθεσιμότητα στο δημόσιο, έχεις κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Αν δεν τελεσιδικείς η υπόθεσή σου μέχρι τότε, επιστρέφεις στις δευτές, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Ότι μπορείς να μείνεις σε διαθεσιμότητα το τάδε χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και μέχρι να τελεσιδικείς η απόφαση, θα εργάζεσαι κανονικά. Αν αυτό το διάστημα περάσει, ξέρουμε και τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο καθυστερούν οι υποθέσεις να δικαστούν κτλ. Επομένως, να το καταλάβω να γυρίσουν επειδή τελείωσε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Θα βάλει και μια αγωγή μετά, άμα σε έχουν απαλλάξει, γιατί σε ταλαιπωρήσανε. Δεν είσαι κανένα λεφτάκι, καταλαβαίνεις.
1: Αλλά να τους γυρνάς πίσω. Να καταλάβω, είναι ο νόμος, πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Να τους γυρνάς επειδή δεν βρίσκεις άλλους.
0: Δεν βρίσκουμε, ρε παιδάκι μου, τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουν άλλη εξειδικεύση.
1: Είναι αναπληρωτής προϊστάμενος, λέει, μέχρι να έρθει ο προϊστάμενος.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε. Τι κάνουμε, τι θες τώρα, να δουλεύει προϊστάμενος και για αναπληρωτής. Τι θες, δηλαδή, πόσες θες να κάνει προϊστάμενος.
1: Πόσα θες να μας τρελάνεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση και θα βάλω και την άλλη τώρα δίπλα. Κοιτούσα τις τελευταίες ημέρες σε ένα πολύ όμορφο και γνωστό νησί του Σαρονικού. Έγραψε μια, νομίζω, δασκάλα, νεοδιοριζόμενη δασκάλα στο νησί αυτό, για την περίπτωσή της στην προσωπική και άλλες 9 περιπτώσεις. Έχουν πάει σε ένα νησί. Τα κορίτσια διορίστηκαν και πάνε ως δασκάλες στο νησί. Τα κορίτσια αυτά παίρνουν 750-800, πόσα παίρνουν. Πρωτοδιόριστες είναι. 800 ευρώ παίρνουν. Και προσπαθούν να νοικιάσουν σπίτι εκεί πέρα. Και πάνε και τους λένε, αυτό εδώ που κοιτάτε έχει 800. Αλλά επειδή εσείς μου είστε πολύ συμπαθείς, είστε γλυκύτατοι και είστε και δασκάλα των παιδιών, να το κάνουμε 600. Βγαίνει ο Δήμος και λέει, ναι, αλλά εμείς δεν υποχρεωνόμαστε κιόλα, το κάνουμε επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και από την καλή μας την καρδιά. Έχουμε βγάλει εδώ και ένα ποσό 200 ευρώ για αυτές τις περιπτώσεις, για να βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί για να κάνουμε μάθημα στα παιδιά μας. Λοιπόν, και υπάρχουν, λέει, και σπίτια τα οποία είναι στα 300-350 ευρώ που μπορούν να μισθώσουν. Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνουν πάλι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι δασκάλες. Και λένε, ναι, αλλά τα σπίτια αυτά είναι τρισάθλια. Είναι μούχλα, για πια, δευτό, δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος μέσα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, πόσα καλοκαίρια, πόσα φθινόπωρα θα συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσα δηλαδή. Πόσα. Αναφέρομαι και στην πολιτεία, στο Υπουργείο Παιδείας. Εκάντε κάτι δηλαδή. Εκάντε κάτι. Αν δεν υπάρχει δαπάνη γι' αυτό, αν δεν προβλέπετε δαπάνη γι' αυτό, συνεννοηθείτε σε επίκαιρο χρόνο με τους δήμους στα νησιά και πείτε τους, έχετε λύσει το στεγαστικό των εκπαιδευτικών που θα έρθουν εκεί? Αλλά ρωτήστε τους επίκαιρο χρόνο, επαναλαμβάνω, όχι τρεις μέρες πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία. Ένα, δύο. Δεν έκανε η κεντρική πολιτεία, ντροπή της. Και δεν το κάνουν εδώ και χρόνια, δεν το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εσείς που είστε δήμοι, απλά κοιτάτε τις βάρκες αν δεν είναι. Δεν είναι τουρίστες. Δεν ήρθαν εκεί να περάσουν ένα Σεπτέμβριο ή έναν Οκτώβριο και να, έτσι, το αποκαλό καιρό να τους γλυκάνει την καρδιά. Ήταν εκεί για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση. Πρέπει δηλαδή οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές να γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι και να τους λένε 800, 600, γιατί σας συμπαθώ. 350, αλλά ξέρω εγώ δεν έχει πόρτα. Ή δεν έχει φώτα. Ή δεν μπορεί να κάνεις μπάνιο. Πόσο θα πάει αυτή η ιστορία? Και είναι, λέει, οι ιδιοκτήτες, λέει, μα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί τα σπίτια μας και φιλοξενούσαν πιο πριν άλλο. Ναι, φιλοξενούσαν πιο πριν άλλο, αλλά τα σπίτια φθείρονται. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Τα σπίτια χρήζουν συντήρησης από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά. Άμα έχει μούχλα μέσα, δεν μπορεί να πει στο κοριτσάκι, μπες μέσα και κάνε μπάνιο. Να περάσει και όλο το χειμώνα. Πώς θα πρέπει να το συζητάμε το θέμα αυτό? Και τι χρειάζεται, ποιος πρέπει να κάνει τη συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο και στο Δήμο? Ποιος πρέπει να είναι? Υπάρχει κάποιος? Υπάρχει κάποια θέση? Έχετε εκεί στο Υπουργείο 10, 15, 20, 30 πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται και κάνουν διεκπαιρέωση. Στο Δήμο αντιστοίχως έχετε 5. Αυτοί μεταξύ τους μιλάνε για τα θέματα ή απαγορεύεται ένα απαγορευτικό?
1: Γιατί, συγγνώμη, ο Δήμος δεν ξέρει ότι θα έρθουν δάσκαλοι αναπληρωτές?
0: Λέω, έχω βγάλει 200 ευρώ. Έχω εγώ μια προβλεπόμενη ενίσχυση, ένα ποσό 200 ευρώ για τις δασκάλες. Μάλιστα, 200 ευρώ. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά άμα το 200 ευρώ θα το δώσεις για να πάνε να νοικιάσουν με 600, από τα 800 πόσα θα τους μένουν, δήμαρχε? Πόσα? Εσύ θα πήγαινες να δουλέψεις για 250 ευρώ? Να σου μένουν 250 ευρώ, ναι, γιατί πρέπει και να τρώνε κιόλας. Δηλαδή δεν έρχονται εκεί με ρυθμισμένα τα θέματα του φαγητού, ας πούμε.
1: Θα πρέπει να τρώνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, δηλαδή, να τρώνε πρέπει και να κοιμούνται πρέπει και να κάνουν και καμιά βόλτα πρέπει. Αλλά πόσα χρόνια θα περάσουν για να το συζητάμε αυτό. Πόσα.
1: Και στα Χανιά, δεν ξέρω αν είδες, η νεοδιόριστη δασκάλα με τετράχρονη κορούλα της μένανε σε σκηνή δίπλα στο αυτοκίνητό τους.
0: Καλά, και δεν τρέπονται
1: εκεί. Κρήτης. Και τους βρήκε, λέει, μετά αφού δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση από την ίδια, τους βρήκε ο Δήμος προσωρινό κατάλημα στο παρθεναγωγείο Βάμου μέχρι να βρουν κάποιο σπίτι. Γιατί ό,τι ψάχνανε, τους έλεγε ότι είναι ακόμα τουριστική περίοδος.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από τους επιμέρους Δήμους. Τι σημαίνει κάνουμε ενέργειες? Να τις κάνετε πιο γρήγορα τις ενέργειες. Κάνετε ενέργειες και τα χρόνια περνάνε. Και μετά συζητάμε για το επίπεδο της παιδείας μας και για τα σχολεία μας και τα... Αν θέλουμε καλά σχολεία, να ξεκινήσουμε από τον αυτοσεβασμό. Αυτοσεβασμό σημαίνει ότι η πολιτεία σέβεται τους καθηγητές ή σέβεται τους δασκάλους. Ποιος σεβασμός υπάρχει εδώ? Που μένει η δασκάλα που είπες καθηγήτρια στο αντίσκηνο και η άλλη πήγε στο ξενοδοχείο γιατί τη ζητάγανε 800 και 600 ευρώ στο νησί, το όμορφο. Που για να δεις εκεί τη Θαλαμυγό, όσοι έχουν Θαλαμυγό και στη Μαρίνα, πρέπει να πληρώσεις κάποια ναύλα εκεί, τα οποία είναι μερικές χιλιάδες ευρώ. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και το συζητάμε κάθε φθινόπωρο.
1: Δεν είναι δύσκολο για το Δήμο να πιάσει ένα ακίνητο, να πιάσει ένα ιδιοκτήτη και να του πει: αδερφέ, εγώ στο μισθώνω για 20 χρόνια. Ναι. Θα έχει σταθερό μίσθωμα από το Δήμο για 20 χρόνια.
0: Όχι, δεν είναι
1: και να το έχω, και να το έχω για τους εκπαιδευτικούς.
0: Κασιανέ μου, δεν είναι δύσκολο και για το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να ασχοληθούν. Και δεν είναι. Η δουλειά που πρέπει να γίνει να μιλήσουν με τους Δήμους. Σας στέλνουμε τους δασκάλους που ζητήσατε, σας στέλνουμε 10 στο νησί. Γιατί ζητήσατε 10. Ζητάτε 10. Μάλιστα, τους στείλαμε. Αυτοί όμως οι άνθρωποι παίρνουν 800 ευρώ. Αν εσείς τους ζητήσετε νίκη 800 ευρώ, ποιο το νόημα να έρθουν?
1: Και αν δεν πάνε εκεί που διορίζονται, έχουν και πρόστιμο μετά, ξέρεις. Δεν μπορούν, έχουν πέναλτι. Πρέπει να. Πρέπει να περιμένουν κάποια χρόνια για να ξανακάνουν έτοιμα για να πληρωθεί.
0: Ναι, είναι νέοι δάσκαλοι, νέοι καθηγητές. Εμείς συζητάμε για αυτούς οι οποίοι λένε: α, εγώ θέλω να είμαι δίπλα στο σπίτι μου ή θέλω να είμαι δίπλα στους γονείς μου ή στους φίλους μου. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι λένε: παιδιά, λένε να πάμε. Αλλά εγώ, ξέρω εγώ, στο νησί αυτό δεν έχω σπίτι. Ή για να πάω εκεί που πρέπει με στέλνετε, στην περιφέρεια που με στέλνετε, είναι κανένα γνωστό. Με αυτούς τι γίνεται? Έτσι τους αφήνουμε και υπάρχουνε? Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί ωραία θέματα συζητάμε. Ωραία θέματα συζητάμε, αλλά μερικές φορές δεν συζητάμε την ουσία. Και αυτό είναι ένα πράγμα ουσιαστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα θέματα μας. Τι έλεγες, έχεις και ελληνοτουρκικά?
1: Να πάμε λίγο και στα εθνικά μας θέματα. Γιατί το αφήσαμε λίγο αυτό το θέμα χθες. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο
0: Ελαλαμέιν.
1: Μπράβο. Γιατί υπάρχει τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, όπου θα συζητηθούν τα θέματα της περιοχής. Χθες μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, Γιώργο. Άκουγα εδώ στην ιστορία LFM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Μπελατόλα, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ο Κωνσταντίνος Φίλης δεν είναι γνωστός για τις ακραίες του απόψεις. Είναι ένας μετριοπαθής διεθνολόγος. Είπε λοιπόν χθες ο κύριος Φίλης ότι ανησυχεί για την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο.
4: Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας.
0: Το πρώτο θέμα της Ιερνίου στην Κυριακή που πέρασε ήταν ο Ερντογάν να απειλεί γιατί φοβάται. Και είχε και μάλιστα αναλυτικό ρεπορτάζ, ακόμα είναι στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν το διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε. Και είναι πραγματικό γεγονός ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, γιατί εδώ έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που λένε: έλα μωρέ τώρα, αφού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έλα μωρέ τώρα. Αυτά τώρα είναι εικονικά για να βγάζουν λεφτά η πολεμική βιομηχανία. Ναι. Έχουν όμως κάποια ζητήματα, ξέρετε. Δηλαδή, ο Ερντογάν θαυμάζει τον Πούτιν. Ο Πούτιν το 2022 έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ερντογάν, όσο και αν περιμένει στο τηλέφωνο νεότερα για τα F-35, ξακολουθεί να θαυμάζει τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει βγει σε μια λογική και λέει: κοιτάξτε, η Γροιλανδία πρέπει να γίνει αμερικανικό έδαφος. Βλέπει δηλαδή ο Ερντογάν τις συνθήκες ότι τον ευνοούν. Τι δεν τον ευνοεί? Γιατί εγώ ακούω, άκουσα και τον πρώην αγεϊθά, τον κύριο Φλόρο. Δεν τον ευνοούν τα συστήματα που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της στην παρούσα φάση. Τα αμυντικά συστήματα εννοώ. Έχει αμυντικά συστήματα η Ελλάδα που τη βοηθούν, εδραιώνουν τη θέση της.
4: Είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά. Ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλοκρηπίδας.
0: Το πρώτο θέμα της Ελληνίου στην Κυριακή που πέρασε ήταν ο Ερντογάν να απειλεί γιατί φοβάται. Και είχε και μάλιστα αναλυτικό ρεπορτάζ, ακόμα είναι στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν το διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε. Και είναι πραγματικό γεγονός ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, γιατί εδώ έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που λένε «έλα μωρέ τώρα, αφού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έλα μωρέ τώρα, αυτά τώρα είναι εικονικά για να βγάζουν λεφτά η πολεμική βιομηχανία». Ναι. Έχουν όμως κάποια ζητήματα, ξέρετε. Δηλαδή, ο Ερντογάν θαυμάζει τον Πούτιν. Ο Πούτιν το 2022 έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ερντογάν, όσο και αν περιμένει στο τηλέφωνο νεότερα για τα F-35, ξακολουθεί να θαυμάζει τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει βγει σε μια λογική και λέει: κοιτάξτε, η Γροιλανδία πρέπει να γίνει αμερικανικό έδαφος. Βλέπει δηλαδή ο Ερντογάν τις συνθήκες ότι τον ευνοούν. Τι δεν τον ευνοεί? Γιατί εγώ ακούω, άκουσα και τον πρώην αγεϊθά, τον κύριο Φλόρο. Δεν τον ευνοούν τα συστήματα που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της στην παρούσα φάση. Τα αμυντικά συστήματα εννοώ. Έχει αμυντικά συστήματα.

0: Το πρώτο θέμα της σημερινής στην Κυριακή που πέρασε ήταν ο Ερντογάν απειλεί γιατί φοβάται. Και είχε και μάλιστα αναλυτικό ρεποντάζ, ακόμα είναι στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν το διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε. Και είναι πραγματικό γεγονός ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, γιατί εδώ έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που λένε «Έλα μωρέ τώρα, αφού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έλα μωρέ τώρα, αυτά τώρα είναι εικονικά για να βγάζουν λεφτά η πολεμική βιομηχανία». Ναι. Έχουν όμως κάποια ζητήματα, ξέρετε. Δηλαδή, ο Ερντογάν θαυμάζει τον Πούτιν. Ο Πούτιν το 2022 έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ερντογάν, όσο και αν περιμένει στο τηλέφωνο νεότερα για τα F-35, ξακολουθεί να θαυμάζει τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει βγει σε μια λογική και λέει: «Κοιτάξτε, η Γροιλανδία πρέπει να γίνει αμερικανικό έδαφος». Βλέπει δηλαδή ο Ερντογάν τις συνθήκες ότι τον ευνοούν. Τι δεν τον ευνοεί? Γιατί εγώ άκουσα και τον πρώην αγεθά, τον κύριο Φλόρο. Δεν τον ευνοούν τα συστήματα που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της στην παρούσα φάση. Τα αμυντικά συστήματα εννοώ. Έχει αμυντικά συστήματα η Ελλάδα που τη βοηθούν, εδραιώνουν τη θέση της. Θυμίζω ότι το 2020 γελάγαμε με την προκλητικότητα των Τούρκων και φτάσαμε σε ένα σημείο Αύγουστο να βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο και να προσπαθούν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο όπου υπήρχε ελληνικό πλοίο. Θυμίζω ότι αυτό έληξε με την επακούνδυση και με τον τρόπο που αποσύρθηκαν οι Τούρκοι. Θέλω να πω ότι η απειλή είναι ρεαλιστική, δεν είναι θεωρητική. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Και όταν το ακούς και από έναν μετριοπαθή διεθνολόγο που ξέρει τα θέματα να λέει ότι φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και για ένταση στο Αιγαίο, το φοβάσαι ακόμα περισσότερο. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θοδωρής Αξελός, τη τηλεπίσεων, και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Έντος της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον τα ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην Αρδιτού και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ Real FM 97,8, την καλύτερη έγερση. Τι?
1: Είμαστε τα καλύτερα ξυπνητήρια, Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή βραχά. Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε την Εύη Βουλιουκλώτη στο 2.11.200.8.200. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάδος με λατινικά φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parkland Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Είναι παιδικό του 2002, ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Parkland Cinema Kids. Στη live action εκδοχή της προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Lilo, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, έναν εξωγήινο που προσποιείται τον σκύλο, μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Ξημέρωσε με 20 βαθμούς, σας λέγαμε νωρίτερα το μέγιστο που θα πάει εδώ στο Μαρούσι. Τώρα, αν το μετράτε ως, δεν ξέρω, μπορεί να μένετε να μας ακούτε πολύ μακριά, αναφέρομαι εγώ στην Αθήνα πιάνοντας το Μαρούσι, αλλά βλέπω ότι το μέγιστο που θα πάει στο Μαρούσι θα είναι στις 3-28 βαθμοί. Άρα είμαστε λίγο πιο δροσερά από χθες.
1: Με την κίνηση πώς είμαστε, Παναγιώτη, είμαστε καλύτερα από χθες ή χειρότερα?
2: Καλημέρα, δεν νομίζω ότι η αναλογία της κίνησης ταιριάζει με αυτή του καιρού. Δημιώνονται το ίδιο αισθητά μέρα με τη μέρα.
0: Τη ψύχρεμη ματιά του Βολάνιου, ρε παιδί μου, και με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά.
1: Και ατάκατα.
0: Στο λέω, δέξω το. Στο λέω εγώ που είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Το λέω και προς ενημέρωση των οδηγών, μην περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις από μέρα σε μέρα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ενώ στο ρεύμα εισόδου σημειώνονται καθυστερήσεις στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Πώς κίνησε έτσι, Παναγιώτη, μέσα σε 20 λεπτά ο Κηφισός?
2: Ναι, έπιασε απότομα εκεί. Και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι έχουμε καθυστερήσεις. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από τρίψος του Κορυδαλού μέχρι Πέτρου Ράλι, μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο Ρέντι. Στο κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίση Σοφίας. Εκεί είχαμε το πρωί και πτώση μηχανής. Mm-hmm. Την είδαμε, τη βοηθήσαμε και να σηκωθεί από το δόστρωμα.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
1: Σου έχουμε δώσει αξίες.
2: Σωστά. Γιατί λέω, θα το κάνω για να ενημερώσω μετά τους ακροατές ότι κάναμε την καλή πράξη σήμερα. Θα πω νωρίς.
1: Μπράβο, φιλάκι.
0: Περιγράφει ότι ζει ο Παναγιώτης. Κανόνας δημοσιογραφίας αυτός. Για πες, ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου και του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και επικνύνει ροή στη Σαλιπέδου Κόρνο στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Βλέπω, είπες κατεχάκι, Παναγιώτη, καθόλου? Τη βλέπω
1: την
0: τώρα,
1: είπα,
0: δεν είπες, τη βλέπω τώρα πιάνει από χαμηλά, από Λιούπολη, λοιπόν, από λεωφόρο Βενιζέλου, συνεχίζοντας ευθεία πάνω προς Ελλήνων αξιωματικών, με μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε, σπεύστε, βγείτε νωρίτερα ή ψάξτε για εναλλακτική.
1: Επίσης, η κάθοδος του Κηφισού, η Θιβών, ως εναλλακτική είναι μια καλή λύση μέχρι το Περιστέρι, γιατί εκεί στο ύψος του Εγάλεω μπλοκάρει και η Θιβών. Αλλά αν θέλετε να αποφύγετε την κάθοδο του Κηφισού μέχρι το Περιστέρι, η Θιβών είναι μια καλή λύση αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Και Παναγιώτη, είπες και για Αττική Οδό. Βλέπουμε από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Μεταμόρφωση εκεί, ναι, γίνεται, ναι, χαμός, ναι, ναι, ναι, και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Υπομονή.
0: Επιστρέφει, ναι, λοιπόν, η Αθήνα σιγά σιγά στα κανονικά της.
1: Την Παρασκευή σε
0: θέλει. Αυτά, δυστυχώς.
1: Και θα ξεκινήσουν και τα σχολεία.
2: Να λέμε για το πότε σου πάνε στον αγιασμό. Να τα πούμε όλα.
0: Μπράβο κύριε Παναγιώτη. Παναγιώτης Βολάνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Παναγιώτη μας.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μιμίκα, η οποία μας ενημερώνει ότι πριν από μία ώρα έγινε σεισμός στην Πάτρα και τώρα δεύτερος, λέει. Το μήνυμα το έστειλε πριν από 5 λεπτά.
1: Πράγματι, έγινε ένα σεισμός 3,7 πριν περίπου 2 ώρες στην περιοχή του Ρίου, δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Και έγινε και ένας πριν από λίγο, μικρότερος, 2,6. 3,7 ο πρώτος, 2,6 ο δεύτερος. Σεισμός εκεί στην περιοχή του Ρίου.
0: Στη φίλη μας την Ελένη από Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας, λέει: μια σύντομη σκέψη από τη στιγμή που η πολιτεία βασίζεται σε συνεχείς μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα για τη στέγασή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις αντιδυτικές κατοικίες. Το να μην εξαναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να δίνουν ολόκληρο το μισθό τους στα ενίκια θα ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο που δείχνει πραγματική φροντίδα για την καθημερινότητα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία των πολιτών. Αν θέλουμε ποιοτική δημόσια παιδεία, η εξασφάλιση στεγαστικής μέρημνας για όσους διδάσκουν τα παιδιά μας είναι το ελάχιστο αυτονόητο. Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, εγώ συμφωνώ, προσυπογράφω το μήνυμά σου λέξη προς λέξη.

0: Καλημέρα Στέλιο, θα το δούμε το θέμα. Για πες. Τι, κατσικανή μου.
1: Όχι, επειδή πιάσαμε τα ατυχήματα που είπε και ο Παναγιώτης πριν για το μηχανάκι, έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στην Τίνο. Δύο κορίτσια επέβαιναν πάνω σε ένα πατίνι. Ναι. 15 χρονών ο οδηγός, 14 ετών η συνοδηγός. Σημειωτέων ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει το δεύτερο άτομο πάνω στα πατίνια. Mm-hmm. Όπως έκαναν λοιπόν τη βόλτα τους, έπεσαν τα δύο κορίτσια, δεν ξέρουμε ακόμα πώς, με τη δεύτερη κοπέλα, τη συνεπιβάτη, την 14χρονη, να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ναι. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς λένε ότι δεν ξέρουν πώς έγινε το περιστατικό, πώς έπεσαν τα δύο κορίτσια. Η οδηγός, η 15χρονη, δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Το κορίτσι, το 14χρονο, είπαμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτά τα πατίνια?
0: Αυτά τα παλιοπατίνια, να μην πω καμία άλλη λέξη. Αυτά τα παλιοπατίνια, δηλαδή βλέπω αρκετούς οι οποίοι φοράνε κράνη. Αλλά πώς πας και συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι μοτοσυκλέτα? Δεν είσαι μοτοσυκλέτα. Πώς πηγαίνεις δεξιά και μπροστά από τα αυτοκίνητα? Παρεπτόντως, τελευταία το βλέπω αυτό να συμβαίνει και με ποδήλατα στην Αθήνα, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Αλλά ούτε το πατίνι, ούτε το ποδήλατο είναι μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης, καλός ή κακός, για μένα κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν συνηθίσει. Οι σφήνες νομοποιούνται πλέον και από τον κώδικα σε κάποιο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Όμως είναι πάνω σε μοτοσυκλέτα. Εσύ με το πατίνι δεν είσαι πουθενά προστατευμένος. Και θα μπεις μπροστά από τα αυτοκίνητα.
1: Με επιτρεπόμενο όριο 25 χιλιόμετρα στην Κηφισίαση, στον Κηφισό, απαγορεύεται να κυκλοφορούν πατίνια στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Το λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν το λέω εγώ. Αλλά αν έχεις και λίγο μυαλό, το λέει και κοινή λογική. Πας στην Κηφισίαση και στον Κηφισό με το πατίνι. Δηλαδή με ποια λογική?
0: Γιατί είμαι μάγκας, σου λέει. Δεν πληρώνω εγώ καύσιμα και μια χαρά. Την κάνω τη δουλίτσα μου. Την κάνεις τη δουλίτσα σου, αλλά το τι γλιτώνεις, από τι έχεις γλιτώσει, αν φτάσεις ακέραιος, και τι προκαλείς επίσης, αυτό δεν θα το μάθεις ποτέ.
1: Και αν είσαι ενήλικος, έχεις τις ευθύνες των πράξεών σου. Στα ανήλικα παιδιά, γιατί τις δίνετε αυτές τις σκοτώστρες? Με ποια λογική δίνεται σε ένα 15χρονο και σε ένα 14χρονο παιδί ένα πράγμα που μπορεί να πηγαίνει μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα? Με ποια λογική? Δεν φοβάστε για το παιδί σας? Εγώ θυμάμαι η μάνα μου, όταν είχα και δίπλωμα στα 16 προς 17, που πήρα μηχανάκι 50ράκι, όσο έλεγε ο νόμος, κόντεψε για 2-3 μήνες. Κάθε μέρα με σήκωνα, με σταύρωνε, με ξάπλωνε, με σταύρωνε.
0: Καλά σου έκανε.
1: Με δίπλωμα, με όλους τους νόμους, με τα πάντα. Πάτε και δίνετε στα 13χρονα και στα 14χρονα ένα πράγμα, ένα πατίνι, το οποίο δεν είσαι προστατευμένος από πουθενά. Και πάει με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Με ποια λογική? Ας ελπίσουμε ότι το κοριτσάκι θα μπορέσει
0: μακάρι να το ξεπεράσει.
1: Να ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό της.
0: Ο Θεόφιλος, καλημέρα Θεόφιλε. Μήπως πρέπει το κράτος να απαλλάξει από φόρο τα σπίτια που μισθώνονται από εκπαιδευτικούς, ώστε να αφαιρεθεί από τον οίκιο? Και αυτό είναι μια ωραία σκέψη. Αν και θα έπρεπε, θα αρκούσε δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες που ενισχύονται από εκπαιδευτικούς, γιατί υπάρχουν κενά. Επαναλαμβάνω, καλός ή κακός, κακός κάκιστα, δεν υπάρχει πρόνοια από το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, κεντρικής πολιτικής, να λυθεί το θέμα αυτό. Εδώ έρχεται ο Δήμαρχος. Εδώ έρχεται ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Αλλά ακόμα και έτσι, όπως λες, σε μια λογική κινήτρου, γιατί ο τύπος, ο κύριος ή η κυρία που θα νοικιάσει στο σπίτι δεν έχει παιδί στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, άρα δεν τον αφορά αυτόν. Το ότι γύρω-γύρω έχουν παιδιά όμως στο νησίλεο, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, είναι αδιάφορο αυτό. Αυτά θα έπρεπε να λύνονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Αλλά εδώ είμαστε στη λογική, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι που επικρατεί και το έχει ο Θεός. Θα δούμε. Γι' αυτό επίσης. Αδιανόητο να συζητάμε 7ο, 8ο, 9ο, 10ο καλοκαίρι και πολλά καλοκαίρια πιο πίσω δηλαδή, για αυτή την περίπτωση, για αυτή τη συνθήκη. Είναι αδιανόητο. Και μετά να λέμε, γιατί τα σχολεία, γιατί. Και αυτό τα σχολεία. Και αυτό τα σχολεία. Τι γιατί τα σχολεία? Άμα δεν σέβεσαι τους καθηγητές, αν δεν σέβεσαι τους δασκάλους, αυτή την παιδεία θα έχεις. Λοιπόν. Καλημέρα, αγαπητέ. Στο τσάκ μας πρόλαβες. Εντάξει, κοίτα. Εμείς ξεκινάμε στις 6. Σε περιμένουμε από 6 και 1 μέχρι 8 παρά 1.
1: Ό,τι ώρα ξυπνήσεις.
0: Ό,τι ώρα σηκωθείς. Ο φίλος μου ο Κώστας πρωινό σήμερα, καλημέρα στα επιτελικά καθεστωτικά λιβανιστήρια του αυτό, δεν μπορώ να το βγάλω, είναι λατινικά αυτό, της αυτής μαφιόζικης επικοινωνιακής προπαγάνδας, και φάτος ευρίσκω Κώστα και σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξέρουμε όλοι τα πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν αν περάσεις το κόκκινο φανάρι, καλά αυτό είναι και εγκληματικό, αν οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ, επίσης εγκληματικό,
0: ναι.
1: Και για όλα τα, αν δεν έχεις μαζί σου την άδεια οδήγησης, αν δεν έχεις μαζί σου το, την ασφάλεια ή οτιδήποτε. Ξέρεις όμως ότι υπάρχει πρόστιμο αν παρκάρεις προφυλακτήρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Αν λοιπόν δεν έχεις δώσει στον προηγούμενο, που έχεις πας να παρακάτσεις ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Αν δεν, ο χώρος δεν είναι 1,5 μέτρο παραπάνω από το πόσο είναι το αυτοκίνητό σου.
0: 1,5 μέτρο.
1: 1,5 μέτρο παραπάνω. Μπρος πίσω, όχι 1,5
0: μπρος
1: 1,5 πίσω.
0: Έπρεπε να το αφήσω κλείσει δηλαδή.
1: 30 ευρώ είναι το πρόστιμο, αν σε πιάσει η τροχέα ή η δημοτική αστυνομία να έχει παρκάρει κατά αυτόν τον τρόπο, συν αφαίρεση τη άδεια οδήγηση για 10 ημέρες.
0: Δεν σηκάσει κανένα να το δω αυτό να εφαρμόζεται στον Πειραιά ή στο Παγκράτη και τι στον κόσμο δηλαδή.
1: Δεν θα πάρουν όλα τα αμάξια και θα έχουν τικετάκι πάνω.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα στον Πειραιά ή στο Παγκράτη τα οποία είναι παρκαρισμένα εκεί μπορεί και μια δεκαετία. Σε κάποιες περιπτώσεις κατεβαίνουν οι διοκτήτες, βάζουν μπρος στη μηχανή για να βεβαιωθούν ότι λειτουργεί ακόμα. Όσα λειτουργούν ακόμα. Λέω, κάτσω εγώ τώρα να πάρω το αυτοκίνητο. Μπορεί να το έχει έξω από το σπίτι του ή να το έχει λίγο παραπέρα. Και να πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και μετά να ψάχνω 2,5 μέρες να μπορώ να παρκάρω έξω από το σπίτι μου, δεν υπάρχει τέτοιο. Οπότε αφήνουν εκεί πέρα.
1: Και το κουνάω Πάσχα Χριστούγεννα και στα τριήμερα που αδειάζει η Αθήνα.
0: Και αυτό δύσκολα. Δηλαδή, αν είναι κάποιο και έχει πει στη γυναίκα του ότι έλα αγάπη μου, θα πάμε τριήμερο. Και τη στόχια να βάλει 3-4 φορές σε αυτή την περίπτωση μόνο, καταλαβες. Αλλιώς δεν το μετακινούν. Άρα λοιπόν, θες να μου πεις ότι αν παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του και το βάλει σε απόσταση μικρότερη, είπες του, 1,5 μέτρο είναι η απόσταση.
1: Πρέπει να έχεις 1,5 μέτρο πλάς,
0: ναι,
1: στο κομμάτι που θα πας να παρκάρεις από το μήκος που έχει το αυτοκίνητό σου.
0: Μάλιστα. Καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τη Νέα Υόρκη. Είναι ωραίο για την Ουάσκο, για το Pittsburgh θεωρώ ότι θα βρει πολύ καλή εφαρμογή εκεί. Έλα να το δοκιμάσουμε στο Παγκράτη, να σε παραδεχτώ. Έλα ρε Σκασιανή. Πάμε να το δούμε. Θες να πάμε μετά να δούμε, να μετρήσουμε τις αποστάσεις στο Παγκράτη.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάμε στο Παγκράτη.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα τελευταία λεπτά, Real FM 97,8. Θα κλείσουμε σε λιγάκι την εκπομπή. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save, με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο. Κύριε Απόστολε, που σημειώνεται ότι την κουβέντα για τη συζήτηση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών πρέπει να την κάνουμε από τον Μάρτιο τον Απρίλιο και όχι 3 ημέρες πριν την έναρξη σχολικού έτους, να σας ενημερώσω ότι την κάναμε από τον Ιανουάριο και το 26 και το 25, φιλοξενώντας εκπροσώπους της, της ΟΛΜΕ. Έτσι. Το λέω απλά γιατί να καταγραφεί, γιατί σας βλέπω, είστε. Έτσι λίγο, πώς να το πω τώρα, ευγενικός.
0: Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Καρβέλας, γίνεται 74 ετών.
1: Άντε.
0: Και θα ακούσουμε με μεγάλη αναβίση την αντίστροφη μέτρηση και να κλείσουμε.
1: Φιλιά στο Real Blocker και στον Σωτήρη Τριφυλάρα.
0: Και στον Διονύση τον Καντιάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στον
0: Διονύση
1: τον Καντιάνη, τον φίλο μου. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
0: Τα λέμε αύριο στις 6. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22-21-0-430.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-0-77-821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22-21-0-41-160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Να μην σκέφτεσαι, να μην σταματάς να σκέφτεσαι για το αύριο, διότι το χθες πήγε περίπατο, έφυγε. Καλημερούδια. Αυτό μας συμβουλεύουν οι Fleetwood Mac μαζί με τη Stevie Nicks. Don't stop. Και εσείς μη σταματάτε να ακούτε Radio 1 στους 98,1, την αγαπημένη σας εκπομπή. Είμαστε το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου, μην το ξεχνάτε αυτό. Επικοινωνούμε μαζί, και εμείς με εσάς και εσείς με εμάς, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 693-666-2892. Αυτός είναι ο αριθμός. Στέλνετε μηνύματα, φίλες και φίλοι, και εμείς είμαστε εδώ για να τα παραλαμβάνουμε. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια τα οποία στέλνουν τα μηνύματά τους πρωί πρωί με τις καλημέρες τους, τις καλημέρες μας, τις καλές. Τις καλημέρες μας, τις καλές και τις πολλές. Και βέβαια ξεκινάμε τη μέρα μας, όπως έχουμε πει, από τους φούρνους Μητάφης. Πρωινό καφέ, δεκατιανό, μεσημεριανό ψωμί, ντεζέρτ μετά το φαγητό το μεσημεριανό, γλυκουδάκι, πάρα πολύ γλυκάκι για τους γλυκούλιδες σαν και εμένα, με στέβια και όχι με ζάχαρη και τέτοια, παγωτίνια, παγωτά, καφέδες, αναψυκτικά, ό,τι θέλετε θα τα βρείτε στους φούρνους Μητάφης. Φίλες και φίλοι, ακόμα και αν περάσανε, σήμερα τι είναι, Τρίτη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τέσσερις μέρες, ακόμα συζητάμε τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι αγαπητοί συνάδελφοι έχουν αναλάβει υπηρεσία να τα λένε και να τα ξαναλένε και να τα ξαναλένε για να τα εμπεδώσει ο κόσμος, γιατί είναι το λέγε-λέγε και κάτι θα μείνει. Κάποιοι θα τσιμπήσουνε, κάποιοι θα περιμένουνε το 28 για να δούνε τα μέτρα.
1: Τις νέες παρεμβάσεις με μέτρα ελάφρυνσης για την περίοδο στο 2030 εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο, που περιλαμβάνει επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και οικογένειες με παιδιά. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, μειώνεται η τεκμαρτή τους φορολόγηση, αφού θα απαλλάσσονται από την προσάυξη του κύκλου εργασιών και τη μισθοδοσίας, ενώ θα μειωθεί και η προκαταβολή φόρου. Έτσι, για μια επιχείρηση εμπορίου με δύο εργαζόμενους, που είχε ελάχιστο καθαρό εισόδημα 18.552 ευρώ, πλήρωνε φόρο 2.610 ευρώ. Με τις αλλαγές στο ελάχιστο καθαρό εισόδημα θα πληρώσει 1.476 το όφελος και είναι 1.134 ευρώ.
2: Αυτό είναι μια μικρή ανακούφιση, αλλά μικρή. Θα θέλαμε και λίγο έτσι, λίγο καλύτερα.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση 40 ευρώ το μήνα τον Απρίλιο του 27 και ακόμη 40 τον Ιανουάριο του 28. Ενώ θα λάβουν και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά και καθαρά 257 έως 389 ευρώ. Έτσι, ένας δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μισθό 1.447 ευρώ καθαρά θα λάβει το 27 επιπλέον 562 ευρώ στο μισθό του μαζί με το επίδομα και το 28 964 ευρώ σε σχέση με φέτος.
3: Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 380 με 400 ευρώ καθαρά, το οποίο με την αύξηση που έχουν αυτή τη στιγμή τα προϊόντα είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ λιγότερο.
1: Ευνοημένοι θα είναι και σχεδόν 50.000 κατ' επάγγελμα αναγρότες, αφού μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 για τους επαγγελματίες αγρότες με μέγιστο όφελος έως 2.900 ευρώ.
4: Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται.
1: Αύξηση του μόνιμου επιδόματος θα δουν και οι συνταξιούχοι που θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ. Θα είναι αφορολόγητο και χωρίς κράτηση ασθένειας. Θα το λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι πάνω από 65 χρονών, αλλά και οι συνταξιούχοι άνω των 60 με μία σύνταξη χειρίας. Δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
5: Είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ, με το βασικό μισθό να ζήσεις. Δεν βγαίνει να μπορώ να μείνω μόνη μου.
6: Μέτρα ήταν πολύ μικρότερα των προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν.
1: Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ο μισθός ο κατώτατος θα φτάσει 960 ευρώ το 27 από 920 σήμερα και τον Ιανουάριο στα 1000 ευρώ. Έρχεται όμως και μείωση ασφαλιστικών εισφορών μόνο για τους εργαζόμενους κατά 0,5% την επόμενη χρονιά, που σημαίνει έμεση αύξηση αποδοχών.
0: Μάλιστα. Έκανα λάθος, 28 είπα. Μέχρι το 30, λέει ο κύριος συνάδελφος εδώ. Υπομονή, μέχρι το 30 κάτι υπομονή και κάτι θα γίνει. Κάτι θα βρέξει. Κάτι θα ρίξει. Και για μας, που λέει ο τραγουδοποιός. Μέτρα λοιπόν σε Θεσσαλονίκη, μέτρα και αντιπολίτευση.
7: Να κεφαλαιοποιήσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, επιχειρεί η κυβέρνηση, προτάσσοντας το μήνυμα της δημοσιονομικής σταθερότητας και των στοχευμένων παρεμβάσεων.
8: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα.
7: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το Πασόκ την ώρα που ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Στην Χαριλαοτρικούπη χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα ελλειπή και ανεβάζουν τον πύχη, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου προγράμματος.
9: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλαοτρικούπη και στο Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
10: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορεί, αυτά τα λεφτά για το 27, είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
7: Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα.
12: Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως τίποτα για την σχροκέρδεια, τίποτα για την ακρίβεια.
13: Εμείς παίρνουμε θέση, προτείνουμε 13ο μισθό, 13η σύνταξη, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και φάρμακα.
7: Υψηλή τόνη από τον Δημήτρη Νατσιό και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
14: Του 2019 είχαμε ακούσει τις υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη που όλες έπεσαν στο κενό.
15: Η κοινωνία ολόκληρη έχει χορτάσει από προβλήματα και από ψέματα.
7: Ως αίτημα της κοινωνίας παρουσίασε την ανατροπή της κυβέρνησης ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από την ΔΕΘ, στρέφοντας τα βέλη του κατά του Πρωθυπουργού.
16: Παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα, η οποία έρχεται σε πλήρη, σε ευθεία σύγκρουση, θα μπορούσαμε να πούμε, με τη βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών.
7: Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσίασαν στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο υπεράσπισης και προοπτικής για την κοινωνία. Έναντι μιας ήδη αποτυχημένης συνταγής ακρίβειας, διαφθοράς και ελεηλασίας που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Η πολιτική μάχη μεταφέρεται εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, με το Πασόκ να επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του κυβερνητική πρόταση και να οξύνει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, και τώρα θα βγουν ο ένας μετά τον άλλον να πουλήσουν τη δικιά τους πραμάτια, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, για να ξέρετε τι και πώς και να διαλέξετε. Είναι αυτό που λέει και φθηνά και καλά κορίτσια, ότι πάρεις 10. Εν τω μεταξύ η εσωπαραταξιακή ένταση συνεχίζεται με τον Κούλη και τον Σαμαρά να διασταυρώνουν τα ξύφη τους και να ανεβάζουν το θερμόμετρο.
17: Χαρακτηριστικά βεντέτας αποκτά η κόντρα του Αντώνη Σαμαρά με τον Πρωθυπουργό μετά τις εκατέρωθεν βολές που αντάλλαξαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
18: Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
19: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
17: Ο Μάριος Αλμάς εμφανίζει τον πρώην Πρωθυπουργό πολύ κοντά στη δημιουργία κόμματος, δηλώνοντας έτοιμος να συμμετάσχει σε αυτό.
20: Είναι αίτημα της κοινωνίας. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
21: Τον θεωρείτε πολιτικό σας αντίπαλο?
22: Μέχρι να κάνει κόμμα, όχι. Ακούμε για κάποιες αιτιάσεις για την εξωτερική πολιτική. Γιατί αυτοί οι οποίοι συναντούσαν και καλά έκαναν τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις.
21: Και ο κύριος Καραμαλής έχει κάνει κρίση.
22: Δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο σε ένα πρωθυπουργό που και εκείνο συναντάει.
21: Ναι, αλλά τον λογικό πρόεδρο,
22: αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα.
17: Η Ντόρα Μπακογιάννη επικρίνει δρυμύτατα τον πρώην πρωθυπουργό.
23: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή.
17: Ο Μάριος Αλμάς θύμισε την ισοκομματική μάχη του 2009 για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο Αντώνης Σαμαράς είχε επικρατήσει της Ντόρας Μπακογιάννη.
20: Αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά το 2009 και η βάση εξέλεξε τον κύριο Σαμαρά. Τέλειωσε.
17: Στο ίδιο μήκος σχήματος με την Ντόρα Μπακογιάννη και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
24: Αλλά έβγαλες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Ξεντομπούλη? Το γυνάτι λέει βγάζει μάτι, είναι χοντρό, είναι δύσκολο να το γυνάτι, πολύ.
25: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
20: Γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
25: Ποιο?
20: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό. Ποιο? Για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 24, 25%.
17: Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
0: Το θέμα είναι πότε θα ανακοινώσει ο Αντώνης το κόμμα, για να αρχίσουμε να βλέπουμε και πώς θα τον μετράνε οι δημοσκόποι. Θα μου πείτε τώρα, οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι έτοιμες, φτιαγμένες από τώρα για το κόμμα Σαμαρά, οπότε δεν πρόκειται να... Αφού λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, γιατί έχουν ξεκινήσει από τώρα τις προεκλογικές περιοδίες, μπορεί να μου πει κανείς, και έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα και πάνε για δεύτερη βόλτα τώρα, σε κόντα βόλτα που λένε και οι φίλοι μας Ιταλοί? Διότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Απρίλιο, θα γίνουν πολύ πιο κοντά. Τώρα θέλετε να τις μπουμπουνίξει για τον Οκτώβρη, θέλετε να τις μπουμπουνίξει για τον Νοέμβρη, ή θέλετε να τις κρατήσει για τον Απρίλιο? Πάντως όσο περνάει ο καιρός δεν είναι υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Εγώ νομίζω, και λέω την γνώμη μου και την άποψή μου, εγώ νομίζω, διότι έρχονται τα δικαστήρια για τους οπεκεπέδες, τους πρωτοκλασσάτους οι οποίοι καταδικάζονται ο ένας μετά τον άλλον, έρχονται οι υποκλοπές ξανά, έρχονται ένα σωρό θέματα τα οποία, φίλες και φίλοι, και βέβαια αυτό το οποίο συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό ακόμα είναι η φτώχεια και η ανέχεια, παρά τα επιδόματα που μοιράζει ο Μητσοτάκης και μοίρασε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μέχρι το 30 και βλέπουμε. Μέχρι το 30 και βλέπουμε. Τώρα μοιράζει κανένα 200. Αυτό που έχει πλάκα είναι που είπε ότι για τα παιδιά που γεννιούνται, λέει, τώρα ανοίγει ο γονέας, λέει, ένα καταθετικό λογαριασμό, και όσα βάζει ο γονέας, λέει, τα ίδια θα βάζει και το κράτος. Μόνο που έχουν βάλει ταβάνι με ένα κατοστάρικο το μήνα, όχι παραπάνω. Δηλαδή αν θες να βάλεις 200, 2 ή 12, 24, το κράτος θα βάλει 1200, δεν θα βάλει 2-400. Καταλάβατε? Αυτό θα πει η πολιτική για να ενισχύσει την υπογεννητικότητα την οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Προεκλογικές περιοδίες λοιπόν.
26: Με στόχο να δώσει βάθος στο αφήγημα της τρίτης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για καθαρές λύσεις και καθαρούς ορίζοντες. Ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχεια της ανωδικής τροχιάς σε ταραγμένες γεωπολιτικές περιόδους, είναι το δίλημα που θέτει.
27: Η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της.
1: θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια που θα την εκλόβει στην Αδράνεια και την Αντωνία.
26: Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει αποτυχημένες τις συνταγές των Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα και ταυτίζοντας το Πασόκ με την αξιοπιστία αναλύει τα διλήμματα που προτάσει η Χαριλάου Τρικούπη.
2: Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ και τη Δημοκρατική Παράταξη.
26: Το χαρτί της ετοιμότητας πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων στις δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα.
3: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης όποτε και αν αυτή στηθεί.
26: Περιοδίες στην περιφέρεια για την επικοινωνία των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ένα και μοναδικό είναι το δίλημα για την επόμενη κάλπη. Σταθερότητα και πρόοδος σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας. Ή δυστυχώς να περάσουμε πάλι στις περιπέτειες του παρελθόντος.
5: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ελπίδα ή περιπέτεια. Περιπέτεια είναι η συνέχιση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας, της εκτεταμένης διαφθοράς. Και έτσι η ελπίδα θα έρθει μέσα από την καταδίκη του υπεύθυνου για όλα αυτά και την πολιτική αλλαγή.
26: Επιχείρηση αποδόμησης μέτρων και διλημάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός από την αντιπολίτευση.
6: Έδωσε υποσχετικές πολιτικής αλαζονίας και παραπλάνησης για το μέλλον.
26: Η σκυτάλη παρουσίασης των οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περνάει αυτήν την εβδομάδα στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ έχω σκεφτεί τώρα με αυτά που άκουσα να λέει ο Αλέξης. Έχω σκεφτεί τι δώρο θα του έκανα στη γιορτή του. Ένα καθρέφτη. Γιατί δεν πρέπει να έχει καθρέφτη στο σπίτι αυτός. Δεν πρέπει να έχει καθρέφτη. Να πηγαίνει εκεί να βλέπει τα μούτρα του και να λέει για να δούμε τι έκανες. Και ξαφνικά τι κάνεις. Με τα ίδια φθαρμένα υλικά βρήκε και καμιά δεκαριά καινούριους τους έβαλε μπροστά για να φαίνονται και από πίσω όλη η στρατιά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι γνωστοί, οι άγνωστοι. Οι ίδιοι. Από πίσω. Ουρά, Συρβετός, Συρβετός. Και πάει λέγοντας. Άντε να δούμε τι θα δούμε αυτή τη φορά. Πάντως είδατε στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη όλοι έχει τους έκανε το AfD και παραμιλάνε όλοι το ακροδεξιό κόμμα. 44-45% τους πήρε. Και τώρα περιμένουν, έχουν εκλογές μετά από λίγο καιρό, άλλα 2-3 κρατηδία. Και εκεί πέρα οι δημοσκοπήσεις και τα μερομήνια λέουν τα πράγματα δεν είναι καλά. Και η ακροδεξιά καλπάζει στα Ευρώπας. Και ψάχνουν να βρούνε το αντίδοτο, αλλά το αντίδοτο είναι να δώσουν λεφτά στο λαό. Να μην πεινάει, να του δώσουν δουλειές αξιοπρεπώς αμοιβόμενες, να μπορούν να ζήσουν στις οικογένειές τους. Εκεί είναι που το αυγό του φιδιού εκολάπτεται. Αγαπητέ μου ακροατή, μην κάνουν ότι δεν ξέρουν. Σας παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια μέρα χαρά, όπως μας λέει η Άλκησης. Και εμείς γιατί να αμφιβάλλουμε άλλωστε. Σήμερα ο μήνας έχει... Πόσο έχει ο μήνας, 8 έχει ο μήνας σήμερα, 8. Και είναι Σεπτέμβρης.

Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη όλη, έχει, τους έκανε το AfD και παραμιλάνε όλοι. Το ακροδεξιό κόμμα 44-45% τους πήρε. Και τώρα περιμένουν, έχουν εκλογές μετά από λίγο καιρό, σε άλλα 2-3 κρατηδία. Και εκεί πέρα οι δημοσκοπήσεις και τα μερομήνια λέουν τα πράγματα δεν είναι καλά. Και η ακροδεξιά καλπάζει στα Ευρώπας. Και ψάχνουν να βρούνε το αντίδοτο, αλλά το αντίδοτο είναι να δώσουν λεφτά στο λαό, να μην πεινάει, να του δώσουν δουλειές αξιοπρεπώς αμοιβόμενες, να μπορούν να ζήσουν στις οικογένειές τους. Εκεί είναι που το αυγό του φιδιού εκολάπτεται, αγαπητέ μου ακροατή. Μην κάνουν ότι δεν ξέρουν. Σας παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια μέρα χαρά, όπως μας λέει η Άλκησης. Και εμείς γιατί να αμφιβάλλουμε άλλωστε. Σήμερα ο μήνας έχει... Πόσο έχει ο μήνας, 8? 8 έχει ο μήνας σήμερα, 8. Και είναι Σεπτέμβρης.

το, αλλά το αντίδοτο είναι να δώσουν λεφτά στο λαό, να μην πεινάει, να του δώσουν δουλειές αξιοπρεπώς αμοιβόμενες, να μπορούν να ζήσουν στις οικογένειές τους. Εκεί είναι που το αυγό του φιδιού εκολάπτεται, αγαπητέ μου ακροατή. Μην κάνουν ότι δεν ξέρουν, σας παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια μέρα χαρά, όπως μας λέει η Άλκησης. Και εμείς γιατί να αμφιβάλλουμε άλλωστε. Σήμερα ο μήνας έχει... Πόσο έχει ο μήνας, 8? 8 έχει ο μήνας σήμερα, 8. Και είναι Σεπτέμβρης.

0: μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221077821.
4: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης.
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
2: Όχι, okay, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, αδικία.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
2: Θυμάμαι.
3: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν την πάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
3: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτός ήταν όντως σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ξεκίνησε και οι σελίδες ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίες για να γράφουν δολοφόνος. Διάβασα τα post γίνανε χθες το πρωί και χθες το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
2: Ό,τι να είναι, ναι.
3: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτός ο δολοφόνος ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ τους είχαν συλλάβει και τους έχουν ακόμη μέσα. Το Λιγνάδι.
2: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
3: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο τον καιρό κάνανε.
2: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
3: Για όλους αυτούς, πόσο τον καιρό έχουν κάνει.
2: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
3: Ο Τσιτσής, πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής, φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν φραφές, ήταν Τσιτσής.
4: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι. Τσούκλι δεν είναι το φραπές.
5: Ποιο είναι?
4: Το Τσιτσής είναι.
5: Το Τσιτσής.
3: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο μην τα ξύνεις.
3: Πόσο καιρό κάνα να τους βρούνε.
6: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
6: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
2: Ναι, η κουφάλα.
6: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
6: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
2: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει. Ξέρει.
6: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
2: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
6: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
7: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
2: Πού έμπλεξες?
7: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθητή, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι.
2: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
7: Ο Νίτσε, φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
2: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
8: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
7: Ο Νίτσε, ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
2: από είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
7: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
2: Μου λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
7: Έλεγε ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
2: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι, εδώ.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Αμερικανιά ροκιά, John Cougar Mellencamp. Heard so good. Heard so good. John Mellencamp, όπως λέμε, John Salapas. Φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε δυσάρεστα μαντάτα. Το λέγαμε κι άλλες φορές, το είχαμε επισημάνει κι άλλες φορές. Ο Θεός να φυλάει, μην πάρει φωτιά στην Τριάδα, στο δάσος Τριάδα, σε αυτό το υπέροχο δάσος, το οποίο είναι στην κεντρική Ευβοία και δίνει οξυγόνο όσο μπορεί να δώσει περισσότερο οξυγόνο στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι και εδώ, τη δικιά μας περιοχή. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Πέτρος Κορώνης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι ακριβώς έγινε, πώς ξεκίνησε η φωτιά και μέχρι που έχει φτάσει τώρα και ποια είναι η κατάσταση. Καλημέρα, κύριε Κορώνη. Μας ακούει ο κύριος Κορώνης? Για να δω λίγο. Μισό λεπτό. Κύριε Κορώνη, μας ακούτε? Για να δούμε τώρα. Τώρα μας ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Κορώνη. Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται τώρα, ποια είναι η κατάσταση εκεί?
1: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση, η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή. Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο Έριξον. Νομίζω ότι είμαστε πλέον σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Γιατί έγινε η φωτιά, πώς ξεκίνησε εκεί πέρα? Γιατί καταρχήν πείτε μας σε ποια περιοχή είναι, ποια περιοχή είναι αυτή, έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
1: Η περιοχή είναι στον περιφερειακό δρόμο από Μακρικάπα προς Τριάδα, ναι. Όπως καταλαβαίνεις, από τη δεξιά πλευρά, και ονομάζεται εκεί στην Τριάδα Χελώνα. Μάλιστα. Είναι ένα δάσος συμπαγές εκεί στην περιοχή.
0: Ναι. Μεγάλο.
1: Μεγάλο δάσος, αρκετά μεγάλο. Στις 2:30 ακριβώς το μεσημέρι, λοιπόν, εντοπίστηκε η φωτιά από το πυροφυλάκιο της Πλατάνας, από το δημοτικό πυροφύλακα, ναι, που βρίσκεται στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αμέσως δόθηκε σήμα.
0: Πώς μπήκε η φωτιά αυτή, έχετε έτσι εικόνα, έχουν αποφασίσει εκεί οι πυροσβέστες πώς μπήκε?
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή εκείνο το που ακούγεται, είναι, όχι ακούγεται, που λέγεται, είναι ότι από τις βροχές της Παρασκευής, τις καταιγίδες τις έντονες, ναι, και τους κεραυνούς,
0: ναι,
1: προκλήθηκε η φωτιά εκθεσινή. Δηλαδή κάποιος κεραυνός κρατούσε κάτω φλόγα, η οποία χθες έσκαπε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέγεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, μάλιστα, αν από τις ανακρίσεις προκύψει κάτι άλλο, θα δούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτό.
0: Μάλιστα. Έχει κάψει μεγάλο κομμάτι, μεγάλο μέρος του δάσους?
1: Ναι, γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ευτυχώς υπήρχε κινητοποίηση άμεση. Δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή φωτιά κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τη συνδρομή περιφέρειας, Δήμου, πυροσβεστικής αστυνομίας, δασαρχείου, όλων των εμπλεκόμενων φορέων,
0: ναι,
1: έφτασαν στην περιοχή 3-4 ελικόπτερα και άλλα 9 αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Καναντέρ και Ελ Τράκτορ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μπορέσαμε και την προλάβαμε τη φωτιά. Βέβαια, ήμασταν τυχεροί γιατί παρόλο που έκανε κάποιες κυλιδώσεις, με αποτέλεσμα να μεταφέρεται η φωτιά 200-300 μέτρα αριστερά, ναι, προς την πλευρά, προς την πλευρά του Πισώνα, εκεί τα χωράφια ήταν όλα οργωμένα και δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Απειλήθηκε βέβαια μια κατοικία εκεί στο σημείο πιο κάτω προς την Τριάδα, αλλά επενέβη γρήγορα η πυροσβεστική και
0: τις βήσατε και την προλάβατε. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τώρα ποια είναι η κατάσταση, τώρα πού βρισκόμαστε? Τώρα,
1: πριν από 5 λεπτά πέρασα από το σημείο. Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα,
0: ναι,
1: τα οποία θα συνεχίσουν για 2-3 μέρες να σβήνουν μέσα στη φωτιά, γιατί όπως ξέρετε.
0: Α, καίει ακόμα η φωτιά δηλαδή?
1: Ναι, καίει και θα συνεχίσει να καίει.
0: Και θα συνεχίσει
1: για κάποιες μέρες, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα.
0: Είναι μέσα στο δάσος τώρα η φωτιά, είναι μέσα στο δάσος?
1: Είναι μέσα στο δάσος δεξιά. Σας είπα, όπως κατεβαίνετε, ναι, από μακριά, ναι, προς, ναι, Τριάδα, ναι, ναι, δεξιά, και έχει περάσει και λίγο αριστερά. Ευτυχώς, σας είπα, είναι οργωμένα εκεί τα χωράφια.
0: Είναι οργωμένα εκεί και δεν κρατάει καλά. Και τώρα δηλαδή, ναι, προχωράει μέσα προς το δάσος, ε?
1: Ναι, αυτή εκεί τη στιγμή είχε... όχι, έχει σβήθει, έχει πολύ μικρές εστίες, οι οποίες γίνονται ενέργειες αυτή τη στιγμή για την κατάσβεση.
0: Να σβήσουν, να σβήσουν. Εκεί δεν είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες και λοιπά, δεν υπήρχε.
1: Εντάξει, εκεί που πήρε η φωτιά είναι μέσα στη μέση του δάσους, κύριε Παπαμακάρια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο εκεί να προβλεφθεί κάτι τέτοιο.
0: Όχι, άλλο λέω, αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή υπάρχουν.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες υπάρχουν, απλά έχουν γίνει από το δασαρχείο.
0: Ναι.
1: Πιο ψηλά, αλλά δεν μπορεί να γίνει αντιπυρική ζώνη κάθε χιλιόμετρο, είναι συμπαγές στο δάσος.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα σβήσει γρήγορα. Γιατί...
1: Θα σβήσει γρήγορα, να ελπίσουμε να είναι και η τελευταία.
0: Η τελευταία, αυτό για λέω. Εδώ.
1: Αν και ακόμη και τον επόμενο μήνα μέχρι 15 Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14.
0: Θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, άμα ρίξει και τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Κάνει και μια καταιγίδα και πέσουν τίποτα κεραυνοί. Ε.
1: Είναι λίγο και Οκτώβριο, είναι επικίνδυνος και Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο Δήμος έχει πάρει μέτρα, έχετε με την πολιτική προστασία εκεί πέρα, έχετε οργανωθεί, είσαστε.
1: Εντάξει, είμαστε οργανωμένοι, έχουμε πυροφύλακες, έχουμε τον ντρόν που είναι στην περιοχή των πολιτικών. Όπως ξέρετε, και πριν 1,5 μήνα από τον ντρόν πιάσαμε τη φωτιά στη Λούτσα.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, και η εμπειρία όλων έχει δείξει ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβει στην αρχή, άμα ξεφύγει, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και στη Λούτσα πριν 1,5 μήνα δεν ήταν τόσο εύκολη η φωτιά, αλλά την πιάσαμε αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Εν τη γεννήση της.
0: Δεν μου λες, αντιδήμαρχε, εδώ με ρωτάει κάποιος ακροατής, οι αγροτικοί δρόμοι ήταν συντηρημένοι, ήταν εύκολα προσβάσιμα τα σημεία από τα πυροσβεστικά?
1: Στην περιοχή της Τριάδος, ναι.
0: Ήτανε. Μάλιστα.
1: Ναι, δεν αντιμετωπίστηκε κάποιο πρόβλημα από, από αυτό το θέμα.
0: Από την πρόσβαση των πυροσβεστικών. Ήταν καθαροί οι δρόμοι, συντηρημένοι.
1: Ναι, μπορούσαν να κινηθούν τα οχήματα και τις περιοριστικές εύκολα.
0: Τη συντήρηση την κάνει το δασαρχείο, την αναλαμβάνεται και την κάνει συντήρηση των αγροτικών δρόμων ή ο Δήμος?
1: Το δασαρχείο στο κομμάτι που το αναλογεί και ο Δήμος στο κομμάτι που το αναλογεί. Τους δημοτικούς δρόμους, τους αγροτικούς τους τραβάμε εμείς και τους δασαρχικούς στο δασαρχείο.
0: Γιατί τώρα βγήκε από ό,τι δημοσιεύτηκε από την περιφέρεια ένα κονδύλι το οποίο θα πάρουν οι Δήμοι, λέει, για να κάνουν αγροτική οδοποιία.
1: Ναι.
0: Είσαστε μέσα σε αυτό κι εσείς?
1: Ναι, θα είμαστε μέσα. Θα είμαστε μέσα, θα είμαστε μέσα.
0: Ωραία. Έγινε, αντιδήμαρχε, να την σβήσετε, να τελειώνει και ο Θεός να φυλάει, γιατί δεν έχουν μείνει και πολλά δάση στην Εύβοια.
1: Να είστε καλά και εγώ σας.
0: Ένα από τα καλύτερα, τα πιο συμπαγή δάση.
1: Τη Τριάδα και τη στενή έχει μείνει
0: και
1: τώρα.
0: Τη στενή.
1: Ναι. Εγώ σας εύχομαι μια καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχετε.
0: Πολύ, Δήμα,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή
1: καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Κορώνης, αντιδήμαρχος του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, από Κεραυνό, ο οποίος είχε υποβόσκουσα φωτιά από κάτω και ξαφνικά έσκασε. Μα μου φαίνεται περίεργο αυτό τώρα. Για το... Αλλά θα το δούνε, θα ψάξουν εκεί πέρα, θα βρουν κάπου καμιά άκρη και... Γιατί υπάρχουν και πολλοί ανώμαλοι μεταξύ μας, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Υπάρχουν πολλοί ανώμαλοι. Θυμάστε τον άλλον που τον είχαν πιάσει τότε που πήγαινε και έβαζε φωτιές, τον οποίο τον είπανε καθυστερημένο μεν, τον αφήσανε ελεύθερο και στο καπάκι πήγε και ξανάβαλε. Και ξανά βάλε. Φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου λέει, δεν είναι περίεργο, μου λέει, συμβαίνει, μου λέει, να πέσει κεραυνός και να υποβόσκει από κάτω, λέει, η φωτιά από τον κεραυνό και ξαφνικά κάποια στιγμή να σκάει, να εμφανίζεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ. Εσείς που ξέρετε, είσαστε και αγρότες εκεί και ξέρετε τι γίνεται. Η μεγάλη φωτιά, λέει, πριν το 95 στη Δάφνη από κεραυνό είχε προκληθεί, μετά από 2-3 μέρες είχε πάρει. Μάλιστα. Να τη μαθαίνει κανένας. Να τη μαθαίνει κανένας. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, μακάρι να μην πιάσει και να προσέχουμε, διότι δεν μας έχουν μείνει οι αλαδάσοι. Είναι αυτό και τις στενείς, όπως είπε ο Πέτρος. Πολύ σωστά. Όλα τα άλλα έχουν γίνει στάχτη και μπούρμπουρι. Φίλες και φίλοι. Έχουν καεί τα πάντα. Διότι η πολιτική προστασία είναι αλλού για αλλού, το δασαρχείο στον κόσμο του και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το δελτίο τιμών στα καύσιμα. Καθημερινά σας λέμε που θα βάλετε το φθηνότερο καύσιμο στην αγορά. Σήμερα στα πρατήρια Βαλίν, και σήμερα η αμόλυβδη έχει 2,034, το πετρέλαιο κίνησης 1,992 και το αέριο 0,973. Τώρα που ερχόμαστε το πρωί, πέρατε, είδα σε ένα πρατήριο, 2,095 λέει. Είναι αυτά πράγματα. Στα πρατήρια Βαλίν βάζει την αμόλυβδη 2,034, το πετρέλαιο κίνησης 1,992 και το αέριο 0,973. Είναι οι χαμηλότερες τιμές για σήμερα, φίλες και φίλοι, που θα βρείτε στα πρατήρια. Λοιπόν, για τους ακροατές της εκπομπής, πακέτο από τον Τζον Σαλάπα. Πακετάρα, όχι πακέτο. Πακετάρα. 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια. Ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια. Απορρυπαντικό πιάτων 750 ml. Και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml. Μόνο 3 τάλιρα. Φίλες και φίλοι, 15 ευρώ, προσέξτε. Αυτή η προσφορά είναι για τους ακροατές της εκπομπής. 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτων 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml, 15 ευρώπουλα μόνο, φίλες και φίλοι. Στο Γιάννη Σαλάπα, Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Αλλά προσέξτε, δεν χρειάζεται να πάτε, έχει και delivery. Εάν είσαστε λίγο μακριά ή δεν μπορείτε να πάτε, δεν, αυτό κλπ. Κλπ. Παίρνεις τηλέφωνο στο 22 21 40 41 66, 22 21 40 41 66, και λες εκεί πέρα στην ευγενική κυρία η οποία σηκώνει τα τηλέφωνα, θέλουμε το πακέτο του Ράδιο 1. Θέλουμε το πακέτο του Ράδιο 1 και του Γιάννη Σαλάπα. Και αμέσως ο ντελιβεράς θα σας το φέρει στο σπίτι και δεν θα κουραστείτε να κάνετε ούτε ένα... Τι θέλει ο άλλος τώρα, τι μου λέει, τι θέλει, τι θέλει τώρα. Είπαμε 2034. Πόσο είπαμε, τόσα δεν είπαμε? 2034 στα πρατήρια Βαλίν. Ο Νικόλας μου στείλε φωτογραφία, την μπάρα, τη μεγάλη, τη τέτοια. Μου στείλε φωτογραφία. Μπράβο ρε Νικόλα. Επιβεβαιώνεις ότι τα πρατήρια Βαλίν έχουν τη φθηνότερη βενζίνη. Επιστρέφουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Θα πάμε λίγο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Για να δούμε τι γίνεται εκεί με το τσιμεντάδικο. Τώρα θέλουν να σκάψουν, λένε, να βρουν και αρχαία από κάτω. Ρε τι τραβάμε, τι τραβάμε.
2: Πολύ με πίκραν η ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο, να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είχε πέσει πείνα και όταν πέφτει πείνα, παινία τέχνας κατεργάζεται. Έτσι οι Kiss, οι οποίοι δεν τα πηγαίνανε καλά με τη δισκογραφία και δεν βγάλανε λεφτά, σου λέει έλα να βγάλουμε ένα δίσκορο κομμάτι, και κάνανε το I was made for loving you baby και σπάσανε τα κοντέρ στα top και οικονομήσανε λεφταδάκια για να τη βγάλουνε σαν γεράματα. Έτσι συμβαίνει. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει, αυτό που λέτε για δασαρχείο, λέει, πρέπει να μάθεις αν στο συγκεκριμένο δάσος υπήρχαν άδειες για να κόψουν δέντρα και να καθαρίσουν τους υπορρόφους, να μπουν μέσα άνθρωποι να δουλέψουν και να βιοποριστούν, αλλά και να καθαριστεί το δάσος. Κύριε Κώστα μου, δεν τα ξέρω εγώ αυτά ότι έτσι γίνεται. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες προστασίας των δασών κλπ, αλλά θα είναι ψηλά γράμματα για τα δασαρχεία εδώ και για το δασαρχείο το δικό μας. Όλα τα δάση είναι ακαθάριστα. Όποιος πάει, όποιος έχει πάει, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην Ήπεθρο κλπ, βλέπουν τα χάλια που είναι τα δάση και βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει. Αλλά θα κάνω ένα τηλέφωνο στο δασαρχείο μετά την εκπομπή να ρωτήσω και να μάθω, να δω. Είχαν δώσει άδειες για να καθαριστεί το δάσος. Για να δούμε. Με βάλατε τώρα σε σκέψεις με αυτό που μου είπατε. Ο κύριος ο Σωτήρης μου στέλνει φωτογραφίες εδώ και μου λέει, δες μου λέει τα χάλια τους στον δρόμο Χαλκίδα Αφράτη. Είναι 2 μήνες λέει εκεί. Σκουπίδια δεξιά και αριστερά στο δρόμο. Τι να κάνουμε, αφού είπαμε έχουμε αντιδήμαρχο καθαριότητας ο οποίος είναι στον κόσμο του. Χαμογελαστός, βγάζει τα χέρια στην τσέπη συνέχεια, δεν τα βγάζει τα χέρια στην τσέπη, τα χέρια, άμα βλέπεις άνθρωπο τα χέρια στην τσέπη καταλαβαίνεις τι είναι, έτσι. Λοιπόν, λιστεμπέ. Λοιπόν, βγάζει φωτογραφίες με κάτι ποτά στη μούρη, ξέρετε έτσι, κάτι διάφορα, αλλά για τα σκουπίδια τίποτα. Πού πάνε τα σκουπίδια της Χαλκίδας? Εκδρομή ακόμα. Εκδρομές ακόμα. Τι γίνεται με τη ΜΑΑ και το χιτί χιτά που θέλουν να φτιάξουν και λοιπά και τέτοια, ένας Θεός ξέρει. Ό,τι γίνεται και με τη στροφή Τσεκούρα, που εδώ και 6 χρόνια είχαν βγάλει φωτογραφία η Κόζα Μόστρα, Σπανός και Βάκα, στη στροφή Τσεκούρα, ότι δίθεν ξεκινάει το έργο της στροφή Τσεκούρα κλπ. Φτιάξανε από μέσα το μπάρκινγκ προεκλογικά για να ψήσουν τους κολλητούς, να πάρουν τα ψήφια, και την κανονική στροφή Τσεκούρα την έχουν παρατήσει στις καλένδες. Πάει στις καλένδες. Λοιπόν, για ακούστε τώρα να δείτε. Ξαφνικά από το πουθενά έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα. Μια μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, πας φαίτωση, για το θέμα του Τσιμεντάδικου. Ένα θέμα το οποίο είναι από το 21, έρχεται από πριν, και πριν το 21. Όταν έκλεισε το Τσιμεντάδικο, πήραν τις παχυλές αποζημιώσεις εργαζόμενοι και λοιπά, οικονομήσανε ένα κάρο λεφτά, και μετά η εταιρεία θέλησε να αξιοποιήσει το χώρο εκεί πέρα και να τον κάνει logistics, δηλαδή να τον κάνει ένα κέντρο διανομής τσιμέντου για την Νότια Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, να φεύγουν τα καράβια και να πηγαίνουν κατά κάτω. Αυτό ήταν γνωστό από πάρα πολύ παλαιά. Και βέβαια, όπως προέβλεπε η περιβαλλοντική μελέτη, άμα το πέρασε η λειτουργία του εργοστασίου και το κλείσιμο του εργοστασίου, θα πρέπει ο χώρος να καθαριστεί, να φύγουν τα κτίρια, να πέσουν τα κτίρια κλπ. Παρενέβη η αρχαιολογία, είπε ότι όχι, 3 κτίρια, 3 τέτοια θα τα κρατήσετε για να θυμίζουν τη βιομηχανική περίοδο στο χώρο εκεί πέρα και λοιπά και λοιπά. Η αρχαιολογία, η οποία τα στραβά της, δεν τα κοιτάει. Ήρθαν εκεί στην Αγία Παρασκευή και βρήκανε κάτι τείχους, αρχαίους τείχους από βιβλία και λοιπά. Είχαν μαζευτεί 5-6, λέει δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι τίποτα, μουλώστε τα. Λέω καλά ρε παιδιά, αυτά δεν είναι βρήματα, δεν είναι τέτοια. Όχι, λέει δεν έχουν ενδιαφέρον, λέει μουλώστε τα. Και τα μουλώσανε και ρίξανε και ένα τσιμέντο από πάνω και μια χαρά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είπε η αρχαιολογία τα δικά της, ότι ξέρετε αυτά τα τρία θα τα κρατήσετε, να τα φτιάξουμε όπως και το κτίριο, τα κτίρια Γεωργιάδη εκεί απέναντι, που είναι ιδιοκτησία της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, τα έχει αγοράσει ο Μπουραντάς τότε, θα τα θυμάται αυτά ο κύριος Σπύρου. Αλλά κανείς από τους αρχαιολάτρεις της περιοχής δεν ενδιαφέρθηκε να βάλει θέματα στον κύριο Σπανό να αναστηλωθεί ο χώρος και να χρησιμοποιηθεί ως ένας χώρος πολιτισμού, ένας πολυχώρος πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει σηκώσα και το θηρίο δίπλα το τακτέλ, αυτό το έκτρωμα, και όλοι είναι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και λοιπά. Όχι, λέει, γιατί να πέσουν και να μην πέσουν και να μην κάνουν. Αυτό είναι εύκολο να το λες για το χώρο, την ιδιοκτησία του άλλου. Είναι εύκολο να το λες για την ιδιοκτησία του άλλου. Άμα ήταν δικά σου θα το έλεγες. Και έχει αρχίσει μια κουβέντα εκεί στο βατσοβιβλίο, τα βλέπω και γελάω εγώ, διότι ο καθένας τώρα για να μαζέψει ορισμένα like περισσότερα και να δείξει ότι κάθεν προσδίθεν και του τύπου κλπ. Κλπ. Λέει το μακρύ του και το κοντό του. Και από κάτω μαζεύονται και 3-4-5 νοματέοι. Και όχι παραπάνω, δεν βλέπω παραπάνω εγώ. Τόσους 4-5 νοματέους, τους ίδιους και τους ίδιους βλέπω εκεί πέρα. Να βολοδέρνουν γύρω γύρω από μια ανάρτηση, η οποία τελευταία ανάρτηση τώρα έγραφε ότι να σκάψουν, λέει, κάτω από το τσιμεντάδικο, γιατί εκεί είναι αρχαία. Ακούτε να δείτε. Ακούτε να δείτε. Εν τω μεταξύ αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί όλη η συζήτηση, κατά την άποψή μου βέβαια, είναι στο τι θέλει να κάνει εκεί η ΑΓΕΤ. Αυτό είναι το ζουμί και το διατάφτα. Τι θέλει να κάνει η ΑΓΕΤ στην ιδιοκτησία της? Θέλει να κάνει μόνο logistic hub και λοιπά, επειδή θα πάει εκεί και το λιμάνι? Θέλει να κάνει κάτι παραπάνω? Και γιατί δεν φεύγει ταινία και θα κρατήσουν την ταινία και θα είναι για να φέρουν, λέει, τα απορρίμματα να τα καίνε και να καίνε τα απορρίμματα, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Ό,τι θέλει ο καθένας γράφει. Και δεν πάνε να ρωτήσουν τον καθήλυνα αρμόδιο. Έγινε μία συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η εκπρόσωπος της ΑΓΕΤ είπε ότι... Για βάλε, κύριε Χολύπτα.
1: Θα ήθελα να περάσω τώρα στα θέματα που πραγματικά ενδιαφέρουν τη σημερινή συζήτηση. Το θέμα που ενδιαφέρει είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπέβαλε η εταιρεία στα πλαίσια της έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας για την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων. Η μελέτη που υποβάλαμε είναι στα πλαίσια της συμμόρφωσής μας με την ισχύουσα ΑΕΠΟ, η οποία ισχύουσα ΑΕΠΟ αναφέρει το εξής, ότι σε περίπτωση διακοπής των εργασιών η εταιρεία υποχρεούται να αποκαταστήσει το χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν συντάξαμε και υποβάλαμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, ποιο είναι το έργο? Το έργο αφορά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η κατεδάφιση και η απομάκρυνση των κτηρίων και του εξοπλισμού που υπάρχει. Το δεύτερο είναι η συλλογή και η διαχείριση των ανακυκλούμενων και μη ανακυκλούμενων υλικών. Και η τρίτη είναι η αποκατάσταση στο φυσικό περιβάλλον. Έχουμε 123 κτίρια, τα οποία στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι κουφάρια και ήταν ειδικά διαμορφωμένα για την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος εν πωλής έχει αποσυναρμολογηθεί και είτε έχει δοθεί σε μονάδες ανακύκλωσης scrap, είτε στις υπόλοιπες μονάδες του ομίλου μας για χρήση. Και από εκεί και πέρα, από τα 125 κτίσματα τα οποία είναι υποκατεδάφιση, τα 19 θα κατεδαφιστούν με τη μέθοδο της ελεγχόμενης χρήσης εκρηκτικών. Θα πρέπει να σημειώσετε ότι, εν αντιθέσει με ό,τι έχει πει ο κύριος Δεμερτζής, ότι η εφορία αρχαιοτήτων Εύβοιας όχι μόνο έχει δώσει θετική εισήγηση, αλλά πράγματι αναφέρει ότι ο χώρος θα αναπνεύσει. Γιατί βλέπετε όλοι σας, εφόσον περνάτε από εκεί, ότι πράγματι αυτά είναι απομεινάρια μιας παλιάς βιομηχανίας με υψηλής όχλησης, που με την κατεδάφιση αυτών αναμορφώνεται ο χώρος, εξυγχρονίζεται ο χώρος, αναπτύσσεται ο χώρος. Αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν ως εκπρόσωπος της εταιρείας.
0: Λοιπόν, εξηγεί η εταιρεία ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό προβλέπει η ΑΕΠΟ, αυτό πάμε να κάνουμε. Να αποκαταστήσουμε το χώρο, να εξυγειάνουμε το χώρο, όπως μας δίνει εντολή η ΑΕΠΟ, η οποία είναι αυτή που πρέπει να εφαρμοστεί και να εφαρμόζεται. Η αρχαιολογία κράτησε 3 κτίρια, λέει, αυτά όχι, δεν θα τα γκρεμίσετε, θα κρατήσουμε εκεί πέρα για να δείχνουμε ότι εδώ παλιά ήταν μια βιομηχανία, τσιμεντάδικο, καλκίδος. Είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και είχαν κάνει επενδύσεις εδώ, είχαν φτιάξει τσιμεντάδικο εδώ πέρα, η Κιωσέογλη, και μετά πήρε την πορεία του και πήγε έτσι όπως πήγε και έφτασε στο σημείο να κλείσει και με παχυλές αποζημιώσεις να βγουν στο δρόμο 300-400 εργαζόμενοι που ήταν. Ο κύριος Λύκος έκανε ένα ερώτημα και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντηση στο ερώτημα, και το ερώτημα αλλά και την απάντηση στο ερώτημα.
2: Η φύση δεν λειτουργεί με φακέλους. Ένα το κρατούμενο. Και η ρήπανση στον κόλπο της αυλίδας είναι σωρευτική. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω τα αυτονόητα. Πριν μιλήσουμε για αποκατάσταση, έχουμε πλήρη περιβαλλοντική εικόνα βάσης. Δηλαδή έδαφος, υπόγεια νερά, θαλάσσια εζήματα, στήλη του νερού, βιοδείκτες, βενθικά οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα. Και κυρίως, τι γίνεται με βαρέα μέταλλα, πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες και άλλους ιστορικούς λίπους, με βάση το ιστορικό της δραστηριότητας της βιομηχανίας εκεί. Αν δεν τα γνωρίζουμε αυτά, τι πάμε να κάνουμε εκεί? Αποκατάσταση ή μάλλον προορίζεται, ξέρω εγώ, για logistics ή ουσιαστικά προεργασία RDF ή SRF? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να αναφέρω ότι στο φάκελο της μελέτης περιβάλλοντος που υποβλήθηκε και είναι αναρτημένη στο ΙΤΑ ΠΗΜΗ, το παράρτημα 2 ακριβώς περιλαμβάνει την περιβαλλοντική διερεύνηση υπεδάφους και υπογείου νερού, η οποία έχει εκπονηθεί από την εταιρεία Intergeo. Είναι μια 60 σελίδες κείμενο, δεν φαντάζομαι ότι, και καταλήγει όμως σε κάποια συμπεράσματα τα οποία εννοείται έχουν ληφθεί υπόψη και για κατά την εκπόνηση της μελέτης περιβάλλοντος και δεν προκύπτουν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είτε ως προς το σήμερα είτε ως προς την κατεδάφιση εν πάση περιπτώσει των εγκαταστάσεων. Οπότε πιστεύω ότι οι κύριοι που ρώτησαν σχετικά με αυτό μπορούν να βρουν τις απαντήσεις μέσα στην μελέτη που αναφέρω, είναι το παράρτημα 2 της μελέτης περιβάλλοντος και αναρτημένη στο ΙΤΑ ΠΗΜΗ.
1: Πράγματι η εταιρεία έχει πάρει την προέκριση ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου φοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή η απόφαση είναι του 2021 και τι δίνει? Μας δίνει τη βεβαίωση ότι καταρχήν είναι συμβατή και κατάλληλη αυτή η ανάπτυξη και δεν ανατρέπει κανένα χωροταξικό πλαίσιο. Ωστόσο, στην ερώτηση αν η εταιρεία θα αναπτύξει το επιχειρηματικό πάρκο, θα ήθελα να πω ότι σήμερα οι βλέψεις της αυτές είναι ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, για να κλείσω, η προέγκριση για την ανάπτυξη επιχειρηματικού δεν δεσμεύει την εταιρεία και δεν υποχρεώνει την μελλοντική ανάπτυξη του χώρου μόνο για επιχειρηματικό πάρκο εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτά από πλευράς εταιρείας.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε καλυφθεί, κύριε.
0: Εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Σε αυτό που λέει η κυρία μηχανικός, ότι έχουμε πάρει έγκριση για επιχειρηματικό πάρκο εφοδιαστικής αλυσίδας, logistics δηλαδή, αλλά η απόφαση δεν δεσμεύει και για άλλες δραστηριότητες. Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου είναι ποιες θα ήταν οι άλλες δραστηριότητες στις οποίες έχει βλέψεις η ΑΓΕΤ, η Λαφάρζ εκεί πέρα στο οικόπεδο αυτό, πέραν του επιχειρηματικού πάρκου logistics. Θέλει να κάνει καύση απορριμμάτων, θέλει να κάνει ξενοδοχεία, θέλει να κάνει Luna Park, θέλει να κάνει διαχείριση απορριμμάτων με μονάδα επεξεργασίας. Τι θέλει να κάνει εκεί? Αυτό είναι το ερώτημα του. Ναι, και νεροσουλήθρες, γιατί όχι, αφού τις είχαμε τις ελευθερίες υγείας, κατέστρεψε ο Μανιάτης. Είχαμε νεροσουλήθρες, να τις πάρουν, να τις βάλουν εκεί, να κάνουν νεροσουλήθρες. Λοιπόν, τι? Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Και γι' αυτό μόνο εικασίες και υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Όμως, παρά το γεγονός ότι εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στις διαχειριστικές αρχές του δημοσίου, οι οποίες δίνουν εγκρίσεις να γίνει τούτο, να γίνει τάλλο, να γίνει το παράλλο, πάντα όταν χρειαστεί να γίνει μία δραστηριότητα θα πρέπει να πάρει τη σχετική αδειοδότηση. Και εκεί θα πρέπει να εστιαστεί κάθε αντίδραση από όποιον φορέα θέλει, εν πάση περιπτώσει, να την κάνει τη δουλειά έτσι. Τότε θα πρέπει να εστιαστεί η αντίδραση και τότε πρέπει να υπάρξει θέμα, διότι το οικόπεδο είναι ιδιοκτησία. Όπως και να γίνει ιδιοκτησία, είναι πληρωμένη ιδιοκτησία, αγορασμένη είτε με απαλωτρίωση είτε με απευθείας αγορά από τους βαθιώτες που είχαν τα οικόπεδα εκεί, όπως και τα άλλα εργοστάσια εκεί πέρα. Βαθιώτες τα πουλήσανε και βάρανε μέσα και τους δικούς τους για δουλειά. Λοιπόν, και καλά κάνανε δηλαδή. Καθένας στην ιδιοκτησία του την κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι κανόνες. Αποθήκες, logistics. Πάει εκεί το λιμάνι, σου λέει ευκαιρία είναι, θα κάνουμε εμείς logistics εκεί πέρα, θα χρησιμοποιήσουμε και για τη δικιά μας τη δουλειά, δηλαδή ως κέντρο μεταφοράς τσιμέντου. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, σου λένε, να νοικιάζουμε χώρους. Το λιμάνι θα χρειαστεί χώρους αποθηκευτικούς και λοιπά, να κονομάμε και από εκεί. Εάν έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο, το οποίο βεβαίως θα περάσει μέσα από τη διαδικασία και τη βάσανο της αδειοδότησης, όταν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, αν έχει περαιτέρω προθέσεις η εταιρεία, τότε ναι, να βγούμε και να πούμε μπροστά και να πούμε ότι όχι ρε φίλε, δεν το κάνετε σκατατζίδικο ούτε χωματερή. Αν το κάνετε νεροτσουλήθρες, αν το κάνετε ξενοδοχεία, Να το κάνετε, εν πάση περιπτώσει, εστιατόρια, να το κάνετε, πώς τη λένε, ριβιέρα. Γιατί γουστάρουμε ριβιέρα, ρε φίλε, τι είμαστε εμείς δηλαδή, παιδρέ. Και βέβαια ο κύριος Λύκος έθεσε και ένα άλλο ερώτημα. Ιδιοκτησία. Όπως και να γίνει ιδιοκτησία, είναι πληρωμένη ιδιοκτησία, αγορασμένη, είτε με απαλωτρίωση, είτε με απευθείας αγορά από τους βαθιώτες. Που είχαν τα οικόπεδα εκεί, όπως και τα άλλα εργοστάσια εκεί πέρα, βαθιώτες τα πουλήσανε. Και βάλανε μέσα και τους δικούς τους για δουλειά. Λοιπόν, και καλά κάνανε δηλαδή. Καθένας στην ιδιοκτησία του την κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι κανόνες. Αποθήκες, logistics. Πάει εκεί το λιμάνι, σου λέει ευκαιρία είναι, θα κάνουμε εμείς logistics εκεί πέρα, θα χρησιμοποιήσουμε και για τη δικιά μας τη δουλειά, δηλαδή ως κέντρο μεταφοράς τσιμέντου. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, σου λένε, να νοικιάζουμε χώρους. Το λιμάνι θα χρειαστεί χώρους αποθηκευτικούς και λοιπά. Να κονομάμε και από εκεί. Εάν έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο, το οποίο βεβαίως θα περάσει μέσα από τη διαδικασία και τη βάσανο της αδειοδότησης, όταν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, αν έχει περαιτέρω προθέσεις η εταιρεία, τότε ναι, να βγούμε και να πούμε μπροστά και να πούμε ότι όχι ρε φίλε, δεν το κάνετε σκατατζίδικο ούτε χωματερή. Αν το κάνετε νεροτσουλήθρες, αν το κάνετε ξενοδοχεία, αν το κάνετε εν πάση περιπτώσει εστιατόρια, αν το κάνετε πώς τη λένε, ριβιέρα. Γιατί γουστάρουμε ριβιέρα ρε φίλε, τι είμαστε εμείς δηλαδή, παιδρέ.

0: πάει εκεί το λιμάνι, σου λέει ευκαιρία είναι, θα κάνουμε εμείς logistics εκεί πέρα, θα χρησιμοποιήσουμε εκεί για τη δικιά μας τη δουλειά, δηλαδή ως κέντρο μεταφοράς τσιμέντου. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, σου λένε, να νοικιάζουμε χώρους. Το λιμάνι θα χρειαστεί χώρους αποθηκευτικούς κλπ. Να κονομάμε και από εκεί. Εάν έχουν στο μυαλό τους κάτι άλλο, το οποίο βεβαίως θα περάσει μέσα από τη διαδικασία και τη βάσανο της αδειοδότησης, όταν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, αν έχει περαιτέρω προθέσεις η εταιρεία, τότε ναι, να βγούμε και να πούμε μπροστά και να πούμε ότι όχι ρε φίλε, δεν το κάνετε σκατατζίδικο ούτε χωματερή. Αν το κάνετε νεροτσουλήθρες, αν το κάνετε ξενοδοχεία, αν το κάνετε μπας περιπτώσει εστιατόρια, αν το κάνετε πώς λένε ριβιέρα. Γιατί γουστάρουμε ριβιέρα ρε φίλε, τι είμαστε εμείς δηλαδή παιδεύω. Και βέβαια ο κύριος Νίκος έθεσε και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έχει και αυτό ενδιαφέρον να ακούσουμε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η κοινότητα Αυλίδας το έχει ψηφίσει αυτό.
2: Ο Δήμος είναι θετικός.
1: Ερώτηση. Ο Δήμος είναι θετικός. Θέλω να ρωτήσω, έχετε εξετάσει μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυλίδας αν έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Επαγγελματική μιλάω. Τέλος. Αυτό ήταν κύριε Κουκουζά.
0: Κύριε Λίκο, τώρα ρίξατε το φυτίλι και δεν το πήρατε παρακάτω. Αν μέλη, λέει, του Κοινοτικού Συμβουλίου έχουν επαγγελματική σχέση με την εταιρεία. Άμα ξέρετε κάτι, μας το πείτε. Σας παρακαλούμε πολύ να μας το πείτε. Αν υπάρχει τέτοιο παρασκήνιο για τη θετική γνωμάτευση απόφαση, να μας το πείτε. Αν υπάρχουν κάποια μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου που έδωσε θετική γνωμάτευση μαζί με το Δήμο, τι είπατε, υπάρχουνε, να μας πείτε ποιοι είναι ρε παιδιά, πείτε μας ποιοι είναι για να ξέρουμε και εμείς τι συμβαίνει γύρω γύρω. Αν υπάρχουνε κάποιοι οι οποίοι έχουν επαγγελματική σχέση με την εταιρεία, από αυτούς που ψηφίσανε ναι, ή αν έχουν και συμφέροντα περαιτέρω από την συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν λέω άλλα παρακάτω, θα τα πω όταν θα έρθει η ώρα. Ρίξε ένα τραγουδάκι κύριε

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
13: Αν εννοείται από λιπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
12: Ωραία! Και για συσκευασία?
13: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
12: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
13: Άνεση και ποιότητα.
12: Ήδη μνημόσυνο?
13: Με σεβασμό και φροντίδα.
12: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
13: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Life.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
2: Σκιάχτηκα πάλι, ρε.
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
2: Τι είναι αυτό, ρε? Σκιάχτηκα πάλι, ρε. Τι είναι αυτό, ρε? Με πέταξε. Μ' είχε πάρει ένα ψηλό υπνάκος τώρα που... μέχρι να τελειώσει το τραγούδι και οι διαφημίσεις. Και με πέταξε, με ξύπνησε. Είμαστε καλά. Τι είναι αυτό, ρε? Ρε Ηλιάδη, τι είναι αυτό, ρε Ηλιάδη? Τι θα κάνω, κάτι πρέπει να βρούμε να κάνουμε για αυτό το παιδί. Κάτι πρέπει να βρούμε να κάνουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα η φωλιά του Ηλιάδη, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, έχει ένα θαυμάσιο μένιου για όλες τις απαιτήσεις και για όλες τις γαστρεμαργικές απολαύσεις. Ξεκινάω να λέω το μενιού. Χοιρινή τηγανιά με διάφορες πιπεριές, παστίτσιο, μοσχάρι λεμονάτο νουά, κοτόπουλο κοκκινιστό γιουβέτσι, αγκινάρες αλαπολίτα, γίγαντες φασόλια στο φουρνό και σαλάτα ημέρας, παντζάρια φρέσκα βραστά. Παντζαράκια, ωραία παντζαράκια. Να ξέρετε εσείς που είστε διαβητικοί, να τρώτε τα φύλλα, να μην τρώτε τα... να μην... Λοιπόν, τι έχει ταινία από Τσιμεντάδικο, έχει το κολλητήρι και δεν χορταίνει. Ωραία ρε Θανάση. Ωραία ρε Θανάση, ρίχνεις κάτι καλά, κάτι πάρα πολύ καλά. Κάτι ωραίες ατάκες, σαν τα καδόρος εσύ. Σαν τα καδόρος. Λοιπόν, στη φωλιά του Ηλιάδη, 85-9-40. Φίλες και φίλοι, για να κάνετε τα πάντα, για να βρείτε τα πάντα που θέλετε για να γεμίσετε τη στομάχα σας, αλλά να το ευχαριστηθείτε, να έχει γεύση, να έχετε, να νιώθετε αυτή την απόλαυση που βάζουν τα μαγικά χέρια του σεφ του Γιάννη του Ηλιάδη. Αυτό το παιδί, όλα του καλά, είναι αλάτωμα. Έχει Ολυμπιακός είναι, αλλά τι να τον κάνουμε. Εν τω μεταξύ του Ολυμπιακού έχει πιάσει τρομάρα τώρα, μετά από αυτό που είδανε με τον ΠΑΟΚ, τη Βαζέλα που έριξε 3 στον ΠΑΟΚ και έπρεπε να τρίξει 5. Τους έχει πιάσει μια τρομάρα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ηλιάδης θες ήταν τρέμανε τα χέρια του. Τι και δέχεσαι και παραγγελιές. Ω, παραγγελιά. Παραγγελιά. Ουράμος Χαρίσια. Ε, στο φούρνο. Ουράμος Χαρίσια στο φούρνο. Να πάρω το φίλο μου το Μητάφι και να έρθουμε να τη βάλουμε κάτι, γονατίσουμε. Ε, κύριε Γιάννη, εγώ δεν είμαι ακροατής του Ράδιο 1, δηλαδή επειδή μιλάω δεν ακούω κιόλας? Τι κουφός είμαι? Παραγγελίες λέει και από τους ακροατές του Ράδιο 1 δέχεται ο κύριος Ηλιάδης. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ουρά μας Χαρίσια, λοιπόν, ουρά. Παραγγελιά, δίνει παραγγελιά ο κύριος Ιχολύπτης. Ουρά μας Χαρίσια. Και φτιάχτη μου ό,τι θέλεις εσύ. Με κρυθαράκι, με γιουβετσάκι, με χυλοπίτες, ξέρω εγώ. Βρες εκεί μια ωραία συνταγή και κάνε μας μια ουρά μας Χαρίσια, ρε παιδί μου. Να μαζευτούμε, να έρθουμε να φάμε και να φέρουμε και το κολλητήρι μαζί. Τι θα είσαι, ποδοσφαιρικά πάντα από πάνω? Καλά. Μην κάνεις δηλώσεις. Μην κάνεις δηλώσεις, λέω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο ατύχημα της Τανάγρας. Εγώ σας είπα χθες κάποια πράγματα. Οι δημοσιοκάφροι επιμένουν να την στρέφουν αλλού την κουβέντα.
0: Μεταλλικά τμήματα του μαχητικού αεροσκάφου, εξαρτήματα του πιλωτηρίου, συστήματα πλοήγηση βρίσκονται διασκορπισμένα σε απόσταση δεκάδων μέτρων από το σημείο τη συντριβή. Κάθε κομμάτι που εντοπίζεται από τα συνεργεία τη πολεμική αεροπορία που ερευνούν την περιοχή τη πτώση του μοιραίου Phantom μεταφέρεται στο υπόστεγο συλλογή των ευρημάτων για να εξεταστούν από του ειδικού.
3: Ξαφνικά άκουσα έτσι χόρυβο, κουνήθηκε όλο το εργοτάσιο. Και τρέχοντας βγήκα έξω γιατί το είδα μήπως είναι σεισμό κρίμα, λυπάμαι.
0: Ακόμη και η ακτίνα όπου τμήματα του F4 διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το βασικό σημείο της συντριβής είναι μέρος που εντάσσεται στον φάκελο της διερεύνησης. Το ίδιο και η κομμένη κολόνα υψηλής τάσης στον λόφο του προφήτη Λία, το μοναδικό σημείο στην περιοχή με ύψος περίπου 300 μέτρων. Εκεί ακούμπησε το δεξιφτερό του Phantom και αυτή η πρόσκρουση. Εκτιμούν στρατιωτικοί κύκλοι ότι άλλαξε την πορεία του μαχητικού, το οποίο ουδής αποκλεί ότι μπορεί να κατέληγε ακόμη και στα ενόφυτα με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει.
4: Μέλος συνεργείου του ΑΔΜΙΕ έχει ανέβει σε πυλώνα υψηλής τάσης προκειμένου να προχωρήσει αποκατάσταση των κομμένων καλωδίων.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος που καλείται να εξετάσει συντρίμια του μοιραίου Phantom, τον τεχνικό φάκελο και το ιστορικό του μαχητικού αεροσκάφους, τις επικοινωνίες καθώς και πλούσιο οπτικό υλικό. Στο χαμηλό ύψος, στη μεγάλη ταχύτητα και την κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4 εστιάζουν οι ερευνητές για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα.
4: Μετά τη σύστασή της, η Επιτροπή Διερεύνησης βρέθηκε στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους αλλά και στα σημεία που κατέληξαν τα συντρίμια του προκειμένου να προχωρήσουν στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτίων.
0: Τα βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετικές γωνίες λήψης κάνουν τους ειδικούς να στέκονται στον κρίσιμο λιγμό που έγινε με μεγάλη κλίση, αυξημένα G και σε χαμηλό ύψος. Δεδομένα που είναι απαιτητικά για το Phantom. Μέσα από τα συντρίμια που συλλέγονται γίνεται ξεχωριστή έρευνα που αφορά το σύστημα αυτόματης εκτείναξης από το αεροσκάφος.
5: Ήμασταν εκεί μέσα στο εργοτάξιο και άκουσαμε κάτι πολύ δυνατό θόρυβο σαν να πέφτει μπόμβα. 5-6 σημεία είχε πιάσει φωτιά.
0: Οι κηδείες των δύο αεροπόρων θα τελεστούν τις επόμενες μέρες. Στον Κατσικά Ιωαννίνων του 37χρονου Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου και στον πύργο Ηλίας του 40χρονου Επισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια.
2: Λοιπόν, κανένα κουβέντα για το πώς ενοικιάζονται εργαζόμενοι, πιλότοι και αεροπλάνα σε μια ιδιωτική εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας η οποία λέει μπαίνει μέσα αλλά εισπράττει. Από την περιφέρεια Σεράς Ελλάδος πήρε μια πεντακοσάρα έχει πάρει από τότε που ήταν ο Μπακογιάννης εκεί πέρα. Διότι ο κύριος, πώς τον είπαμε, είναι κολλητός της οικογενείας και κάνει και άλλες δουλειές, δεν κάνει μόνο τα τέτοια κλπ. Πέρυσι όταν ήρθε η ώρα στην Περιφερειακή Επιτροπή να εγκριθεί το κονδύλιο ετέθησαν κάποια ερωτήματα από περιφερειακούς συμβούλους για το αν πρέπει ή αν δεν πρέπει και γιατί πρέπει. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς να κάνουμε με τη τέτοια, ούτε έχουμε συμφέρον ως περιφέρεια να πεις ότι ενισχύει, ρε παιδί μου, κάποιο τομέα ασφάλειας, κάποιο τομέα τουρισμού, κάποιο εν πάση περιπτώσει κλπ. Είχαν δηλώσει ενστάσεις και μάλιστα είχαν βάλει και το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία λαμβάνονται, έχουν ληφθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτά είχαν υποθεί από πέρυσι. Εγώ θα σας βάλω να ακούσετε τι είχε απαντήσει ο κύριος Σπανός σε αυτές τις αιτιάσεις, να πάρετε μια γεύση για να δείτε πως σκέφτονται.
6: Πραγματικά αυτή η δράση έχει αρκετά χρόνια ζωής. Το ιστορικό είναι, όπως αναφέρθηκε, να πούμε ότι πέρα από τον ταυτόχρονα με αυτό το μέσο όρο ετήσιας δαπάνης, όπως σωστά τον υπολόγισε ο κ. Αγγελόπουλος, ότι γενικά ως από την αρχή μέχρι σήμερα πηγαίνουμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Ήταν, νομίζω όταν είχε ξεκινήσει ήταν στη ζώνη του των 50-60 χιλιάδων, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπου εκεί ήταν. Κατέβηκε στη ζώνη του 25-30-20 και, και πλέον εισηγούμαστε αυτή την δαπάνη. Ανήκω σε αυτούς που επίσης δεν είχαν ενθουσιαστεί με αυτή την δράση. Θέλω ωστόσο, και αυτός είναι και ο λόγος που με μια επιλογή για την οποία αναλαμβάνω την ευθύνη, μια δράση που τη στηρίζει η περιφέρεια με ένα πολύ πολύ γενναίο ποσό, πλέον εισηγούμαστε και εφόσον αποφασιστεί θα τη στηρίξουμε με κάτι πολύ πιο σεμνό συγκριτικά, δηλαδή στο περίπου στο 20% αυτού που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Ο λόγος είναι ότι και εμείς δεν έχουμε την αίσθηση πως τουλάχιστον πλέον, ενδεχομένως στην αρχή να γινόταν σε ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ότι τουλάχιστον πλέον δεν στηρίζει τους αναπτυξιακούς σκοπούς της περιφέρειας δια της προβολής, δια της τόνωσης τοπικής οικονομίας και άλλων αντιστοίχων στο βαθμό που ζητείται. Ωστόσο, διερευνώντας το με πολύ προσοχή και προσπαθώντας να μην είμαι άδικος, διαμόρφωσα την αίσθηση, τη γνώση μου, όχι την αίσθηση, ότι δεν μπορεί να πεις πως το οικονομικό αποτύπωμα είναι μηδέν. Έχουμε εκείνες τις μέρες και εξαιτίας του Flying Week μια αρκετά υψηλή πληρότητα σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος Τανάγρας, εξ όσο γνωρίζω, δεν έχει ξενοδοχεία και μονάδες, δύο μόνο, αν το Δήλεση έχει κάποιες. Αλλά οι περιοχές Χαλκίδας, Ρέτριας και νομίζω κάποιες λίγες μονάδες που έχει και η Θήβα
2: και στη Μακρικάπα, ναι, και στη
6: δημιουργείται ένα οικοσύστημα. Δηλαδή θέλω να πούμε αυτά ένα σχόλιο, ότι συμφωνούμε ότι δεν ήταν αυτό το πράγμα η αναπτυξιακή βόμβα που άξιζε να τη δίνουμε ή που άξιζε να τη δίνουμε ένα βουνό λεφτά, αλλά μέχρι σε αυτή τη φάση έχει κάτι, δεν είναι όλο για όλο ξένο πράγμα. Και βέβαια εγώ είχα και την ένσταση ότι καθώς λέγεται Athens Flying Week, και αυτό σημαίνει κάτι. Δηλαδή η εισήγησή μας θα ήταν πολύ πιο γενναία αν λεγόταν Central Greece Flying Week ή ακόμη και Τανάγρα Flying Week. Άρα λοιπόν με αυτή τη φιλοσοφία πάμε σε αυτή την έτσι, τη γενναία αποκλιμάκωση του ποσού που εισηγούμαστε να εισφερθεί. Μπορούμε φυσικά να το δούμε αυτό με τις προσκλήσεις. Προφανώς γίνονται κάποιες, δεν είμαι να γνωρίζω πόσες. Γενικά τα νούμερα δεν είναι και πολύ, αλλά πραγματικά πολύ ευχαριστώ. Δεν είναι ούτε χάρη ή συνιστά αυτό. Ίσα. Επίσης, σε σχέση με τις επιφυλακές, τα μηχανήματα που μπαίνουν σε επιφυλακή για αυτό το σκοπό, παρότι νομίζω θα μας το επιβεβαιώσει θετικά ή αρνητικά ο κύριος Γενικός, ο κύριος Χατζής, νομίζω πως δεν έχουν νομίζω πως φέτος δεν έχουμε, αλλά γενικά όταν υπάρχει μια επιφυλακή, η επιφυλακή είναι για την περιοχή εκείνη, ανεξάρτητα από πού θα έρθει το μηχάνημα. Δηλαδή αν ένας ιδιοκτήτης που είναι από την Αράχοβα και έδρα του είναι στην Αράχοβα, αλλά η επιφυλακή του είναι στο Δήλεση, θα είναι stand-by ο χειριστής του, ο οδηγός του με το μηχάνημα ή το αυτοκίνητο στο Δήλεση, όχι στην έδρα του. Αυτή είναι και η φύση της επιφυλακής, που όπως έχουμε πει είναι ένα πολυτελές μέτρο, αναγκαίο σε πολλές περιπτώσεις για τον σκοπό αυτό. Τώρα σε σχέση με τα οικονομικά του ίδιου του φορέα, δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω. Δεν γνωρίζω καν ότι είναι έτσι, ζήμιο γόνα η δράση. Μπορώ να φανταστώ διάφορους λόγους για τους οποίους είναι ένας ιδιώτης να κάνει κάτι ζήμιο γόνα, αποκομίζοντας παράπλευρα ωφέλη. Είτε το λένε προβολή, είτε γνωριμίες, είτε. Σας φέρω παράδειγμα, για αρκετές χρονιές, και δεν ξέρω αν συνεχίζεται ακόμα, είχα ακούσει ότι είναι ζήμιο γόνο το Delphi Forum, το οποίο είναι μια κολοσσία σε μέγεθος διοργάνωση, ενδεχομένως να παραμένει, αλλά ή μπορώ να κάνω λάθος. Το λέω έτσι όμως ως μια έτσι, φιλοσοφία παραδείγματος. Άρα ναι, τσακούμε με ενδιαφέρον αυτές τις σκέψεις, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να επισέλθουμε.

Αυτά πέρυσι. Και ο Δήμος Ανάγρας είχε πει όχι στη διοργάνωση, διότι έβαζε θέμα ασφαλείας για τους κινδύνους, γιατί πετάνε τα αεροπλάνα κοντά στα σπίτια τους. Και όλα αυτά συνέβησαν για να οικονομήσει ο κολλητός της Αγίας Οικογένειας. Ο κολλητός της Αγίας Οικογένειας. Και επειδή δεν έχει ξενοδοχεία τα Ανάγρα, λέει, πάνε στα ξενοδοχεία της Μακρικάπας, της Τριάδας, της, και έχει η παράπλευρα ωφέλη. Αχ, Χριστέ μου και Παναγία. Για να βάλουμε ένα τραγούδι, κύριε Χολύπτα, από το Top Gun, να τιμήσουμε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία πήγανε σαν το σκυλί στα μπέλη. Τη ζώνη κινδύνου, Danger Zone.

Ο φίλος μου ο Σωτήρης μου λέει έτοιμος ο πρόεδρος αναπτυξιακή. Τι εννοείται κύριε Σωτήρη έτοιμος? Σας αποχαιρετούμε, καλημέρα, περάστε το υπόλοιπο της ημέρας σας όσο καλύτερα γίνεται, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεω Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Εναργύρου σε Εγάλεω. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα POCTS 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Σε κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραφεί τρεις δράστες, οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες. Έντος της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είχαμε χθες την ανάλυση των οικονομικών μέτρων που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Οικονομικό Επιτελείο και απομένει τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή τους και τι απήχηση θα έχουν τα μέτρα αυτά εφαρμοζόμενα στην ελληνική κοινωνία. Παρότι το πακέτο ήταν κατά τουλάχιστον 50% μεγαλύτερο από αυτό που αναμενόταν, αναμέναμε ένα οικονομικό πακέτο γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο και τελικώς διανέμονται 2,2. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει γκρίνια σε αρκετές από τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. She looked back at me sideways and said, I can't help but to ask. Το θέμα θα το συζητήσουμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, φιλοξενώντας τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε αναλυτική συζήτηση και να θέσουμε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την κριτική που έγινε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά και από την κριτική που επίσης έγινε στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα φαίνεται να ανεβαίνει στην επικαιρότητα από σήμερα και μάλιστα δυνατά να ανεβαίνει στην επικαιρότητα το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και γενικότερα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά θέματα.

Οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στην Άγκυρα, αλλά και όσα αναφέρει ο τουρκικός τύπος σήμερα, ότι μετέφερε, Γενής Αφάκ τα γράφει, ότι μετέφερε ο αρχηγός της ΜΙΤ των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην ελληνική κυβέρνηση κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γενής Αφάκ, ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν, είπε στην Αθήνα ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ενώ ο Ερντογάν δήλωσε χθες, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Διαμορφώνεται ένα βαρύ κλίμα στο Αιγαίο και βέβαια η ανησυχία όλων μας είναι ότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, καθώς και χθες είχαμε εικονικές αερομαχίες στον χώρο ανατολικά των Δωδεκανήσων. Και διάφοροι υποτιθέμενοι αναλυτές στην Τουρκία, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε τη λέξη αναλυτές, φερέφωνα του καθεστώτος θα έλεγα, έχουν αρχίσει να δηλώνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι είναι εύκολο να καταλάβουν το Καστελόριζο ακόμη και με ψαρόβαρκες. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο και προσπαθεί εκεί να ενισχύσει τις σχέσεις μας με το Κάιρο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έκανε μεγάλη προσπάθεια να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία της Μέκας μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Αίγυπτος απάντησε τελικά αρνητικά, αλλά καλό είναι να έχουμε το νου μας, γιατί η προσπάθεια, η επιχείρηση προσέγγισης του Καΐρου από την Άγκυρα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Και βέβαια να μην ξεχάσω σε όλο αυτό το puzzle των όσων συμβαίνουν και εξελίσσονται στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να μην ξεχάσω τις χθεσινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τουρκίας, του Τσεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος είπε ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 2027-2029. Υπερδιπλασιασμός λοιπόν αναγγέλλεται από τουρκικής πλευράς των αμυντικών δαπανών.

Τώρα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, εκτός από την ηλεκτρική διασύνδεση και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, είναι η συμφωνία της Μέκας. Προανέφερα ότι η Τουρκία επιχείρησε να εντάξει και την Αίγυπτο στη συμφωνία αυτή, αλλά δεν τα κατάφερε. Και βέβαια το ανοιχτό θέμα, η ανοιχτή πληγή της Μονής Σινά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα στο Κωνσταντή. Εάν για τους ανθρώπους από το Καστελόριζο γράφει ο Κωνσταντής, όταν χρειαστούν νοσοκομείο είναι πιο εύκολο να περάσουν απέναντι για να εξυπηρετηθούν, τότε δεν χρειάζεται να επιστρατευτούν ούτε ψαρόβαρκες για να το χάσεις. Εμείς διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τον πληθυσμό ανά τη χώρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου γράφει. Ο Ερντογάν ξεσπαθώνει καθώς νιώθει εγκλωβισμένος από τη Ρωσία και ξεχασμένος από την Αμερική και βγάζει όλη του την οργή στο Αιγαίο με κίνδυνο της σύραξη. Εδώ δεν σεβάστηκαν το τριήμερο πένθος των ενόπλων δυνάμεων. Κατερίνα μου, αυτή η τελευταία επισήμανσή σου είναι απολύτως ορθή και πραγματικά κάνει μεγάλη εντύπωση η απρέπεια, η ασέβεια των Τούρκων που σε μια ημέρα πένθους για την ελληνική αεροπορία συνεχίζουν τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει, δεν νομίζω Νίκο ότι η Τουρκία είναι σε θέση να θέτει όρους σε μας. Εμείς είμαστε σε θέση να θέσουμε τους όρους μας πλέον. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Η αλήθεια, αγαπητέ Κωνσταντίνε, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της και ιδιαίτερα την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους Τούρκους. Ενώ μια πρόσθετη πηγή ανησυχίας για αυτούς είναι ο θόλος του Αχιλλέα, τον οποίο συμφωνήσαμε με το Ισραήλ και στον οποίο προχωρούμε άμεσα. Σήμερα, να μην το ξεχάσω, έχουμε και τις υπογραφές για τα πλοία από την Ιταλία, τα πολεμικά πλοία που θα πάρουμε από την Ιταλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είναι εκεί και σήμερα θα μπουν οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Θέλει πολύ προσοχή, μου γράφει η εξωτερική μας πολιτική. Όσο η Ελλάδα θα δυναμώνει, τόσο ο Σουλτάνος δικτάτορας θα ενοχλείται. Πολλοί Τούρκοι τουρίστες φέτος που γνώρισαν την ελληνική φιλοξενία περιέγραφαν μια κατάσταση που δεν είναι η πιο δημοκρατική.

Καλημέρα και στο Σπύρο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την ακριτική Κο. Μου λέει Νίκο, το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ του νησιού μας δεν λέγεται, είναι γεμάτα όλη μέρα από Τούρκους. Οι άνθρωποι πεινάνε και προφανώς μετακινούνται στην Κο για φθηνότερα ψώνια και ο Σουλτάνος ονειρεύεται επεκτατισμούς. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό που απασχολεί πλέον ολόκληρη την Ευρώπη. Η είδηση ήρθε από τη Γερμανία, για την ακρίβεια από το κρατήδιο της Σαξονίας, με το σχεδόν 44% που πέτυχε το φασιστικό, διότι περί φασιστικού σχήματος πρόκειται, AfD. Το AfD που ήδη έθεσε ως στόχο του για τις εθνικές εκλογές το 40%, ενώ είναι προφανές ότι τρίζει από χθες η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς. Πρόκειται για μια νίκη εφιάλτη. Ήδη από χθες είχαν στη Γερμανία διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις. Και έχω την αίσθηση ότι το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο δεν αντιμετωπίζει σωστά τον κίνδυνο που έχει, που έχει προκύψει, που έχει ανακύψει. Έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να απομονώσουν διοικητικά, να το πω έτσι, ένα κόμμα του 44%. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να αναζητήσουν τις αιτίες του φαινομένου και να εργαστούν πάνω σε αυτές, να διορθώσουν λάθη δεκαετιών που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια επίσης δεν ξέρω αν αυτή η θεωρία ότι ας πάρουν 44% και 45%, εμείς θα ενωθούμε όλοι οι υπόλοιποι ασχέτως ιδεολογιών, απόψεων, προσώπων και θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή απάντηση στο φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σε τοπικό επίπεδο στη Σαξονία να τους αφήσουν να κυβερνήσουν. Θα έπρεπε να τους λείπουν τρεις έδρες για να κυβερνήσουν. Θα τις βρουν, είναι σχεδόν βέβαιο. Να τους αφήσουν να κυβερνήσουν για να αποδειχθεί ότι αυτά που λένε είναι πομφόλιγες. Για να αποδειχθεί ότι απλώς αξιοποιούν το γεγονός ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία δεν μπορεί να δώσει πιστικές απαντήσεις, ενώ οι ίδιοι δεν διαθέτουν τις λύσεις, δεν διαθέτουν το πρόγραμμα. Ανατριχύλα σε πιάνει αν διαβάσεις το πρόγραμμά τους. Ανατριχύλα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για τις απελάσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για ξεχωριστά σχολεία ανάλογα με την καταγωγή και την εθνικότητα, είναι ανατριχύλα. Και κάνουν και αναφορές στο ότι πρέπει να απαλληφθεί, λέει, από τα γερμανικά βιβλία ιστορίας η περίοδος του χιτλερισμού, να απαλληφθεί ώστε να μην μαθαίνουν τα παιδιά τι έγινε εκείνη την περίοδο, τα εγκλήματα του καθεστώτος, του ναζιστικού καθεστώτος, διότι προφανώς αυτό τους κάνει ζημιά, πολιτική ζημιά.

Και βέβαια το να αποδίδει ο καγκελάριος Μέρτς αυτή την αυτή την πανολεθρία, όπως σωστά την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ, είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και εννοείται ότι οι ομοειδεάτες τους σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

Καλημέρα και στον Κώστα το Τζιαλίκη που μου λέει: Νίκος, στην αύξηση κατά 229% των αμυντικών δαπανών της Τουρκίας πρέπει κανονικά να απαντήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί η οικονομία της Τουρκίας είναι στο κακό της χάλι.

Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα η Telekom. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρόνουν.
6: Γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Κτίσε τον έλεγχο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια

0: της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην». Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Ακόμη μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιες αμοιβές αυξάνεται ο φόρος από 5 σε 15%. Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου 3. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, γράφει η Καθημερινή. Τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων? 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φθάνουν στους αρμοδίους. Και η επόμενη ημέρα μετά το θρίαμβο της ΑΕΦΔ στην Σαξονία. Ο ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδε συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λέει ο ριζοσπάστης, από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Ακόμη, ομιλία και συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής. Το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030, σχολιάζει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. Ακόμη, αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γεννή Σαφάκ, ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων, πάντα από Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Με αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση και κατηγορία. Και ΑΕΦΔ, νίκη Εφιάλτης, το Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξίας. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα». Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακόμη, η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη. Και πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή. Και το ΑΕΦΔ προελάβνει, ο Μέρτς στα σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος». Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη και 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά τη νίκη του ΑΕΦΔ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός, παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη». Και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις, ποιοι κερδίζουν, πόσα και από πότε, πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Και από τη Δημοκρατία, έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία.
Αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔ σε πανικό οι Βρυξέλλες. Και άρθρο του Γιώργου Χαρβαλιά στην πρώτη σελίδα, ο τίτλος: ακροδεξιά λύτρωση στην Ευρώπη. Αυτά από τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των ασυντακτών: ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του ΑΕΦΔ στη Σαξονία Άνχαλτ. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Μέρτς, χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα: πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τη νέα γενιά είναι ο τίτλος της εφημερίδας Το Μανιφέστο. Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Ακόμη Σκευωρία Νοβάρτης, σφοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Το Μανιφέστο. Θεόδωρος Ζαρακόπουλος, η σπήλωση του Δημητριάδη, η ανακύκλωση από συγκεκριμένα ΜΜΕ και η γνωστή καραμέλα του ΣΛΑΠ. Η εφημερίδα Political έχει τίτλο: το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ. Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πύρωμα δών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Εξειδίκευση των μέτρων: πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δις ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Σπίτι μου 3, έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά, γράφει η Political. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο: απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΕΤ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Εστίας διαβάζω σήμερα οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Η Ελεύθερη Ώρα, γέροντας Χρυσόστομος, τα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά άφησε ζωντανή παρακαταθήκη για τα μελούμενα. Και η ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και αναρρωπογές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος, όνειρο και στα σχολικά.
14: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην επαγγελματική εκπαίδευση, με τον ιδρυτή και πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θεωρεί σημαντική την επαγγελματική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη. Θέλω το δικό σας σχόλιο, θέλω τη δική σας οπτική, καθώς είστε και αντιπρόεδρος των ισχυρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, και φαντάζομαι θα μας μεταφέρετε και τις σκέψεις που εκεί υπάρχουν, που εκεί κυριαρχούν.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικό ότι, όπως είπατε, ότι είμαστε στους ισχυρούς, καθότι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης. Πάρα πολύ θετικό και σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι εγώ από την μεριά της Ελλάδος και από την ευρωπαϊκή πλευρά παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχει τα πρωτεία μόνο το πανεπιστήμιο. Έχουν τα πρωτεία και η επαγγελματική και η τεχνική, και η τεχνική εκπαίδευση. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Είναι και η ίδια η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε όλο τον πλανήτη. Θα σας θυμίσω ότι μία από τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία, κατάφερε από φτωχή χώρα να έχει τα πρωτεία σε 2-3 πράγματα. Παράδειγμα, στη κτηνοτροφία. Δείτε τη σοκολάτα της Ελβετίας. Στα ρολόγια, επαγγελματική εκπαίδευση. Και βεβαίως μετά την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι ο τραπεζικός κλάδος. Έδωσε βάσεις 50% στο πανεπιστήμιο, 50% στην τεχνική
0: και
1: εκπαίδευση.
0: Και ο τουρισμός στην Ελβετία.
1: Βεβαίως, ναι, απόλυτα. Ναι, ναι. Δηλαδή κατάφερε να συνδέσει και να συνδυάσει δύο πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα να συνδυαστούν. Το πανεπιστήμιο από τη μια πλευρά και την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε προτεραιότητες και κατάφερε να γίνει αυτή η ισχυρή οικονομία. Κάποια τέτοια βήματα είχε κάνει και η Αυστρία πολλά χρόνια και η Γερμανία, που έχουν συνδέσει περισσότερο από τις άλλες χώρες την τεχνική εκπαίδευση ως πυλώνα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
0: Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, πάμε και στην Ελλάδα. Πώς απαντάει η ΑΚΜΗ στις συνθήκες της αγοράς? Σε όλα τα φόρα της δημόσιας συζήτησης καταδεικνύεται η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό είναι που μας λείπει στην οικονομία. Εσείς κάνατε δύο συνεργασίες που προκάλεσαν αίσθηση. Μιλώ για τη συνεργασία με τον όμιλο Σάνι, οίκος, αλλά και τη φετινή συνεργασία σας με τον όμιλο Τογιώτα στην υβριδική τεχνολογία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν περιμέναμε να μας πει η αγορά τι λείπει μετά την αποφύτιση. Τη φέρνουμε μέσα στην αίθουσα και στα εργαστήριά μας από το πρώτο εξάμηνο. Η συνεργασία μας με τον όμιλο Σάνι οίκος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται μέσα στα ίδια τα ξενοδοχεία με τα πρότυπα λειτουργίας που θα συναντήσουν από την πρώτη μέρα εργασίας τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φετινή συνεργασία μας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία. Δεν διδάσκουμε θεωρία γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Εκπαιδεύουμε πάνω στην ίδια την τεχνολογία που η εταιρεία φέρνει σήμερα στην αγορά. Αυτό είναι η ουσία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτόν το μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις κοινωνίες, όλες τις οικονομίες.
0: Τώρα, σε μια αγορά, και μιλώ ιδιαίτερα για την Αθήνα, όπου οι επιλογές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολλές, με δίδακτρα που διαφέρουν σημαντικά από σχολή σε σχολή, τι θα λέγατε στους γονείς, τι συνιστάτε στους γονείς και στους νέους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση σπουδών.
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία των γονιών και ειδικά στην Αθήνα, όπου όπως είπατε και εσείς, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό που θα συνιστούσα είναι απλό. Να μην κρίνουν μόνο από τα δίδακτρα. Πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους. Να ρωτήσουν ποιοι διδάσκουν. Να πάρουν μια εικόνα των εργαστηρίων. Να δουν γενικά τις υποδομές. Να δουν τις συνεργασίες. Δηλαδή το να μιλάμε και να λέμε έχουμε π.χ. ειδικότητα χωρίς να σου δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι on the job training, και να βγεις έτοιμος για την αγορά εργασίας. Εάν δεν τα κάνεις όλα αυτά, μη στέκεσαι στο θέμα των τιμών, γιατί στο παρελθόν εσείς ο ίδιος πολύ καλά θυμάστε ότι είχαν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα στον χώρο τον δικό μας με πλαστές ενημερώτες, φορολογικές και γενικά που είχαν καταδικαστεί συνάδελφοι σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει ότι τα δίδακτρα είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως απασχολεί το γονιό λόγω του κόστου ζωής, αλλά πρέπει να δούμε και πίσω από τις γραμμές τι κρύβεται, τι υποδομές υπάρχουν, τι τεχνογνωσία, τι συνεργασίες.
0: Τώρα, η πολιτεία κινείται σε νέες δομές και επιλογές στις δημόσιες σχολές κατάρτισης. Πόσο εύκολο είναι στην πράξη μια δημόσια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον?
1: Κοιτάξτε, ένας ιδιώτης, ας πάρουμε το θέμα της υγείας, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Ένας ιδιώτης που θέλει να κάνει ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει ένα νοσοκομείο σε ένα ακριτικό νησί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ΑΚΜΗ έχει υποδομές σε 8 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει μια ζήτηση στην Ελλάδα για συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι η ντομάτα. Ξέρετε, στα βόρεια σύνορά μας, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Ξέρετε τι δυσκολία αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον ευαίσθητο αυτό χώρο, ας πούμε, της καλλιέργειας της ντομάτας. Σας λέω για τον πρωτογενή τομέα. Δεν βρίσκουν ανθρώπους. Ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το πολυτελές αγαθό και χρήσιμο που έχουμε στην Ελλάδα, το λάδι, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μαζέψουν τις ελιές. Εδώ μιλάμε ότι το κράτος στα περιφερειακά μέρη μπορεί να φτιάξει σχολές οι οποίες είναι κατά αποκλειστικότητα για συγκεκριμένα αντικείμενα, για συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί και να συνδεθεί, γιατί πολλοί επιχειρηματίες με την λήξη των μαθημάτων των εκπαιδευομένων τους βρίσκουν και τους παίρνουν αμέσως στη δουλειά. Γιατί αυτή είναι η απάντηση, ότι συνδέει την αγορά με την εκπαίδευση και τους βρίσκει άμεσα στην εργασία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον ιδρυτή και πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Θωμάς Τρακώσια στο απόψινο παιχνίδι με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις? Κάτι τράβηξε στο καλώδιο. Είχαμε καιρό να... Όχι, δεν είσαι καλά.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Τώρα είσαι καλά.
1: Τώρα είμαι καλά. Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να πω ένα κουσκούς πολιτικό που δεν είναι κουσκούς, αγγίζει ναι, τον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Καταρχήν να ξεκινήσω με έναν με τον πρόεδρο του ΕΒΑ, ο οποίος άνθρωπος έκανε μια δήλωση και εξέφρασε τον προβληματισμό το Γιώργο Πρατάκονο, που προκύπτει από τους επαγγελματίες, από τα ναι, μέλη του ΕΒΑ. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο οποίος λέει ότι η προκαταβολή φόρου θα αποδώσει μετά το 29 και τα λοιπά.
0: Ήταν σωστή η δήλωση.
1: Και είναι σωστή.
0: Τη διάβασα.
1: Ταυτόχρονα βέβαια είπε η ανάπτυξη και η χώρα χρειάζεται το Μητσοτάκη, το οποίο ξεχνάνε. Και του την πέσανε ο αχάριστος κλπ. Δεν θέλω να τον περασπιστώ, ούτε έχω πολιτικές και προσωπικές σχέσεις. Αλλά...
0: Τι θα πει ο αχάριστος? Ο...
1: Ναι,
0: ο Μπρατάκος εκπροσωπεί έναν κλάδο ολόκληρο.
1: Δεν πρέπει να τον εκφράσει.
0: Δεν πρέπει να τον εκφράσει. Δεν πρέπει να πει πώς ένιωσαν ακούγοντας τα μέτρα.
1: Και βλέπουμε ότι υπάρχει υπάρχει μια
0: θυμίζω ότι το θέμα της προκαταβολής φόρου οι δυο μας το είχαμε θέσει από πέρυσι
1: και
0: πολλές φορές.
1: Μια παγκόσμια πατέντα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να προβλέπει ότι σου παίρνει χρήματα από μια επιχείρηση προβλέποντας ότι θα κερδίσει οπωσδήποτε, η οποία μπορεί να μην κερδίσει, μπορεί να κλείσει, μπορεί να μπει μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω, έτσι. Έτσι. Θα συμψηφιστούν όταν η γιαγιά σου ξεπληρώσει το χρέος που σου έχει αφήσει στην εφορία. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που έμαθα σήμερα το πρωί, και βλέπω δεν υπάρχει στους καλούς συναδέλφους στις αναλύσεις τους και στις πληροφορίες τους, είναι γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει, να αναφερθεί σκληρά στο Σαμαρά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και προκάλεσε τη γρήγορη αντίδραση του Σαμαρά και την πολύ σκληρή πριν καν τελειώσει η συνέντευξη. Ο Μητσοτάκης έχει διαπιστώσει, μαθαίνω και βλέπω, ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν και λίγο PR με το Σαμαρά. Δηλαδή βγαίνουν, λένε διαφωνία του, λέει εγώ πόσο τον αγαπώ, πόσο τον σέβομαι και τον
0: πόσο καλός πρωθυπουργός
1: ήταν. Καλός
0: πρωθυπουργός
1: ήταν, ναι, και υπεράσπισε τα θέματα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να, η μισή να κάνουμε αντιπαράθεση. Και οι άλλοι,
0: δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Γιατί είναι ο παράγοντας, το είπαμε και χθες στο δελτίο του Αντένα, ο παράγοντας εκτός από τον Τσίπρα, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο εάν πετύχει ένα εκλογικό στόχο η Νέα Δημοκρατία, που θα της δώσει δυνατότητα να έχει τον πρώτο λόγο και ουσιαστικό για την επόμενη μέρα, που όπως δείχνουν τα πράγματα κάπου εκεί στη φουγγυρίζει. Άρα αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα μαζευτούν, αν πετύχει το σκοπό του.
0: Ναι, αυτό είναι, μένει να αποδειχθεί.
1: Αλλά θα αποδειχθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το, μου λένε από το πρωί διάφοροι και ρωτάνε πότε θα κάνει αυτό το κόμμα Σαμάρα, τα παιδιά. Τώρα ακούμε κανένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι Σαμάρας είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, όσο δεν φαντάζονται αυτοί που δεν τον ξέρουν, εσύ τον ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Τον ξέρω πολύ καλά.
1: Πιο καλά από μένα. Ο Σαμάρας. Δεν λένε, λέει, λέει νίκιασε το κτίριο και πρέπει, λέει, να το κάνει, λέει, κόμμα γιατί μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Λέω, όχι, τι έγινε, μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Σημασία έχει αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο λοιπόν του Σαμαρά, το αισθητήριό του που θα το δείξει πότε θα το κάνει, αφορά την επικαιρότητα. Και ο Σαμαράς περιμένει να δει εάν του προκύψει μια επικαιρότητα που θα το διευκολύνει και θα αφορά τα εθνικά θέματα και τα λειτουργικά. Αυτή είναι η πρώτη πίστα του.
0: Αν θα του δοθεί
1: ευκαιρία.
0: Χώρος.
1: Χώρος. Αν δεν του δοθεί, θα πω μέχρι τέλος του χρόνου προφανώς δεν μπορεί να γυρίσει χρονιά, γιατί μετά θα έχει και πρόβλημα. Άρα τα εθνικά θέματα είναι το πεδίο του. Οι διαφορές που έχει οικοδομήσει με το Μητσοτάκη, συμφωνείς, διαφωνεί κανείς, με τα λειτουργικά, είναι για το Σαμαρά η αφετηρία της σύγκρουσής του επίσημα με τον... Δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά, που δεν τον ξέρω σωστή.
0: Νομίζω ότι διαβάζεις ολόσωστα. Τώρα κάτι που θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την εμφύλια διαμάχη είναι το θέμα των ψηφοδελτίων, όπου πρέπει να πούμε πως και οι δύο πλευρές θα καθυστερήσουν πολύ την ανακοίνωση ψηφοδελτίων, διότι ο ένας φέρνει από τον άλλον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ετοίμαζε ψηφοδέλτια, μαθαίνω ότι πήρε την απόφαση να τα ανακοινώσει την τελευταία στιγμή. Διότι ξέρει ότι αν κάποιος τους κόψει από τα ψηφοδέλτια, θα τους τσιμπήσει ο Σαμαράς. Αντιστοίχως, ο Σαμαράς επίσης περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί περιμένει να δει
1: τους κομμένους.
0: Τους κομμένους και να τους μαζέψει. Λοιπόν, θα ζήσουμε πολλά έργα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Και θέλω να πω κάτι για ανθρώπους που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και οι δυο μας, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, οι οποίοι είναι πρώην υπουργοί, παλιά στελέχη, βουλευτές που είχαν εκλεγεί παλιότερα και δεν έχουν εκλεγεί και τώρα είναι εμφανίζονται εδώ στο Σαμαρά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια στιγμή και μία και δύο φορές ακόμα εκλεγεί από τελική βάση. Κάτι βλέπει ο κόσμος και εκτιμά. Δεν ψηφίζει. Δεν λέω ότι έχει το αλάθητο. Ο κόσμος δεν είναι αυτή τη λογική, εξηγώ. Αλλά άρα λοιπόν μην υποτιμάμε, α, ο αυτός που ήταν παλιά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι στους τόπους, στις τοπικές κοινωνίες έχουν τις αναφορές
0: τους. Τα ερίσματά τους.
1: Τα ερίσματά τους. Έχουν τις παραγωγικές τάξεις, έχουν τους επαγγελματίες, έχουν τους φίλους τους. Έχουν μια δράση που δεν την ξέρουμε εμείς γιατί δεν τους παρακολουθούσαμε αυτά τα χρόνια. Άρα στο σακούλι του Σαμαρά για να πάει στο ποσοστό που θέλει ή δεν ξέρω τι επιδιώκει στρατηγικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αναγνωρίσιμη. Να το υπολογίσουμε αυτό, έτσι.
0: Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, του Αλέξη Τσίπρα, και ο υπουργός επικρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά, ψέματα. Υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη. Να ξεκινήσω, Νίκο, με ένα περιστατικό, θα το ονομάσω περιστατικό, το οποίο αφορά τον κύριο Κουτεντάκη, και θα είναι και η ερώτησή μου αυτή. Είδα για πολύ λίγο το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, τι είναι αυτά τα 12 δις, λέω, που εξήγηλες. Λέω, παράλληλα να γίνουμε πλούσιοι όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και άλλοι τόσοι. Λέει, και πού να δεις τι μέτρα είχαμε να σκοπό να ανακοινώσουμε, κάποια, και μας τάκοψε, λέει, ο Κουντεντάκης, θεωρώντας ότι αυτά έχουν ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα που δεν τέριαζε με όλο το πλαίσιο. Ισχύει αυτό, κύριε Κουντεντάκη? Για να δούμε και κατά πόσο είναι μετρήσιμα αυτά που ανακοινώσατε.
2: Να ξεκινήσουμε από τα 12 δις. Δεν υπάρχουν 12 δις, κύριε Δελατόλα. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Να τονίσω ότι είμαστε οι μόνοι που παρουσιάσαμε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και να τα πω συνοπτικά τα νούμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολα στο ραδιόφωνο. Έχουμε έναν αρχικό χώρο 5,6 δις σε βάθος τετραετίας. Τον αυξάνουμε κατά 2 δις με τα νέα φορολογικά μέτρα, στα μερίσματα, στα ακίνητα κτλ. Πάμε λοιπόν στα 7,5 περίπου δις. Και αυτό είναι το συνολικό μας πακέτο που αφορά και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το ότι δεν υπάρχουν 12 δις. Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση...
1: Είναι 7 δις ας πούμε η κοστολόγηση.
2: Συνολικά είναι 7,5 δις.
1: Μάλιστα.
2: Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση όμως, για να αναφερθώ και σε αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Και λίγο απαξιωτική η αναφορά στα μέτρα ήταν, σε αφορά το ύψος τους δηλαδή.
2: Δεν ήταν απλά απαξιωτική, ήταν καθαρή λαφροχειρία. Δηλαδή άλλα μέτρα ανακοινώσαμε εμείς, άλλα μέτρα κοστολόγησε το κυβερνητικό επιτελείο, το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε και ποιος το κοστολόγησε, δεν είναι και πολύ σαφές. Και προφανώς καταλάβαμε.
0: Δεν θα πρέπει αυτή η κοστολόγηση κάποια στιγμή, κύριε Κουτεντάκη, να γίνεται από μια ανεξάρτητη αρχή?
2: Ναι,
0: θέλω να πω πλαίσιο. Να γνωρίζουμε οι πολίτες αν το πρόγραμμα ενός κόμματος είναι υλοποιήσιμο, είναι εφικτό.
2: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει και ο οργανισμός. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, έχει αναλάβει να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου του 2026. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα καταθέσουμε το δικό μας πρόγραμμα για κοστολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Έτσι, να το διευκρινίσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, φαίνεται ότι η Ελλάς ψάχνει να βρει δημιουργικούς τρόπους να φέρει έσοδα. Αυτό είναι κατανοητό και έτσι πρέπει γίνεται αν είναι εφικτό να γίνει. Ένας από αυτούς είναι ο λεγόμενος ο πατριωτικός φόρος που μας έχετε αναφέρει. Δέχτηκε κριτική όμως. Ρωτάω τώρα, δεν θα ήταν πολιτικά πιο αποδοτικό να βρεθούν πολιτικές περισσότερο συμβατικές και πιο εύπεφτες από τον πολίτη και διαχειρίσιμες για να υπερασπιστούν αυτή την πολιτική και στελέχη σας που λίγο δεν τα πήγαν και πολύ καλά, θα έλεγα, εξηγώντας διάφορα για το πατριωτικό φόρο ή για την φόρο περιουσίας του 1%.
2: Να διευκρινίσουμε το θέμα της πατριωτικής εισφοράς, όπως ο τίτλος που δώσαμε. Αυτό αφορά την περιουσία, δεν αφορά το εισόδημα, έτσι το διευκρινίζω. Αυτό είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία. Νομίζω είναι σαφές μεταξύ μας. Μόνο ο κύριος Κέρτσος δεν το έχει καταλάβει από ό,τι διάβασα προχθές σε ένα κείμενό του. Τέλος πάντων, αφορά την περιουσία, την καθαρή περιουσία για την ακρίβεια, αφαιρούνται δηλαδή χρέη και τέτοιου είδους υποχρεώσεις, του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή το σκεπτικό. Τώρα, ακριβώς επειδή.
0: Πάντως, οι πραγματικά πλούσιοι, κύριε Κουτεντάκη, δεν εμφανίζονται στους καταλόγους σας. Θέλω να πω, οι πραγματικά πλούσιοι, οι πολύ ισχυροί του χρήματος, έχουν τα χρήματα σε εξωχώριες εταιρείες, σε μερίδια, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Θέλω να πω, οι πολύ ισχυροί δεν ανιχνεύονται.
2: Υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μακάρι.
2: Το κράτος δεν είναι αδύναμο, ούτε κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Κατανοώ αυτό που λέτε και έχετε δίκιο, ότι ειδικά τα πολύ υψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει διάφορα εργαλεία ώστε να αποφεύγουν.
0: Λέω για τις περιουσίες που το 1% θα είχε σημασία.
2: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι σε αυτές τις περιουσίες.
2: Ξέρετε,
0: τώρα το 1% σε αυτόν που βγάζει 100 χιλιάρικα το χρόνο.
2: Όχι, και δεν είναι, να το τονίσω αυτό έτσι για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, δεν αφορά τέτοιου επίπεδου περιουσίες. Όταν μιλάμε για
1: το 1% από το 1%.
2: Ναι, μιλάμε για 1% πόρο στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1% σε όρους περιουσίας το πλουσιότερου, έτσι όχι όρους βήματος.
1: Εδώ ταιριάζει, κύριε Κοντεντάκη, για τον Νίκο Τελό, Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε στο 1%, αλλά τέλος πάντων.
2: Μπορεί να το πει.
1: Πάμε παρακάτω. Κύριε Κοντεντάκη,
2: να σημειώσετε κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα που αναφέρατε, να εντοπιστούν, να καταγραφούν αυτές τις περιουσίες. Σήμερα ξέρετε, καταγράφεται μόνο η ακίνητη περιουσία. Άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικού τύπου, ξέρετε, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κτλ., δεν καταγράφονται σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο φυσικών προσώπων, έτσι, γιατί αυτούς αφορά.
1: Εδώ μόνο αυτοί οι πολύ πλούσιοι μετά πάρουν και φύγουν έξω στην Κύπρο και σε άλλες εταιρείες και δεν κάνετε μια τρύπα με στον όρο στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων.
2: Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Ξέρετε, δεν είναι πάντως κάποια καινοτομία. Έτσι. Είναι κάτι που συζητιέται και έχει εφαρμοστεί σε χώρες. Δεν είναι κάτι, καταλάβατε.
1: Έχει εφαρμοστεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα που δείχνει και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που αφορά ένα περισσότερο κόσμο προφανώς από το 1%. Είδαμε ότι η Ελλάς διαφωνεί με τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως τα πρότεινε η κυβέρνηση. Και προτείνετε εσείς αυξήσεις έως 6.000 ευρώ ετησίως για δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς. Αυτό έχει αξιολογηθεί και πείτε μας το νούμερο. Πόσο επιβαρύνει σε αυτή τη συγκυρία, με αυτά τα δημόσια οικονομικά, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δυνατότητες της οικονομίας.
2: Αυτό προστάτε καταρχάς το έχουμε πει, όχι το έχουμε πει, το έχουμε δημοσιοποιήσει γραπτός στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Τα ποσά δηλαδή, κάθε μέτρο, όχι μόνο των αυξήσεων της μισθολογικής μεταρρύθμισης σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένα, τις έχουμε αποτυπώσει πολύ ρητά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που παραμένει θολό. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία. Στην πλήρη ανάπτυξη του μέτρου, γιατί έχει σταδιακή εφαρμογή, έτσι, φτάνει τα 900 εκατομμύρια ετησίως. Ενώ οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς φτάνουν τα 840 εκατομμύρια σε πλήρη ανάπτυξη. Εδώ όμως, επιτρέψουμε να τονίσω κάτι. Δεν δίνουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί έχουμε, πώς να το πω, κάποια εκλογική λογική. Δίνουμε λεφτά σε αυτή την κατηγορία για να μας ψηφίσει. Δίνουμε λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς γιατί πιστεύουμε πως θα τους δώσουμε κίνητρα ώστε να παρέχουν και καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Εμάς σκεπτικό μας είναι αυτό. Δεν το κάνουμε επειδή τους συμπαθούμε και τα λάβα ότι προσπαθούμε να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά.
0: Έχετε το και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης που σας το υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση.
2: Εντάξει. Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα.
0: Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
2: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα. Δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όταν επιστρέψουμε. Θα το πείτε σε 4-5 λεπτά που θα σας πάρουμε πίσω. Και θέλω, σας δίνουμε τώρα 6-7 λεπτά για να σκεφτείτε να μας πείτε από τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ποιο σας άρεσε.
1: Να το σκεφτείτε καλά όμως.
0: Ναι, ποιο σας άρεσε. Ποιο ήταν θετικό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό.
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τι απόσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, και η Δόνη σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως

0: σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο.
7: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1. Στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεων στη Νέα Φιλαδέλφια και στο κέντρο της Αθήνας σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Μου κάνεις νοήματα, Αντώνη, για ερώτημα.
1: Σου κάνω γιατί.
2: Ναι, αλλά έχω θέσει το ερώτημα πριν.
1: Ένα λεπτό πάνω στο ερώτημα.
2: Μα το έχω θέσει το ερώτημα.
1: Μα είναι μισό λεπτό.
2: Να μας πει ο κύριος Κουτεντάκης αν του άρεσε έστω και ένα μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο
1: Πάνω αυτό πάνω να σου πω, να σε πενέσω και δεν θέλεις, ρε παιδί μου.
2: Θα απαντήσεις εσύ.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα είχα κάνει εγώ τη δύσκολη σε ερωτήσεις. Τελικά την κάνεις εσύ. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση.
2: Δεν είναι δύσκολη. Γιατί μπορεί ο κύριος Κουτεντάκης σε κάποιο από τα μέτρα να συμφωνεί.
1: Για να δω, θα βρει ένα.
2: Ελάτε, κύριε Κουτεντάκη.
3: Λοιπόν,
2: είναι προβοκάτορα, το καταλάβατε.
3: Καταλαβαίνω. Να πω καταρχάς ότι στην γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου, υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, τρεις στόχους, αν θέλετε. Η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% το 2030 και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ το 2030. Ήταν χαρακτηριστικά σημεία, έτσι, των εξαγγελιών του. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα και εδώ έγινε και η μεταφυσική που σας είπα πριν. Οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολιετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29, το έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση, έτσι, ή κάποιος άλλος. Λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%. Η ανεργία το 2029 θα είναι στο 7,9% και οι επενδύσεις θα είναι στο 18% του ΑΕΠ. Έρχεται λοιπόν και βάζει εντελώς διαφορετικούς στόχους, πολύ πιο πάνω από τις επίσημες προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, και δεν εξηγεί από πού θα προκύψουν όλα αυτά. Ποιες επενδύσεις, ποια αύξηση παραγωγικότητας, ποιες εξαγωγές, τι θα είναι αυτό δηλαδή που σημειωτέων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα φέρει αυτή την υπέρβαση των υφιστάμενων προβλέψεων. Εδώ υπάρχει μια μεταφυσική. Αυτό που σας είπα πριν, αναπτυξιακή μεταφυσική. Μόνο και μόνο δηλαδή ότι αφού θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα γίνονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό, καλό πράγμα αισιοδοξία, δεν λέω, αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει και να εξηγήσει από κυβερνητικής πλευράς για ποιον λόγο οι προβλέψεις αναθεωρούνται τόσο δραματικά προς τα πάνω. Επειδή το εξήγηλε, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής εξήγηση. Όσον αφορά τώρα τα δημοσιονομικά, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, ασάφεια ανάμεσα στο ποια από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι νέα, πραγματικά νέα μέτρα, δηλαδή θα νομοθετηθούν από εδώ και πέρα, και ποια είναι ήδη θεσμοθετημένα. Δεν είναι πάντα καθαρή αυτή η διάκριση. Να σου πω χαρακτηριστικά.
1: Το θετικό μέτρο περιμένουμε να ακούσουμε, αν βρήκατε.
3: Για τη συντάξη. Έρχεται και λέει θα δώσω 400 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65. Αυτό δεν είναι καινούριο μέτρο ακριβώς. Γιατί και το 2025 είχε δώσει 250 εκατομμύρια. 250 ευρώ, συγγνώμη, σε κάθε συνταξιούχο. Και ήδη είχε αποφασίσει να δώσει 300 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το 2026. Αυτό, η νέα παρέμβαση, αν θέλετε, είναι η αύξηση κατά 100 ευρώ αυτού του επιδόματος. Εδώ υπάρχει μια λογιστική ασάφεια, αν θέλετε. Τι είναι καινούριο και τι είναι ήδη θεσμοθετημένο. Τώρα, στο τι μου άρεσε στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε τώρα, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ είναι θετικά. Κάποιες μειώσεις φόρων, κάποιες αυξήσεις δαπανών. Τι να πει κανείς, ότι είναι κακό πράγμα? Όχι. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο αυτά διατυπώνονται με έναν σαφή τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να τα κοστολογήσει και να τα μετρήσει. Και αφετέρου, και εδώ νομίζω είναι το πιο σημαντικό, αυτό που σας είπα προηγουμένως, κατά πόσο στηρίζονται σε προβλέψεις που έχουν κάποια βάση και δεν είναι μεταφυσικές όπως τις χαρακτήρες.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουτεντάκη. Καλημέρα, κύριε Τομέαρχα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
4: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα μυστικά του προγράμματος Σπίτι Μου 3 και η ανησυχία για νέο ράλι στις τιμές ακινήτων, πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τα παιδιά, που επενδύονται τα χρήματα και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, άλμα πάνω από 220% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, ανακοίνωσε η Άγκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο ανήλικοι μετά από τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, αν και είναι σε ισχύ απαγορεύσεις. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά Νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κύριε Σκέρτσο, και καλή περίοδο προεκλογική. Κάνατε μια ανάρτηση, από την αλήθεια δεν την έχω δει, ο Νίκος μου το είπε πριν λίγο, και λέτε ότι το 19 να συγκρίνουμε αν περνούσε καλύτερα ή όχι ο κόσμος. Εγώ να σας πάω νοερά, λίγο προβοκατόρικα, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα. Εάν αυτή την άποψη, ως άνθρωπος που πράγματι εσείς είστε μέσα στον κόσμο κινήσετε, την κάνατε σε δύο εστίες που πάει ο κόσμος, σε ένα σούπερ μάρκετ και στη βενζινάδικα, θα εισπράτατε απαντήσεις που θα συμφωνούσαν με την εκτίμηση που κάνατε προφανώς στο σύνολο των οικονομικών της χώρας? Αν δεν ξέρω με ποια λογική την κάνατε την ανάρτηση.
1: Η ανάρτηση αυτή καταγράφει τα αναμφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες την περίοδο 15-19 και 19-25-26 ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και απαντά σε μία αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στην λύθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περίοδου πολύ επώδυνης, όπως ήταν η περίοδος 15-19, και αναμοχλεύει προφανώς την δυσφορία που προκαλεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα εισοδήματα, που υπάρχει, κανείς δεν την αμφισβητεί αυτή. Εμείς δεν λέμε ότι επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι πολίτες. Δεν λέμε δηλαδή ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό ισχυρίζεται για την πολίτευση, το λέμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά, όπως δεν πηγαίναν καλά την περίοδο 15-19, τότε σίγουρα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά ή δεν μπορούν να ευημερούν και οι πολίτες. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 15-19 η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Ακούμε τώρα τον κύριο Τσίπρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να υπόσχονται τη σύγκληση, όταν αυτοί οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι υπεύθυνοι για την απόκληση τόσο στο ΑΕΠ, όσο στις επενδύσεις, όσο στις καταθέσεις. Όλα αυτά ήταν σε κατάρρευση την περίοδο 15-19. Προφανώς είναι επώδυνες μνήμες και δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση.
2: Αυτά χρεώθηκαν πολιτικά, το είμαστε σε άλλη
1: φάση. Όλα, είναι στην ανθρώπινη φύση να αποθούμε τις επώδυνες μνήμες. Ωστόσο, η μνήμη, ο αγώνας για τη μνήμη είναι καθημερινός αγώνας για τη δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να έχουμε ως δημοκρατία προοπτική και ελπίδα. Και εμείς επενδύουμε πάνω στη μνήμη, όχι όμως με τη λογική του ότι θέλουμε να δοξαστούμε για έναν απολογισμό, αλλά κυρίως ότι πρέπει να πατήσουμε πάνω σε γερά θεμέλια.
0: Τώρα, μια που αναφέρεστε στη μνήμη, ο κύριος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πριν από λίγο υπενθύμησε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρα, στο οικονομικό του επιτελείο, και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά αντιθέτως έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
2: Εσείς μιλήσατε για μνήμη όμως.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές διάφορα που δεν έχουν.
1: Δεν ήταν αυτή όμως η βασική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγει με δύο βασικά προτάγματα. Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτά το οποίο δεν έγινε? Έχουμε αύξηση θέσεων.
0: Και σε αυτά πάντως ο κύριος Κουτεντάκης καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εμφάνισε βελτιωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα τα πράγματα, και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την ανεργία.
2: Λοιπόν, μεταφυσικά, είπε. Οι προβλέψεις είναι μεταφυσικές, είπε κ. Σκέρτσο.
1: Οι μόνοι που έχουν σχέση με τη μεταφυσική είναι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΙΝ ΕΛΑΣ. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, το 2015-2018 η Ελλάδα είχε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 0,9%, ούτε 1%, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτυσσόταν με 2,5%. Είχαμε δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο της ανάπτυξης Ευρώπης. Η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Το 2019-2025 η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με 2%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτύσσεται με 1%. Δηλαδή, τι γίνεται? Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, που είναι βασικός παράγοντας, αναγκαία και ικανή συνθήκη για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών. Προφανώς είμαστε χαμηλά στα εισοδήματα. Αλλά γιατί είμαστε χαμηλά? Διότι περάσαμε μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και ύφεσης που οδήγησε σε κατάρρευση εισοδημάτων. Και δεν είναι μόνο ότι πέσαν τα δικά μας εισοδήματα. Είναι ότι την ίδια ώρα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισοδήματα αυξάνονταν. Άρα διευρύνθηκε η ψαλίδα μεταξύ των εισοδημάτων. Επομένως, αυτοί οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη διεύρυνση της ψαλίδας έρχονται τώρα υποκριτικά αλλά και αλαζονικά ταυτόχρονα να κουνάνε το δάχτυλο για τα χαμηλά εισοδήματα, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και αντί να αναγνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με 3,5% ρυθμό αύξησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνεται με 1,5%. Άρα έτσι θα πετύχουμε τη σύγκληση. Και ναι, επαναλαμβάνω, είμαστε χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Άλλοι έχουν άρνηση πραγματικότητας. Άρα δεν μπορούμε να ακυρώνουμε και την πρόοδο η οποία επιτυγχάνεται. Διότι πρόοδος υπάρχει, σύγκληση υπάρχει και πλέον, επειδή πάντα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται με διαφορά φάσεις από τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας, πλέον ο στόχος δεν είναι η σύγκληση. Πλέον ο στόχος είναι η υπέρβαση. Η Ελλάδα πλέον πατά σε γερά θεμέλια, έχει πετύχει σύγκληση σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η ενεργειακή μετάβαση, που πλέον εξάγουμε περισσότερη ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα από αυτήν που εισάγαμε. Ήμασταν χώρα εισαγωγείας ενέργειας, διότι ακριβώς δεν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Αυτά όλα είναι επιτεύγματα αυτή τη περίοδου, τη περίοδου 19-26. Έχουν επιτευχθεί χάρη στις πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να απαντήσουμε σε άλλη μία παραφιλολογία της αντιπολίτευσης, ότι ξοδεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν μια χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που όχι μόνο πέτυχε την απορρόφηση, που αυτός δεν είναι ένας δείκτης που πρέπει να μας ικανοποιεί, πέτυχε τους πολλαπλασιαστές που φέρνει αυτή η απορρόφηση ως προς την ψηφιοποίηση, ως προς την ενεργειακή μετάβαση, ως προς την αύξηση των επενδύσεων.
2: Μα πάμε σε κανένα δύο οικονομικά και μετά δύο-τρεις πολιτικές ερωτήσεις. Να ρωτήσω το εξής. Παρά την μεγάλη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο διάστημα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τελικά το ποσοστό της μείωσης είναι μόλις 5% για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και αυτή μάλιστα θα αφορά τα εισοδήματα του 27 που θα δηλωθούν το 28. Αυτό δημιούργησε αντιδράσεις με δυσαρέσκεια στις επιχειρήσεις και μάλιστα θέλησα την εκφράση και πολύ λογικό και θεσμικά ο κ. Μπρατάκος, και διάβασα εκεί κάτι διαρροές αν ισχύουν, δηλαδή, γιατί μπορεί να μην ισχύουν, ότι ο Πρωθυπουργός εκνευρίστηκε, οι υπουργοί κάποιοι είπαν διάφορα για τον κ. Μπρατάκο, ο οποίος είναι και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως είπε αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει στις τάξεις των επιχειρήσεων, κύριε Σκέρτσο.
1: Θεωρώ πως είναι καθεστωτική αντίληψη να κουνάμε το δάχτυλο στις φωνές ή στις ανακοινώσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, των επαγγελματικών ενώσεων. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες αυτό που μπορεί για να ελαφρύνει τα βάρη από τις πλάτες της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων και ενώσεων οφείλουν να εκπροσωπούν τα μέλη τους και να λένε ότι αυτό που έχεις κάνει ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, αλλά δεν ικανοποιεί την άλλη ανάγκη. Ο κ. Μπρατάκος έκανε ακριβώς αυτό. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα στις δηλώσεις του κ. Μπρατάκου. Βέβαια, πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε και πρέπει και η επιχειρηματικότητα να αναγνωρίζει ότι αυτό δεν είναι ένα μόνο μέτρο που απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα 7 ή 8 τουλάχιστον μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα. Πρέπει να κριθούν στο σύνολό τους όλα τα φετινά μέτρα και αυτά σωρευτικά σε όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε πλέον 91 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί αυτή την 7 ετία. 91 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, επαναλαμβάνω.
0: Ένα άλλο μέτρο. 10
1: δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώναν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις σε φόρους, πλέον δεν καταβάλλονται, διότι έχουν είτε καταργηθεί είτε μειωθεί. Αυτό είναι το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής, και αυτή η πολιτική είναι που έχει φέρει ευρωστία στα οικονομικά ταμεία, δηλαδή να έχουμε αυξημένα έσοδα, να έχουμε πλεονάσματα και να είμαστε σήμερα μία από τις 5 μόλις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Δανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 5 χώρες που καταγράφουν πλεονάσματα, 5 χώρες που έχουν τη δυνατότητα, οι μόνες χώρες της Ευρώπης, να επιστρέφουν το μέρισμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων πίσω στην κοινωνία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν απλά ισοσκελισμένους υπολογισμούς, είτε 10 χώρες από την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ελλείμματα και είναι σε επιτήρηση. Επομένως, αυτό είναι μια επιτυχία αυτής της οικονομικής πολιτικής και νομίζω ότι αντί να μαλώνουμε για το αν το μέτρο αυτό φτάνει ή όχι, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα υπό μια άλλη οικονομική διακυβέρνηση, υπό μια άλλη οικονομική πολιτική, να κόβει δαπάνες ή να αυξάνει φόρους. Και δεν γίνεται τίποτα από αυτό. Γίνονται τα αντίθετα.
0: Ένα άλλο μέτρο το οποίο προκάλεσε γκρίνια είναι αυτό που αφορά το επίδομα στους συνταξιούχους, το οποίο δίδεται μόνο στους άνω των 65 ετών και διαμαρτύρονται φυσικά οι υπόλοιποι.
1: Να επαναλάβουμε ότι δίνουμε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, αλλά πώς έχετε καταφέρει, ενώ δίνετε 50% πάνω από ό,τι ανέμενε η ελληνική κοινωνία, διότι όλοι περιμέναμε γύρω στο 1,5 δις ότι θα είναι το πακέτο, να έχετε τόση γκρίνια.
1: Διότι κύριε Χατζηνικολάου, κάθε κυβέρνηση ή τουλάχιστον μια σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να περιμένει για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μια ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι γκρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, ή και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω, αλλά και η ΕΛΑΣ, και λένε για 13η σύνταξη πλήρη ή 13ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων πλήρη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μια 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στο απόλυτο βαθμό, θεωρώ, υποθέτω, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να ξαναχρεωθούμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε ή να παράγουμε ελλείμματα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας έχει αφήσει ακόμα βαθιές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας που δεν έχουν θεραπευθεί πλήρως και πρέπει με λελογισμένο τρόπο να δίνουμε αυτό που μπορούμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, στη βαριά πολιτική ατζέντα της αντιπαράθεσης, εκτός από τα οικονομικά που τα γνωρίζετε γιατί είστε και πάνω στα κομπιούτερ και στους αριθμούς και στην πραγματικότητα, εγώ δεν θέλω να σας αφήσω καμιά αιχμή, υπάρχει το εξής ερώτημα. Ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλός σας, ή ο Τσίπρας, ή για διαφορετικούς λόγους και οι δύο στην πορεία προς τις εκλογές, κύριε Σκέρτσο?
1: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίπαλός μας σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής και να ασχολούμαστε μονίμως με το να κάνουμε απολογισμούς του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά. Η Ελλάδα δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια έχασε πάρα πολύ χρόνο. Έχασε πολλή απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και τρέχουμε, κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και ταχύτητας και αντοχής ταυτόχρονα για να προφτάσουμε και να μην μείνουμε άλλο πίσω ή ξανά πίσω. Επομένως, όποιος έρχεται ξανά στη δημόσια συζήτηση με ατζέντες του παρελθόντος και χωρίς μάλιστα να έχει μάθει κάτι από τα μαθήματα του παρελθόντος, νομίζω ότι δεν έχει να συνειστέρει κάτι στη δημόσια συζήτηση. Η ελληνική κοινωνία θέλει να φύγει μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Και ζητά από όλους μας υπευθυνότητα, μετριοπάθεια και ταυτόχρονα ένα οραματικό, ναι, αλλά ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο που θα πάει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Αυτό το σχέδιο θεωρώ ότι παρουσίασε το Σάββατο και την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι, νομίζω, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική παράταξη που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον αναγκαίο πραγματισμό και ταυτόχρονα τη φιλοδοξία, όχι τη συντήρηση. Δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα για τη σταθερότητα που ισοδυναμεί με στασιμότητα. Μας ενδιαφέρει το άλμα προς τα μπρος, μας ενδιαφέρει η ελπίδα, η προοπτική. Το μέτρο που ανακοινώθηκε για τον Κουμπαρά της νέας γενιάς μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έχει χτυπηθεί από την αντιπολίτευση, ενώ είναι ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος στα 18 του να πατήσει γερά στα πόδια του ή πιο γερά στα πόδια του, να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη. Αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά δηλαδή έχουμε μια πολιτική η οποία επενδύει στο μέλλον και δεν κοιτάει προς τα πίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά που διακρίνει τη δική μας πολιτική πρόταση από την πρόταση αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλά, καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τα 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
16: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξήγηση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Στους 30 στη Θεσσαλονίκη επιμένουν και αύριο οι βοριάδες.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού.
0: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και το ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κατάμεστες είναι οι αλληπέδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
17: Το θέμα της ημέρας.
18: Τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών από την έκρηξη των διεθνών τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας εξειδικεύει έως και αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επέκταση των δικτύων, νέες επενδύσεις σε μέσα αποθήκευσης, προγράμματα εξοικονόμησης καθώς και σταδιακή μείωση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 ως το 2029. Πολύ σημαντικές είναι επίσης, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι, οι εξαγγελίες του κυρίου Παπασταύρου για νέα προγράμματα εξοικονομώ αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
19: Βασίλη, στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορά τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, προχωρούν αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Νίκος Τσιάφος. Ο Υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρθηκε μέχρι στιγμής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω των οποίων οι τιμές μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Τόνισε ότι από 1η-1η 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, οι γνωστές σε όλους μας οίκο, για όλους οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες για όλες τις οικιακές παροχές, περίπου 6 εκατομμύρια, Βασίλη. Από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα που είναι σήμερα θα γίνει 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της τιμής το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα παίξει η διασύνδεση των νησιών με την υπερωτική Ελλάδα για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σου πω ότι η παραγωγή από θερμικές μονάδες στα νησιά, Βασίλη, κοστίζει 1,2 δις ευρώ ετησίως. Αυτό το κόστος που μόλις σου ανέφερα πληρώνεται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και συνολικά η διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ρεύμα είναι ένα πολυετές πρόγραμμα το οποίο κοστίζει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα υπάρξει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
18: Με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
19: Η αποθήκευση που πολύ σωστά επισημαίνεις, Βασίλη, είναι η λέξη κλειδί για να μπορέσουν να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών. Γνωρίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές που γίνονται κάθε χρόνο είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με αυτές οι συνεπείς καταναλωτές. Επίσης θα υπάρξει μεγάλη τοποθέτηση έξυπνων μετρητών στο τέλος του 2026. Τα 2/3 της ενέργειας των ΔΔΕ θα δουλεύουν με τηλεμέτρηση. Εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο τέλος της χρονιάς 2.400.000 μετρητές και το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή θα έχουν τοποθετηθεί 7,7 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές, Βασίλη, θα υπάρξει νέο σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για καταναλωτές φυσικά που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο πλέον και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος το οποίο επίσης πληρώνεται από τους συνεπείς καταναλωτές. Ακόμη, εντείνεται ο ανταγωνισμός και η σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο Έχει περίπου μερίδιο αγοράς 53%, τα μπλε 31%. Να θυμίσω ότι όταν είχαν ξεκινήσει τα χρώματα στα τιμολόγια, οι περισσότεροι ήταν στο πράσινο τιμολόγιο και τα κίτρινα, το δυναμικό δηλαδή τιμολόγιο, 15%.
18: Οι διεθνείς τιμές που παραμένουν στα ύψη ανάγκασαν πολλούς καταναλωτές να κλειδώσουν τα τιμολόγια σε σταθερή τιμή, Δημήτρη.
19: Πολύ σωστά, και μάλιστα υπάρχει και το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, το είδαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα η τιμή. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, νέο πρόγραμμα αντικατάσταση συστημάτων των θέρμανσης, αναφέρθηκε στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Σας λέω μερικές από τις δράσεις οι οποίες θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα δίνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης, θα απλοποιηθεί εκεί το πλαίσιο προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να υποφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνολικό
18: πλέγμα μέτρων,
19: το οποίο αφορά αφενός την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφετέρου αυτό που είπες, Βασίλη, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά το βασικότερο είναι η αποθήκευση, ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκεύεται η ενέργεια, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μειωθεί κατά 30% η τιμή του ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά, Βασίλη.
18: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
20: Είναι ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, τις κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Δηλαδή να μπορεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να παράγει ενέργεια και να την καταναλώνει. Να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση. Ποια είναι η αφετηρία μας? Οδηγούν στην να έχει η χώρα μας μία από τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του χρόνου. Είμαστε ένατοι, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη.
14: Από τα υπόλοιπα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση και εξειδικεύθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα σταθούμε στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στον κουμπαρά νέας γενιάς. Όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα αφορά και πάλι ακίνητα παλαιότερης κατασκευής, υπάρχει ανησυχία για άνοδο των τιμών, κάτι που είδαμε και στις προηγούμενες φάσεις της δράσης. Μάλιστα, μεσίτες εκτιμούν ότι θα δούμε άμεσα αυξήσεις 5 με 10% σε μια περίοδο κατά την οποία, ειδικά στην Αττική, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών είχε αρχίσει να επιβραδύνεται. Μιλάμε δηλαδή, Σύση Σταυροπυριακού, για τον κίνδυνο τεχνητής όθησης των τιμών προς τα πάνω.
21: Πράγματι, Ελισάβετ, αυτές οι ενστάσεις διατυπώνονται από παράγοντες αγοράς ακινήτων σε σχέση με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με τα προηγούμενα και πιο διευρυμένα κριτήρια, με στόχο να αποκτήσουν περισσότεροι, κυρίως νέοι άνθρωποι, ιδιόκτητη κατοικία. Ωστόσο, ένα από τα αγκάθια είναι κατά πόσο θα υπάρχουν αρκετές κατοικίες που να ανταποκρίνονται στα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών. Και το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερες, καθώς τα προηγούμενα προγράμματα έδειξαν ότι η ενίσχυση της ζήτησης, όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, μπορεί να ασχίσει πιέσεις στις τιμές. Ήδη μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε την αύξηση αυτή που είπες από 5 έως 10%, χωρίς να αποκλείονται και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις τη στιγμή που είχε αρχίσει μια επιβράνδυση στο ράλι των τιμών. Δεν είχαμε μείωση των τιμών, απλώς είχαμε
14: μείωση του ρυθμού αύξησης.
21: Του ρυθμού αύξησης. Βέβαια το στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο, και αυτό το στόχο ήρθε να καλύψει εν μέρη το νέο πρόγραμμα με τα διευρυμένα κριτήρια. Απλώς να πούμε ότι η μέγιστη αξία του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από τις 190.000 και η μέγιστη αξία κατοικίας στις 300 από τις 250. Ωστόσο δεν έχουμε αλλαγή στο κίνητρο, στο κριτήριο της παλαιότητας. Εξακολουθεί να ισχύει 1η Ιανουαρίου του 2007, όπως ίσχυε και με τα προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε μία διεύρυνση στα ηλικιακά όρια. Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να είναι ως 55 ετών από 50, ώστε να έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης, ενώ και από πλευράς εισοδημάτων τα όρια αυξάνονται σε 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 για έγγαμους με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.
14: Βλέπουμε να επικρατήσει και ένας προβληματισμός σχετικά με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 15% για πολίτες τρίτων χωρών.
21: Πράγματι και εδώ υπάρχουν ενστάσεις από την αγορά. Εκτιμούν ότι η παρέμβαση αναμένεται να λειτουργήσει ως φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από επενδυτές προερχόμενες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από την Τουρκία, Κίνα και το Ισραήλ. Είναι οι χώρες που, όπως ξέρουμε και μέσω της Golden Visa, εξεδήλωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απόκτηση ακινήτων. Ωστόσο από την πλευρά της η κυβέρνηση αναφέρει το επιτελείο, το οικονομικό, ότι επιδιώκει μέσα από αυτό το μέτρο να περιορίσει την ζήτηση, ένα μέρος της ζήτησης που εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών κατοικίας, ιδίως σε περιοχές όπου τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης στέγης.
14: Και την ίδια ώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τον κουμπαρά νέας γενιάς. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, γιατί τα χρήματα που θα βάζουν οι γονείς και το κράτος δεν θα μπορούν να μένουν αναξιοποιητά. Θα πρέπει να επενδύονται σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Και εδώ γεννώνται ερωτήματα για το πώς θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις, από ποιον, με ποιον τρόπο και με ποιες προδιαγραφές.
21: Καταρχάς να πούμε τις λεπτομέρειες του κουμπαρά, στον οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα το οικονομικό επιτελείο, θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος Ελισάβετ, που θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή σε κρατικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέκτεται σε 10.000 ευρώ ετησίως, ώστε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκρυψης πλούτου. Τώρα όσον αφορά τις ενστάσεις που διατυπώνονται, έχουν να κάνουν με την έλλειψη εισοδηματικών κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας του επενδυτικού κουμπαρά.
14: Γιατί, δεν υπάρχει ένα όριο λοιπόν.
21: Ακριβώς, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό ίσο ποσό με εκείνο που καταβάλει κάθε χρόνο ο γονέας για όλους. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν εισοδηματικοί ή περιουσιακοί κόφτες. Η κρατική ενίσχυση θα δίνεται εξίσου τόσο σε εύπορες όσο και χαμηλόμισθες οικογένειες, αλλά αυτό, όπως γνωρίζουμε, ευνοεί κυρίως τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, τα οποία μπορεί στις σημερινές συνθήκες.
14: Μπορούν να κάνουν αποταμίευση, γιατί είναι πολλά τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποταμίευσουν ούτε 100 ευρώ.
21: Να έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης ακριβώς σε σχέση με τις ευάλωτες οικογένειες, με ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού που αδυνατεί να αποταμιεύσει και τα 100 ευρώ το μήνα που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη γι' αυτό τον λογαριασμό. Συνεπώς, όσοι θεωρητικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για ένα επενδυτικό κουμπαρά, τον οποίο θα κάνουν χρήση τα παιδιά τους στα 18 χρόνια, έχουν και την μικρότερη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Παράλληλα, διατυπώνονται και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά το επενδυτικό ρίσκο, αλλά αυτό θα το δούμε, επαναλαμβάνω, όταν θα δημοσιοποιηθεί
14: τις
21: λεπτομέρειες του νόμου, καθώς όπως είπαμε τα ποσά θα τοποθετούνται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα της αγοράς, όχι σε απλές εγγυημένες καταθέσεις, και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
14: Μια σοφή κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα να μην ρίχνει τη χώρα στα βράχια, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
2: Μια σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι κρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στον απόλυτο βαθμό τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια.
14: Δεικτικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπε ότι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον δημοσιονομικό χώρο μέσα σε ένα μήνα.
3: Ένα μήνα πριν ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόνο ένα δις. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε και τον πολλαπλασίασε μέσα σε ένα μήνα. Πριν ένα μήνα ακριβώς, τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους, έφερε να μας φάνε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ένα δις δημοσιονομικός χώρος. Και τι πάτε να κάνετε. Mm-hmm. Τελικά έναν μήνα μετά έγιναν 2,2 δις. Το καλό πιο είναι ότι όσο κάνει κριτική το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός καταφέρνει και πολλαπλασιάζει τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου. Κάθε φορά, σε κάθε ΔΕΘ, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ειδικά είναι μια προεκλογική περίοδος, να έρθει με μια ατζέντα. Δεν ακούσαμε ένα όραμα, ούτε μια στρατηγική πώς θα παράξει η Ελλάδα, ούτε ένα στοίχημα για την επόμενη τετραετία.
14: Ο Πρωθυπουργός έθεσε στόχους που δεν συνάδουν με τις προβλέψεις, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
22: Είναι η γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια κυβέρνηση, έτσι ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%.
18: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Οι δράστες έδρασαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν εντός των κτηρίων χειροβομβίδες. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για να μας πει πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Ωστόσο, Θεοδόση, να αρχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο ανθρώπινα οστά σε σακούλα στην Κυψέλη.
23: Μακάβριο το έβριμα ενός ανήλικου παιδιού το οποίο περπατούσε στην περιοχή Αλεπότρυπα κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης. Είναι απόμερο και βραχώδες εκεί το σημείο. Το παιδί την ώρα που περπατούσε είδε μία σακούλα. και εκεί εξήχαν και τα οστά που προανέφερες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έχουν παραληφθεί από τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Θα εξεταστούν βεβαίως από ανθρωπολόγο, κυρίως για να διαπιστωθούν ημερομηνίες, αλλά και ίσως και φύλο. Θα το δούμε αυτό, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα μακάβριο έβριμα. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί έτσι περαιτέρω η έρευνα, καθώς αυτό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί καν να επέμβει ο ιατροδικαστής, παρά μόνο ο ανθρωπολόγος, και αυτό ίσως για να βγάλει το φύλο.
18: Να πάμε και στις εκρήξεις στα δύο καταστήματα που είχαμε τα ξημερώματα, σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, Θεοδόση.
23: Γιατί φαίνεται να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η εντολή για αυτές τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά από ρήψεις χειροβομβίδων σε μια καφετέρια στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια, αλλά και σε ένα καφέ με αργιλέδες στην πλατεία Αμερικής. Φαίνεται η εντολή αυτή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές, και μάλιστα από συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται να ηγείται της μαφίας, κυρίως της αλβανικής μαφίας, στο εσωτερικό των φυλακών. Σε αυτό οδηγούνται οι αστυνομικοί, τόσο από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, καθώς ο δράστης δεν είχε φροντίσει να καλύψει πλήρως τα χαρακτηριστικά του, παρά μόνο με ένα καπέλο τζόκι. Και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση, φαίνεται να τον έχουν δει και εργαζόμενοι της καφετέριας, που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στην εργασία του. Μάλιστα, ο ένας από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατά το παρελθόν φαίνεται να είχε διαφορές με πρόσωπο το οποίο είναι κοντά σε αυτόν τον κρατούμενο που σας προανέφερα. Άλλωστε, πλήστες όσες φορές έχει ασχοληθεί η αστυνομία με την δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου εντός και εκτός των φυλακών, καθώς είναι σε θέση να υπογράφει ακόμα και συμβόλαια θανάτου μέσα από το κελί του, κυρίως για περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκουν στην κυριαρχία του.
18: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ότι βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών παραπέμπει σε δίκη με κακουργηματικές κατηγορίες τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η άτυχη κοπέλα, να θυμίσουμε, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024.
14: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ξεχωρίζει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελαλαμέιν, όπου έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ενώ συμμετέχει και στην τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Αιγύπτου, η Μονή Σινά και η συμφωνία της Μέκας είναι θέματα που θα τεθούν επιτάπητος και αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα στον απόϊχο των κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
4: Καλό μας ημέρα, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το τέτα-τέτ κορυφής ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στις συζητήσεις των δύο ηγετών, ένα ευρύ πλαίσιο με σημείο αναφορά στην εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο, εξελίξεις αναμενόμενα στην Μέση Ανατολή. Επίσης, στην πρώτη γραμμή, η συνεργασία, μια πολυεπίπεδη συνεργασία η οποία κινείται σε όλο το φάσμα, εστιασμένη κατά κύριο λόγω στην ενέργεια, στην συνδεσιμότητα, στις επενδύσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Στην πρώτη γραμμή το αναφέρατε πολύ ορθά, οι εξελίξεις γύρω από την Μονή Σινά, αλλά και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ανάμεσα σε Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τα τελευταία κύματα των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μένει να δούμε κατά πόσο στις κοινές τους δηλώσεις, οι οποίες ακολουθούν σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει νέα μηνύματα στην ηγεσία του Ανατολικού, μετά τις αναφορές του στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη Σίσι Νίκου Χρυστοδουλίδη στο Αλ-Αλαμέιν. Πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των Ανατολικών Ακτών της ΕΜΕΣΚΙ και με την Αθήνα, καθομή μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε αυτό το επίπεδο στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μισή ώρα από τώρα, σας ανέφερα και πριν, οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.
18: Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Υπεγράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο υπερσύγχρονων ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδος-Ιταλίας Χρήστο Μαζανίτη ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση κι άλλων δύο πολεμικών πλοίων από τη Ρώμη.
5: Και πρόκειται και η μέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία πριν από λίγο υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών FREM, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουιντό Κροσέντο,
4: γύρω από την Μονή Σινά, αλλά και τη συμφωνία της Μέκας ανάμεσα στη Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τα τελευταία κύματα των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μένει να δούμε κατά πόσο στις κοινές τους δηλώσεις, οι οποίες ακολουθούν σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει νέα μηνύματα στην ηγεσία του Ανατολικού, μετά τις αναφορές του στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη-Σίσι Νίκου Χριστοδουλίδη στο Αλαλαμέιν. Πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των Ανατολικών Ακτών της Μεσογείου και με την Αθήνα, καθομή μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε αυτό το επίπεδο στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μισή ώρα από τώρα, σας ανέφερα και πριν, οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.
18: Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Υπεγράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο υπερσύγχρονων ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδος-Ιταλίας Χρήστο Μαζανίτη ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση κι άλλων δύο πολεμικών πλοίων από τη Ρώμη.
5: Και πρόκειται και η μέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία πριν από λίγο υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών FREM, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού

0: μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των ανατολικών ακτών της ΕΜΕΣΟΥ και με την Αθήνα, καδομεί μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε αυτό το επίπεδο στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μισή ώρα από τώρα, σας τα ανέφερα και πριν, οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.
1: Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Υπεγράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο υπερσύγχρονων ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδος-Ιταλίας Χρήστο Μαζανίτη ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση κι άλλων δύο πολεμικών πλοίων από τη Ρώμη.
2: Και πρόκειται και η μέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία πριν από λίγο υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών FREM, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουιντό Κροσέντο, οι γενικοί διευθυντές εξοπλισμών Ελλάδας και Ιταλίας υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία. Η υπογραφή προβλέπει την πρόσκληση δύο υπερσύγχρονων μεταχειρισμένων φρεγατών απευθείας από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό, με οψιόν για ακόμη δύο. Η πρώτη φρεγάτα FREM αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη το 2029. Οι φρεγάτες κλάσης Bergamini είναι από τις μεγαλύτερες, είναι μεγαλύτερες μάλλον από τις Μπελαρά, και με την απόκτησή τους το πολεμικό ναυτικό αποκτά ωκεάνιες δυνατότητες, αφού είναι εκτοπίσματος 6.700 τόνων και θεωρούνται σχεδόν αντιτορπιλικά. Αμέσως μετά την παραλαβή τους από το πολεμικό ναυτικό και τα δύο πλοία αναμένεται να υποστούν εκτεταμένο πρόγραμμα εξυγχρονισμού προκειμένου να αποκτήσουν ομοιοτυπία με τις φρεγάτες Μπελαρά, και στο σύνολο το 2030 να αναφέρουμε ότι μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά που είναι οι πιο σύγχρονες στην κατηγορία τους και τις δύο συν δύο φρεγάτες FREM αλλά και τις τέσσερις αναβαθμισμένες φρεγάτες MECO, η Ελλάδα θα διαθέτει από τους πιο ισχυρούς στόλους φρεγατών στη Μεσόγειο.
1: Την ίδια ώρα, Χρήστο, οι Τούρκοι συνεχίζουν τις ομές προκλήσεις παρά το τριήμερο πένθος που έχει κηρυχθεί στις ένοπλες δυνάμεις λόγω του αεροπορικού δυστυχήματος στην Τανάγρα, προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου.
2: Αυτό συνέβη χθες, και ενώ στις ένοπλες δυνάμεις ήταν το τριήμερο πένθος στον απόϊχο της απώλειας των δύο πιλότων του μαχητικού Phantom κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο, οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12 χθες το μεσημέρι και ακολούθησε σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά χθες, την Δευτέρα, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις στο εθνικό εναέριο χώρο στο βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο από δύο τουρκικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν τότε είχε συντριβεί στον κυπερασιακό το Phantom με αύξηση του αριθμού 507 και χάθηκαν τότε δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές. 23 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 2 εμπλοκές είχαμε αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου 2023. Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έγινε ο σεισμός στην Τουρκία και ακολούθησε μετά η διπλωματία των σεισμών, έχοντας περάσει περίπου 2,5 χρόνια έκτοτε σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, κάτι το οποίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχει χαθεί.
1: Σταδιακή λοιπόν κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
3: Εν τω μεταξύ, προκαλεί αίσθηση η αύξηση κατά 229% των κονδυλίων για την άμυνα που προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη.
4: Είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση, Ελισάβετ, στην Τουρκία, η απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%, μια είδηση την οποία γνωστοποίησε χθες ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Σεβδέτ Γιλμάζ, έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, και έχει στόχο να μια

0: την αυτονομία της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στη συγκεκριμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 7 τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Εντάσσεται συγκεκριμένη απόφαση, να πούμε, για το νέο, στο νέο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το 2027 έως το 2029, και αναμένεται αυτά τα κεφάλαια, αυτή τη σημαντική πόλη, να διοχετευτούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ, του νέου τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου, το οποίο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρεθεί στους εφαίρες. Αναμένεται επίσης τα συγκεκριμένα κονδύλια να τα δούμε στο μη επανδρομένο Κίζελμα, αλλά και στην ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης Αλτάι, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη αύξηση ουσιαστικά γίνεται λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Συνεχής είναι τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές, κυρίως προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις περισυνελέγησαν περισσότεροι από 150 παράτυποι μετανάστες. Στην Αθήνα βρίσκονται το μεταξύ φορείς του νησιού για συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στην οποία θα συζητηθεί η δημιουργία δομής φιλοξενίας. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αυτή την ώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκονται οι εκφορείς του Ηρακλείου, κατά βάση. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, σύσσωμε οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής, μια επιτροπή και άλλοι φορείς έχουν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη και τη Σέβη Βολουδάκη, με φόντο τις αντιδράσεις που υπάρχουν για την δημιουργία μιας κλειστής προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί. Να υπενθυμίσω ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου, αλλά και οι κατατόπους κοινότητες της περιοχής έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά στην πιθανότητα εγκατάστασης μιας τέτοιας δομής στην περιοχή των Αθανάτων. Είναι στην Ηρακλείου Μυρών, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, για όποιον γνωρίζει, και έχουν θέσει συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Κάποια από αυτά αφορούν ακόμα και τις παρατυπίες, αυτερεσίες, όπως θέλετε πείτε το, σε ό,τι αφορά το κτίριο, τις πολεοδομικές. Λένε οι κάτοικοι εκεί ότι πέραν από το γεγονός ότι η ίδια η περιοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, δεν πληρεί και το ίδιο το κτίριο. Από την πλευρά του, βεβαίως, ο Θάνος Πλεύρης και η κυβέρνηση γενικότερα, το ακούσαμε και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένη για τη δημιουργία μιας τέτοιας προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, στα πρώτη δομής που έχει δημιουργηθεί στην Αγιά στα Χανιά, φυσικά με φόντο τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, όπως πολύ σωστά είπες και σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν περισυλλεγείς επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του νότιου Κρητικού πελάγους, τόσο στην Παλαιόχωρα και στην Γάβδο, όσο φυσικά και στους καλούς λιμένες, περισσότεροι από 150 μετανάστες, και αυτή είναι μια καθημερινότητα πλέον για το νησί, με το λιμενικό και τις δυνάμεις της Frontex να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ροές. Λένε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας, όχι ταυτοποίησης, φιλοξενίας. Παρόλα
1: θυμόμαστε
2: αυτά,
1: όλοι, Μέρη Καριωτάκη, αν μου επιτρέπεις, τις σκηνές στην Αγιά που στηβάζονταν δεκάδες άνθρωποι από τις καραβιές.
2: Και θυμόμαστε, Βασίλη, εσείς και όλοι μας, τις απάνθρωπες συνθήκες που καταγράφηκαν στις αρχές του καλοκαιριού στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, εκεί όπου δεν υπήρχε πλέον χώρος για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι και τους φιλοξενούσαμε έξω, ξενοδοχεία τα Αστέρια, κάτω από τον ουρανό της Κρήτης και του Ηρακλείου, με κουβέρτες και όπως αλλιώς μπορούσαν οι ίδιοι να προστατευτούν από το κρύο, προκειμένου στη συνέχεια, όταν θα είναι το πλοίο της γραμμής, τότε τώρα υπάρχει ειδικό πλοίο να τους μεταφέρει στην υπηρετική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, από βήματος της συνέντευξης τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για παιδιάστικες συμπεριφορές ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. μια δήλωση που ξεσήκωσε επίσης τη ελαττιδράσεων, θέλω να σου πω, στην τοπική κοινωνία, διαμηνύοντας οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς πως οι αντιδράσεις δεν είναι παιδιάστικες, είναι ουσιαστικές, όριμες, τεκμηριωμένες, και ίσα ίσα που το Υπουργείο είναι αυτό που θα πρέπει να απολογηθεί σε εισαγωγικά για το πώς επέλεξε ένα τέτοιο κτίριο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και μια τέτοια περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Στη Γερμανία τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγήκαν στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν. Νωρίτερα ο καγκελάριος Μέρτς δήλωνε βαθιά σοκαρισμένος, ενώ προκαλούν αίσθηση τα ευρήματα δημοσκόπησης που δείχνουν ότι το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος. Η Τζένε Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Ήταν μαζικές, Ελισάβετ, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο και η Φραγκφούρτη, ως απάντηση για τη νίκη της AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, στις εκλογές της Σαξονίας. Στο Βερολίνο τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Βραδεμβούργου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μάλιστα, καταγράφηκαν εντάσεις και επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυτό το κλίμα δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση για τη γερμανική ραδιοφωνία, σύμφωνα με την οποία το 51% των Γερμανών ζητεί πλέον συνεργασία των άλλων κομμάτων με την AfD. Ταυτόχρονα, το 64% των Γερμανών εκφράζει ανησυχία για το αποτέλεσμα, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες, το 45% για την ακρίβεια, στηρίζουν την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον εκπρόσωπο της AfD, τον Ούλριχ Ζίμουντ. Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα για τη Σαξονία, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το πρώτο είναι να σχηματίσει η AfD κυβέρνηση με τη συμμετοχή ενός μικρότερου κόμματος ή και να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει το CDU να συγκροτήσει συμμαχία για να κρατήσει την AfD εκτός εξουσίας, όπως είχε συμβεί στη Θουριγκία το 2024. Ωστόσο, στο εσωτερικό του CDU φαίνεται πως υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την αριστερά, παρά το γεγονός πως τον Τιλίνκε έχει ήδη δηλώσει πρόθυμο για μια τέτοια συνεργασία.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μάστιγα τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά την αυστηροποίηση των ποινών και τους συνεχείς ελέγχους. 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ανήλικη ήταν συνεπιβάτης. Τραυματίστηκε στην Τίνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται επίσης 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Τα περιστατικά, Γρηγόρη Διβάνη, είναι πολλά και σοβαρά.
2: Ναι, η άτυχη μαθήτρια 14 ετών φέρεται να ήταν συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, κάτι που απαγορεύεται ρητά έτσι κι αλλιώς πέραν της ηλικίας, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών στην Τίνο. Για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δεν φορούσε κράνος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με πατίνι. Είναι ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει ακόμη σαφείς, ο 16χρονος χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά την απαγόρευση για τη χρήση πατινιών σε ηλικίες κάτω των 17 ετών και τα αυστηρά πρόστιμα, οι παραβάσεις φαίνεται ότι συνεχίζονται και η τροχαία αρχίζει εντατικούς ελέγχους για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος καταγράφηκαν 109 τροχαία, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, και περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στόχος έγινε αυτή τη φορά το Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο νωρίς το πρωί, άρπαξαν 4 πίνακες, αλλά κατά τη φυγή τους ακολούθησε καταδίωξη και έχασαν τον ένα. Είναι τεράστια η αξία της ληστείας τους, Τζένι Κρυθάρα.
4: Ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο ζωγράφο, στην πόλη Κανσιμέρ της Νότιας Γαλλίας. Οι δύο δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν το χώρο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν συνολικά τους 4 πίνακες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία και μάλιστα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, οι ληστές έριξαν τον ένα από τους πίνακες στον δρόμο, καταφέροντας ωστόσο να διαφύγουν με τα υπόλοιπα 3 έργα. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστο το πού βρίσκονται και πότε θα μπορέσει η αστυνομία να τους εντοπίσει. Το μόνο βέβαιο είναι πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τα μέτρα φύλαξης στα μουσεία στη Γαλλία.
1: Εκτεταμένες φθορές προκάλεσε ομάδα γνώστων στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξύλωσαν την καλωδίωση και ανήρθησαν μάλιστα φωτογραφίες με τους βανδαλισμούς σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου Δημήτρη Συρμάτση, με την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας να είναι οξύτατη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν σε εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι άγνωστοι δράστες ξύλωσαν την εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, οι σχετικές φωτογραφίες με τις φθορές δημοσιοποιήθηκαν σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παρέμβαση για το θέμα έκανε το πρωί ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για βανδαλισμό της δημόσιας περιουσίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, τόνισε, να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγκο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτεία και απειθήτα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τέλος, για περιορισμένες φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου έκανε λόγο η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης βρίσκεται στο στούντιο. Όλα τα φώτα πέφτουν σήμερα στην ΑΕΚ, Δημήτρη, η οποία αρχίζει το ταξίδι στα αστέρια.
6: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή Last Lint. Ο Μιχάλης Φουστέρης στα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη αποψινή αναμέτρηση της Ένωσης.
7: Κουνάει σε ντόνια απόψε η ΑΕΚ που μετά από χρόνια μετέχει ξανά στη League Face του Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή LASK με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του χθες έκανε λόγο για πάθος, πειθαρχία και ανταγωνιστικότητα, προσβλέποντας η ομάδα του να κατακτήσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα με το καλησπέρα στη διοργάνωση. Αμφίβολος ο Στρακόσια, έτοιμος ο Μπρινιόλι να τον αντικαταστήσει. Η έτερη της κεντρινόμαυρης ενδεκάδας, Ρότα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Βιτάλης, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργκα και Γιώβιτς. Θερμή παράκληση στο κοινό της να ανταποκριθεί με προσήλωση τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απίφθινη ΠΑΕ.
6: Σήμερα για το Champions League στις 8 παρατέταρτο παίζουν Breeze Aston Villa, στις 10 το βράδυ Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Sinter. Στην Real έχει απουσίες, Καμβαβικά, Γκιουλέρ και Μπερνάρντο Σίλβα είναι εκτός. Πριν από λίγο η ομάδα νέων της ΑΕΚ κρίθηκε ισόπαλη 0-0 με τη LASK στην πρεμιέρα του UEFA Youth League σε αναμέτρηση που έγινε σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ στα Σπάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, το ποδόσφαιρο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο το περασμένο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα χάσει την αναμέτρηση με τον Όφη για τη Super League, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια για το Europa League στις 16 του μήνα. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League πέτυχε ο Ηράκλης. Κέρδισε 2-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ο τερματοφύλακας του Ηράκλη Γιώργος Αθανασιάδης στις δηλώσεις του φανερά συγκινημένος αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος για 12 χρόνια τον πήγαινε στα γήπεδα, ενώ ήταν αυτό στα πρώτα του βήματα της καριέρας του στις υποδομές του Ιγυραιού.
8: Ήταν ο παπάς μου στην Γεργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
9: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
8: Και γι' αυτό.
9: Σου είπε τίποτα κάτι και ο παπάς κάτι φώναξε?
8: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτρεχε 12 χρόνια και το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Κροάτης διεθνής χαφ Κριστιαν Γιάκιτς, που αγωνίζονταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη προστιουχίας του στο αριστερό γόνατο. Η αποκατάσταση του διεθνούς μέσω επιθετικού της Borussia Dortmund θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, μια πρωτοποριακή πρόταση κατέθεσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ διαμέσου του Προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου στη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με εκπροσώπους των ΚΑΕ που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Basket League, απήχαν ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι. Η πρόταση είναι να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα, δόθηκε προθεσμία μιας εβδομάδας στις ομάδες για να απαντήσουν.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινή ωσμή, τάσο αρνιακέ, οι ανάσες δροσιάς ωστόσο δεν αναμένεται να διαρκέσουν πολύ.
10: Κοίταξε να σου πω, Βασίλη, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά βαδίσει στο φινάλε του. Το φινάλε θα γίνει.
1: Μα το υπογράφεις, είσαι σίγουρος γι' αυτό, Τάσο?
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν αναμένεται άλλο ξέσπασμα ζέστης?
10: Όχι, δεν περιμένουμε άλλες ζέστες. Από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει να είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το ψυχολογικό όριο των 30 βαθμών Κελσίου που ορίζει το καλοκαίρι σιγά σιγά θα εξανεμιστεί. Έτσι λοιπόν. Περιμένουμε τα προκαταρτικά αυτής της αλλαγής του Σαββατοκύριακου από σήμερα και από αύριο, καθώς περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Όμως το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές μπόρες, ενώ στην Ήπειρο δεν αποκλείεται να έχουμε δυστυχώς τις επικίνδυνες καταιγίδες για τον φόβο των πυρκαγιών, όπως αυτή την πυρκαγιά της Κόνιτσας. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι ασθενεί στο Ιόνιο 2 με 3, το πολύ 4 βοβόρ, στο Αιγαίο όμως θα διατηρηθεί μέχρι το πρωί το 6 με 7 βοβόρ και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξασθένιση και του Μελτεμιού. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, ένα βοριαδάκι στον Εβοϊκό 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο.
1: Προσπάθειες λοιπόν του καιρού να εναρμονιστεί με την εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα, δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο τη Αρδιτού, στην άνοδο τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου Πανεπιστημίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr υπόθεση Κυριακής Γρίβας σε δίκη για κακούργημα. Οι τέσσερις αστυνομικοί, τι αναφέρει το βούλευμα.
3: Και στο ενικός.gr πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, οι έξι βασικοί άξονες για σταδιακή μείωση της τιμής, τα στοιχεία για τις ρευματοκλοπές.
1: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσάκη, Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Τώρα Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Κορμίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Ξέρεις, Λουκιά, αυτός θα μπορούσε να είναι...
1: Εγώ τραγουδάω πάντως.
0: Τραγούδαση. Ο ύμνος των ημερών αυτών.
1: Εννοείται.
0: Αμπά, μάνε, μάνε, χρήμα, χρήμα, λεφτά, λεφτά, όπως θέλεις πες το. Mm-hmm. Διότι όλα περιστρέφονται με 100 διαφορετικούς τρόπους γύρω το χρήμα.
1: Γύρω το χρήμα. Και λένε και η Αμπά, ain't it funny, δεν είναι αστείο, σε ένα rich man's world, σε ένα κόσμο,
0: κόσμο
1: πλουσίων.
0: Ναι, και πρόσεξε. Θες να δούμε τον πόλεμο για τις εξαγγελίες. Αύριο πάει ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας, ναι, ναι, ναι.
0: Και Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκης. Και έχει προηγηθεί ο Μητσοτάκης. Μιλάμε μέλα νύχτα για το τι υπόσχονται, τι κοστολογούν, τι μπορούν να δώσουν, τι μπορούν να δώσουν. Το δεύτερο, η δεύτερη προσέγγιση του Money Money είναι το επίκεντρο της δικής μας ζωής. Δηλαδή πώς τα μισά νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα λόγω έλλειψης χρημάτων, λόγω χαμηλών μισθών, λόγω χαμηλών συντάξεων, λόγω ακρίβειας. Κράτα το αυτό. Έχουμε θέμα σήμερα.
1: Κράτα το αυτό. Το κρατάω, το κρατάω. Ναι. Αλλά για να μην γκρινιάζουμε ή μυρλίζουμε, όπως μας είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Σήμερα μας είπε και άλλο ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη. Το είπε σήμερα, ναι, δεν είναι. Στον Αντένα, το πρωί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και εγώ
1: ευρωπαϊκής χώρας στις τελευταίες δεκαετίες, το λέω αυτό λέξη, δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, για να το λέει κάτι θα βλέπει, κάτι θα ξέρει. Κάπως θα το στήριξε αυτό. Δεν μπορεί να το πει έτσι και να φύγει. Δεν γίνεται.
1: Όλοι οι υπόλοιποι Ευρώπη λέει περικόπτει. Ναι. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση. Όλες κάνουν περικοπές δαπανών και μία χώρα πάει και δίνει. Μόνο εμείς δίνουμε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ναι, αυτό εννοεί. Και είπε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι τρισευτυχισμένοι.
0: Τρισευτυχισμένοι, ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε τα μηνύματα των ακροατών, αν ζουν σε ημέρες ευημερίας, είναι τρισευτυχισμένοι, αν κολυμπάνε στο χρήμα κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρω ότι να πας, μην βρίσετε μόνο.
1: Ναι, σας παρακαλούμε.
0: Περιγράψτε μας την πραγματικότητα. Αυτό. Δεν θέλω τα μηνύματά σας να έχουν προσωπικό χαρακτήρα για κανέναν. Εγώ θέλω την αλήθεια να μας πείτε. Πώς βιώνετε αυτή την κατάσταση. Ένα, δύο. Αν ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί και εννοεί ότι ζούμε την καλύτερη περίοδο πλευράς αριθμών, είναι μία προσέγγιση. Το πρωί ρωτούσα επιμόνως, ήταν ακόμα ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ρωτούσα τον κύριο Σκέρτσο. Mm-hmm. Σήμερα ρωτούσα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Mm-hmm. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι βάζετε πάνω. Περίμενε. Γιατί μια και μιλάμε για αριθμούς, κάτσε.
1: Ναι.
0: Κατερίνα, βάλτε
1: γιατί να βάλουμε αριθμούς, να πούμε του αριθμούς όμως.
0: Περίμενε. Ο βασιλιάς των αριθμών χρόνια πριν ήταν τώρα που έχουμε βγάλει το μπλοκάκι και το κομπιουτεράκι και υπολογίζουμε, τα βγάζουμε πέρα και ακούμε εξαγγελίες για να δούμε αν είναι αληθινές. Είναι ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης. Κατερίνα, από την αρχή.
1: Ναι.

0: Είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων. Βγάζουν το κομπιουτεράκι να δουν αν βγαίνει
1: λοιπόν,
0: ο λογαριασμός.
1: Δεν βγαίνει. Τα μηνύματα.
0: Περίμενε. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Τα μετράνε, τα ξαναμετράνε και αναγκάζονται να πληρώσουν τον ένα μήνα το ρεύμα και τον άλλο μήνα τα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ευτυχώς τα μηνύματα δεν είναι πολύ. Είναι ήπια. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ακούγεται σαν το πιο σύντομο ανέκδοτο της ημέρας. Μισό να βγω από την πισίνα με τα χρυσά νομίσματα, μας λέει ο Αβραάμ. Βγες, Αβραάμ, από την πισίνα εκεί που κολυμπάς με τα χρυσά νομίσματα.
0: Ναι.
1: Ναι, άλλο. Για να ακούσω, για να δούμε άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, είναι κομμένο αυτό, δεν βγαίνει νόημα για την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσω, λοιπόν, υπάρχει η προσέγγιση. Ρωτούσα σήμερα τον κύριο Μαρινά και χθες τον κύριο Σκέρτσο. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι επιχειρηματολογείτε βάζοντας πάνω από τους ανθρώπους αριθμούς.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η κυβέρνηση. Όπα, δεν είναι έτσι. Εμείς όσα έχουμε τα δίνουμε. Άλλο αν δεν φτάνουν. Τόσα έχουμε. Η αντιπολίτευση σας τάζει χρήματα που δεν έχει. Απαντάει η αντιπολίτευση. Πού δεν έχουμε. Εμείς όχι. Και 2,2 δις βρήκανε για παροχές. Αν θέλαν θα βρίσκαν κι άλλα, θα χτυπούσαν τα καρτέλ, θα χτυπούσαν τα υπόλοιπα συμφέροντα, θα τα παίρνουν από εκεί που ξέρουν ότι τα έχουν και θα τα έδιναν στον κόσμο.
1: Το θέμα είναι ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά, εγώ επειδή και εσύ είμαι σίγουρη ότι στα πάνελ ακούμε αριθμούς από εδώ, από εκεί,
0: ναι,
1: πετάγονται.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι ο κόσμος κάπου
0: κουράστηκα.
1: Και εγώ κουράστηκα. Νομίζω ότι έχει κουραστεί και ο κόσμος. Ωραία, θα τα κοστολογήσουμε, θα τα κάνουν, θα τα ράνουμε, αλλά όλοι πετάνε αριθμούς.
0: Έτσι.
1: Και εμείς πρέπει να είμαστε. Εγώ χθες το βράδυ καθόμουν και έκανα πράξεις. Δηλαδή έλεγε ένα τόνο, ο άλλος έλεγε τ' άλλο. Τσακωνόντουσαν τελικά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι κουράζει και τον κόσμο.
0: Κοίταξε.
1: Όλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη είναι δουλειά μας να βγάλουμε άκρη.
0: Η κάθε αλήθεια έχει δύο όψεις.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Φέρουμε ένα παράδειγμα. Θες να σου πω συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ΦΠΑ, θες να σου πω. Διάλεξε ένα θέμα.
1: Κοίτα, υπάρχουν όντως υπάρχουν δύο
0: όψεις.
1: Ναι, μπορούμε να μείνουμε και σε αυτό στο Ευρωπαϊκό, ότι περνάμε καταπληκτικά.
0: Όχι,
1: και
0: μια
1: ότι
0: παροχή,
1: είμαστε
0: μια κοινωνική ομάδα. Θες να σου πω για τους δημοσίους υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους, γιατί θες να σου πω.
1: Οι συνταξιούχοι πρέπει
0: πολύ
1: να είστε ευτυχισμένοι, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Λέει η κυβέρνηση συνταξιούχοι. Αντί να πάρουν 300, πέραν 250. Το κάναμε,
1: ναι,
0: 300.
1: Ναι, το κάναμε 300, τώρα 400, το κάνουμε 400.
0: Περίμενε, κράτα τη μία αφήγηση.
1: Ναι.
0: Το κάναμε 400 και κόψαμε και τα εισοδηματικά και το παίρνουν όλοι άνω των 65. Το δεύτερο είναι ότι καταργούμε την προσωπική διαφορά 7 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Το νόμο Τσίπρα κατάλαβε.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, άρα θα πάρουν όλοι την αναπροσαρμογή. Τρία, δίνουμε αύξηση σχεδόν 3% σε όλους, όχι επικουρικές, κύριες, από πρώτης πρώτου. Έχουμε μειώσει τη φορολογία. Άρα ο συνταξιούχος είναι κερδισμένος. Πάμε τώρα την άλλη οπτική. Η άλλη οπτική είναι: ένα, ο συνταξιούχος παίρνει 400 ευρώ επιπλέον. Αυτό είναι 1 ευρώ το μήνα. Θα τον σώσει, λέει κάποιος. Απαντάει ο συνταξιούχος: δεν θα με σώσει. Λέει η κυβέρνηση: κύριε, μην το βλέπεις έτσι. 400 ευρώ είναι για μένα, ξέρω εγώ, 600 εκατομμύρια. Δεν έχω στον προϋπολογισμό παραπάνω να δώσω. Λένε στο συνταξιούχο: προσωπική διαφορά και αύξηση. Απαντάει ο συνταξιούχος η αντιπολίτευση. Και μιλάμε για ψίχουλα. Το ένα είναι 30 ευρώ την ημέρα, το άλλο 20 ευρώ την ημέρα. Δεν θα με σώσουν αυτά. Να σου πω εγώ, τι θα τον σώσει το συνταξιούχο. Θα τον σώσει μια μεγάλη αύξηση.
1: Να μιλήσουμε λίγο για την πραγματικότητα όμως. Να μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι δεν ακούσαμε για την ακρίβεια κάτι, ότι η ακρίβεια είναι εδώ και βασιλεύει.
0: Να, ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη. Θα σου πω.
1: Η ακρίβεια είναι εδώ και βασιλεύει.
0: Ναι. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Και μου λένε μονίμως ότι αυξήσαμε τους μισθούς. Ωραία. Τι να κάνουμε την αύξηση των μισθών.
0: Ξαναπάντησε ο κύριος Μαρινάκης ότι εμείς αυξήσαμε μισθούς. Αυξήσαμε συντάξεις, μειώσαμε φόρους. Και είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχύσει το εισόδημα. Του απαντώ. Ναι, αλλά έχοντας την ακρίβεια εκεί πάνω, δείχνω ψηλά, το να αυξάνει συνεχώς μισθούς, συντάξεις και να μειώνει φόρους, κυνηγάμε την ουρά μας. Η απάντηση είναι όχι. Η αντιπολίτευση λέει όχι, γιατί ακρίβεια σημαίνει να χτυπήσεις τους παράγοντες που κάνουν τα προϊόντα ακριβότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχουν μεγαλύτερους μισθούς και είμαστε κάτω στην αγοραστική δύναμη. Απάντηση, Μαρινάκη, σου λέω τώρα όλο το διάλογο. Όχι, εμείς χτυπάμε τα συμφέροντα, κάνουμε ελέγχους, οι υπόλοιποι δεν κάνουν. Δεν βρίσκεις άκρη.
1: Δεν βρίσκεις όμως άκρη. Εγώ είμαι με την άκρη του πολίτη, ας πούμε. Μας λέει ο Θανάσης.
0: Ναι.
1: Άκουσα τον Σκέρτσο. Μείωσαν 90 φόρους. Έδινα σε δόσεις στην εφορία 280 ευρώ το μήνα. Τώρα μετά την κατάργηση, τη μείωση φαντάζομαι ότι εννοεί των φόρων, δίνω 320. Σκουπίδια μεταφέρω, τίποτα δεν άλλαξε το μισθό μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πες ποιοι είμαστε, γιατί σου έχω ρεπορτάζ για την ακρίβεια σήμερα, το οποίο θέλω να συζητήσουμε με τους ακροατές.
1: Βέβαια, να το συζητήσουμε και αναλυτικά, γιατί είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, όπως κάθε μεσημέρι μαζί σας 3 με 5, στην επιμέλεια της εκπομπής η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Κατερίνα μας.
0: Κατερίνα
1: Βουτσά.
0: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά.
1: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά, φυσικά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα, 211-200-8200 και τα email σας studio@kirialfm.gr.
0: Λοιπόν, θα σου λέω το ρεπορτάζ και θα με ρωτάς.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε για την ακρίβεια, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Η ακρίβεια δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ, είναι και στέγη, είναι και ρεύμα, είναι όλα. Εγώ θα σου πιάσω τα σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν να σου πω ότι τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει από το 19-40%. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό είναι στον ευρωπαϊκό μεσονόρο και πιο κάτω και τώρα τον καλοκαίρι φτύνουν τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν έρχεται η λεγόμενη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και τους παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν. Έχουν μειωθεί, έτσι έχει ανακοινωθεί. 1760 κωδικοί από την αρχή του μήνα. Λοιπόν, πάω στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Τώρα μιλάμε για κωδικούς από τρόφιμα μέχρι ήδη υγιεινής.
1: Τα κατάφερες, πήγες.
0: Ναι, ήδη υγιεινής και όλα τα προσωπικά.
1: Αυτοψία λοιπόν.
0: Ναι, από 5-7 έως 35%. Και υπάρχει ένα ειδικό ταμπελάκι που είναι λευκό φόντο και έχει κόκκινο και μπλε επάνω.
1: Ωραία.
0: Εγώ περίμενα λοιπόν να δω παντού αυτό το ταμπελάκι. Λέω 1700 κωδικοί, θα είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με τις μειώσεις. Ψάχνω να βρω το ταμπελάκι, τίποτα. Τέλος πάντων, μετά απ' όλα, βρήκα σε ελάχιστα σημεία αυτό το ταμπελάκι, πάρα πολύ λίγα, μη ορατά. Γιατί ήταν μη ορατά.
1: Αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουν τους detectives στο σούπερ μάρκετ.
0: Διότι το σούπερ μάρκετ, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και σε έκταση, σε αυτό πάνε πάρα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, έχει 25-30.000 κωδικούς. Είναι εξαφανισμένα τα άσπρα ταμπελάκια ανάμεσα σε ένα.
1: Σκέψου, όταν λέμε 25-30.000 κωδικούς και μου λες ότι είναι.
0: Περίμενε, θα σου πω. Εξαφανισμένα ανάμεσα σε ένα μεγάλο. Δεν μπορώ να το δείξω τώρα.
1: Μακάρι να το βλέπατε τον Νίκο να το περιγράφει.
0: Είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ πορτοκαλί ταμπελάκια με ψηλά γράμματα που έχουν ένα φτερό για να εξέχει να πηγαίνει το μάτι εκεί στο διάδρομο που λέει χαμηλή τιμή.
1: Μπράβο.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι αυτή είναι η προσφορά.
1: Αυτό που λέγαμε. Τα 1760 προϊόντα.
0: Χαμηλή τιμή. Επειδή εγώ είμαι περίεργο. Κοιτάζω το ταμπελάκι να δω ποια είναι η χαμηλή τιμή, που είναι γεμάτο το σούπερ μάρκετ με χαμηλή τιμή. Έχει λοιπόν ένα ταμπελάκι πάνω στο ράφι.
1: Ναι,
0: χαμηλή τιμή εξέχει.
1: Εξέχει, άρα για το να πάει βλέπεις, το μάτι. Να πηγαίνει το μάτι σου, ναι.
0: Πες ότι είναι ένα φανταστικό προϊόν, καφέ, ας πούμε, 2 ευρώ. Και η χαμηλή τιμή είναι 2 ευρώ. Ψάχνει να δει γιατί είναι χαμηλή τιμή. Επάνω αριστερά έχει με μικροσκοπικά γράμματα και αριθμού. Μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών θα περίμενε ότι είναι ψηλότερη και μειώθηκε. Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Όχι. Στα περισσότερα προϊόντα η μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών ήταν χαμηλότερη. Δηλαδή η χαμηλή τιμή ήταν αύξηση. Επάνω δεξιά λέει η βασική τιμή και έχει ας πούμε 2,5 ευρώ. Άρα το ταμπελάκι λέει καφές χαμηλή τιμή 2 ευρώ. Τιμή μέση τελευταίων 30 ημερών 1,80. Βασική τιμή 2,5. Φωνάζω στο διευθυντή, λέω όλα εδώ. Εξήγησέ μου. Τι αυτό. Καταρχήν, πού είναι τα άσπρα ταμπελάκια, συμφωνία
1: και
0: τα λοιπά.
1: Και πόσα προϊόντα είναι.
0: Κοίταξε, μου λέει, εμείς εδώ είμαστε το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, έχουμε 600 κωδικούς.
1: 600.
0: Λέω, έχετε 600 από τους 700, λέει, τόσα έχουν όλοι.
1: Και είναι
0: όλοι.
1: Και το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ.
0: Τόσα έχουν όλοι.
1: Τόσα έχουν όλοι. Μάξ 600.
0: Άρα από τα 1760 που έχουν συμφωνήσει, 1740.
1: Ναι, 600 βρίσκουμε στα μεγάλα, φαντάσου τα μικρά.
0: Φαντάσου τα μικρά. Γιατί λέει τόσοι είναι κωδικοί που δεν τρέχουν, αυτό είναι εκείνο, προχωράει η πρωτοβουλία μας. Το πορτοκαλί λέω τι είναι, γιατί απαγορεύονται
1: γιατί
0: οι προσφορές.
1: Το παντού, το είδες.
0: Λέει μάλλον. Κοίταξε, βρήκαμε έναν τρόπο να προωθήσουμε προϊόντα νομίμως. Λέω εξήγησέ μου. Μου λέει άκου, βλέπεις μια βασική τιμή 2 ευρώ και βλέπεις μια μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών 1,80.
1: Ναι.
0: Διότι η προηγούμενη τιμή των τελευταίων 30 ημερών είχε και προσφορές μέσα που τώρα δεν επιτρέπονται.
1: Ναι.
0: Άρα χαμήλωνε το μέσο όρο. Πάνε οι προσφορές, τελειώσανε και τώρα έχουμε τα 2 ευρώ. Το άλλο είχε διαμορφωθεί με μια πολύ μεγάλη προσφορά που δεν επιτρέπεται. Λέω, με κοροϊδεύεις. Η βασική τιμή, λέει, η βασική τιμή είναι αυτή από την οποία εμείς ρίχνουμε. Λέω, επειδή η βασική τιμή είναι τρελή, δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, τιμή 2, βασική τιμή 5. Μου λέει, ή τόσο, είναι, έχουμε τα τιμολόγια, τόσο. Μάλιστα, το πιστεύω εγώ. Λέω, συγγνώμη, αυτό δεν είναι χαμηλότερη τιμή. Είναι ψηλότερη τιμή. Τι διαφημίζετε? Όχι, λέει. Είναι νόμιμο αυτό. Διότι το προηγούμενο είχε προσφορές. Άρα είχε χαμηλωμένη τιμή που δεν ήταν αυτή. Τώρα είναι η κανονική που είναι χαμηλότερη από τη βασική.
1: Ναι.
0: Πάμε, λέω, να το δούμε ανάποδα. Έχει αυξηθεί το προϊόν. Είχε ένα 80 και έχει 2. Ναι. Άρα δεν είναι χαμηλή τιμή, λέω, είναι αυξημένη τιμή. Και όλα τα προϊόντα έχουν αυξημένη τιμή. Έχει αυξήσει, όχι, λέει. Τέλειωσαν οι προσφορές.
1: Ωραία. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Περίμενε. Πάω.
1: Μην πω τίποτα άλλο.
0: Πάω στα σούπερ μάρκετ, στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τηλεφωνώ. Μιλάω με κορυφαία πηγή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Μου λέει, ακούστε. Καταρχήν αυτή η συμφωνία κυρίων εφαρμόζεται. Εμείς δεν είπαμε ότι θα είναι παντού σε όλα. Είναι 600 κωδικοί περίπου, το περισσότερο στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, αλλά όταν μας λένε από την κυβέρνηση 1750,
0: ναι,
1: εντάξει, έστω κατά μέσο όρο, το μάξιμο. Αλλά ούτε η μισή δεν είναι.
0: Λουκία, δεν δεσμευτήκαμε, λέει.
1: Ναι, συμφωνία κυρίων είπαμε.
0: Σου λέω τι απαντούν τα σούπερ μάρκετ. Θέλω να δώσω όλο το ρεπορτάζ.
1: Okay.
0: Στη συνέχεια λέω, τα πορτοκαλί αυτά τι είναι, λέει, αλλού είναι πορτοκαλί, αλλού είναι αυτό, λέει, χαμηλή τιμή, αλλού χρυσή τιμή. Αυτό είναι ένας τρόπος να προωθήσουμε στο όριο του νόμου ελληνικού και ευρωπαϊκού τα προϊόντα μας. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι ακριβότερα. Το γράφει το ταμπελάκι, απλώς πρέπει να βγάλεις μαγνητικό φακό για να το δεις. Ναι, λέει, γιατί δεν υπάρχουν προσφορές. Μιλημένοι όλοι. Δεν υπάρχουν προσφορές. Αφού δεν υπάρχουν προσφορές και ακρίβεινε, γιατί μας το πουλάτε ως χαμηλή τιμή. Γιατί είναι χαμηλότερο από τη βασική.
1: Ποια είναι η βασική?
0: Μα δεν υπήρχε
1: ποια
0: βασική.
1: Ποια είναι η βασική τιμή?
0: Μα δεν υπήρχε. Εγώ παίρνω ένα προϊόν συγκεκριμένο 5 ευρώ 5 χρόνια. Γράφει πάνω βασική τιμή 13, αλλά έχει 5. Τι με νοιάζει με ένα βασική τιμή? Βασική τιμή είναι ό,τι να είναι. Άρα θέλω να πω, με το βασική τιμή, χαμηλότερη τιμή, μέσος όρος, προσφορά που καταργήθηκε, αυτό μας κοροϊδεύουν.
1: Αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι ο καταναλωτής σε όλο αυτό νιώθει ένα μπέρδεμα. Εγώ έτσι όπως μου το περιγράφεις τώρα, που δεν έχω προλάβει ακόμα να πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάω το Σαββατοκύριακο.
0: Θα το δεις. Δεν μπορώ να πω γιατί έχει νομικές συνέπειες τον όρο παραπλάνηση.
1: Ναι.
0: Ενημερώνω την αρχή σε κορυφαίο επίπεδο, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βεβαίως.
0: Την αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, είναι ανεξάρτητη. Μου λένε, ναι, το έχουμε ακούσει, καμιά εβδομάδα είναι αυτό.
1: Α,
0: από
1: και
0: σήμερα
1: όμως
0: στέλνουμε έλεγκτες. Και
1: άντε,
0: εάν
1: τέλεις,
0: είναι νόμιμο, αν είναι νόμιμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν είναι παράνομο, τους τραβάμε τα αυτοί, θα σου πω γιατί έχει συνέχεια αυτό. Και η συμφωνία κυρίων περιμένουμε να εφαρμοστεί.
1: Λέω,
0: είναι, είναι εφαρμογή 600, λέει, δεν είχαν δεσμευτεί πόσους.
1: Τώρα τι δεν είχαν, αφού είχαν δεσμευτεί 1750, ναι.
0: Σταγόνα,
1: 60,
0: σταγόνα στον ωκεανό είναι αυτό.
1: Δηλαδή αν τους 1760 τους κάνουμε 600, εντάξει,
0: λοιπόν,
1: τρέχα γύρευε.
0: Τα θέτω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, τώρα μπορώ να πω, όνομα Παύλου Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Και λέει στον αέρα του Open, αν ισχύουν, γιατί το είδε το ρεπορτάζ, ήταν εκεί. Αν
1: ναι,
0: ισχύουν αυτά που είδα, θα πάρουμε κεφαλιά. Σε εισαγωγικά. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, πρέπει να τηρηθεί. Και εγώ ρωτώ, αν αυτό είναι νόμιμο, πώς θα πάρουν κεφάλια? Αφού είναι νόμιμο, λένε τα σούπερ μάρκετ. Άρα τι κάνουν? Εξαντλούν τα περιθώρια του νόμου για να συνεχίσουν να κερδίζουν, να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεγελούν, δεν λέω παραπλανούν.
1: Κοίτα, ότι...
0: και ταυτόχρονα ναι, να γράφουν εκεί που ξέρεις τη συμφωνία
1: κυρίων. Άρα βρήκαν το παραθυράκι που, που
0: ναι,
1: σιγά που δεν θα το βρίσκαν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το μόνο βέβαιο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, έχω...
1: αλλά το θέμα είναι τι κάνει το κράτος να μας προστατεύσει εμάς τους καταναλωτές από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Καρχιμάκη που είναι ο ειδικός του Πασό και Λαλιώτου, την καθηγήτρια
1: ναι,
0: από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που λένε και οι δύο ότι να ορίστε, αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Τους κοροϊδεύουν, μας κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν. Δεν κάνουν τίποτα για την ακρίβεια.
1: Ωραία. Αυτό που σου λέω. Για την ακρίβεια. Δεν έχουμε πιάσει την ακρίβεια. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι.
0: Μα δεν είναι να πιάσει την ακρίβεια.
1: Δεν έχουμε πιάσει την ακρίβεια. Και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Γύρω-γύρω, όλη τη Μέση Μανώλη. 1760, 600 σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ από τα μεγαλύτερα και τίποτα. Μία τρύπα στο νερό. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Δηλαδή, άμα πάω στο σούπερ μάρκετ, αυτό θα καταλάβω. Ότι έχει γίνει μία τρύπα στο νερό.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτή η ωραία διδακτική ιστορία δείχνει ποιος είναι ο δυνατός της ιστορίας και ποιος
1: εννοείται,
0: μιλάει τελευταίος.
1: Φυσικά.
0: Διότι αν τα σούπερ μάρκετ έχουν τον τρόπο, πρόσεξε αυτό που λέω, και να εμφανίζονται διαλλακτικά και αυτό,
1: ναι, και
0: κάνουν
1: να
0: συμφωνία
1: λένε ότι κάνουμε, ναι, αυτό.
0: Και ταυτόχρονα την καταργούν στην πράξη και να κάνουν μία άλλη που είναι στα όρια του νόμου και ξεγελούν
1: ναι,
0: τους καταναλωτές, τότε
1: το
0: έχουν το πάνω
1: χέρι. Το θέμα είναι ποιος προστατεύει τον καταναλωτή όμως. Δεν έχουμε. Πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης.
0: Υπάρχει τρόπος να
1: ελεγχθούν. Να βρεθεί.
0: Υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν αυτοί οι κύριοι και να δείξει η κυβέρνηση ότι είναι πιο δυνατή από εκείνους?
1: Όταν λέμε να τα βάλει με τα καρτέλ, να τα βάλει επιτέλους.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Ναι, επιτέλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, ακούω πρόστιμα. Λέει, η κυρία Τσαγκάρη δεν διστάζει, βαράει πρόστιμα 1,5-2 εκατομμύρια. Να σε ρωτήσω καμιά πολυεθνική που έχει τζίρο μισό δις.
1: Ναι, τι να τη κάνει.
0: Εγώ
1: το...
0: σε ενημερώνω
1: ναι,
0: ότι έχει βάλει και στον προϋπολογισμό ότι θα πληρώσει πρόστιμο για τα κόλπα τη 5 εκατομμύρια.
1: Εννοείται. Μα αφού βγαίνουν,
0: και...
1: μαγειρεύουν του τζίρου πρώτα απ' όλα.
0: Και
1: βγαίνουν και χαμένοι κάποιοι από αυτού.
0: Και
1: Τίποτα.
0: Ποιος βγαίνει χαμένος, Λουκία μου, από αυτό?
1: Ο καταναλωτής, τέρμα. Ο πολίτης.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Δεν είναι. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, να μας τα πει.
0: Θα σου πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα σου πω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Θα μπορούσαμε αρχικώς να μποϊκοτάρουμε. Αρχικώς θα μπορούσαμε.
0: Θα σου πω λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Και εγώ θα περίμενα σήμερα αυτό το κίνημα.
1: Ναι.
0: Να συνεδριάσουν όλες τις οργανώσεις, να πάρουν τα ρεπορτάζ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και να πούνε από αύριο.
1: Παράλληλα όμως θα κάνει και το Υπουργείο.
0: Να τελειώσω τη φράση.
1: Βεβαίως.
0: Και να πούν μετά από αυτό το ρεπορτάζ, αυτό που λένε σε όλη την Ευρώπη, κύριε από αύριο, ό,τι έχει ταμπελάκι, μην το αγοράζετε. Μποϊκοτάζ για ένα μήνα.
1: Ωραία.
0: Θα το πάρουν πίσω το ταμπελάκι,
1: αυτό
0: όχι.
1: Θα το κάνει από τη μεριά του πολίτη. Στο Υπουργείο τι θα κάνει από τη μεριά του?
0: Μα είναι νόμιμο.
1: Θα μείνει στη συμφωνία κυρίων.
0: Δεν ξέρω, τι θα κάνει. Θα του ξανακαλέσει. Και
1: μετά.
0: Και του κάλεσε
1: να
0: και
1: μην
0: το καλοκαίρι.
1: Κάνει συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία να μην είναι κυρίων.
0: Να
1: είναι γραπτή.
0: Λουκία,
1: ξέρω
0: μου,
1: ότι να
0: είναι ελεύθερη αγορά. Αν δεν πιάσει κάποιον να παρανομεί, δεν μπορεί να του πει πόσο τα πουλάει, όπω θα πουλάει.
1: Να τα βάλει με τα καρτέλ, όπω λέει αντιπολίτευση.
0: Ποιο είναι το καρτέλ?
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Ποιο θα βρει το καρτέλ?
1: Να το βρει, ξέρω εγώ. Τι ξέρω είναι, εγώ θα το βρω.
0: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όταν μπαίνει ένα θέμα στην Επιτροπή. Ναι. Όταν μπει ένα θέμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, πότε βγάζει απόφαση?
1: Μετά από.
0: Δεν
1: θα γύρευε, ναι.
0: Με κοροϊδεύει.
1: Άσε με τώρα.
0: Αχ, Λουκία μου.
1: Αχ,
0: Λουκία.
1: Ναι, μην αρχίσουμε τα. Αχ, το θέμα είναι τι γίνεται. Και ότι δεν είμαστε, δεν κυβερνάω εγώ, δεν κυβερνάς εσύ. Δεν είμαστε εμείς τις υπουργικές καρέκλες.
0: Λοιπόν, περιμένε. Λέει ο Γιώργος εδώ, αν θέλει βιβλιοπόληση είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Με τόση αλαζονία κοροϊδεύει τον κόσμο να ανταλλάξουμε μισθούς.
1: Και θα σταματήσω τη μύρλα.
0: Ναι.
1: Και θα σταματήσω τη μύρλα. Αυτό που είπε χθες, ότι μυριάζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλιώς να πάμε να ψωνίσουμε και να βάλουμε βενζίνη. Ναι.
0: Λέει η Ελένη, τουλάχιστον 40% ακριβότερο το σούπερ μάρκετ σήμερα. Διότι προσφορές ένα συν ένα δεν υπάρχουν. Έτσι είναι.
1: Mm.
0: Έτσι είναι. Κατερίνα, ο πολίτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος, όχι γιατί δεν θέλει την αύξηση, αλλά η ρίζα του κακού είναι η ακρίβεια. Θα ήταν ο μηδενικός ΦΠΑ λύση για κάποια προϊόντα καθημερινά. Δικιά σου είναι η Κατερίνα.
1: Ναι, η Κατερίνα είναι δικιά μου. Ναι,
0: πέστης.
1: Θα ήταν, α, αλλά δεν αφήνουν.
0: Κατερίνα,
1: ναι, Κατερίνα, ναι.
0: Μαζί, έλα, Κατερίνα, άκου τη Λουκία.
1: Εννοείται ότι θα ήταν η λύση στο μηδενικό ΦΠΑ.
0: Λουκία προς Κατερίνα, λέγε.
1: Λοιπόν, Κατερίνα μου, εννοείται ότι θα ήταν,
0: δεν
1: αλλά δεν το ακούει κανείς. Δεν το ακούει κανείς. Η κυβέρνηση το ρίχνει στον κάλαθο των ακρίστων.
0: Ναι.
1: Έχουνε, τουλάχιστον να το εφαρμόζανε. Εγώ τι λέω, Κατερίνα μου, να το εφαρμόζανε πιλωτικά σε κάποια προϊόντα, γιατί μας λένε ότι δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Να δούμε επιτέλους αν θα περάσει. Να δούμε. Ας κάνουμε ένα τεστ. Το λέω κάθε μέρα. Ας κάνουμε ένα τεστ.
0: Εγώ λέω άλλο, Λουκία. Ότι καλείται η κυβέρνηση να αποδείξει ότι είναι πιο δυνατή από τους ελεγχόμενους.
1: Ακριβώς.
0: Όταν οι ελεγχόμενοι.
1: Και από τα σούπερ μάρκετ.
0: Και ανάμεσά τους είναι τα σούπερ μάρκετ. Αποδεικνύουν καθημερινά ποιος είναι ο δυνατός.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ πας παρακαλώντας με συμφωνίες κυρίων, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα της ακρίβειας. Ούτε το χωράφι ράφι που είναι 10 φορές πάνω τα όσπρια από το χωράφι στο ράφι και κάποια απορροκυπευτικά. Ούτε τα κόλπα με τα καρτέλ και τις συναλλαγές τις τριγωνικές, ξέρεις. Ξέρεις πως φουσκώνει μια τιμή και γίνεται ότι δίθεν η βασική είναι 5 ευρώ. Πουλάει μια εταιρεία στην άλλη, τον εαυτό της δηλαδή. Φτιάξει 5 εταιρείες, πουλάει μια εταιρεία στην άλλη, φουσκώνει το κόστος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και ξαφνικά το προϊόν πρέπει να πουλιέται 2 ευρώ, πουλιέται 4 και τα δύο τα ενδιάμεσα θα κερδίζουν οι ενδιάμεσες εταιρείες που έχει ιδρύσει η ίδια εταιρεία. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές λεγόμενες. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι.
1: Εννοείται ότι δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Γι' αυτό πρέπει να, με έναν τρόπο να κάνουμε. Δεν γίνεται ο πολίτης να είναι βορρά στις διαθέσεις των σούπερ μάρκετ όλων αυτών των πολυεθνικών, όλων αυτών που κερδίζουν. Κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος.
0: Λοιπόν, δύο ακόμα θέματα. Πρέπει να γίνει κάτι, να σταματήσει η ιστορία με τα πατίνια.
1: Α, ναι. Είχαμε κι άλλο, βέβαια.
0: Είχαμε.
1: Ναι,
0: 14χρονη,
1: ναι.
0: Σου έχω διηγηθεί την ιστορία με την Τίνο.
1: Ναι.
0: Που παραλίγο να σκοτώσω δύο παιδιά, πετάχτηκαν μπροστά μου στο λιμάνι. Καλά, πήγαμε 2 χιλιόμετρα, έψαχνα να παρκάρω. Θα παρέσει τα παιδιά.
1: Πρέπει τα πατίνια να δείξουν να απαγορευτούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι τα πέρασαν μπροστά από το αυτοκίνητο, ότι δεν έβλεπαν. Είχαν το κεφάλι του γυρισμένο αλλού. Δύο κορίτσια πάνω σε πατίνι. Λοιπόν, χθες, δύο κορίτσια σε πατίνι στην Τίνο. Η συνεπιβάτηδα έπεσε 14 χρονών με βαριές κρανιογεφαλικές κακώσεις στο παιδόν. Τέταρτος τραυματισμός παιδιού κάτω από 17 ετών σε λίγες μέρες. Ένα παιδί πέθανε. Τι θα γίνει, Λουκία?
1: Πρέπει να σταματήσει.
0: Πώς?
1: Νομίζω ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια στα παιδιά.
0: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
0: Μα έχουν απαγορευτεί. Έχει ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι που απαγορεύονται τα πατίνια σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Ποιος τον εφαρμόζει?
1: Να γίνουν έλεγχοι εκεί. Να γίνουν, δεν γίνεται.
0: Οι γονείς.
1: Και οι γονείς, δεν φταίνε μόνο οι γονείς όμως.
0: Να τι μην, να κάνει, ναι, ναι, να υπάρχει σε κάθε τετράγωνο μια αστυνομική.
1: Όχι, εκεί βγαίνουν και στου μεγάλου δρόμου. Δεν είναι αυτό. Μόνο στο τετράγωνο.
0: Αν βγει από την αυλή το παιδί με το πατίνι και το πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Σε πρώτη φάση, εγώ α πούμε το παιδί μου, αν μου έλεγε θα πάρω πατίνι, δεν θα τα άφηνα.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Εντάξει. Δεν θα τα άφηνα. Διαροπάλου. Με δημοκρατικέ διαδικασίε.
0: Λοιπόν, θα έχουμε μετά από καιρό, έχει πάρα πολύ καιρό, νομίζω το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι έχω να τον ακούσω να μιλήσει, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο. Θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία και μετά, 4:30, θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της αγοράς με τους δύο άρχοντες της αγοράς, Κορκίδη και Χατζηθεοδοσίου. Εκεί τους περιμένω.
1: Εκεί
0: τους περιμένω.
1: Να δούμε.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power αμόλυβη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Περισσότερα στο real.gr.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Ρόδο.
19: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
11: στη Fibran Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Εναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Περισσότερα στο real.gr.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Ρόδο.
19: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις.

0: Περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με φροζίνη και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
0: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Περισσότερα στο real.gr.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Ρόδο.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι επιστρέψαμε. Τι είναι, Κατερίνα Κουτσά, είναι καταπληκτικό τραγούδι.
1: Queen.
0: Queen, τι θέλω να πω. Λοιπόν, δύο λόγια για. Είμαστε και πάλι μαζί, 32 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα, Σεπτέμβριος, 3η, 8 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Real FM με τη Λουκία. Να που σου πω δύο πράγματα για τα ελληνοτουρκικά που θεωρώ το πιο σοβαρό θέμα της ημέρας. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση από τον Ερντογάν. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο μίλησε για περικύκλωση της Τουρκίας και απείλησε ευθέως ότι οι εχθρικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες. Σήμερα ο κ. Μαρινάκης μου επιβεβαίωσε ότι με έναν τρόπο, δηλαδή τον ρώτησα, είναι αλήθεια όπως γράφει ο τουρκικός τύπος ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δεξιχέρι του Ερντογάν και τώρα επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήρθε στην Αθήνα και είδε το Μητσοτάκη και του είπε:
1: Δεν
0: δεχόμαστε.
1: Ναι,
0: το γράφει, γεννή Σαββάτη. Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η απάντηση Μαρινάκη ήταν επιλέξει: Δεν κάνω σχόλιο, αλλά ο πρωθυπουργός δεν δέχεται τελεσίγραφα. Τι καταλαβαίνει.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι τον είδε.
0: Τον είδε και είπε: Δεν δέχεται τελεσίγραφο. Ναι. Ποιο είναι εκείνο που θα μα δώσει, θα μα απειλήσει με τελεσίγραφο. Άρα, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν, τουρκικό τύπο, περτοξεύει απίθανες απειλές. Χρεώνει στην Ελλάδα την πρόθεση να του κάνουμε πόλεμο μαζί με το Ισραήλ. Σε λίγο αρχίζουν οι δηλώσεις Μητσοτάκη, Σίση, είναι και ο Στοδουλίδης εκεί, στο Ελ Αλαμέιν, κρίσιμη συνάντηση. Λίγο νωρίτερα είχαν χτυπήσει οι Χούθη τη Σαουδί Αράμκο στην Σαουδική Αραβία. Πρόσεξε, Χούθη τη Ιεμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα. Πρόσεξε, εκείνη η ελληνική πάτριωτε. Έχει σημασία αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα του πετρέλαιου να φτάσει 99 δολάρια το βαρέλι.
1: Πάλι φλόγεται κοντά στα 100.
0: Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση στο Υπουργείο Ενέργειας ενός οδικού χάρτη για μείωση τιμή του ρεύματος 30% σε μια τριετία και άλλες ενέργειες για να γίνει φθηνότερο το ρεύμα.
1: Να δούμε όμως
0: που είναι
1: μεγάλος
0: λογαριασμός.
1: Γιατί και αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα το πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα τιμολόγια.
0: Ποιος θα χειροκροτήσει?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Δεν βλέπω να χειροκροτάμε πολύ. Γι' αυτό το λέω.
0: Κλάμα βλέπω.
1: Θα φανεί στο χειροκρότημα. Που λέει και το τραγούδι. Αν λοιπόν, μας αντέξει το σκηνή.
0: Στο πολιτικό σκηνικό οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Σήμερα ο κ. Μαρινάκης είπε: Δεν κάνεις κόμμα για Γιαννάτη. Θεωρούν ότι ο κ. Σαμαράς το κάνει για Γιαννάτη,
1: ναι,
0: στο Μητσοτάκι.
1: Αυτό είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν γενικά και συντονισμένα. Ότι ο κ. Σαμαράς αυτό που κάνει το κάνει από Γιαννάτη. Δηλαδή ότι είναι ένας

0: Θέλουν να τον παρουσιάσουν σαν έναν τύπο που έχει αιμονικό, ακριβώς.
1: Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλώς ήρθατε.
0: Καλησπέρα.
1: Έχετε καιρό να ακουστείτε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα έλεγα ότι ήταν μια περίοδος και λίγο περισυλλογής, από ό,τι καταλαβαίνω, και ανάπαυσης το καλοκαίρι για σας και δουλειάς φυσικά. Και θέλω να σας ζητήσω το πρώτο σχόλιο, ξεκινώντας ανάποδα. Όχι από το ΠΑΣΟΚ, από την μεγάλη εικόνα, αυτό που καίει πιο πολύ τους πολίτες είναι η ακρίβεια. Λέγαμε πριν για τα κόλπα των σούπερ μάρκετ, πώς έχουν εξαφανίσει τη συμφωνία κυρίων και έχουν βάλει τα μπελάκια για δήθεν μειωμένες τιμές, προς πραγματικότητα αυξημένες. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν είπε κουβέντα ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη στη ΔΕΘ. Γιατί η κυβέρνηση λέει πώς δεν είπαμε. Αυξάνονται μισθοί, αυξάνονται συντάξεις, μειώσαμε 91 φόρους, τι καλύτερο.
2: Όχι, όχι, ναι, μισό τον, για να μην τα μπερδεύουμε. Η παράμετρος της αγοραστικής δύναμης έχει δύο συντελεστές. Το ένα είναι πόσα λεφτά έχει στην τσέπη σου για να μπορεί να ξοδεύσει. Το δεύτερο είναι πόσο κάνει αυτό που θέλει να πάρει. Εγώ δεν θα αξιολογήσω τώρα το περιεχόμενο των μέτρων, αλλά η κυβέρνηση μιλάει όχι μόνο στη ΔΕΘ. Συνεχώς επί της ουσίας μιλάει μόνο, υποτίθεται, για το πόσα λεφτά έχει στην τσέπη σου. Μπορείς να κάνει τίποτα απολύτως για το πόσο κάνει αυτό που θέλεις να πάρεις. Πριν από λίγες μέρες, θυμάστε, είχαμε νέους πανηγυρισμούς για τη συμφωνία κυρίων που ακολούθησε την προδημήμου μετανέων πανηγυρισμών τότε επίσης προηγούμενη συμφωνία κυρίων. Τι λέει, κύριε Στραβελάκη, το Γιάννη Γκουέδομαστε. Που ήταν ένα σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους που οποιαδήποτε συμφωνία θα την φέρει εις πέρας και θα την κάνει πράξη. Αλλά.
0: Αυτό λείπει, κύριε Χριστοδουλάκη, ή λείπει μία συμφωνία η οποία να είναι όντως συμφωνία και να μην είναι μία απλή συμφωνία κυρίων.
2: Να πω και το εξής, αυτό ήθελα να πω. Ο ρόλος του κράτους δεν είναι να διαβουλεύεται με τους επιχειρηματίες και να δίνουν τα χέρια. Ο ρόλος του κράτους είναι να παρεμβαίνει με όρους ρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό σε πολλές παραμέτρους. Νούμερο 1. Ρύθμιση, για παράδειγμα, του ενεργειακού κόστους στη χώρα, για να μπορέσει να μειώσει το κόστος παραγωγής, για να μπορεί να φτάνει το προϊόν πραγματικά φθηνότερο στον καταναλωτή. Νούμερο 2, να μειώσει την εσφοκέρδεια των μεσαζόντων, αλλά και των καρτέλ πολλές φορές, ειδικά στον χώρο των τροφιμών και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους, όπου κάποιοι, εργαλειοποιώντας τη συνθήκη υποτιθέμενων εξωγενών αφηγημάτων επί της ακρίβειας, θησαυρίζουν και παράγουν υπερκέρδη σε βάρος των απλών καταναλωτών. Και νούμερο 3, να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει να κάνει, για παράδειγμα, μια φορολογική πολιτική απομειώνοντας σε συγκεκριμένα αγαθά κομμάτι της έμεσης φορολογίας, παράδειγμα ΦΠΑ, παράδειγμα ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, να εγγυηθεί ότι θα περάσει αυτό στην αγορά. Να σας πω έναν τρόπο που αυτό μπορεί να περάσει στην αγορά, γιατί είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Για να γίνουμε και λίγο πρακτικοί.
0: Ναι, πώς μπορεί να περάσει στην αγορά.
2: Με τον επιμελητηριακό χώρο, γιατί είναι και μέρες τέτοιου είδους διαβουλεύσεων. Οι άνθρωποι της αγοράς λένε μόνο το εξής. Μείωσε μου το ΦΠΑ στο ράφι. Θα κρατήσω
0: στα
2: την
0: λόγια
2: ίδια
0: μου είχα... έρχεστε.
2: Λέω, στο ράφι θα κρατήσω την ίδια τιμή που είχα πριν. Την ίδια ακριβώς. Την ίδια. Όταν πας να πληρώσεις με κάρτα στο ταμείο, αυτοματοποιημένα θα υπολογίζεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Τι κερδίζεις? Ότι δεν μπορώ να σε ξεγελάσω.
0: Εσείς τι πιστεύετε, ότι πόσο πρέπει να πάει ο ΦΠΑ?
2: Το κίνητρο της ηλεκτρονικής συναλλαγής.
0: Πρέπει να μηδενιστεί, πρέπει να μειωθεί, πρέπει να πάει στο 6% σε κάποια προϊόντα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, παραδείγματος χάρη.
2: Θα σας πω. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, παράδειγμα στο βρεφικό γάλα, με ζητάμε για μηδενισμό, παράδειγμα σε βασικά αγαθά που αφορούν την καθημερινή σύνδεση και διατροφή των πολιτών, μια σχετική απομείωση. Όλα αυτά θα είναι και στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα κάνει εκ νέου, μαζί με τις περσινές φυσικά, από αυτό το πρόγραμμα μας, τον Νίκο Σανδουλάκη, το επόμενο Σάββατο, ερχόμενο Σάββατο.
1: Ένσταση. Περιμένετε. Επειδή είναι το επιχείρημα, κάθε μέρα ρωτούμε, σήμερα ρωτούσε τον κύριο Μαρινάκη αυτό που λέτε, χθες τον κύριο Σκέρτσο, καθημερινά ρωτούμε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Η απάντηση είναι, αυτοί που λένε ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ πρέπει να μας πούνε πού θα βρουν τα λεφτά, και μιλάμε για δισεκατομμύρια, και δεύτερον ότι και να τον μειώσουμε δεν θα φτάσει, θα χαθεί στο δρόμο. Εσείς είπατε τρόπους, αλλά σας λέω το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι ότι
2: δεν υπάρχουν
1: τα χρήματα για να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και
2: ωραία,
1: να μας πει το ΠΑΣΟΚ που το λέει, πού θα τα βρει.
2: Ωραία, τέλεια. Το δεύτερο, το απορρίπτω επί της αρχής, γιατί σας εξήγησα.
1: Ναι, το απαντήσα. Πάμε στο πρώτο.
2: Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Πρώτον, η μειωμένη τελικά τιμή το ράφι ενισχύει την κατανάλωση, άρα μπορεί ο απόλυτος αριθμός των φορολογικών εσόδων να μην μειωθεί, αλλά δεν το βάζω αυτό στην εξίσωση. θα σας πω και θα βελάξω το εξής. Επειδή τα οικονομικά τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πόσο ήταν το υπερπλεώνασμα από το πλεώνασμα φέτος. 5,2%.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία. Συγκεκριμένα δισεκατομμύρια. Αυτό το υπερπλεώνασμα κατά τα λεγόμενα της κυβέρνησης δεν μπορούμε να το διαθέσουμε.
1: Δεν μπορούμε, όχι, όχι. Θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Ναι, ναι, μέσα, μέσα μαζί, εγώ μέσα, μέσα. Γιατί παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Άρα, πήραμε παραπάνω 1,2% από το πλεώνασμα το προϋπολογισμένο που ήδη υπήρχε, το οποίο δεν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Άρα, σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος πάνω από 2 δις είναι αντιστοιχής του 1,2%, ώστε να μην τα πάρουμε, να μείνουν στην κοινωνία και έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να το δώσουμε πίσω. Και η δημοσιονομική σταθερότητα διασφαλίζεται όχι ούτε καν ίσως και λιμενισμένους προϋπολογισμούς, αλλά με το σταθερά υψηλό πλεώνασμα το οποίο ήδη υπάρχει.
1: Μα θα μειωθούν τα έσοδα τα φορολογικά. Η κυβέρνηση λέει ότι.
2: Α, όχι.
1: Όχι, λέει αντικαθιστούμε, ανεξάρτητα αυτό αποφέρει πλεώνασμα ή υπερπλεώνασμα. Αντικαθιστούμε φόρο με φόρο. Δεν μπορούμε να κόψουμε φόρο και να τα δύο δις πέραμε το ΦΠΑ. Θα όχι, τα βγάλουμε από αλλού από την κατανάλωση. Σας λέω τι λέει η κυβέρνηση.
2: Δεν είναι και θα σας πω εγώ την απλή λογική, ούτε καν αυτό που λέμε εμείς. Η απλή λογική λέει ότι το Δεκέμβριο ένα κράτος έρχεται και κάνει τον δικό του προϋπολογισμό. Και λέει, παράδειγμα, εγώ παιδιά, την επόμενη χρονιά προϋπολογίζω πλεώνασμα 3,5%. Το στέλνουμε στην Ευρώπη, το εγκρίνουν και η Ευρώπη περιμένει να έχουμε 3,5% ισολογισμό στο τέλος του έτου. Στο τέλος του έτου πλέον. Ωραία. Αυτό περιμένει η Ευρώπη. Η Ευρώπη θέλει το 3,5%. Οτιδήποτε παραπάνω. Η Ευρώπη δεν μας αφήνει να το ξοδέψουμε για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας που συνδέονται με την κρίση, αλλά
1: να δεν μας επιβάλλει.
2: Αλλά δεν μας επιβάλλει και να το παράξουμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ο καλύτερος τρόπος για να μείνει στην κοινωνία, παράδειγμα το 1,2% που παράξαμε φέτος και πανηγυρίζαμε γι' αυτό, είναι να μην το πάρουν. Γιατί αν το πάρουν από την έμεση φορολογία, που δεν έχει σταθεματικά κριτήρια, άρα είναι κοινωνικά άδικη επί της αρχής, δεν μπορούμε να το δώσουμε πίσω. Και ρωτάνε της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνετε με αυτά. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην το παράξουμε. Πώς μπορούμε να μην το παράξουμε και να μείνει στον κόσμο με στόχευση σε βασικά αγαθάγετα.
1: Και στο Δουλακιάνι είναι έτσι τα πράγματα. Αν υπάρχουν τρόποι να καταπολεμηθεί ακρίβεια, να χτυπηθούν τα καρτέλ, να μειωθεί ο ΦΠΑ, η κυβέρνηση δεν τα κάνει. Δεν θέλει. Δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Είναι θέμα έλλειψης βούλησης, ανικανότητας,
0: αιμονής.
1: Τι.
2: Εγώ δεν πιστεύω ποτέ. Θα σα πω. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ στην ανικανότητα στην πολιτική. Ωραία. Οπότε. Εγώ πιστεύω ότι κάθε πολιτική επιλογή έχει πρόσημο. Θα σας πω δύο παραμέτρους που θεωρώ ότι προσδιορίζουν το πρόσημο και την επιλογή της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Νούμερο 1. Προφανώς και δεν θέλει να συγκρουστεί με συγκεκριμένα καρτέλ και συμφέροντα που είναι συμφανές και προφανές ότι εργαλειοποιούν συνθήκες κρίσης για να μπορέσουν να παράξουν υπερέσοδα και υπερκέρδη. Η αγορά των τροφίμων, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών και πάρα πολλές άλλες κατά τα λεγόμενα. Του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όχι δικά μου, δυστυχώς είναι δομημένες αγορές που χαρακτηρίζονται από καρτέλ του λιγοπόλια. Πάμε. Άρα δεν θέλουν να συγκρουστούν. Προφανώς και δεν θέλουν. Να σας πω και το δεύτερο όμως.
1: Σε αυτό που έτυχε καρτέλ, ο κ. Μαρκόπουλος έλεγε πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από το Πασόκ σε ένα πάνελ δικό μου, ότι πείτε μου επί Πασόκ ποιο καρτέλ χτυπήσατε και τι πρόστιμα βάλατε. Τίποτα.
2: Ναι, για να χτυπήσουμε ένα καρτέλ πρέπει να υπάρχει ένα καρτέλ. Ωραία. Επί Πασόκ λοιπόν για παράδειγμα. Υπήρχε μια ρύθμιση στο ρόλο των τραπεζών, παράδειγμα που αφορούσε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αντί να τα πουλάνε στα φαντ με το 10% της αξίας και να κάνουν κάθε ένα ό,τι θέλει. Παράδειγμα. Αλλά πάμε παρακάτω. Το δεύτερο εγώ που βάζω ως ερμηνεία του προσήμου της κυβερνητικής επιλογής, όχι ανεπάρκειας, είναι ότι τη συμφέρει η υψηλή έμεση φορολογία. Γιατί τα παίρνω από όλους το ίδιο στην κατανάλωση. Από όλους. Είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός, στην κατανάλωσή σου, γιατί πρέπει να φας για να ζήσεις, τα παίρνω από όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είσαι περισσότερο πλούσιος και λιγότερο φτωχός. Τα παίρνω από όλους το ίδιο, εργαλειοποιώ τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, άρα την υψηλή τιμή, άρα ο συντελεστής και το γινόμενο με τον υψηλό έμεσο φόρο μου δίνει έσοδα περισσότερα από τα προϋπολογισμένα, γιατί για να έρθω μετά και να πω ότι ένα κομμάτι, γιατί αυτό μπορώ, ένα κομμάτι των περισσότερων των προϋπολογισμένων, θα το δίνω πίσω. Με τα βαΐων κλάδων στόμφων και πανηγυρισμών, ώστε αυτό να σηματοδοτεί δήθεν ένα κοινωνικό πρόσημο με μέτρα όμως αμοιβώς και αυστηρά συγκυριακά, αλλά με μια τέλεια ένδυση πόλικης επικοινωνίας επί του κοινωνικού
0: κύριε Χρυστοδουλάκη, εγώ έχω μία την εξής απορία. Εφόσον η κυβέρνηση με τις από ό,τι λέτε και εσείς, με τις εξαγγελίες της και με ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει πιάσει σημαντικά ζητήματα όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, αυτό που συζητούσαμε τώρα, τι γίνεται και το ΠΑΣΟΚ έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον πάντα έχει χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δημοσκοπικά, επαναλαμβάνω.
1: Και έχει κολλημένη βελόνα.
0: Ναι.
2: Είναι η ερώτηση σως.
0: Εντάξει, το ξέρετε τώρα. Είστε έμπειρος, είστε έμπειρος.
2: Το ξέρουμε, λοιπόν, πάμε. Χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις. Μια χαρά είναι. Παράγουν στοιχεία ποιοτικά, ποσοτικά. Εννοείται πως τα μελετάμε. Εγώ απλά να πω ότι θεωρώ ότι είμαστε μια πολύ ρευστή πολιτική περίοδο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην ΕΔΕΦ. Εμείς αναμένουμε, νομίζω και ο κόσμος αναμένει να ακούσει και την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Νίκο Ανδρουλάκη το ερχόμενο Σάββατο στην ΔΕΘ, έτσι ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές να υπάρχει ένα καθαρό δίλημα. Παιδιά, όχι τα ψευτοδιλήματα επί δίθεν ή ηγεσιών ισχυρών τηλεφώνων στις 3 το βράδυ και άλλα.
0: Το καθαρό δίλημα θα είναι Μητσοτάκης.
1: Η Νέα Δημοκρατία λέει ελπίδα ή περιπέτεια. Ότι εκείνη είναι η ελπίδα και εσείς είστε η περιπέτεια, διότι δεν βγαίνει λογαριασμός, θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Αν έχουμε, λέει, και κυβέρνηση τιμένα που έβαλε και τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω πώς τον έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε Ανδρουλάκη, Δούκα, Τσίπρα, δεν ξέρω πώς προέκυψε ο κύριος Δούκας. Καλή τύχη, το ξανά είπε δεύτερη φορά, το είχε πει και τον Ιούλιο. Και σήμερα ο κύριος Τουαρίδης το προχώρησε και λέει: μείνω και κυβέρνητη, θα κάνουν κανένα ντου οι Τούρκοι.
2: Ωραία. Ξεκινάω όσο μπορώ να τα πιάσω σχεδόν όλα με τη σειρά. Καταρχάς. Επί των περιπετειών, απλά η μνήμη αρκεί. Η χώρα μπήκε μία φορά στις περιπέτειες το 2009. Ο λόγος ήταν ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέδωσε έλλειμμα στα ταμεία του κράτους 15,6%. Άρα, να μην μιλάνε και μάλιστα με θράσος ή της Νέας Δημοκρατίας του δημοσιονομικού εκτροχιασμού που έβαλε τη χώρα στην κρίση επί της σταθερότητας έναντι των περιπετειών τι ζήσαμε τις περιπέτειες. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν απαντώ, το εκτιμάτε, γιατί έχω συζητήσει από το Real FM εκείνη την περίοδο και με τον Γιώργο Πανδρέου και με τον κύριο τον Μακαρίτη Προβόπουλο και με όλους τι συνέβη τότε και ποιες ήταν και οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ όταν κέρδισε με το λεφτά υπάρχουν και πόσο Παπανδρέου τότε έδωσε, ενώ υπήρχε με υπουργό οικονομικό του Παπακοσταντίνου, κάθε μέρα έκανε ρεπορτάζ και έξω στο Δουλάκι τότε, εσύ ήταν πιο μικρός. Ενώ υπήρχε προειδοποίηση θα χρεοκοπήσουμε, είχε εξαγγείλει ένα μπόνους, δεν θυμάμαι, 2-3 δισεκατομμύρια τα Χριστούγεννα, έδωσε το μισό, αν και του λέγανε θα χρεοκοπήσει την Ελλάδα, και μετά του έλεγαν από το δούνου του όλοι κάνε 1, 2, 3, 4, 5 και δεν έκανε τίποτα και έλεγε στους συνεργάτες του εγώ εξελέγει με το λεφτά υπάρχουν. Άρα έχει δύο αναγνώσεις η ιστορία. Και το τι προηγήθηκε, τι παρέλαβε ο Παπανδρέου. Και αφήστε το τώρα. Ναι, είναι
2: παρελθόν. Τα λεφτά υπάρχουν με τα συνοδευτικά, γιατί απομονώθηκε πολύ εύκολα μια φράση. Ναι. Θα πω όμως το εξής. 15,6% επί του ΑΕΠ, όσο κάνει πάνω από 25 δισεκατομμύρια. Άρα θα αντιλαμβανόμαστε τη σύγκριση και τη σχέση των μεγεθών. Ωραία. Αυτό το λέω γιατί το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε αυτό το έλλειμμα στα ταμεία μαζί με το συνοδευτικό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μιας εντελώς μη ανταγωνιστικής οικονομίας. Μπορούμε να κάνουμε όποια κουβέντα χρειάζεται, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δώσανε μάχη στη Ευρώπη να διαμορφώσει τότε από το μηδέν μηχανισμό στήριξη των κρατών, όταν δεν υπήρχε. Άρα αυτά δεν ήταν αυτονόητα τότε, όταν το ΠΑΣΟΚ κλείθηκε να διαχειριστεί μια κρίση που παρέλαβε από άλλους. Έρχομαι στο σήμερα. Άρα τα περιπετειών εγώ τα χαρίζω. Έρχομαι στο σήμερα. Υπάρχει ένα κόσμο κατά τη δική μου οπτική, νομίζω δεν κάνω λάθος. Σε αυτό, ο οποίος σήμερα δεν πανηγυρίζει. Ακρίβεια στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, 13ωρη, περιδέλεκτη εργασία, μέχρι πρότινος την τεκμαρτή φορολόγηση που δήθεν διόρθωσε ο Πρωθυπουργός μόνο και μόνο λόγω εκλογικού κόστους, οι πραγματικές συντάξεις χωρίς καμία ουσιαστική αύξηση, και όλο αυτό διαμορφώνει την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
0: Ναι, επειδή περιγράφουμε.
2: Με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Και την δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα. Γιατί μιλάμε συνεχώς για μια οικονομία που ήρθαν καλπάζει, με τη δεύτερη χειρότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη και την τρίτη μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Άρα αυτό διαμορφώνει μια καθημερινότητα στην οποία ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στη ζωή του και την καθημερινότητά του. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όσο προχωράμε προς τον δρόμο των εκλογών, ο κόσμος θα συγκρίνει όχι τα πλασματικά διλήμματα για τα τιμόνια, αλλά το ποιο μείγμα πολιτικής θέλει στη ζωή του την επόμενη ημέρα. Παράδειγμα, θέλει μια πρόταση για τη στέγαση συγκεκριμένη, προσφολογημένη, για να μειωθούν τα ενίκια. Εγώ θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν. Παράδειγμα, θέλει ο συνταξιούχος μια ουσιαστική γενναία αύξηση του εισοδήματός του μέσω της 13ης σύνταξης για να σας προλάβω 4-20
0: ευρώ. Ναι, αλλά γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα, κύριε Χριστοδουλάκη, αυτό στον κόσμο? Γιατί δεν έχει περάσει μέχρι τώρα αυτό στον κόσμο? Κάτι κάνετε κάποιο λάθος. Δεν περνάτε το μήνυμά σας σωστά.
1: Η κυβέρνηση σας λέει ότι και υπόσχεστε πράγματα που δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα.
2: Ωραία. Λέω λοιπόν.
1: Και εγώ λέω, Μαρινάκη, σήμερα θέλω να δώσω 6η, 7η και 20η σύνταξη. Δεν υπάρχουν τα λεφτά.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι θέλει. Εγώ σας πρόβαλα λέγοντας μόνος μου πόσο κάνει. Εμείς έχουμε πει πόσο κάνουν σε όλα. Εγώ δεν άκουσα την κυβέρνηση να λέει πώς το κάνει το δώρο των 500 ευρώ που θα δώσει το Δεκέμβριο του 27 που έσπευσε να το εξαγγείλει απειρές
1: του υπόλοιπου.
0: Το είπε, το είπε. Το είπε.
2: Με συγχωρείτε. Σε ποιον προϋπολογισμό εντάσσεται?
1: Είπε ότι όλο το πακέτο είναι, όλο το πακέτο των εξαγγελών Μητσοτάκη είναι 1,8 δις, 400 εκατομμύρια λίτρα διαφυγής και έδωσε ειδικό κόστος για κάθε παροχή συγκεκριμένα.
2: Ωραία. Και εμείς λοιπόν μπορούμε να συντηρήσουμε αντίστοιχα την κοστολόγηση αυτή, αλλά τουλάχιστον η δικιά μας εδράζεται σε απόλυτα πραγματικά στοιχεία, τα οποία ξαναλέω. Εμείς ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με υπεύθυνο τρόπο τα λέμε μόνοι μας. Και όποιος θέλει, ξαναλέμε αντίστοιχα, να πάμε να τα κοστολογήσουμε και προεκλογικά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Ωραία. Σημασία έχει το πρόσημο των επιλογών που θέλει να κάνει κάποιος την επόμενη ημέρα. Εμείς λοιπόν λέμε κάποια πράγματα πάρα πολύ καθαρά που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου και γι' αυτά θέλουμε να κρυθούμε. Πιστεύω ότι τελικά ο κόσμος θα διαλέξει επί αυτών, γιατί αφορούν τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Καταλαβαίνω την ανάγκη από προσανατολισμού του δημοσίου διαλόγου και της κυβέρνησης με διάφορα τεχνάσματα. Ότι αυτά που λέμε εμείς είναι δίθεν ανεφάρμοστα, γιατί εκείνη απλά δεν θέλει να τα κάνει.
0: Εντάξει, και εσείς από την μεριά σας λέτε, κάνετε την κριτική στην κυβέρνηση. Φυσικά. Δηλαδή, όλοι θέλω να πω. Δηλαδή,
2: ναι,
0: και εσείς λέτε ότι κάποια ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει για να βγούμε από αυτή την κατάσταση.
2: Επί του περιεχομένου την κάνουμε, όχι επί των δίθεν ανεφάρμοστα. Αλλά είναι υγιές να διαφωνούμε.
1: Τελευταίο ερώτημα. Σας λέει για να μιλήσω στον κύριο Τσίπρα. Εσείς λέτε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι περίπου αυτοκόλλητοι και αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε ο ένας να γεννήσει τον άλλο γιατί τους βολεύει, γιατί τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μιλούν για το χθες και όχι για το αύριο που είναι το Πασόκ. Ένα. Δύο. Είπατε για τον κύριο Τσίπρα ότι αντέγραψε το 80% του δικού σας προγράμματος. Και λέει η κυβέρνηση, πρώτη φορά βλέπω κάποιον να διεκδικεί την πατρότητα ενός προγράμματος το οποίο είναι απάτη. Τι απαντάτε?
2: Τα τελευταία απάντησα προηγουμένως. Εγώ να πω απλά το εξής σχετικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας έχει κάθε δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική ξανά, στον νόητο, στη δημοκρατία μας. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι είχαμε μια πολύ πρόσφατη διακυβέρνηση που κρίθηκε με όρους πολιτικής ήττας από στην εκλογική διαδικασία του 2019 από τον ελληνικό λαό και κρίθηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση με δυσμενέστερους διαχειρισμούς σε σχέση με αυτούς της διακυβέρνησης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς αυτό το κοινωνικό αποτέλεσμα και το πολιτικό αποτέλεσμα μπορεί να παράξει ξανά μια προσδοκία ενός άλλου μείγματος πολιτικής. Άρα, εγώ θεωρώ ότι εκεί δεν παράγεται πραγματικά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θεωρώντας λοιπόν ότι αυτή υπάρχει μόνο στην πολιτική πρόταση του Πασόκ. Θα δώσουμε τη μάχη, προφανώς έχουμε και καλύτερα και περισσότερα πράγματα να κάνουμε κι εμείς, να διορθώσουμε λάθη και παραλύσεις, φυσικά και υπάρχουν. Θα δώσουμε τη μάχη σε κάθε γειτονιά της χώρας να μάθει ο κόσμος όχι απλώς τι λένε οι άλλοι για εμάς, αλλά πώς εμείς θεωρούμε στην πράξη ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη δική του ζωή και τη δική του καθημερινότητα.
1: Κύριε Στοδουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο ήταν μαζί μας. Μετά από καιρό μίλησε ο κ. Στοδουλάκης. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία και ειδήσεις.
0: Φυσικά.
1: Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε την άλλη πλευρά.
0: Με
1: Δημοκρατία, τον κύριο Οικονόμου και μετά Κοκκίδη Χατζηαθανασίου για αυτό που λέγαμε με τα σούπερ μάρκετ.
0: Τα σοβαρά τα θέματα.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
16: Στα Ροβά. Πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδάφεις.
21: Η ώρα είναι 4.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
23: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
24: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
23: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
25: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
26: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
27: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
26: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
28: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
29: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
30: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
29: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
30: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
29: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
30: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
29: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
30: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
31: Γιώργο, πεινάς?
32: Έχω μία πείνα.
31: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
32: Να πάμε, να πάμε.
31: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
33: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
31: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
33: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρεις τέσσερα, πέντε λεπτά μετά τις τέσσερις, ζήλα FM 97,8, εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου, με τον πόλεμο για τις εξαγγελίες που είναι στο επίκεντρο της ζωής μας, της πολιτικής επικαιρότητας, της καθημερινότητας, Λουκία αναμένεται.
1: Να κρατάει καλά.
0: Και το ζούμε και βέβαια. Δεν ξέρεις ποιον να πιστέψεις. Διότι ακούς.
1: Νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί.
0: Ναι, αλλά ακούς τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm. Δηλαδή, ακούς την κυβέρνηση να σου λέει ότι δεν υπάρχουν παραπάνω λεφτά, έχουμε 1,8 δις και 400 τρίτα διαφυγής, 2,200, τόσα έχουμε. Και μάλιστα έλεγε σήμερα ο κ. Μενάκης, αναγκαστήκαμε να φτάσουμε τη μείωση προκαταβολής φόρου του 2035. Ναι. Γιατί ξέρετε πώς το 5%, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολλά λεφτά. Ξέρετε για το τεκμήριο το ίδιο. Δεν υπάρχουν λεφτά. Και αυτοί που τάζουν, να πούμε θα τα βρουν. Έρχεται η πολίτευση και λέει:
1: θέλω να μου πει τη γνώμη σου σε αυτό. Θέλω να μου πει τη γνώμη σου όταν τελικά ήρθε η ώρα τη κοστολόγηση. Όπως είπαν ότι το Νοέμβριο ο κύριος Τσίπρας θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ωραία. Εκεί να δω, εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα ξεμπερδευτούμε. Μην μπερδευτούμε και περισσότερο μετά.
0: Κοίτα, καταρχήν χαίρομαι που υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα κρίνει και θα κοστολογήσει τα προγράμματα. Δεύτερον, δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους κοστολόγηση.
1: Χθες, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τεμπονέρας κάλεσε και τα άλλα κόμματα να πάνε στο δημόσιο.
0: Θα πάνε όλοι. Αλλά σου λέω το εξής. Επειδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους κοστολόγηση, θέλω να δω και το κείμενο, γιατί είναι πολύ εύκολο να κατηγορηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι την κάνουν για έναν τρόπο πολιτικής προσέγγισης. Και δεν το λέω για να ακυρώσω το αποτέλεσμα, το λέω για να προειδοποιήσω ότι εάν δεν τεθούν αυστηροί όροι, πλαίσια από όλους τους συμμετέχοντες, να κάτσουν ένα τραπέζι. Να πούν, πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και συμφωνούμε σε αυτούς τους 7 όρους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή υπάρχουν, ξέρεις, πάρα πολλοί τρόποι να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο.
1: Μισοάδιο, ακριβώς.
0: Δηλαδή, εγώ σου λέω το παράδειγμα του ΦΠΑ, το πιο δημοφιλές, το αγαπημένος. Mm. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, εμείς λέμε 400 εκατομμύρια η μείωση 6% σε βασικά προϊόντα διατροφής και προσωπικής υγιεινής. Λέει η κυβέρνηση 1,8 δις. Ξαναβγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, μα δεν μας ρωτήσατε, εμείς πάμε σε 10 προϊόντα, πάμε σε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Επομένως είναι 400 εκατομμύρια.
1: Όπως είπε τώρα και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ότι ας πούμε στο βρεφικό γάλα το Πασόκ θεωρεί ότι ο ΦΠΑ πρέπει να πάει στο 0. Πρέπει να μηδενιστεί.
0: Το βρεφικό γάλα να μας απαντήσουν πρώτα οι υπεύθυνοι, γιατί είναι
1: γιατί
0: ακριβότερο.
1: Είναι 40%
0: εδώ,
1: πάνω
0: και
1: πόσο είναι.
0: Είναι ακριβότερο,
1: ναι,
0: σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ ψηλότερο.
1: Φυσικά
0: η
1: και κατά τα άλλα θέλουμε και το δημογραφικό να χτυπήσουμε, λέω εγώ τώρα.
0: Άρα έχει ψηλότερη αγοραστική δύναμη με χαμηλότερες τιμές.
1: Ναι.
0: Και σωστά συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Για να μετρήσει να καταπολεμά την ακρίβεια, έχει δύο τιμές. Η μία είναι μισθοί, συντάξεις, φόροι και άλλη είναι ακρίβεια. Αν δεν βάλεις την παράμετρο ακρίβεια μέσα, από την οποία εξαρτάται και η αγοραστική δύναμη, δεν κάνεις τίποτα. Mm. Το να λες αυξάνω μισθούς ήταν το πρώτο μας ερώτημα στον κύριο οικονόμου. Μισθοί, συντάξεις, φόροι είναι ωραίο αν η ακρίβεια, αν ένα προϊόν, σου ένα παράδειγμα, ένα προϊόν έχει 2 ευρώ. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και εσύ χρειάζεσαι 1/10 του μισθού ή τη σύνταξη. Και έχει και μειωμένο φόρο για να το αγοράσει. Εάν το προϊόν πάει 3 ευρώ και σου αυξήσουν 50% το μισθό ή τη σύνταξη, 50% εγώ σου λέω, 50% από τα 2 στα 3, ναι. Είσαι μία ή άλλη κερδίζει τίποτα, σε νοιάζει.
1: Όχι, είναι μία ή άλλη.
0: Εάν πάει 100% πάνω και σου πάνε 100% πάνω το μισθό, έχει αξία.
1: Όχι.
0: Δεν, και θα ξοδευτεί το κράτος και θα κερδίσει.
1: Δεν θα γίνει τίποτα τελικά.
0: Ναι, θα γίνει πλούσιος αυτός ο οποίος από τα 2 το έχει πάει 4 και δεν θα έχει ελεγχθεί.
1: Δεν θα γίνει τίποτα τελικά.
0: Άρα, ο καλύτερος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια, να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Όχι
1: να
0: ενισχύει τα εισοδήματα.
1: Όχι ότι ενισχύουμε τα εισοδήματα, γιατί τα εισοδήματα δεν είναι μόνο ενισχύω το εισόδημα. Το θέμα είναι τι μπορώ να αγοράσω με αυτό το ενισχυμένο εισόδημα. Να τι μπορώ να αγοράσω, μπορώ να αγοράσω παραπάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Θα σου πω όμως και μία άλλη παράμετρο. Όταν αφήνεις την ακρίβεια και εσύ δίνεις αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων και μείωση φόρων, ποιος πληρώνε την αύξηση μισθών και συντάξεων και τη μείωση φόρων? Εμείς. Με την έμεση φορολογία. Πώς δημιουργούνται υπερπλεονάσματα? Μάλιστα. Ποιος γίνεται πλούσιος με το να μην ελέγχεται το αδικαιολόγητα ακριβό προϊόν ή από το χωράφι στο ράφι ή από την πολυεθνική ή από το σούπερ μάρκετ?
1: Σίγουρα όχι εμείς.
0: Αυτός το πουλάει.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Υπάρχουν τρομακτικές ανισότητες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη ελέγχων ή ό,τι άλλο θέλεις που συντηρεί αυτό το καθεστώς και οι οποίοι πλουτίζουν και το βλέπουμε. Και λέμε, ρε παιδί μου, αυτός που τα βρήκε. Διότι τον βλέπουμε να ζει έτσι τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, τα ταξίδια και λες. Ή είναι μαύρα. Και εδώ που τα λέμε τα μαύρα, ξέρεις, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλο
0: η φοροδιαφυγή. Καταπολεμάται, αλλά
1: πόσο...
0: τα μαύρα. Μπορείς να μου πεις στο ιδιαίτερο μάθημα πώς θα ψάξεις να βρεις τα λεφτά που παίρνει ο καθηγητής. Το παρακολουθεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Πού ξέρει το πήγε σε ένα σπίτι.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί.
0: Εσύ ξέρει κανένα καθηγητή.
1: Ούτε ο υδραυλικό,
0: που...
1: όχι μόνο. Μην πιάσει.
0: Κανένα καθηγητή α, που κάνει ιδιαίτερα και παίρνει απόδειξη.
1: Όχι, εγώ κανένα, δεν ξέρω. Ούτε
0: πολύ ωραία. Αν αυτό παίρνει 120 ευρώ την ώρα και κάνει 4 μαθήματα, πρόσεξε πώ το βγάλω τώρα.
1: Και λίγα λε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνει 4... και κάτι άλλο ποσά.
0: Ω, βέβαια. Λέγω στο 500 ευρώ την ημέρα. Και δουλεύει πενθήμερο. 5, 5, 25 επί 4, 10 χιλιάρικα μαύρα. 10 χιλιάρικα μαύρα, εντάξει, προκαλούμε και τον κόσμο που το λέμε αυτό. Και είναι και αφορολόγητα.
1: Ναι, όχι,
0: διότι για
1: υπάρχουν.
0: Να βγάλεις καθαρά 10 χιλιάρικα πρέπει να βγάλεις 20 με τους φόρους που έχει ή το ΦΠΑ ή το φόρο εισοδήματος ή όλες αυτές τις κρατήσεις. Πρέπει να βγάλεις 20. Αν βγάζεις 10 λοιπόν μαύρα, είναι σαν να βγάζεις 20. Αυτός παίρνει και μισθό. Μπορεί να παίρνει και σύνταξη. Μπορεί να με σοδηματικά κριτήρια.
1: Και να, για να μην στοχοποιούμε, μην νομίζουν ότι στοχοποιούμε μόνο τους καθηγητές. Υπάρχουν πολλές
0: υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους,
1: πολλές ομάδες. Πολλές ομάδες.
0: Παράδειγμα το έφερε.
1: Πολλές κοινωνικές ομάδες.
0: Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι πεινάνε.
1: Ακριβώς.
0: Η καθηγήτρια εντάξει. Αυτή που πήγε, δεν θυμάμαι
1: ναι, και
0: είναι,
1: στην
0: Κρήτη,
1: και έμεινε
0: στο
1: κάμπινγκ.
0: Και λέει, θέλω να μου βρείτε ένα χώρο να στήσω τη σκηνή μου. Συγγνώμη, αυτή η καθηγήτρια πεινάει. Αυτή η καθηγήτρια έλεγε μόνο τα μεταφορικά από το κάμπινγκ εκεί που διδάσκω στα σχολεία μου τρώει το μισθό. Και τι μισθός είναι αυτός. Αν έχει φύγει από το σπίτι της και έμενε σε κάμπινγκ και πλήρωνε ενίκιο σκηνής. Σκέψου τώρα και τι ανισότητες μιλάμε, Λουκία. Και εγώ δεν είμαι καμαρώνω και λέω ότι κάνει εξαιρετικές εκπομπές κόσμου με κατοσταθμό ο Νίκος Μπογιόπουλος. Αλλά ξέρεις, την τοποθέτησή μου εγώ δεν το βλέπω από την πλευρά του Νίκου Μπογιόπουλου. Όμως μου τη δίνει να υπάρχει έλλειψη δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν μπορεί να μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να δώσουμε για αυτό ή για εκείνο ή για το άλλο και να βλέπω προκλητικό πλουτισμό ανθρώπων, παραγόντων της οικονομίας, είτε είναι θεσμοί, δηλαδή σούπερ μάρκετ, τράπεζες ή άλλοι τομείς, ή να βλέπω
1: εντάξει,
0: επιχειρηματίες και επαγγελματίες,
1: και πολλές
0: οι οποίοι μην ελέγχονται.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, βλέπουμε και πολλές φορές, γιατί τα έχουμε δει στα αποθενέσχες, και πολλές φορές και στο πολιτικό σύστημα, να μπαίνουν με ένα σπίτι και να βγαίνουν με 25.
0: Έλα.
1: Τι έλα.
0: Τι είπες.
1: Αυτό που άκουσες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Και εξακολουθούμε δυστυχώς εκεί να συζητούμε για το τι έχει και όχι που το βρήκε.
1: Ακριβώς.
0: Διότι συνήθως είναι η κληρονομιά, είναι το αυτό, είναι το εκείνο. Ναι. Και εγώ λέω πώς ένας πολιτικός, ο οποίος θεωρητικά τα έξοδα, τα χρήματα που παίρνει την αποζημίωση ως βουλευτής, την ξοδεύει για το βαρύ πρόγραμμα που έχει, να πηγαίνει και ταξιδεύει. Παίρνει, βέβαια, παίρνει για ταξίδια, παίρνει για υπαλλήλους, έχει πολλά επιδόματα.
1: Αλλά επειδή έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, και δεν αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα,
0: όλα
1: δεν
0: τα
1: θα
0: κόμματα, ναι.
1: Αναφερθούμε μόνο στο κυβερνών, σε όλα τα
0: κάτι
1: κόμματα.
0: Σπίτια,
1: ναι.
0: Κάτι κίνητα, και
1: βλέπουμε
0: λέω,
1: να παίρνουμε ένα
0: αυτά.
1: Σπίτι στην πολιτική και να βγαίνουν με 25 σπίτια, παραδείγματος χάρη.
0: Παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, έως ότου βρούμε. Να, βρήκαμε τον κύριο Οικονόμου. Κύριο Βασίλης Οικονόμου, πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλή σεζόν, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και κουβεντιάζαμε και θέλουμε από αυτό να ξεκινήσουμε με τον κύριο Χριστοδουλάκη πριν από το Πασό και έλεγα και το δικό μου ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ που η συμφωνία κυρίων. Εντάξει, δεν βρίσκεις πολύ εύκολα τα ταμπελάκια, αλλά είναι μόνο σε 600 κωδικούς από τους 1750 συνήθως, ακόμα και είναι μεγάλο το σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν γεμίσει με ταμπελάκια με δικές τους δόχι προσφορές, γιατί δεν επιτρέπονται. Μειωμένες τιμές, όπως τις λένε, χαμηλή τιμή, που δεν είναι χαμηλή τιμή, είναι ψηλότερη από την προηγούμενη τιμή, γιατί λέει ήταν 30 ημερών και είχε προηγηθεί προσφορά που τώρα δεν επιτρέπεται. Διάφορα κόλπα. Εγώ θεωρώ ότι μας κοροϊδεύουν. Και επειδή ο κ. Στοδουλάκης είπε ότι υπάρχουν τρόποι να χτυπηθεί ακρίβεια, πάντως ο χειρότερος είναι να δίνεται αυξήσεις σε μισθούς, αυξήσεις σε συντάξεις, μειώσεις φόρων, αλλά η ακρίβεια να μένει εκεί. Η ερώτηση είναι, δεν χτυπάτε την ακρίβεια επειδή δεν μπορείτε, δεν θέλετε, δεν υπάρχει βούληση, τι απ' όλα. Γιατί εντάξει, δίνεται λεφτά, αλλά αν η ακρίβεια είναι εκεί, δηλαδή θησαυρίζει αυτός που έχει το καρτέλ, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, που πουλάει το βρεφικό γάλα εδώ 40% ακριβότερο από την Ευρώπη, τότε κάνει μια τρύπα στο νερό.
2: Όχι,
0: τι λέτε, κύριε Κονέα.
2: Κύριε Στραβελάκη, θα έχει νόημα αν πω ότι από το 19 μέχρι το 26, που είναι η ευθύνη αυτή τη κυβέρνηση, αυξήσαμε τους μισθούς 40% όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού και η αύξηση του πληθωρισμού ήταν σωρευτικά στο 40%. Άρα λοιπόν ό,τι δώσαμε το 40% το πήρε πίσω η αύξηση.
0: Δεν ρώτησα πόσα δώσατε. Ρώτησα γιατί δεν χτυπάτε αυτή καθεαυτή την ακρίβεια.
2: Σαν να λέω, η ακρίβεια δεν είναι μια τιμή.
0: Είναι μία τιμή. Εάν το γάλα έχει 5 ευρώ ενώ στην Ευρώπη έχει 4 ευρώ, είναι ακριβό. Γιατί δεν κόβεται το ευρώ? Όχι, όχι. Το εισόδημα έχει σχέση με το αν μπορώ να το αγοράσω, κύριε Οικονόμου.
1: Τι μπορώ να αγοράσω, κύριε Οικονόμου?
0: Αυτό είναι αγοραστική δύναμη. Εγώ λέω για την ονομαστική τιμή. Γιατί δεν χτυπάτε τους παράγοντες που φουσκώνουν την τιμή? Αυτό
1: ρωτώ. Ελάτε, κύριε Οικονόμου.
2: Αν μου επιτρέπετε.
1: Σας επιτρέπουμε.
2: Ναι, όταν μου έχετε επιτρέψει. Λέω λοιπόν, αν εγώ έχω 40% αύξηση του μισθού μου και έχω και 40% αύξηση του τιμής, ναι, πραγματικά ό,τι ήταν να πάρω απορροφήθηκε.
1: Ωραία, είσαι βάρκα, είσαι νερά.
0: Μιλάτε για την αγοραστική δύναμη, ρωτάω για την ακρίβεια, συνεχίστε να απαντάσετε.
2: Όμως έχω 19% αύξηση του πληθωρισμού στερευτικά και έχω 41% μόνο στο κομμάτι του κατώτατου μισθού. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι έχω πάρει παραπάνω από την αύξηση που έχω σημειώσει.
0: Ξέρετε ότι απαντάτε σε άλλο ερώτημα, συνεχίστε, εγώ σας αφήνω. Εσείς μιλάτε για την αγοραστική δύναμη. Εγώ ρωτώ γιατί το προϊόν παραμένει ακριβό και δεν παρεμβαίνετε ώστε να πέσει η τιμή. Αυτό ρωτάω, η τιμή.
1: Γιατί έτσι θα πιάσει τόπο και η αύξηση του μισθού, κύριε Οικονόμου.
2: Ακούστε, στην ελεύθερη αγορά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε μια Σοβιετία που ελέγχει τις τιμές, γιατί είναι το κράτος που είναι αυτό που βγάζει τις τιμές. Στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη δεν βγάζει το κράτος τιμές. Το κράτος είναι ρυθμιστικός παράγον, αλλά δεν βγάζει. Γιατί είναι ελεύθερη οικονομία.
0: Όχι, το κράτος πανεβαίνει να μην κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Γιατί αν έχει καρτέλ ή ενδομηλικές συναλλαγές ή φουσκωμένο από το χωράφι στο ράφι, να παρέμβεται να το σταματήσει.
2: Παρεμβαίνει στην κερδοσκοπία. Απαγορεύεται η κερδοσκοπία.
0: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν τις τιμές που αυτή τη στιγμή έχουμε, το κράτος ένα πράγμα έχει. Να στηρίξει το εισόδημα για να είναι πολύ παραπάνω από τις τιμές που βγάζει η ελεύθερη αγορά. Είτε είναι της ενέργειας, είτε είναι των τροφίμων, είτε είναι των καυσίμων, είτε είναι οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν πρέπει τώρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, και ακρίβεια τι σημαίνει, ό,τι παίρνω σαν εισόδημα μου το τρώει η τιμή που είχε ανέβει. Αν λοιπόν έχω μεγαλύτερο εισόδημα από αυτή τη τιμή, μπορώ και να καλύψω και την αύξηση της τιμής και να έχω και κάτι που...
0: Και να αφήσετε τον κερδοσκόπο να πλουτίζει. Πολύ ωραία.
2: Και να έχω και κάτι να περισσεύει, να το βάλω και στα παιδιά μου, φτιάξουμε το κουμπάκι.
0: Και να αφήσετε τον κερδοσκόπο να πλουτίζει.
1: Πώς θα περισσεύσει, κύριε?
2: Ή όχι, ένα λεπτό. Εσείς δηλαδή ισχυρίζεστε ότι όλο ό,τι βλέπουμε τώρα στο.
1: Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν περισσεύει.
2: Είναι κερδοσκοπία. Το λέτε.
0: Εγώ λέω ότι σε πάρα πολλά προϊόντα έχουμε δικαιολόγητες αυξήσεις, έχουμε κόλπα στην αγορά. Παρέθεσα το ρεπορτάζ για τα κόλπα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα λέγοντας ότι είναι χαμηλή τιμή ή ακριβότερη τιμή και εμείς παρακολουθούμε.
2: Όχι, το αλλάζετε. Όχι, το πείτε ακριβώς όπως το είπατε. Εσείς είπατε ότι οτιδήποτε βλέπουμε σαν τιμή αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας.
0: Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να ψάξετε.
2: Όχι. Είπατε κάτι άλλο. Ότι ό,τι υπάρχει.
0: Απαντήστε σε ό,τι θέλετε, κύριε.
1: Ωραία. Γιατί στις άλλες χώρες, λοιπόν, κύριε Οικονόμου, είναι πιο φθηνά τα πράγματα?
2: Εγώ λέω λοιπόν ότι εμείς ελέγχουμε τα κράτος, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ. Οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχουν αν πραγματικά από αυτά που εμφανίζονται είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας ή είναι απλά αποτέλεσμα της ελεύθερης αγοράς. Αν όμως έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι πιο ιδιαίτερο, δηλαδή υπάρχει κερδοσκοπία, αυτό πρέπει να το δούμε και να το καταγγείλουμε.
1: Να σας πει ο Νίκος κάτι που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με αυτό, κύριε Οικονόμου. Ένα παράδειγμα. Σε σούπερ μάρκετ, μεγάλο σούπερ μάρκετ, από τους 1750 κωδικούς που διαφημίζεται ότι είναι μειωμένοι, βρέθηκαν μόνο 600.
0: Τόσο
1: που,
0: είναι, κατά μέσον όρο.
1: Ναι, κατά μέσον όρο τόσοι είναι.
2: Λοιπόν,
1: ωραία. Πού είναι λοιπόν αυτή η φοβερή πρωτοβουλία?
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εντολή μείωση τιμών. Δεν είμαστε σοβιετικό κράτος.
0: Όχι, συμφωνία.
2: Είναι συμφωνία.
1: Ναι, άρα,
0: με τον κλέφτη. Με συγχωρείτε, εσάς κλέψει κάποιος το σπίτι, πάτε να κάνετε συμφωνία μαζί του να μην το κλέβει?
2: Ακούστε
0: ή τον πάτε στην αστυνομία?
2: Ακούστε ένα λεπτό. Ποια είναι τα εργαλεία του κράτους, θέλω να σας πω. Τώρα μπερδεύετε πολλά πράγματα στιγμή που το λέω έτσι, αλλά μπερδεύετε πολλά
0: πράγματα. Όχι, αν μας κοροϊδεύουν κατά μουτρά και κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Ποια συμφωνία κάνεις αυτό που κλέβει?
2: Ακούστε τώρα, γιατί δεν το λέτε καθαρά ότι κερδοσκοπούν τα σούπερ μάρκετ και εσείς?
1: Το όχι, το λέμε.
0: Εγώ θα το λέω.
2: Λέτε.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα το πούν. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα το πούν.
2: Γιατί δεν λένε, γιατί ξέρετε ότι άμα το πείτε θα πάτε.
0: Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα το πούν και θα το ελέγξουν.
2: Ένα λεπτό, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όταν λέτε ότι κερδοσκοπούν, πέστε το σούπερ μάρκετ να το δούμε και ποιο προϊόν είναι.
0: Εγώ είπα μας κοροϊδεύουν κατά μούτρα. Δεν είπα κερδοσκοπούν. Και κοροϊδία την έζησα. Είδατε, και μπορώ να την αποδείξω.
2: Είδατε,
0: με τα ταμπελάκια που έχουν εξαφανίσει συμφωνία. Και... θέλετε να συγκρουστείτε με τα σούπερ μάρκετ? Ή θέλετε να κάνετε συμφωνίες, κυρίων?
2: Όχι, κύριε Θαυλακή, είστε προσεκτικός και καλά κάνετε, γιατί είστε έμπειρος δημοσιογράφος.
0: Και νομικός, κύριε οικονόμου, και προσέχω τι λέω.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, και εγώ τώρα θέλω να είμαι και εγώ ακριβολόγος. Και τι λέω λοιπόν? Ότι κάνουμε συμφωνία, κύριε, γιατί δεν μπορεί το κράτος να αποφασίσει τιμές. Τόσα μόνο, πείτε τι μπορεί να αποφασίσει. Διατίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Κάνουμε αυτές τις συμφωνίες, προσπαθούμε να τις ελέγχουμε αν τηρούνται, προσέχουμε αν κερδοσκοπούν, γιατί αν υπάρχει κερδοσκοπία πραγματικά εκεί, πέφτει ο πέλεκης με πολλούς ελέγχους που κάνουμε. Και δεύτερον, αυξάνουμε και το εισόδημα του πολίτη. Αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Αλλιώς, ας μου πει ένα κόμμα, ας μου πει κάποιος δημοσιολογούντας, αν υπάρχει άλλος τρόπος βάσει της νομοθεσίας και του κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορώ να ρίξω τις τιμές.
1: Να τις ρίξετε ρίχνοντας το ΦΠΑ.
2: Ορίστε.
1: Να τις ρίξετε μειώνοντας το ΦΠΑ.
0: Όχι, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Όχι, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Όχι, όχι. Πριν πάμε εκεί στο ΦΠΑ θα απαντήσετε. Να τελειώσουμε με την ακρίβεια. Εγώ λέω, για να χτυπήσετε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπου υπάρχει καρτέλ, να το χτυπήσει και να το ξεριζώσει. Να χτυπήσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και να δώσετε στοιχεία στη δημοσιότητα, γιατί ένα όσπριο πάει 10 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι, να καταλάβω ποιος κερδίζει. Γιατί να είναι οι φακές, ξέρω εγώ, 10 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί να μην είναι 3 φορές πάνω?
2: Εγώ τα ακούω αυτά που λέτε, δεν λέω ότι λέτε πράγματα.
1: Γιατί το βρεφικό γάλα να είναι 40% πιο ακριβό στην Ελλάδα από ότι στην Ευρώπη?
2: Ένα λεπτό.
0: Πάμε.
2: Πραγματικά αυτά που λέτε είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και νομίζω ότι γίνονται. Πάμε. Εγώ έτσι έχω την αίσθηση. Ακούστε, γιατί αν δεν το πίστευα, θα το λέω καθαρά, αν δεν το πίστευα, θα ήμουν από αυτούς που θα φωνάζαν πάρα πολύ. Επειδή όμως έχω την αίσθηση ότι και οι έλεγχοι γίνονται, και γίνονται σε όλα τα επίπεδα, και στη διάρκεια από το χωράφι που λέμε στο ράφι, αλλά γίνονται και στις τριγωνικές και γίνονται σε όλα τα επίπεδα που γίνουν οι έλεγχοι, εκτιμώ ότι όπου τον πετύχουμε, και έχουν πέσει και μεγάλα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ, και μάλιστα δημιουργήσαν και αίσθηση.
0: Η Επιτροπή υπό την κυρία Τσακάρη λειτουργεί μια χαρά. Δεν έχει κόσμο βέβαια, αλλά δεν αρκεί, κύριε οικονόμου. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
2: Αλλά προσέξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι είναι αδιάφορη η κυβέρνηση. Απλά να ξέρετε κάτι.
0: Δεν είπα ποτέ ότι είναι αδιάφορη. Αναζητώ την αιτία. Εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμού, θέτω ερωτήματα.
2: Όχι, δεν το λέω για εσάς. Το λέω για τους
0: ανταγωνιστές
2: μας, τα κόμματα εννοώ. Τα οποία με την ευκολία τους λένε ότι δεν κάνετε έλεγχο. Δεν αφήνετε τα καρτέλ. Υπάρχει κερδοσκοπία. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτά που βλέπουμε στο ράφι αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπία. Δηλαδή οι κύριοι που έχουν τα σούπερ μάρκετ είναι απαταιώνε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Το συμπέρασμα. Όχι, όχι, το τέλειο έμπλημα κάνουν. Με απόλυτη τήρηση του νόμου βρίσκουν τι γωνίε, τι γωνίτσε, τα παράθυρα, τα παραθυράκια, τι πόρτε και φουρτώνουν τι τιμέ.
2: Αυτά λένε τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Ότι όλα αυτά είναι ένα αποτέλεσμα κερδοσκοπίας, το οποίο μάλιστα δεν το ελέγχουμε και συνειδητά, γιατί είμαστε και συνέτεροι μετά στα σούπερ μάρκετ. Αλλά όμως, εγώ λέω το εξής. Γιατί δεν βγαίνουν να τα πούν καθαρά? Στα σούπερ μάρκετ είναι. Στα μεγάλη όμιλη. Γιατί δεν βγαίνουν καθαρά να πούνε ότι αυτά που βλέπουμε στο ράφι είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας και κανόνων οι οποίοι.
0: Πάμε σε αυτό που σας ρώτησε η Λουκία.
2: Δεν το λένε, ξέρετε γιατί? Όταν ούτε τολμάνε να το κάνουν. Και δεύτερον, τίποτα, με συνθήματα παίζουν.
1: Γιατί ωραία, ότι... γιατί δεν εξερευνάτε άλλους τρόπους οι οποίοι μπορεί και να λειτουργήσουν, όπως παραδείγματος χάρη τη μείωση του ΦΠΑ. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Έχουμε δημογραφικό, έχουμε πρόβλημα μεγάλο, συρρυκνωνόμαστε. Το βρεφικό γάλα παραδείγματος χάρη πωλείται στην Ελλάδα πάρα πολύ πιο ακριβά από ό,τι στην Ευρώπη. Γιατί?
2: Ακούστε λοιπόν, πώς το βλέπουμε εμείς το θέμα του ΦΠΑ. Το ΦΠΑ λοιπόν, που είναι η έμεση υπολογία, που είναι το 70% των εσόδων του κράτους, εμείς λέμε αυτό το οποίο έχουμε σαν αποτέλεσμα εσόδων για το κράτος μας, γιατί στο κράτος μας πάνε, στα ταμεία μας πάνε, με αυτά πληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις του κράτους, μισθούς, συντάξεις, λειτουργίας νοσοκομείων, ενόπλων δυνάμεων, από εκεί τα πληρώνουμε όλα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό το πληρώνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευθύνη να βρίσκει πιο φθηνό προϊόν τα 40 εκατομμύρια τουριστών. Είχαμε 10, πήγαμε στα 40. Αυτοί είναι 40, αγοράζουν. Εγώ για ποιο λόγο να έχω πιο φθηνό προϊόν στον Ιταλό ή στον Γάλλο που έχετε εδώ τον επιστήμη.
1: Θα μπορούσατε να έχετε ίσο προϊόν, όχι ένα πιο φθηνό. Εδώ δεν έχουμε ούτε ίσο.
2: Ακούστε ένα λεπτό. Ο πλούσιος της χώρας μας, για ποιο λόγο να του προσφέρω πιο φθηνό προϊόν, αν φτάνει στο γράφει τέλος πάντων η μείωση του ΦΠΑ. Και για τον μεσαίο και τον χαμηλό που πραγματικά εκεί τον ετσούζει. Θα το πω έτσι λαϊκά.
1: Μα και ο μεσαίος και ο χαμηλός παραδεχτήκαμε νωρίτερα ότι δεν υποφελείται από αυτή την κατάσταση, διότι από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει.
2: Ακούστε, αν λοιπόν εγώ έλεγα ότι για αυτόν τον χαμηλό και τον μεσαίο, που πραγματικά εκεί ίσως να έχει ένα νόημα να πω να κάνω τη μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσει αυτός να το καταλάβει στην τσέπη του. Έχει, κάνω ασκώ άλλη πολιτική εγώ σε κυβέρνηση. Και λέω, για να μην βάλω στον ίδιο κουβά τον πλούσιο, τον χαμηλό, τον μεσαίο, τον επισκέπτη που είναι 40 εκατομμύρια και δεν έχω κανένα λόγο να του προσφέρω και στο κάτω-κάτω πιο χαμηλή τιμή, ό,τι τιμή υπάρχει στη χώρα. Εκεί λοιπόν κάνω μια ειδική πολιτική, στηρίζω το μεσαίο και το χαμηλό εισόδημα και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να του καλύψω τη διαφορά. Έτσι το προσεγγίζουμε εμείς, το προσεγγίσαμε και στην κρίση του Ουκρανικού, το προσεγγίσαμε και στην κρίση του με το Ιράν εδώ του πολέμου.
1: Θεωρείτε ότι είχε αποτέλεσμα, κύριε οικονόμου?
2: Ναι, γιατί πιστεύουμε ότι ο πλούσιος, εγώ λοιπόν που έχω ένα υψηλό εισόδημα, είτε του μειώσει το καύσιμο, είτε του μειώσει το τυρί.
1: Άρα θεωρείτε ότι την έχετε πατάξει την ακρίβεια?
2: Όχι, άλλο σας λέω. Ότι ο πλούσιος δεν ιδρώνει τα αυτή του. Άμα του κατεβάσω 0,3.
1: Ο μη πλούσιος, ο μεσαίος, ο φτωχός.
2: Τι του κάνω? Του κάνω ειδικές πολιτικές και τι λέω? Δεν πληρώνεις φόρο, αγαπητέ, άμα είσαι 25 χρονών, μέχρι 25 χρονών. Τώρα με τα χρηστινά δεν πληρώνει φόρο ούτε ο αγρότης. Δηλαδή κάνω ειδικές πολιτικές και τον στηρίζω. Του δίνω δυνατότητες να μπορεί. 400 ευρώ δίνω στο συνταξιούχο να μπορεί να τον ενισχύσω λίγο το εισόδημά του που είναι ο χαμηλός και ο μεσαίος. Κάνω άλλες πολιτικές. Αλλά για να μπορεί ο πλούσιος να παίρνει και αυτός λίγο πιο φθηνό, αν φτάσει, γιατί εκτιμήσει λένε ότι 20% φτάνει η μείωση του ΦΠΑ στην τσέπη. Αλλά και αυτό το 20%, το λίγο. Για ποιο λόγο? Αφού δεν κερδίζει κάτι. Εγώ δεν θέλω να βοηθήσω τον πλούσιο. Εγώ θέλω να βοηθήσω
0: λοιπόν,
2: το μεσαίο και το χαμηλό.
0: Πριν κλείσουμε, προλαβαίνουμε ένα ερώτημα για την πολιτική. Επειδή συζητείτε πολύ η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι θέμα, όλοι συμφωνούν, εβδομάδων. Η ερώτησή μου είναι, συμφωνείτε με την τοποθέτηση όλο και περισσότερων πια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Σαμαράς δεν ιδρύει κόμμα γιατί έχει πολιτικές θέσεις και θέλει να ασκήσει μια άλλη πολιτική, αλλά απογυνάται για το Μητσοτάκι?
2: Ακούστε να δείτε, εγώ η θέση που έχω πάρει και έχω πει είναι συγκεκριμένη. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει την πολιτική του ατζέντα, δεν ταιριάζει με την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Εκ των πραγμάτων θα την παρατεθούμε πολιτικά.
1: Ζημιά θα σας κάνει, κύριε οικονόμου?
2: Δηλαδή εγώ δεν θα μπω και δεν έχω μπει και ούτε πρόκειται να μπω σε προσωπικές συζητήσεις και αντεκδίκες.
0: Το βλέπετε πολιτικά?
1: Άλλο λέω, ζημιά θα σας κάνει όμως? Γιατί ακούμε και το ρεπορτάζ λέει ότι δεν ανακοινώνει ακόμα ψηφοδέλτια, περιμένει να δει ποιοι δεν θα μπουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει τους δυσαρεστημένους, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να σας πάρει και ψηφοφόρους. Ζημιά θα σας κάνει, πιστεύετε?
2: Ακούστε, αυτά είναι τώρα τακτικισμοί που κάθε κόμμα και ο κ. Σαμαράς αλλά και όλοι που γίνονται στις εκλογές θα κοιτάξουν να δουν κάποιες κινήσεις. Αυτό δεν είναι η ουσία της πολιτικής. Το θέμα αν θα κάνει ζημιά ή όχι ένας πολιτικός φορέας στη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό που σας εξήγησα, το προηγούμενο, δηλαδή έχει μια φιλοσοφία αυτό που σας είπα. Δεν ξέρω αν κατάφερα να το διατυπώσω.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά έχει μια φιλοσοφία. Δηλαδή εμείς λέμε, επειδή είναι ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο, ευρωπαϊκού τύπου κόμμα η Νέα Δημοκρατία, κινείται με αυτή τη φιλοσοφία. Στοχημένη στήριξη. Όχι οριζόντια στήριξη. Αυτό είναι μια διαφορά πολιτική. Έχετε και λέει αριστερά, οριζόντια στήριξη. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει όλοι να πούν τα ίδια.
0: Κύριε Οικονόμου,
2: είναι άλλη πολιτική.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Βασίλης Οικονόμου. Πάμε διαφημίσεις και μετά ανοίγουμε με τους καθήλυνα αρμόδιους, Κορκίδη και Χατζηδοδοσίου, το θέμα των σούπερ μάρκετ και της αγοράς και των εξαγγελιών Μητσοτάκη.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται?
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
3: Φίλοι μου, από την Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Νιτσό, πια στη βούρτσα.
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολεία,
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: και σταθερότητα μέσα από σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ούτε υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, νέο μήνυμα στον Ερντογάν, και νομίζω ότι το καλύτερο μήνυμα από τα χιλιάδες που έχουμε πάρει σήμερα το έχει στείλει η Φωτεινή. Και εγώ θέλω να πω ότι αυτό το τίτλο πρέπει να τον στείλουμε στους κυβερνώντες και σε όλα τα κόμματα, Λουκία, και σε αυτούς που κυβέρνησαν και όλους. Γιατί αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι σημερινή. Να μου πεις, φυσικά, η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια, αυτή κρίνεται. Συμφωνώ. Λέει λοιπόν η Φωτεινή, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Σε μεγάλο σούπερ μάρκετ τα ταμπελάκια ήταν όλα με χαμηλότερη τιμή και η τιμή ήταν αυξημένη, γιατί ξέρουμε τις τιμές που είχαν πριν. Τα πει όλα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που λέω.
1: Και επίσης η Λίλη που μας λέει σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος οικονόμου, ότι αν ο Ολλανδός πλούσιος πληρώνει πιο φτηνό γάλα μωρού από το φτωχό Έλληνα, κάτι δεν πάει καλά σίγουρα.
0: Με τι μισθό, ε?
1: Ναι, με τι μισθό.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τους δύο κορυφαίους παράγοντες της αγοράς, τους δύο προέδρους των επιμελητηρίων, τον κύριο Κοκκίδη του Πειραιά και τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου. Βλέπω ότι είναι και εκείνος τώρα μαζί μας.
1: Καλησπέρα
0: της Αθήνας,
1: και στους δύο.
0: Κύριε Χατζη Θεοδοσίου, κύριε Κοκκίδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά, κύριε Αγκάτσου, κύριε Στρατελάκη και φίλε μου Γιάννη.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Θα σας δώσω με τίτλο στο ρεπορτάζ που έλεγα νωρίτερα στην Λουκία, γιατί θέλω το σχόλιο σας, γιατί με πνίγει το δίκαιο και το άδικο ταυτόχρονα. Σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει η συμφωνία κυρίων. Συμφωνούμε όλοι ότι η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει, ελάτε να συμφωνήσουμε από 31 Αυγούστου να μειώσουμε τελικά 1750 περίπου κωδικούς από 5, 7, 9, 35%. Θα βάλουμε και αυτό το ταμπελάκι, θα το έχουμε εκεί 2-4 μήνες. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Ψάχνω να βρω το ταμπελάκι, τίποτα. Αόρατο. Τελικώς σε ένα σούπερ μάρκετ τεράστιο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα είχε 600 τέτοια, καταλαβαίνετε, με τέτοιους διαδρόμους που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ, άντε να βρεις ένα-δύο σε κάθε διάδρομο. Αντίθετα, οι διάδρομοι ήταν γεμάτοι από μεγάλα πορτοκαλί ταμπελάκια που είχαν στο φτερό, δηλαδή το έβλεπες μπροστά σου κάθετα με το ράφι, την ένδειξη χαμηλή τιμή. Λέω και εγώ, τι είναι αυτή η χαμηλή τιμή? Βλέπω τα περισσότερα έχουν τρεις τιμές. Η μία με πολύ μικρά γράμματα και οι άλλες δύο με πάρα πολύ μικρά γράμματα. Λέει, ας πούμε, καφές 2 ευρώ, χαμηλή τιμή. Μάστε. Λέει, μέση τιμή τελευταίων 30 ημερών 1,80. Βασική τιμή 2,5. Λέω, συγχωρείτε, αυτό δεν είναι χαμηλή τιμή. Είναι αυξημένη τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες 30 ημέρες. Φωνάω στον διευθυντή, μου λέει, ξέρετε, επειδή δεν τώρα τα ταμπελάκια λέει της Εθνικής Πρωτοβουλίας τόσα. Μπορούμε, συνήθως τόσα είναι παντού. Το άλλο, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε προσφορές, τις απαγορεύτηκαν. Έχουμε, αλλά το προηγούμενο διάστημα των τελευταίων 30 ημερών είχε προσφορές, άρα έχει διαμορφώσει μια χαμηλότερη τιμή. Έχουμε μια νέα χαμηλή τιμή που δεν είναι τόσο χαμηλή όσο ήταν. Παρένθεση, είναι αύξηση αυτό. Και είναι χαμηλότερη από τη βασική τιμή. Παίρνω στην ένα στο σούπερ μάρκετ, μου λένε ναι, πράγματι είναι ένας νόμιμος τρόπος αυτός να κάνουμε κάποιες προωθητικές ενέργειες. Τώρα η Εθνική Συμφωνία, εντάξει, ωραία. Παίρνω την Επιτροπή για τον Έλεγχο της Αγοράς, μου λένε θα τους ελέγξουμε, μπορούμε να τους πιάσουμε μόνο αν είναι παραπλάνηση ή για υπερβολικό κέρδος. Και εγώ σας ρωτώ να ξεκινήσω από τον κύριο Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη μου, το θεωρείτε κανονικό? Γιατί τα 10 στα 10 μηνύματα ακροατών και το δικό μου μας κοροϊδεύουν κατά μούτρα. Ο κ. Μανάκης μου προχθές το πρωί στις 12 η ώρα στο στούντιο που τον είχαμε στο Open, θα πάρουμε κεφάλια αν είναι έτσι, αν κοροϊδεύουν τους καταναλωτές. Θέλω τη θέση σας.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ισχύει την περίπτωση των εκτόσεων. Η περίπτωση των εκτόσεων έχει μια τιμή αναφοράς, η οποία τιμή αναφοράς πρέπει να είναι αυτή 30 ημέρες πριν την έναρξη των εκτόσεων. Και οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης να αναφέρεται στην τελική τιμή που έχουμε κατά τη διάρκεια όλης της περίοδου των εκτόσεων.
0: Άρα λέτε ότι τυπικά λοιπόν είναι νόμιμη.
2: Άρα υπάρχει μία τιμή αναφοράς, μία χαμηλή τιμή και μία τελική τιμή. Εγώ τις τρεις τιμές δεν μπορώ να τις καταλάβω.
0: Ναι, είναι, λέει, πρέπει, μου είπαν από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, να αναφέρουν τη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών, που είναι χαμηλότερη για τέτοια προσφορά, την τωρινή τιμή και τη βασική τιμή. Αλλά πάντα η υποτιθέμενη χαμηλή τιμή είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη τιμή. Άρα ναι, διαφημίζει αύξηση στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
0: Καταργώντας την πράξη και τη συμφωνία κυρίων.
2: Τη συμφωνία κυρίων, ακριβώς, η οποία έχει γίνει και για
0: την. Τι πρέπει να γίνει, να τους κοιτάμε?
2: Όχι, θεωρώ ότι αυτές οι συμφωνίες, και το είχαμε πει, κύριε Σταβελά, κύριε Γκάτσου, θυμάστε, πριν από λίγες μέρες, όταν ξεκίνησαν αυτά οι 1740 κωδικοί, και λέγαμε.
1: Είχαμε πει πώς στην πράξη θα λειτουργήσει. Από ό,τι φαίνεται, δεν λειτουργεί στην πράξη.
2: Ξέρει κανείς αυτούς τους κωδικούς?
0: Όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί.
2: Ναι, τον Ιούλιο που συζητούσαμε δεν τους ήξερε ούτε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ, ούτε μόνο ο Υπουργός. Λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί. Είπαμε όμως και ξεκαθαρίσαμε ότι 1740 κωδικοί δεν σημαίνει ότι είναι 1740 διαφορετικά προϊόντα.
1: Όχι.
2: Έτσι, γιατί είναι από, μπορεί να είναι διαφορετικός κωδικός από διαφορετικούς προμηθευτές και διαφορετικό branding. Αλλά μπορεί να είναι το ίδιο είδος. Λοιπόν, και είπαμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε, αν θέλουμε να δούμε μια διαφορά, τα ταχυκίνητα αγαθά. Και πώς είναι οι κορυφαίοι κωδικοί που αποτελούν τον πυρήνα του καθημερινού καλαθιού του ελληνικού νοικοκυριού? 500. Αν σε αυτούς τους 500 κάναμε μια μετάταξη του ΦΠΑ από το 24 στο 13, θα μειώναμε χωρίς όλες αυτές τις δολοπλοκίες την τελική τιμή για τον καταναλωτή. Και εκεί θα
0: μείνει
1: το λέτε, η κυβέρνηση δεν το ακούει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ θέλω το σχόλιο ως, αυτό είναι κανονική πρακτική των σούπερ μάρκετ, τι πρέπει να επέμβει η δικαιοσύνη και η πολιτεία?
2: Καταλάκη, εγώ πρώτη φορά την ακούω, για να σας πω, 47 χρόνια έμπορος είμαι. Πρώτη φορά ακούω τρεις τιμές. Εκτός αν αναφέρεται και η τιμή χωρίς ΦΠΑ.
0: Το έδειξα το πρωί με ντοκουμέντα, κάναμε 5 άνθρωποι
2: λοιπόν,
0: ρεπορτάζ.
2: Και από εκεί και πέρα, το να σας λένε θα το ψάξουμε και θα το δούνε. Ποιος, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, θα το ψάξει και θα
0: ναι, το,
2: το
0: ψάχνει, το ψάχνει.
2: Συγγνώμη, μα εμένα δεν μου αρκεί το ψάχνει, έπρεπε να το ξέρει.
0: Ναι.
2: Αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό.
1: Και ενδεχομένως δεν έπρεπε να ενημερωθεί, όρια, έπρεπε να γίνει ανάποδα η ενημέρωση. Έπρεπε να το
2: ακριβώς,
1: γνωρίζει ήδη,
2: ακριβώς.
1: Όχι να την ενημερώσει ο Νίκος παραδείγματος χάρη.
2: Κυρία Κάτσου, ξέρετε τι έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να κινούμαστε στα όρια, να υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των ορίων της νομιμότητας και της παρανομίας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Ελάτε, πρόεδρε του Επιμελητηρίου της Αθήνας.
3: Καταρχήν να θυμίσουμε ότι είναι μια συμφωνία οικία βουλής. Τι σημαίνει οικία βουλής? Δηλαδή ότι δεν είναι κάτι στο οποίο στο διάλογο αυτό η κυβέρνηση επιβάλλει, αλλά τους λέει ελάτε να τα βρούμε, κοινώς να το πω λαϊκά. Αυτό έχει τη σημασία του που λέω, γιατί προσέξτε τι συμβαίνει. Μπορεί ένα προϊόν, ένα σούπερ μάρκετ.
0: Έκτακτη είδηση, φωτιά στη Μάνδρα κοντά σε κατασκηνώσεις. Να καλέσουμε Βάσκια, το Θεοδόση πάνω να μας ενημερώσει αμέσως. Βλέπω μεγάλη κινητοποίηση τώρα. Ελάτε, συνεχίστε, πρόεδρε.
3: Αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν να σας πω κάτι που είναι ακόμα πιο ακραίο, μπορεί μια αλυσίδα να πουλάει το ένα προϊόν σε μια χή τιμή και η άλλη αλυσίδα να το πουλάει σε άλλη τιμή. Άρα αυτό σημαίνει σε πρακτικά ότι κάποιος για να πάρει τα προϊόντα που σωστά είπε ο Βασίλης προηγουμένως που χρειάζεται, γι' αυτό η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν η λύση, θα πρέπει να πάει πιθανά να ξεκινήσει από την Πειραιά και να βρει το προϊόν που θέλει σε ένα σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά. Αυτό δεν στέκει. Δηλαδή δεν είναι ενιαία η τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Κρατήστε το γιατί σοβαρό. Πάω στο θέμα που είπατε. Για τον καταναλωτή πρέπει να είναι εύκολα τα πράγματα. Τι θα πει τρεις τιμές? Ναι, αυτό λέω. Βεβαιώνω αυτό που λέτε. Έχω μία τιμή. Γιατί το κριτήριο του στο τέλος είναι πόσα λεφτά θα δώσω για το αγορά.
0: Μα η ουσία αφήστε είναι 3,23. Ότι εδώ σου λέει κατάμουτρα σε κοροϊδεύει, ότι σου διαφημίζει ως χαμηλή τιμή μία ψηλότερη τιμή από την προηγούμενη. Συγγνώμη, εμένα με εξοργίζει αυτό. Δεν το διανοούμε ότι έχει γεμίσει χιλιάδες ταμπελάκια το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ της χώρας που λέει χαμηλή τιμή και η χαμηλή τιμή καινούργια είναι ψηλότερη την προηγούμενη. Δηλαδή μου λέει ότι είναι να καμαρώσω που έχει αυξηθεί μόνο τόσο. Είναι δυνατόν?
2: Συγγνώμη, Γιάννη, μου επιτρέπεις να θυμίσω και κάτι άλλο.
3: Είναι συγκεκριμένη και ουσιαστικά.
0: Περιμένετε, κύριε Κουλή.
3: Αν φτάσει στο σημείο να λες αυτό που λέτε, αυτό μας πάντα να σας πω. Πρέπει πάντα να είναι εύκολο να την καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Όταν δεν την καταλαβαίνει, δεν ούτε εκεί. Και εξηγώ, αν θυμάστε, σε δικό σας ρεπορτάζ που θα συμμετάσχει, θυμάστε την υπόθεση των προσφορών, όπου η προσφορά ήταν ακριβότερη από όταν έπαιρνε με μονομένα τα προϊόντα. Θυμάστε τις συσκευασίες που ήταν 500 γραμμάρια και 400. Όλα αυτά λοιπόν προσπαθώ να σας πω. Ή η πολιτεία σκέφτεται να τα βάλει σε μια σειρά και να λέει δεν το κάνεις, ή αν πάει η οικία βουλήση, θα χρησιμοποιώ την ίδια λέξη, τότε αυτό δεν έχει νόημα. Τι θα πει η οικία βουλήση? Ο έλεγχος της εσχοκέντρια δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά τη συμφωνία κυρίων. Εγώ σας λέω ότι η συμφωνία κυρίων υπάρχει και ελέγχο σπερμάκεντρα. Την έχω απλώς. Εντάξει, κάνω και τη δική μου προωθητική ενέργεια. Πώς γίνεται να διαφημίζεται με το νόμιμο επιχείρημα ότι επειδή τέλειωσαν οι προσφορές και έχουμε διακυμάνσεις και μία τιμή είναι πάνω, κάτω, ανάλογα με την περίοδο την προσφορά, να διαφημίζεται αυτό, το καταλαβαίνω. Να υπήρχε προσφορά και τώρα να αυξήθηκε η τιμή. Δεν λες τίποτα και έχεις τη νέα τιμή. Γιατί πρέπει να διαφημίσει ως χαμηλή τιμή ενώ είναι υψηλότερη? Αυτό δεν είναι κοροϊδία κατάμουτρα?
3: Αυτό θα έπρεπε να παρέμβει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι όπως τα αναφέρατε.
2: Σαφέστατα.
1: Ναι, αλλά έχουμε δει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, πόσο εύκολα τα αντανακλαστικά της.
0: Πολύ γρήγορα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή εντυπωσιαζόμαστε.
2: Μου επιτρέπετε να θυμίσω και κάτι σε αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Χατζή Θεοδοσίου Γιάννης, ότι είχε ζητηθεί να αναγράφεται πάνω στα προϊόντα και η τιμή που αγοράζει το σούπερ μάρκετ από τον παραγωγό. Και λέγαμε, όχι, για όνομα του Θεού, μην μπερδέψουμε τον καταναλωτή με δύο τιμές. Τώρα εμφανίζονται τρεις και θέλετε να μου πείτε ότι πραγματικά δεν είναι επιδίωξη να τον κοροϊδέψουμε και να τον μπερδέψουμε.
0: Μα αν εμφανιζόντουσαν απλώς τρεις, θα πω 3, 23 ή 43. Εδώ διαφημίζεται ως καλύτερη τιμή μια υψηλότερη τιμή. Δηλαδή, πόσο θράσος θέλει. Έχει νομοφάνεια 100%.
3: Νομοφάνεια προσπαθεί να δείξει. Γιατί θα
0: λέει, εγώ στο λέω, δεν το κρύβω, στο λέω.
3: Ο καταναλωτής όλα αυτά δεν τα ακούει. Σου λέει, στο τέλος θα πληρώσει.
0: Μιλάμε για το τέλειο έγκλημα, έτσι. Είναι το τέλειο έγκλημα στην πλάτη μας. Δηλαδή, σε κοροϊδεύω κατάμετρα και είμαι και νόμιμος και σου κουνάω και το να μην πω τώρα τι.
3: Είναι θέμα επιβολής του νόμου, θα επιμείνω. Θα επιμείνω δηλαδή, γιατί αυτό που είπε τώρα ο κ. Χοκίδης είναι σωστό. Δηλαδή, αν θέλει να το κάνει, λες πόσο το αγόρασε το προϊόν από τον παραγωγό, πόσο το πουλάς. Πολύ σωστό να το ξέρει.
1: Άρα δεν επιβάλλει τον νόμο, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
3: Αυτό έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι ήμουν σαφής και πολλές φορές. Δηλαδή, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν έχουν κανένα νόμο, με το δικό του νόμο. Λειτουργούν μερικούς τους νόμους και αυτό το ξέρετε από αυτό που σας ανέφερα και να το ξαναπώ. Και πριν τη συμφωνία κυρίων, δεν ήταν απίθανο ότι ένα προϊόν που εισάγεται, ας πούμε ένα απορριπαντικό, το πουλάνε με διαφοράς και 40% ένας από τον άλλον. Πού υπάρχει εδώ υποπτία, πώς γίνεται να το πουλάς με 40% διαφορά.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο του καθενός, ξεκινώντας αυτή τη φορά ανάποδα από τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου, για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και αν συμφωνείτε με την αντιπολίτευση και κοινωνικές ομάδες που λένε ότι δεν ακούσαμε, για να μείνουμε στο θέμα αυτό, τίποτα για την ακρίβεια και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. Με την κυβέρνηση, μου το ξανά είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, να απαντά κάνετε λάθος. Όλες οι εξαγγελίες ήταν αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων, μείωση 91 φόρων. Άρα εμείς καταπολεμούμε την ακρίβεια. Και η άλλη άποψη είναι ενισχύεται το εισόδημα, αλλά η ακρίβεια μένει απείραχτη. Τι λέτε πρώτα εσύ, κύριε Χατζηδόσου, και μετά κύριο Σκοκίδης.
3: Εάν το 2027, όπως σας είπα και στη τηλεόραση, το κάνουμε 2035, θα βρίσκαμε θετικά. Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης έχουν πολύ βάθος χρόνου, όχι βάθος χρόνου, πάρα πολύ βάθος χρόνου. Όπου αν πάμε στο.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά, λέει, για να γίνει νωρίτερα, κύριε.
3: Ναι, ναι. Λεφτά βρίσκεις για ό,τι θες. Και αν θέλετε να αλλάξω σχολείο μου, όταν ξεκίνησε η έκθεση, λέγαμε τότε ένα δις θα μοιράσω πρωθυπουργός, μετά έγινε ένα 200, μετά ένα 700, μετά 2200. Αν θες βρίσκεις λεφτά, αναδιανομή πλούτου λέγεται αυτό,
0: κύριε Λεβεντάκη.
1: Άλλα περιμένατε πάντως, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, άλλα συζητούσαμε. Άλλα συζητούσαμε, άλλα περιμένατε.
3: Ναι. Εμείς πήραμε μηδέν και πήραμε υποσχετική για το μέλλον.
1: Αυτό θέλω να πω.
3: Ήταν άδικο αν λοιπόν σε κάποιους κλάδους έδωσε κάποια χρήματα στους συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους, αλλά.
1: Εσείς πήρατε υποσχετική πάντως.
3: Εμείς
1: τώρα.
3: Ναι. Που η οποία τελειώνει, ξεκινάει το 28 και τελειώνει το 35.
1: Αυτό είναι ότι παραπήγε ορίζοντας μακριά.
3: Είναι τεράστιο ορίζοντα. Γιατί η επόμενη ερώτηση είναι τι θα κάνω. Αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο να μιλήσει αμέσως ο αγαπητός Βασίλης. Ναι. Αυτό με την Αττική δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή το τέλος επιδεδέματος λέει θα καταργηθεί ο λαό στην Αττική. Άρα δεν στην Αττική πρέπει να πω εγώ στις επιχειρήσεις ότι εδώ είναι πλούσιες. Γιατί πρέπει να σας πω υπάρχει ένα δεβαντά στην Αττική.
1: Τι θα κάνετε γι' αυτό. Γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Μητρόπουλο και μας είπε ότι μπορεί να είναι και αντισυνταγματικό αυτό όλο.
3: Θα το δούμε γι' αυτό, το ελέγχουμε γι' αυτό. Αλλά πρακτικά το θεωρώ παράλογο. Το να επιθέσεις ένα μέτρο και να λες σε εσάς αργότερα γιατί δεν έχω λεφτά.
0: Πάμε ο λόγος στον κύριο Κροκίδη για να προλάβουμε ότι έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
2: Λοιπόν, πολύ σύντομα να σας πω ότι τέτοιες μεταχρονολογημένες επιταγές του 28 και του 29 δεν κυκλοφορούν στην αγορά.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε λεφτά να τα κάνουμε όλα μαζί.
2: Ας μην μου πεις τίποτα. Το να μου πεις από το 28, 5-5-5 μέχρι το 34, καλύτερα να μου πεις το θέμα της προκαταβολής για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες. Θα το επανεξετάσουμε, θα το δούμε όταν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Μην πεις τίποτα καλύτερα. Και αυτό το που σας είπα και τις προάλλες, κύριε Στραβελάκη, είναι απορώ πραγματικά πώς καταφέραν να δυσαρεστήσουν αυτούς που είναι έξω από καλάθι και να μην ικανοποιήσουν αυτούς που είναι μέσα στο καλάθι.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι η κυβέρνηση, επειδή το επιχείρημα είναι εμείς τόσα είχαμε, προτιμήσαμε να δώσουμε λίγα σε πολλούς παρά πολλά σε λίγους.
2: Να σας πω και το εμφανίσανε και λάθος. Οι σύμβουλοι αυτοί στο Μαξίμου και γενικά το οικονομικό επιτελείο που επεξεργάστηκε, προφανώς δεν είχε καλή γραμμή επικοινωνίας με τα υπόλοιπα υπουργεία, δεν είχε με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν είχε με τα επιμελητήρια που καταθέσαμε ένα σκασμό προτάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αν ακούσει και τίποτα για το επίδομα σύντησης, δεν κόστιζε τίποτα. Και σύν της άλλης, το χιλιάρικο, συγγνώμη, άκουγα πριν και τον πρώην υπουργό και βουλευτή, δώσαμε, λέει, τόσα, δώσαμε εκείνα. Ποιος τα έδωσε? Ο ιδιωτικός τομέας τα έδωσε. Και τα 920, και τα 900 και το χιλιάρικο, και δεν είχαμε και καμία μείωση.
0: Ποτέ 20 λεπτά δεν είναι αρκετά για να μιλήσει κανείς με Χατζηδροσάκη και Κορκίδη.
1: Ευχαριστώ. Την επόμενη φορά περισσότερη ώρα.
0: Είστε απολαυστικοί. Την άλλη εβδομάδα ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, Κατερίνα μου, διαφημίσει. Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

Επιστρέψαμε, είχαμε νέο μήνυμα με Μητσοτάκη στην Άγκυρα, αυτή τη φορά από το Ελαλαμέν, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ξέρεις αυτή που έχουμε κάνει Λουκία για την οριοθέτηση, μερική οριοθέτηση ΑΟΣ, φαίνεται πως μπορείς να πετύχεις αμοιβαία εποφελείς συμφωνίες. Λέει όμως, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει αυτό να πάτε στον Ερντογάν, επιδιώκει

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτ. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
3: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Συμβαίνει τώρα.
6: Θεοδός Πάνου, φωτιά στη Μάνδρα, έκτακτη ενημέρωση, έκτακτη επικαιρότητα, Θεοδόση.
7: Είναι στο όρος Κανδύλη, πάνω
6: α,
7: από
6: πάλι,
7: το...
6: Ε.
7: Βέβαια, ναι, ναι. Πάνω από το πεδίο βολής... Περισσότερο προς την περιοχή των Μεγάρων Αγρότο Δασική είναι η έκταση.
6: Έχει
7: υπάρχει πρόσβαση. Ναι, μπορεί να έχει κατασκηνώσει. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται όμως να κινδυνεύει κάτι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και δεν έχουμε 112, καθώς αυτή την ώρα που μιλούμε καθοδόν είναι τα πρώτα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, διότι η φωτιά εντοπίστηκε από τον drone του πυροσβεστικού σώματος που περιπολεί πάνω από επικίνδυνες περιοχές. Πετούν σήμερα τα drone, άλλωστε είναι επικίνδυνη η σημερινή μέρα. Πρέπει
6: πορτοκαλί
7: να
6: έχει 6-7 βαθμούς και 38 βαθμούς. Ναι, ναι.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, και επίσης, αν δεν έχουν φτάσει, φτάνουν αυτή την ώρα που μιλούμε. Δύο αεροσκάφη, τέσσερα ελικόπτερα για να ξεκινήσουν τις πρώτες ρήψεις νερού. Είναι μια φωτιά που σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον που μου έρχονται μένα από το συντονιστικό του πυροσβεστικού σώματος έχει αναπτύξει μια δυναμική από την εικόνα τουλάχιστον την οποία βλέπουν. Να δούμε τώρα τις ενέργειες του πυροσβεστικού σώματος και να δούμε και την εξέλιξή του.
6: Καλή, γιατί είναι περιοχή με παρελθόν κακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε,
6: Θεοδόση.
8: Καλή συνέχεια.
6: Θέλεις, ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση Πάνου. Θέλεις ντουροστίκ?
8: Θέλω, θέλω.
6: Λοιπόν, πατητές τσιμεντοκονίες. Κοντά μας και σήμερα ελληνική εταιρεία ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα. Κάτι ακόμα. Με εμπειρία από το 1988 Λουκία στις κόλλες Πλακιδίων και με την ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων της, η ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η ντουροστίκ έχει τη λύση για τις κόλλες Πλακιδίων.
8: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι τώρα. Πάμε τρεις μέρες στο Πήλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο πανέμορφο και μαγευτικό Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος στη γνωστή διαδικασία, μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και προσοχή, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίκα του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
6: Παρασκευή όχι Δευτέρα,
8: αυτό, αλλάξαμε.
6: Πολύ ωραία.
8: Λοιπόν,
6: έρχεται και η Real News.
8: Έρχεται και Real News. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, μοιραία πτώση γνωστή σειρά Ιστορίες Φόνων. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hetkman. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο. Ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες κτλ. Κτλ. Θα σας πούμε περισσότερα και τις επόμενες μέρες. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Την Κυριακή μη χάσετε τη Real News.
6: Φτάσαμε στο τέλος.
8: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα μας εδώ, την Κατερίνα
6: Βουτσά,
8: και την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Φυσικά όλους εσάς ακολουθούν
6: και όλα τα σούπερ μάρκετ που τα χορηγεί.
8: Πραγματικά.
6: Γελάει Κατερίνα, ναι.
8: Λοιπόν, ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη. Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμένα και από φυσικά τον Νίκο Στραβελάκη. Να ναι. Έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
6: Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Real FM.
9: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
21: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με φροζίνη και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

Crowbar to Liverpool, and you can do better than that.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221.

0: Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Ποτέ κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρα σε 45 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την αυστριακή Λας Κλίντσερ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Το μεσημέρι, ισοπαλία 0-0 είχαμε στην αναμέτρηση των ομάδων νέων των δύο συλλόγων για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Βεβαίως την Κυριακή είχαμε το ακροδεξιό, αυτό το φασιστικό κόμμα με τις ναζιστικές καταβολές στο AFD και τις ανάλογες προγραμματικές δηλώσεις να παίρνει 44% στην Σαξονία. Πρέπει να ξέρετε ότι με βάση το σύστημα, το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας, στα 16 κρατήδια η κάθε κυβέρνηση έχει έλεγχο σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ασφάλεια, η αστυνομία δηλαδή, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Οι φασίστες λοιπόν αυτοί έχουν σε κομβική θέση στο πρόγραμμά τους και στην προπαγάνδα τους το μεταναστευτικό. Αυτοί λοιπόν οι φασίστες μιλάνε για μαζικά κέντρα κράτησης και επιστροφής των μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στις χώρες. Να θυμίσω ότι εδώ η Γερμανία της Δημοκρατίας τώρα και όχι του φασισμού είναι αυτή η οποία πρωτοστατεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να μεταφέρονται οι μετανάστες στη Ρουάντα. Αυτά επί Χίτλερ τα σχέδια προέβλεπαν τη Μαδαγασκάρη. Αλλά δεν τους βγήκε η Μαδαγασκάρη των Νάζι και μετά βάλανε το κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς των Εβραίων. Μιλάμε για ένα μόρφωμα το οποίο εισηγείται τον ακραίο εθνικισμό, τον ακραίο φασισμό, αν μπορεί να πει κανείς ότι ο φασισμός δεν είναι ακραίος έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για έναν φασιστικό σχεδιασμό στην εκπαίδευση. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν, όπως ακριβώς το λέω, το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Το κύριο μέλημά τους είναι να εξαφανίσουν τις θηριωδίες των Ναζί. Γι' αυτό ακριβώς και ο υποψήφιος πρωθυπουργός τους εκεί στη Σαξονία μιλάει για αποειδεολογικοποιημένο σχολείο. Τι εννοεί; Εννοεί ένα σχολείο το οποίο να μην έχει την ιστορική μνήμη σε ό,τι αφορά τον ναζισμό, σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν γνήσιες καταβολές από τους Ναζί, έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό, διότι βάλουν, όπως ο Γκέμπελς την εποχή του, κατά της αντιγερμανικής τέχνης. Μάλιστα, όπως λένε, ότι για να χρηματοδοτούνται καλλιτέχνες θα πρέπει αυτοί να υπογράφουν δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν, λέει, τη Γερμανία και τον πολιτισμό τους. Έχουν φτάσει μάλιστα μέχρι του σημείου να μιλάνε για την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, το Bauhaus, ως σχολή η οποία δεν διαθέτει, λέει, επαρκή γερμανική ταυτότητα. Ξέρετε, αυτές είναι ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεδομένου ότι πέρα από τη Γερμανία που είχαμε αυτό το αποτέλεσμα προχτές στην Σαξονία, την πλειοψηφία στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον φαίνεται να έχουν οι φασίστες σε όλες τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Και μιλάμε βεβαίως για τη Βρετανία, μιλάμε βεβαίως για την Γαλλία της Λεπέν και βεβαίως εδώ δεν είναι δημοσκόπηση, εδώ είναι κυβερνητική πραγματικότητα. Μιλάμε για την απόγονο, την ιδεολογική απόγονο του Μουσολίνη στην Ιταλία. Όταν αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, να θυμίσω ότι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ηπείρο δεν γεννήθηκε μόνο η αναγέννηση, δεν γεννήθηκε μόνο το ισότητα, αδελφότητα, αδελφοσύνη, ελευθερία, εδώ γεννήθηκε και ο φασισμός. Εδώ στην Ευρώπη στηθήκανε τα Auschwitz. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν στην Ήπειρό μας, νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σίγουρα σοβαρότερο και από τα καραγκιοζηλίκια του Άδωνη Γεωργιάδη
και από την γαλαντομοσύνη και τα κουβαρνταλίκια του Μητσοτάκη και των υπόλοιπων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν κατέχουμε την Σοφία, όπως η Αθηνά που βγήκε παν Σοφία από το κεφάλι του Δία. Ωστόσο, μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε. Καταρχάς να περιγράψουμε τι είδους μόρφωμα είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο, όπως έλεγα προηγουμένως, θεωρεί τον ναζισμό μια κουτσουλιά, έτσι το λένε, της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Φτάνουν στο σημείο να μιλάνε για την εκπαίδευση, λέγοντας ότι εδώ θέλει λιγότερο Χίτλερ και περισσότερο Βίσμαρκ, δηλαδή αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, να βγάλουν από τη μέση τις μνήμες για το ναζισμό. Είναι μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις δολοφονίας του Χίτλερ. Αυτοί για αυτούς είναι προδότες. Έλεγα και χθες ότι τον περασμένο Ιούλη έκαναν το συνέδριό του στην Ερφούρτη και μάλιστα 4-5 του μήνα, έτσι ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός, 100 χρόνια δηλαδή από τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στην Θουριγία. Είχαν επικεφαλής της νεολαίας τους έναν τύπο ο οποίος έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία, αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και βεβαίως έχουμε δει τους ηγέτες τους να συνομιλούν με αυτόν τον καραγκιόζη, τον Έλον Μάσκ, αυτό το φασιστόμουτρο, και να καταλήγουν σε τι λέτε, ότι ο Χίτλερ λέει ήταν κομμουνιστής. Ακούσατε. Αυτά έχουν ακουστεί σε δημόσιο βήμα, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά και το φύραμα που εκπροσωπούν από τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού.

Ξαναλέω, αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει σημασία να δει κανείς τον εκλογικό χάρτη στην Ευρώπη. Ξαναλέω, τέσσερις μεγαλύτερες χώρες και ισχυρότερες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. Φυσάει φασιστικός άνεμος. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει ο καθένας με τις δυνάμεις του να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που καθιστά πάρα πολύ επίκαιρους εκείνους τους στίχους του Φόντα του Λάδη, ότι ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον.

0: Καταρχάς νομίζω πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ζούμε και εμείς και αυτοί στη Γερμανία και οι άλλοι στη Βρετανία και οι πιο δίπλα στη Γαλλία και οι πιο κοντινοί μας στην Ιταλία σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Μια τεράστια κρίση η οποία εκδηλώθηκε με τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης τη δεκαετία του 10 και συνεχίζεται βεβαίως αυτή η κρίση. Μια κρίση η οποία ήρθε να επιδεινωθεί σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά με την πανδημία και βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται σε πολεμικό ίστρο. Επίσης έχεις ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα απίθανων ανισοτήτων, πρωτοφανών ανισοτήτων στην ιστορία της ανθρωπότητας και βεβαίως αυτή η κατάσταση οδηγεί σε καταστροφή πλατιά κοινωνικά στρώματα. Με πρώτα στρώματα εξ αυτών που καταστρέφονται τα πιο ευάλωτα. Αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι καταστρέφονται. Την ίδια ώρα τι έχουμε? Την ίδια ώρα σε πανευρωπαϊκό και να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που σε όλες τις... Μιλάω για το αστικό πολιτικό σύστημα που σε όλες τις αποχρώσεις του υπηρετεί την υπάρχουσα ως εφικτή, την υπάρχουσα πολιτική. Είτε μιλάμε για τους φιλελεύθερους, είτε μιλάμε για τους σοσιαλδημοκράτες, είτε μιλάμε για δεξιούς, είτε μιλάμε για τάχα μου αριστερούς. Όλοι αυτοί όσο περισσότερο τσακώνονται μεταξύ τους, τόσο περισσότερο αποδεικνύονται φορείς και εντολοδόχοι της ίδιας πολιτικής. Και αυτό έχει ένα πολύ ορατό αποτέλεσμα στη συνείδηση τεράστιων κοινωνικών μαζών. Όταν βλέπουν τους πάντες λοιπόν να εφαρμόζουν τελικά τα ίδια, αυτό το οποίο εμπεδώνεται στη συνείδηση τεράστιων, ξαναλέω, κοινωνικών μαζών είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο εμπεδώνεται σε τεράστιες κοινωνικές ομάδες στη συνείδησή τους, πράγμα το οποίο αντανακλάται και στην πολιτική του συμπεριφορά, είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό δεν είναι? Ως εκ τούτου έχει έναν κόσμο ο οποίος παρετείται, απογοητεύεται, αποστρατεύεται. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει στο κάδρο να προσθέσουμε τον οργιώδη αντικομουνισμό. Εδώ και 30-35 χρόνια η ανθρωπότητα ζει μία αντικομουνιστική ιστερία. Είναι αυτό που έλεγε σε ανύποπτο χρόνο ο Καμπανέλης ήδη από το 1993, όταν έγραφε ότι αυτή η αντικομουνιστική ιστερία κάνει τους ανθρώπους να ξεχνούν τον αντίπαλο του κομμουνισμού. Γιατί ο πραγματικός αντίπαλος του ναζισμού ήταν ο κομμουνισμός. Και έλεγε ο Καμπανέλης ότι είναι ακριβώς αυτή η αντικομουνιστική ιστερία που κάνει να ξεχνιέται και καμιά φορά να μακιγιάρεται κιόλας. Η μεγαλύτερη αιτία των θηριωδιών που έζησε η ανθρωπότητα στην ιστορία της, και βεβαίως μιλάμε για τον 20ο αιώνα, για τα Auschwitz και τα κρεματόρια. Έχουμε λοιπόν έναν οργιώδη αντικομουνισμό, ελεηνολόγηση, πλαστογράφηση της ιστορίας, έχουμε ψέμα πάνω στο ψέμα, έχουμε παραπληροφόρηση πάνω στην παραπληροφόρηση με στόχο το ξαναγράψιμο της ιστορίας. Έτσι λοιπόν έχεις εκατομμύρια ανθρώπων, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων να διδάσκονται ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι το κανονικό, και ένα σύστημα που μέσα στην σύψη του διδάσκει στα θύματα του ότι τελικά μόνο αυτό υπάρχει, γιατί το προηγούμενο ό,τι υπήρχε, ο σοσιαλισμός ή όποιοι θέλουν, ως υπαρκτός σοσιαλισμός, ήταν κάτι της το ανθρωποφάγο. Και σε κάθε περίπτωση ήταν και αποτυχημένο. Γιατί έπεσε. Άρα λοιπόν, τι υπάρχει? Υπάρχει μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τι μεγάλη επιτυχία θα είχαν την εποχή της δουλείας αν είχαν τέτοιους φιλοσόφους οργανικά συνδεδεμένους που έλεγαν το μόνο που υπάρχει είναι η δουλεία. Δεν θα κρατούσε μόνο 5.000 χρόνια, θα κρατούσε μέχρι σήμερα. Ή αν είχαν αντίστοιχους φιλοσόφους οι φεουδάρχες την περίοδο του Μεσαίωνα. Δεν θα είχαμε τον καπιταλισμό και την αστική τους δημοκρατία όπως την έχουμε τώρα, θα είχαμε τη φεουδαρχία. Αυτή λοιπόν και πολιτικά και κοινωνικά και ιδεολογικά μας λένε ότι αυτό που ζούμε λοιπόν σήμερα είναι το μόνο που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτό, το περισσότερο που μπορεί να προσδοκά κανείς τι είναι? Είναι ο καλοπισμός του υπάρχοντος. Αυτό είναι, και άμα θέλετε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, λίγο να το καλοπίσουμε. Τι να το κάνουμε? Να το κανονικοποιήσουμε. Και ξέρετε λοιπόν, εδώ έρχεται ο φασίστας. Εδώ ακριβώς έρχεται ο φασίστας. Γιατί αφού όλοι οι άλλοι, οι δημοκράτες, οι τάχα μου, δεν μπορούν να το κανονικοποιήσουν, αφού όλοι οι άλλοι, η πολιτική τους, το αποτέλεσμα είναι οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι ανισότητες να μεγαλώνουν, άρα λοιπόν εδώ ανοίγουν οι υπόνομοι του συστήματός τους και έρχεται ο φασίστας για να κανονικοποιήσει τα πράγματα. Ξέρετε, ο φασισμός πατάει και αυτός στο έδαφος της πραγματικότητας. Είναι πραγματικότητα ότι στη Γερμανία η πολιτική τους σε ό,τι αφορά τον πόλεμο είναι μια πολιτική που στερεί εισοδήματα και κοινωνικές παροχές στους ανθρώπους, ότι η πολιτική τους απέναντι στη Ρωσία έχει εκτινάξει το ενεργειακό κόστος για τους ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πατάνε λοιπόν πάνω σε αυτή την πραγματικότητα οι φασίστες. Αλήθεια είναι ότι έχουν και 16 εκατομμύρια μετανάστες. Θα πούμε στη συνέχεια βέβαια ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα σε σχέση με τους μετανάστες στη Γερμανία. Έρχεται ο φασίστας λοιπόν και πατάει πάνω σε αυτό. Και ως τι προβάλλει σε αυτόν ο οποίος κινδυνεύει, σε αυτόν ο οποίος καταστρέφεται, σε αυτόν που βλέπει να υποβαθμίζεται η κοινωνική του και η οικονομική του θέση? Εμφανίζεται πρώτον ως εκείνος ο οποίος θα τιμωρήσει εκείνους που φταίνε για αυτήν την απειλή που δέχεται ο μέσος πολίτης. Εμφανίζεται ως τιμωρός. Και επίσης εμφανίζεται ως εκείνος που θα τα φτιάξει αλλιώς τα πράγματα. Ποια πράγματα όμως? Πάνω στο ίδιο έδαφος, πάνω στην ίδια αυτή πραγματικότητα, πάνω στο ίδιο αυτό σύστημα, μέσα στο ίδιο σύστημα. Με τι εργαλείο θα τα φτιάξει ο φασίστας? Εκεί έρχεται να επενδύσει πάνω στην οργή του κατεστραμμένου. Θα τα φτιάξει με εργαλείο το βούρδουλα. Θα τα φτιάξει με εργαλείο το κνούτο. Θα τα φτιάξει με εργαλείο τον αυταρχισμό. Θα βάλει τάξη δηλαδή. Έρχεται ο φασίστας να βάλει τάξη. Έτσι όλα θα αρχίσουν να λειτουργούν πάλι κανονικά, αφού βεβαίως θα έχουμε πετάξει στη θάλασσα το περιττό φορτίο. Ποιο είναι το περιττό φορτίο? Είναι οι μετανάστες, είναι οι πιο αδύναμοι από τους αδύναμους. Και κάπως έτσι λοιπόν έρχεται ο φασίστας και τι τάζει? Μέσα από τους υπονόμους του συστήματος που θρέφουν οι δημοκράτες, τάζει ότι θα ζούμε μια ζωή χαρισάμενη. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα πρώτη φορά. Δυστυχώς το έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Το ξανααντιμετώπισε η ανθρωπότητα πριν από 100 χρόνια. Γιατί η γέννηση του φασισμού, η άνοδός του και η σημερινή του αναβίωση αποτελεί έκφραση μιας επιβεβαιωμένης ιστορικά αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι μια κοινωνία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες μπορεί να οδηγείται κάποιες φορές σε παράκρουση. Και το φαινόμενο αυτό δεν είναι απίθανο, γιατί όπως το λέγει και ο Μπρέχτ, με την κατάλληλη προπαγάνδα και με την κατάλληλη πλήση εγκεφάλου, το ίδιο εύκολα μπορεί κάποιος να μάθει ότι 2 συν 2 δεν κάνει 4. Μπορεί να του μάθουν ότι 2 συν 2 μπορεί να κάνει 5 ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνέβη στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική. Ξέρετε, τότε οι εκεί Αμερικαναραίοι, οι Αμερικαναράδες, οι ιδεολογικοί αντίστοιχοι των Ελληναράδων, θεωρούσαν και υποδείκνυαν ως υπέτειους για τα δεινά τους ποιους? Τους Έλληνες. Τους Έλληνες μετανάστες. Αυτό που περιγράφουμε συνέβη στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, όταν σαν αιτία της κρίσης στοχοποιούνταν το διαφορετικό και σταμπαριζόταν, όπως έλεγαμε, ένα κίτρινο αστέρι στο ύψος της καρδιάς. Λοιπόν, τέτοιου είδους είναι οι μνήμες που φρεσκάρονται τώρα, εδώ και χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Έχετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: ...28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και το Αργοστόλι και 29 σε Πάτρα και Καλαμάτα.
15: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεφερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυση έως Κόκκινο Μήλο και από τα ΚΤΕΛ στην Αθηνών προς Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο τμήματα της Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό από Αλεξάνδρας προς Χαλάνδρη, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον καθοδικό του άξονα και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Λιφάδα.
18: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Μόνο εσύ.
1: Και Καλαμάτα.
2: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεφερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεφερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική. Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυση έως Κόκκινο Μήλο και από τα ΚΤΕΛ στην Αθηνών προς Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο τμήματα της Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό από Αλεξάνδρας προς Χαλάνδρη, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στον καθοδικό του άξονα και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Λιφάδα.
3: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυση έως Κόκκινο Μήλο και από τα ΚΤΕΛ στην Αθηνών προς Αχαρνών. Αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο τμήματα της Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό από Αλεξάνδρας προς Χαλάνδρη, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στον καθοδικό του άξονα και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς Λιφάδα.
0: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσει βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στην Ελλάδα. Φασισμός έρχεται να επενδύσει και να ρίξει τη βρωμερή σπορά του πάνω σε ένα σύστημα σαπίλας, ένα σύστημα διαφθοράς, το οποίο ξεχυλίζει από παντού και εμφανίζεται αυτός ως ο τάχα μου άτεγκτος. Έρχεται να οικοδομήσει την επιρροή του πάνω σε συνθήκες αποδυνάμωσης των δημοκρατικών θεσμών. Έρχεται να παίξει με όρους ψεύτικου πατριωτισμού. Να παίξει δηλαδή με τη δημαγωγία, αξιοποιώντας τα αισθήματα εθνικής υποτίμησης που μπορεί να διακατέχουν ένα λαό. Και βεβαίως κατακρεουργώντας την ιστορία και κατακρεουργώντας την αλήθεια. Για να γυρίσουμε τώρα στην Γερμανία, έχουμε όλα αυτά τα οποία ακούγονται για τους μετανάστες και τα λοιπά. Ξέρετε, η Γερμανία για την οποία μιλάμε, αυτή η περίφημη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χώρα με την πλέον κατάφορα άνηση κατανομή του πλούτου. Το ανώτερο 10% των οικοκυριών στη Γερμανία ελέγχει περισσότερο από το 50% του πλούτου της χώρας. Αυτή είναι μία από τις πιο ισχυρές σε μεγέθη ανισότητα που εμφανίζεται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο. Τι ήταν αυτό το οποίο έβαζε όλα τα προβλήματα στην Γερμανία κάτω από το χαλί? Τα πολύ ισχυρά πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αλλά αυτά τελειώσαν. Και οι ισχυρότατες εξαγωγές και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού της Γερμανίας. Αλλά ξέρετε, δεν φταίνε οι μετανάστες που στον παγκόσμιο ανταγωνισμό η Γερμανία δεν μπορεί να πουλήσει πλέον αυτοκίνητα και απολύονται 100.000 μόνο από την Volkswagen. Τι φταίνει οι μετανάστες γι' αυτό? Το γεγονός ότι αυτή είναι η κατάσταση της οικονομίας βέβαια στην Γερμανία δεν τους εμποδίζει αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουν την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την οικονομία του πολέμου. Από 88 δισεκατομμύρια που ήταν το 2024 οι στρατιωτικές τους δαπάνες, ο προϋπολογισμός του πολέμου τους με προοπτική το 2030 έχει ανέλθει στα 185 δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά μέσα από ένα νέο κύμα δανεισμών, αύξησης του κρατικού χρέους και τα λοιπά. Γι' αυτά δεν φταίνουν οι μετανάστες. Το γεγονός ότι στη Γερμανία η δαπάνη για τους αιτούντες άσυλο έχει ένα κόστος όπως το έχουν υπολογίσει στα 7 δισεκατομμύρια. Τι λέτε, τι μπορεί να σημαίνει για μια χώρα με ΑΕΠ 5,5-3 εκατομμύρια? Το ΑΕΠ της Γερμανίας είναι 5,5-3 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματική κουτσουλιά, τα 7 δις για τους αιτούντες άσυλο στην Γερμανία. Τα 16 εκατομμύρια μετανάστες πρώτης γενιάς στη Γερμανία σε ένα πληθυσμό 85 εκατομμυρίων, ξέρετε πως διαρθρώνονται με βάση τις εθνικότητες? Οι περισσότεροι μετανάστες είναι από την Πολωνία, από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, από την Τουρκία και από τη Συρία. Εδώ ανοίξτε μια παρένθεση. Οι μετανάστες από τη Συρία, ξέρετε γιατί υπάρχουν και πώς αυξήθηκαν? Γιατί μέσα στο μακελιό που γινόταν στη Συρία από το 2011-12, βγήκαν οι Γερμανοί βιομηχανοί και είπαν στη Μέρκελ, θέλουμε 500.000 χέρια για τη βιομηχανία μας. Και μάλιστα χέρια υψηλής ειδίκευσης. Έτσι άνοιξαν για τους Σύρους μετανάστες. Και ακολούθησε βέβαια ό,τι ακολούθησε. Αυτά δεν τα θυμούνται οι αναλυτές, ότι ήταν εντολή των βιομηχάνων της Γερμανίας. λόγω έλλειψης χεριών να ανοίξουν τα σύνορα και μάλιστα ξαναλέω στους υψηλής ειδίκευσης Σύρους μετανάστες. Αν λοιπόν τα 7 δισεκατομμύρια για τη δαπάνη για τους ετούντες άσυλο στη Γερμανία είναι μια κουτσουλιά στα 5,5 τρισεκατομμύρια του ΑΕΠ της Γερμανίας, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το πώς διαμορφώνονται οι κοινωνικές συμπεριφορές? Δεν είναι για παράδειγμα στοιχείο ότι το πλουσιότερο 1% της χώρας κατέχει περίπου το 35% του πλούτου? Το 1% το 35% του πλούτου, το 10% το 67% του πλούτου. Το φτωχότερο 50% του γερμανικού πληθυσμού κατέχει μόνο το 1% του καθαρού συνολικού πλούτου της Γερμανίας. Δεν είναι στοιχείο που καθορίζει κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές το γεγονός ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους εργαζόμενους που αμούβενται με λιγότερο από το 60% του μέσου εισοδήματος, χωρίς να υπολογίζονται εδώ οι άνεργοι? Δηλαδή έχει ήδη ένα 10% του πληθυσμού το οποίο είναι βουτυγμένο στη φτώχεια. Πώς έδρασαν και επέδρασαν όλοι αυτοί οι δημοκράτες όλα αυτά τα χρόνια, από τους σοσιαλιστές του Στάχαμου μέχρι τους σημερινούς? Ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις του Σρέντερ, του σοσιαλδημοκράτη Σρέντερ, είχαν το εξής αποτέλεσμα. Το 1995 το 15% των άνεργων ζούσε στη φτώχεια στη Γερμανία. Το 2005 ήταν ήδη πάνω από 35%. Και το 2015 είχε φτάσει το 70%. Αυτό συμβαίνει. Και τα τελευταία 10 χρόνια δίπλα στους φτωχούς άνεργους έχει αρχίσει να καταγράφεται και επίσημα στη γερμανική στατιστική το φαινόμενο των φτωχών εργαζόμενων και των φτωχών συνταξιούχων. Έχουμε 7 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γερμανία οι οποίοι ζουν με μισθό στη Γερμανία. Το ζουν είναι σχήμα λόγου, με 400 ευρώ. Πάνω σε αυτό το έδαφος είναι που έρχονται και διαμορφώνονται συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που με τις πολιτικές του ενισχύει τη φτωχοποίηση? Εξηγήσαμε προηγουμένως ως μία από τις αιτίες ενίσχυσης του φασισμού. Μήπως δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία από την δημοκρατία της Βαϊμάρης? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται και ανοίγει τα πανιά στη δημαγωγία του φασισμού? Μιλάμε για αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας που αποκτά τη δυνατότητα να αποκτά επιρροή πάνω στις μάζες όσο πιο προχωρημένη είναι η σύψη του συστήματος. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει στους φασίστες να αξιοποιούν την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών? Ξέρετε, πριν κάνει ο Χίτλερ τη χρήση του άρθρου 48 του συντάγματος της Βαϊμάρης που επέβαλε γύψο στη Γερμανία, το είχαν κάνει άλλοι. Ποιοι? Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτοί το είχαν κάνει. Και επίσης, ποιοι είναι αυτοί που επιτρέπουν στο φασισμό να παίζει με το αίσθημα της εθνικής αξιοπρέπειας? Ο φασισμός εκφράζει ό,τι πιο αντιδραστικό. Έχει να κάνει με τον αστικό εθνικισμό. Και τι κάνει? Για να διευκολύνει τη διαιώνιση της ταξικής κυριαρχίας των ισχυρών που αποδίδει τα δεινά του λαού. στην εθνοτική του υποτίμηση και όχι στην ταξική του καταπίεση. Έτσι έχεις μία φασιστική κλίκα με το πρόσχημα ότι υπερασπίζεται πανεθνικά συμφέροντα να προωθεί την πολιτική της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης του ίδιου της του λαού, της καταλήστευσης και της υποδούλωσης άλλων λαών. Και τι χρησιμοποιεί ως λίπασμα? Τη μετατροπή του πατριωτισμού σε σοβινισμό. Χρησιμοποιεί σαν λίπασμα τον εθνικό μηδενισμό που τον πλασάρουν καμιά φορά και με τη μάσκα της δημοκρατίας και του διεθνισμού. Ιδεολογική φορείς του κεφαλαίου που όμως δεν έχει πατρίδα. Και έτσι λοιπόν οι φασίστες μετατρέπουν την εθνική υπερηφάνεια ενός λαού για το παρελθόν του, για τους αγώνες του, για τη γλώσσα του, για την καταγωγή του, για τον τόπο του, για τα ιστορικά του επιτεύγματα, από εργαλείο φιλίας ανάμεσα στους λαούς σε ένα μαχαίρι του μισανθρωπισμού. Και βεβαίως, ξαναλέω, τι κάνουν? Κατακρεουργούν ολόκληρη την ιστορία του κάθε λαού για να παρουσιαστούν σαν απόγονοι και συνεχιστές κάθε τι του ανώτερου και ηρωικού παρελθόντος. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνι παρουσιαζόταν σαν συνεχιστής του Γκαριμπάλντι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν τώρα που μιλάμε σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης σαν ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας, τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκον. Μην πάτε μακριά, πηγαίνετε στους Έλληνες φασίστες, από τους οποίους βγήκαν οι Τσολάκογλου και οι Λογοθετόπουλοι, που παριστάνουν τους μαχητές της Πίνδου. Αυτό το έδαφος κάποιος τους το προσφέρει, και εκεί και στη Βρετανία και στην Ιταλία και εδώ στην Ελλάδα. Σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι χρυσαυγίτες, σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι λεπενιστές, σε αυτό το έδαφος είναι που φυτεύονται και ποτίζονται οι της Μελώνη και τα Σεναφή φασιστοειδή τύπου Φάρατς. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη μεγάλη ιστορική εμπειρία. Ο φασισμός σκοτώνει. Οι ιδέες του, ό,τι αποκαλείται ως ιδέα του, σκοτώνει. Οι προτροπές του σκοτώνουν. Και όσο πιο στιγερό, όσο πιο μαύρο είναι αυτό το πολιτικό έγκλημα του φασισμού, τόσο περισσότερο φως χρειάζεται σε έναν ασίγαστο, αμήλικτο πολιτικό και ιδεολογικό πόλεμο εναντίον του. Και σε κάθε περίπτωση οι Ναζί και οι απόγονοί τους δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Και βεβαίως η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου, δεν έγινε ούτε καν με τη δίκη της Νιρεμβέργης. Αυτό το οποίο απαιτείται διαρκώς, και αφού δεν μπορούμε να πάμε στη Γερμανία να το κάνουμε, ας το ξεκινήσουμε και ας το κάνουμε, ας το συνεχίσουμε εδώ στην πατρίδα μας, είναι το πολιτικό και το ιδεολογικό του Στάλιγκραντ, που σημαίνει να φτάνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή η ατιμία τους παντού, να ξεγυμνώνονται στα μάτια όλης της κοινωνίας για να μην μπορούν να κυκλοφορούν πουθενά, για να τους ξερνάει ο τόπος, για να ντρέπονται που υπάρχουν και για να τους αναγκάζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μιας και εδώ είμαστε εμείς, εδώ στην Ελλάδα, να κρύβονται στα λαγούμια τους και να θάβονται εκεί. Έτσι πρέπει να δούμε και να αξιοποιήσουμε εμείς εδώ όλο αυτό το ζόφο που βλέπουμε να εκδηλώνεται και στη Γερμανία και στις υπόλοιπες χώρες της Αγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κρατάει το δισκοπότηρο της δημοκρατίας, συνεργαζόμενη με Ναζί στις Βαλτικές χώρες, με Ναζί στην Ουκρανία, με Ναζί στη Σκανδιναβία και σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, αρκεί να δείτε αυτόν τον φασίστα κλόουν που κυβερνά αυτή τη στιγμή τον πλανήτη.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Με αφορμή λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία και αυτούς τους γνήσιους απογόνους των Ναζί, κουβεντιάζουμε λοιπόν σήμερα για τον φασισμό. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία πάνω στα οποία γεννιέται ο φασισμός, αποκτά κοινωνική επιρροή? Είναι η φτώχεια και η ανισότητα, αυτό το αίσθημα αδικίας δηλαδή, το οποίο εγκαθίσταται στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου ως ένα καθεστώς, το οποίο δουλεύει πάντα εις βάρος των ασθενέστερων? Είναι τα ίδια αυτά κοινωνικά στρώματα που, ξαναλέω, έχουν εκπαιδευτεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι αυτό είναι το σύστημα, και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε πια πιο δίκαιους διαχειριστές και πιο αυστηρούς, με βούρδουλα. Είναι αυτό που ζούμε εδώ, από διαφόρους του τύπου «ένας λοχίας μας χρειάζεται». Πόσες φορές το έχετε ακούσει εδώ, στην...

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
14: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
26: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
26: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
27: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
26: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
27: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
28: Γιώργο, πεινάς?
29: Έχω μία πείνα.
28: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
29: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
1: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Σλίγκ 0-0 το αποτέλεσμα στο 15ο λεπτό. Στον ΠΑΟΚ, εκτός δράσης για 3 με 4 εβδομάδες, θα μείνει ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης, που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πάμε λοιπόν στα δικά μας, με την έννοια ότι πρώτα είναι αυτοί οι οποίοι, είπαμε, διωγγώνουν την οργή του κόσμου, πάνω στην οποία ψαρεύουν οι πάντες και οι φασίστες βεβαίως. Και τι κάνουν αυτοί λοιπόν? Πρώτα σε κλέβουν, πρώτα σε ληστεύουν και μετά σε κοροϊδεύουν κιόλας. Και μιλάμε βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της δημοσιονομικής βεβαίως σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που έχουν απογειώσει τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα δηλαδή, από την ανίποτη αυτή φορολογία, εμφανίστηκε να το παίζει και φιλολαϊκός και να δίνει και πακέτα παροχών. Μιλάμε για ένα υποσύνολο των κλεμμένων όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για ένα υποσύνολο των πολεμικών δαπανών και βεβαίως όλα αυτά στη λογική του ψηφοθυρικού «θα ψηφίστε με και εγώ θα», διότι τα 9 στα 10 που είπε έχουν εφαρμογή μετά τις εκλογές του 2027. Και είναι και κοστολογημένοι, γιατί μας τα κοστολογήσανε, λέει, γιατί είναι κόστος η ζωή των ανθρώπων. Στα 2,2 δισεκατομμύρια, σε βάθος χρόνου βέβαια θα πάει αυτό. Και έρχονται και μοιράζουν τέτοιου τύπου κουβαρνταλίκι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Ας πάρουμε τις μετρητής λοιπόν την κοστολόγησή τους. Ας ξεχάσουμε και το ότι και την ψηφοθυρία. Σπάρουμε αυτά τα 2,2. Πού έρχονται και τα λένε αυτά? Αυτά έρχονται και τα λένε σε ένα λαό που βλέπει ότι μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πρώτο εξάμηνο, το ματωμένο πλεόνασμα είναι 4,5 δις. Είναι 2 δισεκατομμύρια δηλαδή πάνω από αυτά που θα δώσει ο Μητσοτάκης σε βάθος χρόνου. Μόνο το εξάμηνο, το πρώτο του 26, 4,5 δισεκατομμύρια. Έρχονται και τα λένε αυτά όταν έχουν προϋπολογίσει φορολογικά έσοδα το 26 στα 75 δισεκατομμύρια. 75 δισεκατομμύρια. Με πλεόνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Τα λένε αυτά όταν μόνο οι πολεμικές δαπάνες μέσα στο 2026 ξεπερνάνε τα 7 δισεκατομμύρια. Ένα μόνο, η ασπίδα του Αχιλλέα τους, αυτή δηλαδή για την οποία η Ελλάδα δεν θα έχει τη διεύθυνση και τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα, όπως αποκάλυψε προχτές στην Καθημερινή ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, κοστίζει πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Και αυτοί έρχονται λοιπόν να πουλήσουν προεκλογικό και ψηφοθυρικό κουβαρνταλίκι με τα ποσά στα οποία αναφερθήκαμε. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι πρέπει να δοξολογούν τον Πρωθυπουργό είναι, από ό,τι λένε οι κολαούζοι τους και οι πρετοριανοί τους, πρέπει να είναι, λέει, και οι συνταξιούχοι. Θέλω να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε τις θέσεις, τις απόψεις μας στα μεγάλα προβλήματα που μας καίνε και μας απασχολούν.
0: Πώς τα ακούσατε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Κουμπούρη?
1: Κοιτάξτε, δεν αναμέναμε κάτι καλύτερο. Στις συναντήσεις που είχαμε κάνει πρωτήτερα με τους υπουργούς, αυτό που έβγαινε και που καθαρά λένε, και πολλές φορές δεν το λένε ανοιχτά, είναι ότι οι κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα, σε αυτά δηλαδή που έχουν συμφωνήσει και οι ίδιοι, δεν τους επιτρέπουν την δημοσιονομική παραβίαση. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός, κύριε Μπογιόπουλε. Τους είπαμε, επειδή μας κρατούν εισφορά αλληλεγγύης, δώστε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους από την εισφορά αλληλεγγύης στο ΑΚΑΓΕ, που έχουν συγκεντρωθεί 24 δισεκατομμύρια.
0: Εδώ μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό, έτσι.
1: Ναι, είναι από εμάς πλέον.
0: Αυτά είναι κανονικά κλεμμένα λεφτά.
1: Κλεμμένα, προσέξτε, δώστε 2 δισεκατομμύρια. Και λέει, ξέρετε, λέει, αν τα δώσουμε, εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Βάλτε ρήτρα τότε διαφυγής, αφού εσύ εσείς τα ψηφίσατε. Δεν μπορούν βέβαια να βάλουν ρήτρα διαφύγης όπως βάζουν στους εξοπλισμούς πρωτήτερα. Και ποιος θέλει τώρα και τι θέλουν, να χαιρόμαστε? Επειδή μετά από φοβερές θανατηφόρες περικοπές χρόνων να χαιρόμαστε επειδή δίνουν ένα ευρώ την ημέρα στους συνταξιούχους, όταν οι συντάξεις το 70% είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν μας λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στη χώρα, δημοσιονομικό πρόβλημα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ή να διευκολύνονται, όπως είπατε, σας άκουσα προηγούμενα, εκείνοι που έχουν τα δισεκατομμύρια, τι θέλουν να χαιρόμαστε όταν τους ακούμε και λένε οι ίδιοι. Άκουσα συγκεκριμένα τον κύριο Σκέρτζο που είπε το εξής, ότι αν δώσουμε τα δώρα είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Τι παραδέχτηκε ο άνθρωπος? Παραδέχτηκε ότι από τους συνταξιούχους έχουν κλέψει, έχουν αρπάξει μόνο από τα δώρα τους 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτό μας είπε, γιατί ποιος θα πληρώσει τα δώρα? Ποιος θα πληρώσει?
0: Και μάλιστα για 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί αν βάλουμε 15 χρόνια που ζείτε σε αυτή την κατάσταση,
1: ακριβώς,
0: πάμε στα 40.
1: Κάντε λοιπόν αυτή την αναγωγή και κάντε το υποπολαπλάσιο που είπατε, που κάθε χρόνο φθήνει, γιατί έχουμε την ακρίβεια, γιατί έχουμε όλα εκείνα τα ζητήματα. Όχι μόνο δεν χαιρόμαστε, αλλά αν, δεν λέω το εάν, το λέω όποιος παρακολούθησε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη από τους συνταξιούχους και την συμμετοχή τους, οι άνθρωποι που ήρθαν με δύο πόδια, με τρία πόδια, με μπαστούνια, με καροτσάκια, και από όσους πήραμε μηνύματα που δεν μπόρεσαν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουν μια φοβερή αγανάκτηση απέναντι και στην κυβέρνηση και σε εκείνους που κοροϊδεύουν και θέλουν να έρθουν στην εξουσία με τις ίδιες πολιτικές, με τα ίδια, λίγος πολύ, με την ίδια στρατηγική και τις ίδιες επιλογές.
0: Κύριε Κουμπούρη, επειδή μας λένε όλοι, όλοι από αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε ή θέλουν να κυβερνήσουν με τους όρους τους σημερινούς, έτσι, ότι έχουμε βγει, λέει, από τα μνημόνια. Θυμήστε μου, σας παρακαλώ. Εσείς έχετε περικοπές στις Κύριες, έχετε περικοπές σε επικουρικές. Σας έχουν καταργήσει τη 13η, σας έχουν καταργήσει τη 14η, σας κατήργησαν το ΕΚΑΣ, έβαλαν την επιβολή της προσωπικής διαφοράς, έχετε τα κλεψιμέικα της εισφοράς αλληλεγγύης και έχετε να πάρετε και πραγματική αύξηση λόγω του πληθωρισμού 15 χρόνια. Έχουν καταργηθεί τα μνημόνια για σας?
1: Τα μνημόνια δεν έχουν καταργηθεί, αλλά πληρώνουμε σταθερά και επαυξάνονται για μας τα χρήματα που πληρώνουμε και το κόστος ζωής και η ζωή μας ίδια, κύριε Μπογιόπουλε. Για σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια πόσοι άνθρωποι που δούλεψαν και έχουν δημιουργήσει τον πλούτο που εμείς βλέπουμε γύρω μας έφυγαν από τη ζωή. Για σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα που δούλεψαν για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, να έχουν μια ζωή, εν πάση περιπτώσει, που θα τους εξασφάλιζε να έχουν τα στοιχειώδη, δεν μπόρεσαν να τα έχουν, έφυγαν από τη ζωή. Για πέστε μου παρακαλώ, τις επικουρικές συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Τίποτα. Τις κύριες συντάξεις που τις έκοψαν, πόσα χρήματα είχε βάλει το κράτος? Έβαλε χρήματα στην σύνταξη η οποία ακούει στο όνομα, που τη λένε εθνική τώρα σύνταξη, λίγα ελάχιστα χρήματα, τα οποία από πού προέρχονταν? Από τις δικές μας φορολογικές επιβαρύνσεις, από τις κρατήσεις μας. Ξέρετε ότι εμένα, μόνο σε μένα το λέω καμιά φορά, γιατί
0: ως παράδειγμα
1: για πολλούς συναδέλφους και τα λοιπά που δούλεψαν στα βαριά και τα αντιγυνά, έχω κρατήσει τους φακέλους ακόμα που γράφουν ότι πληρώναμε κρατήσεις οι εργαζόμενοι για τον ΟΓΑ. Εμείς και οι εργαζόμενοι
0: δεν έχετε συντάξει ούτε εσείς ούτε οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
1: Ούτε ο ΟΓΑ. Δηλαδή κάναμε αλληλεγγύη στους αγρότες, εμείς οι εργάτες, και τα άρπαξαν και από εμάς και από τον ΟΓΑ. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή μας είναι να συνεχίσουμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο, να σταματήσει να τρέχει στα δικαστήρια, να σταματήσει να τρέχει στα συμβούλια επικρατείας, να σταματήσει να πληρώνει λεφτά και να σταματήσει να ακούει την παραπλάνηση, γιατί υπάρχει δυνατότητα. Να σας πω δύο παραδείγματα τελευταία. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε πράγματα. Ήταν οι συντάξεις χειρίας. Προσέφυγαν ορισμένοι βιαστικά, τους είπαμε μην προσφέρετε στα δικαστήρια για τις συντάξεις χειρίας. Τι έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατείας? Ότι καλώς έγινε η περικοπή αυτή. γιατί αυτό λέει ο νόμος. Όμως εμείς το παλέψαμε, το ξαναπαλέψαμε. Ξέρετε πως συγκεντρώσεις έχουμε κάνει, υποχρεώσαμε
0: την κυβέρνηση. Μα δεν ήταν δικές σας συγκεντρώσεις, δεν θα αναγκάζονταν να το πάρουν πίσω.
1: Ναι, να δώσουν αυτές, έστω και αυτές, αυτή τη μεσοβέζικη λύση που την έδωσαν, που εμείς δεν την αποδεχόμαστε, γιατί θέλουμε το σύνολο της να γίνει κανονικά. Βεβαίως έγινε ένα βήμα. Για πέστε μου, αυτοί που προσέφηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα δώρα, τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και τι να πει εξάλλου για λόγους εθνικού συμφέροντος. Είναι εθνικό συμφέρον δηλαδή να πληρώνουν οι συνταξιούχοι, να μην μπορούν να ζήσουν, για να αγοράζουν αυτοί, να διευκολύνουν εκείνους που διευκολύνουν τα μεγάλα συμφέροντα και να συμμετέχουν στους εξοπλισμούς, στην πολεμική οικονομία που έρχεται τώρα να σαρώσει και τα παιδιά μας και τα δικαιώματα της νέας γενιάς, όλων αυτών δηλαδή που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία. Δεν πρέπει, ας πούμε, να έχουν αυταπάτες οι άνθρωποι.
0: Ήταν πραγματικά μεγαλειώδης η συμμετοχή των συνταξιούχων στην
1: κοινωνία. Και πήραμε μηνύματα, ξέρετε, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να.
0: Βεβαίως πρέπει να πω ότι συνολικά η κινητοποίηση αυτή η μεγαλειώδης θαύτηκε. Πόσο μάλλον θαύτηκε και η δική σας παρουσία των συνταξιούχων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήσασταν εκεί.
1: Ήταν φοβερή συγκέντρωση.
0: Θα συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κουμπούρη?
1: Δεν έχουμε, είναι μονόδρομος. Αν υπάρχει μονόδρομος σε αυτή τη ζωή που λένε ορισμένοι, αυτός είναι ο μονόδρομος. Για τον εργαζόμενο, για τον μικρό επαγγελματία, για τον αγρότη, για τον συνταξίουχο. Δηλαδή για ποιους? Για αυτούς που παράγουν τον πλούτο στην κοινωνία και δεν μπορούν να τον γευτούν.
0: Κύριε Κουμπούρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους. Θα λέγαμε, αν είμαι θα αντικειμενική δημοσιογράφη, διότι δεν είμαστε και τόσο αντικειμενική, ότι αυτή είναι η μία εκδοχή της πραγματικότητας. Και ως αντικειμενική δημοσιογράφη θα έπρεπε να σας μεταφέρουμε και την άλλη εκδοχή της πραγματικότητας. Η άλλη εκδοχή της πραγματικότητας είναι ότι όλη την ώρα μυριάζεται, εκ του μύρλα είναι το μυριάζεται, μια χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Άδωνης Γεωργιάδης. Αποφασίστε τώρα ποια είναι η πραγματική πραγματικότητα. Πάμε τώρα στη μαύρη πραγματικότητα της Γερμανίας και εν συνόλο της δημοκρατικιάς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε στις Βρυξέλλες, είναι ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, και πραγματικά είναι πολύ μαύρο το τοπίο. Όπως είπες και εσύ, Νίκο, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά πλέον σε όλη την Ευρώπη, διότι αυτή η τεράστια νίκη του ακροδεξιού φασιστικού κόμματος στη Γερμανία την Κυριακή που πέρασε δεν αλλάζει τις ισορροπίες μόνο στη Γερμανία, αλλά ενισχύει πλέον όλες τις ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται πρώτο πυλόν, έτσι. Δηλαδή έχουμε αυτή την επέλαση του ΑΕΦΤΕ στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά από τους χριστιανοδημοκράτες ήταν τεράστια, ξεπερνούσε το 20%. Για τους σοσιαλιστές δεν μιλάμε πλέον, είναι σαν να μην υπάρχουν. Και έτσι αυτή η τεράστια νίκη έχει δώσει φτερά και στους Γερμανούς ακροδεξιούς, αλλά βεβαίως και σε όλους τους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Και η λίστα είναι μακρά και, όπως είπαμε, είναι πρώτο πυλόν.
0: Μα εδώ έχουμε τώρα στη Βαλτική να φτιάχνουν μνημεία υπέρ Ναζί ηρώων. Στη Σκανδιναβία φασίστες. Στην Ιταλία τη Μουσολίνισα. Στη Γερμανία αυτούς.
2: Ναι. Στην Ιταλία το πρόβλημα πλέον δεν είναι η Μουσολίνισα. Είναι ο ακόμα πιο ακραίος.
0: Ναι, έρχονται και οι άλλοι. Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος είναι πλέον ο μεγάλος αντίπαλος της Μελώνη. Όλες οι δημοσκοπήσεις προς το παρόν δείχνουν ότι θα επανεκλεγεί μεν, αλλά θα έχει στα δεξιά τη, στα άκρα τη δεξιά, έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο, ο οποίος έχει αρχίσει να δημιουργεί μεγάλη έλξη στην Ιταλία. Σε διέκοψα, συνέχισε.
0: Όχι, καταγράφω τα γεγονότα, και τα γεγονότα λοιπόν είναι αμήλικτα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη δημοκρατία της, με τους κανόνες της, με τον ανθρωπισμό της.
2: Δεν γίνεται τίποτα, και αυτό θα το δούμε για άλλη μια φορά. Οι Βρυξέλλες, πέραν από αυτό το σοκ ή μάλλον παρά από αυτό το σοκ, ασχολούνται όλοι εδώ στην
0: έχουν συνηθίσει να σοκάρονται, βρε Ευαγγέλιο.
2: Και τώρα ετοιμάζουν όλοι ναι. τον περίφημο λόγο της Φοντελάιν που κάνει κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση.
0: Στο πλαίσιο του σοκ που παθαίνουν είναι που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Μαδαγασκάρη του Χίτλερ, αλλά αυτή τη φορά στη Ρουάντα για τους μετανάστες.
2: Αυτό είναι το ένα.
0: Τόσο σοκαρισμένοι είναι.
2: Είναι ουσιαστικά ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει χάσει τις δημοκρατικές αξίες. Είναι ένα ακέλυφος το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει. Η Φοντελάιν θα επανάλαβε πάλι αυτό που είχε πει και πέρσι και πρόπερσι, ότι η δημοκρατία είναι σημαντική και ότι, όπως είχε πει πέρσι, απειλείται από εξωτερικούς εχθρούς. Είναι όμως μόνο εξωτερικοί εχθροί πλέον. Όλα αυτά τα ευρωπαϊκά καθαρά κόμματα, κάποια εκ των οποίων είναι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Το γεγονός ότι οι πολιτικοί τους, μιας και μιλάνε για τους εξωτερικούς εχθρούς και πάντα το κάνουν στο πλαίσιο του να ενισχύσουν την πολεμική τους οικονομία, εννοούν τους Ρώσους κτλ. Το γεγονός ότι αυτή η πολιτική αποτελεί ένα πραγματικό έδαφος πάνω στο οποίο σερφάρουν οι φασίστες, δεν τους απασχολεί, έτσι.
2: Δεν τους απασχολεί. Θεωρούν ότι το καθήκον τους είναι να δείχνουν ότι προς το παρόν όλα είναι υπό έλεγχο, κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει κανείς. Εδώ στην Βρυξέλλες δεν έχει αυταπάτες και υπάρχει μια πλήρης αμηχανία και γι' αυτό και βλέπουμε σε αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες προσπαθούν αντιδραστικά να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις και τη ρητορική των ακροδεξιών χωρίς ωστόσο να φέρουν ουσιαστικά τίποτα καινούργιο και χωρίς να αναπαραγάγουν πλέον τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Η δημοκρατία πεθαίνει χωρίς κανένας πλέον να θέλει, όχι να μπορεί, να θέλει να την ανανεώσει και την αναπαραγάγει.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Μούσης, Λένα Μποζάκη, Μαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόν, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com.
8: Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Τη διαβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης φέρεται να έδωσε ο Βλαδιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του...
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.

0: Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Νταβρής. Κύριε Νταβρή, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
0: Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί πρώτο τοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου διξέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου να είναι γιος ενός εκλεκτού τεχνικού

0: Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέραρχος σε ένα αποστρατείο, ο κύριος Γιώργος Νταβρίς. Κύριε Νταβρί, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
0: Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί πρώτο τοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου δυσέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου

0: Κυρίες και κύριοι, το Σάββατο που μας πέρασε ζήσαμε μια τραγωδία. Χάσαμε δύο παιδιά της πολεμικής αεροπορίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιώργος Νταβρίς. Κύριε Νταβρί, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, αγαπητέ Νίκο.
0: Θέλω καταρχάς να πω συλληπιτήρια σε όλους μας, αλλά ειδικά σε εσάς, γιατί 338 είναι το σπίτι σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί πρώτο τοποθετήθηκα, σε αυτή τη μοίρα, και οι αεροπόροι που χάθηκαν, θα μπορώ να πω ότι είναι τα αεροπορικά μου διξέγγωνα. Μέσα σε 3 χρόνια φύγαν 4 αεροπόροι από αυτή τη μοίρα και προστέθηκαν σε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους για την πατρίδα και την πολεμική αεροπορία. Πλην όμως, επειδή τυχαίνει ο ένας επισμηναγός που είναι εκπύργου να είναι γιος ενός εκλεκτού τεχνικού, η δε αεροπορία δεν πετάει μόνο με τους αεροπόρους, πετάει και με τους τεχνικούς, πετάει και με τους πολίτες που είναι όλοι σώμα ένα. Στεναχωρήθηκα ιδιαίτερως, δεν ξέρω πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί από ό,τι μαθαίνω τρέχουν ακόμα, παίρνουν από τον πατέρα τη μάνα εκεί αίμα για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν ελάχιστα κομμάτια από ό,τι έχουν μείνει από τους άνθρωπους.
0: Τέραχε, πείτε μου κάτι, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τους μηχανισμούς, έχουμε τους φορείς για να βρούμε τι ακριβώς συνέβη?
1: Εφόσον η ευθύνη είναι σε επίπεδο χαμηλό της ηγεσίας, ναι. Το νομικό πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιεί η αεροπορία είναι ένας κανονισμός διερεύνησης ατυχημάτων που λέγεται ασφάλεια πτήσεων, που σκοπό έχει να εντοπίζει τι έγινε ούτως ώστε τα συμπεράσματα να διοχετευτούν στη συνέχεια στους υπταμένους και στους τεχνικούς ό,τι αφορά τον καθέναν, για να μην επαναληφθούν τα ατυχήματα. Αυτός ο κανονισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, σκοντάφτει στο ότι ελέγχουν και ελεγχόμενος είναι ο ίδιος. Δηλαδή ο αρχηγός της αεροπορίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πόρισμα ή θα λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών να τον κατευθύνει. Και για να είμαστε, πώς το λένε, για να ακούσει ο κόσμος, και εσείς δεν ξέρετε, εγώ το έχω πει και στη Βουλή τότε, πρέπει να ξέρετε ότι όταν έγινε, ας πούμε, το ατύχημα εντός εισαγωγικών Ηλιάκη, εγώ ήμουν υπαρχηγός και υπεύθυνος της ασφαλείας πτήσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο τότε διενεργών την ΕΔΕ δεν μου πήρε ποτέ κατάθεση. Δεν πήρε στον κύριο Γιάνγκο που έδωσε την εντολή.
0: Δεν εκλήθητε ποτέ εσείς δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ποτέ. Και τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει εγγράφος και στους υπουργούς. Ταυτόχρονα το αεροδικείο Αθηνών, που τώρα έχει μετατραπεί σε ομάδα δικαστών κάτω από το ΑΓΕΦΤΑ, έχει τροποποιηθεί επί τα βελτίω αυτή η κατάσταση. Δεν με κάλεσε ούτε τότε, γιατί βάσει του νόμου, όταν πέφτει, γίνεται μείζον αεροπορικά ατύχημα και έχουμε, ας πούμε, ένα φάντομ το οποίο στοιχίζει, ξέρω εγώ, 35-40 εκατομμύρια δολάρια, και ή σκοτωθεί κάποιος τεχνικός ή αεροπόρος, τότε η δικαστική εξουσία τρέχει. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τώρα ήδη αυτοί οι εισαγγελείς κάτω από τον κύριο Δένδια θα πρέπει να φωνάξουν αυτόν τον κύριο της Athens Flying Week, να φωνάξει τον αρχηγό της αεροπορίας και τα λοιπά, ή να αρχίσουν και να τους καλούν και να έχουν πάει, ας πούμε, οι δικαστικοί να είναι και αυτοί στην περιοχή, να μην περιμένουν μόνο την αεροπορία. Δυστυχώς αυτά τα έχω πει και μου δίνεται ευκαιρία να απευθυνθώ, όχι βέβαια μόνο στην ηγεσία, θέλω να ρίξουμε, γιατί έχετε αυτή τη δυνατότητα, όπως εγώ επειδή πέρασα από το πολιτικό σχολείο της Βουλής, να κάνουμε μια εισήγηση στον κύριο Δένδια δημόσια. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο τρόπος διερεύνησης των ατυχημάτων, αλλά και συγκεκριμένου αυτού που υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για μένα, που σχετίζεται κιόλας με μένα, είναι ότι η αεροπορία ξοδεύει εκατομμύρια και δεν έχω καταλάβει τι προσλαμβάνει.
0: Πείτε μου, αν έχει.

0: Πείτε μου επ' αυτού, από πλευράς ελληνικού δημοσίου, δηλαδή από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων, ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και της εμπλοκής σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις?
1: Θα ακούσετε και στο διαδίκτυο και θα δείτε γραμμένα, διότι εδώ έχουμε παρακρούσεις και έχουμε πλέον και στρεβλώσεις και σε επίπεδο, θα έλεγα, συναδελφικό, ότι με αυτόν τον τρόπο εξαπλώνεται η αεροπορική ιδέα κτλ. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Έτυχε πάλι όταν το 2005 έγινε ο Αρχάγγελος να είναι και να ασκώ τα καθήκοντα του διευθυντή Αλφα κλάδου επιχειρήσεων στο ΑΤΑ. Ο Αλφα κλαδάρχης του ΑΤΑ έχει τα καθήκοντα να ελέγχει όλο το επιχειρησιακό κομμάτι όλων των πολεμικών αεροσκαφών. Εγώ λοιπόν τότε, με σωστή εντολή του κ. Διάγκου, κατέβηκα στην Τανάγρα και έκανα έλεγχο όλων των σχεδιάσεων. Κάναμε και πρόβα, και η αεροπορία τότε σωστά έκανε τον Αρχάγγελο για να παρουσιάζει στον Έλληνα πολίτη ότι αυτό που λίγο ή πολύ ακούμε στα τραγούδια, εμείς είμαστε εδώ, μας έχετε δώσει στην εντολή, υδρώνουμε, ματώνουμε για σας. Μέχρι εδώ. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί στη συνέχεια, και έμαθα γιατί πλέον είμαι χρόνια απόστρατος, το 16 νομίζω, τον Καμένο υπουργό, τον κύριο Καμένο, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί δημόσια για αυτό το θέμα, με τον νυν υπεύθυνο του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, που είναι ο πτέραρχος εκεί, δώσανε μια σύμβαση δεκαετή, από ό,τι έμαθα από τον κύριο Καρπουνόπουλο, δεν τα έχω όλα τα καρδιά λέξη, για να κάνει αυτή η εταιρεία, ενός από την Καβάλα, να κάνει αυτή την εκδήλωση επίδειξης. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος αυτό, τα είπα και στον κύριο υπουργό. Η αεροπορία είναι σάρκα και οστά και αίμα από τον ελληνικό λαό.
0: Πείτε μου κάτι, αν το ξέρετε. Οι Έλληνες πιλότοι υποχρεούνται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές οι ιδιωτικές επιδείξεις?
1: Βεβαίως, βγαίνει διαταγή. Εδώ έμαθα και είμαι και εγώ στην διερεύνηση ότι η αεροπορία είχε, πώς το λένε, βάση αυτής της σύμβασης, και εδώ θα είναι το τρελό, δηλαδή, ότι να παρέχει, ξέρω, μέσα αεροπλάνα, δηλαδή μόνο η πτήση αυτή πρέπει να κοστίζει 40 χιλιάρικα. Από κάτω, άμα θα δείτε το πρόγραμμα και μπείτε στο διαδίκτυο της εταιρείας που...
0: Το κόστος αυτό τη συμμετοχή το αναλαμβάνει η ελληνική αεροπορία?
1: Βεβαίως, από ό,τι ξέρω, τα καύσιμα όλα αυτά, τα αεροπλάνο τώρα που... το εργοστάσιο ποιος θα το πληρώσει? Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει και εσείς, γιατί έχετε δημόσιο λόγο και ραδιόφωνο, και με τον κύριο Λάου να βγείτε και να θέσετε αυτά τα ερωτήματα στον κύριο υπουργό.
0: Έχετε εικόνα αν η ιδιωτική εταιρεία πληρώνει κάποιο αντίτιμο για όλα αυτά?
1: Από ό,τι άκουσα, μόνο 25.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ ζήτησα και είμαι αυτή τη στιγμή και εγώ, γιατί θα έλεγα έχω θυμώσει, γιατί κάποια στιγμή φτάσαμε από τον Αρχάγγελο, στο οποίο λέω ναι, σε ένα Athens Flag Week, στο οποίο λέω κατηγραμματικά όχι. Γιατί η αεροπορία μπορούσε να κάνει Αρχάγγελο ανά 4 χρόνια, το Νοέμβριο μήνα που γιορτάζει, να καλεί εκεί κόσμο, νεολαία, για να προσελκύει κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πετάει η αεροπορία και να πληρώνει, ξέρω εγώ, γιατί δεν είδαμε και το υλικό κόστος. Θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο. Δηλαδή, οι δοκιμές που γίνανε την προηγούμενη, όλες αυτές τα ώρα, ξέρω εγώ, τα έχετε ακούσει.
0: Την ευθύνη, τον έλεγχο.
1: 30 χιλιάρικα η ώρα, δεν στοιχείς.
0: Την ευθύνη, έτσι, τον έλεγχο, την προετοιμασία για να γίνουν αυτά, ποιος την έχει?
1: Από ό,τι ξέρω, την έχει η αεροπορία και κακώς την έχει. Υπάρχει ένα overview της, πώς το λένε, της εταιρείας. Και από εκεί και πέρα ψάχνουμε, και εγώ ψάχνω να βρω γράμμα-γράμμα και παράγραφο-παράγραφο. Ζήτησα για τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καρβουνόπουλο, που νομίζω ότι έχει, αλλά θα ζητήσω και επίσημα, και νομίζω και εσείς μπορείτε να το βρείτε, να το διευκολύνετε, ή και άλλοι βουλευτές εδώ, να μας στείλουν αυτή τη διαβόητη σύμβαση που την υπέγραψε ο τότε αρχηγός με τότε τον κύριο Καμένο, ή να ρωτήσετε και τον κύριο Καμένο και του άλλου, αν την έχουν, να την πάρει, να τη δει ο γενικός λαός. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Αυτό το πράγμα είναι παράδεκτο κατά την προσωπική μου κρίση και αντίληψη ως Έλληνα πολίτου, ως αξιωματικού και ως αεροπόρου. Φτάσαμε από τον Αρχάγγελο Athens Flying Week. Τι είναι αεροπορία? Μέσω διαφήμισης και προσπορισμού εκατομμυρίων κάποιοι ιδιώτη. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι και η αεροπορία λίγη δεν είναι για να χαζεύουν με παγωτά και popcorn σαν σε τσίρκο οι άνθρωποι. Είναι άλλο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι το να κάνει η αεροπορία να καλέσει κόσμο, όπως έγινε με τον Αρχάγγελο, να καλέσει τα σχολεία, να καλέσει μαθητές. Πού προβλέπεται αυτό? Να πετάξουν κάποιοι άνθρωποι και τα λοιπά την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας, προκειμένου το αεροπορικό πνεύμα για να γίνεται αυτή η μέθεξη λαού και αεροπορίας, γιατί στην αεροπορία, αγαπητέ κύριε,
0: αυτό είναι άλλο πλαίσιο.
1: Αυτό είναι άλλο και πρέπει να γίνει. Είμαι υπέρ αυτών των επιδείξεων, όπως γίνεται σε, ας πούμε, στις επαιτίους εθνικές. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αξιολογηθεί, έχουν εκπαιδευτεί για αυτή την ιστορία, το ΖΕΦΣ που πάει και κάνει, και ο λαός, ναι, το θέλει αυτό. Ταυτόχρονα, ναι, θέλω, ας πούμε, στη γιορτή της αεροπορίας να περάσουν τα Ραφάλ, αλλά όπως έχω πει δημόσια και άλλη φορά, του έχω πει, κύριε Δένδια, καλύτερα είναι πριν έρθουν και πετάξουν τα Ραφάλ σε μια επίδειξη, όπως το φλίσμο που δεν τη θέλω, τη θέλω μια φορά και για λόγους οικονομίας, από πριν να έχουν περάσει πάνω από τα θαλάσσια πάρκα που είναι δικά μας από την Τουρκία, να περάσουν πάνω από τη Μεγίστη, πάνω από τη Σαμοθράκη, και μετά να έρθουν να τα χειροκροτούμε όταν κάνουν αυτές τις πετάλφες και χορεύουν στον αέρα. Αυτά τα πράγματα τώρα που έγινε με τη Fly, που γίνεται κάθε χρόνο, φαίνεται ότι πάει καλά εκεί το μαγαζί, κύριε Μπογιόπουλο, και κάποιοι οικονομάνε. Και η αεροπορία δεν είναι να πληρώνει ο Μπογιόπουλος, ο Νταβρής και ο πολίτης, και να ξοδεύει, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 εκατομμύρια, γιατί ούτε και αυτό το νούμερο μας το έχουν πει. Θα παρουσιάσει στον κόσμο και να πει αυτοί οι δοκιμές και τα λοιπά, καύσιμα, εκείνο προσωπικό, πόσα είναι αυτά.
0: Και δηλαδή δεσμεύομαι ότι αυτή την ιστορία δεν θα την αφήσουμε. Τα ερωτήματα που θέσατε θα τα θέσουμε και θα τα απαντήσουμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, θέλω όμως με κάθε προσοχή, γιατί έτσι αρμόζει και στην ιδιότητά μου αλλά και στο χαρακτήρα μου, αλλά και επειδή προέρχομαι, όπως είπατε, από αυτή την οικογένεια και είναι ματωμένη η καρδιά μου, περιμένω και μιλάω καμιά φορά με τον πατέρα του, λες και θα πάω εκεί στη γενιά. Θα πρέπει αυτή η ιστορία, εις μνήμη όσων έχησαν το αίμα, και το νομικό πλαίσιο διερεύνησης να αλλάξει, και ο τρόπος που πρέπει να γίνεται από τη δικαστική εξουσία όλα, ταυτόχρονα όμως να μπει σε μια καινούργια ράγα που αρμόζει όλη αυτή η ιστορία των επιδείξεων, που, πώς και πότε, με κέντρο να γίνεται η μέθεξη λαού και πολεμικής αεροπορίας.
0: Πτεράρχε, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους και τις φίλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ελένη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Ιωάννη, στον Θανάση, στον Παναγιώτη, Σταυρούλα μου, τα φιλιά μου. Τζον, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα, στον Διονύση, στον Κωνσταντή, στον Κωνσταντίνο, στον Πέτρο, στον Μιχάλη. Είναι δεκάδες, επαναλαμβάνω, τα μηνύματα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νωρίτερα σήμερα 12 χώρες ανακοίνωσαν πως θα επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν, για τη βία επίκων εναντίον Παλαιστινίων και την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μία εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους. Και πολύ συχνά πρόσθεσε, η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση πριν από λίγο ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ.
0: Έχει γίνει, υπάρχει σάλος στο Ισραήλ, από όσο αντιλαμβάνομαι, με την αποκάλυψη της Χάρετς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει τουλάχιστον 10 μέρες πριν τον Νετανιάχου για το χτύπημα στις 7 Οκτώβρη του 2023.
1: Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει αυτές τις επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 ημέρες πριν την επίθεση της 7 Οκτωβρίου και τις αγνόησε. Σύμφωνα λοιπόν με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η Ισραηλινή εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκεια 45 λεπτών, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαγιέτ, φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Εμμυράτων εξέφρασε μάλιστα την ανησυχία του ότι μια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη αιματοχυσία, να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να υπονομεύσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου τώρα φέρεται να απάντησε πως πίστευε ότι η Χαμάς σκόπευε να δράσει στη Δυτική Όχθη και όχι στη Λωρίδα της Γάζας. Και διαβεβαίωσε μάλιστα τον πρόεδρο των Εμμυράτων ότι το Ισραήλ ήταν προετοιμασμένο για κάθε σενάριο. Ο Νετανιάχου βέβαια δεν ανέφερε την προειδοποίηση αυτή στις ενημερώσεις που ακολούθησαν για θέματα ασφαλείας που προηγήθηκαν τις 7 Οκτωβρίου και μιλάμε ασφαλώς για εσωτερικές ενημερώσεις της κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ο Νετανιάχου τα διαψεύδει, έτσι.
1: Από την πλευρά του, ναι, βέβαια θα διαψεύδει η Ισραηλινό.
0: Αλλά εδώ έχουμε τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένετ, ο οποίος τα επιβεβαιώνει πλήρως.
1: Τα επιβεβαιώνει και δεν είναι ο μόνος. Φαίνεται πως σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ξένες πηγές που έχει στη διάθεσή της είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν τα γεγονότα. Βέβαια, την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και για την εξέλιξη των γεγονότων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Στον Αρχόν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος απέδρασε το μεσημέρι από το εφετείο Αθηνών.
17: Real Sports Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 στο 62ο λεπτό για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε αναμέτρηση που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος σε 45 λεπτά παίζουν Ολυμπιακός με το Βόλο στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Real Weather.
16: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είναι μια πόλη μακρινή, μια πολιτεία.

0: Όπου φρουτοπία βάζεις ό,τι θες. Είναι μία μόνο μία η ενηρεμένη μπανανία.
1: Ναι.
0: Είναι μία μόνο μία η ενηρεμένη. Δεν ξέρω.
1: Ό,τι θέλεις, ναι, είναι ανοιχτό αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ευγένιος Τρεβιζάς.
0: Τον οποίο τον έχασε η εγκληματολογία και τον κέρδισε το παιδικό βιβλίο και όλα αυτά.
1: Κοίταξε, τον κέρδισαν τα παιδιά, η αλήθεια είναι.
0: Παιδιά, ναι.
1: Έτσι, γιατί πολλές γενιές έχουν μεγαλώσει και θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Όταν έκανε ένα ξεκαθάρισμα στο σπίτι, μεγαλώνοντας τα παιδιά για κάποια βιβλία, να τα δώσω σε βιβλιοθήκες κτλ. Ή σε μικρότερα παιδάκια, μου απαγόρευσαν και τα δύο. Ρητά και κατηγορηματικά.
0: Ευτυχώς τα παιδιά.
1: Να δώσω τα βιβλία του Τρεβίζα. Όχι, αλλά τους ρώταγα. Αυτό το δίνουμε, αυτό δεν το δίνουμε. Του Τρεβίζα τα κράτησαν όλα. Κύριε Μανώλη. Ο Μανώλης ο Μανάβης, έτσι.
0: Ο Μανώλης ο Μανάβης, ναι.
1: Που εξαφανίστηκε. Ο Πίκος Απίκος.
0: Ο Απίκος είναι δημοσιογραφάρα.
1: Ναι, τεράστια δημοσιογραφάρα.
0: Δημοσιογραφάρα. Λοιπόν,
1: καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Real FM 97,8, βράδυ Τρίτης. Βράδυ Champions League, 9 λεπτά μετά τις 9, η ευχαρίστηση στο ακριβώς της ώρας, όταν το 9 συμπίπτει με το 9 δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι. Όλα οργανωμένα σε αυτήν την εκπομπή, έτσι, τσακ, καρφί πήγε.
0: Κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο, ο Μανώλης Μαρδάλης στο άλλο, ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η ΑΕΚ πέτυχε δεύτερο τέρμα αλλά ακυρώθηκε. Γιατί ήταν μάλλον offside, πρέπει να ήταν. Δεν πρόλαβα να το τη φάση για να μην ειλικρινήσει. Κυρία Δέσποινα, καλοχέρι, θες να πεις κάτι?
1: Κανονικά ήταν η σειρά να πούμε για τη Δέσποινα. Για την ΑΕΚ, γι' αυτό
0: κάνω παρενθέσεις.
1: Ναι,
0: κάνω παρενθέσεις.
1: Μια τρίπλα έκανες.
0: Δέσποινα, καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. 9.30 έχουμε τον κύριο Ρίζο. Το οποίο σημαίνει ότι στις 10 και μετά μπορείτε να καλείτε για θέματα που αφορούν πάλι τη ΔΕΘ. Γιατί με δε θα ασχοληθούμε και σήμερα. Προφανώς οι εξαγγελίες θα μας απασχολήσουν. Κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση αργότερα.
1: Αγχώθηκα λιγάκι αυτό, έτσι όπως τα είπες. Τι είναι αυτό, σκαλέτα. Ταλεντάρα.
0: Είναι, ρε, ρε,
1: είναι ταλεντάρα αυτή που έχεις, Μανώλη. Τα λες γρήγορα, καθαρά. Το ξεκαθαρίζεις.
0: Ναι. Κάνω πολλά χρόνια δελτία, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Με έπαιρνε ο Νίκος Χατζηνικολάου και μου λέγε: σε παρακαλώ, πες το δελτίο πιο αργά. Διότι παίρναν όντως οι ευρώπες.
1: Και προλάβαινε να συνειδητοποιήσει την είδηση.
0: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν πιάνανε, δεν το πιάνανε, δεν το προλαβαίνανε. Ρε, εσύ είμαι πολύ γρήγορος. Πού να με προλάβουν?
1: Πυροβολάς.
0: Πού να προλάβουν? Δηλαδή φεύγω στον ευνηδιασμό και δεν με πιάνεις. Λοιπόν, και δεν προλαβαίνανε. Και μου λέγε να σου πω.
1: Ήρεμα.
0: Δεν σου λέω να τα λες όσο αργά τα λέω εγώ, αλλά λίγο πιο αργά, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει και πιο αργά, ρε παιδάκι μου.
0: Τον πρώτο καιρό, ήταν μεταξύ, εγώ τρεπόμουν, γιατί ναι, πολύ νέος τότε και παιδάκι. Νεότερος, α πούμε, παιδάκι δεν ήμουν.
1: Παιδάκι.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Και τρεπόμουν, έλεγα εντάξει τώρα, σε παίρνει και να σου λέει, ρε παιδί μου, να σου πει ότι έκανες ένα λάθος. Αν σου πει τώρα το λέγεις πολύ γρήγορα, τώρα δεν είναι σωστό.
1: Ίσως το γρήγορα, όχι τώρα που έχεις την εμπειρία, αλλά τότε μπορεί να ήταν και λίγο άγχος, λίγο.
0: Όχι.
1: Υπερένταση.
0: Έτσι ήταν το. Έτσι ήθελα το δελτίο να πηγαίνει.
1: Να πηγαίνει νερά, κύριε
0: παιδί.
1: Τώρα
0: μου δεν θα προλάβεις.
1: Στα γρήγορα θα το πεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σε βλέπω πως διαβάζεις τα μηνύματα μερικές φορές
0: των ακροατών.
1: Δηλαδή ούτε αυτός που το έχει γράψει δεν καταλαβαίνει μερικές φορές.
0: Ναι, αφού παίζει, δεν το άκουσα το μήνυμα, πάνω να πει δεν προλαβες. Είμαι πιο γρήγορος. Είμαι πιο γρήγορος και από τη σκιά μου.
1: Λούκι Λουκ του ραδιοφώνου.
0: Τι να κάνω. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν.
1: Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα και σήμερα, γιατί είναι πολλά τα θέματα, θα ασχοληθούμε με τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γενικά αυτή η εβδομάδα νομίζω θα έχει ρυθμούς, δε.
0: Πρώτα απ' όλα θα αρκετά. Έρχονται δημοσκοπήσεις τώρα. Κάτι περίμενε.
1: Ναι, έχεις πληροφόρηση για το πότε. Όχι, για το πότε έρχονται οι δημοσκοπήσεις.
0: Νομίζω ή την Πέμπτη. Ή την Παρασκευή θα έχουμε την πρώτη και το Σαββατοκύριακο θα γίνει τρελής.
1: Θα έχει πολύ πράγμα. Θα υπολογίζουν.
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ για την απάντηση.
0: Όχι.
1: Και στις απαντήσεις σε γρήγορο.
0: Όχι. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνω μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Θα καταγράφεται. Ενδεχομένως Είναι τώρα λίγο ρευστό, επειδή έκανε και την αναφορά ο Πρωθυπουργός, μπορεί να υπάρχει ερώτηση για Σαμαρά. Αυτό θα ρωτάγεις.
1: Ναι, αυτό θα ρωτάω, ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Μπορεί να υπάρχει ερώτηση για Σαμαρά, αλλά σαν ποσοστό κόμματος νομίζω ότι δεν θα καταγράφεται.
1: Άρα μπορεί με έναν έμεσο τρόπο να υπάρχει, ναι, μια καταγραφή, έτσι, σε πολιτικό, ναι, επίπεδο. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις υπήρχε ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως υπήρχε και για τον Αλέξη Τσίπρα πριν να ανακοινώσει, ναι, το κόμμα του. Αυτό τίθεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε ξεκάθαρο προφανώς.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Από Πέμπτη νομίζω ότι. Μου λέγανε ότι μπορεί να βγει κάτι και αύριο, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ναι. Αλλά από Πέμπτη, νομίζω ότι την Πέμπτη θα έχουν πρώτη δημοσκόπηση.
1: Ναι. Πάντως, συνεχίζεται και η εξειδίκευση των μέτρων, έτσι. Δηλαδή, σήμερα είχαμε την εξειδίκευση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Εντάξει, θα το δούμε τώρα. Αυτό έχει μία προοπτική 2027-2029, 30% μειωμένα τα τιμολόγια ρεύματος.
0: Κοίτα να δεις τώρα, αυτό πρώτα απ' όλα δεν είναι θέμα εξειδίκευσης. Αυτό είναι θέμα πρακτικά εφαρμογής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός σε μία από τις ερωτήσεις που του ετέθησαν. Ότι θα δείτε, λέει, μέχρι τις εκλογές ότι έχουμε πλούσιο κυβερνητικό έργο. Και είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά κεφάλαια μπροστά τα οποία είναι ανοιχτά ή θα ανοίξουν. Και πάντως ό,τι ανοίξει πρέπει να κλείσει και ό,τι είναι ανοιχτό επίσης πρέπει να κλείσει. Χθες, ας πούμε, μιλώντας με τους ακροατές το βράδυ, υπάρχει, ας πούμε, το θέμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: με τους επαγγελματίες, που υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με τις αποζημιώσεις που δεν υπάρχουν τα χρήματα να δοθούν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν αντικατάσταση.
1: Ναι, αυτό όμως μου ακούγεται κάπως επιμέρους θέμα, Μανώλη. Εγώ θεωρώ, πιστεύω.
0: Υπάρχει ακρίβεια, ας
1: πούμε. Θεωρώ, πιστεύω ότι επειδή υπάρχει χρόνος, πραγματικός χρόνος μέχρι τις εκλογές, είναι πάρα πολύ πιθανό κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά, δηλαδή κάποιες προβλέψεις χρηματοδοτικές να μας προκύψουν. Ξέρεις, αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Εγώ και εσύ δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, όχι, και εγώ ρωτάω, υπάρχουν.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν μπορεί να μας προκύψουν πιο κοντά, σε χρόνο πιο κοντά στις εκλογές. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο.
0: Εγώ νομίζω
1: σενάριο.
0: Ότι το σοβαρότερο κεφάλαιο που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση από αυτά που ακούω και χτες και που διαβάζω και γενικώς είναι το θέμα της ακρίβειας.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Το οποίο μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίζεται. Από πουθενά και με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ούτε η λίστα, ούτε η συμφωνία κυρίων δείχνει. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα να έχει. Νωρίς. Ας πούμε, πάει σχεδόν το 1/3 του μήνα πάμε. Δεν δείχνει να έχει αποδώσει κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν ακούω από πουθενά ότι α, ναι, έχουν πέσει τιμές. Βρήκαμε προϊόντα τα οποία είναι σημαντικά πιο φθηνά και υπάρχει μια ελάφρυνση στο πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό ως αίσθηση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι γενικώς δεν λειτουργεί το θέμα της αντιμετώπισης ακριβίας πουθενά.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα καύσιμα.
1: Να σου βάλω εδώ μόνο ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το εργαλείο για την ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών, του εισοδήματος. Και αυτό φαίνεται ότι δεν ικανοποιεί.
0: Δεν ισχύει αυτό. Γιατί η αύξηση είναι δυσανάλογα μικρή σε σχέση με την αύξηση των τιμών. Δεν καλύπτει την αύξηση των τιμών ή αύξηση των μισθών.
1: Και όταν λέμε αύξηση των τιμών, μιλήσεις για το σούπερ μάρκετ, μιλήσεις για την ενέργεια, δηλαδή είναι όλοι οι τομείς προς έναν, αν τους πιάσεις, που από κάτω υπάρχει η ακρίβεια.
0: Επίσης, η αύξηση των μισθών έπεται, επίκειται.
1: Ναι.
0: Δεν αυξήθηκαν. Θέλω να πω, ούτε τον προηγούμενο, ούτε τον επόμενο μήνα θα δουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες. Οι αυξημένες συντάξεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Καλά, για τις τάξεις δεν συζητάμε. Και Το βοήθημα πλέον δεν, μπορούμε, δεν θα το λέμε μάλλον βοήθημα, θα το λέμε 13η σύνταξη, δεν ξέρω πώς θα το λέμε. Όπως το λέμε τέλος πάντων.
1: Δεν νομίζω. Ποιο λες τώρα για
0: το 400. Πού θα γίνει.
1: Αυτό δεν μπορεί να οριστεί.
0: Θα ονομαστεί σε κάποια στιγμή, θα γίνει βάφτιση.
1: Ναι.
0: Είμαστε ορθόδοξη χώρα και κάνουμε θα γίνει βάφτιση κάποια στιγμή. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Θα διάβαστο θα πάει. Θα βαφτιστεί με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να είναι επίδομα. Θα είναι όχι στο ύψος, αλλά σαν να ήταν.
1: Κοίταξε την 13η σύνταξη. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι και το ύψος. Τη 13η σύνταξη.
0: Το μισθό επίση, αλλά το
1: γνωρίζουμε. Δηλαδή. Ναι, θα ονομαστεί.
0: Είμαι και εγώ για βάφτιση, είπα.
1: Εντάξει, ξέρει τα λόγια, μπορεί να πει να το βαφτίσει όπω θέλει.
0: Θέλω να σου πω ότι αν πεταχτεί την ώρα που ακούγεται το όνομα, αν πεταχτεί κάποιο τυχαίο και πει και ένα φροξυλάνθη, ο παπά θα το πιάσει και αυτό μέσα.
1: Έλα τώρα.
0: Oh, καλά, εντάξει.
1: Έλα τώρα. Κοίτα, Μανώλη, νομίζω ότι όποια βαφτίσια και αν γίνουν, το θέμα και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές είναι η τσέπη. Είναι το πορτοφόλι. Εκεί είναι. Δηλαδή και να το βαφτίσεις όπως θέλεις να το βαφτίσεις.
0: Όχι, μην το λες. Εάν αυτό εξαφανίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που, πες το, επηρεάζονται από το όνομα. Α, Ελένη με εδώ.
1: Χαίρομαι που πες το όνομά μου πάντως.
0: Τι έπρεπε να πω, κατσαμπέκι.
1: Επηρεάζονται από το όνομα λες, ε?
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, πάντως εγώ βλέπω εδώ πέρα ο Φόρτσα Παοκάρα πριν καν ανοίξουμε και το θέμα της ακρίβειας και πριν καν μιλήσουμε για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή και 7 λεπτά το έστειλε, 9 και 7 λεπτά έχει στείλει μια φωτογραφία με ένα ζευγάρι να πανηγυρίζει κρατώντας το καρότσι με κάποια τρόφιμα που έχει πάρει, δεν είναι και γεμάτο, οι λογαριασμοί είναι μεγάλοι, που γράφει ενθουσιασμένοι πολίτες που η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει κατά 9% τις τιμές που έχουν αυξηθεί κατά 200%. Πριν
0: κοίτα,
1: ακόμα μιλήσουμε.
0: Ναι, καλά. Ποιος είπε, Μαρία Λουλογέρ?
1: Όχι, ο Φόρτσα Παοκάρα.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα, ναι. Κοίτα να δεις τώρα κάτι. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τέλος πάντων. Εδώ μεταξύ υπάρχουν φοβερά θέματα σήμερα στην επικαιρότητα, θέλω να σου πω. Φοβερά θέματα. Πρώτον υπάρχει η... πες το, υπάρχει η πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί και το 2027. Συγκλονιστικό. Δηλαδή από τώρα λένε ότι και το 2027 θα έχουμε πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα έγινε μία όμως συνομιλία τηλεφωνική σήμερα του Πούτιν με τον...
0: Καλή διασκέδαση.
1: Με τον Τραμπ, όπου υποτίθεται ότι και οι δύο επεξεργάζονται ένα σχέδιο. Ναι. Για να υπάρξει πιο άμεση λήξη του πολέμου. Αυτό είναι δηλαδή η άμεση, η γρήγορη.
0: Ναι, ναι. Την έχω ακούσει τη γρήγορη λήξη.
1: Εντάξει, σίγουρα την έχουμε ακούσει, ναι, πολλές φορές. Αλλά αυτό είναι όμως το νέο που έχει προκύψει σήμερα σε σχέση με το Ουκρανικό.
0: Θα δούμε. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει είδηση ότι ο Νετανιάχου ήξερε.
1: Ναι.
0: Είχε ειδοποιηθεί από τα Εμιράτα για την επίθεση.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα παίρνει άλλη διάσταση το πράγμα. Πες το, και δεν έκανε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στο εσωτερικό της χώρας το αυτό. Θα το δούμε. Γιατί και ο Νετανιάχου υπόκειται και αυτός σε μια κριτική εσωτερικά στο Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα δημοσίευμα της Χάρετς, της Ισραηλινής εφημερίδας.
0: Θεωρείται πάντως έγκυρη πληροφορία.
1: Θεωρείται έγκυρη. Νομίζω ότι διαψεύδεται αυτό από επισήμως. Καλά, θα μου πεις γιατί θα επιβεβαιωνόταν.
0: Ναι, παιδιά, το ξέραμε.
1: Όμως είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που αυτή η πληροφορία βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπήρξε ενημέρωση.
0: Σαν να λειτουργήσει όπως έπρεπε αυτό. Άλλο. Αυτή η έρευνα της, τα στοιχεία τέλος πάντων από τις εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μαθητές μετά το σχολείο, τους Έλληνες μαθητές, δεν μπορεί, λέει, να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων. Mm. αυτό το πράγμα, το οποίο έχει περάσει λίγο στα ψηλά, είναι κόλαφος για την ελληνική παιδεία και για την ελληνική κοινωνία. Έχεις αμφιβολίες?
1: Όχι, όχι, δεν, εντάξει, δεν,
0: γιατί
1: δεν έχω.
0: Θεωρώ εξαιρετικά αξιοπιστή την πίζα, θέλω να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να
1: ωραία.
0: Μην είναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα το πήγαινα ένα βήμα παραπέρα, έτσι, αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καταρχάς μιλάμε για τα ελληνικά σχολεία, έτσι, για τους Έλληνες, για τους μαθητές που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Και υπάρχουν και πολλά παιδιά μεταναστών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Εγώ θα το πήγαινα κάπως αλλιώς με αφορμή αυτό που λες. Προφανώς θα συμφωνήσουμε ότι δεν φταίνουν τα παιδιά και οι οικογένειες για αυτό. Φταίει το σύστημα. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Φταίνουν οι πολιτικές σε σχέση με τα σχολεία. Το ξέρω ότι δεν το είπες. Αυτό είναι που φταίει. Δηλαδή, επειδή η PISA το διαπιστώνει αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και για το κομμάτι του κειμένου, το γλωσσικό δηλαδή κομμάτι, και για το κομμάτι των μαθηματικών και των θετικών επιστημών, δεν είναι κάτι καινούριο αυτή η έκθεση. Τα επίπεδα είναι χαμηλά. Τόσα χρόνια λοιπόν που χτυπάει αυτή η καμπάνα, θα την πω εγώ, τι ακριβώς κάνουμε? Κάνουμε κάτι?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Γιατί εάν συζητάμε για την PISA και δεν βάζουμε και την παράμετρο, για παράδειγμα, κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε βασικές ειδικότητες, και μάλιστα σε βασικές τάξεις, σε πολύ βασικές τάξεις, έχουμε ένα θέμα. Αν μιλάμε για την έκθεση της PISA και δεν βάζουμε και την παράμετρο ενισχυτική διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία για τα παιδιά τα οποία πρέπει να αφομοιωθούν, για τα παιδιά που πρέπει να ενταχθούν μάλλον στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, τότε τι ακριβώς συζητάμε? Θα ήθελα δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα κάποια στιγμή, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της πίζας ή όχι, από την μια άλλη συζήτηση, δεν υπάρχει λόγος να την πιάσουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτά τα αποτελέσματα να πάνε στα σωστά αυτιά. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Και θεωρώ επίσης πολύ σημαντική την είδηση της επιτέλους της απόφασης να παραπευθούν για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί που δεν προστάθευσαν την Κυριακή. Ήταν 1η Απριλίου του 2024, έχουμε Σεπτέμβριο του 2026 και επιτέλους ένα δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτοί οι 4 άνθρωποι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν προστάτευσαν ένα πολίτη. Και ο πολίτης αυτός όχι μόνο δεν τον προστάτευσαν μέσα στον χώρο τους, αλλά ο πολίτης αυτός έχασε και τη ζωή του. Ο σκοπός δεν ήταν σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Ο τηλεφωνητής στο κέντρο του 100 λειτουργήσε με τελείως αντισυμβατικό τρόπο. Δεν έλαβε καθόλου σοβαρά υπόψη το τηλεφώνημα και έλεγε αυτές τις ιδέες για ταξί. Η αξιωματικός υπηρεσίας δεν ξέρω πώς έκρινε, και ο επόπτης ή επόπτης, δεν ξέρω άντρας γυναίκα τι είναι, επίσης δεν έκρινε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Και όλα αυτά ενώ υπήρχε περιπολικό και ενώ 2,5 χρόνια τώρα μας είχαν φάει τα σηκώτια ότι το περιπολικό αυτό δεν ήταν για τέτοιες δουλειές και ότι όλα κύλησαν κανονικά και ότι κάνανε το επιτέλεσαν το καθήκον τους και μπούρδες. Επιτέλους ένα δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή τους για κακούργημα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Κυριακή τα έκανε όλα σωστά. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έτσι, μην το ξεχνάμε
0: αυτό. Η Κυριακή έκανε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε η ίδια στο αστυνομικό τμήμα.
1: Με φίλο της μαζί, με άνθρωπο δεύτερο.
0: Συνοδευόμενη. Ζήτησε αστυνομική προστασία. Ζήτησε βοήθεια για τη μεταφορά στο σπίτι της και δεν πήρε τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο έχασε τη ζωή της. Mm. Είναι απόλυτη ευθύνη των αρχών και 2,5 χρόνια μετά, ευτυχώς που κάποιο δικαστήριο ανέδειξε το θέμα αυτό στην πραγματική του διάσταση. Έλεος.
1: Ναι, γιατί κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να σωθεί αυτή η κοπέλα. Είναι αυτό που έλεγε σήμερα ο κύριος Θανάσης Γρίβας, ο πατέρας της Κυριακής, ότι αν έκανα το καθήκον τους, όπως υποστηρίζουν, πού είναι η κόρη μου, πού είναι
0: ένας
1: το παιδί μου.
0: Να ήταν το τηλεφωνικό κέντρο 100, να ήταν η επόπτηση, ο αξιωματικός υπηρεσίας, να ήταν ο φρουρός. Ένας από όλους να κάνει τη δουλειά του. Κανένας δεν έκανε τη δουλειά του. Κανένας δεν έκανε τη δουλειά του. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Anyway, the thing is... Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: ορίζοντα τετραετίας.
1: Ναι, αλλά συνήθως ξέρετε στις εκθέσεις Θεσσαλονίκης τα μέτρα τα οποία αναφέρονται είναι τα μέτρα του έτους το οποίο διανύουμε άντε και μέχρι το μισό επόμενο. Σε κάθε περίπτωση για τους συνταξιούχους που εδώ είναι και το ενδιαφέρον μας, ήταν μικρό το καλάθι. Αυτό το οποίο περιλάμβανε ήταν μια αύξηση του επιδόματος του Δεκεμβρίου, το οποίο αρχίζει να παίρνει τη μορφή της 13ης σύνταξης, γιατί πλέον με την εξαγγελέα αυτή έφτασε τα 400 ευρώ από τα 300 που είχε αναγγελθεί ότι θα φτάσει στο περίπου το Μάιο.
0: Από 250-300 και τελικώς 400.
1: Ακριβώς, και τελικώς 400. Να υπενθυμίσω εδώ ότι το 2012, όταν διεκόπη η καταβολή των δώρων και των επιδομάτων με βάση το νόμο 4093 του 2012, εκείνο το οποίο είχε κοπεί ήταν το 400 ευρώ, δηλαδή το δώρο Χριστουγέννων ήταν 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέω εδώ ότι επανέρχεται στα επίπεδα του ποσού που ελάμβαναν ως δώρο Χριστουγέννων οι άνω των 60 το 2012, πριν περικοπούν πλήρως τα δώρα, με τη διαφορά ότι τότε χορηγούνταν στους άνω των 60, ενώ τώρα θα χορηγείται στους άνω των 65 σε κάποια εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διευρύνθηκαν, αν θυμάστε καλά, το Μάιο, και θα χορηγείται και σε εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από τα 60 και πάνω, μόνο που θα πρέπει αυτή να είναι η μοναδική του σύνταξη, να μην λαμβάνουν δηλαδή δύο συντάξεις εκ των οποίων η μία θανάτου. Και επίσης θα χορηγηθεί το επίδομα αυτό σε όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα, στους ανασφάλιστους υπερήλικες που παίρνουν συντάξεις του ΟΠΕΚΑ και ούτω καθεξής. Αυτό και είναι και η βασική παρέμβαση σε σχέση με τους συνταξιού.
2: Αυτό πάντως το ηλικιακό όριο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε Ρίζο, των 65 ετών, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, το βλέπουμε και εμείς στα μηνύματα, συνταξιούχων οι οποίοι οριακά δεν το παίρνουν, είναι νεότεροι, έχουν όμως την ιδιότητα του συνταξιούχου, είναι συνταξιούχοι οι άνθρωποι.
1: Δύο περιπτώσεις οι οποίες κατ' εμέ είναι δεδομένες. Είναι εκείνοι οι οποίοι συμπλήρωσαν το 65ο έτος ηλικίας τους εφέτος, που δεν τους τη δίνει όμως αυτό το δικαίωμα, τους δίνει μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο πέρσι, δηλαδή τους γεννηθέντες το 1960, με βάση και το πώς χορηγήθηκε πέρσι, έτσι, έπρεπε 31-12 του προηγούμενου έτους να έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Και είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν έχει εκδοθεί ακόμα η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης που εξαιρούνται, παρά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μπορεί να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χορηγηθεί ούτε σε αυτούς το επίδομα. Και τέλος, είναι και νομίζω ότι το 65 είναι ίσως οριακό, θα έλεγα ότι αν υπήρχε η βάση να μπορούσε να επεκταθεί και σε χαμηλότερο όριο ηλικίας, ίσως 62, γιατί είναι και πολλοί εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξή τους το 62ο έτος ηλικίας με τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης, που έχουν συνεισφέρει και αρκετά στο σύστημα για να πάρει τα 62 σύνταξη. Επιπρόσθετα θα έλεγα ότι είναι οι μισοί συνταξιούχοι σχεδόν που μένουν απ' έξω, δηλαδή περίπου 400.000 με 400-500.000 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το επίδομα, επομένως αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει βελτίωση. Να υπενθυμίσω εδώ ότι είχε γίνει και μια ολόκληρη πολιτική σύγκρουση τον Μάιο με Ιούνιο μέσα σε σχέση με τη 13η σύνταξη. Τουλάχιστον φαίνεται ότι εισακούστηκε αυτό το κομμάτι και ενισχύθηκε αυτό το ποσό το οποίο χορηγείται υπό μορφή 13ης σύνταξης.
0: Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι προς ώρας τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα εξαγγελίες δεν είναι ιδιαίτερως ικανοποιημένοι, αλλά αυτό...
1: Οι συνταξιούχοι το μόνο που έλαβαν ήταν αυτό και η ανακοίνωση της αύξησης των συντάξεων από 1η-1η-27 που θα χορηγηθεί πλέον η αύξηση σε όλους, δηλαδή. Δεν θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά και στους οποίους θα χορηγούνταν, μάλλον πέρσι, και χορηγηθεί το 50% της αύξησης. Πλέον την αύξηση την πάρει το σύνολο των συνταξιούχων, θα είναι 2,6-2,7%. Περιμένουμε να κλείσει το τελικό συντελέστη.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Έχουμε ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες νομίζω ότι δεν πήραν κάτι, αν η ανάλυση που είδα είναι σωστή. Περίμεναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάποια άλλου είδους ενίσχυση και κατάργηση των τεκμάτων.

0: εισοδημάτων, φορολογικού τύπου ότι χωράει σχετική ρύθμιση, αλλά το μόνο το οποίο εξασφαλίστηκε είναι μία μείωση στους συντελεστές εκείνους οι οποίοι είναι πέραν των αντικειμενικών, και μάλιστα μόνο για όσους θα είναι νήμεροι, θα είναι δηλαδή στις καταβολές τους και δεν θα έχουν κάποιες οφειλές.
1: Ναι. Γενικώς, πείτε μας, για να μην σας λέμε τώρα εμείς τις εξαγγελίες μία-μία.
0: Αυτές είναι οι βασικές εξαγγελίες. Δηλαδή, στο κομμάτι εισφορές και συντάξεις δεν υπήρξε κάποια άλλη εξαγγελία. Αυτές ήταν οι βασικές εξαγγελίες. Περαιτέρω, υπήρξαν εξαγγελίες οι οποίες αφορούσαν άλλα είδους ζητήματα και προνοιακές παρεμβάσεις. Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπάλληλους στους 13ους μισθούς, αλλά όπως προείπα, πάμε από του χρόνου τον Δεκέμβριο. Το κομμάτι που αφορούσε τον κουμπαρά για, για τα τέκνα, που είναι μάλλον ένα κεφάλαιο το οποίο ευνοεί όσους έχουν χρήματα, γιατί αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να εμπείς.
1: Να αποταμιεύσεις, σωστά.
0: Είναι και λίγο, ξέρετε, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι λίγο ταξικό αυτό, έτσι εγώ που το άκουσα. Δηλαδή δεν μπορείς να λες σε κάποιον, σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να αποταμιεύσει,
1: βάλε κάτι και ναι,
0: το
1: συζητούσαμε χθες αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ότι,
0: λίγο,
1: ότι κάποιοι
0: ξέρετε,
1: θα νιώσουν.
0: Είναι προσβολή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι του μόχτου, που δεν μπορούν να αποταμιεύσουν 100 ευρώ, 200 ευρώ το μήνα. Έχουν παιδιά, κάνουν παιδιά, να τους λες ότι ξέρεις εσείς δεν θα πάρετε τίποτα, αν δεν έχετε να βάλετε τράπεζα.
1: Ναι, το συζητούσαμε χθες εδώ με την Ελένη, ότι πολλοί ακούγοντας το μέτρο. Θα σκεφτούν, ας πούμε, ότι τι, 5 ναι. ευρώ.
2: Εγώ δεν μπορώ,
1: δεν
2: ας
1: έχω,
2: πούμε,
1: δεν
2: να
1: έχω
2: το κάνω.
1: Ναι, δηλαδή είναι ένα μέτρο το οποίο όσο και να το θέλω.
0: Με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας πιστωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει ένα εισόδημα το οποίο ξεπερνά τις 100.000 το χρόνο. Ωραία. Αυτός δεν θα μπορέσει να βάλει και μάλιστα στο μάξιμο. Ναι. Υπάρχει ένας μισθωτός, ναι. ο οποίος είναι στα όρια, στα φορολογή του. Αυτός θα μπορέσει, θεωρείται, να βάλει ή όχι?
1: Όχι. Όχι.
2: Όχι, και φαντάζομαι ότι ακόμα και αν αρχίσει να βάζει, ίσως κάποια στιγμή δεν μπορεί πια, δηλαδή, να το εξυπηρετήσει.
0: Μα,
2: αυτό.
0: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια λογική, δηλαδή, έγινε η στόχευση του συγκεκριμένου μέτρου.
1: Νομίζω ότι έχει περισσότερο, περισσότερο στοχεύει στον εντυπωσιασμό και όχι στην ουσία. Και σε εκείνους που έχουν τη δυνατότητα, βέβαια, προφανώς.
0: Δεν το ξέρω. Και επίσης, ξέρετε, εγώ είμαι πάντοτε κατά αυτών των θεμάτων κλειστά λεφτά στις τράπεζες, γιατί εν τέλει αυτά τα κλειστά λεφτά ξέρετε ποιος τα εκμεταλλεύεται. Δεν χρειάζεται να
1: ναι.
0: πολύ
1: ναι.
0: ανάλυση του ποιος εκμεταλλεύεται λογαριασμούς οι οποίοι θα έχουν σταθερά χρήματα εντός τους.
1: Σωστό.
2: Σωστά.
1: Τώρα, είχαμε τίποτα, καμία εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή με ΕΦΚΑ και τέτοια.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι πάντα ένας μήνας ΔΕΦΚΟΥ, αναμένονται εξελίξεις κλπ. Δεν ανακοινώθηκαν πράγματα τα οποία περιμέναμε, δηλαδή. Ίσως κάτι ανακοινωθεί αργότερα τις άλλες μέρες που οι υπουργοί θα ανέβουν να εξειδικεύσουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι στην πολιτική τους ατζέντα. Αλλά ούτε ακούσαμε για τον ΕΦΚΑ και το θέμα των επικουρικών συντάξεων, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη αναμονή αυτή τη στιγμή. Ούτε ακούσαμε για το τεράστιο θέμα των ενστάσεων, που είναι περίπου 100.000 ετήσεις θεραπείας και ενστάσεις αυτή τη στιγμή εκκρεμεί στον ΕΦΚΑ. Ούτε είδαμε κάποια προοπτική σε σχέση με το θέμα που υπάρχει με τον παράλληλο χρόνο ασφάλιση και περιμέναμε να. Υπάρξει κάποια παρέμβαση εκεί για να έχουμε να ξέρουμε τη δυνατότητα του ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης και εκείνοι οι οποίοι έχουν πάρει τη σύνταξη του 2016. Μια σειρά από θέματα τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε κάποιες παρεμβάσεις ή να ακούσουμε κάποιες εξαγγελίες, είναι όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις.
2: Πάμε σε ερωτήσεις, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η ερώτηση, τι θα γίνει με εμάς που έχουμε 4.200 ένσημα, έχουμε καμία βοήθεια από τον ΑΕΔ?
0: Τι που έχουν 4.200 ένσημα, αν είναι παλιοί ασφαλισμένοι, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το χρόνο του ΑΕΔ σαν πλασματικό, ή αν ανήκουν σε αυτούς που δεν έχει αλλάξει το όριο ηλικίας τους και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά, πρέπει να είναι 200 ημέρες ασφάλισης εντός της τελευταίας δεκαετίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να υπαχθούν και να συμπληρώσουν 4.500 και να φύγουν. Αν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, πρέπει είτε να κάνουν προαιρετική ασφάλιση, είτε να κάνουν διαδικασία με μέσο πρόσληψης, να τους προσλάβει κάποιος για το υπόλοιπο του χρόνου.
2: Ωραία, ένα ερώτημα για να το είπατε, αλλά να το διευκρινίσουμε εφόσον έρχεται. Εκείνοι που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και είναι κάτω των 65, θα λάβουν το βοήθημα?
0: Λογικά ναι, οι αναπηρικές συντάξεις, από ό,τι έχω καταλάβει, θα το λάβουν κανονικά. Τι λαμβάνονται σε αναπηρική σύνταξη?
2: Νομίζω ότι αναφέρθηκε κιόλας σε αυτό, έχω την αίσθηση. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Συνέχισε εσύ για να βρω εγώ τα χθεσινά.
2: Ωραία. Λοιπόν. Α, κύριε Ρίζο, μας λέει εδώ ο ακροατής ότι λέγατε ότι θα δώσει σίγουρα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως δεν υπόθηκε κάτι.
0: Εγώ έτσι πίστευα. Αυτές ήταν και πληροφορίες ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία θεωρητικά ήταν από τους αδικημένους τα προηγούμενα χρόνια και έβγαινε και στα ρεπορτάζ και στις. Έτσι, διάρροες, μια τάση ενίσχυσης αυτής της ομάδας. Δεν την είδαμε αυτή την τάση ενίσχυσης. Νομίζω ότι εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση η διασπορά των μέτρων σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε μέτρα τα που εξαγγέλθηκαν, τα οποία θα είναι μετά τις εκλογές. Ξέρετε, είναι και λίγο. Εντάξει, πείτε ότι δεν ήμασταν αυτή τη στιγμή στο επίπεδο του ένας πολιτικός φορέας να είναι στην πλάσια διαφορά με τους άλλους, οι οποίοι είναι στα ίδια, ξέρω εγώ. Και δεν ήταν τόσο σίγουρο ποιος θα είναι πρώτος. Πώς θα δέσμευε η παρούσα κυβέρνηση την επόμενη? Είπε ότι δεν έχουμε αυτοδυναμία.
2: Ναι.
0: Πώς θα δεσμεύσει η παρούσα κυβέρνηση την επόμενη με τέτοιο είδους δημοσιονομικό μέτρο?
1: Σωστό. Ναι, είναι ένα θέμα, προφανώς.
2: Ναι. Λοιπόν, κυρία Εξήντα.
0: Δηλαδή, να υπενθυμίσω ότι όταν η κυβέρνηση προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αυτό που η ίδια τότε ονόμασε 13η σύνταξη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είπε ότι δεν με δεσμεύει εμένα αυτό και θα το καταργήσω. Να το δούμε και λίγο σε μια πολιτική σύγκριση.
1: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, κυρία 68 ετών, μη εργαζόμενη και μη έχουσα άλλο εισόδημα, η οποία παίρνει σύνταξη χειρίας ΕΦΚΑ από τον πρώτο του 2024... πρέπει στη συμπλήρωση τριετίας να υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση και λοιπά, ώστε να μην περικοπεί η σύνταξη από το 70% στο 35%.
0: Καταργήθηκε αυτή η ρύθμιση. Πλέον είναι στο 70%. Εφόσον ο θάνατος είναι μετά το 16, η σύνταξη παραμένει στο 70%. Πρέπει απλά να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εν ζωή και δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή της κατάσταση.
2: Άρα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση. Αυτή είναι η...
0: Αυτό δεν αλλάζει. Προσοχή. Το ότι πρέπει μετά την τριετία να κάνεις μια δήλωση που θα λες δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση και είναι εν ζωή, πρέπει να το κάνεις. Όπως και τίποτε, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να διακοπεί. Έχω περιπτώσεις αυτή τη στιγμή πολλών συντάξεων, ειδικά επικουρικών, που έχουν διακοπεί εξαιτίας αυτού του λόγου.
2: Κάθε τριετία, έτσι.
0: Όχι, μετά την πρώτη τριετία.
2: Μετά την πρώτη τριετία, μάλιστα.
1: Λοιπόν, επισημαίνει εδώ ο κύριος Παγώνης από χτες καμία αναφορά στα οφειλόμενα αναδρομικά με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, δεν έγινε καμία αναφορά και σε αυτό το θέμα. Και στα αναδρομικά που είναι να λάβουν οι συνταξιούχοι από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και στα αναδρομικά που κερδίζουν στα δικαστήρια και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί σε κανέναν. Και στα αναδρομικά του ελεκτικού συνεδρίου, το οποίο ελεκτικό συνέδριο. Ένα θέμα το οποίο δεν ασχολείται καθόλου η κυβέρνηση. Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου για την ειδική σφορά αλληλεγγύης που την έχει κρίνει αντισυνταγματική και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που την έχει κρίνει συνταγματική. Επομένως εκεί έχουμε μια σοβαρή σύγκρουση. Και δεν αναφέρθηκε και τίποτα για την ειδική σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου που πολλές φορές έχουμε κάνει κουβέντα στην εκπομπή. Και εδώ υπήρχε μια διαρροή ότι η πιθανότητα να υπάρξει ίσως αλλαγή στην αρχιτεκτονική κλπ. Αλλά όπως είχαμε προβλέψει, δεν υπήρξε καμία αναφορά.
1: Ναι. Επίσης, λέει εδώ ο φίλος, ο μηδενισμός του φόρου για τους πολύτεχνους και τρίτεχνους ισχύει μόνο για όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 και όχι για όλους όσοι πραγματικά είναι πολύτεχνοι και τρίτεχνοι.
0: Για όσους έχουν παιδιά εξαρτώμενα.
1: Ναι.
0: Επόμενα τέκνες.
1: Ναι, ναι. Άλλο πάλι από χτες. Λοιπόν, που είμαστε εδώ. Λέει ποιος λέει? Η κυρία Ρούλα. Λοιπόν, με 40 χρόνια λέει και 62 ετών μπορούμε να βγούμε στη σύνταξη. Κάποιος με 25 χρόνια εργασίας και 65 χρονών, μάλλον 66, παίρνει το επίδομα. Με 40 χρόνια εργασίας και 64 δεν το παίρνουμε. Και για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ούτε κουβέντα, ναι.
0: Αυτό που είπα πριν, ότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν 40 χρόνια ασφάλιση και έχουν βγει στα 62, δεν θα μπορούν να πάρουν το επίδομα, σε αντίθεση με κάποιους που απλά είναι 65 ετών, είναι πολύ λιγότερα χρόνια ασφάλισης, οι οποίοι θα πάρουν το επίδομα. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Συνήθως αυτές οι διαφορές, όταν δηλαδή βάζεις ένα όριο ηλικίας έτσι χωρίς κάποια άλλη λογική από πίσω, δημιουργούν αδικίες και στρεβλώσεις.
2: Προφανώς είναι δημοσιονομικοί οι λόγοι.
0: Προφανώς.
2: Έπρεπε κάπως να λειτουργήσει ένας κόφτης, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι, θα έλεγα.
1: Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι, και έχει μια λογική αυτό το πράγμα, ότι έχει η κυβέρνηση το χρόνο μέχρι τις εκλογές για να κάνει πράγματα, ασχέτως του τι έχει εξαγγελθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Να κάνει πράγματα, το λέμε.
1: Να διορθώσει, να κάνει διορθωτικές κινήσεις.
0: Γνωρίζοντας τη γραφειοκρατία, καταρχήν δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κυβερνά τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Τελειώνουμε τον 7ο χρόνο.
1: Ναι.
0: Επομένως, να κάνεις κάποια παρέμβαση σήμερα ή να κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορούσες να το κάνεις τον προηγούμενο έτος, δεν νομίζω υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm. Όπως περισσότερα από μένα ξέρετε, έχουμε Σεπτέμβριο. Εάν δεν προκηρυχθούν εκλογές μέχρι το Δεκέμβριο, τον Γενάρη τα μολύβια θα κάτσουν κάτω και θα περιμένουν όλες τις εκλογές.
1: Σωστό. Και το αργότερο Απρίλιο, Μάιο θα έχουμε εκλογές. Ναι.
0: Μια κυβέρνηση η οποία λειτουργούσε υποχή πολιτικά δεδομένα με ανθρώπους που ήταν Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει μισή γιατί θα γίνουν υποψήφιοι βουλευτές.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό του Real Blogger το διάβασες?
2: Δεν το διάβασα, αλλά έχει ενδιαφέρον να το ακούσει.
1: Ναι, για τα δώρα λέει Χριστουγέννων, Πάσχα και αδεία των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, που εντελώς παράνομα και άδικα κόπηκαν ούτε λέξη. Η υποσχημένη κατάργηση της εσχρής προκαταβολής φόρου δεν καταργήθηκε.
0: Ναι, ούτε η προκαταβολή φόρου καταργήθηκε. Υπήρξε ένα 5%.
1: Ναι, από το 55 πήγε στο 50.
0: Ναι.
1: Που αφορά
0: τους... είναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν από τους χαμένους της έκθεσης, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι, παρά το ότι οι πληροφορίες έλεγαν το αντίθετο. Δηλαδή ότι υπάρχει μέσα στο καλάθι σημαντική ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Θα μπορούσε ίσως, κύριε Ρίζο, αυτό να είναι ένα από τα μέτρα που μπορεί να ανακοινωθούν πολύ πιο κοντά στις εκλογές του συγκεκριμένου.
0: Μέτρα φέτος ανακοινώθηκαν, όπως είδατε, και μέσα στον χρόνο, σοβαρά. Δηλαδή, το Υπουργείο Εργασίας είχε εξαγγείλει τα μέτρα του ίδιου τον Ιούλιο.
2: Βέβαια.
0: Και το θέμα για τις συντάξεις και τα βαρέα των συλλεκτών και το δώρο. Όλα ήταν ήδη εξαγγελθεί. Επομένως, δεν θα έλεγα όχι. Αν προκύψει οτιδήποτε, μπορεί να εξαγγελθεί και αργότερα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Εν τω μεταξύ έχει δίκιο τώρα ο Γιάννης, γιατί η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της νίκη στην πρώτη αγωνιστική του League Face του Champions League με 1-0. Και μάλιστα. Συγγνώμη Γιάννη τώρα, γιατί τώρα διάβασα όλο το μήνυμα.
1: Και γι' αυτό σε κοιτάω
0: τώρα. Τώρα λέει ακούμε για τη συντάξη. Συγγνώμη. Γιάννη, συγγνώμη. Εντάξει, δεν θα το ξέρω.
1: Ναι, ότι θα κάναμε ρε παιδί μου.
0: Θα κάνουμε εκπομπή κάθε φορά που έχει θα παίζει αγώνα, θα κάνουμε εκπομπή για την ΑΕΚ. Ασχέτως του τι έχει, επικαιρότητα δεν έχει. Είναι πολύ σημαντική η νίκη και μάλιστα με τη Λίντσερ και μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, και μάλιστα τι ήθελα να πω. Πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Πέτυχε και δεύτερο τέρμα το οποίο ακυρώθηκε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, προτείνω το εξής. Να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Να σου πω άλλο ένα στόχο μου για αυτή τη σεζόν. Μπορώ να το πω. Θέλω να μάθω καλύτερα τα αθλητικά. Μανώλη, πρέπει να με βοηθήσεις και εσύ σε αυτό. Δηλαδή, θέλω όταν θα βγαίνει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης.
0: Να φεύγω εγώ από το στούντιο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να μπορώ να σταθώ με πολύ σοβαρές, τυβαρές και ουσιαστικές ερωτήσεις. Έτσι, να κάνω κι εγώ τα ερωτήματά μου όπως μπορεί, όπως το κάνεις εσύ δηλαδή. Δεν θέλω ο Σταυρακάκης να με βοηθήσει σε αυτό. Να λαβες.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Όχι.
1: Το Δημήτρη μας.
0: Τον έχουμε, ναι.
1: Τον έχουμε. Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, για σας. Πριν από λίγο η ΑΕΚ πέτυχε μια αγχωτική αλλά πολύ σημαντική νίκη στην πρεμιέρα των αγώνων της για την League Face του Champions League εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με 1-0, με ένα γκολ αριστούργημα φάουλ απευθείας του Μαρίν στο 21ο λεπτό. Η Ένωση κέρδισε τους Αυστριακούς σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη, έχασε σωρία ευκαιριών με τον Γιώβιτ, τον Βάρκα, τον Μαρίν, τον Μάγερ. Είχε και ένα κυρωθέν γκολ με τον Μάγερ για offside στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν καλύτερη, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει με παραπάνω τέρματα παρά το φτωχό 1-0 απέναντι στην αυστριακή ομάδα που κατά διαστήματα ήταν επικίνδυνη, πίεσε όταν η ΑΕΚ έκανε το εύκολο λάθος. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ΑΕΚ πήγε με πολύ καλή ψυχολογία σε αυτή τη διαδικασία της League Face του Champions League, αφού πήρε το πρώτο του τρίποντο εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια μπροστά σε 30.000 θεατές και καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη αυτή, αλλά έστω και πολύ αγχωτική νίκη για ένα ιδανικό ξεκίνημα στη League Face του Champions League. Πάει μετά τον Οκτώβριο να παίξει 14 Οκτωβρίου με τη Σακτάρ Ντόνετ στην Ουκρανική. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στο Λονδίνο, ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς που παίζουν μακριά από τη χώρα τους λόγω του πολέμου. Η ΑΕΚ λοιπόν είχε στιγμές για να βρει δεύτερο γκολ, είχε ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Η λάσκη μεγαλύτερη φάση ήταν όταν ο Χόρβαφ έβγαλε ένα σούτ και ο Μπρινιόλι εκεί έκανε την επέμβαση και κράτησε την νίκη. Να πω ότι έπαιξε ο Μπρινιόλι στην θέση του Στρακόσκια που χθες δεν προπονήθηκε. Είχε ένα θέμα τραυματισμού στο χέρι και έτσι ήταν εκτός ο Στρακόσκια και έπαιξε ο Μπρινιόλι στη θέση του τροματοφυλακά.
0: Ναι, γιατί είδα τον Μπρινιόλι και ήθελα αυτό να σε ρωτήσω αν θα είναι ο Μπρινιόλι στο Champions League. Αλλά δεν είχα ενημέρωση ότι είχε πρόβλημα στο Στρακόσκια.
2: Είχε πρόβλημα στο Στρακόσκια. Από χθες δεν έκανε προπόνηση και σήμερα ξεκίνησε ο Μπρινιόλι, ο οποίος πήγε καλά εκεί που χρειάστηκε. Όπου χρειάστηκε πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά γενικά η ΑΕΚ έκανε μια αγχωτική νίκη με μια ομάδα απέναντι που θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα μετράνε και τα γκολ, αλλά οι βαθμοί είναι τόσο και μπαίνει με το δεξί στα...
2: Μετράνε η νίκη Μανώλη και Εμμανουήλ, συγγνώμη.
0: Έτσι, πέρα,
2: και
0: πολύ
2: Ελένη.
1: Ωραίο ήταν
2: και μετράει και τα 2.100.000 ευρώ που θα πάρει και αυτή τη νίκη. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση έχει πάρει 23 εκατομμύρια. Οπότε ό,τι βάζει στο σακουλάκι καλό είναι για την Ένωση που μπορεί να κάνει μια καλή πορεία στο Champions League. Σήμερα έστω και με πολύ πολύ άγχος, στέκομαι στην ιστορία του άγχους, κατάφερε και πέρασε. Τώρα νωρίτερα στο ίδιο, μάλλον στην ίδια ώρα, 8 παρατέταρτο, ξεκίνησε το παιχνίδι στο Βέλγιο. Η Άστον Βίλα, κάτοχος του Europa League που παίζει Champions League, 3-2 κέρδισε την Μπριζ. Ακόμα σήμερα έχουμε τώρα στις 10 Λίλ Πέτις, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Και για το κύπελο Ελλάδος, League Face, αυτή την ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο. 0-0 είναι το παιχνίδι. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε 15 λεπτά παιχνιδιού.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα πούμε και αργότερα, γιατί είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού και το τρίτο ημίχρονο από το, εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Καλή. Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, 8 λεπτά πάμε για τα... δεν έπεισε.
1: Δεν, όχι, τώρα δεν σου έκατσε καλά, θα περιμένω.
0: Περιμένω. 9 λεπτά μετά τις 10. ήταν ζήτημα.
1: Το έφερες.
0: 5 δευτερολέπτων ήταν.
1: Τι
0: να περίμενε. Τι είναι ο Κάβρα, τι είναι το ζώο. Ετοίμασε και έναν ύμνο του Ολυμπιακού. Παίζει με το Βόλο, κύπελο με τα τρίτα. Το γράφεται και ο Γιάννη. Μην ξεχάσει, μου λέει να διακόψει άμα βάλει κόλλο Ολυμπιακό. Ακόμα στο 0-0. Αλλά να έχουμε μια ετοιμότητα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, μην ψάχνει.
0: Να έχει άνομα του Θεού. Αλλά να υπάρχει μια ετοιμότητα δηλαδή. Ξέρει, καταλαβαίνει τώρα έτσι.
1: Μαρία Χριστοδούλου.
0: Ναι, εννοείται ότι θα διακόψουμε άμα βάλει κόλλο Ολυμπιακός, θα το πούμε.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ. Επειδή στο γράφει ο Γιάννης.
0: Όχι, γιατί συγγνώμη δεν παίζει και ο Ολυμπιακός απόψε. Η ΑΕΚ έπαιξε, κέρδισε 1-0, πολύ μεγάλη νίκη. Παίζει και ο Ολυμπιακός, παίζει σε άλλη διοργάνωση. Παίζει κύπελο με το Βόλο.
1: Τον επιβεβαιώνεις πάντως το Γιάννη, έτσι. Τον επιβεβαιώνεις με αυτά που λες.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αφού το λέει. Κοίτα, εγώ χατήρια δεν χαλάω. Άμα ζητάει κάτι ακροατή, το κάνω.
1: Εγώ βλέπω ότι διαβάζει τη σκέψη σου. Με μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Έλα
0: για
1: τώρα.
0: Να καταλάβει ακόμα.
1: Γιάννη, το είχε σκεφτεί.
0: Όχι, όχι. Ακόμα για να καταλάβει, λέω Μάικ, δεν έχω πει να βάλουμε Ολυμπιακό να δούμε. Δεν βλέπω Ολυμπιακό.
1: Θα το νιώσει, πιστεύω.
0: Βάλει τώρα Ολυμπιακό να δούμε. Αλλά γιατί για να γίνει, τι να νιώσει, για να γίνει σωστά η δουλειά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μπορείτε να καλέσετε, να καλείτε δηλαδή, για να βγείτε στον αέρα και από τις 10 πλέον για τα θέματα της επικαιρότητας που έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, εν προκειμένου για τη ΔΕΘ, φαντάζομαι όλη εβδομάδα. Καλά, θα το δούμε. Για αύριο σκέφτομαι λίγο πάλι συνταξιούχους.
1: Ναι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ναι, αλλά και σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή, και το θέμα των συντάξεων.
0: Όχι ενός επίπεδο πρώτης ώρας. Ναι, προφανώς. Σε επίπεδο καλεσμένων. Λοιπόν, 211-200 είπαμε 8-200. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη εκεί περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Εκεί σε αυτή την ιστορία που στέλνει ο κύριος Στάζος με τη 13χρονη, εγώ δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα το βρουν οι αρχές. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι η πιο σωστή αντιμετώπιση.
0: Μα τι να κάνουμε τώρα, τι είναι δυνατόν να. Οτιδήποτε και να πούμε τώρα δεν είναι. Εδώ συζητάμε τώρα για μια. Είναι εγκληματική ενέργεια, είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κύριε Ιωάννα, μας ευχαριστεί εσένα δηλαδή που και τον κύριο Ρίζο για την απάντηση στο ερώτημά της. Παβαντορίτη στέλνει βίντεο, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής δεν βλέπουμε βίντεο. Δηλαδή και να δούμε, πολύ λίγα θα καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Παρτάλης να δώσει, λέει, νεολαία. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεται, Παβαντορίτη. Τι να κάνω εγώ με την νεολαία. Εγώ δεν έχω σχέση πλέον με την νεολαία.
1: Οπό.
0: Ναι.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή έστειλε και νωρίτερα κάποιο μήνυμα σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε για τα σχολεία, ότι όταν μιλάνε έτσι όπως μιλάνε μπρο, βρε μπρο και τα λοιπά, προφανώς η γνώση τους στα ελληνικά των παιδιών είναι προβληματική. Ναι. Σε αυτό αναφέρεται.
0: Παρδάλη, άλλαξε κάτι. Θυμάμαι ότι ήσουν εναντίον των θεματικών και συνεχίζω να είμαι. Δεν κατάλαβα. Και επειδή έστειλε και χθες μήνυμα και δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Έπεσε ο πύργος των θεματικών και κάτι τέτοιες χαζομάρες.
1: Εγώ δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, δεν το βλέπεις γιατί μπορεί να μην έχει έρθει ακόμα. Αλλά επειδή δούλεψε γρήγορα το σύστημα. Όχι, δεν άλλαξε κάτι. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την Ελένη ασχολούμαστε με το θέμα που έχουμε πιάσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και μετά τις 11 πάμε ελεύθερα. Δεν άλλαξε λοιπόν κάτι. Σε κάνα παιδάκι να τα κάνετε. Δεν έχω θέμα. Λοιπόν, καλά θυμάσαι ότι ήμουν εναντίον. Όχι εναντίον. Ότι θεωρώ ότι η θεματική περιορίζει τον ακροατή. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τη ΔΕΘ. Κάτσε, θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Είναι ένας άλλος θεός. Και αύριο είναι ένας άλλος θεός. Μην αγχώνεσαι. Γιατί δεν μπορώ να σου περάσω και κάτι να σκουπίσει τον υδρότα από εδώ, από την οθόνη, δεν γίνεται. Κύριο Ζαφυρόπουλος.
2: Τι κάνετε, κυρία Κασαπέ και κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τα μέτρα θυμίζουν λίγο αυτά τα μικρά πιατάκια που τρως στα ακριβά εστιατόρια, σου βάζουν ένα μικρό πιατάκι.
0: Δεν σου κάνετε λάθος. Στα ακριβά εστιατόρια σου βάζουν πολύ μεγάλο πιάτο με πολύ μικρό περιεχόμενο.
2: Εννοώ αυτά τα εστιατόρια. Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Μικρό πιάτο σου βάζουν με,
0: μεγάλο πιάτο
2: με μικρό περιεχόμενο και υποτίθεται ότι είναι του σεφ αυτά. Είναι ειδικοί σεφ που μπορεί να έχουν σπουδάσει και πολύ blue cordon.
0: Όχι, όχι, εντάξει, σεφ δεν είναι. Μην αμφισβητούμε γιατί.
2: Ναι, είναι πολλά μικρά πιατάκια. Εξάλλου και δεν χορταίνουν.
0: Ούκ είναι το πολλό το F.
1: Ναι, είναι γκουρμέ αυτά, ξέρετε.
2: Είναι όπως το είπατε. Από το στόμα μου το κλέτε. Διαβάζετε εσείς τη σκέψη μου. Αυτό πήγα να πω. Ότι μιλούν για γκουρμεδιές εδώ πέρα. Ενώ ο κόσμος θέλει να φάει να χορτάσει.
0: Ενώ ο κόσμος θέλει να πάει στην ταβέρνα και, και να βγει ο σερβιτόρος και να πει: έχω 10 πιάτα γουρνοπούλα. Όποιος προλάβει.
2: Γιατί όχι, τι έχει γουρνοπούλα.
0: Δεν είπα εγώ ότι έχει κάτι. Εγώ απλά έδωσα το παράδειγμα. Έχω 10 πιάτα τελευταία. Α, και έχω και 3 πιάτα. Τι είπες, Μπαρμπαγιάν, και 3 πιάτα στη Φάδο. Έλα, παιδιά, όποιος προλάβει. Στη Φάδο, με τζάτσι και γουρνοπούλα. Όποιος προλάβει, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε.
2: Προσέξτε. Άκουσα όλη την ομιλία του Μητσοτάκη. Πρέπει να είμαι μαζοχιστής, μάλλον. Δύο τύποι ανθρώπων ακούν την ομιλία του Μητσοτάκη. Οι αντίπαλοι του, εντός εισαγωγικών γιατί δεν υπάρχουν αντίπαλοι, οι φίλοι του, οι οποίοι άκρες μέσα ξέρουν τι θα πει, οι σύμβουλοι του βεβαίως εννοείται μαζί με τους φίλους του, και εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα ούτε Ανδρουλάκη ούτε κανέναν άλλο.
0: Άρα όλοι.
2: Ναι.
1: Και οι δημοσιογράφοι, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Το Μητσοτάκη ή τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ κάνει εξαγγελίες γενικώς, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τον ακούμε όλοι. Έχουμε υποχρέωση να τον ακούμε όλοι για να γνωρίζουμε.
2: Τον άκουσαν πιο πολύ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Είδατε ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα επενδύσεων στην επαρχία αφαιρώντας την Αττική από τις εισφορές και τα λοιπά. Η Αττική δηλαδή θα εξακολουθεί να έχει αυξημένες εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί ετοιμάζουν ειδικές οικονομικές ζώνες εταιριοτραπεζικού ολιγαρχικού ενδιαφέροντος με ειδικό νομικό και οικονομικό καθεστώς. Δηλαδή όπου θα δουλεύουν, κυρίως μετανάστες βέβαια, με το βασικό μισθό δηλαδή 900 ευρώ περίπου, βρώμικα, δηλαδή καθαρά 810-820. Λοιπόν, οι ντόπιοι θα εξαναγκαστούν φυσικά σε μαζική μετανάστη φυγή, δηλαδή, εκτός από λίγους που θα έχουν ακόμα κάποιες οικονομικές δυνατότητες και θα αποτελούν και ένα τουριστικό φορτηγό στην όλη ιστορία αυτή. Η χώρα δηλαδή τι κάνει, κύριε Παρδάλη και κυρία Καζαμπέκη, παραδίδεται και ξεπουλιάται στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 7 ολόκληρους μήνες μέχρι τις εκλογές, δηλαδή 18 Απρίλη μάλλον θα τις κάνει. Εκτός αν με πρόσχημα κάποια επεισόδια στο Αιγαίο ή με κάποιο πρόσχημα αποσκυρτήσεως βουλευτών.
0: Είπατε, συγγνώμη, είπατε 7 Απριλίου.
2: 18 Απριλίου θα τις κάνει. Είναι στημένο για 18 Απριλίου. Εκτός αν ο Μητσοτάκης, επειδή παριστάνει τον Ιούλιο και θέλει να ευνηδιάζει λίγο. Ναι. Εδώ έχουμε μια κλειστή χειραγωγούμενη οικονομία, κύριε Παρδάλη και κυρία Κατσαπέκη.
0: Όχι, λέω, πότε έχουμε Πάσχα.
2: Ναι, δεν είναι. Το Πάσχα είναι 2 Μαΐου του χρόνου.
0: Πόσο?
2: 2 Μαΐου.
0: Και τι θα κάνει οι εκλογές μια εβδομάδα
2: πριν? Θα το κάνει πολύ πριν την Κυριακή των Βατίων. Εννοείται. Θα 18 Απριλίου. Δεν μου λέτε, να ρωτήσω κάτι. Έστω ότι γίνουν αύριο εκλογές. Τι θα αλλάξει?
0: Αύριο.
2: Έστω ότι βγαίνει ο Τσίπρας. Βγαίνει ο Τσίπρας.
0: Άμα γίνουν αύριο, δεν προλαβαίνουμε να ραφτούμε.
2: Απολύτως τίποτα. Έχουν ένα πρόγραμμα. Δουλεύουν με ένα μοντέλο ευρωενωσίτικο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για αντισυστημισμό, εννοούμε ένα αντικαπιταλισμό. Ο αντισυστημισμός είναι ουσιαστικά η αντίδραση σε κάθε τι ευρωενωσίτικο. Όχι ευρωπαϊκό. Προσέξτε. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης. Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω με τον απλό Γάλλο, τον Ισπανό, τον Νορβηγό, τον Τσέχο, τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό, δεν ξέρω και τι διάλογο. Όλοι αυτοί οι λαοί, οι οποίοι ανήκουν στην Ευρώπη, είναι Ευρωπαίοι, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, οι Βαλκάνοι, οι Ευρωπαίοι κτλ. Εγώ έχω να χωρίσω με αυτό το σύστημα, το σάπιο, το ευρωκαπιταλιστικό, το οποίο είναι εταιριοτραπεζοκρατία και τίποτα περισσότερο, μαζί με ψηφιακή δικτατορία, το οποίο είναι ευρωκαπιταλισμός. Δηλαδή ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, είναι μια νέα τεχνοφεουδαρχία. η οποία.
0: Τεχνοφεουδαρχία. Ωραία.
2: Τεχνοφεουδαρχία θα είναι, γιατί είναι ψηφιακή φεουδαρχία. Με άλλα λόγια, αντί για ανθρώπους που θα σου απαντούν στα τηλέφωνα, θα σου απαντούν κάτι ρομπότ. Κάτι ρυθμισμένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης δήθεν. Και επί τη ευκαιρία να πούμε στον κόσμο ότι τεχνητή νοημοσύνη τι είναι. Είναι ουσιαστικά η κλοπή, η αρπαγή όλων των προσωπικών δεδομένων των πολιτών με σκοπό ένα κράτος το οποίο θα θυμίζει μια Κίνα, μια σημερινή Κίνα ουσιαστικά, όπου στην πραγματικότητα θα ελέγχονται ακόμα και τα κοινωνικά φρονήματα. Αντιστεκόμαστε, πρέπει να κάνουμε κάτι, δεν γίνεται, πρέπει ο λαός να αντιδράσει και με άλλες διαδικασίες να περάσουμε στη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι ο κοινοβουλευτισμός. Ο κοινοβουλευτισμός αφορά τα κόμματα. Τα κόμματα δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το λαό. Και όταν υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στα κόμματα και στο λαό, τότε και ο λαός πρέπει να αντιδράσει. Εφόσον έχουν καταπατηθεί και βασικά θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος, ενεργοποιείται αυτοδικαίως και αυτοδύναμα, αυτόματα θα έλεγε κανείς, το άρθρο 120 του συντάγματος, το οποίο καλεί κάθε Έλληνα πολίτη να συμμετέχει σε κάθε διαδικασία η οποία θα αποκαταστήσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Καταλαβαίνετε.
0: Ευχαριστούμε. Έλατε και ολοκληρώστε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
2: Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω το εξής. Θάρρος και δύναμη χρειάζεται. Ο λαός πρέπει να αντιδράσει. Κινητοποίησεις είναι όλες νόμιμες. Δεν υπάρχει παράνομη κινητοποίηση. Και το κυριότερο, να ζήσουμε το φόβο και να αλλάξει ο φόβος στρατόπεδο. Θα φτιάξουμε μια άλλου τύπου δημοκρατία η οποία θα ανήκει στο λαό, θα υπάγεται σε αυτόν και θα ασκείται από αυτόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Καβαντορίτης.
3: Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Την ευγένειά μου στην κυρία Κατσαμπέκη.
1: Να είστε καλά.
3: Είναι πάρα πολύ καλή και πολύ ευγενική.
1: Σας ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να πω για τη ΔΕΘ ότι αυτά τα μέτρα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να δίνεις τώρα 400 ευρώ σε έναν άνθρωπο αμελοσυνταξιούχο και να το ονομάζει και 13 σύνταξη. Μην το λες καθόλου. Πες ένα επίδομα. Το μέσο είναι σωστότερο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: ναι.
3: Είναι σωστότερο να πεις έδωσε ένα επίδομα.
0: Μα θα δώσει. Δεν δίνει ένα επίδομα. Θα δώσει 400 ευρώ επίδομα.
3: Διότι είμαστε από το 2008, κύριε Παρδάλη μου, εσύ τα ξέρεις και καλύτερα, γιατί η κυρία Κατσαμπέκη είναι μικρή. Λοιπόν, από το 2008 ο λαός αυτός έφτασε στο 2026 και αυτή τη στιγμή αυτός που δουλεύει εργάτης καθαριότητος σε δήμους το ένα το άλλο παίρνει 1000 ευρώ και τότε έπαιρνε 1300.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχει επανέλθει τίποτα? 9 χρόνια, 7 χρόνια δεν κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: 7
3: χρόνια. Είδατε εσείς καμία αύξηση? Να πούμε ότι εντάξει. Δεν είδαμε τίποτα.
0: Ναι.
3: Πάνε και την πέφτουν στο Τσίπρα και λένε για τον Τσίπρα τα 4 χρόνια. Όντως ο Τσίπρας έκανε, τέλος πάντων, έκανε και αυτός πράγματα τα οποία έχει μετανιώσει, άραγε. Δεν έχει μετανιώσει, γιατί να σας πω κάτι.
0: Έχει μάθει, είπε, ότι έχει μάθει, ξέρουμε.
3: Σε αυτές τις κυβερνήσεις τραβάνε όλοι το κάρο με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ο Σαμαράς, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν έδωσε τίποτα. Πήγανε στο 12, δεν υπήρχε αδιέξοδο, ακυβερνησία. Και πάναν το Τσίπρα, που έλεγε και ο Αγγελικός Τραμπ, τα είπε πολύ ωραία ο Μπογιόπλος και η συμπάθειά μου ο κύριος Κουμπούρης στην εκπομπή του. Που για μένα αυτός θα πρέπει να ήταν και πρόεδρος του ΠΚΟΕ. Γιατί φοράει ένα ρολόι σαν το δικό μου, ένα Κάζιο.
0: Ναι, λοιπόν, έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να μην θέλει?
3: Μπορεί, μπορεί. Εμένα είναι, για μένα είναι αξιαγάπητο. Είναι πολύ καλός.
0: Αξιαγάπητος είναι και είναι και εξαιρετικός συνομιλητής.
3: Είναι πολύ καλός άνθρωπος, γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά.
0: Ναι, και επειδή, επειδή λοιπόν είναι στέλεχος. Επειδή είναι στέλεχος.
3: Που έχει μιλήσει, που έχει κάνει.
0: Επειδή ο κύριος, κύριε Καβαντορίτη, επειδή ο κύριος Κουμπούρης είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ιστορικό, και επειδή είναι και πρόεδρος, και πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι θέλει τέτοιου είδους διακρίσεις και θέσεις.
3: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητες περισσότερες. Το Κουμπούρης τις έχει. Να σου το πω και έτσι.
0: Ναι.
3: Τι έχει, είναι ένας άνθρωπος ευγενέστατος. Καταρχήν όταν μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο, δεν εκνευρίζεσαι ποτέ.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω και κάτι για την νεολαία. Πρέπει αυτή η νεολαία να σταματήσει τα μπρο, τα ξά και τα πα και τα που και το ένα και τ' άλλο.
0: Γιατί το, είναι... το ξέρω, το ξά
3: δηλαδή,
0: τι είναι.
3: Αυτή η νεολαία θα διαμορφώσει
1: την νεολαία στην
3: επόμενη.
0: Καβοντορίτη, το ξά τι είναι.
3: Δεν θέλω να πω ηλικία γιατί κρύβω χρόνια.
0: Ναι, Καβοντορίτη.
3: Είμαι μικρότερος από εσάς.
0: Ναι, αρέ Καβοντορίτη.
3: Δεκαετία 80,
0: το 90 ναι, ήταν κάτι. Το ξά τι είναι.
3: Το ξά είναι ο ξάδελφος. Δεν το ξέρα κι εγώ.
1: Μέσα το μα είναι η μαμά. Μα. Έλα ρε μα. Σου λέει. Μα.
0: Το μα μπορώ να σου πω και άλλα πράγματα.
3: Ο μαμαλάκης, ναι. Λοιπόν, πώς αυτή η νεολαία απολύτικ το ένα το άλλο, πώς αυτή η νεολαία θα κάνει κίνηση για τις επόμενες γενιές.
0: Καλά, να σας πω, είδαμε και τη δική μας νεολαία και τη δική σας.
3: Η δική μας νεολαία ήταν καλή.
0: Ναι, ναι, που δεν είχε μπρο μάξα, παβουγά, δε κέντρο ζωνή. Και τι ωραία που πήγε. Τρία μνημόνια.
3: Είναι και μικρότερη βέβαια, αλλά έχει ζήσει καλές εποχές η κυρία Καζαμπέκη.
0: Και η Χατζαμπέκη είναι, δεν είναι τώρα, ενηλικιώθηκε ίσα ίσα για την εκπομπή τη φέραμε.
1: Οριακά, οριακά.
0: Ήταν
3: παίζω.
0: Αν δεν είχε ενηλικιωθεί, θα είχαμε θέμα. Τι συζητάμε τώρα.
3: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
3: Πέρα από αυτό, θέλω να πω το εξής. Ότι η νεολαία δεν πρέπει να έχει μια πολιτική άποψη. Δεν φαίνεται τίποτα.
0: Έτσι όπως είναι ο πολιτικός βίος, γιατί να έχει πολιτική άποψη.
3: Να σας πω κάτι.
0: Πείτε μου τι αξιοζήλευτο έχει ο πολιτικός βίος για να έχει νεολαία πολιτική άποψη.
3: Συγγνώμη. Το Μάιο θα πάμε να ψηφίσουμε, δεν είναι. Μάιο, Απρίλιο, πότε λέω Μητσοτάκης. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά θα είναι στη θάλασσα όλα. Και θα πάνε οι παππούδες, θα πάνε να ψηφίσουν που πήραν
0: τα παιδιά. Κοιτάξτε, τον Απρίλιο και τον Μάιο στη θάλασσα δεν θα είναι τα παιδιά.
3: Με 52%.
0: Ναι, τον Απρίλιο και τον Μάιο τα παιδιά πρώτον δεν θα είναι στη θάλασσα. Δεύτερον, εγώ βλέπω από το γιο μου. Και ακούστε Καβοντορίδη, εγώ βλέπω από το γιο μου ακούμε μια πολιτική συζήτηση και γυρνάει και με κοιτάει και δεν έχω να, δηλαδή με κοιτάει σαν να μου λέει θες να μου πεις κάτι και δεν έχω να το, δεν θέλω να του πω κάτι.
3: Μα τι να σας πει αφού το παιδί είναι παιδί του ίντερνετ.
0: Όχι, δεν κάνετε λάθος.
1: Δεν λένε αυτό ακριβώς.
0: Δεν καταλάβατε.
1: Μου λέει
0: θες να μου πεις κάτι από αυτό που άκουσες και δεν έχω να του πω κάτι.
1: Επίσης,
0: διότι ακούω αρλούμπες και τι να του πω.
1: Τους ενοχλεί η φωνή. Το γεγονός ότι φωνάζουν αυτοί που λένε. Εμένα τουλάχιστον τα δικά μου παιδιά μου λένε γιατί τσακώνονται.
0: Ολυμπιακός
3: 1-0.
0: Μισό λεπτό, Καπαντορίτη. 1-0 Ολυμπιακός.
3: 1-0, μακάρι.
0: Όχι, το λέω διότι όχι, ο Γιάννης ζήτησε να έχει ενημέρωση.
3: Λοιπόν, το θέμα είναι να έχουμε μια πολιτική άποψη. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να ολοκληρώσω. Λοιπόν, η δεκαετία του 60 έδωσε μια νεολαία. Η δεκαετία του 70 έδωσε μια νεολαία. Η δεκαετία του 80 έδωσε μια νεολαία. Επειδή κρύβω χρόνια, δεν θέλω να πω.
0: Το είπατε τρεις φορές ότι κρύβει, θα τα βρούμε στο τέλος.
3: Ναι, θα κρύβω τώρα, τι να κάνω. Λοιπόν, η δεκαετία του 90 έδωσε ένα χρώμα.
0: Και προκόψαμε.
3: Το 2008 ήταν πολύ πόνηρη δεκαετία. Ο Σιμίτης μας έχωσε μέσα στη γη. Δυστυχώς.
0: Μπήκαμε και εμείς στο μακέτο.
3: Η τετραετία του Μητσοτάκη του πρεσβύτερου ήταν κακή, τόσο κακή.
0: Τι δεν ήτανε.
3: Δεν με καταλαβαίνετε, γιατί ήδη μετά έγινε το μεγάλο κακό, έγινε επί Σιμίτη. Όταν μπήκαμε στο ευρώ. Και τουλάχιστον μέχρι τότε υπήρχε μια νεολαία η οποία αντιδρούσε, πήγαινε στις απεργίες, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Δεν υπάρχει τώρα τίποτα. Τα παιδιά πάνε, λένε μπρο, τα, μα, φα, κου.
0: Ετάπαμε, μην πούμε όλο το, όλο το λεξιλόγιο το εξαντλήσατε.
3: Δεν πιάνουμε και τίποτα. Και δεν είναι αυτό. Έχουν μια βιαιότητα τρομερή, η οποία δεν υπήρχε την εποχή που ήταν. Η εποχή των εξαρχείων, τη δεκαετία του 80 που ήταν βάρβαρα τα πράγματα. Σας πληροφορώ ότι πήγαινα εκεί για να ακούσω ένα συγκεκριμένο τραγουδιστή και συγκεκριμένα τον Παύλο του Σιδηρόπουλο, δεν έχει σημαίνει, τον Πουλικάκο, διάφορους, χωρίς να έχω καμιά σχέση, καταλαβαίνετε, με άλλες ιστορίες. Πήγαινα, έπινα την πύρα μου, όμορφα, ωραία. Υπήρχε ένα κλαμπ εκεί στα Εξάρχεια, φοβερό, ωραίο. το αν, αν θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν, και διάφορα δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα κομμάτι της νεολαίας αντιδρούσε και σε κάποιες ιστορίες.
0: Και τώρα αντιδρά.
3: Όχι φανατικά, μιλάμε γενικά.
0: Και
3: στα
0: τώρα αντιδρά. Ναι. Υπάρχει και τώρα σκεπτόμενη νεολαία, Καβαντορίτη, μην είναι...
3: Βγαίνουνε, βγαίνουν τα παιδιά, βλέπετε εσύ να βγαίνουνε. Τι λένε, μπρο.
0: Όχι, όχι, μην υποτιμάτε τη δύναμη της νεολαίας, υπάρχει και τώρα.
3: Αφήστε που με είπανε και γέροντα. Και εκνευρίστηκα πάρα πολύ.
0: Και κάτι παραπάνω θα ξέρουνε, Καβαντορίτη, κρύβεται, αλλά κάποια πράγματα δεν κρύβονται.
3: Εντάξει, τα χρόνια δεν κρύβονταν.
0: Λοιπόν, τι λένε. Λοιπόν, Καβαντορίτη, πάμε σε τίτλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Να φτιάξει αυτό. Να ακούει Μίκη Θεοδωράκη και Πυθικότσι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Να σου πω.
0: Γιατί δεν είπε, περιμένετε, επειδή μπορεί η κυρία Ελένη να μην σας έχει ακούσει το βράδυ.
18: Ναι.
0: Η κυρία Βασιλική περίμενε έμφυα.
18: Τον έπιασε, δεν τον έπιασε καθόλου.
0: Περίμενε έμφυα. Και είναι και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
18: Είμαι. Δεν θα πάω όμως τώρα να ψηφίσω. Να δεις τώρα στη Β' Πειραιά που δεν θα βγει κανένας από τους βουλευτές του. Θα δεις στη Β' Πειραιά.
0: Ωρεμαρούν τα σήμαντα.
18: Πόσο ποσοστό θα χάσει. Έμφυα δεν έπιασε καθόλου. την ακρίβεια.
1: Γιατί
18: τα
1: το περιμένατε όμως? Δεν υπήρχαν πληροφορίες? Είχατε ακούσει πληροφορίες?
18: Όχι, θα λέγατε, δεν είχα ακούσει, γιατί έχω ένα σπίτι από τον πατέρα μου και είμαι υποχρεωμένη να πληρώνω. Αφού δεν έχω λεφτά να το πληρώνω. Τον έβαλε ο Σαμαράς, τώρα θέλει να κάνει κόμμα. Αυτό το Χαράτσι μαζί με το Βενιζέλο.
0: Άρα ούτε Σαμαρά θα ψηφίσετε?
18: Ούτε να τον ακούσω. Ούτε να τον δω, ούτε να
0: πάει,
18: τον
0: ούτε,
18: ακούσω.
0: Ούτε στο Μητσοτάκι θα πάει, ούτε στο Σαμαρά.
18: Ούτε μία ψήφος στο χαμένη. Σαμαρά. Τώρα, το με 15% που με φορολογεί στο ενίκιο, όταν είχα ένα νικάρι, θυμάσαι, που σε έπαιρνα τηλέφωνο, που μου έφαγε δύο χρόνια.
0: Είχε ένα νικάρι, ο οποίος είχε μπει μέσα, δεν έβγαινε με τίποτα. Είχε βάλει δικηγόρους και τίποτα εκεί. Συγγνώμη, δεν ήταν σπίτι, συγγνώμη, ήταν μαγαζί, δεν ήταν?
18: Μαγαζί, ναι.
0: Είχε μπει μέσα και δεν έβγαινε. Ζούσε μέσα, δεν είναι εκεί.
18: Δύο χρόνια μου έφαγε τα ενίκια. Τον έρθε, εγώ τον πλήρωνα. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Μα είναι κράτος ετούτο. Για τους κεπεκέδες, τσιμουδιά. Τώρα το μόνο που είπε, στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 27 και μετά θα το... Τι είπε, θα μειώσει το 30% μέχρι το 30. Ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Τέτοιες κοροϊδίες πολύ μεγάλες. Την ακρίβεια, Μανώλη. Έλα στο σούπερ μάρκετ, κάθε μέρα 10 λεπτά ανεβαίνουν. Εγώ τα είδα τα καρτελάκια και τα είχα σημειώσει. Είχαν ανεβάσει τις τιμές και τώρα δεν τις έχουν κατεβάσει καθόλου. Το χαρτί κούζινας του Βασιλόπουλου, του ίδιου. Εγώ θα σου πω, 2,5 ευρώ το είχαν και τώρα το πήραν 2,49, Μανώλη. Είναι μείωση αυτή.
0: Δεν μειώθηκε.
18: Ναι, βρε Μανώλη, αφού σου λέω, τα ψάχνω, πάω συνέχεια εγώ. Ναι. Μιλάμε για όχι κοροϊδία ο άνθρωπος, αλλά δεις και πώς θα τον κοροϊδέψει ο κόσμος. Και αυτό που λένε ότι παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις, ούτε 25. Ούτε 25 δεν παίρνει και δεν θα πάρει. Και επιτρέπει τώρα να με φορολογεί εμένα με αυτό το χαράτσι μαζί με το Βενιζέλο.
0: Άρα ούτε Σαμαρά θα ψηφίσετε.
18: Ούτε να τον δω, ούτε να τον ακούσω. Ούτε να τον δω, ούτε να τον ακούσω.
0: Πάει, ούτε στο Μητσοτάκι θα πάει, ούτε στο Σαμαρά.
18: Ούτε στο Σαμαρά. Τώρα, το με 15% που με φορολογεί στο ενίκιο, όταν είχα ένα νικάρι, θυμάσαι, που σε έπαιρνα τηλέφωνο, που μου έφαγε δύο χρόνια.
0: Είχε ένα νικάρι, ο οποίος είχε μπει μέσα, δεν έβγαινε με τίποτα. Είχε βάλει δικηγόρους και τίποτα εκεί. Συγγνώμη, δεν ήταν σπίτι, μαγαζί δεν ήταν?
18: Μαγαζί, ναι.
0: Είχε μπει μέσα και ζούσε μέσα, δεν είναι εκεί.
18: Δύο χρόνια μου έφαγε τα ενίκια. Τον έρθε, εγώ τον πλήρωνα. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Μα είναι κράτος ετούτο. Για τους κεπεκέδες, τσιμουδιά. Τώρα το μόνο που είπε, στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 27 και μετά θα το... Τι είπε, θα μειώσει το 30% μέχρι το 30. Ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Τέτοιες κοροϊδίες πολύ μεγάλες. Την ακρίβεια, Μανώλη. Έλα στο σούπερ μάρκετ, κάθε μέρα 10 λεπτά ανεβαίνουν. Εγώ τα είδα τα καρτελάκια και τα είχα σημειώσει. Είχαν ανεβάσει τις τιμές και τώρα δεν τις έχουν κατεβάσει καθόλου. Το χαρτί κούζινας του Βασιλόπουλου, του ίδιου. Εγώ θα σου πω, 2,5 ευρώ το είχαν και τώρα το πήραν 2,49, Μανώλη. Είναι μείωση αυτή.
0: Δεν μειώθηκε.
18: Ναι, βρε Μανώλη, αφού σου λέω, τα ψάχνω, πάω συνέχεια εγώ. Ναι. Μιλάμε για όχι κοροϊδία ο άνθρωπος, αλλά δεις και πώς θα τον κοροϊδέψει ο κόσμος. Και αυτό που λένε ότι παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις, ούτε 25. Ούτε 25 δεν παίρνει.

0: ζούσε μέσα, δεν είναι εκεί.
1: Ωραία.
2: Δύο χρόνια μου έφαγε τα ενίκια. Τον έρθε εγώ, τον πλήρωνα. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Μα είναι κράτος ετούτο. Για τους κεπεκέδες, τσιμούδια. Τώρα το μόνο που είπε, στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 27 και μετά θα το... Τι είπε, θα μειώσει το 30% μέχρι το 30. Ζήσε Μάη να φας τριφύλι. Τέτοιες κοροϊδίες πολύ μεγάλες. Την ακρίβεια, Μανώλη. Έλα στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα 10 λεπτά ανεβαίνουν. Εγώ τα είδα τα καρτελάκια και τα είχα σημειώσει. Είχαν ανεβάσει τις τιμές και τώρα δεν τις έχουν κατεβάσει καθόλου. Το χαρτί κούζινας του Βασιλόπουλου, του ίδιου. Εγώ θα σου πω, 2,5 ευρώ το είχαν και τώρα το πήραν 2,49, Μανώλη. Είναι μείωση αυτή.
0: Δεν μειώθηκε.
2: Ναι, βρε Μανώλη, αφού σου λέω, τα ψάχνω, πάω συνέχεια εγώ. Ναι, μιλάμε για όχι κοροϊδία ο άνθρωπος, αλλά δεις και πώς θα τον κοροϊδέψει ο κόσμος. Και αυτό που λένε ότι παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις, ούτε 25. Ούτε 25 δεν παίρνει και δεν θα πάρει. Και επιτρέπει τώρα να με φορολογεί εμένα με 15%. Αυτοί τα πληρώνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, βρε Μανώλη, πολύ με έχει στενοχωρέσει. Άσε με να είχαν κοπεί τα χεράκια μου, να μην είχα πάει να τον ψηφίσω καθόλου. Δεν μου λες ο οικονομάκος τι κάνει, βρε.
0: Καλά είναι.
2: Μπράβο, μακάρι να είναι καλό άνθρωπος. Δεν τον έχω ακούσει, βρε Μανώλη.
0: Όχι, γιατί δεν τον έχω κόψει, δεν βγαίνει.
2: Α, τον έχεις αποκλείσει.
0: Ναι, ναι.
2: Βρε Μανώλη μου και εσύ. Δεν πειράζει, εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς. Αυτά έχω να πω, Μανώλη. Πολύ στενοχωρεμένη είμαι, δυσαρεστημένη είμαι, γιατί είναι μια χώρα που ήταν ωραία χώρα και τη φέρανε εδώ που τη φέρνει οι ίδιοι, που λένε το ένα και το άλλο και το άλλο. Η χώρα κινδύνευε, η χώρα από ποιους κινδύνευε, από αυτούς τους ίδιους. Αυτοί τα κάναν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, έτσι είναι, βρε Μανώλη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλική.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλώς
2: που
1: βράδυ.
2: Και να... ευχαριστώ πολύ επίσης. Και να είστε καλά, παιδιά.
0: Εσείς.
2: Και Μανώλη, να ρωτάς όταν φέρνεις καλεσμένους εκεί για τον ένφια, τι σας φταίει ο κόσμος.
0: Μπράβο αυτό.
2: Για το ένα, για το άλλο. Μπράβο, βρε Μανώλη, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσύ, αγάπη μου,
0: γεια
2: και εσύ
0: σας,
2: να είστε
0: γεια
2: καλά.
0: Σας,
2: γεια.
0: Λοιπόν, η κυρία Βέρα από τα Πετράλωνα. Ελάτε, κυρία Βέρα.
3: Καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσαμπέκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Κατσαμπέκη, γιατί Κατσαμπέκη είναι άλλο.
3: Α, Κατσαμπέκη.
0: Ναι, ναι.
3: Α, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
3: Δεν
1: πειράζει.
0: Όχι, ξέρετε, εγώ τις κάνω αυτές τις διορθώσεις γιατί μετά κολλάει.
3: Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
0: Θα τη λέω και εγώ μετά έτσι. Και μετά το Κατσαμπέκη θα το κάνουμε Κατσαμπέλη και Κατσαμπέλη και πάει έτσι.
1: Εντάξει, σταμάτα πια λύσα το έκανε.
0: Δεν πειράζει.
3: Εντάξει, σας ευχαριστώ που με διορθώσατε. Κυρία Μανώλη, έχουμε μιλήσει άλλες 2-3 φορές μαζί.
0: Ναι.
3: Το πρόβλημά μου είναι η σύνταξή μου.
0: Ναι.
3: Είμαι χείρα 45 χρόνια.
0: Ναι.
3: Έπαιρνα 400 ευρώ. Λοιπόν.
0: Τι παίρνατε, την εθνική?
3: Όχι, χειρίας.
0: Α, χειρίας.
3: Ήταν ο άντρας μου ανάπηρος, έπαιρνε αναπηρική σύνταξη.
0: Α, παίρνατε, ναι.
3: Γι' αυτό ήταν τόσο χαμηλή. Αλλά έπαιρνα μετά το δώρο μου, το
0: εσείς
3: ΕΚΑΣ
0: μου. Δεν δικαιούστε κι εσείς την εθνική?
3: Δεν ξέρω, αφού παίρνω χειρίας μπορώ να πάρω και εθνική. Τώρα όμως...
0: Ναι, 300 ευρώ.
3: Αυτά θα τα πάρω τώρα. Συγγνώμη όμως.
0: Λιγότερη από την εθνική.
3: Ορίστε.
0: Για συνεχίστε, ναι.
3: Τα 400 ευρώ που θα μου δώσει. Τι είναι, κυρία Μανώλη μου, για πέστε μου. 80 λεπτά την ημέρα.
0: Είναι ένα ευρώ είναι την ημέρα. Ένα ευρώ την ημέρα.
3: Ναι. Συμφωνώ.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι. Είναι 400 ευρώ. Αυτό.
3: Έπαιρνα 630 μαζί με το ΕΚΑΣ. Επί Σαμαρά το έκοψε.
0: Μισό λεπτό. 630 ήταν η χειρίας και πήγε 400.
3: Όχι. Τι μαζί είναι? Με το ΕΚΑΣ ήταν 630.
0: Το ΕΚΑΣ κόπηκε.
3: Το ΕΚΑΣ κόπηκε.
0: Ναι.
3: Και ποιος το κόψε? Όχι ο Τσίπρας που
0: Σαμαράς λένε. Και Βενιζέλος.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Την τελευταία δόση έκοψε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
3: Γιατί τότε είχαν κάνει τον νόμο.

0: τελευταία δόση mm. να κοπεί τότε. Όμως τώρα τι να πάρουμε, κυρία Μανώλη, για πείτε μου. Δηλαδή παίρνω 410, να πάρω όλα 400.
1: Εντάξει, θα πάρετε άλλα 400. Ναι, θα πάρετε. Σαν να παίρνετε άλλο ένα μήνα.
0: Ξέρετε τι γίνεται.
1: Τώρα, μεταξύ μας, κυρία Βέρα, εγώ επειδή το έβαλα χθες σε μια κουβέντα με έναν ακροατή, μεταξύ μας λίγο.
0: Ναι.
1: Και 800 να σας έδινε.
0: Ναι.
1: Θα ήταν 2 ευρώ την ημέρα.
0: Όχι αυτό,
1: τι
0: κυρία Μανώλη.
1: Τι θέλω να πω. Ότι το ποσό εκ των πραγμάτων είναι μικρό.
0: Ναι. Ναι, όμως να μας δώσει το ΕΚΑΣ και τα δώρα μας.
1: Και φαντάζομαι δεν εννοεί τα αναδρομικά, γιατί τα αναδρομικά τα ξεχνάμε.
0: Όχι τα αναδρομικά. Από εδώ και ύστερα. Να μας δώσει το Πάσχα, το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα, το ΕΚΑΣ. Μιλάμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ξέρετε τι γιατρούς έχω, κύριε Μανώλη. Έχω βάλει 2 στέντ τώρα πριν 3 μήνες.
1: Πώς πάτε?
0: Ορίστε.
1: Πώς πάει, λέω, με τα στέντ?
0: Αν σας πω ότι έχω τόσα βάσανα, έχω χάσει το παιδί μου. Έχω χάσει 2 άντρες. Έχω τον εγγονό μου από τροχαίο ανάπηρο. Πώς να πάω, ναι. Για πείτε μου.
1: Όχι, τι να, δεν. Ναι.
0: Έχω αρχίσει και καπνίζω πάλι που δεν πρέπει.
1: Με 2 στέν τώρα και εσείς καπνίστε.
0: Έλατε.
1: Ναι, μα.
0: Έλατε. Τέλος πάντων. Σας αγαπώ και τους δύο. Απλά πήρα να σας ξαναπώ για τη σύνταξή μου. Είναι δυνατόν, δεν πρέπει να δώσει στους χαμηλοσυνταξιούχους τουλάχιστον να δώσει ένα μεγαλύτερο ποσό? Ή να φέρουν ξανά τα δώρα, είπα και το ΕΚΑΣ.
1: Ναι. Δεν ξέρω, κυρία Βέρα, αν δημοσιονομικά μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα φέρει καμία βελτίωση. Προς το παρόν μένουμε σε αυτά που έχει εξαγγείλει.
0: Ναι, ναι, το πιστεύω. Προφανώς. Εγώ δεν νομίζω ότι κάτι παραπάνω θα
1: νομίζω
0: φέρει.
1: Δύσκολα θα.
0: Αλλά είναι το παράπονο μου, βέβαια δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχουν και άλλες χείρες που παίρνουν τόσα.
1: Καλά, προφανώς. Θα υπάρχουν και καταστάσεις που είναι και πιο δύσκολες.
0: Να σας πω, επειδή έχω χάσει το γιο μου και η νύφη μου, παίρνει 360 ευρώ την εθνική σύνταξη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να τρελαίνεσαι, πώς να ζήσεις. Πώς να ζήσεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας κουράζω.
1: Δεν μας κουράζετε, αλίμονο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Βέρα.
2: Καλά.
0: Καλή συνέχεια και στους δυο σας. Και
1: καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Και σε εσάς, καλό βράδυ.
0: Καληνύχτα,
1: γεια σας. Γεια σας. Βλέπεις τώρα τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Εντάξει, η καθημερινότητα είναι για τον καθένα. Δηλαδή ο καθένας.
2: Είναι σκληρή και δύσκολη πραγματικότητα.
1: Θέλω να πω ότι ο καθένας μας βλέπει τα προβλήματά του στα πιο σοβαρά, αλλά.
2: Και ξέρεις τι, νομίζω, Μανώλη, ότι κάποια ζητήματα είναι δομικά. Δηλαδή εδώ δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ένα επίδομα, ούτε με μία αύξηση, ούτε με ένα 13ο, 18ο. Δεν είναι. Είναι δομικό το πράγμα. Δηλαδή το πας από την αρχή. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει έτσι. Δεν γίνεται.
1: Και πρώτα απ' όλα, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με 400 ευρώ. Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εντάξει.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή, αυτό ακριβώς ακόμα λέω, και η εθνική
2: σύνταξη. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συνθήκη.
1: Ναι, ακόμα και η εθνική σύνταξη. Έτσι, που είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι μια σύνταξη η οποία δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει. Με την ακρίβεια που υπάρχει, με τις τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά, δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση.
2: Και κυρίως αν σκεφτείς ότι σε αυτόν που παίρνει 400 ευρώ, για να συνδυάσω τις δύο κυρίες που μιλήσανε, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να τον καλεί το κράτος να δώσει και τον έμφυα για το σπίτι του. Έτσι.
1: Ναι, φωνώ.
2: Δηλαδή, το κράτος ζητά και πρέπει να είσαι συνεπής και πρέπει να κάνεις αυτό
1: να
2: που σου.
1: Αν έχεις δικό σου σπίτι, αλλά θα πληρώσει έμφυα. Άλλη. Αν δεν έχεις δικό σου σπίτι, θα πληρώσει ενίκιο.
2: Εκτός αν φιλοξενείσαι, ξέρω εγώ, στο παιδί
1: σου. Δηλαδή, πώς είναι αυτή. Προφανώς και θα είναι, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά.
2: Ναι, δηλαδή αυτό δεν είναι μια λογική εξίσωση. Να το βάλεις κάτω. Με τέτοιες συντάξεις και με τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας.
1: Ναι, κοίτα, εγώ το έχω ξαναπεί, μου λένε είσαι απεσιόδοξος. Εγώ έχω πει ότι όλο αυτό το πράγμα και δεν έχει να κάνει ούτε με την Δημοκρατία, ούτε με το Πασόκ, ούτε με τον Τζίπρα, την Ελλάς, ούτε με κανέναν. Αυτό το πράγμα εδώ που έχει φτάσει δεν βγαίνει. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλες ομάδες πληθυσμού, υπάρχουν μάλλον πολύ μεγάλες κοινωνικές ομάδες, κάνω μια κατηγοριοποίηση, συνταξιούχοι, ανάπηροι, αναξιοπαθούντες κτλ. Οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται από την πολιτεία, μάλλον αντιμετωπίζονται με έναν, πώς θα το πω τώρα, επίπλαστο σεβασμό. Δεν, τα πραγματικά τους προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται επί της ουσίας, της καθημερινότητας. Η αξιοπρέπεια στη ζωή δεν είναι δεδομένη.
2: Αυτή είναι η λέξη.
1: Εντάξει.
2: Αυτή είναι η λέξη.
1: Λοιπόν,
2: η αξιοπρέπεια.
1: Και όταν δεν υπάρχει, γιατί αξιοπρεπής μπορεί να είναι και κάποιος, προφανώς και μπορεί να είναι, η αξιοπρέπεια είναι κάτι ατομικό, δεν έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ αξιοπρεπής, ακόμα και αν έχει μηδενικό εισόδημα. Αλλά το θέμα είναι, μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια.
2: Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα.
1: Γιατί ο ίδιος ως προσωπικότητα, η ίδια μπορεί να είναι απολύτως αξιοπρεπής. Αλλά μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και εν πάση περιπτώσει η πολιτεία δεν είναι υποχρεωμένη να του παρέχει το ελάχιστο αυτό που θα του εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση, αξιοπρεπή διατροφή, αξιοπρεπή ένδυση. Τα βασικά δηλαδή. Έτσι, όχι μισθού συντάξει, να μπορεί κάπου να κοιμηθεί, να μπορεί κάπου να φάει, να πληθεί και να είναι, να ζει ανθρώπινα. Mm. Το κάνει αυτό η πολιτεία σε ό,τι αφορά το σύνολο των πολιτών της χώρας? Νομίζω ότι δεν το κάνει. Mm. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και ερχόμαστε στον κύριο Ελευθερία.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, επειδή καλά είναι τα παραμύθια, αλλά να πατάμε λίγο στην αλήθεια. Ο νόμος 3863 του 2010, να το πω άλλη μια φορά για να το σημειώσετε, 3863 του 2010, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2015, δεν προέβλεπε την καταβολή του ΕΚΑΣ. Όποιος θέλει να λέει ότι ο Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ, ας μπει να διαβάσει την καθημερινή της μισό λεπτό, 14η 9 του 2014, που ορίζει ξεκάθαρα ποια είναι η απέτηση της Τρόικας και πως νομοθετήθηκε από το 2010 η μη καταβολή του ΕΚΑΣ. Τελεία, παράγραφος. Τώρα, πότε καταργήθηκε? Ναι, καταργήθηκε οριστικά επί Τσίπρα. Νομοθετήθηκε το 2010. Θέλετε να ξαναπώ το νόμο να το ψάξετε? Ελάτε, κύριε Ελευθερία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θα μιλήσω, λέω, σε διαφορετικό τόνο από τους κυρίους συνταξιούχους, όπως είμαι και εγώ που μιλήσαμε. Εγώ θεωρούμε με υψηλή σύνταξη, γιατί παίρνω γύρω στα 1.700 ευρώ και 1.950 σύζυγός μου. Το πρόβλημα το δικό μου είναι το εξής. Μιλάμε για αξιοπρέπεια. Επειδή έκοβα πάντα ό,τι αποδείξεις όταν είχα δικιά μου επιχείρηση, δεν δέχτηκα ποτέ να πάρω μαύρο χρήμα. Προσπαθούσα να είμαι πάντα στην ανώτατη κλάση που μπορούσα να βρίσκομαι. Πλήρωνα για επικουρικό 800 ευρώ το μήνα και 1.200 και 1.400. Μπορούσα να φτιάξω δύο σπίτια παραπάνω. Το πρόβλημά μου είναι όλοι αυτοί που παραπονιούνται για το κράτος που δεν τους δίνει χρήματα αξιοπρεπής στη σύνταξή τους, είχαν τη συνείδηση να πληρώσουν τα αντίστοιχα? Και το άλλο μου παράπονο είναι, γιατί εγώ σαν αυτός ο φορολογούμενος που ήμουνα, ποτέ στη ζωή μου δεν πήρα ένα το παραμικρό επίδομα? Γιατί τα παιδιά μου που τελειώσανε με άριστα και αριστεία και το πανεπιστήμιο, από το δημοτικό μάλλον, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πανεπιστήμιο με άριστα, δεν τους δώσανε την ευκαιρία να κάνουν ένα μεταπτυχιακό δωρεάν, επειδή είναι παιδιά συνταξιούχων? Δεν ξέρω αν είμαστε η κυβέρνηση του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη ή του οποιοδήποτε. Μήπως φταίμε εμείς οι ίδιοι που δεν κολλάγαμε αίσθημα και την πληρώνω κι εγώ, που πλήρωνα, έκοβα τις αποδείξεις μου, κινόμουν κακώς που δεν δεχόμουν να πάρω μαύρο χρήμα, αλλά απαιτώ να παίρνω και τα θεωρώ, πιστεύτε με, ίσως είναι προκλητικό για κάποιους, πάρα πολύ λίγα τα 1.700 ευρώ που παίρνω τώρα σύνταξη.
0: Ναι. Τα θεωρείτε πολύ λίγα?
1: Ναι, γιατί πλήρωνα αντίστοιχα πάρα πολλά. Ναι. Το πάνω λογικά δεν το παίρνω αν μπορώ να ζήσω εγώ για με 1.700. Ο τρόπος ζωής που έκανα, οι δουλειές που έτρεχα και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πάντως,
1: μια οικογένεια, συγγνώμη να σας,
0: ναι,
1: πω,
0: ελάτε.
1: Ο πατέρας μου έτρωγε το ζουμί από το κρέας, από την κρεατόσουμα να φάμε τα παιδιά το κρέας.
0: Ναι, πάντως. Υπάρχουν πολλοί που είναι σαν και εσάς και δεν παίρνουν τη δική σας σύνταξη. που κολλούσαν κανονικά τα ένσημά τους. Και παρόλα αυτά οι περικοπές τους έπληξαν βάναυσα.
1: Περικοπές, εγώ ξεκίνησα με τρία, τόσο δεν ξέρω αν την είδα, πρόλαβα να τα δω τη σύνταξη.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, υπάρχουν και εκείνοι που λέτε που δεν κολλούσαν τα ένσημα και που έχουν απαιτήσεις, αλλά και αυτό είναι μια στρεβλή διάσταση του πώς λειτουργεί. Λειτουργούσε και συνεχίζει σε αρκετές περιπτώσεις να λειτουργεί αγορά εργασίας και την νοοτροπία υπάρχει. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που δούλεψαν πολύ σκληρά και η σύνταξή τους έχει μειωθεί σε πολύ κατώτερα επίπεδα από αυτό που παίρνετε εσείς.
1: Σε τι κρατήσεις δούλεψαν?
0: Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι κρατήσεις, ούτε το βλάβο το δικό σας.
1: Σύνταξη που ηλεκτρολόγος είναι, με τα χέρια μου δουλεύω.
0: Τι είστε, συγγνώμη?
1: Ηλεκτρολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσα πολυτεχνείο μηχανικός, αλλά επειδή το χρήμα ήταν στην οικοδομή, αγαπητέ, δούλεψα οικοδομή, σφυρί και καλέμι.
0: Άρα δουλέψατε με βαρέα και ανθυγιεινά για πολλά χρόνια, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: αυτό
0: προσπαθώ να πω, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν τέτοια χρόνια με εσάς, αλλά δεν είχαν βαρέα και ανθυγιεινά. Οπότε προφανώς η σύνταξή τους ήταν πιο χαμηλή.
1: Και χαμηλότερο σε κρατήσεις.
0: Ναι, και πιο χαμηλή. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι που δεν κολλούσαν τα ένσημά τους. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είναι και αυτό μια κατηγορία, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που, όπως λέτε, δεν κολλούσαν τα ένσημα και τώρα έχουν απαιτήσεις, αλλά είναι και εκείνοι που τα κολλούσαν, δεν είχαν τα βαρέα και ανθυγιεινά ή δεν είχαν το ίδιο βάρος εργασίας με το δικό σας και η σύνταξή τους είναι πολύ χαμηλότερη.
1: Κοιτάξτε, για να ακούω συντάξεις στο ίδιο της Εθνικής Σύνταξης, σημαίνει ότι δεν είχαν συμπληρώσει καν τα ένσημα.
0: Να σας πω κάτι, μια σύνταξη 700-800 ευρώ. Είναι σύνταξη ικανοποιητική για εσάς, ούτε τα 1700 δεν είναι.
1: Φυσικά είναι μη αποδεκτή η σύνταξη των 800 ευρώ.
0: Μη αποδεκτή δεν υπάρχει. Αυτή είναι.
1: Ναι, έπρεπε το κράτος να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους, αφού αυτοί ήδη δεν φροντίζαν τον εαυτό τους.
0: Όχι, όχι. Αυτός που παίρνει 700 και 800 ευρώ, μια χαρά τον φροντίζει τον εαυτό του. Είχε μία σύνταξη γύρω στα 1400 ευρώ. 1500 και πήγε 700. Μια χαρά ήταν η σύνταξη.
2: Ξέρετε, ναι, υπάρχουν και διαφορετικά επαγγέλματα από αυτά που κάνατε εσείς και η σύνταξη δεν είναι αυτού του ύψους.
0: Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός τι σύνταξη νομίζετε ότι παίρνει?
2: Επίσης, να σας πω και για την περίπτωση των συντάξεων χειρίας. Τα 400 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με αυτά τα λεφτά?
1: Μου φαίνεται
0: 400 ευρώ. Εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα ανθρώπου του Πανεπιστημίου. Εκπαιδευτικός. Νοσηλευτής. Πόσο νομίζετε ότι είναι η σύνταξη? Το μισθό είναι 800 ευρώ. Τι σύνταξη νομίζετε ότι θα πάρει?
1: Νοσηλευτής τώρα για να πάρει τη σύνταξη δεν θα την πάρει με ένα μισθό 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, θα σας κάνω τον κακό. Δεν θα σας κάνω.
0: Εμένα, τι να μου κάνετε, εγώ δεν έχω.
1: Όχι, δηλαδή θα πάρει νοσηλευτής σύνταξη. Δεν θα πάρει. Βρισκόμουν στα 800 ευρώ που δεν είναι καν ο εισαγωγικός.
0: Δεν θα έχει φτάσει πόσο, 1200 θα έχει φτάσει ο μισθός όταν θα πάρει σύνταξη? Τι σύνταξη νομίζετε ότι θα πάρει?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που
0: είναι λοιπόν,
1: τον οπουλογίζουν εκεί 1200-1300 ευρώ
0: λοιπόν,
1: χωρίς υπερορίες.
0: Λοιπόν, οι υπερορίες υπολογίζονται στη σύνταξη? Όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Η σύνταξή του θα είναι κάτω από το χιλιάρικο. Δεν είναι, σας λέω, υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες.
1: Τώρα να φέρω ένα παράδειγμα το φίλο μου τον Κώστα, Μαραγκός. Είμαστε συμμαθητές. Παίρνει μια σύνταξη, την βασική. Έχει τόσα πολλά χρήματα από τα μαύρα που πάνε στις τράπεζες, τα οποία δεν μπορεί καν να τα χρησιμοποιήσει να αγοράσει αυτοκίνητο. Μου λέει, δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Αυτός ο άνθρωπος, του φταίω εγώ, του φταίει κάποιος άλλος που παίρνει 400 ευρώ σύνταξη?
0: Καλά, μεταξύ μας, αν έχεις τόσα χρήματα στην τράπεζα, θα βρεις τρόπο να τα χρησιμοποιήσεις. Έλα, τώρα μπορεί. Μεταξύ μας, κύριε Ελευθερία. Δηλαδή, να έχω τόσα χρήματα στην τράπεζα, θα πάω να σηκώσω ένα δεκαρικάκι και θα βρω τον τρόπο.
1: Δεν μπορείς να αγοράσεις καν αυτοκίνητο.
0: Θα βρω τον τρόπο. Θα τα αγοράσω σε κάποιο άλλο το όνομα. Στο δικό σας το όνομα. Είμαστε φίλοι, είμαστε από τα παιδιά μαζί. Θα το βρούμε τον τρόπο, κύριε Ελευθερία. Τώρα ελάτε. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι δουλειές στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, συμβαίνει να πιστεύω πολύ στην ομοθεσία. Να είμαι.
0: Δεν βλέπετε. Σφίζουμε από νομοθεσία τριγύρω. Δεν βλέπετε, χαμός γίνεται.
1: Υπάρχει εφαρμογή της, δεν υπάρχει?
0: Α, ναι, μάλλον να το πω διαφορετικά. Σφίζουμε από εφαρμογή στην νομοθεσία. Μας έχουν ξεπατώσει την εφαρμογή στην νομοθεσία.
1: Δυστυχώς όχι. Συγγνώμη πάλι, στεναχώρεσα
0: καθόλου
1: και ίσως που είναι, αλλά εγώ δεν έχω πάρει ποτέ κάποιο επίδομα. Ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Οπότε μόνο 8 μέρες ανεργία, 8 μέρες όλη μου τη ζωή είμαι ανέργος και τη σταμάτησα την ανεργία. Μου λένε, και πάλι στον ΟΑΕΔ μου είπαν, και τι μου λέει, έχεις να πάρεις, τότε ήταν νομίζω 6 μήνες, 8 μήνες. Που λέω, ευχαριστώ, βρήκα δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, okay. Κύριε Ελευθέρια.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον κύριο Γιάννη από την Ελευσίνα και την κυρία Μαρία από τον Ηράκλειο που δεν προλαβαίνουμε εκ των πραγμάτων. Για δώσε λίγο τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Έκλεισα. Κυρία Μαρία. Πάει και η κυρία Μαρία. Έκλεισαν, εντάξει. Δεν ξέρω αν τους έχουμε μετά. Θα δούμε. θέλουν να μιλήσουν στην πρώτη ώρα εδώ που είναι και η κυρία Ελένη.
2: Ναι.
0: Με το 9 του.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν,
2: σωστά.
0: Αυτά. Είδες τώρα, λοιπόν. Έχει, εδώ έχει τώρα μια. Η απορία του κυρίου Ελευθερίου είναι σωστή από τη δική του οπτική. Ναι, εγώ, σου λέ,
2: εγώ πάλι νομίζω ότι τίθεται λάθος το ζήτημα.
0: Από τη δική του οπτική σου λέω.
2: Τίθεται, δηλαδή,
0: σου λέει εγώ, ας πούμε, θεωρώ τα 1.700 που παίρνουν είναι λίγα.
2: Όταν μπαίνει το εγώ αυτό, νομίζω ότι κάποιο λάθος υπάρχει.
0: Ένα μπορεί, λέμε, ποιος δεν βάζει εγώ.
2: Να σου πω τι εννοώ, Μανώλη μου. Εννοώ ότι σε μια κοινωνία που υποτίθεται ότι στρέφει το βλέμμα της στους ευάλωτους και την ενδιαφέρουν οι ευάλωτοι, όπως νωρίτερα είπες, δεν μπορεί να υπάρχει μια απόσταση και με συνταξιοδοτική τέτοιου τύπου, ούτε μπορούμε να δεχόμαστε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τους ζητήσουμε στα γεράματά τους ή στη μεγαλύτερη ηλικία τους, να το πω πιο κομψά, να ζήσουν με τέτοια ποσά. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι μπορεί να ζήσει άνθρωπος με τέτοια ποσά. Δεν γίνεται. Ο συνταξιούχος του ΟΓΑ, ο συνταξιούχος με τη σύνταξη χειρίας, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό.
0: Ναι, με τέτοια ποσά ζει.
2: Αυτή είναι μια στρέβλωση και είναι και μια κοινωνική στρέβλωση.
0: Ναι, με τέτοια ποσά ζει πάντως.
2: Συγγνώμη.
0: Με αυτά τα ποσά ζει.
2: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Προφανώς.
0: Όχι
2: αυτό
0: τώρα.
2: Λέω. Προφανώς αυτό λέω. Όταν λοιπόν λέμε ότι υπάρχει μια κοινωνική πολιτική, ότι στρέφουμε το βλέμμα μας στους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι στην κοινωνία μας, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Να υπάρχει το 1700, 2000, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτό, αυτή η ψαλίδα, η τεράστια.
0: Αλήθεια, ένας νοσηλευτής όταν να πάρει σύνταξη παίρνει από 2-300. Τι λες ρε Γιάννη, για βρες με ένα νοσηλευτή που παίρνει 2-300 μισθό. Ο γιατρός δηλαδή πόσα παίρνει που είναι να βγει στη σύνταξη.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Σοβαρή διπλωματική κρίση στις σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ ως απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε η Βρετανία στους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Μείωση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 προανήγγειλε η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νικηφόρα πρεμιέρα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Επικράτησε στην Νέα Φιλαδέλφια με 1-0 της Αυστριακής ΛΑΣΚ με τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό. Κάναμε μια όριμη εμφάνιση, μπορούσαμε και για άλλο γκολ, δήλωσε ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο κύπελλο Ελλάδος για τη League Phase σε εξέλιξη Ολυμπιακός Βόλος 2-0 στο 60ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather.
2: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. 3-0 είναι ο Ολυμπιακός στο Βόλο, για το κύπελο. Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα. Με δύο ομάδες πολύ διαφορετικής δυναμικότητας. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε και την πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική του League Phase του Champions League. Χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, να το σημειώσουμε το νόμο. Α, το νόμο για το ΕΚΑΣ, ναι. Ο νόμος είναι ο νόμος 3863 του 2010, με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2015, που δεν προέβλεπε την καταβολή του ΕΚΑΣ. Το Υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε τη συνέχιση καταβολής του και το 2015, όμως η οριστική πολιτική απόφαση θα ληφθεί εντός των επόμενων μηνών, το 2014, σε κεντρικό επίπεδο, έπειτα από διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Έγραφε η Καθημερινή στις 14 Ιανουαρίου του 2014. Ο νόμος που προέβλεπε ότι μη καταβολή του ΕΚΑΣ ήταν νόμος του 2010, ο νόμος 3863, και προέβλεπε με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2015. Και δεν σας το λέω εγώ, σας το διαβάζω από δημοσίευμα της Καθημερινής του 2014. Ο κύριος Γιάννης από την Ελευσίνα, πρώτη φορά. Έλατε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να είδε, συνταξιούχος είμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Το επίπεδο της σύνταξης του προηγούμενου, που είπε ότι παίρνει τόσα και τόσα, με 40 χρόνια, στη βαριά μεταλλογιομηχανία, με 13 ώρες δουλειά την ημέρα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακα μέσα, καθαρά Δευτέρα δεν έκανα ποτέ. Για να εξηγούμαστε, λέει. Τα λέω αυτά για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς πρώτα θέλω να μιλήσω για το ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ μου είχε δημιουργήσει τρομερά προβλήματα όταν ήμουν διευθυντής παραγωγής του ΕΚΑΣ. Όταν θέσπισε το ΕΚΑΣ ο Ανδρέας Παπαντρέου,
0: ναι,
1: δεν μπορούσαμε να ερχόσαμε στο εργοστάσιο. Ερχόταν ένα τεχνίτης 55 χρονών και έλεγε: τα θέλω τα λεφτά μαύρα. Μιλάμε δεκαετία του 90.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα θες μαύρα, γιατί δεν χρειάζεται, λέει. Θα πάρω και το ΕΚΑΣ, δεν θα παίρνω πιο πολλά και από αυτό που λέει, που έχει 25 χρόνια αίσθημα. Δηλαδή το ΕΚΑΣ είναι για τη Βόρεια Κορέα. Όποιος θέλει να πάρει ΕΚΑΣ να πάει στη Βόρεια Κορέα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, το ΕΚΑΣ.
1: Ακούστε να δείτε. Ο καθένας θα παίρνει βάσει αυτού που πλήρωνε. Με τις εισφορές. Κανονικά και με τον νόμο. Όταν εγώ είμαι 40 χρόνια στη βαριά μεταλλογιομηχανία, έτσι, και έχω μισθού 3,5, 4, 5.000 ευρώ. Και οι εισφορές μου είναι για 40 χρόνια 378.000 ευρώ, θα πάρω αυτό που πήρα. Τελείωσε. Δεν μπορεί. Όταν έχετε, εγώ έχω φίλο, έχω απλούς ανθρώπους, παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Όταν παίρνεις αυτή τη στιγμή, όταν βγεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με 800 ευρώ το μήνα, έχεις 20 χρόνια. Τι αναπλήρωση μισθού. Η αναπλήρωση σου είναι 25-26%. Στο μέσο μισθό μισθό. Γιατί εγώ ξέρω απόλυτα πώς βγαίνει ο μέσος μισθός μισθός. Πρέπει να λέμε να απονέμουμε τα τέσσερα στο τέσσερα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει Βόρειος Κορέα. Έχει τελειώσει το παραμύθι. Σας είπα, το ΕΚΑΣ δεν ξέρω ποιος το κατάργησε. Ξέρω ότι εγώ ήξερα το κατήργησε ο Τσίπρας. Παρόλο που δεν.
0: Σας διάβασα μόλις τους νόμους. Ναι, διάβασα μόλις τους νόμους.
1: Ναι, δεν έχει σημασία ποιος το κατήργησε. Λοιπόν, αν το έχει καταργήσει ο Τσίπρας, μεγά του με χαρά του. Αν το κατήργησε πάλι μόνο
0: εφαρμόστηκε.
1: Πάλι μεγά της με χαρά του.
0: Ήταν μνημονιακή υποχρέωση, ναι, επιταγή της Τρόικας. Νομοθετήθηκε το 2010 με εφαρμογή 1η Ιανουαρίου του 2015.
1: Ωραία, το κατήργησε.
0: Άρχισε να καταργείται το 2016 και οριστικά καταργήθηκε το 2019.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Τέλεια. Έπρεπε να καταργηθεί η εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει. Δεν μπορεί αυτός που έχει 15 χρόνια με αυτό που έχει 25, λόγω της εισφοράς αυτής της του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης να παίρνει τα ίδια με τον άλλο που έχει προσφέρει.
0: Φαντάζομαι πάντως ότι συμφωνείτε στο ότι υπάρχει και διαφορετική άποψη, έτσι.
1: Δεν υπάρχει διαφορετική άποψη.
0: Τι πάνε,
1: υπάρχει
0: δεν
1: η άποψη του ότι για όσα έχω πληρώσει, τόσα θα πάρω. Όταν έχω, υπάρχει ποσοστό αναπλήρωσης. Το ποσοστό αναπλήρωσης. Εγώ έφυγα με 50,01 ποσοστό αναπλήρωσης του μέσου μεικτού μισθού, σύν την εθνική σύνταξη. Όταν ο άλλος σήμερα παίρνει, βγαίνει στη σύνταξη με 800 ευρώ, όπως είπε και ο κύριος που παίρνει τα 1700 και τα είπε πολύ ωραία. Όταν ο άλλος παίρνει 800 ευρώ μεικτά, παίρνει ας πούμε 1000 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει, καθαρά ας πούμε παίρνει 880, σημαίνει ότι έχει πάρει το 90% του μέσου καθαρού μεικτού μισθού που έπαιρνε από το 2002 μέχρι την ημέρα που βγήκε στη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει.
1: Ξέρετε πώς υπολογίζεται η σύνταξη.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δούλευε.
1: Κύριε, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Όχι,
1: σας
0: καταλαβαίνω
1: λέω,
0: πολύ καλά.
1: Ο μέσος μεικτός μισθός. Είναι δυνατόν εγώ που είχα 4 και 5.000 ευρώ μισθό και πλήρωνα το 20% στις 4.000, που είναι το 20%, είναι η εισφορά υγεία, η κύρια σύνταξη, η εισφορά για την κύρια σύνταξη.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν εγώ που έπαιρνα 4.000 ευρώ, έτσι, και έδινα 800 ευρώ κάθε μήνα, το 20% δηλαδή, έτσι, εγώ και ο εργοδότης μας. Να παίρνω την ίδια σύνταξη με τον άλλο που παίρνει 1000 ευρώ.
0: Προφανώς και δεν είναι. Όχι, προφανώς και δεν είναι.
1: Λοιπόν, αυτό γίνεται σήμερα.
0: Αλλά δε...
1: έχουμε πρακτικά αυτή τη στιγμή το σύστημα, το συνταξιοδοτικό που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, που δεν είναι δώσει και σε μένα μπάρμπα, είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό σύστημα που υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Τι είναι το σύστημα που έχει εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να έρχεται δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, θα σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να έρχεται, ας πούμε, ο Βαγγέλης στο σπίτι να μου αλλάζει το θερμοσύμφωνα. Ελεύθερος επαγγελματίας, 45 χρονών παιδί, μια χαρά. Έρχεται στο σπίτι, μου αλλάζει το θερμοσύμφωνα. Πόσα θέλεις, Βαγγέλη, μου λέει 280 ευρώ. Στο χέρι όλα. Στο χέρι μου λέει, Γιαννάκη, στο χέρι. Ωραία, στο χέρι, αγόρι μου. Στο χέρι. Σε ποια ασφαλιστική κατηγορία είσαι? Στην πρώτη. Του λέω, θα βγάλεις 500-600 ευρώ σύνταξη, το ξέρεις? Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, εγώ βγάζω, μου λέει 50.000 ευρώ το μήνα. 50.000 ευρώ το χρόνο, μου λέει, εισόδημα έχω. Λοιπόν, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το λευτό δέντρο έχει τελειώσει, δεν υπάρχει.
0: Κύριε Γιάννη, μου επιτρέπετε?
1: Θα σας επιτρέπω, πείτε μου.
0: Ναι, δεν είναι όλοι έτσι.
1: Πώς δεν είναι, τι πάνε να πει δεν είναι όλοι? Πώς δεν είναι όλοι?
0: Ότι ένας μισθωτός των 1200-1300 ευρώ δεν θα βγάλει, τι σύνταξη θα βγάλει?
1: Τι πάνε να πει αυτό, κύριε? Εξαρτάται από τα χρόνια. Αν υποθέσουμε
0: ναι,
1: ότι από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα βγει στη σύνταξη,
0: ναι,
1: έχει βγει μέσος μεικτός μισθός, ο οποίος βέβαια είναι αυξημένος με το δελτίο τιμών καταναλωτή, 1.300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βγάζει 1.600 ευρώ μέσο μεικτό μισθό τη στιγμή που, που βγαίνει στη σύνταξη. Με 1.600 ευρώ, αν έχει 40 χρόνια,
0: ναι,
1: θα πάρει το 50%. Που σημαίνει θα βγει με 800 συν 446 που είναι τώρα, με 1.246 ευρώ μεικτά. Καθαρά 1.100 ευρώ. Εάν όμως είναι με 30 χρόνια, θα βγει ακόμα λιγότερα. Γιατί
0: ακόμα, λοιπόν, και αν, μισό λεπτό, ακόμα λοιπόν και αν είναι 40 χρόνια, τα 1.100 ευρώ απέχουν κατά πολύ από τα 1.700 του προηγούμενου κρατή. Δεν ξέρω τι σύνταξη
1: παίρνει. Γιατί είναι άλλες ομάδες.
0: Προφανώς θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δεν κολλάγανε ένσημα. Είναι ανάλογα με το είδος της εργασίας. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Δεν είναι μόνο ανάλογα με το είδος της εργασίας. Είναι ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει κάθε άνθρωπος, τις σπουδές που έχει κάνει και με όλα αυτά. Είναι απλό το θέμα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Είμαστε Βόρεια Κορέα, να παίρνουμε όλοι 200 ευρώ το μήνα?
0: Πότε βγήκατε στη σύνταξη?
1: Το 22, το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη το 22.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν εγώ βγαίνω στη σύνταξη και μόνο η ανταποδοτική μου σύνταξη είναι 1.700 ευρώ, μόνο η ανταποδοτική μου μεικτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγήκαμε 3.500 ευρώ μέσω μεικτό μισθό. Γιατί? Γιατί ήμουν διευθυντής παραγωγής, ήμουν τεχνικός διευθυντής, ήμουν διευθυντής συντήρησης, ήμουν διευθυντής εργοστασίου και ήμουν 15 ώρες στο εργοστάσιο. Από τις 5 το πρωί που σηκωνόμουν, με σπασμένο στομάχι μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ,
0: ναι,
1: 8 η ώρα.
0: Η υφισταμενή σας?
1: Η υφισταμενή μου, μια χαρά ήταν η υφισταμενή.
0: Όχι, άλλο λέω, τι μισθούς είχαν και τι συντάξεις θα βγάλουν? Γιατί δεν γίνονται όλοι διευθυντές.
1: Δεν γίνονται, κύριε, εξαρτάται. Ο εργοδηγός που έβγαλε, ο εργοδηγός ας πούμε, είχε με 1.300 ευρώ, 1.350 ευρώ καθαρά. Απλά. Γιατί είχε το μισό μισθό το δικό μου. Είναι δυνατόν ο εργοδηγός να έχει το ίδιο μισθό με μένα? που είναι 8 ώρο και εγώ είμαι 18 ώρο και είμαι μηχανολόγος και μηχανικός πολυτεχνείου. Γίνεται αυτό, εσείς τι λέτε? Πώς θα γίνει, τι είμαστε όλοι οι ίδιοι? Είμαστε ίσοι και ίσοι απέναντι στον νόμο, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Οι ίδιοι είναι μόνο στα νεκροταφεία. Εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι. Τελείωσα. Όταν εγώ είμαι καλύτερος τεχνικός, είμαι καλύτερος μηχανικός, είμαι καλύτερος ηλεκτρολόγος και παίρνω, μπορώ να πάρω πιο πολλά λεφτά, να πάω κάπου και να δουλέψω με πιο πολλά λεφτά, θα βγάλω πιο μεγάλη σύνταξη.
0: Προφανώς.
1: Τελείωσε το παραμύθι. Τελείωσε.
0: Για εσάς είναι.
1: Ναι,
0: εντάξει. Εγώ δεν θα συμφωνήσω, κύριε Γιάννη, αλλά γι' αυτό συζητάμε.
1: Είναι θέμα μισθού, μέσου μειχτού μισθού.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μπορείτε άνετα κι εσείς, ας πούμε, να καθίσετε να τραβήξετε από τον Άτλα το πόσα έχετε πληρώσει, να δείτε μέχρι τώρα, να βάλετε το δίχτυ τιμών καταναλωτή, γιατί τα 1000 ευρώ το 2000, τα 36.000 ευρώ που έπαιρνα εγώ, ας πούμε, το 2002, πολλαπλασιάζεται από το 1,53-54. Είχαν τεράστια αξία τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Τα 36.000 είναι 50.000 ευρώ. Καταλάβατε. Αυτό έχει υπολογιστεί όμως, το υπολογίζει ο ΕΦΚΑ. Και μου βγάζει μέσο μισθό 3.500 ευρώ. Μέσο μισθό. Μεικτό μισθό. Από το 2002 τα 20 χρόνια τα τελευταία. Που υπολογίζεται. Έτσι υπολογίζεται. Από το 2002 και μετά. Τελείωσε. Πήρα το 50% σύν την εθνική σύνταξη. Τελείωσε. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω. Εγώ σαν μηχανικός, με το παλιό σύστημα, το οποίο ήταν εσχρό σύστημα, θα έπαιρνε 3.000 ευρώ σύνταξη. Αλλά πώς θα έπαιρνε τις 3.000 ευρώ σύνταξη? Όταν μου έπαιρνε τα καλύτερα 5 χρόνια. Δηλαδή στα 22 χρόνια, ας πούμε, που έβγαλα 3.500 ευρώ μισθά, είχα όμως και 5 χρόνια στα οποία είχα 70, 80, 90.000 ευρώ μισθό. Θα έπαιρνε λοιπόν με το παλιό σύστημα τα 5 καλύτερα χρόνια και θα μου βγάζει μία σύνταξη 3.000 ευρώ. Είναι δίκαιο? Όχι βέβαια. Πού γινόταν αυτό? Ούτε στην Ουγκάντα, μόνο στην Ελλάδα. Αυτό κάνανε παλιά. Αυτό κάνανε παλιά. Και γι' αυτό φτάσαμε στο φαλιμέντο, στη χρεοκοπία. 1.300.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Το όνειρο του Έλληνα να γίνει δημόσιο υπάλληλο. Δεν υπήρχε κανένα άλλο όνειρο. Εγώ από 32 συμμαθητές μου στο γυμνάσιο, από 32 συμμαθητές μου, οι 29 έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι. Εκ των οποίων οι 13 είναι συνταξιούχοι από τα 53, επειδή είναι ένστολοι. Μείναμε 3 στον ιδιωτικό τομέα να παλεύουμε στα σπίτια.
0: Ο καθένας έκανε την επιλογή του.
1: Ένα λεπτό. Το κράτος έκανε την επιλογή του να διορίζει κίτρινους, κόκκινους και πράσινους. Μισοφόρους, ψηφοφόρους. Όταν λοιπόν μένουμε 3 στον ιδιωτικό τομέα για να ταΐζουμε με τις εισφορές μας 29, αυτά θα τα αποτελέσματα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Καταλάβατε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και σήμερα αυτή τη στιγμή η αγορά έξω διψάει για κόσμο. Διψάει. 4 ναυπηγεία νεκρά είσατε. Με τον ηλίθιο τον Τσίπρα. 4 ναυπηγεία νεκρά. Και αυτή τη στιγμή τα ναυπηγεία πετάνε.
0: Και πού είναι
1: και
0: ο κόσμος?
1: Για 1.700.
0: Ναι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, αλλά πού είναι ο κόσμος?
1: Λοιπόν, 2.000 ευρώ μισθούς. Πού είναι? Πού είναι οι τεχνίτες? Δεν υπάρχουν τεχνίτες βέβαια. Τα παιδιά μάθανε στις δημοσιοπαλλικές οικογένειες όταν δεν διοριστούν.
0: Ο Τσίπρας φταίει γι' αυτό?
1: Όχι βέβαια. Γι' αυτό φταίει όλοι οι πολιτικοί από το 1981 και μετά. Αφαλίμον. Αφαλίμον. Δεν το συζητάμε. Ο Τσίπρας το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα αρπάξει από τις τσέπες των άλλων. Αυτό το. Τώρα θα πάει το 1% από την Παγκόσμια Τράπεζα Σπέρματος. Αυτά να σου πω κάτι για μένα που έχω κάνει 2.000 κοστολόγια στη βαριά βιομηχανία. 10, 15 και 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι, δεν θα πω τώρα, δεν θα εκφραστώ στον αέρα. Αυτά είναι για τους ηλίθιους έξω που τα ακούνε. Δεν ξέρουν να υπολογίσουν ότι το 2,6% της αύξησης της συνταξής που θα πάρουν. Και λέει κάποιος. Είναι λίγα, λέει, 2,6 είναι λίγα. 4,5 δίνει η Γερμανία. Είσαι Γερμανός. Είσαι χώρα της ξαπλώστρας και του delivery. Λοιπόν, τελείωσε. Είσαι ανηλίκια στους εργάτες.
0: Νομίζω ότι υποτιμάτε πάρα πολύ το εργατικό δυναμικό της χώρας.
1: Όχι, εγώ που είμαι μέσα στη βιομηχανία πάνω από 40 χρόνια, υποτιμάω. Είμαστε η χώρα της ξαπλώστρας και του delivery. Τελείωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Η κυρία Μαρία από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κυρία Μαρία. Για καλέστε την κυρία Μαρία. Λοιπόν. Α, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει. ο κύριος λέει, αυτός που μιλάει για τη Βόρεια Κορέα, είναι πιο σεμνός στην κοινωνία. Δεν έγινε για τους καπάτσους σαν τον κύριο. Όχι, γιατί καπάτσους. Εγώ είπα απλά ότι δεν υπάρχουν θέσεις διευθυντών για όλους, προφανώς. Κάποιοι θα καταφέρουν να αναρριχηθούν στην, στην ηγεσία, αλλά είναι λίγοι. Και η ουσία της κοινωνικής ασφάλισης είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Τέλος, λέει, ο μηχανικός δηληστηρίου είχε μεγαλύτερο μισθό από τον κύριο, πάνω από 3.500 μέσο όρο. Και τι. Ναι. Είστε καλεσμένοι. Πού? 19 Σεπτεμβρίου, στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο. Ω, μάλιστα. Ευχαριστούμε και για Δημήτρα. Γι' αυτό λέει το λόγο το ΦΠΑ 23%, γιατί όλα είναι μαύρα. Το τι βγάζουν μερικές κατηγορίες, παραδείγματος γιατροί, όχι όλοι φυσικά, σε χρήμα που δεν φαίνεται, είναι το κάτι άλλο. Νομίζω, εσύ, ότι ο γιατρός είναι μια κατηγορία που είναι πολύ πιο κάτω από άλλες κατηγορίες. Όχι ότι δεν βγάζουν, έτσι. Το νομοσχέδιο, λέει, πέρασε 43-87-2016. Κύριε Κυριάκο, δεν ξέρω πολύ καλά τι διαβάζω. Πολύ καλά ξέρω τι διαβάζω. Δεν θα με βγάλετε, δεν θα με βγάλετε τυφλό. Ελάτε. Παππού, δεν κατάλαβα τι μου λέτε. 600 ευρώ, λέει, κρατήσει είχαμε ο κύριος Δημήτρης. Με ιδιωτική ασφάλεια θα μας γίναγαν με ελικόπτερο. Και τώρα από νοικοκυρία καταντήσαμε ζητιάνη. Η Ελλάδα, λέει, έχει 60 δις έσοδα από φόρους όμεσους και έμεσους και πληρώνει 30 δις σε συντάξεις. Με τα υπόλοιπα 30, λοιπόν, πρέπει να φτιάξει υγεία, παιδεία, άμυνα, πολιτισμό, ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος είναι. Ναι, εντάξει. Δεν περίμενα, Γιάννη. Να φτιάξει όμως και τα υπόλοιπα, όχι μόνο την άμυνα. Έτσι. Με το σκεπτικό, λέει, του κυρίου για τη σύνταξη ανάλογα των εισφορών, πείτε σε περίπτωση μη γίνεται θεραπεία καρκίνου, τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν για τις θεραπείες από το κόστος που έχουν καλύψει οι εισφορές του να μην του πραγματοποιηθούν. Κοινωνικό κράτος λέγεται το ΕΚΑΣ. Διαβάζω τα μηνύματα τώρα. Η κατάργηση έγινε. Ναι, κύριε Κυριάκο, δεν έγινε με το νόμο 4387 του 2016. Το ξαναδιαβάζω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αμφισβητείτε και τα δημοσιεύματα. 3863 του 2010. Όπως έχει αποκαλύψει Καθημερινή, ο νόμος 3863 του 2010 που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2015 δεν προβλέπει την καταβολή του ΕΚΑΣ. Ελάτε τώρα. Α, μας βγάλετε και τρελούς. Ήμαρτον πια. Αμφισβητείτε και το δημοσίευμα της Καθημερινής που είναι εφημερίδα η οποία εν πάση περιπτώσει δεν πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο Τσίπρα. Και με ημερομηνία 2014 έλεος κάπου. Α, μας τρελάνετε. Ξεχάσουμε και αυτά που τα λίγα που ξέρουμε. Γιάννη μου, για σένα είχε 100% δίκιο, για μένα δεν είχε. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, για να έχουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη, λέει εδώ η κυρία Αναστασία. Σωστό. Ξεχνάμε, λέει, το πόσο είναι ο κατώτερος μισθός και το πόσα παιδιά με πτυχία ξενιτεύονται για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Είναι μια παρατήρηση. Να την ακούσουμε. Να μην την ακούσουμε. Να μην την ακούσουμε. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερο.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 3-2 είναι ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Έχει ένα λεπτό ακόμα για τις καθυστερήσεις. Ο κύριος Θανάση από την Ηλιούπολη. Ελάτε, κύριε Θανάση.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είστε καλά.
1: Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει μετά από όλη αυτή την καταστροφή που έχει πάθει η ελληνική οικονομία, την πτώχευση, να πούμε κάποια πράγματα, όχι κάποιες αερολογίες.
0: Για δείτε.
1: Σαν και αυτές που είπε ο προηγούμενος διευθυντής.
0: Όχι, όχι, μην λέτε αερολογίες, ο κάθε έχει την άποψή του, δεν είναι.
1: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχει την άποψή του. Πτωχεύσαμε λοιπόν, καταρχάς, επειδή μπήκαμε στο ευρώ. Πριν με τη δραχμή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, αν θυμάστε καλά. Όταν είχαμε πρόβλημα με τις συναλλαγές με το εξωτερικό, με τα προϊόντα, κάναμε μια υποτίμηση και ήταν όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό δεν είναι το λογικό να κάνεις μια υποτίμηση για να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί η υποτίμηση συνιστά πτώχευση.
1: Ναι. Τι συνέβαινε όμως, όταν συνέβαινε αυτό και το πράγμα, αυτό που παθαίναμε εμείς εντός εισαγωγικών ήταν να πάρουμε κάποιο προϊόν από το εξωτερικό πιο ακριβά. Εδώ μέσα όμως κοινιόταν το χρήμα. Τα προϊόντα που παίρναμε απ' έξω δεν τα παίρναμε με δραχμές, ούτε.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 3-2 είναι ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Έχει ένα λεπτό ακόμα για τις καθυστερήσεις. Ο κύριος Θανάση από την Ηλιούπολη. Ελάτε, κύριε Θανάση.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είστε καλά.
1: Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει μετά από όλη αυτή την καταστροφή που έχει πάθει η ελληνική οικονομία, την πτώχευση, να πούμε κάποια πράγματα, όχι κάποιες αερολογίες.
0: Για δείτε.
1: Σαν και αυτές που είπε ο προηγούμενος διευθυντής.
0: Όχι, όχι, μην λέτε αερολογίες. Ο κάθε έχει την άποψή του, δεν είναι.
1: Ναι. Συγγνώμη, έχετε και την άποψή του. Πτωχεύσαμε λοιπόν, καταρχάς, επειδή μπήκαμε στο ευρώ. Πριν με τη δραχμή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, αν θυμάστε καλά. Όταν είχαμε πρόβλημα με τις συναλλαγές με το εξωτερικό, με τα προϊόντα, κάναμε μια υποτίμηση και ήταν όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό δεν είναι το λογικό να κάνεις μια υποτίμηση για να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί η υποτίμηση συνιστά πτώχευση.
1: Ναι. Τι συνέβαινε όμως, όταν συνέβαινε αυτό και το πράγμα, αυτό που παθαίναμε εμείς εντός εισαγωγικών ήταν να πάρουμε κάποιο προϊόν από το εξωτερικό που είχε ακριβά. Εδώ μέσα όμως κουνιόταν το

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. 3-2 είναι ο Ολυμπιακός με τον Βόλο. Έχει ένα λεπτό ακόμα για τις καθυστερήσεις. Ο κύριος Θανάση από την Ηλιούπολη. Ελάτε, κύριε Θανάση.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είστε καλά.
1: Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει μετά από όλη αυτή την καταστροφή που έχει πάθει η ελληνική οικονομία, την πτώχευση, να πούμε κάποια πράγματα, όχι κάποιες αερολογίες.
0: Για δείτε.
1: Σαν και αυτές που είπε ο προηγούμενος διευθυντής.
0: Όχι, όχι, μην λέτε αερολογίες, ο κάθε έχει την άποψή του, δεν είναι.
1: Ναι, συγγνώμη, έχετε και την άποψή του. Πτωχεύσαμε λοιπόν, καταρχάς, επειδή μπήκαμε στο ευρώ. Πριν με τη δραχμή δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, αν θυμάστε καλά. Όταν είχαμε πρόβλημα με τις συναλλαγές με το εξωτερικό, με τα προϊόντα, κάναμε μια υποτίμηση και ήταν όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια, αυτό δεν είναι το λογικό να κάνεις μια υποτίμηση για να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί η υποτίμηση συνιστά πτώχευση.
1: Ναι. Τι συνέβαινε όμως, όταν συνέβαινε αυτό και το πράγμα, αυτό που παθαίναμε εμείς εντός αγωγικών ήταν να πάρουμε κάποιο προϊόν από το εξωτερικό πιο ακριβά. Εδώ μέσα όμως κνιόταν το χρήμα. Τα προϊόντα που παίρνουμε απ' έξω δεν τα παίρνουμε με δραχμές, ούτε κάποια άλλη χώρα με το εθνικό της νόμισμα.
0: Όχι, στην ισοτιμία πηγαίναμε, προφανώς.
1: Έτσι. Η πρώτη αίτη ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν για τα δανεικά που λέμε και το ένα και το άλλο, είχαν πάρθει σε ομόλογα. Αυτά τα λεφτά δεν μάθαμε ποτέ που πήγανε. Ειδικά από το 90 και μετά. Και αυτά τα ομόλογα δεν τα κουτσουρέψαμε όπως κουρέψανε τα ομόλογα των ασφαλιστικών μας δανείους και τα λοιπά. Πήραμε δανεικά από ξένες τράπεζες για να τα αποπληρώσουμε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πτωχεύσουμε. Όσο για το θέμα των συντάξεων, η μεγάλη καταστροφή έγινε τότε με το Σμίτι, αν θυμάστε καλά, που τα έπαιξε στο χρηματιστήριο.
0: Ναι.
1: Εάν δεν τα είχε παίξει στο χρηματιστήριο.
0: Εννοείται τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
1: Τα αποθεματικά, ναι. Και δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι απλά τα πράγματα. Ποτέ δεν μάθαμε πόσο στοιχήσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Συγγνώμη.
1: Λένε κάποιοι ότι δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Εάν δεν υπήρχαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, δυστυχώς, η οικονομία δεν θα κινιότανε. Τι θέλω να πω με αυτό. Παίρνανε ένα μισό της προκοπής. Με αυτό λοιπόν, σταθερό κάθε μήνα. Με αυτόν λοιπόν κάναν τα κουμάντα τους και αγοράζαν κάτι παραπάνω και νιώταν η αγορά. Από το 11 που έγινε η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων γύρω στο 40% μαζί με το κόψιμο των δώρων, αδειών κτλ. Τι είχε αυτό σαν αποτέλεσμα? Να κάτσει η αγορά. Να κλείνουν τα μαγαζιά, να κλείνουν επιχειρήσεις, να δημιουργούνται άνεργοι.
0: Κύριε Θανάση, μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν. Κάθε ασφαλιστικό σύστημα έχει πολλούς πυλώνες. Προφανώς ένας πυλώνας είναι αυτός του δημοσίου. Άλλος πυλώνας είναι του ιδιωτικού τομέα. Σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι απολύτως υπέρ. Μάλλον, για να το πω λίγο διαφορετικά, δεν μπορεί να σταθεί ένα οικοδόμημα χωρίς έναν από τους πυλώνες του.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν φύγει ένας πυλώνας, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τριγμούς και στο τέλος θα έχουμε και θα πέσει, δεν θα σταθεί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δημόσιο, το οποίο έχουν περάσει και εποχές που δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση, αλλά έχουν περάσει εποχές παχιών αγελάδων πραγματικά. Η μοναδική κατ' εμέ, για μένα προσωπική άποψη, το μοναδικό στρεβλό σημείο είναι η μονιμότητα του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το δημόσιο προφανώς και είναι ένας πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά η λογική της μονιμότητας έκανε πάρα πολλούς ανθρώπους να υπολειτουργούν. Δεν λέω ότι είναι η πλειονότητα, ότι ήταν η πλειονότητα η πλειοψηφία. Εγώ δεν καταλαβαίνω στον εργασιακό βίο οποιοδήποτε τι σημαίνει μονιμότητα.
1: Προσέξτε πάνω σε αυτό το πλέον, συγγνώμη, ολοκληρώσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Η μονιμότητα λοιπόν των δημοσίων υπαλλήλων δεν φτιάχτηκε για να έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά τεμπέληδες εργαζόμενοι μη.
0: Εξελίχθηκε όμως έτσι.
1: Ναι. Έγινε λοιπόν για τη νομιμότητα των υπηρεσιακών τους, πώς το λένε, αντικειμένων εργασίας. Να μην παρανομούνε. Να μην τους εκβιάζει δηλαδή.

0: ή οποιοδήποτε υπουργό, ξέρω εγώ, διευθυντή στον Ατάλι να παρανομήσουν, να κάνουν να ευνοήσουν κάποιον με την προοπτική ότι θα του απολύσει. Γι' αυτό το λόγο είχε γίνει. Βέβαια, αν εξελίχθηκε έτσι στρεβλά, έχετε δίκιο.
1: Μα προφανώς και εξελίχθηκε έτσι.
0: Εξελίχθηκε και γι' αυτό, για να είναι νόμιμος και να μην, πώς το λένε, τον επηρεάζει οποιοδήποτε.
1: Τι θέλω να. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπάρχουν εξαιρετικοί δημοσιοπάλοι που τιμούν το επαγγελμά τους, όπως υπάρχουν και εξαιρετικοί ιδιωτικοί υπάλληλοι που τιμούν το επαγγελμά τους. Υπάρχουν μέτριοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, και υπάρχουν και κακοί δημοσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο κακός ιδιωτικός υπάλληλος θα δει την πόρτα της εξόδου. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο κακός δημόσιος υπάλληλος δεν θα δει τίποτα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως γιατί αυτοί που χρεοκοπήσανε.
1: Όχι, απλά εγώ μιλάω για τους πυλώνες, απλά λέω ότι υπάρχουν και στρεβλά σημεία, έτσι, τα οποία κατ' εμέ θα έπρεπε να διορθωθούν, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Οπωσδήποτε, αλλά δεν διορθώνονται.
1: Όχι, ούτε πρόκειται ποτέ.
0: Ναι, με αποτέλεσμα λοιπόν να ακούμε νεοφιλελεύθερες εξυπνάδες για την ελευθερία της αγοράς και το ένα και το άλλο και εγώ δεν ξέρω τι. Και αυτό που έχουμε δει, αντί να λειτουργεί η φιλελεύθερη εντωσιακή οικονομία, να μην είναι φιλελεύθερη η οικονομία, αλλά να υπάρχουν αυξήσεις ότι και να χρεώνει ο καθένας ό,τι θέλει στα πετρέλαια, στο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
1: Καλά, η κατάσταση στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι ασύλληπτη.
0: Ακριβώς.
1: Ασύλληπτη.
0: Δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Ναι, ναι, μα δεν μπορεί η ακρίβεια έτσι όπως καλπάζει. Είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Εγώ δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί η κυβέρνηση να ελέγξει την ακρίβεια.
0: Αλλά ο τρόπος πάντως δεν είναι να κοιτάμε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου και να λέμε ότι φταίμε εμείς.
1: Τώρα προεκλογικά.
0: Όχι, γενικά.
1: Όχι μόνο το μάτι. Σαν τα κοράκια και το σηκώτη, ναι. Ένα στα φάει του άλλου.
0: Ναι, λέμε δηλαδή ότι θέλει ο μηχανικός που δεν κόβει, όπως ο μάστορας που δεν κόβει απόδειξη για ένα αυτοκίνητο που φτιάχνει. Εγώ, ας πούμε, έφτιαξα τις φορές στο αυτοκίνητο μου, δεν ήθελα απόδειξη. Γιατί να πληρώσω 24
1: λοιπόν, μίλαγα σήμερα με έναν επαγγελματία. Δεν θέλω να πω, δεν θα πω ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Ελεύθερα επαγγελματία. Ο οποίος νοικιάζει ένα. Πέραν τη δραστηριότητά του, νοικιάζει και ένα σπίτι. Έχει ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζει. Πικιώμα του, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι κάποια στιγμή τον νίκιαζε μαύρα. Σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο. Δεν υπήρχε δηλαδή φόβος. Από κάποια στιγμή και μετά όμως έπρεπε να αυξήσει το εισόδημά του. Για κάποιους λόγους δικούς του. Όλο αυτό είναι στρεβλό. Όλο αυτό.
0: Βέβαια δεν ήταν χατσάπι σίδερα που έπρεπε να πει ότι κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Έτσι. Όλο αυτό είναι στρεβλό. Ναι, εντάξει, προφανώς. Προφανώς. Αυτό είναι χειρότερο, βέβαια, έτσι. Ναι, προφανώς.
0: Τέλος πάντων, αλλά θεωρώ δηλαδή ότι να προσπαθήσουμε να μην κοιτάζουμε να θεωρούμε ότι εμείς θέμε ότι εμείς θα φάγαμε όπλος ο κόσμος. Δεν έχουμε φάει εμείς. Εμείς θα φάγαμε.
1: Συμφωνώ και εγώ ότι δεν τα έχουμε φάει όλοι. Το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι όλοι συμμετείχαμε στο φαγοπότι. Εμένα δεν με είχε καλέσει κανείς. Φαντάζομαι και πολλούς άλλους και δεν φάγαμε.
0: Και στην τελική έχω μια μεγάλη απορία. Λέει χρωστάμε, ας πούμε, ξέρω τόσα. Πά σε μια ταβέρνα. Παίρνεις, ξέρω εγώ, αυτά που παίρνεις. Έρχεται ο λογαριασμός, δεν έφαγα μια σαλάτα, ένα τζατζί και τα λοιπά. Εμείς από αυτά τα λεφτά πού πήγανε? Γιατί δεν το λέει κανείς? Πού έχουν πάει, πού έχουν εξαφανιστεί τόσα δις?
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Θανάση. Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Έχουμε διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 45 λεπτά μετά τις 11.211.200.8.200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ελένη, όχι. Όποιος ξαναστείλει μήνυμα για τυχείο, απλά δεν θα διαβαστεί, σας το λέω. Μανώλη λέει μια δύσκολη ερώτηση και αν θέλεις να απαντάς στον αέρα. Τελικά η Ελλάδα πτώχευσε ή όχι στην πρόσφατη κρίση? Προφανώς. Προφανώς. Αλλά δεν πτώχευσε επίσημα. Όχι, μερική χρεοκοπία. Δεν υπάρχει μερική. Αν χρεοκοπείς, δεν χρεοκοπείς. Πτώχευσε, αλλά δεν πτώχευσε επίσημα. Δηλαδή δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση. Προφανώς και πτώχευσε. Α, η σφύρα το λέει, γιατί πήγε 2-3-2 βόλες, μην έχουμε μια στραβή και δεν έχουμε χρόνο μετά. Ναι. Γεια σας κύριε Γιάννη από την Ιταλία, χαιρετισμούς. Ναι μωρέ, εντάξει, και η Καθημερινή έγραφε ψέματα το 2012, έχεις δίκιο. Έγραφε για νόμο του 2010, το είχαν δει στον ύπνο τους. Άσε ρε Κυριάκο. Κι άλλοι υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, τα βγάζουν τα γυαλιά καμιά φορά. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Στην Μπορούσια, όπου είναι ο αγώνας τώρα σε εξέλιξη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για τη League Phase του Champions League, στο 27ο λεπτό έπεσε στο τερέν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, χωρίς να προηγηθεί κάποια φάση, κάποιο μαρκάρισμα, ένιωσε μια διαθεστία, έδειξε να φτιάνει το στήθος του και μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πρώτη ενημέρωση που έχει κάνει πριν από λίγη ώρα η Μπορούσια Ντόρτμουντ, και ενώ ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι, είναι ότι είχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα και γι' αυτό πάει και στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όλος ο γερμανικός τύπος αυτή την ώρα προτάσει την είδηση,
0: ναι, προφανώς,
1: της αδιαθεσίας του Καρέτσα στο παιχνίδι και το γεγονός ότι αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο της Μπορούσια. Είναι βασικό θέμα αυτή την ώρα σε όλο το γερμανικό τύπο, ενώ είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια τα βραδινά που άρχισαν στις 10 για το Champions League. Πάντως η ενημέρωση αναφέρει, ξαναλέω, πρόβλημα στο κυκλοφοριακό και πάει στο νοσοκομείο για ενδελεχείς εξετάσεις. Αυτό είναι τώρα η τελευταία ενημέρωση που έχει δώσει η Μπορούσια. Καταλαβαίνει κανείς ότι εντάξει, ότι ό,τι και να είναι,
0: είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη.
1: Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και να δούμε τι άλλο.
0: Μακάρι να είναι κάτι παροδικό για το παιδί, γιατί δεν έχει περάσει από χιλιάδες εξετάσεις κυριογωμετρικά. Προφανώς και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά.
1: Δεν υπήρξε χτύπημα μέσα στο παιχνίδι. Ξαφνικά πετά την μπάλα πλάγια, νιώθει μια δεσμευτική, κάθεται στο τερέν και έτσι κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα και τον μεταφέρανε αρχικά στα αποδυτηρία. Από εκεί και πέρα. Να σου πω, μια που είπαμε νωρίτερα για την μεγάλη νίκη που θα έκανα 0 απέναντι στην ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Ο Μπρινιόλι έπαιζε με ίωση, είχε πυρετό. Και ενώ για το Στρακόσια, ότι είχε ένα ράγισμα στο χέρι. Ράγισμα δεν είναι, μεγάλη ράγισμα. Και θα λείψει για 3 εβδομάδες, θα είναι εκτός. Ο Θωμάς Στρακόσια, τροφιάκας της Ένωσης. Με τον γκολ τεχνικό του Μαρίν. 1-0 η ΑΕΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Όριμη εμφάνιση δήλωσε ο Νίκολης. Και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με 2 τέρματα του Γκονζάλες και ένα του Πουέρτα, τα τέρματα του Ολυμπιακού, ο οποίος προηγήθηκε 3-0 και συνέχεια έκανε 3-1-3-2 ο Βόλος. Πριν από την έναρξη του αγώνα, στη φωτογραφία την ομαδική, οι παίκτες των Ερυθρολεύκων είχαν μια φανέλα με το νούμερο 9 για να τιμήσουν έτσι τον LKB που χτύπησε το Σάββατο το καταμακνύμις, έκανε την επέμβαση την Κυριακή το πρωί και νοσηλεύεται και θα ξεκινήσει από κατάσταση.
0: Ναι, Δημήτρη μου, είναι πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά θέλω να σου πω ότι Δεν έβλεπα βέβαια το παιχνίδι, αλλά από 3-0-3-2 με το Βόλο ναι. δεν είναι.
1: Να δω και εγώ τι έχει γίνει, γιατί καταλαβαίνεις ότι ασχολήθηκα πιο πολύ.
0: Ναι, εντάξει, με τον, λογικό. Με θέλω να πω δηλαδή. Εντάξει, αγώνας κυπέλου έπαιξε και με αρκετές αλλαγές.
1: Ναι, δεν είναι γιατί. Σίγουρα δεν είναι. Ό,τι καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Να κερδίζεις 3-0 σε ένα παιχνίδι κυπέλου με πολλές αλλαγές ο Βόλος. Και να είστε στο.
0: Είδα δηλαδή το δεύτερο γκολ του Βόλου. Δεν... Αλλά ναι. Όπως και να έχει, όταν δέχεσαι δύο τέρματα, υπάρχει ένα ζητηματάκι.
1: Ναι. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Ναι, να δούμε και τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Θα δω και τα γκολ, γιατί σου είπα ότι ήταν η προτεραιότητά μου.
0: Ναι, ιστορία. Λογικό. Και εγώ βλέπω τώρα το βίντεο με την αδιαθεσία του Καρέτσα.
1: Καταλαβαίνετε, μου δεν είναι από κάποιο χτύπημα.
0: Όχι, τίποτα. Σταματάει ξαφνικά.
1: Κάνει νόημα.
0: Κάνει νόημα,
1: πιάνει το στήθος
0: και μάλιστα δείχνει και έναν παράγοντα της Dortmund, το οποίος δεν ξέρω ποιος είναι, διαβάζω την ουσία της Dortmund, το οποίος πιάνει το, κάνει πίσω σαν να δυσφορεί, ας πούμε, για αυτό που έγινε, όχι νευριασμένος, και πιάνει το κεφάλι του.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα τι έγινε εδώ. Σαν να πάω, είναι ο Lars Ricken. Απόγνωση. Ναι, απόγνωση. Θα το
1: μπορείς να πεις και απόγνωση. Γιατί όταν έχεις χάσει τον Κωνσταντέλια. Και βλέπεις τώρα αρχικά το πλάνο αυτό με τον Καρέτσα.
0: Ναι, κάνει ένα νόημα προς τον διαιτητή. Κάθεται κάτω. Κάθεται κάτω, σκύβει και εξαπλώνει.
1: Ναι.
0: Είναι μια στιγμή. Είναι μια στιγμή δύσκολη.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ό,τι άλλο έχει, αργότερα θα είμαστε και εκεί.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Με τον Έλληνα Διεθνή μέσω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε, λοιπόν. Είναι, εντάξει, πώς θα το κάνουμε τώρα. Και ξανά λέω, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις, έχει περάσει εργομετρικά. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβλημα παθολογικό. Βέβαια η αδιαθεσία είναι μέσα στο παιχνίδι για όλους μας, οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή μας, οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Αλλά εντάξει, όταν τον βλέπεις έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή και σε παιδί, μιλάμε για παιδί. Όπως και να το κάνουμε. Ο κύριος Γιάννης από τον Καναδά, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Για καλέστε, κυρία Δέσποινα, τον κύριο Γιάννη, γιατί δεν τον έχουμε. Λοιπόν. Ναι, διαβάζω εδώ ότι όντως δεν οφείλεται σε μυϊκό τραυματισμό, όπως ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, ο Καρέτσας είναι καλά στην υγεία του δεδομένων των συνθήκων, λέει η ανακοίνωση. Πολύ προσεκτική. Πρόβλημα του κυκλοφορικού συστήματος δεν οφείλεται σε μυϊκό ή οστικό τραυματισμό. Τον έχουμε. Λοιπόν. Όχι, Καβοντορίτη, να μην δώσουν κανένα δάνειο. Δεν είναι λύση για να ζήσει ο κόσμος τα δάνεια. Γιατί θα ανοίξει νέος κύκλος οφειλών. Ποιος θα δώσει δάνειο με 1% τόκο? Κανένας. Δεν είναι λύση τα δάνεια. Γιατί ο ακροατής μας κάλεσε από τον Καναδά. Ποιο είναι το όνομά του? Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο Αντώνη, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βλέπω ότι αρχίσατε πάλι να στέλνετε μηνύματα από τυχείο για το θέμα της μετακίνησης των φοιτητών. Δεν θα το ξανααναφέρω. Στείλτε και 500 μηνύματα. Ζήτησε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο πέρσι. Δεν το επιβεβαίωσε. Δεν έστειλε ποτέ κανένα τηλέφωνο για να μπορέσει να μπορέσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε, με τα μηνύματα δεν θα κάνουμε δουλειά. Είναι απλό. Έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω με τη φοιτητική εστία, να μιλήσω, κανείς. Δεν γίνεται έτσι. Χωρίς εκπροσώπηση δεν γίνεται. Θυμηθείτε και εμάς που... εντάξει. Γεια σας, κύριε Κώστα. Άρα παρδαλία, ακόμα και κάποιος παίρνει τον κατώτατο και πλησιάζει τη σύνταξη, παίρνει καθαρά περίπου 1.200 ευρώ. Μαζί με τις τριετίες. Αυτό σημαίνει 600 ευρώ ανταποδοτική και 440 εθνική, θα παίρνει 1.040. Μιλάμε όμως για αυτούς που έχουν δουλέψει. Ο άλλος εκεί έβγαινε και έλεγε ότι έχει δουλέψει 6 μήνες στη ζωή του επειδή τον κυνήγαγε, δίθεν το σύστημα. Άλλο αυτό. Αυτός δεν μπορεί να πάρει τίποτα, Γιάννη, αλλά είναι μία περίπτωση. Πόσες είναι αυτές? Προφανώς και δεν μπορεί να πάρει. Αλλά επειδή, όπως και εγώ, δεν τα ξέρεις και εσύ όλα, υπάρχουν και επαγγέλματα, θέλω να σου πω, τα οποία ούτε συλλογικές συμβάσεις έχουν πια. Και μη σου πω πώς λειτουργεί το σύστημα. Α, όταν λέω εγώ ότι λέει η Καθημερινή, είναι ότι με συμφέρει. Αν λέει η Καθημερινή κάτι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, είναι καλό. Ε, εντάξει. Ελάτε, κύριε Βαγγελή.
2: Ναι, γεια σας, Ιβάνα.
0: Γεια σας. Από τον Καναδά.
2: Ναι, γιατί πήρα για άλλον, περιμένετε από τον Καναδά και μου λέει στο τηλεφωνικό, κύριε Γιάννη, λέω, όχι, λέω, άκουσα που περιμένετε από τον Καναδά.
0: Α, κοίτατε, δεν παίρνω εγώ.
2: Τη βγήκε πακέτο. Μου λέει, θα περνάω αμέσως.
0: Καναδάς, μια χαρά.
2: Ανέτοιμο, ναι, μόντια, λέω, θα πάρει ακόμα ξανά. Μανώλη, πήρα βασικά, πρώτα να χαιρετήσω για την καινούργια σεζόν. Ήθελα να πω αυτό, το οποίο κάτι που συνέβη τώρα, κοιτάω τη σκρίση μου για να σου πω, ας πούμε, έχω και το τηλέφωνο, όχι ότι έχει καμία σημασία, δεν θα το πω, γιατί ξέρω δεν πρέπει να το πω. Έγινε κάτι, και είμαι σίγουρος ότι εφόσον έγινε και σε μένα, θα έχει γίνει και σε άλλους, και να βγει κάποιος να το πει. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι, δεν θυμάμαι τι μου είπαν εκείνη την ώρα. Ναι. Το έβαλα μάλιστα και αυτό έγινε 1η Αυγούστου. Ναι. Στην Ελλάδα είπα. Με πήραν τηλέφωνο από το τηλέφωνο που σου λέω, το έχω τέλος πάντων. 8 λεπτά και τόσο κράτησε η κλίση. Η ώρα τώρα ήταν.
0: Ναι, και τι σας είπαν.
2: Λοιπόν, για έρευνα. Πολιτική έρευνα. Άμα θέλετε να συμμετάσχετε, πατήστε μου λέει το 1. Ήταν αυτόματο δηλαδή. Πατάω το 1 και μου λέει, θα σας πω πολιτικά πρόσωπα, θα πατάτε 1 για θετική άποψη, 2 για ουδέτερη, 3 για αρνητική. Μου άρεσε λοιπόν τα πολιτικά πρόσωπα με τη σειρά, δεν ξέρω γιατί έβαλε και τον Κασιδιάρη μέσα, δεν ξέρω, έχει κόμμα τώρα ο Κασιδιάρης, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όχι, δεν έχει αποφυλακιστεί καν.
2: Αυτό, οπότε λέω...
0: Αναμένεται δηλαδή εντός των ημερών η αποφυλάκησή του.
2: Ναι. Ναι, έχει κάνει κόμμα, δηλαδή.
0: Μπορεί να συμμετέχει σε κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Νομίζω ότι μπορεί να συμμετέχει.
2: Νομίζω ότι μπορεί να είναι αρχηγός. Τέλος πάντων, ναι. Πάτσα σε όλα σχεδόν αρνητικό. Και όταν λέω σε όλα, μόνο σε ένα πάτσα ουδέτερο. Και πάτσα και θετικό, τέλος πάντων, στην κυρία αυτή με τα τέμπη.
0: Στην κυρία Καριστιανού.
2: Στην κυρία Καριστιανού. Μετά μου λέει που μένετε, αν μένετε Αττική και τα λοιπά. Εγώ περίμενα να ακούσω, αν μένω εξωτερικό, πατήστε το 1, αν μένετε, ξέρω εγώ, Μακεδονία το 2. Περίμενα να ακούσω εξωτερικό, δεν έπαιξε εξωτερικό, πάτσε ένα συντύχη τέλος πάντων. Μετά από κάποια λεπτά, το συνολικό τηλεφώνημα ήταν γύρω στα 8 λεπτά από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Ναι.
2: 8,5 λεπτά. Μου λέει στα αγγλικά, error occurred. Κλακ και κλείνει η γραμμή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε άλλους, αλλά πώς θα πιστέψω από πλέον τις έρευνες.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει έρευνα να γίνεται χωρίς ζωντανό ερωτηματολόγιο.
2: Ναι.
0: Δεν χρεωθήκατε κάτι.
2: Πώς?
0: Δεν χρεωθήκατε κάτι.
2: Όχι, όχι, όχι. Έχω και το τηλέφωνο, άμα θες εκτός αέρα.
0: Ναι, αν θα μπορούσατε να το δώσετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είχε ενδιαφέρον.
2: Δεν πήρα ποτέ πίσω το τηλέφωνο. Ήταν γύρω ήταν βράδυ, αργά. Δηλαδή,
0: θα σας καλέσει μετά το τηλεφωνικό μας κέντρο να μου δώσετε το τηλέφωνο και θέλω να δω. Γιατί δεν έχω ξανακούσει για τέτοια έρευνα.
2: Ναι. Φάτε και ήθελα να το πω για μήπως έχει πάρει και σε άλλους. Και μετά λέω τι γίνεται. Έτσι γίνονται έρευνες. Δηλαδή και θα βγουν μετά και θα λένε τόσο 100% το δικό μα. Δηλαδή όταν δεν του αρέσει αυτά που λέμε, κλείνουν τη γραμμή. Αυτό ήταν κάτι που πραγματικά μου ξένησε πάρα πολύ.
0: Έχετε δίκιο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως οι έρευνες γίνονται με ζωντανό, δηλαδή με ερωτηματολόγιο.
3: Η ώρα είναι 12. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Έμαθε Είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχουμε πια 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Real FM 97,8 μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97,8. Και 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Κυριακή από τους Αγίους Αναργύρους. Έλατε, κυρία Κυριακή.
1: Καλησπέρα σας, καλή σεζόν εύχομαι, καλή δύναμη σε όλο το έργο.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυριακή.
1: Δεν θα κουράσω. Μία ερώτηση μόνο για προβληματισμό ήθελα να θέσω και πείτε αν θέλετε τη γνώμη σας ή και άλλοι ακροατές αν θέλουν. Μήπως μία από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αυτό το φοβερή ιδέα, όσα βάζει ο γονιός, αλλά τόσα θα βάζει το κράτος, είναι ένας πολύ καλός και έμεσος τρόπος χρηματοδότησης των τραπεζών, γιατί πια ποιοι έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύουν?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μέτρο που έχει ένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα είναι πόσοι μπορούν να το
1: υπηρετήσουν. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Πόσοι μπορούν να το... Είναι και εκεί, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί τι εννοώ. Ένας γονιός ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει, κατ' ελάχιστο, προφανώς θα νιώσει πολύ μειονεκτικά. Κάποιος άλλος πάλι που έχει τη δυνατότητα θα ωφεληθεί από αυτό.
1: Εκείνος που έχει τη δυνατότητα θα αποταμίευε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αλλά το να σου δίνει
1: για
0: και
1: το καλό των παιδιών.
0: Ναι, αλλά το να σου δίνει όμως και το κράτος επιπλέον το ποσό που καταθέτεις εσύ, το ισόποσα, δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο πράγμα για εκείνον που έχει
1: άσχημο
0: τη δυνατότητα.
1: Σαν ιδέα δεν είναι.
0: Όχι.
1: Εάν ήθελε να πολεμήσει την υπογεννητικότητα, θα μπορούσε να βρει άλλο τρόπο χρηματοδότησης. Η γνώμη μου, γι' αυτό λέω ότι
0: δεν νομίζω ότι λειτουργεί αυτό για την υπογεννητικότητα. Δεν νομίζω ότι έχει λειτουργία υπέρ της στην προσπάθεια αντιμετώπισης υπογεννητικότητας. Θα κάνει κάποιος παιδί για να ανοίξει ένα λογαριασμό και
1: όχι,
0: να μπορεί.
1: Όχι, δεν λοιπόν. Το λέω γι' αυτό το λόγο.
0: Λοιπόν.
1: Υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε να πολεμήσουμε και την υπογεννητικότητα που είναι σοβαρό πρόβλημα στη χώρα.
0: Καλά είπατε, υποτίθεται.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ που μου ακούσατε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά, κυρία Κυριακή.
1: Απλά είπα τη γνώμη μου.
0: Όχι, την ακούω. Την ακούω. Η υπογεννητικότητα για να καταπολεμηθεί χρειάζεται μέτρα και ξανά μέτρα και κίνητρα και πολλά πράγματα.
1: Όχι, εγώ κρίνω το μέτρο σαν μέτρο υποχρεωτικής αποταμίευσης. Ένας που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για τα παιδιά του, έτσι και αλλιώς το κάνει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ναι, προφανώς κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει ή έχει δυνατότητα ελάχιστης αποταμίευσης δεν έχει να ωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Εάν δηλαδή σε κάποιον δεν περισσεύουν απλά. Δεν είναι... Δεν είναι καμιά σοφία, αυτό θέλω να πω. Κάποιος που έχει απ' την άλλη δυνατότητα αποταμίευσης προφανώς θα ωφεληθεί. Πρωτίστως βεβαίως θα ωφεληθούν οι τράπεζες οι οποίες και 10 λογαριασμοί να ανοίξουν είναι συν 10. Καταλαβαίνετε πως το λέω το 10 έτσι τώρα και σχηματικά. Είναι συν 10 λογαριασμοί. Γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούν οι τράπεζες να τα εκμεταλλευτούν έως ότου μπορεί να γίνει διαχείριση από τους ανήλικους για στο όνομα των οποίων θα ανοίξουν οι λογαριασμοί. Το είπα, κυρία Μάιρα. Δύο φορές το είπα. Τι να κάνω. Πραγματικά. Το είπα δύο φορές. Εδώ όλη η λίστα με όλους τους νόμους και τα άρθρα που καθόρισαν την πορεία του ΕΚΑΣ από τη δημιουργία μέχρι την οριστική κατάργησή του. Νόμος 2434 του 96 άρθρο 20. Τέσπιση και πρώτη καταβολή του ΕΚΑΣ ως προνοιακή παροχή. Νόμος 3863 του 2010. Άρθρα 1, 2 και 11. Αύξηση του ορίου ηλικίας λήψης στα 65 έτη και σύνδεση με τη βασική της σύνταξη. Νόμος 3996 του 11. αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους δικαιούχους. Νόμος 4093 του 12, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ, μείωση των ποσών του επιδόματος και νέα μείωση εισοδηματικών ορίων. Νόμος 4334 του 15, άμεση αναδρομική τροποποίηση των κριτηρίων χορήγησης. Πρώτο βήμα περιορισμού των δικαιούχων. Νόμος 4387 του 16, σταδιακή αιτήσια μείωση και οριστική κατάργηση του επιδόματος στην 1η-1η του 20. Νόμος 4411 του 16, άρθρο 31, θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων. Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για όσους έχασαν την παροχή. Λοιπόν, αυτά βέβαια είναι από το AI που μου έχετε στείλει, έτσι. Τα κρατάω και αυτά. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε αυτή τη ζωή. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά κυρία
2: είσαι.
0: Ελένη, λέω.
2: Λέω κι εγώ. Κι εγώ λέω καλά.
0: Όλοι λέμε.
2: Ακούω πράγματα και... τώρα που πήρε η κυρία Κυριακή, είπε για την τράπεζα που... Κυριακή δεν τη λέγανε την κυρία.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι λέω, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
0: Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, πολύ ωραίο.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είπε, θα βάζετε λεφτά και θα βάζετε και το κράτος.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: βάζετε πέντε, εσείς πέντε
2: να βγάλετε.
0: Όχι, μα γι' αυτό γίνεται ο λογαριασμός.
2: Άκου τώρα.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν, όταν ένα παιδί, στα μικρά παιδιά εννοεί, έτσι, μιλάει για 2 ετών, 1 έτος, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Μέχρι που να φτάσει 18. Τι ξέρουμε τι θα γίνει, μπορώ να φτάσει το παιδί.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πολλοί γονείς και νονοί και νονές το κάνουν αυτό.
2: Τράπεζες, βρε. Τα δικά σου δικά μου, πόσο λένε, και τα δικά μου δικά μου.
0: Τα σα, μα, τα μα, μα και τα σα, μάσατα. Ωραίο, δεν είναι αυτό. Ωραίο είναι.
2: Ωραίο, ναι. Mm. Λοιπόν, ποιος ξέρει τώρα, μετά από 15 χρόνια σου βάζω, 14, τι πρόκειται να γίνει. Γιατί τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους δικά τους.
0: Ωραίο,
2: ξέρουμε
0: και αυτό
2: μετά.
0: Ωραίο είναι.
2: Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι μεγάλη... Λοιπόν, απλά οι τράπεζες να παίρνουν, θα βάζει και το κράτος. Κράτος είναι η τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα. Δικά της θα είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μεθαύριο γίνεται κάτι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Είναι πολλά τα χρόνια. Κατάλαβες.
0: Σωστό.
2: Και θα βάζει ο γονιός. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Παναγία μου, τι ακούω, Θεέ μου. Τι ακούω, Θεέ μου, τα αυτάκια μου. Πω, εγώ έπρεπε να γίνω πυρηνικός επιστήμον.
0: Πυρηνικός.
2: Τι να πω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω, τα βάζω κάτω και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Το σκέφτηκα. Και λέω, κοροϊδία είναι, αγόρι μου.
0: Ναι.
2: Τι είναι τώρα. Εδώ πουλήσανε τα... Ο Σιμίτης έκανε τόσα και χάσαν τόσα λεφτά οι άνθρωποι με τα ομόλογα. Μετά από 10 χρόνια ή 15, ξέρεις μέσα τι θα είναι.
0: Όχι.
2: Θα τα πάρει το κράτος και τα δικά σου και τα δικά του.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, τι.
0: Δεν το, ναι, δεν
2: όταν
0: το ξέρεις.
2: Σκέφτονται αυτά, ξεράθει το μυαλό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ μεταξύ, τώρα που λένε για τους συνταξιούχους που θα δώσουν το 400.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ η γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε η δική μου γνώμη μπορεί να είναι σαν χλαμάρα.
0: Αλλά όχι, δεν είναι σαν χλαμάρα η άποψη του καθενός.
2: Ναι, λοιπόν, άκου να σου πω. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν λίγα λεφτά, 400 ευρώ, 500, 350.
0: Ναι.
2: Περίπου, εγώ παίρνω 1050. Εγώ και δικό μου σπίτι, έτσι. Να μην μου δώσει εμένα, δεν τα έχω ανάγκη τα 400.
0: Ναι.
2: Να δώσει 800 σε αυτούς που παίρνουν μικρή σύνταξη.
0: Mm.
2: Και πάνω από 1000 να μην δώσει. Εγώ δεν τα έχω ανάγκη. Ούτε παπούτσια να πάρω, ούτε ρούχα να πάρω, ούτε μου λείπει το φαΐ. Γιατί παίρνω 1050 και εδώ ξαναδεύω βοηθάω και το παιδί μου όσο μπορώ. Αυτό που μπορώ. Λοιπόν, και τρώω και πληρώνω και το ρεύμα. Και ο άλλος όμως που δεν έχει... Γιατί τον πυροβολούνε άνθρωποι που δεν έχουν κολλήσει ένσημα πολλά και παίρνουν μικρή σύνταξη. Δεν ξέρεις τη ζωή.
0: Κυρία Ελένη, δεν έχετε καταλάβει.
2: Έχει βρει
0: αρρώστια,
2: προβλήματα. Μην είμαστε τόσο του εγώ. Άμα ακούω το εγώ, πω αυτό το εγώ, Θεέ μου, αρέσει να ακούω. Γι' αυτό μου άρεσε και το τραγούδι που έβαλε στον περασμένη εβδομάδα που έλεγε θα πάω στο βουνό να δω σε μια σπηλιά. Για να μιλάω μόνο για αγάπη. Δεν υπάρχει, αγόρι μου, τίποτα τελικά. Δεν μπορώ να ακούω τον άλλον που είναι βολεμένος και να... Όχι, από μένα να πάρει. Όχι, να μην δώσει. Πάνω από 1000 να μην δώσει. Γιατί να το πάρει το 400, νομίζω ότι είναι στα 1200. Ότι δεν θα δώσει. Τέλος πάντων, να δώσει στους άλλους που έχουν ανάγκη. Γιατί εγώ έχω μια φίλη που είναι τώρα 85 χρονών. Η γυναίκα δούλευε στο σημείο το σπίτι. Καθαρίστρια. Ούτε ένα ένσημο δεν της κόλλησε. Έκανε 10 μεροκάματα το μήνα. Ούτε ένα ένσημο. 18 χρόνια. 18 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν έπρεπε αυτός να κάνει. Να πήρε παιδί μου να της βάλω τα ένσημα. Πόσα είναι 10 ένσημα το μήνα. 10. Βάλτε τα. 15 χρόνια ήταν. Να μου πεις γιατί. Κάτι θα ήταν και αυτά.
0: Ναι.
2: Είχε βάλει και κάτι ενσημάκια σε μια εταιριούλα που καθάριζε, καημένη, και θα έφερνε και αυτή μια συνταξούλα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτοί είναι, δεν σκέφτονται σωστά. Ξέρεις γιατί δεν σκέφτονται?
0: Γιατί,
2: γιατί δεν ξέρουν τι θα πει πείνα. Γιατί δεν ξέρουν τι θα πει φτώχεια.
0: Αυτό...
2: Όταν δεν έχεις ζήσει τη φτώχεια, είσαι φιλότιμος άνθρωπος. Όταν έχεις ζήσει και έχεις σπουδάσει και έχεις γίνει και διευθυντής, μεγάλη υπόθεση. Κατάλαβες, είναι μεγάλη υπόθεση. Είσαι διευθυντής. Όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε διευθυντές. Ούτε επιστήμονες, ούτε ηλεκτρολόγοι, ούτε τίποτα. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε το ίδιο μυαλό και την ξυπνάδα ή τις ευκαιρίες της ζωής. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου, Μανώλη μου, και για το κουμπαρά, αυτή τη βλακεία που άκουσα. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Στεναχωριέμαι με τους ανθρώπους που δεν μπορεί ένας με 3 εκατοστά. Ρε Μανώλη, μπορώ πως ζουνε.
0: Όπως, πως ζουνε, κυρία Ελένη, όπως μπορούνε. Όπως...
2: Κοίτα, δεν φτάνουν, αγάπη μου, δεν
0: μου το λέτε εμένα, αλλά αν αυτά έχεις, αυτά, με αυτά
2: δεν
0: θα ζήσεις.
2: Δεν φτάνουνε, μπορεί, πας στο σούπερ μάρκετ, εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
0: Σας λέω, αν αυτά έχεις.
2: Το βοηθά και το παιδί μου. Λοιπόν, και λέω πως φεύγουνε, ρε παιδί μου.
0: Τα λεφτά φεύγουν, αλλά
2: ναι, όλα, μην νομίζεις.
0: Για να φύγουν πρέπει να έχεις ό,τι έχεις. Αν πρέπει να ζήσεις με 300-400 ευρώ,
2: δεν μπορείς, Μανώλη μου.
0: Κοιτάξτε, ναι, δεν, προφανώς δεν μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Αλλά,
2: με τίποτα.
0: Ναι, και πώς ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?
2: Με κάποιο τίποτα, τρόπο να βρεις το ρεύμα σου. Ένα τηλέφωνο δεν σου χρειάζεται μεγάλους ανθρώπους σε ουρανάκι.
0: Θα κοπεί, κυρία Ελένη, και το τηλέφωνο μπορεί να κοπεί και δεν
2: ξέρω.
0: Γιατί
2: ένας μεγάλος άνθρωπος θα έχει ανάγκη το τηλέφωνο. Κάτι να του συμβεί να πάρει το παιδί του. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, ζούμε μια εποχή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι. Και τι να πω άλλο. Ο Θεός να μας φωτίσει, να μπορέσουμε να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο που να αξίζει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Χαιρετίσματα έχετε από το Boomerang.
2: Α, και φιλάκια, χαιρετισμούς, αγάπη μου που μου στέλνει πάντα. Χαίρομαι. Χαίρομαι να είναι καλά το παλικάρι. Να είναι καλά, αγόρι μου γλυκό. Εντάξει,
0: γεια σας, κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, επίσης, καλά. Αγόρι, με επίσης.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Άγγελος. Κοιτάξτε τώρα. Το μέτρο, ξαναλέω, είναι καλό για όσους έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης. Ωστόσο, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Λέει, ας πούμε, πού είναι. Λέει εδώ ο κύριος Αριστοτέλης, αυτό λέει με τις καταθέσεις για τα παιδιά είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Προσωπικά είχα και στις δύο μου χώρες, ναι, με δική σας πρωτοβουλία, από πολύ νωρίς και όταν φτάσα σε ηλικία να τα πάρουν, ήταν ένα πολύ καλό ποσό που το συνεχίζουν και τις βοήθησε για τη ζωή τους. Σωστό, στο Σίδνεϊ. Πού είναι, ρε παιδιά, το μη. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, ναι, λέει, αλλά μέχρι τα 18 τα χρήματα θα τα εκμεταλλεύεται η τράπεζα. Προφανώς. Τα 18 του κάθε παιδιού. Δεν μπορεί να γίνει όμως διαφορετικά. Καταλαβαίνω πώς το βάζετε το θέμα, αλλά εκεί μόνο υπάρχει δυνατότητα αποταμίευσης. Και εν πάση περιπτώσει το οικισμού, του όποιου το οικισμού. Έτσι. Αυτό που δίνει η κάθε τράπεζα, το ελάχιστο, ελαχιστότατο επιτόκιο καταθέσεων. Προφανώς θα τα εκμεταλλεύεται η τράπεζα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ξαναλέω, για κάποιους θα λειτουργήσει, για κάποιους άλλους όχι. Κερδισμένες αρχικώς θα είναι οι τράπεζες για τουλάχιστον 18 χρόνια. Για 17 με 18 χρόνια, γιατί μιλάμε για τα νεογέννητα. Δεν μιλάμε τώρα για ένα παιδί 5 ετών. Τι μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό σε ένα παιδί τώρα 5 ετών και να βάζεις το κράτος. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να ανοίξεις ένα λογαριασμό, έτσι. Και 5 και 10 και 15 να είναι το παιδί σου. Εννοώ με βάση αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και ο κύριος Άγγελος λέει: πραγματικά ίσως το μοναδικό σωστό μέτρο από αυτά που είπε. Δύο λέει προτάσεις. Πρέπει να είναι για οποιαδήποτε ηλικία ως ενηλικίωση, επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να γεννήσει παιδί, αλλά να μπορεί μετά. Αυτό που έλεγα τώρα, τα ακούω και αυτό. Θα μπορούσε να βάζει πρώτα το κράτος ένα τυπικό ποσό 10 ευρώ, καλά να βάλει τώρα το κράτος 10 ευρώ, δεν λέει τίποτα. Άσχετα λέει αν βάλει ο γόνιος και αν βάζει από 10 και πάνω ο γόνιος, τότε να υπάρχει αντίστοιχο από το κράτος. Όπως και να έχει, λέει ένα καλό μέτρο και ας με πιάνει εμένα. Ωραία. Τώρα λέει που έχεις τα στοιχεία, βγες και πες 43-87. Όχι κύριε Κυριακό, δεν θα βγω να το πω. Διάβασα όλους τους νόμους. Δεν θα με βγάλετε τρελό. Τι είναι αυτή η απόδειξη? 134.999 δραχμές. Είναι αυτό, τηλεόραση. Με 36% ΦΠΑ. Απίστευτο. Η κυρία Λευκή, ελάτε κυρία Λευκή.
3: Καλησπέρα, Μανουήλ.
0: Δεν είπα, μισό λεπτό κυρία Λευκή, δεν είπαμε βάζετε τα χρήματα στις τράπεζες γιατί τα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες. Γιάννη, είπα ότι προφανώς όταν κάνεις, ανοίγεις ένα καταθετικό λογαριασμό που είναι κλειστός για 18 χρόνια, τα χρήματα αυτά είναι εκμεταλλεύσιμα από τις τράπεζες. Είπα εγώ να μην βάλει ο κόσμος. Αν κάποιος τώρα θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, δεν θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι είναι σωστό και έχει τη δυνατότητα, θα το κάνει. Δεν έχει κάποιος τη δυνατότητα να πιστεύει ότι αυτό δεν είναι σωστό και να μην θέλει να το κάνει. Να τον εξορίσουμε, να τον εκτελέσουμε, να τον δικάσουμε, τι να κάνουμε? Είναι ψεκασμένος Γιάννη με αυτός? Μάλλον. Για σένα πρέπει να είναι σίγουρα. Ελάτε κυρία Λευκή.
3: Και εγώ δεν συμφωνώ, Εμμανουήλ, με αυτό.
0: Δεν συμφωνείτε ούτε εσείς? Είστε, θα σας εξορίσουμε και εσάς.
3: Όχι, ειλικρινά, όταν το άκουσα το σκέφτηκα 2 και 3 φορές.
0: Όχι, εγώ λέω, ή το είπα και πριν, θα το πω τελευταία φορά, δεν θα ξανασυζητήσω αυτό το θέμα, ότι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα είναι καλό, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα θα νιώσει μειονεκτικά, δεν μπορεί να το κάνει, δεν θα το κάνει τέλος.
3: Εγώ το με τη δική μου λογική λέω είναι ένας έμεσος φόρος.
0: Φόρος γιατί?
3: Έτσι,
0: δεν σε υποχρεώνει.
3: Όχι, δεν σε υποχρεώνει, αλλά κάποιοι μπορεί να πούνε να μην το σκεφτούν και πιο ζεστά, να το πω έτσι.
0: Ο φόρος είναι υποχρεωτικός. Αυτό δεν σε υποχρεώνει, σου λέει.
3: Δεν ξέρω, εγώ με τη δική
0: αν μπορείς
3: μου
0: κάτω και θα βάζω και εγώ, τη βάζεις και εσύ.
3: Ναι. Τώρα με το αν μπορείς, και άκουγα από εχθές και σήμερα, για από τη μία μας εδώ και 5-6 μήνες μας, κάθε μέρα μας έλεγαν και καταθέσεις και καταθέτουν οι Έλληνες και εξοδεύουν. Και ξαφνικά, το ακούω τώρα εδώ μια εβδομάδα 10 μέρες, δεν μπήκαν καλά λέει οι εκτόσεις, δεν ψωνίσανε. Απ' τη μία έχουν χρήματα, απ' την άλλη δεν ψωνίσανε, κάποιοι λένε τα κρατήσανε για να πάνε διακοπές. Δηλαδή, ένα, ειλικρινά με μου, το σκέφτομαι, τα ακούω τον έναν, ακούω τον άλλον. Πολύ φλιαρία, Εμμανουήλ. Πολύ αερολογία. Σύμφωνα με τη δική μου έτσι άποψη. Καθένας έχει τις απόψεις του.
0: Ναι.
3: Μα είναι και υποχρεωτικό να συμφωνεί ο άλλος.
0: Καλά, προφανώς.
3: Ναι. Με ό,τι λέω εγώ ή ο προηγούμενος ή ο επόμενος και γενικά.
0: Σωστά.
3: Όχι. Ναι. Από την άλλη μας έλεγε, το άκουγα δεύτερη φορά, να πω καλησπέρα στις συμπάθειές μου, πρώτα στον κύριο Βγολιάμωνο, στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Γεωργία, στην κυρία Τώρα, στον κύριο Μυρμηδόνα, θα στείλω και μια καλησπέρα στην κυρία Δημήτρη από την Κέρκυρα. Όλο το ζυμώνω μήπως ξαναπάω, αλλά μπα, δεν θέλω. 20 χρόνια πήγαινα την Αλόλιο.
0: Μία απόδραση δεν κάνει κάτι.
3: Δεν θέλω, δεν θέλω.
0: Εντάξει, δεν θέλετε, δεν θέλετε.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Είναι ένας άνθρωπος του εμπορίου σοβαρός.
3: Ναι, εντάξει. Όσο είναι και ο Καφούντες που δεν ακούγεται. Και γιατί δεν μιλάνε, Εμμανουήλ.
0: Κυρία Λευκή, είναι έχουμε προεκλογική περίοδο.
3: Πού είναι ο Καφούντες?
0: Δεν ξέρω.
3: Πού είναι η Ραχοκοκαλιά, ο πρόεδρος.
0: Ο Καφούντες τον έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος. Θα βγει μέσα στην εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εκπομπή. Και θα βγει και το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι. Έχω πολύ καιρό να τον ακούω.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να ακούω
3: και
0: όλο το πρόγραμμα.
3: Δεν πήγαν καλά
0: αλλά...
3: οι εκπτώσεις, λέει, είπαμε πριν.
0: Δεν έχουν πάει καλά, όχι.
3: Αφού είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
0: Δεν έχουν πάει καλά.
3: Και το κυριότερο.
0: Σε ένα 70% λένε ότι δεν έχει πάει καλά.
3: Γιατί τα ακούω από το πρωί που ξυπνάω, γιατί το παίρνω και δίπλα μου. Πάντα το έκανα αυτό από 15-16 χρονών. Το ραδιόφωνο. Γι' αυτό και την έκλεισα την τηλεόραση και που την είχα, τίποτα λάβερε. Έτσι να έβλεπα κάτι. Συγγνώμη, Εμμανουήλ, κάτι παλιόφατσες. Δεν μπορώ. Πρόσεχε τα λόγια σου, πες παλιόφατσες. Όντως.
0: Εντάξει, η λέξη παλιόφατσα δεν με χαλάει.
3: Παλιόφατσες. Έχω δει εκατοντάδες. Τι να σου πω τώρα, αυτό το είπα πριν 15 μέρες από το βλέμμα και την έκφραση του προσώπου. Πριν να ανοίξουμε το στόμα.
0: Ναι.
3: Το βλέμμα, Εμμανουήλ. Έμπειρος είσαι. Δεν βγήκες τώρα στον κόσμο. Το βλέμμα και η έκφραση. Γι' αυτό είχα πει τότε με τον κόμμα.
0: Να σας πω κάτι, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα πω.
3: Δεν πειράζει, όπως τα λέω και εγώ.
0: Έχω αρχίσει σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παρατηρώ το βλέμμα. Επίτηδες.
3: Γιατί ο μαντήλ, γιατί είναι ωραίο.
0: Όχι, όχι.
3: Γι' αυτό. Επειδή είναι ωραίο το βλέμμα.
0: Για να μην απογοητευτώ από την αρχή.
3: Σκέψω πόσα βλέμματα έβλεπα μόλις ερχόταν στην είσοδο σου.
0: Καλά, εντάξει.
3: Είχα βγάλει το μισό χαρακτήρα, έχω πει 3-4 φορές στον αέρα. Από το βλέμμα πριν με χαιρετήσουν. Ναι. Και το έχω πει ότι επειδή έκανα είναι τα ρούχα από καλά έως αρκετά καλά. Γι' αυτό είχα πολύ στενή επαφή με τον πελάτη και δεν ήταν ο πελάτης, η πελάτησα που σκάλιζε μόνη της και πήγαινε, τα δοκίμαζε και μου τα έφερνε στο ταμείο. Μιλάμε τώρα και για 2 ώρες μέσα. Εννοείται, τι τώρα, μπήκα, σκάλισα, πήρα, τα έφερα εδώ ή πήγα στο γυμναστήριο και τα φόρησα μόνη μου ή μόνος μου. Δεν είχε τέτοια. Έμεινα άνεργη για να βρω κάτι όσο γίνεται καλύτερο. Και πάντα έχω πει άγνωστα. Και δεν σου έκανε εντύπωση, Εμμανουήλ? Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το άκουσα από κανέναν. Γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο σήμερα.
0: Ποιο, για πείτε.
3: Συγγνώμη, Βράχνιος. Δύο φορές, συγγνώμη. Είπανε, ναι, εκτός ότι τα δώρα είναι πολλά και τα χρήματα πώς θα τα ξοδέψουμε όλοι. Ναι, μιλάμε για μεγάλα δώρα. Γι' αυτό ζήλειψε ο Σαμαράς και άρχισε να μιλάει.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι...
3: Ζήλειψε ο Σαμαράς. Γι' αυτό σου λέει θα μοιράζεις εσύ. Τι είσαι εσύ δηλαδή που διεκδικείς και τρίτη θητεία? Είσαι ωραιότερος από εμάς. Ψηλός, είπα εγώ μια μέρα, και ο ένας ψηλός και ο άλλος. Χάρβαρτ, ξέρω εγώ, πηγαίναν εκεί στα πληρωμένα. Όχι στα πληρωμένα. Εγώ ήμουν παλιό κόριτσο και δεν ήθελα να πάω πληρωμένο σχολείο. Το έχω πει αυτό. Τι να πληρώσεις η μπαμπά του, έλεγα. Έτσι ακριβώς το απόντωσα. Τι λες η μπαμπά του, έλεγα. Είχα βγάλει το μισό χαρακτήρα, έχω πει 3-4 φορές στον αέρα. Από το βλέμμα πριν με χαιρετήσουν. Ναι. Και το έχω πει ότι επειδή έκανα είναι τα ρούχα από καλά έως αρκετά καλά. Γι' αυτό είχα πολύ στενή επαφή με τον πελάτη και δεν ήταν ο πελάτης, η πελάτησα που σκάλιζε μόνη της και πήγαινε, τα δοκίμαζε και μου τα έφερνε στο ταμείο. Μιλάμε τώρα και για 2 ώρες μέσα. Εννοείται, τι τώρα, μπήκα, σκάλισα, πήρα, τα έφερα εδώ ή πήγα στο γυμναστήριο και τα φόρησα μόνη μου ή μόνος μου. Δεν είχε τέτοια. Έμεινα άνεργη για να βρω κάτι όσο γίνεται καλύτερο. Και πάντα έχω πει άγνωστα. Και δεν σου έκανε εντύπωση, Εμμανουήλ? Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το άκουσα από κανέναν. Γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο σήμερα.
0: Ποιο, για πείτε.
3: Συγγνώμη, Βράχνιος. Δύο φορές, συγγνώμη. Είπανε, ναι, εκτός ότι τα δώρα είναι πολλά και τα χρήματα πώς θα τα ξοδέψουμε όλοι. Ναι, μιλάμε για μεγάλα δώρα. Γι' αυτό ζήλειψε ο Σαμαράς και άρχισε να μιλάει.
0: Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι...
3: Ζήλειψε ο Σαμαράς. Γι' αυτό σου λέει θα μοιράζεις εσύ. Τι είσαι εσύ δηλαδή που διεκδικείς και τρίτη θητεία? Είσαι ωραιότερος από εμάς. Ψηλός, είπα εγώ μια μέρα, και ο ένας ψηλός και ο άλλος. Χάρβαρτ, ξέρω εγώ, πηγαίνανε εκεί στα πληρωμένα. Όχι στα πληρωμένα. Εγώ ήμουν παλιό κόριτσο και δεν ήθελα να πάω πληρωμένο σχολείο. Το έχω πει αυτό. Τι να πληρώσεις η μπαμπά του, έλεγα.

0: εκπομπή μόνος μου. Δεν είχε τέτοια. Έμεινα άνεργη για να βρω κάτι όσο γίνεται καλύτερο. Και πάντα έχω πει άγνωστα. Και δεν σου έκανε εντύπωση, Εμμανουήλ? Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το άκουσα από κανέναν. Γι' αυτό και ήρθα προς το τηλέφωνο σήμερα.
1: Ποιο, για πείτε.
0: Συγγνώμη, Βράχνιος. Δύο φορές, συγγνώμη. Είπανε, ναι, εκτός ότι τα δώρα είναι πολλά και τα χρήματα πώς θα τα ξοδέψουμε όλοι. Ναι, μιλάμε για μεγάλα δώρα. Γι' αυτό ζήλειψε ο Σαμαράς και άρχισε να μιλάει μαζί.
1: Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι...
0: Ζήλειψε ο Σαμαράς. Γι' αυτό σου λέει θα μοιράζεις εσύ. Τι είσαι εσύ δηλαδή που διεκδικείς και τρίτη θητεία? Είσαι ωραιότερος από εμάς. Ψηλός είπα εγώ μια μέρα και ο ένας, ψηλός και ο άλλος. Χάρβαρτ ξέρω εγώ πηγαίνανε εκεί στα πληρωμένα. Όχι στα πληρωμένα. Εγώ ήμουν πάλι ο κόριτσο και δεν ήθελα να πάω πληρωμένο σχολείο. Το έχω πει αυτό. Τι να πληρώσεις η μπαμπά του, έλεγα. Έτσι ακριβώς το απόντωσα. Τι λες η μπαμπά του, έλεγα. Λοιπόν τώρα ας φέρουν τα 50 δις μαύρα που είπε ο Στουρνάρας και μετά να έχουν και άποψη και να μιλάνε.
1: Μόνο να μας πούνε τι ώρα θα τα φέρουν για να έχουμε ανοιχτά.
0: Ναι, θα τα φέρουν τα 50 δις. Από 2 και 3 δουλειές μαύρα. Και τι μου έκανε τρομερή εντύπωση, λέει, δεν είχε, λέει, ελληνικές εταιρείες, λέει, ιδιωτικές στην έκθεση. Είχε μόνο του δημοσίου και δεν βγήκε ένας συνάδελφός σου, ούτε ένας, Εμμανουήλ. Και θα τα ακούσω εγώ, πες τώρα για τους συνάδελφους που ήταν εκεί. Θα τα ακούσεις εσύ, εσύ έχεις τον αέρα. Εκπομπή. Και όποιος έχει κότσια, είπα μια μέρα εγώ που είμαι παλιοχαρακτήρας, ας ανοίγει μικρόφωνο που δεν ξέρει τι θα πει ο ακρότης, να κάνει ζωντανή εκπομπή. Πριν κάνα 2 μήνες το είπα.
1: Ναι.
0: Και ναι, τώρα τι να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε. Γιατί δεν είπε ένας ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι ελάχιστες, γιατί είναι στα γειτονικά κράτη? Γιατί δεν ήρθαν από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από τα Σκόπια, από την Αλβανία και από την Τουρκία να φέρουν τα πράγματά τους για να τα εκθέσουν, που τις πήρανε επί Πασόκ και τις πήγανε όπου μπορούσαν, όπου φτηνότερα και περισσότερες ώρες εργασίας, να τα φέρουν να τα εκθέσουν. Γιατί εγώ είχα πει επιλέξει, επειδή καταγράφονται εδώ οι εκπομπές, ότι αφού τα πήραν και τα πήγαν εκεί γιατί τους αγαπήσανε τους γείτονες, να τα πουλάνε εκεί, είπα επιλέξει. Όχι να τα φέρουν εδώ που άφησαν πίσω ανέργους. Πού τα φέραν να τα πουλήσουν? Τα φέρνουν εδώ. Γιατί τα φέρνουν εδώ? Δεν πήγες εκεί, τον αγάπησες τον Βούλγαρο, τον Σκοπιανό, τον Ρουμάνο ή τον Αλβανό? Όχι. Πήγες γιατί είναι φτηνά. Και επειδή είπαμε η πείρα παίζει ρόλο, η εξέλιξη, ναι, αλλά η πείρα είναι πείρα. Πώς θα το κάνουμε?
1: Ναι.
0: Πόσους τόνους γάλα? Αυτό ήθελα να το πω πολλές φορές στον αέρα, Εμμανουήλ. 3-4 μήνες πριν. Πόσους τόνους γάλα φέρνουμε από τις γειτονικές χώρες? Τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία που λένε ότι έχει 600.000, λέει, κτηνοτρόφους. Γιατί Μυτιλίνη τώρα λένε συνέχεια. Γι' αυτό και το αναφέρω αυτό. Από τα Σκόπια, από την Αλβανία, πόσους τόνους γάλα φέρνουμε? Δεν θα μας πούνε? Ποιος θα μας πει? Ο Υπουργός Εμπορίου που έχει όχι κατεβάσει, γκρεμίζει τις τιμές. Τις καταγκρέμισε. Ναι, δεν προλαβαίνουμε να ψωνίσουμε. Και τώρα που θα πάρουμε τα, αν χρειαστείς, κάνα δεκάρικο, δεν ξέρω αν είναι και δεκάρικο, που θα δώσει, να δεις τι θα γίνει. Πανικός. Κύριε Κορκίδη, αλλάξτε συμπεριφορά. Βγάλτε τα σκούρα μπλε γυαλιά. Με όλη τη συμπάθεια που σας έχω.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Λευκή.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που δεν είπε κανείς ότι οι εταιρείες είναι όλες έξω, οι μικρομεσαίες, οι λίγο μεγαλύτερες. Και δεν ήρθανε να εκθέσουν. Τι να εκθέσουν? Τι να εκθέσουν, Εμμανουήλ? Εδώ μιλάμε για χαμετυπίο κυβέρνηση. Κανονικό χαμετυπίο.
1: Τι λόγια είναι αυτά?
0: Και βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει, πολύ χολή, λέει. Τι τον κάνουν παρέα τον Σαμαρά? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Πρώτα έχω πει από όλα τα χρώματα και να κλείσω με αυτό. Δεν έχουν τσίπα να φύγουν στα 15-20 χρόνια. Μας έχουν εκδάρει. Η πλούση.

0: πλούσιοι. Ποιοι πλούσιοι? Μιλάμε για καμόρα εδώ. 50 χρόνια καμόρα. Ε, θα βγει. Και ο Ανδρουλάκης, να δούμε και αυτός τι θα κάνει. Γιατί να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Ανδρουλάκης πώς θα βγει?
0: Και να βγει και αυτός, να το ψηφίσουν.
1: Α, άμα το ψηφίσουν θα βγει.
0: 23 χρόνια ήταν μόνοι τους και 2,5 μαζί. Γιατί τι παραπάνω έχει, δηλαδή, δεν ξέρει αγγλικά. Ε, θα μάθει. Και το τελευταίο.
1: Ξέρει πώς, αφού ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Κάνω κατάχρηση χρόνου. Κάποιος να τον μαζέψει τον Μαρινάκη. Όλο μας λέει τώρα για την τετραετία του Τσίπρα. Και είχα πει εγώ, γι' αυτό τώρα σου τρώω χρόνο, ότι ικανότατοι οι Σιριζέοι σε 4 και κάτι χρόνια τα γκρεμίσανε όλα. Ενώ αυτοί 50 χρόνια. Δηλαδή, τι έγινε στη Γερμανία? Την επόμενη φορά που θα βγω, θα με κλείσει. Γιατί θα σου πω, άμα ακούσει τι θα πω, θα με κλείσει σίγουρα. Φιλάκια. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, κύριε Λευκή. Να είστε καλά. Στον κύριο Γιώργο πάμε από την Γλυφάδα. Έλατε, κύριε Γιώργο. Έχει πέσει. Καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Κύριε Κωνσταντίνα από την Κόρινθο, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Έχει πολλούς ακροατές, γιατί αντί να σκέφτεται ο Γιώργος από Ζήγκεν, αντί να σκέφτεται λίγο ο κόσμος ότι κάνει κάτι καλό για το λαό και να σκεφτεί τι να πει, να σκεφτεί να πει τι μπορεί να γίνει καλύτερο, καθόμαστε και λέμε να πεθάνει η κατσίκα του κράτους. Του γείτονα κατά βάση, αλλά ναι. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να επιβεβαιώσει ο Κυριάκος Μενόμου ότι η τράπεζα δεν θα ζητήσει ενίκιο κατά βάση και δεν θα αρνηθεί να σηκώσει ενός όλα τα λεφτά άμεσα όποτε το ζητήσει. Και επίσης ότι το κράτος δεν αφορολογεί στο ποσό όταν γίνει 18 χρονών το παιδί. Δικαίως όμως, όταν κάποιος βάζει 300-500 το μήνα, σημαίνει ότι έχει και είναι τρόπος να ξεπλύνει το χρήμα στα παιδιά του. Εκεί θέλει τρελή φορολογική προσοχή. Τα λέμε. Stop hating κάνει κακό στην υγεία. Ναι, από haters πάμε καλά. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο. Μπορεί άραγε λέει ο άχρηστος τεμπέλης να εξισώνεται με το χρήσιμο και εργατικό ορθολογιστή? Προφανώς δεν μπορεί. Δεν είπα λέει, όχι, δεν το είπα εγώ σωστά. Το ακροατήριο στο λίκη το είπα να τον εκτελέσουμε. Γιάννη, εγώ δεν θα χαρακτηρίσω τον ακροατή. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εσένα σου φαίνεται χαζομάρα, σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται σωστό. Και σε κάποιον άλλο μπορεί να φαίνεται χαζομάρα κάτι που λέει κάποιος άλλος. Έτσι πάει. Δεν βλέπω φως. Η κυρία Δώρα. Κυρία Δώρα από τον Οροπό, ελάτε κυρία Δώρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σε όλους τους συνακροατάς.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας συγχαρώ για την ευγένειά σας. Τον τρόπο που αντιμετωπίζετε όλους μας. Δηλαδή και να... Πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω, χαλαρώνω, ηρεμώ.
1: Να είστε καλά.
2: Θέλω να πω λοιπόν, να είστε καλά πάντα. Και θέλω να πω λοιπόν, που άκουσα τις κυρίες που μίλησαν, ναι, έχει ο καθένας μας τη γνώμη του και εσείς την ανέχεστε και μας ανέχεστε.
1: Δεν, όχι, δεν, μας είναι, δεν είναι ανοχή.
2: Είστε ευγενέστατος, κύριε Μανώλη, να λέμε τώρα.
1: Τι είναι?
2: Ευγενέστατος και ανεκτυγός.
1: Δεν εγώ έχω λόγο να είμαι γενής.
2: Τέλος πάντων,
1: όχι λόγω της δουλειάς. Όχι επειδή είναι δουλειά μου. Γενικά...
2: Δεν το κάνετε γιατί είναι η δουλειά σας, είναι ο χαρακτήρας.
1: Ναι, γενικά πρέπει να είμαστε ευγενείς μεταξύ μας.
2: Δεν ξέρω τι. Εσείς δεν το κάνετε γιατί πρέπει να είμαστε. Βλέπω τον τρόπο που.
1: Όταν λέω πρέπει να είμαστε, εννοώ ότι δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε αυτό.
2: Τέλος πάντων, εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά και σας συγχαίρω.
1: Είμαστε καλά.
2: Και πάμε λοιπόν στα θέματα, να μην καθυστερώ.
1: Ελάτε.
2: Λοιπόν, εγώ ταυτίζομαι μαζί σας. Αυτό που έκανε για το όποιος έχει χρήματα να τα βάζει στην τράπεζα. Διότι εγώ όταν γεννήθηκε το εγγόνι μου, ό,τι οικονομίες μπορούσα έβαζα στην τράπεζα μέχρι που θα γινόταν 20 ετών ήταν η σύμβαση. Λοιπόν, θα ήταν άσχημα αυτά τα χρήματα που πήρε το εγγόνι μου
1: διπλασιαστούν.
2: Να διπλασιαστούν.
1: Όχι βέβαια.
2: Ρωτώ εγώ να τα ακούσουν όλοι να προτέμασαι. Ακριβώς.
1: Εγώ δηλαδή, λέω ότι ξέρω πολλούς γονείς που το κάνουν και νονούς και νονές.
2: Εγώ το έκανα.
1: Κάνουν,
2: στον
1: κάνουν ένα πρόγραμμα αποταμιευτικό ασφαλιστικό.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το έκανα και ο άντρας μου ήταν πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού. Δεν ήταν, ας πούμε, η μισθή μας υπέρογγη τον καιρό που ξεκίνησε και γέννησε ο γιος μου τον εγγονό μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ό,τι οικονομίες όμως ήθελα, τις έβαζα και ήταν ένα πολύ καλό ποσό που πήρε όταν έγινε 20 ετών. Γιατί τώρα είναι μεγαλύτερος βέβαια. Λοιπόν, και ρωτώ, Και τι κάνει λάθος το κράτος αυτό το πράγμα? Ας είμαστε λίγο κάτι που ακούμε καλό, που ωφελεί όλους τους Έλληνες, γιατί δεν έκανε ούτε κριτήρια ούτε τίποτα. Είπε, όποιος μπορεί να το βάζει θα διπλασιαστεί. Είναι άσχημο αυτό? Δεν είναι άσχημο.
1: Όχι,
2: δεν έχει κάτι. Τι θα γίνει, λέει, μετά από 8 χρόνια? Αν το σκεφτόμουν, εντάξει, και εγώ, κύριε Μανώλη μου, αυτό.
1: Θέλει κάποιες εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα.
2: Εγώ δεν είχα εξασφάλιση
1: καμία. Μισό λεπτό. Το ότι δεν είχατε εσείς, όταν το κάνει όμως το κράτος, κατά την προσωπική μου άποψη, θέλει κάποιες εξασφαλίσεις. Δηλαδή.
2: Μπορεί να είναι πιο ασφαλές, όπως λέτε, συμφωνώ, αλλά.
1: Δηλαδή να υπάρχει μια διαβεβαίωση ότι στο 18ο έτος δεν θα υπάρξουν προσκόμματα στο να πάρει τα χρήματα το παιδί.
2: Ωραία. Μπορεί αυτό να μην το έχουν, να το έχουν παραλείψει και ό,τι τα
1: όχι,
2: ακούνε.
1: Μα λέω, και εγώ παρατηρήσεις κάνω, δεν λέω ότι
2: έχετε
1: είναι.
2: Δίκιο, έχετε
1: έτσι,
2: δίκιο.
1: Να μην προκύπτει, ας πούμε, αν έχει μία οφειλή ο γονιός, να μην ξαφνικά προκύψει ότι ο λογαριασμός αυτός για κάποιο λόγο θα δεσμευτεί.
2: Καλά,
1: ένα...
2: αυτό έχετε δίκιο, γιατί εδώ που τα λέμε έγινε ανατροπή το 10. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί θα βάζει, μπορεί να βάζει άλλος από το υστέρημά του και ξαφνικά, ας πούμε, να βρε, του πούνε, ω,
2: ναι,
1: εδώ
2: σωστά,
1: έχουμε μια.
2: Σωστά, ναι. Σε αυτό δεν έχετε άδικο.
1: Είναι
2: καλό.
1: Ναι, γιατί για όλα αυτά. Ναι, και λέω.
2: Αλλά και σε μένα σας λέω που δεν υπήρχε αυτό το μέτρο και θεώρησα από τις οικονομίες, ώσπου να μεγαλώσει το παιδί να γίνει 20 χρονών. Εντάξει, ό,τι έχεις βρε παιδί μου. Λοιπόν, και ωφελήθηκε το παιδί.
1: Να.
2: Θέλω να καταλήξω. Εντάξει, αν γινόταν ένας πόλεμος, αν γινόταν. Κανείς μας δεν ξέρει το αύριό μας, τους κύκλους της ζωής μας. Κανείς μας
1: απλά,
2: δεν
1: εγώ,
2: το ξέρει.
1: Εγώ απλά είπα ότι.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Πρέπει να προσθέσει κάποιες εξασφαλίσεις.
2: Ναι, συμφωνώ από
1: μπορεί και να το κάνει. Και επίσης, λέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που παρά την ύπαρξη της κρατικής αρρωγής, όσα βάζεις, βάζω. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα για τον ΑΒ λόγο. Γιατί μπορεί να κάνουν πιο κλειστή ζωή, για τους λόγους τους, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτοί που έχουν
2: άλλοι
1: τη δυνατότητα.
2: Άλλοι τα κλεντάνε, άλλοι τα βάζουν, ναι. Άλλοι κάνουν. Γιατί να το στερούνται δηλαδή αυτοί? Γιατί δηλαδή να μας ενοχλεί σαν Έλληνες αυτό?
1: Όχι,
2: εμένα δεν με
1: ενοχλεί. Καλά, κοιτάξτε, ο καθένας πώς το βλέπει.
2: Ναι, εντάξει, δεν κρίνω. Λέω απλώς ότι εγώ ταυτίζομαι με εσάς και διαφωνώ.
1: Δηλαδή νιώθω άσχημα για εκείνον που. Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν την είχε και πριν, δεν την έχει και τώρα.
2: Εντάξει. Δεν έπεται ότι νιώθουμε καλά όταν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας. Κανένας μας δεν βλέπει. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση που ζούμε, σε τι κατάσταση ζούμε, γιατί τώρα ούτε η μεσαία τάξη υπάρχει, ούτε τα ξέρουμε αυτά. Όλοι ζούμε δύσκολα. Αλλά αν κάποιος σήμερα για τον Α και σήμερα μπορεί
1: πάντως,
2: για
1: μιλώντας,
2: τον Α β λόγο να βάζει.
1: Ναι. Μιλώντας πάντως με τον κύριο Ρίζο που το χαρακτήρισε ταξικό μέτρο. Εδώ υπάρχει τώρα ένα ζήτημα. Ακούστε ποιο είναι το ζήτημα που υπάρχει. Αργότερα, δεν ξέρω πότε, μπορεί να δημιουργήσει μια ταξική ανισότητα και μεταξύ των νέων παιδιών. Δηλαδή, το παιδί που οι γονείς του ποτέ δεν μπορέσανε γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα, εκείνο που μπορέσανε, που θα το γνωρίζει στα 15 του και στα 16 του και στα... καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Ναι, γιατί είναι μεγάλο παιδί βέβαια.
1: Ναι. Και που δηλαδή το ένα παιδί θα νιώσει μειονεκτικά που δεν είχαν οι γονείς του τη δυνατότητα.
2: Και σήμερα δεν νιώθουν, δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Σήμερα δεν είναι όμως. Εδώ
2: υπάρχουν,
1: δεν προσέξτε, η κρατική αρρωγή το αλλάζει. Η κρατική αρρωγή
2: δηλαδή,
1: είναι
2: κρίνετε
1: που το...
2: εσείς, δηλαδή κρίνετε ότι πρέπει να μην. Δηλαδή αυτό που έκανε το κράτος δεν είναι σωστό, το κρίνετε?
1: Δεν είπα αυτό.
2: Α, το ξέρω ότι δεν το
1: σκέφτομαι τις επιπτώσεις. Τις θετικές και τις αρνητικές. Σκέφτομαι αν θα μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να ενισχύσει όλα τα νεογέννητα παιδιά με ένα λογαριασμό.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο μέτρο που λέτε.
1: Με ένα
2: λογαριασμό. Αν το κάνει, δεν θα το κάνει.
1: Σκέφτομαι, λέω. Κάνω, εκφράζω μία άποψη. Με ένα λογαριασμό που σε ετήσια βάση θα του βάζει ένα ελάχιστο ποσό το κράτος. Ελάχιστο.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Που θα είναι πάλι κλειστό. Και αν έχει ο γονιός βάζει και δεν θα μπορεί να τα αγγίξει κανείς, και αν ο γονιός βάζει θα βάζει και το κράτος, αν δεν μπορεί να βάλει ο γονιός θα βάζει το κράτος 500 ευρώ εγώ λέω το χρόνο, στα 18 χρόνια είναι 9 χιλιάρικα, δεν είναι άσχημα.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Καταλάβατε, λέω τώρα τυχαία ένα ποσό.
2: Κοιτάξτε αυτό που κάνει τώρα, νομίζω, μπορεί να πέφτω έξω.
1: Οπότε
2: το
1: έτσι,
2: θεωρεί κίνητρο, το κάνει κίνητρο, σου λέει βάζει.
1: Κίνητρο για ποιον?
2: Για μας τους ίδιους να μας αναγκάζει να βάζουμε 2 δραχμές για τα παιδιά μας.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν μας βλάπτει αυτό το πράγμα. Όποιος μπορεί το κάνει, σου λέει το βάζεις.
1: Ναι, εγώ απλά θα ήθελα να το κάνει και για εκείνους που δεν μπορούν.
2: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Κατελάχιστο όμως, έτσι, όχι, προφανώς δεν μπορεί να δώσει.
2: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας ότι να βρει κάποιο τρόπο να εξασφαλίζει όλα τα Ειρηνόπουλα, βεβαίως. Είμαι απόλυτα σύμφωνη.
1: Με ένα ελάχιστο ποσό.
2: Απόλυτα σύμφωνη μαζί σας. Αν δεν το κάνει όμως αυτό και έχει παραμείνει σε αυτό που κάνει, δεν είναι άσχημο μέτρο. Μην το πολεμάμε.
1: Όχι, δεν
2: εγώ
1: είναι.
2: Δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, δεν
2: αλλά
1: είναι.
2: Θα πω το σωστό μέτρο.
1: Σας λέω, δεν είναι. Δεν είναι άσχημο.
2: Λοιπόν, και το άλλο με τις 400.
1: Απλά δεν είναι για όλους.
2: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σας. Mm. Και τι είναι για όλους, κύριε Μανώλη μου?
1: Τίποτα.
2: Λοιπόν, ζούμε στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε προβλήματα όλοι οι άνθρωποι, το ξέρουμε. Λοιπόν, και το άλλο που είπε η κυρία Ελένη για τα 400 ευρώ να τα δώσει από 1000 και πάνω, δεν είναι ούτε αυτός. Εγώ θα διαφωνήσω και εκεί. Γιατί θα διαφωνήσω? Γιατί το κράτος παίρνει από όλους μας τους φόρους υπερβολικούς. Γιατί λοιπόν να μην δώσει σε όλους τα 400? Δεν φτωχεύει το κράτος.
1: Σε όλους δεν τα δίνει.
2: Αυτό λέμε.
1: Μένουν πάρα πολλοί είναι αυτοί που μένουν.
2: Γιατί βάζει, αυτό δεν το ξέρω, βάζει κριτήριο.
1: Τα 65 χρόνια πρώτα απ' όλα.
2: Α, βάζει αυτό.
1: Ενώ στη σύνταξη μπορείς να βγεις στα 62. Άρα ένας συνταξιούχος από τα 62 μέχρι τα 65 δεν το δικαιούται.
2: Α, δεν είναι σωστό ούτε αυτό το μέτρο. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι. Πρέπει να έχει συμπληρώσει πρώτου του 26 το 65 έτος. Αλλιώς δεν το παίρνει.
2: Έστω και
1: θα το πάρει του χρόνου.
2: Έστω και έτσι, ας το πάρουν έτσι, όσοι έχουν
1: συμπληρώσει. Έτσι όμως μένουν πάρα πολύ έξω.
2: Δεν είναι σωστό μέτρο, βέβαια. Πάντα έχουν αυτά όλα αυτά τα μέτρα. Έχουν το σύ και το πλήν.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι συνταξιούχος είναι και αυτός που είναι 64.
2: Έχετε δίκιο.
1: Συνταξιούχος είναι και αυτός που είναι 65.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Βέβαια θα μου πείτε κάπου θα βάζει τον κόφτη. Εντάξει, είναι κάπου
2: ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πάντως προσωπικά.
1: Να είστε καλά, κυρία Δώρα.
2: Να είστε καλά, σας ακούω και με ηρεμείτε, γιατί αντιμετωπίζετε τον καθένα μας, ενώ σέβεστε τον καθένα μας, αλλά λέτε και το σωστό. Δηλαδή το μέτρο
1: το
2: αυτό,
1: σωστό,
2: εγώ
1: το
2: γι' αυτό
1: δεν το λέω, την άποψή μου.
2: Όταν σας άκουσα και είπατε όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, λέω θα πάρω, γιατί σας παραδέχομαι και σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά,
2: καλά. Καλό ξημέρωμα να
1: είστε. Επίσης, καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο Μπούμεραγκ, έλα Μπούμεραγκ.
3: Μανώλη, τι κάνεις?
1: Αλλά εσύ?
3: Μια χαρά, μια χαρά. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΕΕ. Ωραία. Δίνει ένα 500 άρικο, ένα βοήθημα στους συνταξιούχους.
1: 400.
3: Και μετά, πώς?
1: 400.
3: Συγγνώμη, το πέρδεψα με το 500 άρικο για το
1: δημόσιο. Ναι, γιατί νομίζω ότι θα πάρουν παραπάνω.
3: Ναι, ωραία.
1: Και μετά θα σε φωνάξουμε εσένα να το δώσει.
3: Πώς, εγώ να το δώσω?
1: Άμα θέλει να πάρει μετά, σου λέει είπα Μπούμεραγκ 500, που γιατί δεν πήρα 500, ποιο θα τα δώσει?
3: Κοίταξε, θα φτάσω σε αυτό, Μανώλη, επειδή το καλείς, θα φτάσω σε αυτό. Εκείνο το ορισμό. Ωραία, θα φτάσω σε αυτό.
1: Ωραία.
3: Και έπειτα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη ότι και εγώ θέλω να δώσω και άλλα, αλλά αν θα δώσω και άλλα θα χρεοκοπήσουμε πάλι και θα υπογράφω εγώ μνημόνια και θα πηγαίνω στο Βερολίνο και θα κάνω διαπραγματεύσεις με τον ΜΕΣ. Ωραία. Αυτός είναι ξεκάθαρος εκβιασμός. Και είναι ένα πρόγραμμα που το έχουν υιοθετήσει πολλές κυβερνήσεις στη Δύση τώρα τα τελευταία 10 χρόνια, φερειπή, μη σου πω και περισσότερα. Όταν η οικονομία έχει την ικανότητα να δώσει περισσότερα, κρατάνε μια πισινή και λένε θα ήθελα να δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν μπορώ αγόρι μου, γιατί αν δεν θα τα δώσω θα χάσουμε και το σπιτάκι μας. Δεν ευσταθεί. Εάν ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχει κάνει καλή δουλειά και ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έχει στάξει τα πράγματα στην Ελλάδα και έχει μειωθεί το χρέος 80% το ΑΕΠ, μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έπρεπε να έχει εφαρμόσει μια βάση και μεταρρυθμίσεις και να έχει προσεγγίσει επενδύσεις στην οικονομία για να μπορεί να δώσει την ικανότητα στην κυβέρνηση να πει ότι παιδιά σου δίνω μια 13η σύνταξη. No problem. Πάρτε. Και δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα χρεοκοπήσουμε, δεν υπάρχει φόβος. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να το κάνει.
3: Ωραία, θα μπορούσε να το κάνει. Άρα μετά από 7 χρόνια τι έχει, ποιο είναι το επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας? Μετά από 7 χρόνια τι έχουν κατορθώσει αυτοί οι άνθρωποι?
1: Να δώσει αυτά που δίνει τώρα.
3: Ναι, αυτά τα λίγα.
1: Αυτά.
3: Ναι, αυτά.
1: Και ο αντίλογος είναι ότι οι άλλοι τα παίρνανε. Δεν δίνανε καν. Εγώ σου δίνω κιόλας.
3: Ναι, εγώ σου δίνω, αλλά εν τω μεταξύ από το 9, όταν χρεοκόπησε η χώρα και έγιναν οι μεταρρυθμίσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, πετσοκόψαν τις συντάξεις σχεδόν στο μισό και τους μισθούς, και μετά σου λέει ότι Φερρυππίν έχουν γίνει αυξήσεις από το 19 μέχρι σήμερα από μια κατώτερη βάση. Δεν υπολογίζεται ο πληθωρισμός, γιατί κανένας δεν λέει για πληθωρισμός, λένε για ακρίβεια. Είναι σχέτος πληθωρισμός που καλπάζει αυτό το 3 και 4% που λένε, δεν είναι 3 και 4%, είναι καμιά δεκαδιά, δεκαπενταριά και βάλε. Άρα, αν ήταν σωστός ο Πρωθυπουργός και ήταν σωστή η κυβέρνηση, θα έπρεπε να ήθελαν να αυξήσει τους μισθούς στη βάση τουλάχιστον στο 9 και μετά να υπολογίζουν αυξήσεις. Αν το είχαν κάνει αυτό και αν είχαν προσεγγίσει επενδύσεις από το εξωτερικό, Φερρυππίν, θα βάλουμε την βιομηχανία αυτοκινήτων. Γιατί πάει η BYD, πάει στην Ουγγαρία, γιατί έχουν κάνει επενδύσεις στη Τσεχία, γιατί πηγαίνουν στην Ισπανία και ανοίγει η Stellantis μια άλλη μονάδα, γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Έχουν προσπαθήσει αυτοί να προσεγγίσουν επενδύσεις? Ναι. Γιατί παραμένουμε εμείς ένα κάτσικο χώρι? Αναρωτιέμαι.
1: Ναι.
3: Είναι επιτυχία. Είναι αυτή η κυβέρνηση των 7 χρόνων, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση όταν τα υπολογίσεις όλα αυτά? Όταν βγαίνει στην οθόνη ο Πρωθυπουργός και σε εκβιάζει.
1: Θα πρέπει αυτό.
3: Είναι εκβιασμός. Πώς?
1: Θα πρέπει αυτό να το κρίνει και να το αποφασίσει ο κάθε ένας εξημών.
3: Ναι.
1: Τα κριτήρια δεν αλλάζουν για σένα και για μένα και για τον οποιονδήποτε, αλλά ο καθένας το κρίνει διαφορετικά. Κάποιος θα σου πει ναι, είναι επιτυχία. Κάποιος άλλος θα σου πει όχι, δεν είναι επιτυχία, είναι αποτυχία.
3: Εσύ τι νομίζεις, Μανώλη, ποια είναι η δική σου άποψη? Είναι επιτυχία ή είναι αποτυχία?
1: Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ την επιτυχία.
3: Όχι, όντως δεν είναι επιτυχία. Αλλά δυστυχώς έχουμε μια αντιπολίτευση που δεν.
1: Όχι, είναι λάθος. Ναι. Δεν έχουμε καμία αντιπολίτευση.
3: Ωραία, αυτοί που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύουν την κυβέρνηση.
1: Αν το όχι, δεν υποτίθεται, την αντιπολιτεύονται, αλλά είναι. Δεν ξέρω.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι.
3: Ναι. Ναι. Όσον αφορά αυτό το δεύτερο, αυτό το ταμείο που θέλω, αυτό που λέγατε με την ακροατρία πρωτίστως, αυτό το ταμείο για τους νέους που θα έχουν 60 χιλιάρικα μέχρι τα 18 τους, αυτό είναι τα 60 χιλιάρικα και είναι να πληρώνουν όταν θα φτάσουν 18 να πληρώσουν 2.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, όταν θα πάνε να σπουδάσουν κάπου και να πληρώνουν 10 ευρώ και 15 ευρώ το καλαμάκι? Θα τους δίνει τους νέους αυτή την ικανότητα?
1: Αυτό να μην υπάρχει τίποτα.
3: Κοίταξε, εάν ήταν σωστή η κυβέρνηση, αν είχαν ένα σωστό πρόγραμμα. Το ξέρω, ναι, όντως το καταλαβαίνω αυτό ότι δεν υποχρεώνει, αλλά αν είχαν βάλει τις σωστές βάσεις από το 19 μέχρι σήμερα, δεν θα συζητάγαμε το περί ένα ταμείο που αν συνεισβάλλεις εσύ θα βάλουμε κι εμείς. Και ποιοι έχουν την ικανότητα σήμερα να συνεισβάλλουν σε ένα ταμείο? Οι περισσότεροι είχαν μια καλή ικανότητα το 9 από το χρεοκοπήσει η χώρα. Πόσοι έχουν σήμερα?
1: Ναι.
3: Η μεσαία τάξη μπορεί? Η μικρομεσαία τάξη μπορεί?
1: Όχι.
3: Ωραία. Το 9 μπορούσε ή υπήρχαν πιθανότητες, καλύτερες πιθανότητες να το κάνει?
1: Όχι, δεν μπορούσε.
3: Okay. Ωραία. Άρα αυτό το ταμείο ποιο είναι? Δημιουργεί ένα ταξικό θέμα. Είναι ένα ταμείο για τα παιδιά των εύπορων και των πλουσίων. Και είσαι σωστός, Μανώλη, και έχεις δίκιο που λες ότι θα δημιουργήσει δύο κλάσεις φοιτητών και δύο κλάσεις νέων.
1: Όχι φοιτητών, νέων.
3: Ναι, νέων. Θα δημιουργήσει δύο κλάσεις που θα είναι.
1: Δεν το προβλέπω.
3: Okay.
1: Απλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει έτσι.
3: Ναι, αλλά εκεί οδεύει. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να κάνει φοροαπαλλαγές για τους υψηλόμισθους και για τις εταιρείες, άρα γίνεται μια ανακατομή του πλούτου προς τα πάνω.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθε
4: είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Ένας γλυκομίλητος άνθρωπος.
1: Δεν μου έρχεται τώρα. Δεν μου έρχεται τώρα, σου πω ψέματα.
3: Ωραία. Πρωτού κλείσω, να γελάσουμε και λίγο.
1: Για πες.
3: Πριν από ένα μήνα είχα πάει στο σπίτι των γονέων μου. Μου έβαλε η μάνα μου ένα πιάτο με, είχε φτιάξει φασολάδα και βάζει ο πατέρας μου και τσίλι μέσα, πώς λέγεται στα
1: ελληνικά.
3: Ναι, πιπέρι. Για να καίγεται.
1: Πιπέρι,
3: ναι. Πιπεριά, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Βάση περιπτώσει, ο πατέρας μου κάθεται στο καναπέ και μετά από δύο λεπτά με ρωτάει πώς πάει ο δικός του, λέω ποιον. Πάει ο Κασελάκης, λέω καλά πάει. Λέω, μόλις άκουγα κάτι στο ίντερνετ, του λέω, έβλεπα μια ανακοίνωση που έκανε. Λέει δημοσκοπήσει, το λέω από ό,τι είδα τελευταία 2,4. Μου λέει, παλιά ήσουν ένα πασό. Λέω ναι, ναι, από μικρός. Λέει, Και μετά έφυγες. Λέω ναι, καταποντίστηκε και έφυγα. Και μετά πού πήγες? Στον Αλέξη. Ναι.
1: Καταποντίστηκε και
3: έφυγα. Στάσου Μανώλη. Και λέει, και έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λέω, μέχρι που έγινα με τα μπουζουξίδικα και όλα αυτά. Και τι απόγεινα αυτά. Και αυτοί καταποντίστηκαν. Ναι. Και τώρα μετά πήγες πού? Στο Κασελάκι. Λέει, ωραία. Και μετά αυτοί που φτάσαι. Λέω, πού το πας? Λέει, όπου έχεις πάει.
1: Ξεκάθαρα είναι που το πάει.
3: Ναι, όπου έχεις πάει. Έχουν βάλει λουκέτο στο
1: μάτι. Μαυρόγατα, ξεκάθαρο είναι.
3: Ναι. Του λέω, τι με αποκαλείς, πολιτός Καντέμις? Μου λέει, εγώ μόνο παρατηρώ αυτά που παρατηρώ με σένα. Και αν είσαι το μαγαζί ο Κασελάκης, πού θα πας μετά? Το λέω, κοίταξε, δεν ξέρω, μπαμπά.
1: Θα δω ποιος ανεβαίνει, να τον ρίξω.
3: του λέω, κοίταξε να δεις το. Του λέω, αν ο Κασελάκης είπε ότι αν δεν μπούμε θα του κλείσει το μαγαζί και θα ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Ναι. Του λέω, τότε θα πρέπει να σκεφτώ πού οδεύει το Πασόκ, αν πάρει
1: θα πρέπει να σκεφτώ ποιον θα καταστρέψω μετά.
3: Ναι. Του λέω, αν πάρει το Πασόκ ένα προοδευτικό δρόμο, μετά μπορεί να ξαναγυρίσω. Μου λέει, και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Και αρχίζει και φοράς, λέει, όχι Νέα Δημοκρατία. Όχι Νέα Δημοκρατία, δεν θα άφησε μας. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς.
1: Και εσύ σκέψου λίγο.
3: Ναι, λέει, έχει στόχο. Μακριά από εμάς. Λέω, γιατί? Νομίζω ότι εγώ θα πάω. Ναι, λέει, κάθε εκεί, μια χαρά κάθεστε εκεί. Πολιτικά, μην έρχεστε εμάς. Φωνάζω στη μαμά που ήταν στην κουζίνα. Μαμ, γράφουμε στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο θα γραφτώ μέλος.
1: Μάλιστα.
3: Ωραία.
1: Χαιρετισμούς, Μπούμερακ, να είσαι καλά. Καλό bye, μεσημέρι bye. Σε εσάς. Ναι, πρωί προς μεσημέρι. Λοιπόν, πού πάμε, την κυρία Μαύρα? Στην κυρία Μαύρα. Η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, ελάτε.
16: Καλημέρα, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κυρία Μαύρα.
16: Ακούμε πολλά και ωραία. Και ευχάριστα και φεδρά και τις άρεσε. Πολύ καλά. Είστε, θα το έχω ξαναπεί, έτσι γαλήνιος και στοϊκός πολύ. Να είστε πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Ουδείς τέλειος, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου σε πολλές στιγμές. Και οφείλω να ομολογήσω ότι είστε εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Άνθρωπος τώρα, και εσείς μην το γενικεύετε.
16: Όχι, είστε εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν είναι κανείς τέλειος, το λέω και το
1: αλλά
16: τονίζω.
1: Τι πάει να πει τέλειος, δεν υπάρχει τελειότητα.
16: Κανείς μας δεν είναι τέλειος. Αλλά είναι μερικά πράγματα χαρακτηριστικά που είναι σπάνια και είναι αξιοθαύμα. Λοιπόν, δεν θα σας ξαναλέω.
1: Όχι, ναι, γιατί δεν μ' αρέσει κιόλας, δεν θέλω.
16: Όχι, το ξέρω, αλλά εγώ το λέω από την καρδιά μου, γιατί ξέρετε, και να περιαυτολογήσω λίγο. Όταν ήμουν νέα και έλεγε ένας συνάδελφος μεγαλύτερος από μένα, 20 χρόνια, ήμουν 23-24 χρόνων, και έλεγα, μα γιατί δεν εκτιμάει αυτός ο άνθρωπος κάποια πράγματα? Δηλαδή δεν είναι μερικά πράγματα δεδομένα, πρέπει να ξέρουμε. Και μου έλεγε, παιδί μου, ο Χρυσοχώος εκτιμάει τον Χριστό.
1: Σωστό.
16: Έτσι,
1: για καλά, λοιπόν, δεδομένο δεν είναι τίποτα στη ζωή μας.
16: Να καλημερίσω και τους συνακροατές και τον Boomerang, μου αρέσει πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικός, όπως είναι τα πράγματα, τα εκθέτει πάρα πολύ ωραία.
1: Και καλός είναι, καλός είναι.
16: Ναι, καλός. Και καλός είναι, πολύ καλός. Και τη Λευκή, γεια σου Λευκή, εγώ είμαι η Μαύρα και τους μαυρίζω, Λευκή μου. Μ' αρέσει η Λευκή. Όχι, μη μας φοβόσατε.
1: Όχι, δεν φοβάμαι το 8, είπα ρητορικά, δεν το λέω, εμένα τι να...
16: Ρητορικά και εγώ το λέω προς Θεού, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Λοιπόν, Λευκή εκείνη, Μαύρα εγώ, τους μαυρίζω, γιατί έχω ζήσει ένα βίο αβίωτο, από εργασιακό βίο εννοώ. Λοιπόν, και όσο για τη χολή που λέει, να βάλουμε το τραγουδάκι σε πότι σε ροδόσταμο, με πότι σε σφαρμάκι, ή να τραγουδάμε όπε και μπλε, όπε και μπλε.
1: Δεν έχει τέτοιο ποιος τραγούδι, το άλλο το πρώτο υπάρχει.
16: Ναι, ποιος ξέρει για που το βαλέ, ποιος ξέρει το μέλλον μας, γιατί μέτρα ακούω, μάρμαρα ακούω, εργολάβους ακούω, έλεος δηλαδή, ξέρουν και πότε θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι φοβερά. Και ξαφνικά ακούμε ανάκαμψη και ανθεκτικότητα. Και εγώ λέω επίκυψη και ανεκτικότητα. Μεταφράζω.
1: Α, το πήγατε λοιπόν, μακριά πολύ.
16: Ναι, το πάω γιατί μας έχουν πάει πολύ μακριά. Και θέλω να πω αυτό το 100 ευρώ, δηλαδή είναι φοβερό, ας πούμε, να καταθέτει ο γονιός που έχει 2, 3 και ένα παιδί και θέλει, όπως θέλουν εμένα τα εγγόνια που είναι λύκειο, γυμνάσιο, δημοτικό, αγγλικά. Φροντιστήριο 400 ευρώ το μήνα, κύριε Παρδάλη. 400 ευρώ το μήνα φροντιστήριο και μου κοροϊδεύει και μου λέει θα δώσει 100 ευρώ. Πού θα τα δώσει, δεν κατάλαβα. Τα 100 ευρώ για να τα βγάλουν η κόρη μου και ο γαμπρός μου, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι, λοιπόν, δεν ξέρω, τρελαίνομαι πραγματικά. Σε 4 αναξιόπιστες τράπεζες που παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, θα καταθέτουμε και 100 ευρώ και όπως είπατε, κάποια στιγμή που δεν βγαίνει αυτό το χρέος, το μακάβριο χρέος που έχει η πατρίδα, το πλαστό αυτό χρέος, που στην Ισλανδία την άλλη μέρα τους πετάξαν έξω, όχι μόνο στο μνημόνιο δεν μπήκανε, τους πετάξαν έξω τους πολιτικούς την άλλη μέρα. Και αν έχετε ο κόσμος, δεν σκήνε ζητιάνος ο Έλληνας. Λοιπόν, εγώ που πλήρωσα 35 χρόνια εργασίας, δέχομαι και θα το υπέγραφα να τα παίρνουν οι εργαζόμενοι που είναι στην πρώτη γραμμή. Γιατροί, νοσηλευτές, δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες, αστυνομικοί, όλοι, όλοι, και να μου κόψει εμένα το δώρο μου, το Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, να μου το κόψει ρε παιδί μου. Εντάξει, το πλήρωσα για τις επόμενες γενιές, έστω αφού ήταν ανίκανοι και ληστέψανε τα λεφτά, τα πήραν από τα ταμεία του
1: κράτους. Και εσείς πολύ γαλαντόμα είστε να μου το κόψει για τις επόμενες
16: όχι,
1: γενιές.
16: Όχι, να μου το κόψει, αλλά δεν το δίνει ούτε στους εργαζόμενους. Δεν μπορεί, κύριε Παρδάλη μου, στο Αλεξάνδρας που γέννησε η κόρη μου τα τρία παιδιά, τρία παιδιά πανεπιστημιακό νοσοκομείο, και δεν είχε, όταν γεννήθηκε ο δεύτερος που είναι 14 χρονών, δεν είχε ασανσέρ να λειτουργεί, δεν είχε χειροπετσέτες, οι γιατροί τα δίνουν όλα και δεν τους δίνει τίποτα και ξενιτεύονται μεγάλα κεφάλια. Έχουμε υπάρξει εργαζόμενοι και ασθενείς στον χώρο της υγείας και της παιδείας, το α και το ω μιας κοινωνίας. Και είχε εκείνο το χρόνο, κύριε Παρδάλη, κόψει το επίδομα το κετού, είχε κοπεί, που ήταν γύρω στα 900 ευρώ, και είχε κοπεί και το δώρο του Πάσχα. Και άντε να βάλουμε πλάτη γιαγιάδες, ναι, που ήμουνα ούτε 55 χρονών τότε, νεότατη, λοιπόν, να βάλουμε πλάτη και οι γιαγιάδες, να βάλουν και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Λοιπόν, όμως, τι κοροϊδία είναι αυτή? Το επίδομα το κετού το παίρνουν, έχει κοπεί. Δηλαδή, στα ξενοδοχεία πολυτελείας, στο, να μην τα ονομάσω, τα ξέρουμε τώρα, να πηγαίνει μια γυναίκα να φέρει στον κόσμο το παιδί της και να θέλει 8-10 χιλιάδες, πόσο θέλει σήμερα, ευρώ. Μια εργαζόμενη κοπέλα, όπου και να εργάζεται, σε ιδιωτικό, σε δημόσιο, είναι δυνατόν να δώσει αυτά τα χρήματα? Παρεκτός να μην πω ότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν τους έχουν τη δυνατότητα δώσει με μηχανήματα που έχουν τα ιδιωτικά. Και τι να κάνουνε. Περίπτωση, ξέρω, 25 χρονών και είναι 42, που είχε ανέβρισμα, πήρανε δάνειο. Δάνειο οι γονείς. Και το πληρώνουνε χρυσό για να ζήσει το παιδί τους. Λοιπόν, τι ξεφτύλα, με συγχωρείτε για αυτή τη λέξη, τη λαϊκή. Όμως, αυτά τα φροντιστήρια που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη αυτά, και που τα παιδιά μετά θα μπουν στο πανεπιστήμιο και πρέπει ένα χιλιάρικο να έχει ο γονιός να του στείλει για τα ενίκια, για να, εκτός αν να δουλεύει γκαρσονάκι, γίναμε γκαρσονάκια όλα τα παιδάκια, για να μπορεί να συμπληρώσει.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό και το να δουλέψει το παιδί για να, δεν είναι κακό, εγώ δεν το βρίσκω κακό.
16: Δεν είναι καθόλου κακό.
1: Έτσι.
16: Έχω ένα γείτονα.
1: Αρκεί να μην αναγκάζεται να δουλέψει και για να ζήσει. Και παρά τις σπουδές του, άλλο πράγμα εκεί.
16: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, έχω ένα γείτονα, είναι 78 χρονών, είναι δικηγόρος. 60 χρόνια γείτονας. Είναι και ο γιος του, 47 χρονών. Λοιπόν, αυτό το παιδί, επειδή ορφάνεψε το μητέρα και πατέρα, μία γιαγιά το μεγάλωσε, μικρασιάτισα, και σπούδαζε και δούλευε τα καλοκαίρια στα Αστέρια. Αξιότατος με γυναίκα, με παιδί, με εγγόνι 15 χρονών. Δηλαδή, πάει η ελληνική οικογένεια. Τι ξεφτύλα! Και λέει τα ρομπότ, και έχουμε. Έχω μια άλλη μια φίλη, έχει τρία παιδιά και δεν θέλουν τα παιδιά τους ούτε να παντρευτούν ούτε να κάνουν παιδιά. Έχουν τρομάξει από την οικονομική κατάσταση και από την αθλειότητα, έχουν τρομάξει. Εγώ οφείλω να ομολογήσω και το λέω και έχω κάνει κατήχηση στο γαμπρό μου και στην κόρη μου. Μην ευριάζετε, μην φωνάζετε μπροστά στα παιδιά. Ξέρετε τι είναι 16 χρονών και 14 και 10 οι μικροί. Να μην έχουν σπρώξει ο ένας τον άλλον ποτέ. Ποτέ.
1: Καλό είναι
16: λοιπόν,
1: αυτό. Λοιπόν,
16: ορίστε.
1: Καλό είναι αυτό, δεν κακό.
16: Πολύ καλό. Ποτέ τα αδέρφια αυτά. Λοιπόν, η βία και μέσα στο σπίτι φέρνει βία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όσο για τα πρόσωπα που λέει η Λευκή, κάποια πρόσωπα που δεν μπορούμε να τα... Εντάξει, θυμόσαστε τα πρόσωπα μας κοφορεμένα. Αλίμονο, πώς θα τα ξεχάσουμε εκείνα με τον κορονοϊό. Αυτά, Λευκή μου, να δεις τα βλέμματα του τρόμου και της μάσκας. Λοιπόν, τα έχουμε βιώσει και τα παιδιά, η νέα γενιά θα ήθελε και τα τωρινά παιδιά που σπουδάζουν και εσείς έχετε παιδάκι, ο κάθε γονιός να μην αιμορραγεί οικονομικά. Λοιπόν, θα θέλανε να τους υπογράψει ότι θα έχουν δουλειά, δουλειά, και ότι αυτοί οι άνθρωποι, η γενιά, οι πιο πριν από μένα, εσείς θα έχετε σύνταξη. Όχι να λέμε διότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν θα υπάρχουν ταμεία. Καλά, τα έχουν διαλύσει βέβαια τα ταμεία. Τα κάνανε συγχώνευση ταμείων. Έχουμε για τους μεγαλύτερους, δηλαδή για τους γονείς μας, έπρεπε ένα λεξικό να ψάχνει να δει τι είναι αυτά, ας πούμε. Τι είναι αυτά στο ελληνικό λεξικό. Συγχώνευση ταμείων. Λοιπόν, θα πρέπει εσείς λοιπόν να έχετε εξασφαλισμένη σύνταξη, έτσι. Εμένα μου την πετσόκοψε και χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς λόγο, και τα παιδιά να έχουν δουλειά πρωτίστως, για να έχουν και αξιοπρεπή σύνταξη. Διότι το 81-82, όταν ήταν ο κύριος Λάσκαρης, υπήρχε ο νόμος της στόχευσης των βιομηχάνων και της Ευρώπης, το πρόγραμμα.
1: Το Λάσκαρη.
16: Ήταν εργοστάσιο. Λόγω της υφαντουργίας, όλα. Και βέβαια γινόντουσαν εξαγωγές. Μπαίνανε λεφτά στην πατρίδα. Λοιπόν, πώς λοιπόν, κύριε Παρδάλη, μόνο θα εισάγουμε? Εισάγουμε όλες τις φυλές του πλανήτη, εισάγουμε τα πάντα, και πρέπει να έχουμε και μία συνείδηση και μία επικοινωνία προσωπικά με τη γειτονιά, με την κάθε γειτονιά. Έχει δύο καταστήματα στο Ζωγράφου που είναι παιδικά ρούχα και κάνει εισαγωγή και από Ιταλία, αλλά έχει και ελληνικές βιοτεχνίες.
1: Mm-hmm.
16: Και είναι το μαγαζί της γειτονιάς και ανάβει το βράδυ, σήμερα έφυγα από εκεί, και λάμπει ο δρόμος και χαίρεσε και δεν είναι σκοτεινά όπως είναι στη Φρύνη, σαν ανεβείτε να
1: δείτε. Δεν είναι πολλά πάντως αυτά τα μαγαζιά, κυρία Μαύρα.
16: Δεν είναι, πρέπει να τα στηρίζουμε. Πρέπει να τα στηρίζουμε. Πρέπει να τα στηρίζουμε αυτά τα μαγαζιά. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι, τι να σας πω, εργοστάσιο που δούλευε ο πατέρας μου, σας το έχω ξαναπεί, έμεινε 57 χρονών χωρίς δουλειά, είχε χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ στο ΙΚΑ, 300 άτομα στο δρόμο, και δεν πληρώθηκαν ποτέ τα χρήματα αυτά, όπως και η Πειραϊκή, 4.000 άνθρωποι στο δρόμο. Θυμόσαστε την Πειραϊκή?
1: Βεβαίως.
16: Λοιπόν, 4.000 άνθρωποι στο δρόμο, όλα έξω. Πώς θα, αυτή η χώρα πώς θα ορθοποδήσει λοιπόν? Η κόρη μου είναι φιλόλογος, τι να σας πω. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Πηγαίνουν οι καθηγητές με 700 ευρώ νίκιο και 700 ευρώ μισθό να διδάξουν στα παιδιά στην επαρχία. Πώς θα ζήσουν? Είδα μια γιαγιά μια μέρα, πήγαινε στην Αίγινα, μου λέει πάω για διακοπές. Δεν πάω, πάω στην κόρη μου και στηρίζω οικονομικά, έχει ένα παιδάκι 8 χρονών και πληρώνει, παίρνει 700, δίνει 600 ενίκιο. Και εμείς δεν είμαστε εντάξει ενίοτε, γιατί κάποια στιγμή σε κάποιο νησί διώχνανε με 3 παιδιά το μαθηματικό και διώχνανε και το γιατρό από το κέντρο υγείας για να κάνουν B&B. Πόσο πορωθήκαμε πια, δηλαδή, και είχε 6 σπίτια.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα, ολοκληρώστε.
16: Ναι. Και τι να πω, ατελείωτα είναι. Ευχαριστώ που με
1: ακούσατε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
16: Καλό βράδυ,
1: καλό ξημέρωμα.
16: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Ο παππούς από το Άργος, ελάτε παππού.
17: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σας.
17: Σε ακούω, αλλά δεν μπορώ να πάρω εύκολα.
1: Ναι.
17: Δυσκολεύω. Λοιπόν, Είδα μήνυμα που σου στείλα, δεν μπορούσα να το διαβάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Πότε το στείλατε?
17: Επειδή σήμερα. Όχι, δεν το κατάλαβαινε. Επειδή σήμερα πήγε με τους τραπεζίτες,
1: ναι,
17: η βραδιά σου, θέλω να πω ένα ανέκδοτο με τις τραπεζίτες.
1: Για πείτε.
17: Με τους τραπεζίτες. Ναι. Υπάρχουν 10 γουλούρια. Ο τραπεζίτης, ο μετανάστης και ο εργάτης. Παίρνει ο τραπεζίτης τα 9 γουλούρια και λέει στο εργάτη: πρόσεχε, το μετανάστη μη σου φάει το γουλούρι. Αυτές είναι οι τράπεζες, παλικάρι, και μη μου λέτε για καταθέσεις και μπούρτι. Λοιπόν, θέλω να ακούσω το Μητσοτάκη τον καλό, το μουσικό. Δεν τον ακούω σε κανένα ραδιόφωνο.
1: Α, το Μητσοτάκη το μουσικό, ναι.
17: Ναι, το καλό είναι Μητσοτάκη.
1: Ναι, α, το είναι ο καλός.
17: Το Γιφτάκη, πώς το λέμε, τη Ρουφιάνα, την Ευρώπη.
1: Δεν έχω, έχουμε βάλει, κάποτε είχαμε βάλει τραγούδι του, ναι.
17: Ω, ναι. Δεν το είχα ακούσει. Θα είχα χάσει την βραδιά, δηλαδή, θα σε είχα χάσει. Δεν θα σε ακούγα. Λοιπόν,
1: ναι, έχουμε
17: αυτό
1: βάλει.
17: Ήθελα, τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ, παππού.
17: Και χαιρετίσματα στην εξουσία, όχι στην εξουσία.
1: Στην εξουσία, πάντα.
17: Στην εξουσία,
1: το λέγει το τραγούδι. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία και ονειρεύομαι.
17: Λοιπόν, γεια χαρά.
1: Γεια σας, παππού. Καλό βράδυ. Χαιρετισμού στο Άργος. Τώρα είναι κύριος, κυρία Εχμετζόγλου.
18: Καλή σου μέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας.
18: Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγαλύτερος παππούς από τον προηγούμενο ή μικρότερος.
1: Δεν έχει σημασία.
18: 86 ετών.
1: Ζωή να έχετε.
18: Από ό,τι θυμάμαι από τα λίγα σχολικά γράμματα που έμαθα, είναι πολύ απλά. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, βάζοντας 1200 εγώ για το εγγονάκι μου και 1200 η κυβέρνηση,
1: ναι,
18: στο τέλος του χρόνου πόσα θα είναι αν βγάλουμε τον πληθωρισμό? 12,
1: με το πληθωρισμό δεν το ξέρω, αλλά είναι 12 και 12 24 και 200, πόσο πάει γύρω στα 20,
18: 2.316 είναι. 4.316.
1: Α, 1200 το χρόνο.
18: Ναι, όχι, το μήνα.
1: Το μήνα 1200.
18: Ναι, το μήνα 1200.
1: 2.400 το μήνα.
18: 100 δραχμές. 100 δραχμές το μήνα βάζω εγώ και 100 η κυβέρνηση.
1: Α, το χρόνο λοιπόν.
18: Ναι, είναι 2.400. Δεν είναι.
1: Το χρόνο.
18: Όχι, το μήνα.
1: Άντε πάλι. Άμα βάλετε 100 ευρώ,
18: ναι,
1: είναι 1200 το χρόνο.
18: Μάλιστα.
1: Άμα βάλετε 1200 το χρόνο,
18: ναι,
1: είναι 12, 12 και, πόσο, 1200 επί 12. Όλοι στο μυαλό μου τώρα, συγγνώμη. 1200 επί 12, γιατί κόλλησε έτσι. Είναι 14.400 το χρόνο.
18: Μάλιστα.
1: Και άλλα δεν μπορείτε όμως να βάλετε τόσο, γιατί νομίζω έχει ένα ανώτατο πλαφόν στα 18 χρόνια τις 60.000, κάτι τέτοιο.
18: Σε 18 χρόνια λέει ότι θα πάρουμε 64.000.
1: Ναι, δεν μπορείτε άρα να βάλετε 14 το χρόνο, γιατί στα 18 χρόνια, επί 14.400 το χρόνο επί 18 χρόνια, μας βγάζει 259.000. Δεν γίνεται.
18: Ναι. Εάν βγάλουμε τον πληθωρισμό, πόσα λεφτά μένουν?
1: Δεν μπορώ να το υπολογίσω, δεν το ξέρω.
18: Δεν μπορεί.
1: Όχι.
18: Λοιπόν, επί 18 χρόνια είναι 416.000.
1: Ναι.
18: 888. 400.
1: Γιατί έχετε 1200 το μήνα να βάζετε?
18: Εγώ δεν έχω να βάλω από τουλάχιστον 20 χρόνια ένα ευρώ, όχι.
1: Α, όχι, λέω, εντάξει, ναι.
18: Όχι. Αλλά τα χρήματα που υπελόγησε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αφαιρεί τον πληθωρισμό, που τον οποίο θα υπάρχει ως όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι, βέβαια.
18: Τα θεωρεί καθαρά.
1: Ναι.
18: Είναι δυνατόν αυτό στο σχολείο να το έχει μάθει έτσι? Δεν είναι δυνατόν. εάν βγάλει 1200 να βάζει ένα 1200 ο άλλο, αλλά με τον πληθωρισμό στο τέλο του χρόνου είναι μείον 3,5%.
1: Σωστά.
18: Λοιπόν, 3,5% επί 18 χρόνια, πόσα λεφτά θα μείνουν στο τέλος? Μένουν 41,688. 410. 688. Γιατί μας λένε ψέματα λοιπόν? Γιατί είναι ψέμα. Είναι ψέμα καθαρό δηλαδή. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό το πράγμα. Τον πληθωρισμό δεν τον βγάζει. Στο τέλος θα πούμε, θα δοξάσουμε το Μιλιόκα που λέει ότι στο τέλος θα μας πούνε και...
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκια, λέει το τραγούδι. Το λέω εγώ για να μην το πείτε εσείς.
18: Μάλιστα.
1: Μην κυμεθύνη.
18: Τρέπομαι να το πω.
1: Το τραγούδι το λέει, τι να κάνουμε τώρα.
18: Ναι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πιο καθαρό ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Βγάλτε τον πληθωρισμό, κύριε Πρωθυπουργέ. Εκεί στο πανεπιστήμιο που πηγαίνατε στην Αμερική, δεν σας μάθανε ότι ο πληθωρισμός είναι μείον? Γιατί αυτόματα τα χρήματα αυτά, τα 2,400 το μήνα, είναι χωρίς πληθωρισμό. Αν βγάλουμε τον πληθωρισμό, η αγοραστική τους αξία είναι μείον ο πληθωρισμός. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
18: Γιατί δεν το λένε? Συμφωνείτε?
1: Ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι προφανώς.
18: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Στα 18 χρόνια με 41,688.
1: Δεν πάβει πάντως να υπάρχει μια αποταμίευση.
18: Αποταμίευση υπάρχει. Αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Στο τέλος στα 18 χρόνια θα είναι 41,688. Και με αυτά τα λεφτά, μετά από 18 χρόνια, δεν θα θέλει ούτε ποδήλατο, κύριε Παρδάρη.
1: Καλά, δεν το ξέρουμε. Σε 18 χρόνια δεν θα είναι τόσο πληθωριστικό το χρήμα, προφανώς. Δεν γίνεται.
18: Δεν μπορεί δηλαδή να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ψευδολογία, είναι για τους αφελείς. Είναι για τους αφελείς. Όταν βλέπω ότι πουλούνται περιουσίες ολόκληρες για να επιβιώσουν, αυτό θα πει φτώχεια. Τώρα που βλέπουν τα πλούτη, ίσως αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα τα 20 και τα 30 και τα 40 να περνάνε καλά. Εγώ δεν έχω να βάλω ούτε ευρώ στην αποταμίευση για τα εγγονάκια μου. Έχω 5.
1: Να τα χαίρεστε, να έχουν υγεία.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χρυμετζόγλου, να είστε καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, κύριος Παντελής από Φλόρινα, λέει όλοι οι καθηγητές πάλι βγάζαν απόψη. Γιατί, κύριε Παντελή? Κάθε ακροατής έχει την άποψή του. 10-5-5. Μην ενοχλεί. Τέλος πάντων. Όλοι αυτοί που μιλάνε στο σταθμό σας σίγουρα πριν ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία και τώρα έχουν απογοητευτεί από αυτήν. Ίσως κάποιοι, κύριε Γιάννη, δεν νομίζω όμως. Εσείς, κύριε Σπύρο, πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που καλούν δεν έχουν έλεγχο του μυαλού τους? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κάτι παράλογο. Ακραία παράλογο, έχω ακούσει παράλογα πράγματα. Μου γράφει εδώ η κυρία Νούλη, δεν ξέρω, λέει, τα εισοδήματα της κυρίας που είπε πριν ότι αποταμίευε για τα εγγόνια της. Εγώ πάντως αναγκάστηκα, λέει, και έσπασα τα ασφαλιστήρια των παιδιών για να πληρώσω τα υπόλοιπα έξοδά τους. Ξέρω πολλούς, κυρία Νούλη, που το έχουν κάνει δυστυχώς. Αυτό λέει που κάνει τώρα είναι μια business για τις τράπεζες, οι οποίες ήδη άρχισαν να βγάζουν προγράμματα επενδυτικά με τα χρήματα των παιδιών. Αν τουλάχιστον πλήρωνα.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
20: Είναι είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
21: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
22: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
21: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
23: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
24: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
23: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
24: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
26: Λάθος αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την έννοια των βασικών. Μου φαίνεται τελείως παράλογη αυτή η πρόταση που έκανε η κυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι η δουλειά της είναι άλλη.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πρόταση, θα δούμε τι αποδοχής θα τύχει.
26: Θεωρώ ότι είναι,
1: έχω μια εκτίμηση, αλλά δεν θέλω να την κάνω. Ναι, έχω μια εκτίμηση, δεν θέλω να την κάνω.
26: Τι εννοείται, έχετε μια εκτίμηση?
1: Θεωρώ ότι αυτό θα λειτουργήσει κατ' ελάχιστο. Και θα σας, και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο διπλασιασμός του ποσού είναι ένα κίνητρο, οπωσδήποτε. Αλλά αν κάτσει κάποιος και δει τα ωφέλη που έχει, βάζω τη λέξη ωφέλη μέσα εισαγωγικά, εφόσον έχει τη δυνατότητα, από ένα αποταμιευτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, ασφαλιστικό πρόγραμμα, σταξιοδοτικό, αυτά που λέμε σταξιοδοτικά.
26: Ναι.
1: Και πώς το λένε, από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με βάση το επιτόκιο δανεισμού και τα ποσά τα οποία πληρώνονται σε μηνιαία και ετήσια βάση, θα πρέπει να συγκρίνει τις λεπτομέρειες και την αποτίμηση.
26: Ωραία, μπαίνουμε σε μια κουβέντα.
1: Συν το ότι, συν το ότι δεν εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα παρά μόνο στην εκταμείευση.
26: Ωραία. Και ξαναλέω ότι είναι μια κουβέντα πάρα πολύ
1: οικονομική. Είναι, έχει, ναι, βαριά οικονομική.
26: Που μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος, αν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει, να σκεφτεί να αποταμιεύσει για το μέλλον. Το κράτος πιστεύω ότι δεν έχει καμία δουλειά να μπει σε αυτή την υπόθεση. Καμία δουλειά, γιατί είναι πολύ μερικό. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φροντίζει τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο να μαθαίνουν πράγματα. Να μην έχουν την ανάγκη να πηγαίνουν φροντιστήριο. Αυτό το πράγμα λέω. Το παιδί που θα περάσει σε μια άλλη πόλη να μείνει σε μια φοιτητική εστία. Το κράτος έχει αυτή είναι η δουλειά του κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να παίρνει τα λεφτά των φορολογούμενων και να επιδοτεί κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Αυτή είναι
1: από την άποψη, ναι, βεβαίως, γιατί τα λεφτά που θα βάζει το κράτος είναι λεφτά όλων μας.
26: Συγγνώμη, ναι. Γιατί?
1: Εγώ δεν έχω σημαίνει να βάλω για το δικό μου παιδί, αλλά θα επιδοτώ τα παιδιά των άλλων. Λέω εγώ
26: γιατί?
1: Τώρα. Το εγώ
26: καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, πήρε ο κύριος προηγουμένως, έλεγε, είχα 80.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Ναι. Θα επιδοτήσουμε όλοι μας αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τη δυνατότητα να φροντίσει τα παιδιά του. Το θέμα είναι τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο θα μάθουν αυτά που πρέπει. θα αναπτυχθούν σαν προσωπικότητες. Θα αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, τη μαθηματική τους σκέψη, τις ικανότητες τους στη γλώσσα.
1: Η έρευνα αυτή της PISA λέει, το έλεγα νωρίτερα με την, με την Ελένη, ένα στα δύο παιδιά, Ελληνόπουλα, δεν μπορεί να λύσει μία μαθηματική άσκηση και δεν κατανοεί ελληνικό κείμενο.
26: Τα ξέρω, κύριε Παρδάλη.
1: Τραγικό είναι, βέβαια.
26: Θα σας πω, στο σχολείο κάναμε γαλλικά, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έκανα γαλλικά περισσότερες ώρες από όσες έκανα στο φροντιστήριο και η ύλη που καλύψαμε σε αυτά τα 6 χρόνια ήταν η μισή της ύλης του φροντιστηρίου. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κοιτάμε. Γιατί τα παιδιά μας απαξιώνουν τόσο πολύ τα μαθήματα της γλώσσας, για παράδειγμα, στο σχολείο? Γιατί ως λαός, ακούω τώρα ότι μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Θέλετε να σας πω, μπορώ να σας απαντήσω?
26: Παρακαλώ,
1: γιατί.
26: Παρακαλώ.
1: Γιατί θεωρούν ότι τους είναι αχρίαστο.
26: Τους είναι αχρίαστο. Ενώ όταν πάνε στο φροντιστήριο τους είναι χρειαζόμενο.
1: Όχι, ούτε εκεί.
26: Α. Ωραία, άρα
1: αν κάποιος δεν έχει σκοπό
26: κάτι
1: να
26: κάνει. Κάνουμε λάθος.
1: Ναι, προφανώς. Κάτι. Τι, το θέμα είναι τι δεν κάνουμε λάθος.
26: Ναι.
1: Αν κάποιος δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα,
26: ναι,
1: η γλώσσα τη βλέπουν σαν...
26: Διαφωνώ κάθετα, κύριε Παρδάλη.
1: Δεν σας λέω ότι είναι σωστό.
26: Το να ξέρεις μια ότι... ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο.
1: Όχι,
26: για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
1: Για την ξένη γλώσσα,
26: να διαβάζεις... Ναι, ναι, για να διαβάζεις μια οδηγία.
1: Εγώ σας μιλάω ακόμα και για τα ελληνικά.
26: Ελληνικά, ναι, εδώ δεν ξέρουμε ελληνικά. Σωστό και αυτό.
1: Εγώ σας μιλάω για τα ελληνικά.
26: Ωραία.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, η πλειονότητα των παιδιών ξέρει. Κουτσά στραβά ξέρουν. Και όχι μόνο κουτσά στραβά. Μη σας πω ότι ξέρουν και δεύτερη γλώσσα. Μη σας πω ότι ξέρουν και τρίτη. Ελληνικά δεν ξέρουμε καλά πλέον.
26: Για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, νομίζω, πρέπει να ξέρεις καλά τη μητρική σου.
1: Άντε καλέ.
26: Σε αυτό που λέτε... έκανα γαλλικά περισσότερες ώρες από όσες έκανα στο φροντιστήριο και η ύλη που καλύψαμε σε αυτά τα 6 χρόνια ήταν η μισή της ύλης του φροντιστηρίου. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κοιτάμε. Γιατί τα παιδιά μας απαξιώνουν τόσο πολύ τα μαθήματα της γλώσσας, για παράδειγμα, στο σχολείο? Γιατί ως λαός, ακούω τώρα ότι μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Θέλετε γιατί... να σας πω, μπορώ να σας απαντήσω?
26: Παρακαλώ,
1: γιατί.
26: Παρακαλώ.
1: Γιατί θεωρούν ότι τους είναι αχρίαστο.
26: Τους είναι αχρίαστο. Ενώ όταν πάνε στο φροντιστήριο τους είναι χρειαζόμενο.
1: Όχι, ούτε εκεί.
26: Α. Ωραία, άρα
1: αν κάποιος δεν έχει σκοπό
26: κάτι
1: να ακολουθεί.
26: Κάνουμε λάθος.
1: Ναι, προφανώς. Κάτι. Τι, το θέμα είναι τι δεν κάνουμε λάθος.
26: Ναι.
1: Αν κάποιος δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα,
26: ναι,
1: η γλώσσα τη βλέπουν σαν...
26: Διαφωνώ κάθετα, κύριε Παρδάλη.
1: Δεν σας λέω ότι είναι σωστό.
26: Το να ξέρεις μια ότι... ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο.
1: Όχι,
26: για να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
1: Για την ξένη γλώσσα,
26: να διαβάζεις... ναι, ναι, για να διαβάζεις μια οδηγία.
1: Εγώ σας μιλάω ακόμα και για τα ελληνικά.
26: Ελληνικά, ναι, εδώ δεν ξέρουμε ελληνικά. Σωστό και αυτό.
1: Εγώ σας μιλάω για τα ελληνικά.
26: Ωραία.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, η πλειονότητα των παιδιών ξέρει. Κουτσά στραβά ξέρουν. Και όχι μόνο κουτσά στραβά. Μη σας πω ότι ξέρουν και δεύτερη γλώσσα. Μη σας πω ότι ξέρουν και τρίτη. Ελληνικά δεν ξέρουμε καλά πλέον.
26: Για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, νομίζω, πρέπει να ξέρεις καλά τη μητρική σου.

0: θεωρούν ότι τους είναι αχρίαστο.
1: Τους είναι αχρίαστο. Ενώ όταν πάνε στο φροντιστήριο τους είναι χρειαζόμενο.
0: Όχι, ούτε εκεί.
1: Α. Ωραία. Άρα
0: αν κάποιος δεν έχει σκοπό
1: κάτι
0: να
1: κάνει. Δεν κάνουμε λάθος.
0: Ναι, προφανώς. Κάτι. Τι, το θέμα είναι τι δεν κάνουμε λάθος.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει επιστήμες που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα,
1: ναι.
0: Η γλώσσα τους, τη βλέπουν σαν...
1: Διαφωνώ κάθετα, κύριε Παρδάλη.
0: Δεν σας λέω ότι είναι σωστό.
1: Το να ξέρει μια ότι... ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο.
0: Όχι,
1: για να επικοινωνήσει με τον κόσμο.
0: Για την ξένη
1: για
0: γλώσσα,
1: να διαβάζεις... ναι, ναι, για να διαβάζεις μια οδηγία.
0: Εγώ σας μιλάω ακόμα και για τα ελληνικά.
1: Ελληνικά, ναι, εδώ δεν ξέρουμε ελληνικά. Σωστό κι αυτό.
0: Εγώ σας μιλάω για τα ελληνικά.
1: Ωραία.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, η πλειονότητα των παιδιών ξέρει. Κουτσά στραβά ξέρουνε. Και όχι μόνο κουτσά στραβά. Μη σας πω ότι ξέρουν και δεύτερη γλώσσα. Μη σας πω ότι ξέρουν και τρίτη. Ελληνικά δεν ξέρουμε καλά πλέον.
1: Για να μάθεις μια ξένη γλώσσα, νομίζω, πρέπει να ξέρεις καλά τη μητρική σου.
0: Άντε καλέ.
1: Σε αυτό που λέτε, επειδή και εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε έτσι με υπολογιστές, παιχνίδια και αυτά, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν λέξεις που γνωρίζουν στα αγγλικά και δεν τις γνωρίζουν στα ελληνικά. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Πάντως εμένα, παιδί για ελληνική, για ξένη γλώσσα, για ξένη λέξη δεν με έχει ρωτήσει, για ελληνική με έχει ρωτήσει.
1: Ναι. Μάλλον θεωρεί ότι δεν ξέρετε τόσο καλά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, ξέρετε τι γίνεται. Όλα τα βίντεο που παρακολουθούν είναι στα αγγλικά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Όλα τα παιχνίδια που παίζουν είναι στα αγγλικά. Οπότε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση η δυνατότητά τους με αυτή που είχαμε εμείς στην εκμάθηση της γλώσσας. Αλλά αυτό δεν. Πήγε λίγο αλλού η κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Σας λέω αυτό το πράγμα, ότι κατά τη γνώμη μου αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ λάθος. Είναι πάρα πολύ, διαφοροποιεί πάρα πολύ τα παιδιά και είναι τελείως λάθος να μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Και το συζητάμε, με θλίβει πάρα πολύ.
0: Ότι το συζητάμε κάτι δείχνει.
1: Ότι σκέφτηκαν καν να προτείνουν αυτό το μέτρο, κατά τη γνώμη μου δείχνει ότι κοινωνικά η αντίληψη που έχουμε ως λαός για τα κοινωνικά θέματα είναι πάρα πολύ χαμηλή και ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις και αυτή την οικονομική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα πρότεινα λίγο περισσότερο κοινωνιολογία και οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν ήταν να προτείνουμε, θα είχα να προτείνω πολλά. Αλλά...
1: Μία μικρούλα πρόταση.
0: Σε επίπεδο μαθημάτων.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε πολύ πεζά πράγματα. Κυκλοφοριακή αγωγή. Αγωγή του πολίτη δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Υπάρχει, είναι επίσης από τα μαθήματα που είναι τελείως.
0: Ναι. Δεν ξέρω όμως πώς διδάσκεται. Θέλω να το δω.
1: Ναι.
0: Κυκλοφοριακή αγωγή που δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει. Σεξουαλική αγωγή θα ήθελα.
1: Επίσης. Είναι τραγικό ότι υπάρχουν ενήλικες άνθρωποι που θεωρούν την έκτρωση μέσω αντισύλληψης. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι φοβερή. Δείχνει ότι ως λαός είμαστε πολύ καθυστερημένοι.
0: Όχι, όχι, αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι. Αυτό που αναφέρατε δεν είναι ένδειξη καθυστέρησης ή αμορφωσιάς. Είναι ένδειξη. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Νομίζω ότι είναι.
0: Είναι σύγχρονος. Θα βάλω νέο όρο. Σύγχρονος νεατερνταλισμός.
1: Ωραία. Δεν είναι καθυστέρηση.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
1: Ωραία, δεν θα διαφωνήσω.
0: Νομίζω ότι το θέμα των εκτρώσεων ως κοινωνία. Θα ήθελα ως κοινωνία να έχουμε καταλήξει.
1: Δεν σας λέω ότι πρέπει να είναι παράνομες οι εκτρώσεις.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Σας λέω ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κάνει στη ζωή της 17 εκτρώσεις. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα.
0: Κυρία Αθανασία, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Μπορεί.
1: Ναι, μπορεί, αλλά δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό.
1: Μπορεί, συμβαίνει. Γι' αυτό
0: ναι, συμβαίνει.

0: Αυτό σας το λέω.
1: Ευτυχώς.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε την έκτρωση.
1: Καταστρέφονται ζωές έτσι,
0: Ορίστε.
1: Καταστρέφονται ζωές, λέω έτσι.
0: Καταστρέφεται η αξιοπρέπεια που έχει σαν άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
1: Καταστρέφονται και ζωές, καταστρέφονται υγείες. Και η αξιοπρέπεια ενδεχομένως, εξαρτάται πως ο καθένας...
0: Κοιτάξτε, ευτυχώς έχουμε ένα σύστημα υγείας που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Όχι, όταν λέω καταστρέφονται ζωές υγείες, εννοώ ότι καταστρέφονται... ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν λόγω αυτού του παρελθόντος που έχουν.
0: Ναι, okay.
1: Με αυτή την, από αυτή την άποψη. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ, ότι το κράτος πρέπει να επενδύει τα χρήματά του σε δομές και, και στους ανθρώπους, όχι σε κάποιους.
1: Το κράτος έχει κάποιες δεκάδες παιδιά αυτή τη στιγμή παρκαρισμένα. Δεν το λέω εγώ, ο κύριος Γιαννάκος το λέει. Στο παιδόν, με εισαγγελική εντολή. Καμία επένδυση σε δομές.
0: Αυτό είναι και μετά, και μας βάζει τώρα σε αυτό το.
1: Και πάει ο άλλος.
0: Και πρέπει εμείς να αποταμιεύσουμε για τα
1: και
0: παιδιά.
1: Και πάει ο άλλος που έχει καταψύξει το βρέφος και παίρνει τα τρία παιδιά που του έχει πάρει η πολιτεία παράνομα πίσω στο σπίτι. Για να μείνει 15χρονη έγκυος και ο 9χρονος να έχει σύφυλλη.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Ευχαριστώ, κυρία Θανασία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Περιστέρι. Μάλλον θα είναι και η τελευταία γραμμή για απόψε, γιατί έχουμε πάει σε ρί, δεν έχουμε κόψει καθόλου και... Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Τι κάνει.
1: Καλά εσείς.
2: Σας ακούω πολύ ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να σε βάλω πολύ.
1: Εμένα.
2: Θέλω να σου πω μια ιστορία.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι... μπορεί να είναι και... όχι... μυθολογία, που δεν είναι βέβαια.
1: Ας σας ακούω με βάθος, τι που βρει, που είστε.
2: Συγγνώμη, έχεις παιδάκια.
1: Έχω, ναι.
2: Να σου ζήσουνε.
1: Ένα παιδί έχω, ναι. Να είστε καλά. Και εσείς αν έχετε.
2: Να σου ζήσουν, γιατί ένα παιδάκι μου είναι σημαντικό. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία, να μου πείτε αν γνωρίζετε, να μου απαντήσετε σε αυτό το οποίο πρέπει να είναι νόμιμο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό.
1: Να σας πω, κλείστε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, συγγνώμη. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Ναι, πολύ καλά.
2: Ωραία, λοιπόν. Να σας πω να ξεκινήσω την ιστορία.
1: Για
2: είναι ένας γονιός, λοιπόν, γιατί έχουν πέσει πολλά λεφτά εδώ πέρα από τα μηνύσεις, φορολόγητα.
1: Μαζεύουμε όμως... χρήμα, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι ένας γονιός, λοιπόν, ο οποίος έχει τρία παιδάκια.
1: Μάλιστα.
2: Μεγαλώνει τα παιδάκια του άνθρωπος, ό,τι μπορεί, δουλεύει και αυτός, δουλεύει και η γυναίκα του. Λοιπόν, και έχει ένα εισόδημα και προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά, το ένα περνάει ας πούμε στο πανεπιστήμιο το παιδί του. Πάρα πολύ ωραία. Τη χάνει και περνάει στην Αθήνα, γιατί άμα περάσει στην επαρχία θα πάει χειρότερα.
1: Ναι.
2: Το παιδάκι του και μπράβο του και συγχαρητήρια. Νομικά, νόμιμα για να μπορέσεις λοιπόν να έχει ο άνθρωπος το παιδί του σωστά, το περνάει ως εξαρτώμενο μέλος, γιατί ας είναι 20 χρονών, εφόσον σπουδάζει, βάσει της ΑΔΕ και της εφορίας είναι εξαρτώμενο μέλος, το οποίο μπορεί να μένει και στο σπίτι του γονιού και να φιλοξενείται. Αυτά τα πράγματα τα δηλώνει στο φορολογικό.
1: Ναι, στην Αθήνα μπορεί, ναι.
2: Ακριβώς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει τρία παιδάκια προσπαθεί λοιπόν και κάνει, αφού το παιδί του σπουδάζει, προσπαθεί και κάνει αυτά τα Α21, Α22 για να πάρει το επίδομα που δίνει, που έχει τρία παιδάκια, να βοηθηθεί λιγάκι. Ταυτόχρονα το παιδί του, επειδή πρέπει να αγοράσει και κάποια βιβλία, θα πρέπει να δουλεύει, κάνει μια δουλίτσα και δουλεύει.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι κακό.
1: Όχι.
2: Όχι. Λοιπόν, πάει αυτός ο ανθρωπάκος, αφού περάσει χρονιά, να κάνει, να βάλει το... να φτιάξει τα επιδόματά του, μπας και πάρει 150-200 ευρώ, και έρθει και καλοκαίρι, να τα δώσει στα παιδιά του, μπας και πάνε διακοπές να κάνουν ένα μπάνιο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το τέτοιο και του λέει: ξέρετε, κύριε, εσείς που είχατε 20.000 ευρώ, γονιέ,
1: παπά,
2: ξέρω εγώ, μαμά, Δεν μπορείτε να το πάρετε, διότι το εισόδημά σας δεν είναι 20.000 ευρώ. Πόσο είναι, ρε παιδιά? Είναι 25, οπότε ξεπερνάτε το όριο.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι 25, είναι 20.
1: Είναι, γιατί δούλευε και το παιδί.
2: Δούλευε και το παιδί σας, το εξαρτώμενο μέλος που σπουδάζει. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, είναι καθημερινότητα. Και εμείς τώρα σας άκουγα και μιλάγατε για αποταμιεύσεις. Οι άνθρωποι δίνουν 150 ευρώ και θεωρούν.
1: Προστίθεται το εισόδημα του προστατευόμενου μέλους, προστίθεται στο οικογενειακό.
2: Βεβαίως, σου παιδιού που σπουδάζει. Δηλαδή, θα πρέπει να κάθεται. Τι θα το μάθει το παιδί του ο γονιός να κάνει? Πήγαινε να σπουδάσεις και να μην κάνεις τίποτα άλλο και κάτι.
1: Όχι, δεν είναι μισό λεπτό που δεν είναι αυτό. Γιατί μπορεί να εργάζεται για να βγάζει το χαρτζιλίκι του, για να μην επιβαρύνει τους γονείς του. Για να αποκτά εργασία για χίλιους δύο λόγους.
2: Και πληρώνει ενίκιο και το παιδάκι δουλεύει για να πάει στο πανεπιστήμιο του. Πάλι είναι εξαρτωμένο μέλος, πάλι συμβαίνει το ίδιο.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Εντάξει, ας πάρουμε.
1: Δεν είναι δηλαδή το αν θα ο γονιός θα το έχει να κάθεται. Γιατί ο κάθε γονιός θα ήθελε το παιδί του να σπουδάσει και να κάθεται. Δηλαδή να έχει το χρόνο να διαβάσει, να ξεκουραστεί, να.
2: Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι βιωματικό το η αναφορά.
2: Καλά, πάσα πιθανότητα.
1: Πάσα ομοιότητα.
2: Όχι, είναι το ηθικό θέμα. Δεν είναι τα 150 ευρώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο το ηθικό, είναι και το πρακτικό. Γιατί να μην το πάρει όποιος το δικαιούται? Γιατί θα μου πείτε δεν το δικαιούται πλέον. Σωστά. Είναι και το πράγμα.
2: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Τώρα πια αποταμίευση τώρα και τα 100 ευρώ που θα βάζει και τα 200 ευρώ, ποιο πιστεύει όταν έχει.
1: Μέχρι 100. Είναι, το 100 είναι.
2: Ποιο πιστεύει ότι θα πάρει κανεί ποτέ χρήματα για τον παιδάκι του, ίσα που θα βλέξει με μια διαδικασία όπω το είπατε?
1: Όχι, εγώ είπα ότι θέλω να υπάρχουν ξεκάθαρες δεσμεύσεις για το ποσό που θα μαζευτεί τελικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν, δεν μπορεί. Αλλιώς δεν θα πάει κανείς να το κάνει, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα. Εγώ δηλαδή, αν είχα τη δυνατότητα, δεν την έχω, αλλά, καλά, δεν έχω και νέο γέννητο, αλλά αν είχα τη δυνατότητα, θα ήθελα ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις για το τι θα προκύψει σε 18 χρόνια. Αρκετά και κατηγορηματικά.
2: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτή η οικονομία πάει καλά? Είμαστε δυνατοί? Είμαστε καλοί? Τι ακροβατικό?
1: Η οικονομία πάει καλά. Σύμφωνα με την κυβέρνηση.
2: Τι ακροβατούμε πάνω σε ένα σκηνί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα παρά έξω, γιατί υπάρχει που θα έχουν πρόβλημα.
1: Από τη μία πλευρά, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι εδώ μπορούμε, γιατί το λίγο παραπάνω θα χτυπήσει καμπανάκια, θα ανάψει κόκκινα λαμπάκια και θα τρέχουμε.
2: Τότε δεν πάμε καλά, γιατί αν το λίγο παραπάνω το δικό μας, των τελευταίων στην Ευρώπη, οι οποίοι είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε 5 ευρώ μεικτά την ώρα με ροκάματο, θα προβάλλουμε σε ένα σκηνή.
1: Στο μικρό κοσμό μας, κύριε, νομίζω ότι στο μικρό κοσμό μας πάμε καλά.
2: Εγώ πιστεύω θα έπρεπε να μας πει ότι, παιδιά, άμα τα 5 ευρώ την ώρα γίνουν 6, μετά ακροβατούμε σε ένα σκηνί και θα πέσουμε από κάτω. Θα μας πει, είναι αλήθεια ο άνθρωπος, δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε κι εμείς ότι πάμε καλά, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι πάμε καλά.
1: Κύριε Δημήτρη, να ξέρετε ότι η αλήθεια συνήθως δεν επιβραβεύεται.
2: Και τότε τι, το πώς δεν επιβραβεύεται η αλήθεια?
1: Έχουμε εκλογές μπροστά. Το να πεις ότι αντέχουμε μέχρι τα 5 στα 6, πέφτουμε στα.
2: Μα αφού λέει ότι μπορούμε, έχουμε κόκκινη γραμμή.
1: Ναι, το είπε όμως, δείχνοντας όμως την αντιπολίτευση. Ότι εμείς αυτά που μπορούμε τα δίνουμε. Να, κοιτάξτε οι άλλοι που λένε και από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε οι σταθεροί. Όχι, εμείς είμαστε η σταθερή δύναμη που δίνει αυτό που μπορεί να δώσει. Οι υπόλοιποι λένε, αλλά.
2: Εμείς συζητάμε τον εργοδότη μας. Έχουμε πιάσει δουλειά μαζί του 7 χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να συζητήσω για τον προηγούμενο που ήμασταν. Τι να πούμε. Δουλεύουμε 7 χρόνια με τον άνθρωπο. Δεν δουλεύουμε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε μισό. Να πούμε για το προηγούμενο.
1: Συγγνώμη, δεν έχετε, okay. Κύριε Δημήτρη, εσείς είστε ο εργοδότης.
2: Το λέω.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά ο εργοδότης εσείς και εγώ είμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Αυτό τι είναι ο διαχειριστής.
1: Ο εργαζόμενος.
2: Κοιτάξτε, εργαζόμενος, ο οποίος δεν δουλεύει ούτε μια ώρα την εβδομάδα.
1: Με δική μας επιλογή.
2: Όταν έχεις, θα σας πω τώρα, όταν έχεις ένα σπίτι το 23 και το 24 έχεις 5, μόνο και μόνο να κάνεις τα συμβόλαια και τις διαδικασίες για 4 σπίτια σε ένα χρόνο, δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
1: Δεν τα κάνεις.
2: Πρέπει
1: εσύ
2: να ασχολείσαι μόνο με αυτό.
1: Δεν τα κάνεις εσύ.
2: Εγώ δεν τα κάνω.
1: Αυτόν
2: όποιος τα κάνει. Δεν πρέπει να ασχολείται μόνο τις υπογραφές που πρέπει να βάλει. Δεν πρέπει να κάνει κάτι
1: έχει
2: άλλο.
1: Δουλίτσα.
2: Δεν ασχολείται μόνο με αυτό.
1: Έχει δουλίτσα.
2: Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, γεια σου ρε Ξηρομερίτη. Ξηρομερίτη, να σου κρατήσω μια σακούλα αλήθειες. Θα την αφήσω εδώ κάτω φεύγοντας. Λοιπόν, και έγραψε ο κύριος Κυριάκος: νεοέλληνες, ψέκια, στόκι. Αυτοί είμαστε. Νεοέλληνες, ψέχια και στόκι. Τι να κάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης ήταν μέχρι τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ήταν η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο Αντένος Μορτάκης. Μπερδεύτηκα τώρα. Ναι, εσύ δεν ήσουν σίγουρα. Ο Μορτάκης ήταν. Η κυρία Δέσποινα καλοχαίρισε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σας, καληνύχτα τόρπη. Τι είπε ο κύριος Κυριανάκης, ο Έλληνας πρέπει να μάθει να δουλεύει όχι μόνο από τα επιδόματα. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Εννοείται βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11. Και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μανώλης Παρδόλης στο μικρόφωνο, να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Ξημερώνει πια 9η Σεπτεμβρίου, πάμε σιγά σιγά να πατήσουμε στο πρώτο τρίτο του μήνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο θέλω να είμαστε καλά για αύριο, απόψε όμως επί της ουσίας ημερολογιακά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο των Real FM, τους 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Γκρίνια με γκρίνια έχει διαφορά. Γιατί δηλαδή το 55 με το 50 στην προκαταβολή φόρου, εντάξει, καλά κάνουν και γκρινιάζουν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οκ. Okay. Όπως και οι συνταξιούχοι για την εισφορά αλληλεγγύης που δεν ακούσαμε κάτι. Έτσι. Και το τεκμαρτό που βεβαίως χθες ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι 9 στους 10 θα είναι οι ωφελούμενοι. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει η ακρίβεια και καλπάζει και έχουμε και δύο πολέμους στη γειτονιά μας που συνεχίζονται και τα καύσιμα είναι στο Θεό και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές, και αυτή την μέρισμα ανάπτυξη, πώς θα το καταλάβουμε? Εγώ δεν πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
2: Σουπ! Εξαφανίζεται λοιπόν με ένα μαγικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξη.
0: Σουπ! Ναι, τσουπ!
2: Πολλά τσουπ!
0: Πολλά τσουπ θα σου πω.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα για τα μέτρα λοιπόν για την επόμενη μέρα και από την εξειδίκευση που είχαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
16: Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό.
2: Κυρίως ντροπαλό. Κυρίως ντροπαλό.
0: Εγώ είμαι αυτή. Εγώ
2: είμαι αυτή. Πρώτα απ' όλα είναι ντροπαλό. Τίποτα άλλο.
0: Και στο άλλο μικρόφωνο ο Τσουπ Ιωσήφ Καλαμαράκης που...
16: Δεν αντρέπεσαι.
0: Δεν αντρέπεσαι.
2: Πρέπει να ντρέπομαι και εγώ και εσύ. Ντροπή μας. Ντροπή μας, ξέρω εγώ τι σου λέω. Θα τα αναλύσω στη συνέχεια.
0: Τι έκανα, Παναγία μου.
2: Ντροπή σου, Κάτζου.
0: Ντροπή δικιά μου, γιατί τι έκανα εγώ.
2: Στη συνέχεια.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα, βρε παιδιά.
2: Έχεις κάνει.
0: Γιατί με έχεις κρεμάσει με κρεμά στα μανταλάκια.
2: Και δεν το θυμάσαι.
0: Έχω κάνει, λες.
2: Ναι. Θα ακούσεις στη συνέχεια. Νικόλα ο Σεπρανίδης απέναντί μας.
0: Έλα,
2: στην εμβέλεια του.
0: Ο Νικόλας έχει κάνει τίποτα?
2: Και αυτός.
0: Και αυτός.
2: Αυτός και αν έχει κάνει.
0: Νικόλα μου, ντροπή σου.
2: Αυτός και αν έχει κάνει.
0: Κάτι με ετοιμάζει.
2: Ντροπής ρε.
0: Όχι, κάτι μου ετοιμάζει.
2: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το μέρισμα γίνεται διαμέρισμα. Ακριβώς αυτό, Κώστα. Όχι για εμάς όμως, για κάποιους άλλους.
0: Καλημέρα. Γκρινιάζετε. Είστε μες στη μύρλα, μες στην γκρίνια είστε πρωί-πρωί. Όλο γκρινιάζετε.
2: Ντροπή.
0: Εσείς οι δημοσιογράφοι, γκρινιάζετε όλοι. Γκρινιάζετε, σταματήστε να γκρινιάζετε.
2: Καλημέρα και στον Κώστα. Εδώ υπήρχε, λέει, και η αναδρομική προκαταβολή φόρου που είχε ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου ο Τσίπρας. Θα τα πούμε, παιδιά, αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμη, λέει, με τα μικρά καλάθια παραπόδας. Έχει ο καιρός μερίσματα. Φέτος, λέει, θα ακούσουμε σκόπιμα περισσότερα ψέματα σε λιγότερο διάστημα. Ναι. Γιατί πλέον είμαστε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
0: Σίγουρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ανάψει και καλά τα αίματα. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας. Θα γίνει της ΔΕΘ και αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε πολλά και για τα οικονομικά προγράμματα και των άλλων κομμάτων. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τι θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη. Πού το έριξε το γάντι, εντάξει. Και το νομίζω ότι τον διάλεξε και αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με όσα είπε στη ΔΕΘ. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ημέρες.
2: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν θέλεις μέρισμα, φάει ένα περκαμόντο με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Αντώνη. Γιατί τραγουδάς στο Μαντήλι Καλαματιανό? Επειδή έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός. Παιδιά, τραγουδάει γιατί εκεί με τον Αντώνη Σαμαρά γίνεται χαμός.
0: Είναι έτοιμα, όλα έτοιμα και κάνει και επαφές. Και λέει, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπένο, ο κύριο Σαμαρά. Έτσι έμαθα.
2: Τον κύριο Μπένο, τον κύριο Σταύρο Μπένο.
0: Τον κύριο Σταύρο Μπένο.
2: Ο οποίος παρετήθηκε, ναι, από το έργο το οποίο, ναι, είχε αναλάβει, ναι, στον, ναι, Εύρο, στον Εύρο, και αφήνοντας και πολλές αιχμές για τις καθυστερήσεις στον έργο.
0: Έχει σχέση ο κύριος Μπένος με τον κύριο Σαμαρά?
2: Όχι, ο κύριος Μπένος, από ό,τι θυμάμαι, παλαιότερα ήταν στο Πασόκ.
0: Ακριβώς. Λέω εγώ τώρα, έτσι τα, ναι, λέω. Τα πετάω έτσι στον Ιωσήφ. Αυτό. Ντροπή μου, λοιπόν, ντροπή μου που τα λέω. Αυτά εννοούσε μάλλον.
2: Αντώνη στον Πειραιά, να είσαι καλά, φίλε, και επιστροφή στην κανονικότητα. Να πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ρε παιδιά, λέει, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, ναι, δεν, ναι, άκουσα τίποτα.
0: Έχει
2: είναι
0: δίκιο.
2: Τόσο άδικη η εισφορά.
0: Είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ, το λέω, γιατί δεν περιλήφθηκε η ελάχιστη δική εισφορά αλληλεγγύης για συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ. Δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και υπάρχει μια γκρίνια, έτσι, όπως και οι κάτω των 65 ότι μένουν εκτός των ενισχύσεων. Παραμένουν εκτός των ενισχύσεων και γι' αυτό υπάρχει γκρίνια.
2: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη στο Ντούισμπουργκ. Θα αναφερθούμε φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε νέες απειλές Ερντογάν χθες. Ο οποίος τι είπε, ότι δεν θα παραμείνουμε θέατες σε εχθρικές ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να περικυκλώσουν την Τουρκία. Και δεν θα παραμείνουμε, λέει, θεατές εντωμεταξύ σε αυτή την ομιλία. Πέταξε και έναν σουρουκλεμέ. Καινούριο σουρουκλεμέ του 2026.
17: Kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
0: Δεν πιστεύω να λέει μας.
2: Σουρουκλέμες.
0: Λένε να λέει μας.
2: Έχω πολύ μεγάλη απορία, ρε παιδιά, εάν ξέρει κάποιος τουρκικά να μας βοηθήσει. Τι σημαίνει λοιπόν ο σουρουκλέμες στα τουρκικά? Εντάξει, και εμείς τη χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη, τον σουρουκλέμε, για να πούμε ότι κάποιος είναι του υποτένιος, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά αν ξέρει και κάποιος τουρκικά, ας πούμε, και μπορεί να μας βοηθήσει, θα ήμασταν υπόχρεοι. studio@3fm.gr. Καλημέρα και στην Ελένη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Τάσο. Η ντροπαλή ζωγράφια, λέει, είναι κορίτσι για σπίτι. Φτιάχνει και ωραία σουτζουκάκια. Καλημέρα, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και είναι βροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μέτρα στήριξης, εννοώ το πακέτο το οικονομικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Χθες το οικονομικό επιτελείο, ο τσάρος της οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδίκευσε τα μέτρα, τα αποκωδικοποίησε μαζί με τον κύριο και τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Πετραλιά. Άρα έχουμε πια μια εικόνα για τα μέτρα που εξήγηλε, ξεκάθαρη, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε κάτι, θες να πω τρία πράγματα, πώς θες, ό,τι μου πεις.
2: Όχι, ο κύριος Πιερακάκης απλά τόνισε χθες εκεί στην εξειδίκευση των μέτρων ότι η οικονομία έχει μεγαλώσει και ότι είναι λαϊκισμός να τάζεις χρήματα όταν δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον.
0: Ακριβώς.
2: Συμπλήρωσε λοιπόν ότι η οικονομία έχει αποκτήσει πλέον δυναμική και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε στο εισόδημα, ενώ είπε για παράδειγμα για τους συνταξιούχους ότι τους ενισχύουμε και μπορούμε πλέον να τους κοιτάξουμε στα μάτια.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι το κατώτατο, θα πω 3 point, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 27 και στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 26, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και εδώ θα είναι διπλή ενίσχυση για τα ζευγάρια των συνταξιούχων, γιατί δεν υπάρχουν, πρέπει να το πούμε αυτό, εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς λοιπόν τώρα είναι, ανοίγει περίμετρος για τους συνταξιούχους για το 400, λόγω της μη ύπαρξης εισοδηματικών κριτηρίων.
2: Λοιπόν, μία μικρή παύση.
0: Ναι.
2: Συνταξιούχοι, ναι, είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα δουν χρήματα, θα δουν χρήματα το Νοέμβριο, αυτά τα 400 ευρώ κάθαρα. Αλλά από την άλλη, έρχονται οι συνταξιούχοι και σου λένε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, αυτά τα χρήματα θα φύγουν με τη μία. Άκου τον κύριο Κάντα, τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
18: Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
2: Ναι, αυτό, ναι.
18: Να το βάλετε επί 12 μήνες. Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση.
2: Έχει φύγει, λέει, σε 15 μέρες λόγω της ακρίβειας.
0: Ναι.
2: Αυτό λένε οι συνταξιούχοι.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Κάντας και έχουν δίκιο να είναι. Πώς να σου πω, να διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι. Λογικό. Είναι από τις κοινωνικές ομάδες που στα χρόνια της κρίσης οι άνθρωποι τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει ασφαλιστικές φορές, ήταν το ΕΚΑΣ να κόβεται, τα δώρα να κόβονται, τα όλα. Τώρα σου λέει η κυβέρνηση αυτό μπορεί να κάνει. 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Όλα τα μέτρα είναι μόνιμα αυτά που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, κερδισμένοι και δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αξίσει στο βασικό μισθό, ενώ θεσπίζεται για αυτούς μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Από το Δεκέμβριο όμως του 2027. Εδώ λοιπόν είναι η ένσταση των δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών ομάδων. Άκουσα τους πυροσβέστες, τους ενστόλους. Γενικότερα σου λέει, μας δίνεις τον 500. Καλό είναι.
2: 340 καθαρά.
0: Βεβαίως. Ό,τι λέω το
2: μάλλον,
0: ποσό.
2: Για να είμαστε ακριβείς, από 289 έως και 387. Ναι. Μέσω σταθμικά,
0: ναι,
2: ας το πούμε έτσι, 340 καθαρά.
0: Ανέβει και ο κατώτατος μισθός που επηρεάζει τα μισθολόγια στο δημόσιο, θα είναι παραπάνω. Τώρα δεν θα κάτσω να πω παραδείγματα. Οι δημόσιοι πάλι από το 28 και μετά θα δουν και 27 σοβαρό, πάρα πολύ καλές αυξήσεις. Όμως, ξαναλέω, σου λέει, τι μου το δίνεις το Δεκέμβριο του 27 και δεν μου το δίνεις τώρα. Αυτό πρέπει να απαντήσει εδώ. Και η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Εγώ το ακούω αυτά τα παράπονα.
2: Για να ακούσουμε τον κύριο Πετρόπουλο από την ΑΔΔ.
19: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί Το αίτημά μας είναι η πραγματική μισθολογική αναβάθμιση, η ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και όσων έχουν υποστεί τα 15 χρόνια της οικονομικής κρίσης, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.
2: Αυτό λοιπόν ζητάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
0: Μου λένε λοιπόν στα μηνύματα τώρα, χαμένοι στην περίπτωση των συνταξιούχων είναι οι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο, ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη στα δημοτικά κριτήρια. Αυτό δεν είναι αδικία. Επειδή είσαι κάτω από 60, είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, δεν παίρνεις την ενίσχυση, έτσι, τη μόνιμη ενίσχυση. Και αν είσαι υψηλοσυνταξιούχος, αλλά έχεις τα 65 έτη, παρόλο που γιατί δεν υπάρχουν συντομητικά κριτήρια, τα λαμβάνεις. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Είναι αδικία πραγματικά. Και πάλι μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε και παρεμβαίνει και καλώς
2: παρεμβαίνει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Η εισφορά αλληλεγγύης, λέει, θα μπορούσε να μειωθεί, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί η ελάμφυση δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αλλά τον ΑΚΑΓΕ που μόνο από τόκους κάθε χρόνο κερδίζει. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, αναμόρφωση με μείωση άμεσα 20%. Θα τα ακούσουμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό, έτσι στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η τιμημένη, λέει, προκαταβολή φόρου γιατί δεν καταργήθηκε όπως είχαν υποσχεθεί το 2023. Σε αυτό έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, σχετικά με την προκαταβολή του φόρου και τη μείωση της.
20: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία.
2: Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, ότι το μέτρο μόνο για έναν χρόνο έχει κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό μπορούσε να γίνει, το περισσότερο που μπορούσε να γίνει ήταν αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Το 5%.
2: Το 5%.
0: Να μου, όταν μεταφέρω το ρεπορτάζ, ειλικρινά δεν είμαι ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε οικονομικό επιτελείο. Αν θες, εγώ λέω αυτά που έγιναν. Όχι, παιδί μου, να τα λέμε για να καταλάβουμε. Το ρεπορτάζ μεταφέρω και τι ανακοινώθηκε χθες. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα. Χαμένοι είναι, ενώ στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επειδή καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς, θα δουν στο τέλος Δεκεμβρίου αυξήσεις. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ πάλι δεν θα δουν κάτι. Γιατί δεν καταργήθηκε αυτό που λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, εισφορά αλληλεγγύης. Άρα μένουν εκτός των ενισχύσεων.
2: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, η εισφορά αλληλεγγύης. Ένα άλλο θέμα είναι η προκαταβολή φόρου. Ακούσαμε βέβαια την εξήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά οι επαγγελματίες άλλα περίμεναν, όπως και γενικά με τα τεκμήρια και με το τέλος επιτιδεύματος. Ένα άλλο θέμα είναι φυσικά η ακρίβεια.
0: Ναι,
2: γιατί για την ακρίβεια δεν ακούσαμε τίποτα. Έχουμε μείνει στη Συμφωνία Κυρίων και την Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς. Αυτό είναι όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια. Και εκεί χρειάζεται η αντιμετώπιση, ναι, η ενίσχυση του εισοδήματος. Αλλά εάν αυτό είναι την ενίσχυση του εισοδήματος να τη ροκανίζει η ακρίβεια, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Κοίτα, υπάρχει εδώ αυτό που λέει ο Σιφ και συμφωνώ. Υπάρχει αυτή, νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος λέει ότι πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αυξάνοντας το εισόδημα. Έτσι. Όμως, αυξάνει το εισόδημα.
2: Είναι αυτό.
0: Φυσικά είναι σωστό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι σωστό να αυξάνει το εισόδημα. Ναι. Αλλά αν αυτό που λαμβάνεις από την πολιτεία εξανεμίζεται λόγω της ακρίβειας και δεν το βλέπει ο άνθρωπος στην τσέπη του, κάνεις μια τρύπα στο νερό.
2: Ακριβώς.
0: Άρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω να πω. Αλλά σαν κουλτούρα η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι σωστή. Γιατί αυτό θα μείνει.
2: Το ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας όμως είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχεται μια μεταρρύθμιση, αυτός ο επενδυτικός κουμπαράς που λέμε,
0: ναι,
2: ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το είπαμε και χθες, είναι ένα μέτρο θετικό.
0: Ναι.
2: Αλλά εκεί μπαίνει ένα αλλά σχετικά με το πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα κάθε μήνα για ένα παιδί, για δύο παιδιά ή για τρία παιδιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ένσταση. Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα στην άκρη.
0: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ και το βλέπω και από τον εαυτό μας. Έτσι, από εμάς που έχουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά μας, δεν μπορούμε, αλλά μπορεί κάποιος να βάζει κάθε μήνα.
2: Και εκεί αναρωτιέμαι μήπως γινόταν να υπάρξει συμμετοχή του κράτους και για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Δεν έχουν.
2: Δηλαδή να δοθεί ένα κίνητρο.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Σε όλες τις οικογένειες, ότι για κάθε παιδί που γεννιέται, το κράτος θα καταβάλει ένα ποσό. Γιατί? Ένα ελάχιστο ποσό.
0: Γιατί θέλω να πω και κάτι. Δεν είναι ότι ο Έλληνας, ναι, οι δικοί μας οι γονείς, παρόλο που ήταν όλοι, νομίζω, δεν προερχόμαστε από πλούσιες οικογένειες, παρόλα αυτά προσπαθούσαν κάτι να βάζουν στην άκρη το μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Και όχι γιατί εμείς δεν έχουμε αποταμιευτική κουλτούρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, μανάρι μου. Δεν φτάνουν τα μισθά. Τι να κάνουμε, δεν φτάνουν. Και με την μνημονιακή κρίση. Μετά με τον COVID. Όλα αυτά που γίναν. Έτσι. Και κυρίως το μνημόνιο. Και ότι η χώρα χρεοκόπησε. Δεν είναι εύκολο. Και εμείς την πήγαν στον πάτο για πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό.
2: Είναι θετικό μέτρο, επαναλαμβάνω. Πολύ, πολύ εγώ το βλέπω μέτρο. Πολύ θετικά. Για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές, ένα παιδί στα 18 του χρόνια.
0: Να βρίσκει κάτι.
2: Ακριβώς για το ξεκίνημά του. Έτσι. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις οικογένειες που είναι πάρα πολλές, που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα και δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν χρήματα στην άκρη.
0: Λέει ο Στέφανος, σε μένα που είμαι 63 χρονών συνταξιούχος, γιατί δεν μου δίνει το επίδομα. Κανονική σύνταξη, 43 χρόνια έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Σου λέει γιατί εγώ. Και δεν είμαι 65, είμαι 63. Πήγα με κανονική σύνταξη. Ο άνθρωπος είχε 43 χρόνια συντάξιμα. Σου λέει γιατί το κάνει. Τώρα εδώ αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όλες τις εκπομπές του Real. Περιμένουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Κι άλλος ακροατής, θέλω να βάλω λέει στα εγγόνια μου 100 ευρώ το μήνα, αλλά εγώ παίρνω 650. Πού θα τα βρω? Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τον επενδυτικό κουμπαρά, για τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Και ο Πάνος δεν θα ήταν πιο τίμιο κουμπαράς για τα παιδιά να ισχύει και για παιδιά που έχουν γεννηθεί. Και έστω λέμε παρέμβαση να φτιαχτούν κλειστοί λογαριασμοί με γενναίο επιτόκιο. Εγώ είμαι μισθωτός με ένα παιδί, τα μέτρα δεν με ευνοούν πουθενά. Καλημέρα και σε σένα Πάνο.
0: Και ο Σωτήρης λέει καλημέρα παιδάκια, να λέμε και για εμάς με τα τρία παιδιά και άνω δεν πήραμε καμία βοήθεια. Κάθε μήνα δεν μου περισσεύει για το σούπερ μάρκετ. Και όχι να αφήσω 10 ευρώ το μήνα στην άκρη. Λέει ο Σωτήρης με τρία παιδιά. Καλημέρα Σωτήρη μου.
2: Και οι τρίτεκνοι έχουν αντιδράσει, λένε ότι για παράδειγμα αυτό το κίνητρο, το φορολογικό, δηλαδή ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, δεν τους ενισχύει. Γιατί για φαντάσου τώρα, μια οικογένεια με τρία παιδιά έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Πώς θα βγεις με τρία παιδιά με 20.000 ευρώ? Καταλαβαίνω ότι είναι μια φορολογική ελάφρυνση, αλλά από την άλλη, επί της ουσίας, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν κάποια σημαντική ενίσχυση.
0: Ακριβώς.
2: Υπάρχει λοιπόν δυσαρέσκεια
0: υπάρχει.
2: Σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας, γιατί όπως λένε και από την κυβέρνηση, αποφάσισαν να δώσουν λιγότερα αλλά σε περισσότερους.
0: Σωστά.
2: Να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως προκαλεί και δυσαρέσκεια. Πάμε να πάρουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς υποδέχονται οι πολίτες τα νέα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Είναι διαφορετικές όπως καταλαβαίνετε οι απόψεις, θα τις ακούσουμε όλες.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη.
21: Ναι, καλά είναι.
1: Α, άρα θα αλλάξει η δική σας ζωή.
21: Βεβαίως θα αλλάξει. Και γενικά καλή ήταν η ζωή μου. Η ζωή μα.
22: Πλήρως όχι, αλλά ευχαριστημένος είμαι.
1: Πιστεύετε δηλαδή θα αλλάξει η ζωή μας από εδώ και πέρα?
22: Όχι, η ίδια θα είναι, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα.
21: Δράμα. Σας. Δράμα. Τίποτα. Σας. Τίποτα. Δίνει δύο. Εδώ το πιστεύει, έχει πάρει 10.
23: Ήταν όλα ωραία. Όσα είπε, μας άρεσε. Μακάρι να τα κάνει αυτά που είπε. Οπότε θα περιμένουμε.
24: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία.
25: Γιατί τα έχω ακούσει κιόλας. Αφού τα είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι πολύ καλά. Δεν το συζητάω. Άμα δούμε αύξηση, εμείς τρύπαμε τη μύτη.
2: Ο τελευταίος κύριος βέβαια ακούστηκε αισιόδοξος, δηλαδή είναι ωραία, είναι τέλεια, αλλά άμα δούμε αύξηση τρύπα μου τη μύτη.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υποδέχονται θετικά και λένε ότι ναι, θα βοηθήσει, θα βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται να δούνε καμία διαφορά στη ζωή τους. Οι Καλαματιανοί πάντα έχουν έτσι φαντασία και χιούμορ και το ακούσαμε αυτό και στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και με την ανάλυση και με την εξειδίκευση των μέτρων και με τις αντιδράσεις όχι μόνο από πολίτες αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία έχουν βγει όπως είναι λογικό στην αντεπίθεση χαρακτηρίζοντας κοροϊδία τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Τώρα όμως επειδή είμαστε σε νέα σεζόν έχουμε και νέα αρχή και κυρίως έχουμε νέα αρχή για τους πρωτοετείς. Και μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τον επενδυτικό λογαριασμό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Να. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος λέει ότι εγώ το είχα κάνει αυτό για τα παιδιά μου ιδιωτικά όταν γεννήθηκαν και έφτασαν στην ηλικία των 18 ετών παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το είχαν κάνει. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος χαρακτηρίζει το μέτρο, το συγκεκριμένο σωστό, αλλά εν μέρει άδικο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Είναι ένα θετικό μέτρο. Πραγματικά θα βοηθήσει. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν όχι μόνο 100 και 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα 100 ευρώ.
1: Βέβαια, και
0: μπορείς
1: 30.
0: Να βάλεις και λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί λέω μήπως το κράτος το έβλεπε ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, να βάζει σταθερά ένα ποσό για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δοθεί ένα κίνητρο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική υλική, ειδησογραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ωραία, μετράμε και όλα. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είναι αδιανόητη, λέει, η κίνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Κόμβος.
0: Πού είναι ο Κόμβος? Κόμβος, τι κάνει ο Κόμβος, ναι. Παιδιά, για βάλτε λίγο τα δυνατά σας, γιατί έρχονται ήδη μηνύματα για προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στον αγρότη. Οι αγρότες, λέει, δεν έχουν να φάνε. Πού να βρουν τα 20 χιλιάρικα αφορολόγητα? Αυτό γράφει λοιπόν ο ακροατής και για τους αγρότες, οι οποίοι και εκείνοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, όπως κυρίως οι κτηνοτρόφοι.
1: Περιμένουν το σχέδιο
0: ότι δεν άκουσαν κάτι
1: για να πληρώσει τη ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί.
0: Αλλά και οι αγρότες, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος και
1: πολύ
0: στην ενέργεια, στα καύσιμα δηλαδή. Οπότε έχει αυξηθεί γενικότερα η τιμή την οποία πρέπει να δώσουν και που δεν παίρνουν, γιατί οι τιμές έχουν μειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλη την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
0: Πάρα πολλά τα μήνυμα. Κοίταξε να δεις εδώ, πραγματικά δεν τα προλαβαίνω. Παιδιά, θα διαβάσουμε όσα γίνεται περισσότερα από τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Ρε Καλαμαράκι, λέει, βάλε εκείνο το ηχητικό με το φέρμα που λέει ναι. Αλλά γνωρίζει ο κύριος ότι μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο. Εδώ κάπου ταιριάζει. Εύστοχο, Κωνσταντίνε, καλή σου ημέρα. Απλά δεν την έχω πρόχειρη την ατάκα. Θα επανέλθουμε στο θέμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο συζητά όλη η κοινωνία. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στην εκπομπή. Το λέμε με κάθε ευκαιρία και αναφερόμαστε στις απάτες. Στις απάτες,
1: ναι,
0: κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων από τους επιτίδιους, οι οποίοι παρουσιάζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε, γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτιδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικούς συμπάνκιν, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα δηλώνονται, μόνο αυτά που δηλώνονται είναι 9 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο. Εδώ κάπου ταιριάζει. Εύστοχο, Κωνσταντίνε, καλή σου ημέρα. Απλά δεν την έχω πρόχειρη την ατάκα. Θα επανέλθουμε στο θέμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο συζητά όλη η κοινωνία. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στην εκπομπή. Το λέμε με κάθε ευκαιρία και αναφερόμαστε στις απάτες. Στις απάτες, ναι, κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων από τους επιτίδιους, οι οποίοι παρουσιάζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε γιατί, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτηδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικούς in banking, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα...

0: άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε γιατί, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτηδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικούς in banking, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα δηλώνονται, προσέξτε, δηλώνονται, μόνο αυτά που δηλώνονται είναι περίπου 30 εξαπατήσεις καθημερινά. Είχαμε και ένα περιστατικό στη Λαμία.
1: Ναι, πολύ καλός ο Κυριούλης. Εντάξει, πολύ γατώνει.
0: Ένας 67χρονος λοιπόν στη Λαμία έστησε εκείνος παγίδα στη σπήρα των λογιστών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι εμφανίστηκαν για να τον εξαπατήσουν, κάνοντας λόγο για δορυφόρο της εφορίας. Δηλαδή τον πήραν τον άνθρωπο τηλέφωνο εκεί στη Λαμία και του είπαν: ξέρεις κάτι, είμαστε από την εφορία. Έχει βγει ένας δορυφόρος εφορίας, ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία. Οπότε του ζήτησαν να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Άκου τώρα τι σκέφτονται. Ο κύριος
1: έπαιρνε από το άλλο τηλέφωνο την αστυνομία όμως.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν σε επικοινωνία ουσιαστικά. Και τι τους έβαλε μέσα στις σακούλες?
0: Τους έβαλε πέτρες και καλαμπόκια.
1: Πολύ καλός.
0: Πήγανε λοιπόν αυτοί, πήρανε τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Η αστυνομία είχε στήσει ενέδρα, τους συνέλαβε όπως είναι λογικό. Και στη συνέχεια αυτοί ισχυρίστηκαν ότι έψαχναν στην περιοχή για γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα. Ωραίος λοιπόν ο κύριος από τη Λαμία, πολλά συγχαρητήρια για την παγίδα την οποία τους έστησε εκεί στους κλέφτες με τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Άντε παιδιά, καλή γουρουνοπούλα τώρα εκεί που θα πάτε. Έρχεται λοιπόν αυτό το 112 η ασπίδα για τους ηλικιωμένους.
1: Με το που φτάνω στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη βλέπω ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερα, το σηκώνω και μου λέει γεια σας λέω. Είμαι ο λογιστής σας. Ποιος ο λογιστής λέω? Αλήθεια το λέω. Λέω το όνομά σας, δεν ξέρω το όνομα του λογιστή σας. Κατάλαβα βέβαια όταν πάνε, αυτοί καταλάβανε, το κλείσαν το τηλέφωνο και πήρα πίσω και το τηλέφωνο ήταν ήδη το νούμερο απενεργοποιημένο.
0: Είναι αυτό που έλεγα ρε παιδί μου, ότι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους. Πήραν την κυρία Κάντζου.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Μπα το καταλαβες.
1: Το κατάλαβα, γιατί δεν κατάλαβα. Τι είμαι δηλαδή, χαζή?
0: Όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι πολλά τα μηνύματά σας ήδη για την κίνηση στους δρόμους και είμαστε μόλις στην 3η 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν ανοίξει τα σχολεία και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει με ακρίβεια για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στον Θανάση Μονό να πω, γιατί την εγγονή μου λέει που είναι 2 ετών και 3 μηνών. Έχει, δεν δικαιούται τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν είναι άδικο? Γιατί η πρόβλεψη είναι για παιδιά έως 2 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση.
1: Και επειδή μας στέλνετε μηνύματα ότι έχει κίνηση στους δρόμους, είναι εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και θα σας ενημερώσω και θα επιβεβαιώσω και τα μηνύματα των ακροατών. Θα πούμε αρκετά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο και η κάθοδος της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι. Απροσπέλαστη είναι η Αρδιτού στο Παγκράτη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβανα τμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου.

0: Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μιας και λέμε για αυτήν την περιοχή, να πούμε στον Ιωσήφ, χθες εκτός στούντιο μου λέγανε ότι θυμίζει τον Κάγκουα. Κάτι τέτοιο ξέρω σε ποδοσφαιρική ικανότητα.
1: Ναι, έχει κάποιες από τις αρετές που είχα στα νιάτα μου. Είναι αλήθεια.
0: Το επιβεβαιώνεις δηλαδή.
1: Ναι, έχει αυτή την κίνηση. Εγώ ήμουν πιο κοντά στο Ζάιτς βέβαια. Και... αλλά και ο Κάγκουα μου θυμίζει λίγο τα νιάτα μου.
0: Κατάλαβα. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, συνεχίζω εγώ με την κίνηση. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου στο Κοροπή. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις.
1: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, καλή συνέχεια, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Βέβαια να πω ότι ήταν παράληψή μου χθες και απολογούμε, γιατί στην αναφορά που έκανα στα αθλητικά χθες ξέχασα τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Παλκαμπή, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όσοι το είδαμε πραγματικά ανατριχιάσαμε με τον τραυματισμό αυτού του παιδιού που υπέστη κάταγμα κνήμης. Να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά και σιδερένιος στον LKB και να μην υπάρξουν ξανά άλλοι τόσο σοβαροί τραυματισμοί όπως αυτού του παιδιού. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς δεν επιβεβαίωθηκαν τα χειρότερα. Πρόκειται για βαρύ διάστρεμα, αλλά στην αρχή ανησυχήσαμε ιδιαίτερα και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Είναι αυτό το οποίο λέμε για τους αθλητές. Καμιά φορά γκρινιάζουν πολύ, τι χρήματα παίρνουν και παίρνουν πολλά χρήματα.
2: Αλλά...
1: παιδιά, εάν προκύψει όμως ένας τραυματισμός, μπορεί να χάσει ολόκληρη την καριέρα του και να μείνει ένας άνθρωπος στον άσο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα πάμε και στο θέμα με τα πατίνια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε δύο παιδιά τα οποία δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν μόνο να πούμε ότι η μέρα ξεκίνησε τα ξημερώματα με δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο των Αθηνών. Μία στην Ομόνοια, ναι, και μία στον Άγιο Παντελεήμονα.
2: Από το ίδιο άτομο, μάλλον έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Μέσα στη νύχτα λοιπόν, δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Οι πρώτες πληροφορίες και οι εικασίες κάνουν λόγο μάλλον για κυκλώματα τα οποία πουλάνε προστασία, επειδή πρόκειται για επιθέσεις σε καταστήματα, όπως είπαμε, εστίασης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Έπρεπε να ανοίξεις το μικρόφωνο, Νικόλαε Σαπρανίδη, για να ακούσει όλος ο κόσμος πώς μου μιλάει. Πώς απευθύνεται απέναντι στο συνεργάτη της. Δηλαδή, όχι για να μπαίνουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά τέλος πάντων, τι να σε κάνω που είσαι ένας gentleman. Τέλος πάντων, παιδιά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Το λέγαμε και νωρίτερα, γιατί ο ψευτοσουλτάνος, ο Ταγί Περντογάν, χθες στην ομιλία που εκτόξευσε απειλές ξανά στη χώρα μας, χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά μια φράση που είναι προσφυλής. Φαίνεται ότι χρησιμοποιεί συχνά στις ομιλίες του.
1: Bizim vakur kimseyi farklı hayallere sürüklemez.
0: Σουρουκλεμές λοιπόν, για άλλη μια φορά. Βέβαια την προηγούμενη φορά το είχε πει πολύ πιο χαριτωμένα, είναι η αλήθεια. Δεν είχε πει σουρουκλεμές, είχε πει εκείνο τον μπατά, σουρουκλεμέ, το θυμάστε έτσι.
1: Μπατά, σουρουκλεμέ.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει ρε παιδιά σουρουκλεμέ στα τουρκικά, για βοηθήστε μας στο στούντιο 3LFM.gr. Νομίζω ότι είναι ο τυποτένιος.
2: Α, ο τυποτένιος.
0: Που είναι για πέταμα δηλαδή. Αλλά
2: έτσι μας λέει εμάς, ότι είμαστε σουρουκλεμέδες.
0: Μάλλον, μας λέει σουρουκλεμέδες.
2: Να κάτσε ήσυχα θέλω, να κάτσε ήσυχα.
0: Τέλος πάντων. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Πατίνια, τα λέγαμε και νωρίτερα, ναι, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια τις τελευταίες ημέρες έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών από την Τίνο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε αυτό το πατίνι που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών. Έγινε την περασμένη Κυριακή αυτό στην Τίνο, και ο οδηγός τραυματίστηκε, αλλά ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι σοβαρά και δεν φορούσε κράνος.
2: Εντάξει, ούτε κράνος. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα, έτσι που κυκλοφορά αρκετά. Τα πατίνια βγαίνουν έξω, χωρίς κράνος, μικρά παιδιά, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και ισχύει, δεν φαίνεται ότι το ακολουθούμε. Και τώρα δεν ξέρω αν φταίνει οι γονείς. Γιατί τώρα που ξέρεις τώρα ότι το παιδί σου παίρνει το πατίνι. Εντάξει, δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα. Αλλά πάντως εξακολουθεί η ίδια κατάσταση με τις αρχές του έτους. Δεν βλέπω διαφορά.
0: Και είναι λοιπόν το 14χρονο κορίτσι και ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Δύο παιδιά λοιπόν δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα είχε χτυπήσει και ένα άλλο παιδί, ένας 16χρονος στην Κυψέλη, σοβαρά, όταν είχε πέσει με το πατίνι πάνω σε κολόνα. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή και μάλιστα οι γονείς του, επιδεικνύοντας και ένα μεγαλείο ψυχής, έκαναν και δωρεά οργάνων αυτού του παιδιού. Αλλά το παιδί έφυγε από τη ζωή. Έχουμε λοιπόν ένα θάνατο ενός 16χρονου και αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους με ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μεγάλη προσοχή.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μεγάλη προσοχή. Ναι, είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο πλέον το νομοθετικό, αλλά χρειάζεται και η ημέρημνα των γονέων.
2: Εντάξει, λέω όμως, ξαναλέω, όταν είναι 16 χρονών, φεύγει να πάει μια βόλτα. Ξέρεις το παιδί σου αν πάρει ένα πατίνι.
0: Όχι, αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις.
2: Αυτό λέω,
0: εάν όμως του έχεις αγοράσει ένα πατίνι, εκεί πέρα πρέπει να σε προβληματίσει. Να ακούσουμε λοιπόν ρεπορτάζ χθεσινό για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
4: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
5: Και εμείς τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
6: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πιθανά από αυτό το πράγμα, είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
7: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι αλήθειοι. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση.
8: Δεν νομίζω ότι μπορεί ο νόμος να γίνει αυστηρότερος ή να βελτιωθεί περισσότερο. Απομένει μόνο η εφαρμογή του.
0: Εφαρμογή λοιπόν του νόμου και ταυτόχρονα μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Είναι κρίμα να χάνουμε παιδιά από τελικτικά πατίνια.
2: Και εγώ λέω και τα παιδιά που καβαλούν πατίνι. Πρέπει να καταλάβουν πρέπει να φαρώνουν κράνος και να πηγαίνουν. Και τώρα όχι ανήλικοι, γιατί απαγορεύεται οι ενήλικοι και να πηγαίνουν με μια ταχύτητα επιτρεπών. Δηλαδή, πώς μπορεί να κατεβαίνει στην Κηφισιά με 80 χιλιόμετρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές